του Έτνιους. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδος και εφόσον απαιτηθεί προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει, είπε αναφερόμενο στα ελληνοτουρκικά, ενώ δεν απέκλεισε συνάντησή του με τον Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη. Στην εθνική προσπάθεια ενίσχυσης των αθλητικών υποδομών αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στα εγγένεια του The Hellenicon Sport Park. Υπογράμμισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η άσκηση να γίνει μέρος της καθημερινότητας όλων, ιδιαίτερα των παιδιών και των εφήβων. Στην έγκριση 928 επενδυτικών σχεδίων συνολικού προϋπολογισμού 3,1 δισεκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού νόμου, αναφέρεται ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος σε αναρτησή του. Στις φυλακές Κορυδαλλού, οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών. Η Ursula von der Leyen ανακοίνωσε μέσω X ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και ντρόνς. Η πρόεδρος της Κομισιόν γνωστοποίησε τη νέα πρωτοβουλία μετά την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ προειδοποίησε ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών η Ρωσία σχεδιάζει υβριδικές επιθέσεις με ντρόνς και πυράβλους εναντίον χωρών που στηρίζουν την Ουκρανία, μεταξύ αυτών και η

0: στα Χανιά, οι οποίοι άφησαν κλειδωμένα δύο τετράχρονα παιδιά για περίπου 4 ώρες, ενώ το όχημα ήταν σταθμευμένο.
1: Ο καιρός.
0: Ηλιοφάνεια σήμερα στις περισσότερες περιοχές. Τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα για πρόσκαιρες τοπικές βροχές αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, τη Δυτική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στην Αττική από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 27 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, αναλυτικά όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια και πάλι στα μικρόφωνα, Γιάννης Ευθυμίου σε Λαϊκά Μονοπάτια.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
4: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Σπύρος Νικολαίδης είναι στα πλήχτρα μαζί μας. Ξεκινήσαμε με Τόλι, το πριν χαθεί το όνειρό μας. Για τη συνέχεια, τι έχουμε? Ένα κομμάτι το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Το έχω ξαναπεί 100 φορές. Έλενα Γιαννακάκη, για μένα ποιος.

και ένα τραγούδι του Μάνολη του Αγγελόπουλου, στο οποίο εδώ όμως είναι του Μάνολη του Χιώτη, και η στίχη και η μουσική, και πρώτη εκτέλεση είναι Μάνολης Αγγελόπουλος. Εδώ θα τα ακούσουμε με την Κατερίνα της Σκορδαλάκη. Σκάρτες οι ζαριές.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη πρόδρομε, γεια.

0: Λοιπόν, πάμε μια βόλτα μέχρι το Σπύρο του Νικολαίδη. Κάτι για μας, έλα Σπυρακό.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψε τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με ημικρανία και κεφαλαλγία Ελλάδος.

Καλημέρα στο φίλο μας το Δημήτρη από την Κέρκυρα, ο οποίος είναι στο κρεβάτι του πόνου. Του ευχόμαστε περαστικά, αφιερώνει όσους ακούνε. Στο Στράτο από την πλατεία Αμερικής, ο οποίος μας ακούει και αυτός. Και στον Παναγιώτη από την Υγρήτα Σερών. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Πασχάλη Στερζής, τζιβαέρι μου.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη από το Καματερό, ο οποίος αφιερώνει σε μια παλιά του αγάπη. Για πάμε. Έλα.
1: Γυρνάς σαν αμαρτωλή μέσα στα σιδερώματα.
2: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς, και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
0: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Άγγελος Διονυσίου λοιπόν, μεθυσμένα μάτια, και θα κλείσουμε την ώρα με Άντζελα, τα μεθυσμένα σ' αγαπώ. Θα πάμε για δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε λαϊκά μονοπάτια. Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Σπύρος Νικολαίδης στα πλήκτρα μαζί μας.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Στο Προεδρικό Μέγαρο θα πάει στις 10.30 το πρωί ο Πρωθυπουργός για την καθιερωμένη μηνιαία συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλια, ενώ στη 1 το μεσημέρι θα υποδεχθεί στο Μέγαρο Μαξιμού τον Βασιλιά του Μπαχρέιν Χαμάντ μπιν Ίσα αλ Χαλίφα. Παρέμβαση της κυβέρνησης ώστε το πετρέλαιο θέρμανση να διατεθεί φέτος σε τιμή κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρώτη εφόλευση ύλη συνέντευξή του μετά τη ΔΕΘ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News. «Η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει», είπε αναφερόμενο στα ελληνοτουρκικά, ενώ δεν απέκλεισε συνάντηση με τον Ταγίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη. Στην Εθνική Προσπάθεια Ενίσχυσης των Αθλητικών Υποδομών αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στα εγγένεια του The Hellenicon Sport Park. Στις φυλακές Κορυδαλλού, οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του δημοφιλού τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν τα οικονομικά του στοιχεία. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε μέσω X ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και ντρόνους. Στο μεταξύ, νέο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων απόψε εναντίον ουκρανικών πόλεων, με αποτέλεσμα να υπάρξουν νεκροί, τραυματίες και σημαντικές ζημιές. Την ίδια ώρα, στη Μόσχα, η ρωσική αντιεροπορική άμυνα κατέριψε συνολικά 29 ουκρανικά ντρόνους. Ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ προειδοποίησε ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών, η Ρωσία σχεδιάζει υβριδικές επιθέσεις με ντρόνους και πυράβλους εναντίον χωρών που υποστηρίζουν την Ουκρανία, μεταξύ αυτών και η Πολωνία. Οι φρουροί της Επανάστασης χτύπησαν πετρελαιοφόρο με σημαία Τόγκο, ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τα στενά του Ορμούζ. Δεκάδες νεκροί στις συγκρούσεις των τελευταίων 24 ωρών μεταξύ Χούθη και κυβερνητικών δυνάμεων της Ιεμένης που υποστηρίζονται από την Σαουδική Αραβία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενέκριναν την πιθανή πώληση 48 μαχητικών F-35 στο Ριάντ συνολικής αξίας 24,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο πρόεδρος Τραμπ σχεδιάζει την πρώτη του συνάντηση με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ενδεχομένως την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το Άξιος. Αμφίροπη μάχη στη Βραζιλία για τις προεδρικές εκλογές. Σύμφωνα με δημοσκόπηση, σε πιθανό δεύτερο γύρο, ο Λούλα συγκεντρώνει 46% έναντι 44% του Φλάβιο Μπολσονάρο, με τη διαφορά εντός του περιθωρίου σφάλματος. Συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου ο 45χρονος οδηγός και η 55χρονη συνοδός λεωφορείου του ΚΤΕΛ στα Χανιά, οι οποίοι άφησαν κλειδωμένα δύο τετράχρονα παιδιά για περίπου 4 ώρες, ενώ το όχημα ήταν σταθμευμένο. Έκτακτα μέτρα τίθενται σήμερα σε ισχύ από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και ποριών στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Ισχυρή αστυνομική παρουσία αναμένεται στην ευρύτερη περιοχή. Στη Θεσσαλονίκη, αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχουν προγραμματιστεί στις 6 το απόγευμα στην Καμάρα.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια σήμερα στις περισσότερες περιοχές, τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα για πρόσκαιρες τοπικές βροχές αναμένονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, τη Δυτική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, στην Αττική από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 27 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο earthnews.gr. Συνέχεια και πάλι με Γιάννη Ευθυμίου σε Λαϊκά Μονοπάτια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Μαμά, να πάρω χαρτζηλίκι από το πορτοφόλι σου.
3: Μα σου έδωσα στην αρχή του μήνα. Πώς τα ξόδεψες?
2: Έλα, ρε μαμά, δεν πάει άλλο δηλαδή. Όλο δεν έχεις. Η μαμά της Μαρίας της είναι 115 και
3: 115-25. Στο θέμα των ορίων στην εφηβεία, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: Έμαθα πως είσαι μάνα.

Επιστρέψαμε. Αλλάξαμε πάρτερα στον ήχο. Ήρθε ο κύριος Μαυριδόπουλος. Ξεκινήσαμε με Χριστάκη. Το έμαθα που είσαι μάγκας. Και τι έχουμε για τη συνέχεια? Σωτηρία. Ωραία. Ινταλίκα.

0: Για πάμε και μέχρι τον Νίκο, κάτι για μας. Κύριε Μαυριδόπουλε, τι έχουμε? Πάμε.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Συγγνώμη κύριε, ποιος είσαι?
1: Λοιπόν, σιγά σιγά πρέπει να τα μαζεύουμε. Φορτώσαμε Αντώνη Ρεμπάνη, Γιώργο Μαργαρίτη, Ελένη Βιτάλη, Γιώργο Νταλάρα και Νίκο Παπάζογλου. Θα μας πάει μέχρι το ακριβώς. Δελτίο ειδήσεων Νίκος Μπακάκος, Γιάννης Αργυρός και η συνέχεια του προγράμματος. Ήταν τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίος στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος ήταν στα πλήκτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού στο ξημέρωμα της Δευτέρας στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και μένα, να έχετε μια καλημέρα και ένα καλό Σαββατοκυριακό.

0: από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Στο Προεδρικό Μέγαρο θα πάει στις 10.30 το πρωί ο Πρωθυπουργός για την καθιερωμένη μηνιαία συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τσαρούγλια, ενώ στη 1 το μεσημέρι θα υποδεχθεί στο Μέγαρο Μαξιμού τον Βασιλιά του Μπαχρέιν. Παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανση να διατεθεί φέτος σε τιμή κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρώτη εφόλιστη συνέντευξή του μετά τη ΔΕΘ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News. Η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει, είπε αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, ενώ δεν απέκλεισε συνάντηση με τον Τάγι Περτογάν στη Νέα Υόρκη. Την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης ως κεντρικό εργαλείο της αναπτυξιακής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης έθεσε ο Κυριάκος Πιαρακάκης μιλώντας σε οικονομικό φόρουμ στο Δοβλίνο. Στις φυλακές Κορυδαλλού οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο δια παραλήψεων. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε μέσω X ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και drones. Νέο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων στο μεταξύ απόψε εναντίον ουκρανικών πόλεων με αποτέλεσμα να υπάρξουν νεκροί, τραυματίες και σημαντικές ζημιές. Την ίδια ώρα στη Μόσχα η ρωσική αντιεροπορική άμυνα κατέριψε συνολικά 29 ουκρανικά drones. Ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ προειδοποίησε ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών η Ρωσία σχεδιάζει υβριδικές επιθέσεις με drones και πυράβλους εναντίον χωρών που στηρίζουν την Ουκρανία, μεταξύ αυτών και η Πολωνία. Οι φρουροί της Επανάστασης χτύπησαν απόψε πετρελαιοφόρο με σημαία τάγκο, ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τα στενά του Ορμούζδ. Δεκάδες νεκροί στις συγκρούσεις των τελευταίων 24 ωρών μεταξύ Χούθη και κυβερνητικών δυνάμεων της Ιεμένης που υποστηρίζονται από την Σαουδική Αραβία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενέκριναν στο μεταξύ την πιθανή πώληση 48 μαχητικών F-35 στο Ριάντ, συνολικής αξίας 24,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο πρόεδρος Τραμπ σχεδιάζει την πρώτη του συνάντηση με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ενδεχομένως την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το Άξιος. Αμφίροπη μάχη στη Βραζιλία για τις προεδρικές εκλογές. Σύμφωνα με δημοσκόπηση, σε πιθανό δεύτερο γύρο ο Λούλα συγκεντρώνει 46% έναντι 44% του Φλάβιο Μπολσονάρο, με τη διαφορά εντός του περιθωρίου σφάλματος. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου ο 45χρονος οδηγός και 55χρονη συνοδός λεωφορείου του ΚΤΕΛ στα Χανιά, οι οποίοι άφησαν κλειδωμένα 2-4 χρόνια παιδιά για περίπου 4 ώρες ενώ το όχημα ήταν σταθμευμένο. Έκτακτα μέτρα σε ισχύ από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και παιοριών στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Ισχυρή αστυνομική παρουσία αναμένεται στην ευρύτερη περιοχή. Στη Θεσσαλονίκη, αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχει προγραμματιστεί στις 6 το απόγευμα στην Καμάρα.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια σήμερα στις περισσότερες περιοχές, τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα για πρόσκαιρες τοπικές βροχές από το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά υπηρωτικά, τη Δυτική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Στην Αττική από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 27 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο earthnews.gr. Ακολουθεί Γιάννης Αργυρός με πρωινές ιστορίες.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλενα, εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

0: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
1: Δεν ξέρω αν θα γίνουμε Βιετνάμ, όπως λέει το τραγούδι. Σίγουρα πάντως ήταν μια πολύ δύσκολη εβδομάδα με πολλές συγκινήσεις και ανατροπές. Είχαμε μια πρώτη φωτογραφία της εκκίνησης της προεκλογικής περίοδου με υψηλούς τόνους στην πολιτική αντιπαράθεση. Ενώ παράλληλα είχαμε απίθανες ελληνικές ιστορίες με γιατρούς χωρίς ειδικότητα, ιατρία εναλλακτικής ή κβαντικής ιατρικής. Τώρα κάτι μου θυμίζει εμένα όλο αυτό, αλλά δεν είναι η κατάλληλη στιγμή. Τέλος πάντων, ήταν μια δύσκολη εβδομάδα με έναν ενεργειακό αρμαγεδόνα σε εξέλιξη και τιμές στην ενέργεια που σπάνε κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Αλήθεια τώρα, για τους κάτω των 30 ετών, ανενεργειακό αρμαγεδόνα σε εξέλιξη και τιμές στην ενέργεια που σπάνε κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Αλήθεια τώρα, για τους κάτω των 30 ετών,

κάπου αφήσαμε λίγο αυτά που συμβαίνουν καθημερινά και μοιάζουμε σενάρια για ταινίες, αλλά είναι απλώς ιστορίες καθημερινής τρέλας στην Ελλάδα του 2026. Μια τέτοια ιστορία, μια τέτοια αποκάλυψη είναι πως δύο μικρά παιδιά βρέθηκαν την Τετάρτη παρατημένα σε σχολικό λεωφορείο του ΚΤΕΛ στα Χανιά και η συνέχεια ήταν αναμενόμενη. Απολύθηκε η σύνοδος και για κάποιες ώρες την αναζητούσε η αστυνομία και συνελήφθη μαζί με τον οδηγό. Απολύθηκε λοιπόν η σχολική σύνοδος των ΚΤΕΛ Χανίων Ερεθύμνου μετά το περιστατικό, στο οποίο δύο παιδάκια ηλικίας 4 και 5 ετών παρέμειναν για αρκετές ώρες, περίπου 5 ώρες, μέσα στο σχολικό λεωφορείο, ενώ την ίδια ώρα η αστυνομία των Χανίων αναζητούσε τον οδηγό και τη σύνοδο για να καταθέσουν για το περιστατικό. Η απόλυση της συνοδού επιβεβαιώθηκε από το ΚΤΕΛ Χανίων Ερεθύμνου, το οποίο ανέφερε ότι η γυναίκα απομακρύνθηκε από τη θέση της από την επόμενη μέρα, όταν και αντικαταστάθηκε. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η συνοδός υποστήριξε ότι τα παιδιά είχαν κοιμηθεί και δεν τα αντιλήφθηκε. Όμως οι καταγγελίες των γονέων λένε ότι το περιστατικό το οποίο έγινε στα Χανιά αποκαλύφθηκε ότι όταν μία μητέρα πήγε να δώσει το μεσημεριανό γεύμα στο παιδί της, καθώς ξεκινούσε για πρώτη ημέρα ολοημέρο σχολείο. Και όπως υποστηρίζουν στις καταγγελίες τους γονείς, από το σχολείο της είπαν πως το παιδί δεν είχε πάει εκείνη την ημέρα στο σχολείο. Σκεφτείτε τώρα την αγωνία μιας μητέρας για ένα τετράχρονο παιδί το οποίο για πρώτη μέρα πηγαίνει στο σχολείο, πηγαίνει στο ολοήμερο σχολείο και της λένε ότι δεν έχει πάει, σαν να ήταν ένα παιδί μεγαλύτερο το οποίο είχε αποφασίσει να μην πάει στο σχολείο του. Έκτοτε άρχισε η αναζήτηση, με τον οδηγό του λεωφορείου να μεταβαίνει στο χώρο που το έχει σταθμεύσει λίγο πριν τη μία το μεσημέρι και να εντοπίζει όχι ένα αλλά δύο παιδιά σε τραγική κατάσταση. Τα παιδιά ήταν βεβαίως σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, κλαμμένα, βεβαίως ταλαιπωρημένα αρκετά και όπως αναφέρει γονέας μαθητή που φυτά στο σχολείο, το σχολικό λεωφορείο ξεκίνησε στις 8 παρατέταρτο το πρωί μαζί με τη συνοδό και τα τοποθέτησαν τα παιδιά, οι οποίοι μάλλον τοποθετήθηκαν για πρώτη φορά στο συγκεκριμένο δρομολόγιο. Τα παιδιά λοιπόν από το πρωινό δρομολόγιο κατέβηκαν κανονικά στο σχολείο, αλλά τα δύο νήπια φέρονται να κάθονταν στις πίσω θέσεις και παρέμειναν κλειδωμένα χωρίς να γίνουν αντιληπτά. Πηγαίνουν στο προνήπιο, μπορεί να μην άκουσαν τη συνοδό, δεν έπρεπε όμως η συνοδός να ελέγξει αν κατέβηκαν όλα. Πώς μπήκε σε αυτή τη θέση, αναφέρει χαρακτηριστικά γονέας και συμπληρώνει. Τα παιδιά δεν θέλουν να ξαναμπούν στο λεωφορείο και ούτε και οι γονείς θέλουν να τα ξαναβάλουν μέσα. Ευτυχώς που υπήρχε δροσιά λόγω της βροχής, τι θα γινόταν αν υπήρχε ζέστη. Όλα αυτά λοιπόν συνέβησαν στα Χανιά. Δηλαδή σκεφτείτε τώρα πρώτη εβδομάδα, πρώτη δεύτερη εβδομάδα των σχολείων και συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Φανταστείτε τι μπορεί να γίνει όταν θα υπάρχει και κούραση. Πάντως το ΚΤΕΛ Χανίων εξέδωσε, Χανίων Ερεθύμνου, εξέδωσε μια ανακοίνωση στην οποία καταλήγει, εκτός από ότι αντικαταστάθηκε η συγκεκριμένη σύνοδος, ότι εκφράζουμε τη λύπη μας για το απαράδεκτο αυτό περιστατικό και την ειλικρινή συγγνώμη στις οικογένειες των δύο παιδιών. Τα δύο παιδάκια βεβαίως, τα οποία πέρασαν πολύ μεγάλη ταλαιπωρία και θα κάνουν καιρό να ξεχάσουν αυτό το πάθημα. 16 λεπτά μετά τις 5, για σήμερα Παρασκευή, η απομάκρυνση του βαρομετρικού χαμηλού θα αφήσει τη χώρα με βελτιωμένο καιρό, περισσότερη ζέστη συγκριτικά με τις προηγούμενες ημέρες. Το πρωί στα νησιά του Ιωνίου προβλέπονται παροδικές δεφώσεις. Στο κεντρικό Ιόνιο, κυρίως στα ορεινά της Κεφαλονιάς, είναι πιθανό να βρέξει το μεσημέρι τοπικά. Γενικά όμως στην υπόλοιπη χώρα η μέρα θα ξεκινήσει με αρκετή λιακάδα και αραιές νεφώσεις το μεσημέρι, ενώ σε ορεινές περιοχές κεντρικής Ελλάδας τις θερμές ώρες σήμερα θα σημειωθούν μικρής έκτασης και διάρκειας βροχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κατά τη διάρκεια της ημέρας, θα κοιμανθεί το μεσημέρι από 27 ως 29 βαθμούς στην νησιωτική χώρα και ως 30-31 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Η θηνοπορεινή ψύχρα τη νύχτα θα παραμείνει. Στην Αττική θα έχουμε αρκετή λιακάδα και έθνιο καιρό, με αραίνη συννεφιά το μεσημέρι, η θερμοκρασία από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Αραιές νεφώς αναμένουν στη Θεσσαλονίκη το πρωί, κατά τόπους πιο πυκνές θα είναι στα ορεινά το μεσημέρι, η θερμοκρασία από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Παρασκευής, 18 Σεπτεμβρίου, γιορτάζει η Αριάδνη, ο Ρωμίλος και η Ρωμιλία, χρόνια τους πολλά. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου, Διεθνής ημέρα ισότητας των αμοιβών, Παγκόσμια ημέρα ελέγχου των υδάτων και Παγκόσμια ημέρα του παμπού. Σαν σήμερα το 1827 λαμβάνει η χώρα η ναυμαχία της Ιταίας. Ο Άστιξ, ο κυβερνήτης του πλοίου Καρτερία, καταστρέφει τουλάχιστον 3 τουρκικά πλοία και κυριεύει 3 αυστριακά που προμήθευαν με τρόφιμα τους Τούρκους. Το 1851

κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας New York Times, ενώ το 1924 το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών εγκρίνει το καταστατικό ίδρυση της ΑΕΚ. 1931, με προεδρικό διάταγμα της κυβέρνησης του Ελευθέριου Βενιζέλου, καθορίζεται στα 10 ναυτικά μίλια ο εθνικός εναέριος χώρος της Ελλάδας, 4 περισσότερα από την αγιαλίδιδα ζώνη. 1946, η Edith Piaf δίνει συναυλία στο Θέατρο Κοτοπούλη στην Αθήνα. Η 39χρονη Γαλλίδα τραγουδίστρια θα γνωρίσει τον 25χρονο ηθοποιό Δημήτρη Χόρν και θα τον ερωτευθεί σφοδρά, χωρίς όμως ανταπόκριση. 2013, έχουμε νέδρα θανάτου για τον 34χρονο ράπερ Παύλο Φίσα στην Αφιάλη. Δράστης, ο 45χρονος χρυσαυγίτης Γιώργος Λουπακιάς, ο οποίος τον μαχαιρώνει στην καρδιά. Ομόθυμη καταδίκη από τα πολιτικά κόμματα του λεγόμενου συνταγματικού τόξου από τη Χρυσή Αυγή. Και από τη Χρυσή Αυγή που αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης. Σαν σήμερα το 1905 γεννήθηκε η Γκρέτα Γκάρμπο, το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Γκρέτα Λοβίσα Γκούσταρσον, της Σουηδής ηθοποιού, και το 1922 ο Γιάννης Γκιονάκης, ο Έλληνας πρωταγωνιστής. 1783 φεύγει από τη ζωή ο Λέοναρντ Όιλερ, ο Ελβετός μαθηματικός που ασχολήθηκε με πολλούς κλάδους των μαθηματικών, εισήγαγε γενναίες μεθόδους ανάλυσης και συνέβαλε θεμελιακά στη θεωρία των υπερβατικών συναρτήσεων. Συνέβαλε επίσης στην αστρονομία, διατυπώνοντας τη θεωρία για την κίνηση των πλανητών και των κομητών. Το 1970 φεύγει από τη ζωή ο Τζίμι Χέντριξ, ο Αμερικανός ρόκερ, και το 2013 ο Παύλος Φίσας, ο Έλληνας μουσικός της ραπ που δολοφονήθηκε από μέλος της Χρυσής Αυγής.

0: Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα σε όσους ξεκινούν τώρα για τη δουλειά τους ή σε όσους ολοκληρώνουν τη βάρδια και θα επιστρέψουν στο σπίτι. Καλημέρα στον Παρασκευά. Καλημέρα στην Αργυρό και στον Δημήτρη. Καλημέρα στον Νίκο. Λοιπόν, για το Βεζινάδικο θα τα πούμε σε λίγο με τις εξαγγελίες που έκανε χθες ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του εδώ στο ΕΡΤ News. Λοιπόν, Θεοδωρόπουλος και Γάκα αρνήθηκαν να δώσουν περισσότερες πληροφορίες για τον Γιώργο Μαζονάκη. Αυτό αποκαλύπτει ένα έγγραφο του ΕΚΑΒ που καίει ουσιαστικά τους κατηγορούμενους γιατρούς. Είναι επιβαρυντικό λοιπόν για τον Ηλία Θεοδωρόπουλο και την Ιώνα Γάκα. Είναι και το πρωτόπολο που έχουν συντάξει οι διασώστες του ΕΚΑΒ που κλήθηκαν να επιχειρήσουν στο ιατρείο της Καρνεάδου τη μοιραία Τετάρτη, όπου είχε πάει για την συγκεκριμένη θεραπεία ο Γιώργος Μαζονάκης. Στο επίσημο έγγραφο για τη διακομιδή που υπάρχει η σημείωση ότι οι γιατροί αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή. Αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι δεν υπήρχε καμία βοήθεια ή συνεργασία με τους εμπλεκόμενους γιατρούς, οι οποίοι φαίνεται ότι αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες, ενώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ απέκρυψαν και την ταυτότητά του παρά το γεγονός ότι ο αδικοχαμένος τραγουδιστής ήταν αυτός για τον οποίο είχε γίνει η κλήση. Το δελτίο του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ, το οποίο συμπληρώθηκε κατά τη διακομιδή του τραγουδιστή στο νοσοκομείο Ελπής, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι οι γιατροί στο σημείο αυτό αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες, ενώ περιγράφεται ότι ο συγκεκριμένος γιατρός, ο Θεοδωρόπουλος δηλαδή, κατέβηκε έως το ασθενοφόρο, αλλά όταν πληροφορήθηκε ότι θα πηγαίνανε στο Ελπής, στο νοσοκομείο Ελπής, δεν συνόδευσε τον ασθενή. Μάλιστα στο έγγραφο γράφονται και τα εξής, ότι βρέθηκε χωρίς ζωτικά, πρωτόκολλο κάρπα στο σημείο από τον ιατρό, χορηγήθηκε αδρεναλίνη και γράφει διάφορα άλλα ιατρικά στοιχεία. Ο ιατρός στο σημείο τοποθέτησε φλέβα και χορήγησε, λέει, αδρεναλίνη. Τώρα, αυτά έγιναν με το ΕΚΑΒ. Φαίνεται ότι για αυτή το 45 λεπτό, 50 λεπτό αυτό, έχουμε να μάθουμε πολλά και στη συνέχεια όταν θα γίνουν, όταν θα υπάρξουν και οι καταθέσεις από το ΕΚΑΒ, όταν θα υπάρξουν, θα ανοίξουν και τα τηλέφωνα των συνεργατών στο ιατρείο, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση που καθημερινά αποκαλύπτονται όλο και περισσότερα στοιχεία με τον υπνοτιστή και με άλλα πράγματα. Βεβαίως το Quantum University της Χονολουλού, το οποίο φαίνεται ότι είναι το μεταπτυχιακό της κυρίας Ιωάννας Γάκα, ανακοίνωσε ότι δεν χορηγεί άδειες άσκησης ιατρικού επαγγέλματος, διευκρίνησε δηλαδή, και πρόκειται για ένα δημόσιο ίδρυμα, δεν είναι πανεπιστήμιο. Το ίδρυμα έχει έδρα στη Χονολουλού και αναφέρει ότι προσφέρει διαδικτυακά προγράμματα σπουδών στην ολιστική, στη φυσική και στην ολοκληρωμένη ιατρική. Δεν παραχεί ούτε αυτοτελή εξουσιοδότηση σε φοιτητές ή αποφοίτους για την άσκηση της ιατρικής ή τη διενέργεια ρυθμιζόμενων κλινικών πράξεων, και πολύ περισσότερο δεν χορηγεί άδεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος. Σημειώνει ακόμη στην διευκρίνηση αυτή ότι κάθε φοιτητής ή απόφοιτος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την απόκτηση τυχόν επαγγελματικής άδειας, πιστοποίησης, εγγραφής σε μητρώο και ασφάλισης αστικής ευθύνης που απαιτούνται για τις υπηρεσίες που παρέχει, καθώς και την τήρηση της νομοθεσίας της χώρας ή της δικαιοσίας που ασκεί τη δραστηριότητά του. Δηλαδή, με λίγα λόγια, θυμίζει λίγο τα κολέγια που είχαμε τις προηγούμενες δεκαετίες εδώ για διάφορα επαγγέλματα, όπου θα μπορούσε, για παράδειγμα, τότε στο κολέγιο να σπουδάσεις μηχανικός ή να σπουδάσεις ένα οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα, αλλά δεν θα μπορούσε να το ασκήσεις αν δεν έπαιρνε την άδεια, την επαγγελματική άδεια που χρειαζόταν ή το πτυχίο που χρειαζόταν για ορισμένα άλλα επαγγέλματα. Αυτά συμβαίνουν λοιπόν αυτές τις ημέρες και βέβαια περιμένουμε το app αυτό που έχει ανακοινώσει ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης. Άκουσα κάπου χθες σε μια συνέντευξή του ότι είναι έτοιμο, περιμένει να διευθετηθούν κάποια τομικά ζητήματα και κάποια ζητήματα με τα προσωπικά δεδομένα για να το δώσει στη λειτουργία και να μπορεί ο καθένας, για παράδειγμα, αν ο Νίκος Μαυριδόπουλος έχει ένα ιατρείο, να μπαίνει κάποιος να διαβάζει ποια είναι η ειδικότητα αυτού του γιατρού και ποιες θεραπείες μπορεί να προσφέρει το συγκεκριμένο ιατρείο. Να το δούμε αυτό, γιατί το τελευταίο χρονικό διάστημα οι άνθρωποι που γνωρίζουν λένε ότι είχε επεκταθεί όλη αυτή η διαδικασία με την αναγεννητική ιατρική σε πάρα πολλά ιατρία, τα οποία όμως σε πολλές περιπτώσεις προσέφεραν υπηρεσίες οι οποίες δεν μπορούν να προσφερθούν από ένα ιατρείο, θα έπρεπε να πηγαίνουν οι άνθρωποι στο νοσοκομείο. Αυτά με την υπόθεση Μαζονάκη. Πάμε στην συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Ο κ. Μητσοτάκης είπε, μίλησε για πολλά, μίλησε για τα ελληνοτουρκικά, για τα πολιτικά, για την πολιτική αντιπαράθεση και την προεκλογική εκστρατεία, για την αυτοδυναμία. Είπε όμως και για το ενεργειακό, τον Αρμαγεδόνα που πιέζει ασφυκτικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, και βέβαια είμαστε ακόμη μόλις στην αρχή του φθινοπόρου. Λοιπόν, στην εφόλυση λοιπόν συνέντευξη του εδώ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ News με τον Παναγιώτη Στάθη, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στην ενεργειακή πίεση. Ο κ. Μητσοτάκης περιγράψει το σενάριο που, όπως είπε, θέλει να αποτρέψει η κυβέρνηση χωρίς καμία παρέμβαση διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου θα μπορούσε να ξεκινήσει ακόμη και από τα 2 ευρώ το λίτρο. Αυτό δεν είναι αποδεκτό, είπε, από την κυβέρνηση, και έθεσε ως προτεραιότητα να μην κρυώσουν οι πολίτες το χειμώνα. Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε συγκεκριμένες ανακοινώσεις την επόμενη εβδομάδα από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, όσο και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Θα υπάρξει στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης από την κυβέρνηση και από τα δηληστήρια, και πρόσθεσε ότι είναι σίγουρος ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει με μια τιμή πολύ χαμηλότερα από το 1,75. Θυμίζω, 1,75 είχε κλείσει τον Απρίλιο, δηλαδή σκεφτείτε, είχαμε περίπου 2 μήνες στον πόλεμο. Ο Πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό το θέμα να τεθεί ξανά πλαφόν στα περιθώρια κέρδους. Είναι μια κίνηση η οποία θα εξεταστεί, όπως είπε, και η όποια κρατική παρέμβαση θα περάσει πραγματικά στον τελικό καταναλωτή και να μην απορροφηθεί σε κάποιο στάδιο της αλυσίδας εμπορίας. Ξεκαθάρισε πάντως ο Πρωθυπουργός ότι θα υπάρξει και μια οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, αλλά δεν αποτελεί από μόνη της λύση, καθώς το επίδομα καλύπτει διαφορετικές κατηγορίες καταναλωτών και όχι μόνο όσους θερμαίνονται με πετρέλαιο. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Πρωθυπουργός σχετικά με την ενέργεια.
1: Την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν εξαγγελίες συγκεκριμένες από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Θα υπάρξει μια στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σημαντική και από την κυβέρνηση και από τα δηληστήρια.
2: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Και είμαι σίγουρος ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα από το 1,75 που ήταν η τιμή στην οποία έκλεισε πέρυσι τον Απρίλιο. Μιλάμε για μια μεγάλη στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, και θα προσθέσετε και σε αυτό μια οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Σημαντική και αυτή.
2: Άρα παρέμβαση στην τιμή.
1: Παρέμβαση στην τιμή.
2: Και αύξηση στο επίδομα.
1: Και αύξηση στο επίδομα. Θέρμανση, το οποίο αφορά οριζόντια διαφορετικές κατηγορίες, όχι μόνο αυτούς που χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης. Έχουμε κάνει μια πολύ λεπτομερή δουλειά, ώστε να εξετάσουμε πραγματικά τις περιοχές εκείνες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, ξύλα, και να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας εκεί που έχουμε περισσότερο κρύο. Το λέω πολύ απλά και λαϊκά. Και εξετάζουμε και μια παρέμβαση να επαναφέρουμε κάποια πλαφόν στα περιθώρια κέρδους.
2: Πλαφόν στα περιθώρια κέρδους.
1: Στα περιθώρια κέρδους τα είχαμε στο παρελθόν, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι παρεμβάσεις μας θα περάσουν.
2: Αυτό είναι στη χοντρική ή στα βενζινάδικα?
1: Σε όλη την αλυσίδα.
2: Σε όλη την αλυσίδα.
1: Τελικά σε εταιρείες εμπορίας και στα πρατήρια θα είναι.
0: Λοιπόν, θα επεκταθεί βεβαίως η επιδότηση στο ντίζελ. Στο ντίζελ που μας ενδιαφέρει όλους, γιατί με αυτό ουσιαστικά γίνεται η μεταφορά. Το ντίζελ είναι που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά των προϊόντων. Από την άλλη πλευρά, ο Πρωθυπουργός είπε, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι μια τέτοια παρέμβαση δεν θα μπορούσε να έχει μόνιμο χαρακτήρα, αλλά θα χρειαζόταν και τη συνένεση των Βρυξελών για τις δαπάνες αυτές θα έπρεπε να μην υπολογίζονται. Βεβαίως η χώρα διατηρεί δημοσιονομικά περιθώρια. Θα δούμε λοιπόν τις ανακοινώσεις στις αρχές της εβδομάδας, της επόμενης εβδομάδας. Τώρα, ο Πρωθυπουργός μίλησε βεβαίως και για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Αναγνώρισε ότι τις τελευταίες μήνες έχει σημειωθεί επιδείνωση της ρητορικής από την τουρκική πλευρά. Η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει, είπε χαρακτηριστικά. Διαχώρησε την περίοδο των ήρεμων νερών από τις τοποθετήσεις που γίνονται το τελευταίο διάστημα από Τούρκους αξιωματούχους. Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Αθήνα αντιμετωπίζει τις τουρκικές θέσεις με αυτοπεποίθηση και με βάση το διεθνές δίκαιο. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και από κανέναν να μας απειλεί, είπε, επαναλαμβάνοντας το μήνυμα που είχε στείλει λίγες ημέρες νωρίτερα από το Καστελόριζο. Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε εξελίξεις για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, απαντώντας σύντομα στο ερώτημα για το πότε θα υπάρξουν οι επόμενες κινήσεις. Συνέδεσε τις εξελίξεις με τη συμμετοχή της γαλλικής εταιρείας και την απόφαση να αποκτήσει την πλειοψηφία του έργου, σημειώνοντας ότι υπάρχει σχετικός συντονισμός με τη γαλλική πλευρά. Να αντιληφθεί και η Τουρκία ότι σε μια θάλασσα που είναι διασυνδεδεμένη το να υψώνει προσχώματα δεν είναι κάτι που θα την ωφελήσει. Λοιπόν, τώρα για τα 12 μίλια και την επέκτασή τους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι πρόκειται για ένα δικαίωμα που απορρέει από το διεθνές δίκαιο. Το δικαίωμα της επέκτασης στα 12 μίλια είναι κατοχυρωμένο, είπε, και αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί νομικά. Η Ελλάδα μπορεί να το ασκήσει όταν κρίνει ότι είναι η κατάλληλη συγκυρία. Ρωτήθηκε για το αν θα συναντηθεί την επόμενη εβδομάδα που ο Πρωθυπουργός θα βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, αν θα συναντηθεί με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Είπε ότι δεν είναι κάτι αυτή τη στιγμή προγραμματισμένο, καθώς δεν είναι βέβαιο ότι θα συμπέσουν και τα προγράμματα των δύο ηγετών στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Άφησε όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει μια συνάντηση, έστω και την τελευταία στιγμή, καθώς όπως είπε, η Ελλάδα και η Τουρκία είναι γειτονικές χώρες και η γεωγραφία είναι δεδομένη και αναπόδραστη. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρον είναι το κομμάτι που ο Πρωθυπουργός ρωτήθηκε για τα πολιτικά, για την αυτοδυναμία, για το τι λένε τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Λοιπόν, να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός σχετικά με τα κόμματα της αντιπολίτευσης και το θέμα της αυτοδυναμίας.
1: Η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία είναι σήμερα μια ρεαλιστική προοπτική. Δεν λέω ότι είναι σίγουρη. Το έχω πει πολλές φορές. Αντιμετωπίζω όλες τις εκλογές με σεμνότητα. Ξέρω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε πολύ για να φτάσουμε σε αυτόν τον στόχο. Όμως θέλω να θυμίσω ότι και το 2019 και το 2023 οι δημοσκοπήσεις συστηματικά υποεκτιμούσαν το τελικό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Φτάσαμε δύο φορές στην αυτοδυναμία. Και τώρα εξηγούμε γιατί σε αυτές τις συνθήκες μια αυτοδύναμη κυβέρνηση ενός κόμματος που μπορεί να παίρνει γρήγορα αποφάσεις εν προκειμένου μια κυβέρνηση που έχει μεγάλη εμπειρία στη διαχείριση εθνικών θεμάτων είναι η κατάλληλη επιλογή για τον τόπο. Αλλά τολμώ να πω ότι σε αυτή τη συγκυρία φαίνεται να είναι και η μόνη επιλογή. Τι μας λένε τα άλλα κόμματα? Ο κύριος Τσίπρας λέει θα πάμε στις δεύτερες εκλογές και μπορεί να είμαι δεύτερος. Άρα έχει, λοιπόν, το Πασόκ λέει θα είμαι πρώτος, θα είμαι πρώτο στην πρώτη κάλπη και θέλω να είμαι και αυτοδύναμος. Ναι, και εγώ θέλω να καρφώνω στο μπάσκετ ανάποδα όπως ο Τζόρνταν, αλλά και 20 χρονών που ήμουν απήχα πολύ από το να ικανοποιήσω αυτήν την προσδοκία μου. Ας διακρίνουμε λοιπόν μεταξύ του τι είναι εφικτό και του τι, επιτρέψτε μου να πω, αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι τελείως στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας.
0: Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η αυτοδυναμία είναι κατά τη δική του θέση η μόνη πολιτική λύση που υπάρχει και ξεκαθάρισε ότι δεν βλέπει κανένα περιθώριο συνεργασίας με την Αφροδίτη Λατινοπούλου και τον Κυριάκο Βελόπουλο. Στο ερώτημα περί μετεκλογικών συνεργασιών, παρέβεψε τελικά στην απόφαση των ψηφοφόρων: ο ελληνικός λαός είναι το αφεντικό. Λοιπόν, είπε πολλά χθες ο κύριος Μητσοτάκης. Έκλεισε και τη συζήτηση που είχε ανοίξει τις τελευταίες ημέρες με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για το επίδομα ανεργίας. Είπε ότι να το ξεκαθαρίσουμε, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα τέτοιο. Και μάλιστα ανέφερε ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει να ενισχύσει περαιτέρω το επίδομα και να το καταστήσει περισσότερο ανταποδοτικό. Και πραγματικά αυτό είναι πάρα πολύ σωστό που είπε ο Πρωθυπουργός, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δουλεύουν πάρα πολλά χρόνια και όταν βρεθούν σε μια δύσκολη στιγμή αντιμετωπίζονται όπως κάποιοι άλλοι οι οποίοι έχουν πολύ λιγότερα χρόνια και πολύ μικρότερες αποδοχές. Κάλυψε πάντως το κυβερνητικό εκπρόσωπο, είπε ότι έχουμε έναν εξαιρετικό κυβερνητικό εκπρόσωπο, προσθέτοντας ότι λόγω του θεσμικού του ρόλου η δουλειά του είναι να παρουσιάζει τις θέσεις κυβέρνησης, τον περιβάλλον, είπε, με απόλυτη εμπιστοσύνη. Πάντως να επανέλθω λίγο στο θέμα των καυσίμων. Των καυσίμων το οποίο καίει όλους. Είπαμε ότι πάμε σε έναν ενεργειακό αρμαγεδόνα και θα πρέπει να δούμε πώς θα προχωρήσουμε το χειμώνα. Χθες δηλώσεις για τα θέματα της ενέργειας και των καυσίμων έκαναν και οι πολιτικοί αρχηγοί, ο κ. Ανδρουλάκης, ο κ. Βελόπουλος, η κυρία Δούρου και η κυρία Κωνσταντοπούλου.
3: Δεν έχουμε εξαρτήσεις, γιατί αυτά που λέω, να βάλουμε τάξεις στην αγορά των ολιγοπολίων, να στρέψουμε αλλού από τους ολιγάρχες, τις ανώσιμες πηγές και να πάμε στους μικρούς παραγωγούς. Αυτά θέλουμε συγκρούσεις. Και είναι η ελπίδα η Νέα Δημοκρατία. Ποια ελπίδα? Στα ενίκια ελπίδα? Στην υγεία ελπίδα? Στην παιδεία ελπίδα? Πού έχουν δώσει ελπίδα? Εδώ το κορυφαίο στοιχείο που αποδεικνύει ότι είναι αποτυχημένη η πολιτική τους είναι η αγοραστική δύναμη. Όταν ο λαός έχει την τελευταία, τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη, πώς αλλιώς μπορεί να υπάρχει πολιτική αλλαγή? Για μένα μόνο είναι πρώτο Πασόκ. Στο σενάριο που η Νέα Δημοκρατία έχει αντίπαλο το κόμμα του κύριου Τσίπρα, θα είναι ένα πολύ εύκολο σενάριο για αυτήν, διότι θα πάει να συγκριθεί με το χθες. Αυτό λοιπόν είναι και το σχέδιό της.
4: Θυμάστε πόσες φορές σας έλεγα μην καταργήσουμε τους λιγνίτες. Όχι μόνο τους κατήργησε ο κ. Μητσοτάκης με βοήθεια του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη, αλλά ανατείναξε και τα μηχανήματα εξορίξεως. Αν υπάρχει πρόβλημα με το φυσικό αέριο και πάει εκεί που θα πάει και το πετρέλαιο που το λέει από το 19 θα έχουμε πείνα, έπρεπε να έχεις το λιγνίτη έτοιμο backup για να κινηθείς.
5: Εάν δεν έχουμε σοβαρή προγραμματική σύγκληση επί των προτάσεων, δεν πρόκειται να φύγει αυτή η κυβέρνηση η οποία είναι επικίνδυνη.
6: Ναι.
5: Σε ποιο θέμα θέλετε να πιάσουμε τα ζητήματα της οικονομικής πολιτικής, θέλετε να πιάσουμε τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής.
7: Το δεύτερο νομοσχέδιό μας αφορά την φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών. Βγάζουν 4 δις υπερκέρδη οι τράπεζες ετησίως. Είναι έσχρο κερδοφόρες και είναι ώρα αυτά να αναζητηθούν. Προφανώς δεν θα τα αναζητήσει ο κύριος Μητσοτάκης που χρωστάει το κόμμα του 602 εκατομμύρια ευρώ, ούτε ο κύριος Ανδρουλάκης που χρωστάει το κόμμα του 600 εκατομμύρια ευρώ.

Ακούτε τις πρωινές ιστορίες και μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση μας έρχεται από την Κωνσταντινούπολη. Ο αστικός μίσθος για την ύπαρξη εκτεταμένου υπογείου περάσματος κάτω από την Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη επιβεβαιώθηκε από τον Τούρκο Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού Μεχμέτ Νουρί Ερσόι, ο οποίος έκανε λόγο για τμήματα τούνελ συνολικού μήκους περίπου 9 χιλιόμετρων. Ο Τούρκος Υπουργός ανέφερε ότι εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης των προσβάσιμων τμήματων βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, σημειώνοντας ότι σε αρκετά σημεία η πρόσβαση εμποδίζεται από καταρρεύσεις. Μόλις ολοκληρωθούν οι εργασίες, μπορούμε να αξιολογήσουμε το άνοιγμα των κατάλληλων και ασφαλών τμήματων για τους επισκέπτες. Η αναφορά του Υπουργού στις υπόγειες διαδρομές έρχεται στη συνέχεια της δήλωση που είχε κάνει το Φεβρουάριο του 2026 και είχε ανακοινώσει την καταγραφή σειράγκων που χρονολογούνται περίπου πριν από 1600 χρόνια. Ο Μεχμέτ Νουρί Ερσόι αναφέρθηκε ακόμη στις εργασίες αποκατάστασης, συντήρησης και στατικής ενίσχυσης που πραγματοποιούνται στην Αγία Σοφία, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για τις πιο ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στην ιστορία της τουρκικής δημοκρατίας, με στόχο, όπως είπε, την ασφαλή μετάβαση αυτού του σχεδόν 1500 ετών χτίσματος στις μελλοντικές γενιές. Σύμφωνα με τον ίδιο, στο πλαίσιο των εργασιών έχουν ολοκληρωθεί εργασίες αποκατάστασης στους τάφους, στο παιδικό σχολείο, στον πύργο του Ρολογιού και στο δάπεδο της ΤΟΑΣ, ενώ έχει ολοκληρωθεί και η στατική ενίσχυση του βορειοανατολικού μιναρέ. Ο Τούρκος Υπουργός Πολιτισμού τόνισε ακόμη ότι στον κύριο Τρούλο συνεχίζεται η δομική ενίσχυση και η συντήρηση των ψηφιδωτών. Έχει ολοκληρωθεί η προσωρινή μεταλλική στέγη και το προστατευτικό σύστημα κάλυψης για την προστασία του κύριου Τρούλου, χάρη σε μια ειδική πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί στο εσωτερικό. Πραγματοποιούνται εργασίες τεκμηρίωσης, καθαρισμού και συντήρησης των ψηφιδωτών στον Τρούλο, ενώ συνεχίζονται οι λατρευτικές εκδηλώσεις και οι επισκέψεις, είπε χαρακτηριστικά. Βεβαίως δεν ξεκαθάρισε τι γίνεται με τα χριστιανικά ψηφιδωτά, με όλα αυτά που είχαν καλύψει οι Τούρκοι όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα, και μια και μιλάμε για την Τουρκία, ο Ερντογάν φαίνεται ότι έχει τη διάθεση να ξεπεράσει είτε τον Πούτιν είτε τον Τραμπ, ο οποίος αναζητά μια θητεία παρότι δεν προβλέπεται. Πάμε για νέα προεδρική θητεία στην Τουρκία και το κόλπο που έχει βρει ο Ερντογάν είναι να πάμε σε πρόορες εκλογές το 2028, ώστε να ξεπεράσει αυτό που έλεγε ότι θα ήταν η τελευταία του θητεία. Οι νέες αυτές σε πρόορες εκλογές πιθανότατα να διεξαχθούν τον Απρίλιο του 2028 και με αυτόν τον τρόπο ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να διεκδικήσει μια νέα θητεία. Ένας ανώτερος σύμβουλος λοιπόν του Τούρκου Προέδρου δήλωσε ότι εφόσον υπάρξει απαιτούμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία για την προκήρυξη πρώων εκλογών, η εκλογική διαδικασία θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο του 2028 αντί για την ημερομηνία που προβλέπεται συνταγματικά το Μάιο του ίδιου έτους. Εάν 360 βουλευτές υποστηρίξουν την απόφαση για την διεξαγωγή των πρώων εκλογών, αυτές θα γίνουν στις 16 Απριλίου του 2028. Σύμφωνα με την τουρκική νομοθεσία, οι προεδρικές εκλογές που είναι να διεξαχθούν το Μάιο του 2028, ωστόσο το Σύνταγμα της χώρας επιτρέπει στο Κοινοβούλιο να προκηρύξει πρόορες εκλογές εφόσον λάβει τη στήριξη από 360 από συνολικά 600 βουλευτές. Μια τέτοια εξέλιξη θα άνοιγε το δρόμο στο Ερντογάν να είναι εκ νέου υποψήφιος για την Προεδρία. Τώρα βέβαια το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει αντιπολίτευση, δεν υπάρχει αρχηγός της αντιπολίτευσης και αυτό γιατί ο φυσικός αρχηγός ο Ιμάμογλου βρίσκεται στη φυλακή, δεν μπορεί να είναι υποψήφιος όπως λένε οι Τούρκοι, ενώ ο Ζέλ έχει οργανώσει το νέο κόμμα όπου συγκεντρώνει την υποστήριξη αρκετών βουλευτών και προσπαθεί να αναλάβει το ρόλο της κύριας αντιπολιτευτικής δύναμης της Τουρκίας. Πάντως ο εκπρόσωπος του ΑΚΕΠΕ, ο Μερτσελίκ, απέρισε αυτή τη διαδικασία, την εικασία όπως θέλετε να το πείτε. Δεν είναι ένδειξη, είπε, πρόωρων εκλογών, δεν υπάρχουν εκλογές στην ατζέντα μας. Βεβαίως συνήθως οι εκπρόσωποι τύπου, οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι δεν επιβεβαιώνουν πάντοτε τις προθέσεις των αρχηγών στην προκειμένη περίπτωση του Ταγίπ Ερντογάν. Λοιπόν, 47 λεπτά μετά τις 5 είναι η ώρα να πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Καθημερινή, αναζητούνται 2 εκατομμύρια εξαφανισμένοι ψηφοφόροι. Πόση αποχή μπορεί να αποτελέσει κλειδί για τις επερχόμενες εκλογές? Δέσμευση για πετρέλαιο κάτω από το 1,75 ευρώ. Προαναγγελία Μητσοτάκη. Γιατί φρουρείται η πολεοδομία στη Μύκονο? Οι αναπάντεχες στις αγγελικές παραγγελίες. Τουρκία για Μητσοτάκη. Επίσκεψη στο Καστελόριζο δεν συμβάλλει στην ειρήνη. Νέες τρικυμίες στο παλάτι με κεντρική φωτογραφία στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Και γκρίζα ιατρία χωρίς επαρκή στελέχωση. Περνάμε στα νέα.
καύσιμα, 5 παρεμβάσεις, οριζόντια αύξηση του επιδόματος για τη θέρμανση, αγορά πετρελαίου κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, στα καύσιμα κίνησης παράταση επιδότηση στα ντίζελ, πλαφόν στο περιθώριο κέντρος, ενώ στον ειδικό φόρο σχέδιο για προσωρινή μείωση αν συμφωνήσει και η Ευρώπη. Αυτά προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός την ερχόμενη εβδομάδα η εξειδίκευση των μέτρων. Επίδομο πεδίο 3.000 ευρώ από Δήμους της Αττικής, κίνητρα αντιμετώπιση του δημογραφικού που περιλαμβάνουν επίσης απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη, δωρεάν τροφία στους βρεφονιπιακούς σταθμούς και όχι μόνο. Μηνύματα, πώς διαβάζω τις μετρήσεις στο Μαξίμου, ποιες κοινωνικές ομάδες χάνονται και ποιες τους μένουν πιστές. Πολιτικό παρασκήνιο όταν ο Ερντογάν προαναγγέλει και τέταρτη θητεία, αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Ο Καναδάς στην Ευρώπη, ο Μακ Κάρνεϊ από το Στρασβούργο, αντί για 51η πολιτεία των ΗΠΑ, συνδεδεμένο μέλος με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάμε στην απογευματινή. Παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης προς επαναφορά των πλαφών στα περιθώρια κέρδους. Δέσμευση Μητσοτάκη για τιμή χαμηλότερη από 1,75. Αυξάνεται οριζόντιο το επίδομα, επέκταση για τον ντίζελ και τον Οκτώβριο. Βεβαίως ο κύριος Μητσοτάκης θες δεν θέλησε να αποκαλύψει τι θα γίνει με την βενζίνη, με τη βενζίνη που έχει ανεβεί πάρα πολύ ψηλά και εκεί υπάρχει πολύ μεγάλο κόστος για τους ιδιοκτήτες, για τους οδηγούς των αυτοκινήτων. Άνοιξε πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό βοήθημα, ποιους αφορά. Η επίσκεψη Ρούμπιο και τα νεύρα της Άγκυρας το τρίμερο 6-8 Οκτωβρίου, η επίσκεψη του Αμερικανού IPEX στη χώρα μας για το στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-ΗΠΑ. Πώς διαβάζουν τα κόμματα τα Γκάλοπ μετά τη ΔΕΘ και αναδρομικά για 370.000 συνταξιούχους. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Μέτρα στήριξη για τη θέρμανση, Μητσοτάκης για την ενεργειακή κρίση. Αυστηροί περιορισμοί, ευρωπαϊκό μπλόκο στα social media για παιδιά κάτω των 13 ετών. Ερευνώνται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος οι δύο γιατροί, θάνατος Μαζονάκη. Οι τιμές ενοικίων σε 200 περιοχές της χώρας, στο 3,88 η άνοδος σε ένα χρόνο, διψήφια αύξηση σε ευθυνές συνοικίες της Αττικής. Προβλέψεις σοκ για 3 ευρώ το ντίζελ στην Γερμανία. Για τον Όφη, η πρεμιέρα στο Europa Link 2-0 την Hoffenheim. Κόντρα στο 1,70 το πετρέλαιο θέρμανση και οριζόντια αύξηση του επιδόματος. Τη Δευτέρα οι τελικές ανακοινώσεις από τους αρμόδιους υπουργούς. Ενίσχυση και για τον ντίζελ, μείωση στον ειδικό φόρο μόνο προσωρινά και με απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντολή Βουρλιώτη, έρευνα για μαύρο χρήμα σε Θεοδωρόπουλο και Γάκα. Αισιοδοξία στα στελέχη, η Ελλάς αντίπαλο δέος της Νέας Δημοκρατίας και εναλλακτικός πόλος διακυβέρνησης. Χιλιάδες ελλείψεις δασκάλων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 3.500 μόνο στην Αττική, λέει η εφημερίδα Κόντρα στο πρωτοσέλιδο. Δημοκρατία. Δικαστική θηλιά για δεκάδες χιλιάδες απλούς δανειολήπτες, κίνδυνος να χαθούν ανακοπές κατά των πληστηριασμών. Μετά τις αποκαλύψεις δημοκρατίας, οι δικηγορικοί σύλλογοι ξεσηκώνονται και ζητούν παράταση των προθεσμιών. Εφημερίδα των Συντακτών. Το φίδι δαγκώνει τη νεολαία. Παύλος Φίσας, 13 χρόνια παρών. Πώς διεισδύει στα σχολεία ο φασισμός. Τι αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί. Το μεγάλο ραντεβού σήμερα στην Αμφιάλη. Νίκος Ανδρουλάκης. Είναι ελπίδα η Νέα Δημοκρατία. Μπαίνει ο Αλέξανδρος Σαβλονίδης, έφυγε η αγάθη Ρόζα Βρετού από το Πασόκ. ΣΥΡΙΖΑ, βολές Δούρου κατά Τσίπρα και Φάμελου. Πάμε στο ριζοσπάστη, λαός και νεολαία στην πρώτη γραμμή, όλοι σήμερα στις συγκεντρώσεις, δεν ξεχνάμε, πολεμάμε το φασισμό και το σύστημα από το γεννά. Στην Αθήνα στις 5.30 το απόγευμα στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερασίνη, 13 χρόνια από τη δολοφονία του. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Το μετέωρο βήμα της τεχνολογίας, η πάυση, η παγκόσμια ανησυχία, οι απειλές AI, οι ανάγκες ρύθμισης σε ένα ταξίδι δίχως επιστροφή. Πλαφόν στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, παρέμβαση της κυβέρνησης.

Στα πολιτικά είπαμε ότι διανύουμε περίοδο καταιγίδας δημοσκοπήσεων. Χθες είχαμε άλλες δύο. Χθες είχαμε τη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ. Στη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ ανεβαίνει στο 31% η Νέα Δημοκρατία. Διατηρεί διαφορά 15 μονάδων από τη δεύτερη Ελλάς, ενώ το ΠΑΣΟΚ κινείται στο 11,5%, όπως αποτυπώθηκε η δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Στην εκτίμηση ψήφου λοιπόν προκύπτει 9 κομματική βουλή, με τη Νέα Δημοκρατία στο 31, η Ελλάς στο 16, ΠΑΣΟΚ στο 11,5, Ελληνική Λύση στο 7,2, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 6,8 και Πλεύση Ελευθερία στο 5,5. Το κόμμα Χριστιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, κατακριμνίζεται στο 5,5 από 10,5 στην προηγούμενη μέτρηση και ακολουθεί Φωνή Λογικής με 3,5, το Μέρα 25 3,2. Εκτός βουλής μένουν ο ΣΥΡΙΖΑ, οι Σπαρτιάτες, οι Νίκη και οι Δημοκράτες, ενώ άλλο κόμμα απαντά το 4%. Πολύ ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ποιοτικά στοιχεία εδώ σε αυτή την δημοσκόπηση της αδιευκρίνησης της ψήφου. Το 34,6 προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία, το 18,8 από το ΣΥΡΙΖΑ, το 8,3 από τους Σπαρτιάτες και το 6,6 από το ΠΑΣΟΚ, αλλά και το 6,2 από τη Νίκη και το μόλις το 3,2 από την Ελληνική Λύση. Έχει ένα ενδιαφέρον γιατί χαρτογραφούνται οι εκλογικές δεξαμενές. Λοιπόν, υπήρξε και για το κόμμα Σαμαρά η δυνητική ψήφος, έτσι το 85,3, μάλλον και σίγουρα δεν θα τον ψήφιζε, έναντι ποσοστό 12,1 που απαντούν σίγουρα ή αρκετά πιθανό. Υπήρξε και η δημοσκόπηση της MRB, υπάρχει μια διαφορά 11,6 μονάδων από το δεύτερο κόμμα, πρώτη είναι η Νέα Δημοκρατία με 29%, 11,6 η διαφορά από την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Το κυβερνών κόμμα στην αναγωγή λοιπόν συγκεντρώνει 29%, η Ελλάς 17,4, το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση με 12,4. Και χθες ο κύριος Γεωργιάδης βρισκόταν στη Θεσσαλία, έκανε μια περιοδεία εκεί, εγκαινιάζει σε διάφορα νοσοκομεία τα νέα τμήματα επιγόντων περιστατικών. Το χαρακτηριστικό, το οποίο έχει γίνει viral και στο διαδίκτυο, είναι ότι φώναξε το σύνθημα «Ο μόνος δρόμος είναι αντίσταση και πάλι», και μάλιστα εκεί πέρα στο βίντεο αυτό που έχει γίνει viral λέει ότι επιτέλους λίγη συμμορία μιζέριας μου είχαν λείψει. Έπεσε συζήτηση εκεί με τους συνδικαλιστές, οι οποίοι είχαν αντίθετη γνώμη με τον κύριο Γεωργιάδη. Ο κύριος Γεωργιάδης όμως τους απέδειξε σε κάποιες περιπτώσεις ότι σήμερα είναι περισσότεροι εργαζόμενοι από τους 776 που υπηρετούσαν, λέει, το 2019. Σήμερα είναι 822, ενώ έχει διπλασιαστεί ο προϋπολογισμός του νοσοκομείου Βόλου από 16,83 εκατομμύρια σε 31,12. Αυτά συμβαίνουν στη Θεσσαλία, όπου βρίσκεται ο κύριος Γεωργιάδης. Πήγε και στα Τρίκαλα εκεί πέρα, είπε ότι είναι από τις ωραιότερες πόλεις και έχουμε καινούρια ΤΕΠ, είπε, λέει, όλα καινούρια, προχωράμε. Στη Βουλή είχαμε την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου και του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Εγκρίθηκαν σχεδόν με μεγάλη πλειοψηφία και τα δύο αιτήματα. Βέβαια, η διαφορά είναι ότι ο κύριος Αβραμόπουλος το ήθελε αυτό, το είχε ζητήσει και ο ίδιος και θα πάει στις Βρυξέλλες για να εξηγήσει το τι έχει συμβεί και ότι δεν έχει καμία σχέση με το Qatar Gate. Από την άλλη πλευρά, η κυρία Κωνσταντοπούλου νομίζω ότι έχει δρόμο, καθώς υπάρχουν και άλλα αιτήματα για άρση ασυλίας και για άλλες υποθέσεις. Κάπως έτσι διαμορφώνεται στο τέλος της εβδομάδας αυτής. Θα έχουμε όμως, όπως είπαμε, και άλλες δημοσκοπήσεις. Υπομονή να έχετε, μέχρι το τέλος της άλλης εβδομάδας θα ολοκληρωθούν αυτός ο πρώτος γύρος των μετρήσεων, που τι άλλο είναι μια φωτογραφία για την προεκλογική περίοδο που ξεκινάει με πολύ υψηλούς τόνους από τα κόμματα, από όλα τα κόμματα. Τρία λεπτά πριν τις 6, η πολύ πρωινή Πρεαρέα πρέπει να σας αποχαιρετήσει. Έρχονται με φόρα Διονύσης Χατζημιχάλης και Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα, ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το πρωί της Δευτέρας.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Στο Προεδρικό Μέγαρο θα μεταβεί στις 10.30 το πρωί ο Πρωθυπουργός για την καθιερωμένη μηνιαία συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τάσουγλα, ενώ στις 1 το μεσημέρι θα υποδεχθεί στο Μέγαρο Μαξιμού τον Βασιλιά του Μπαχρέιν. Παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί φέτος σε τιμή κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρώτη εφόλιστη συνέντευξή του μετά τη ΔΕΘ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News. Η θάλασσα τώρα λίγο αγριεύει, είπε αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, ενώ δεν απέκλεισε συνάντηση με τον Ταγί Περτογάν στη Νέα Υόρκη. Την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης ως κεντρικό εργαλείο της αναπτυξιακής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης έθεσε ο Κυριάκος Πιερακάκης μιλώντας σε φόρουμ οικονομικό στο Δουβλίνο. Στις φυλακές Κορυδαλλού, οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο διαπαραλήψεως. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν τα οικονομικά του στοιχεία. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε μέσω X ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και ντρόουνς. Νέο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων απόψε εναντίον ουκρανικών πόλεων με αποτέλεσμα να υπάρξουν νεκροί, τραυματίες και σημαντικές ζημιές. Την ίδια ώρα στη Μόσχα η ρωσική αντιεροπορική άμυνα κατέριψε συνολικά 29 ουκρανικά ντρόουνς. Ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ Τούσκ προειδοποίησε ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών η Ρωσία σχεδιάζει υβριδικές επιθέσεις με ντρόνους και πυράβλους εναντίον χωρών που στηρίζουν την Ουκρανία, μεταξύ αυτών και η Πολωνία, επιδιώκοντας να αποδυναμώσει την ενότητα του ΝΑΤΟ. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν χτύπησαν πετρελαιοφόρο με σημαία Τόγκο, ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τα στενά του Ορμούζ. Η Σεούλ δεν θα αναπτύξει στρατεύματα για στρατιωτική εμπλοκή

0: Τον πόλεμο του Ιράν, δήλωσε ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, ξεκαθαρίζοντας ότι η χώρα δεν θα εμπλακεί στη σύγκρουση. Δεκάδες νεκροί στις συγκρούσεις των τελευταίων 24 ωρών μεταξύ των Χούθη και κυβερνητικών δυνάμεων της Ιεμένης που υποστηρίζονται από την Σαουδική Αραβία. Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενέκριναν την πιθανή πώληση 48 μαχητικών F-35 στο Ριάντ συνολικής αξίας 24,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο πρόεδρος Τραμπ σχεδιάζει την πρώτη του συνάντηση με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ενδεχομένως την επόμενη εβδομάδα. Αμφίροπη μάχη στη Βραζιλία για τις προεδρικές εκλογές, σύμφωνα με δημοσκόπηση σε πιθανό δεύτερο γύρο, ο Λούλα συγκεντρώνει 46% έναντι 44% του Φλάβιο Μπολσονάρο, με τη διαφορά εντός περιθωρίου σφάλματος. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου ο 45χρονος οδηγός και η 55χρονη συνοδός λεωφορείου του κτέλ στα Χανιά, οι οποίοι άφησαν κλειδωμένα 2 4χρονα παιδιά για περίπου 4 ώρες ενώ το όχημα ήταν σταθμευμένο. Έκτακτα μέτρα σε ισχύ από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και ποριών στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Ισχυρή αστυνομική παρουσία αναμένεται στην ευρύτερη περιοχή. Στη Θεσσαλονίκη, αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχουν προγραμματιστεί στις 6 το απόγευμα στην Καμάρα.
1: Ο καιρός.
0: Ηλιοφάνεια σήμερα στις περισσότερες περιοχές. Τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα για πρόσκαιρες τοπικές βροχές αναμένονται τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά, τη Δυτική Μακεδονία και την Πελοπόννησο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στην Αττική από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 27 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σαρέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Κολατσιό στο σχολείο. Εύκολες, νόστιμες και υγιεινές συνταγές. 35 προτάσεις για κάθε μέρα. 9 μοσχομυριστά και αφράτα κέικ. 8 τραγανά κουλουράκια και μπισκότα. 14 αλμυρά και χορταστικά σνακ. 4 πίτες και τηγανίτες. Μαζί η πόλεμος και ιστορία. Σεπτέμβριος 1955. Το ξεκλήρισμα του ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης. Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Έλληνες πιλότοι στη ΡΑΦ. Η δράση τους με Mustang 3. Αύγουστος 1922. Η πορεία της ανεξάρτητης μεραρχίας στη Μικρά Ασία. Vikings, πώς έγιναν κυρίαρχοι των θαλασσών. Κυριακή με τον Ελεύθερο Τύπο. Έχετε λόγο.
2: Earth News Radio 105,8.

0: don't look any further. Oh, καλημέρα.
1: Don't look any further.
0: Καλημέρα.
1: Εδώ.
0: Τι έγινε.
1: 105,8. Air News Radio.
0: Βέβαια.
1: Don't look any further.
0: Εδώ. Μπράβο.
1: Ταιριάζει.
0: Ναι.
1: Εδώ είστε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι.
0: Βέβαια. Στο Air News Radio. Να σου πω κάτι. Δοκίμασα. Χθες που ήμουν στην κίνηση. Την καινούργια λειτουργία, το DAB. Στο ραδιόφωνο.
1: Εσείς με τα καινούργια αυτοκίνητα.
0: Εντάξει,
1: έχετε αυτή την πολυτέλεια.
0: Δεν είναι τόσο καινούργια για μένα πια. Δηλαδή, γιατί θέλω να σου πω ότι υπάρχουν άλλα που έχουν και πιο έγχρωμη οθόνη και τα μην είναι ένα πρόβλημα. Δηλαδή, έβαλα το DAB και τώρα, ας πούμε, στον δρόμο άκουγα τον Αργυρό.
1: Ναι.
0: Μου έλεγε ότι κάνει ο Αργυρός εκπομπή κτλ.
1: Είχε και περίληψη.
0: Όχι, δεν περίληψη. Αλλά άμα, άμα έχασα κάτι, μπορούσα να το γυρίσω πίσω.
1: Έλα, ρε.
0: Ναι.
1: Πάρτε καινούργια αυτοκίνητα που να έχουν DAB σύστημα. Ψηφιακό ραδιόφωνο.
0: Ναι,
1: είναι ωραίο.
0: Γιατί είμαστε πρωτοπόροι.
1: Και είναι και καλύτερη και η συχνότητα και καθαρή και παντού και τα λοιπά.
0: Βέβαια. Αρκεί
1: να έχετε αυτοκίνητο με τέτοιο δέκτη.
0: Πρωτοπόροι.
1: Αν δεν έχει.
0: Στην ΕΡΤ εδώ. Πολύ, πολύ πρωτοπόροι.
1: Ναι. Είναι... Εγώ δεν. 105,8 έπιανα, 105,8 πιάνω. Το ίδιο πράγμα μου δείχνει.
0: Μήπως έχεις DAB και το ξέρεις.
1: Πού να έχω.
0: Μπορεί να έχει.
1: Από πού να το
0: βρει. Ραδιόφωνος.
1: Όχι, παιδί μου.
0: Είσαι σίγουρο.
1: Όχι, δεν έχει.
0: Καλά.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Δεν έχει σημασία. Όσοι έχετε όμως να το βάλετε είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Για όλα τα ραδιόφωνα, έτσι.
1: Και μπορείτε να τα ακούτε όλα αυτό, ναι.
0: Ναι.
1: Και να κάνετε και on demand. Όπως λέει η Κατερίνα. Να ακούσετε παραπίσω, ρε παιδί μου, να ακούσετε κάτι που χάσατε.
0: Ναι.
1: Ενδεχομένως.
0: Ναι, μπράβο.
1: Μπράβο.
0: Δεν ξέρω αν είναι τόσο καλό για μας αυτό.
1: Μαρία Παπακυρίτση.
0: Βέβαια.
1: Στη ρύθμιση του ήχου.
0: Ναι.
1: Κουνάει τα χεράκια. Μαρία Κόντου.
0: Στέλνει φυλάκια.
1: Δεν κουνάει τίποτα.
0: Ναι, χαιρετάει, χαιρετάει. Α. Βέβαια, χαιρέτησε.
1: Κατερίνα Σαρίτη, Διονύση Χατζημιχαλής, στην τροφιά σας μέχρι και τις 8 ακριβώς. Μέχρι εκεί.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Σήμερα Παρασκευή. Αύριο Σάββατο εκτάκτος θα είμαστε 8 με 10. Έτσι, μην το ξεχνάτε αυτό το πράγμα.
1: Ναι. Άλλη ώρα.
0: Μην νιώθουμε και, μόνοι.
1: Ναι, και μην το συνηθίσετε.
0: Όχι.
1: Αυτό.
0: Εκτάκτος είπαμε.
1: Εκτάκτος.
0: Ναι.
1: Να το ξέρουμε. Τον πεις γιατί εκτάκτος.
0: Μετά θα είναι ο Αλφόνσος πάλι.
1: Έχει κάτι αύριο. Όχι. Πρέπει να λείψει και ο Αλφόνσος λίγο. Αυτό.
0: Κάποια στιγμή.
1: Όχι. Μην νομίζουν ότι θα γίνει κάτι αύριο το πρωί 8 με 10.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Θα γίνει που θα έχουμε εμείς εκπομπή. Αλλά τόσο όσο μέχρι εκεί.
0: Προς το παρόν σήμερα, αν θέλετε να μας στείλετε τα μηνύματά σας, θα μας στείλετε με δύο τρόπους. Δύο τρόπους έχετε. Ο ένας είναι μέσω Viber. Θα μας ψάξετε, θα βρείτε Earth News, θα γράψετε κενό Radio. Έτσι θα μας βρείτε, θα στείλετε το μήνυμα.
1: Και Earth News και Radio πρέπει να γράψετε.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Θα σας το βγάλει κατευθείαν. Και βεβαίως πρωινή παρέα απασφαλισμένη στο Facebook, στο Messenger δηλαδή, να μας στείλετε τα μηνύματά σας.
1: Καλημέρα στον Γιώργο.
0: Ναι.
1: Από τη φαμίλα ορεινή ναυπακτία. 15 βαθμού.
0: Καλημέρα.
1: Καλό Σαββατοκύριακο. Ο Παπαγιώργης.
0: Καλημέρα.
1: Εμείς έχουμε 18 εδώ απ' έξω. Ωραία.
0: Δροσιά.
1: Ο Παναγιώτης επιμένει να μας στέλνει παραλίες.
0: Καλά.
1: Τώρα μας στέλνει.

0: Κουράσου.
1: Με 2,22. Δε, κάποια στιγμή δεν θα έπρεπε να ανακαλυφθεί ένα αυτοκίνητο.
0: Που να έχει έτσι
1: πώς, ναι, ναι. Πώς φτιάχνουν, ξέρω εγώ, με υδρογόνο, με αέριο, με υγραέριο, με οτιδήποτε. Δεν φτιάχνουν ένα με τσίπουρο που έχουμε καλή παραγωγή.
0: Λες.
1: Ναι.
0: Ναι. Και να σου λέει, τι θες. Βάλε μου 30 ευρώ διπλής απόσταξης.
1: Ναι, διπλής απόσταξης τούρμπο.
0: Ναι,
1: παγιέται τούρμπο.
0: Βάλε μου, πώς θέλετε το κοιτό φρέσκο το τσίπουρο, το πρώτο. Το πρώτο που βγαίνει.
1: Πρώτο.
0: Αυτό, Παναγία μου.
1: Πρώτο το λένε.
0: Ναι, που έχει βγει αυτό και.
1: Αυτό είναι πα αλλού.
0: Λοιπόν, σήμερα. Πάσα...
1: Δεν χρειάζεσαι τίποτα άλλο. Καλημέρα και στην Κυριακή να πω στην Καλαμάτα.
0: Ναι,
1: με 19 βαθμούς και στον κύριο Αριστίδη. 15 βαθμοί στα Τρίκαλα.
0: Ωραία.
1: Καλά τα ψηφιακά ραδιόφωνα. Μπορούμε να πιάνουμε και τα αναλογικά παντού. Βεβαίως μπορείτε.
0: Βέβαια. Λοιπόν, σήμερα Παρασκευή 18 του μήνα. Θα έχει ηλιακάδα παντού, δεν θα έχει δηλαδή βροχές και τα λοιπά. Και θα τσιμπήσει λίγο η θερμοκρασία. Λίγο ρε παιδί μου, ναι, δεν είναι, τελευταία σχηρτήματα είναι.
1: Ναι.
0: Θερμοκρασίες τώρα, στη Δυτική Μακεδονία από 11 ως 28, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη 11 με 31, στην Ήπειρο 12 με 29, στη Θεσσαλία 13 με 32, στα κεντρικά Ηπειρωτικά 13 με 30, στην Πελοπόννησο 11 με 28, στην Κρήτη 12 με 28, στα Επτάνησα 17 ως 27, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου 16 ως 27 και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου 19 με 28. Τώρα, η άνεμη γενικά όπου θα φυσάει, που θα φτάσει το πολύ τα 5 μποφόρ, θα είναι βόρειο. Γι' αυτό έχει τη δροσούλα αυτή. Και, αλλά εδώ, ας πούμε, στην Αττική θα είναι ασθενή. Δηλαδή, 2 με 3 δεν φυσάει τώρα αυτό.
1: Δεν το λες και άνεμο.
0: Όχι, δεν το λες άνεμο.
1: Τώρα...
0: 2 με 3 μποφόρ, όχι τίποτα.
1: Τίποτα, ναι.
0: 13 με 29 βαθμούς θα έχει εδώ, 16 με 30 στη Θεσσαλονίκη και εκεί δεν θα φυσάει.
1: Μάλιστα. Χρόνια πολλά σήμερα.
0: Θα είναι νοτιάδες στη Θεσσαλονίκη.
1: Τελείωσες.
0: Συγγνώμη που πανωτιάδες.
1: Χρόνια πολλά στην Αριάδνη, το Ρωμήλο και τη Ρωμηλία. Ωραία ονόματα. Και τα τρία. Ε?
0: Πολύ ωραία. Το Αριάδνη ειδικά είναι πάρα πολύ
1: ωραία. Και το Ρωμήλο είναι ωραία. Εμένα μου αρέσει.
0: Το Αριάδνη είναι ωραίο.
1: Το Ρωμηλία, εντάξει, το ναι, πολύ, ναι. Δεν είναι και πολύ συνηθισμένο.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά...
0: Είναι Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου.
1: Ναι.
0: Ισότητας των αμοιβών.
1: Δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Ελέγχου των υδάτων, ούτε αυτό υπάρχει απόλυτα.
1: Ναι.
0: Είναι Παγκόσμια ημέρα μπαμπού.
1: Ό,τι γιορτάζει το μπαμπού.
0: Χρόνια πολλά μπαμπού.
1: Χρόνια πολλά μπαμπού.
0: Μ' αρέσουν οι κυρίζες μπαμπού, είναι ωραίες στο κινέζικο. Πολύ
1: ωραία. Και κάτι έπιπλα από μπαμπού είναι ωραία.
0: Αυτά.
1: Έχουν μια ελαστικότητα.
0: Και η μαμά μου έχει μια αγαπημένη ραφιέρα μπαμπού.
1: Θυμάμαι από την Σίλβια Κρίστελ σε μια ταινία παλιά, ναι. Δεν τη θυμάστε εσείς, ήσασταν αγέννητα.
0: Βέβαια.
1: Που ήταν σε μια πολυθρόνα μπαμπού που κρέμονταν από μια αλυσίδα. Μίλια τώρα την Εμμανουέλα. Α πούμε, θα εξάπτει τώρα
0: αφού
1: διάφορα πράγματα.
0: Είναι η Σίλβια Κρίστελ, είναι συνώνυμο τη Εμμανουέλα. Εγώ το φταίω.
1: Εντάξει. Λοιπόν,
0: δεν ήταν αισθησιακέ ταινίε.
1: Ναι, ήταν αισθησιακέ. Μπράβο. Γι' αυτό και παίζονταν κανονικά στου κινηματογράφου.
0: Ναι,
1: δεν παίζονταν σε ειδικού κινηματογράφου δύο έργα.
0: Δεν είχε...
1: Δύο η άνθρωπα ψύχεται, κλιματίζεται.
0: Είχε, αλλά το φανταζόσουν.
1: Που έλεγε δύο, καράτε, δύο, ναι. Δύο έργα καράτε σεξ.
0: Μπράβο.
1: Θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Και η αίθουσα ψύχεται κλιματίζεται.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, απ' έξω έχουμε περάσει έτσι. Η Χιλή κηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία σαν σήμερα, να ξέρετε, και γι' αυτό έχει εθνική γιορτή. Είναι η μέρα λογοτεχνίας και ποίησης στο Ιράν. Ωραία. Είναι η μέρα εθνικής μουσικής στο Αζερβαϊτζάν.
0: Βρε, πες τι εθνική μέρα είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Τα άφηνα για σένα.
0: Όχι. Εντάξει, τσίσμπεργκερ.
1: Τσίσμπεργκερ.
0: Μ' αρέσει το τσίσμπεργκερ.
1: Ωραίο το τσίσμπεργκερ.
0: Ωραίο το τσίσμπεργκερ.
1: Τσίσμπεργκερ. Νομίζω ότι είναι ένα πράγμα. Δεν είναι ένα πράγμα. Δηλαδή, αν πάρεις ένα τσίσμπεργκερ από δύο διαφορετικά. Μην σας πω τώρα ονόματα και κάνω διαφήμιση, ας πούμε. Κάνουμε για άλλα κι άλλα. Π.χ. Λοιπόν. Είναι μέρα με τη νύχτα. Δεν έχουν καμία σχέση.
0: Εντάξει, τώρα το έχουν παρακάνει κιόλας. Βάζουν δηλαδή μονογόλυπο μέσα από τα.
1: Δηλαδή, έχω δει ένα τσίσμπεργκερ το οποίο είναι τετραόροφο.
0: Ε, όχι, εντάξει, αυτό είναι.
1: Δεν τρώγεται αυτό το πράγμα.
0: Δεν το βάζεις στο στόμα σου.
1: Ναι,
0: δεν μπορείς.
1: Όσο στο στόμα σου το βάζεις, το στομάχι δεν το αντέχει.
0: Όχι, θέλω να πω δεν μπορείς να ανοίξεις κιόλας. Δεν χωράνε.
1: Μα δεν χωράει ολόκληρο. Ναι,
0: δεν
1: χωράει ολόκληρο.
0: Ναι, τέλος πάντων. Όμως για μένα το κλασικό το τσίσμπεργκερ.
1: Ποιο είναι ο ορισμός του τσίσμπεργκερ?
0: Το κλασικό το τσίσ είναι. Το μπιφτεκάκι,
1: ναι.
0: Το τυράκι φυσικά.
1: Ναι. Αλλιώς δεν θα ήταν τσίζα, ναι, δεν είχε τυράκι.
0: Ναι. Πίκλες.
1: Πίκλα θέλεις.
0: Ναι. Πίκλες, αυτό είναι το κλασικό τουλάχιστον.
1: Ναι.
0: Κλασικό. Πίκλες, μπιφτέκι, τυρί, πώς το λένε, κέτσαπ, μουστάρδα. Αυτό.
1: Αυτό. Ναι.
0: Απλά πράγματα.
1: Εντάξει.
0: Μπορώ να
1: μερικές
0: φάω.
1: Μερικές φορές τα απλά είναι τα καλύτερα.
0: Μπορώ να φάω 10 τέτοια.
1: Φιλοσοφία
0: σαν τον Πόλτο.
1: Τώρα,
0: ναι, ο Πόλτο που τον έβλεπα, τη διάβαζα. Σου άνοιγε την όρεξη.
1: Ναι.
0: Πώς τα κατάπινε τα μπέργκερ. Αυτός δεν έτρωγε τσίζε, έτρωγε μπέργκερ.

0: Εντάξει, επίσης υπάρχουν πολλών ειδών. Τώρα κάνουμε ανάλυση για τα μπέργκερ, ναι, όπως έχετε καταλάβει, και θέλουμε και τη δική σας γνώμη γι' αυτό.
1: Τι θα κάνουμε, λοιπόν, τη δημοσκοπήσει.
0: Όχι, παιδάκι μου, τι δημοσκοπήσει. Λοιπόν, τώρα είναι της μόδας, λέει, τα πατητά.
1: Τα σμάς.
0: Τα σμάς, αυτά, ναι, που είναι, ναι, τα πατάνε από πάνω. Ίσα το ψήνεις από τη μία, ίσα το ψήνεις από την άλλη, λίγο και το βάζεις. Παλιότερα, όσο πιο χοντρό, τόσο πιο καλό, λέγανε παλιά.
1: Κοίτα,
0: παλιά.
1: Ένα είδος πατητού,
0: ναι,
1: ήταν μια αλυσίδα που δεν υπάρχει πια εδώ.
0: Δεν υπάρχει. Ναι, έφυγε. Είχε πολύ ωραίο τσίλι αυτή η αλυσίδα.
1: Αυτή,
0: ναι,
1: η αλυσίδα.
0: Πολύ ωραίο τσίλι.
1: Πολύ με πλήγωσε, ναι, που έφυγε. Πολύ κόσμο.
0: Δεν πειράζει. Εμένα δεν μ' άρεσε το μπιφτέκι της, για παράδειγμα.
1: Ξέρεις γιατί.
0: Γιατί.
1: Όχι, ξέρεις γιατί δεν υπάρχει πια εδώ.
0: Λοιπόν, γιατί.
1: Γιατί υπάρχει ένας καραγκιοζέος.
0: Ναι. Τι σημαίνει καραγκιοζέος?
1: Ένας καραγκιόζης.
0: Ναι.
1: Ο οποίος είναι κάπου στην Ελβετία, δεν ξέρω εγώ πού.
0: Ναι.
1: Που είχε ανοίξει ένα, τέτοιο με, αυτό, με το ίδιο όνομα.
0: Ναι.
1: Δικό του όμως,
0: ναι,
1: δηλαδή πριν έρθουν εδώ στην, το οποίο είχε κατοχυρώσει την ονομασία και έτσι δεν μπορεί να υπάρξει στην Ευρώπη.
0: Μόνο την ονομασία ή και το κοριτσάκι με τις επιλεξούδες?
1: Όχι, την ονομασία,
0: το σήμα,
1: την ονομασία,
0: δηλαδή.
1: Και έτσι δεν μπορούν να υπάρξουν με την ίδια,
0: ναι, αυτή,
1: ναι.
0: Εγώ θυμάμαι το πρώτο που, στο πρώτο που πήγα, ήταν, το θυμάμαι ακόμα,
1: τι
0: έχει κλείσει, οπότε δεν έχει νόημα να το πω. Στη Σόλωνος, όπου είχε πολλά φροντιστήρια,
1: Σόλωνος δεν είχε
0: στα Εξάρχεια, ήταν το ΜΑΚ. Το πρώτο μπεργκεράδικο που άνοιξε στην φασπουντάδικο επί της ουσίας. Προ goodies, προ όλων αυτών, εν πάση περιπτώσει, παιδί μου. Το πρώτο που άνοιξε,
1: ναι,
0: ήταν στη Σόλωνος το ΜΑΚ. Το θυμάμαι ακόμα.
1: Σόλωνος, ανάμεσα Ζωδόχου Πηγής και.
0: Χαριλαοτρικόπη.
1: Ναι,
0: εκεί ήταν το ΜΑΚ.
1: Εκεί γίνανε μετά.
0: Άλλο τι έγινε μετά.
1: Ναι, εκεί το είχα χτίσει εγώ το μετά.
0: Εγώ το πριν. Το πριν.
1: Μα μιλάμε και στο πατάρι. Έτρωγα, δεν μπορούσα να κουνηθώ μετά.
0: Είχε και πολύ ωραία, διαφορετική από τις υπόλοιπες, ή του εμπορίου, κέτσαπ. Δεν ξέρω τι μείγμα χρησιμοποιούσε. Πολύ ωραία.
1: Τώρα τι μου θυμίζει. Τώρα αρχιά, άμα ανοίξουμε αυτό το κουτάκι.
0: Ωραία ήταν.
1: Είχε, ρε παιδιά, ένα τέτοιο που δεν υπάρχει πια. Πολλά χρόνια δεν υπάρχει. Στην Ηλιούπολη. Στην πλατεία. Τώρα πια πλατεία. Κάτω από την κεντρική πλατεία.
0: Ναι.
1: Το λέω τώρα και τρελαίνομαι. Το Duckwood λεγόταν αυτό. Πήγαινες εκεί μετά από ξενύχτια και τέτοια. Ήταν ανοιχτά μέχρι αργά τότε, γιατί δεν συνηθιζότανε.
0: Ναι.
1: Τώρα τη δεκαετία του 80. Και πήγαινες εκεί και έτρωγες ένα πράγμα που είχαν που λεγόταν στρόμπολι. Φαντάσου τώρα ένα γιγαντιαίο, όχι μπέργκερ,
0: ναι,
1: ένα γιγαντιαίο κρουασάν, τέτοια ζύμη,
0: ναι,
1: το οποίο μόνο εγώ έλειπα από μέσα. Και είχε και πολύ αυγό μέσα.
0: Θα μ' άρεσε.
1: Θα σ' άρεσε αυτό.
0: Θα μ' άρεσε.
1: Θα σ' άρεσε.
0: Στρόμπολη υπήρχε μια πιτσαρία και αυτή έχει κλείσει. Όπως υπήρχε και μια πιτσαρία στην Κηφισίας. Βεζούβιο.
1: Βεζούβιο.
0: Τη θυμάμαι.
1: Υπάρχουν Βεζούβια ακόμα.
0: Είχε μέσα. Όχι, παιδί μου.
1: Πιτσαρίες υπάρχουν τέτοιοι μέσα.
0: Αυτή που στην Κηφισίας που έμαθα εγώ δεν, ναι, δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Με είχε πάει εκεί πέρα. Δεν το πιστέψεις. Μια ξαδέρφη μου είχαμε. Αμερικάνα.
1: Ναι.
0: Η οποία είχε έρθει στην Ελλάδα και λέει: θέλω να πάω εκεί για πίτσα.
1: Αλήθεια, λέει.
0: Ναι.
1: Τι λες τώρα.
0: Τους λέω, ναι.
1: Λοιπόν.
0: Καλημέρα στον φίλο μας τον Κώστα. Ήταν να σταματήσω για καφέ, τώρα θέλω να φαγητό.
1: Θα πάω.
0: 19 βαθμούς στην Κορινθία.
1: Πάρε μια μπριζόλα, μια χωριάτικη.
0: Καλημέρα. Α, η Κυριακή,
1: ναι,
0: έχει εγγονή Αριάδνη.
1: Αχ, να τη χαίρεστε. Ναι.
0: Καλημέρα, κύριε Παύλο.
1: Ναι.
0: Καλή εκπομπή. Συνεχίζουμε. Ελπίζουμε για πολύ ακόμα με τη θάλασσα που είναι πλασμένη για να ζει ανέραστη, ταγμένη στη θαλπορία αλότριων ερώτων. Μόνον ο φλίσβος με την ηχητική αμεριμνησία του νεαρού ερωτηδέως αναζητά ματέως το ανέφικτο. Κύριε Παύλο.
1: Κύριε Παύλο, να σου πω κάτι. Είμαστε φτιαγμένοι για το καλοκαίρι και εσείς και εγώ.
0: Κύριε Παύλο.
1: Το ξέρετε αυτό, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Ορίστε. Πρωί-πρωί θα αρχίσουμε να ψάχνουμε για μπέργκερ. Στο ψυγείο δεν έχει. 15 βαθμούς. Ναι,
1: μας λέει φωτεινή φίλη μας. Πολύ κόσμο εμείς.
0: Τι να κάνουμε,
1: κύριε. 1827. Πάμε σε αυτά γιατί.
0: Να πάμε σε αυτά, ναι, που, ναι, δεν έχουν φάει.
1: 1827.
0: Ναι.
1: Λαμβάνει χώρα η ναυμαχία της Ιταίας στη σκάλα Σαλώνων. Ο Άστινγκς, δεν ήταν καλά της, κυβερνήτης του πλοίου Καρτερία, καταστρέφει τουλάχιστον 3 τουρκικά πλοία και κυριεύει 3 αυστριακά που προμήθευαν τα γκούτε, οι αλίτες, τρόφιμα τους Τούρκους.
0: Άμα ήταν.
1: Του Μέτερνιχ.
0: Άμα ήταν γαλάτης, θα ήταν Αστίγκς.
1: Ναι.
0: Όχι Άστινγκς.
1: Εντάξει.
0: Καταλαβές, μπορεί, ναι, να τα,
1: ναι,
0: λέμε αυτά.
1: Ναι.
0: Το 1851, σαν σήμερα, κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εφημερίδας New York Times.
1: Χρόνια πολλά, New York Times.
0: Χρόνια πολλά.
1: Ναι, ναι. Mm. Το 1924, το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών εγκρίνει το καταστατικό ίδρυση της ΑΕΚ. Εμπρός της ΑΕΚ παλικάρια.
0: Ναι, καλά. Ναι. Το 1931, με προεδρικό διάταγμα της κυβέρνησης του Ελευθερίου Βενιζέλου, ναι, καθορίζεται στα 10 ναυτικά μίλια ο εθνικός ενέργειος χώρος της Ελλάδας, 4 περισσότερα από την Αιγαλίτιδα ζώνη. Έτσι είναι ακόμα.
1: Έτσι μου είχε αλλάξει.
0: Ναι.
1: 1946.
0: Το οποίο του τραγλαίνει, του παλαβώνει όλου.
1: Βέβαια.
0: Του παλαβώνει όλου. Σου λέει, κάτσε ρε φίλε, έχει εθνικό ενέργειο, έχει αγιαλίτιδα ζώνη 4 και από πάνω. 6 και από πάνω έχει 10. Ναι. Συμβαίνουν αυτά.
1: Αφού έχω καλού γειτονέ.
0: Ναι.
1: 1946 η Εντίθ Πιαφ δίνει συναυλία στο θέατρο Κοτοπούλη στην Αθήνα. Αχ, τι τυχαίριο την είδαν τότε. Η 31χρονη Γαλλίδα τραγουδίστρια θα γνωρίσει τον 25χρονο ηθοποιό Δημήτρη Χόρ και θα τον ερωτευτεί σφοδρά χωρίς ανταπόκριση. Ρε παιδιά, μεγάλος έρωτας. Άρα, τις άρεσαν οι Έλληνες.
0: Ανεκπλήρωτος όμως.
1: Τις, ναι, τις Εντίθ Πιαφ.
0: Ανεκπλήρωτος.
1: Τις άρεσαν πολύ.
0: Ο Χόρν είχε πολύ πέραση.
1: Μα ο Χόρν ήταν πανέμορφος.
0: Ήταν ωραίο.
1: Και είχε και ωραία φωνή.
0: Να τα λέμε αυτά.
1: Είχε και φωνή και εμφάνιση. Πω, πω, πω.
0: Και το 2013 σαν σήμερα, στην Αμφιάλη θα υπήρχε μια ενέδρα θανάτου για τον 34χρονο ράπερ Παύλο Φίσα, δράστης ο 45χρονος χρυσαυγίτης Γιώργος Ρουπακιάς, ο οποίος τον μαχαιρώνει στην καρδιά. Ομόθυμη καταδίκη από τα πολιτικά κόμματα του λεγόμενου συνταγματικού τόξου και από τη Χρυσή Αυγή που αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης. Αποδείχθηκε βέβαια αργότερα στο δικαστήριο ότι και ευθύνη είχε και μέσα μπήκαν τα κορυφαία της στελέχη και εγκληματική οργάνωση είχε συστήσει και είχε το κρατικό τρόπο λειτουργίας και τα λοιπά και τα λοιπά και όλα αυτά τα πράγματα αποδείχθηκαν με τη βούλα του δικαστηρίου.
1: Θυμάμαι τώρα από αυτό το πράγμα, έχουν περάσει 13 χρόνια έτσι και θυμάμαι, το θυμάμαι εκείνο το βράδυ χαρακτηριστικά, γιατί στην αρχή όταν με πήραν και μου είπαν ότι κάτι έχει γίνει, ένα μαχαίρωμα στον Πειραιά, στην Αμφιάλη τέλος πάντων, στην αρχή νομίζαμε ότι ήταν οπαδικό. Γιατί έπαιζε ο Ολυμπιακός εκείνο το βράδυ.
0: Το είχα δει και σε τίτλο σε κανάλι την επόμενη μέρα.
1: Δηλαδή στην αρχή την πρώτη μία ώρα, έτσι. Δεν ήταν παραπάνω. Ναι. Γιατί μετά ξεκαθάρισε. Πώς το κανάλι το κατάλαβε, δεν ξέρω. Αλλά τέλος πάντων, την πρώτη μία ώρα πιστεύαμε ότι ήταν οπαδικό. Πού να φανταζόμασταν.
0: Μάλιστα.
1: Τι ήταν όλο αυτό το πράγμα.
0: Τώρα, σαν σήμερα γεννήθηκε η Γκρέτα Γκάρμπο.
1: Ωραία η Γκρέτα Γκάρμπο.
0: Σ' άρεσε.
1: Πολύ, πολύ.
0: Και ο Γιάννης Γκιονάκης.
1: Χάσαμε σαν σήμερα το 1783 τον Λέοναρντ Όιλερ, τον Ελβετό μαθηματικό που ασχολήθηκε με πολλούς κλάδους των μαθηματικών, εισήγαγε νέες μεθόδους ανάλυσης και συνέβαλε θεμελιακά στη θεωρία των υπερβατικών συναρτήσεων.
0: Βέβαια, από τότε το.
1: Βέβαια, και είναι γνωστός για τη φερόνιμη εξίσωση του λογισμού των μεταβολών, ναι, και τη φερόνιμη εξίσωση της κίνησης των ρευστών, ενώ εισήγαγε σύμβολα. Πι-Άι για τους φανταστικούς αριθμούς και για τα αθροίσματα.
0: Κεφαλαία όμως.
1: Ναι, σίγμα. Ναι. Συνέβαλε επίσης και στην αστρονομία. Τι ήταν αυτός ο άνθρωπος, εσύ. Διατυπώντας θεωρία για την κίνηση των πλανητών και των κομητών, εσύ. Το 1783, μπράβο του.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Το 1970 ο Τζίμι Χέντριξ. Ο Τζίμι ο Χέντριξ. Δεν χρειάζεται καμία παραπάνω.
1: Όχι, όχι.
0: Σύσταση.
1: Περίμενε, περίμενε. Περίμενε. Ο Τζίμι ο Χέντριξ,
0: ναι,
1: είναι ο πρωτοκορυφαίος κιθαρίστας.
0: Πρωτοκορυφαίος. Ναι, ρε. Τι παίζουμε τώρα.
1: Είναι σαν τις εσχροκερδοφόρες τράπεζες που άκουσα.
0: Στη χώρα που έχει χρεόδουλο παροκία και μπορεί να εμφυλοχωρούν όλα αυτά. Πάμε παρακάτω, παιδάκι μου, τώρα πρωί-πρωί.
1: Δεν έχει παρακάτω. Δεν έχει παρακάτω. Ναι. Θα πάμε σε τίτλους. Μουσικά.
0: Πήγαμε κιόλας εκεί.
1: Ναι. Ένα πούμε. Πιούνε οι άνθρωποι μια σόδα, ένα αναψυκτικό να χωνέψουν.
0: Τον Μπέργκερ.
1: Ναι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, καθώς και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρώτη εφόλιστη ύλη συνέντευξή του μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου Ecofin στο Δουβλίνο, καθώς η νέα άνοδος των τιμών αυξάνει τις πιέσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακισθέντες γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εκδηλώσεις μνήμης έχουν προγραμματιστεί και σήμερα με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Νέο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων απόψε εναντίον ουκρανικών πόλεων με νεκρούς, τραυματίες και σημαντικές ζημιές. Την ίδια ώρα στη Μόσχα η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέριψε συνολικά 29 ουκρανικά drones. Οι φρουροί της Επανάστασης χτύπησαν πετρελαιοφόρο με σημαία Τόγκο, ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τα στενά του Ορμούς. Συνελήφθησαν ο 45χρονος οδηγός και η 55χρονη συνοδός λεωφορείου του ΚΤΕΛ στα Χανιά, οι οποίοι άφησαν κλειδωμένα 2 τετράχρονα παιδιά για περίπου 4 ώρες, ενώ το όχημα ήταν σταθμευμένο. Η ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη που γιορτάζει σύζυγός του.
1: Καλημέρα, Αριάννη. Να τη χαίρεστε.
0: Να τη χαίρεστε. Λέει ιστερόγραφο. Στρόμπολη, τι θυμηθήκατε.
1: Άστα.
0: Τέτοιοι είμαστε. Καλημέρα στον Γιώργο. Ο Παπαγιώργης που στέλνει καλημέρα στον αδερφό Παναγιώτη. Μας ακούει στο ΕΣΠΕΚ της Δανίας. Πηγαίνει στη δουλειά τώρα τέτοια ώρα και μας ακούει στη Δανία.
1: Ω, καλημέρα.
0: Καλημέρα στον αδελφό Παναγιώτη.
1: Καλημέρα, αδελφέ.
0: Ναι, καλημέρα και στην Λίδη, 18 βαθμούς. Δεν έχω κάτι να γράψω. Πλην του βρε, δεν τρέπεστε λίγο πρωί-πρωί. Με τις πίτσες και τα μπέργκερ, παλιόπαιδα. Λοιπόν, ναι, έτσι το λέει. Με αυτόν τον τόνο το λέει. Καλημέρα στην κυρία Αντωνία. Στα άσπρα σπίτια έχει 18 βαθμούς. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Μας λέει ο Γιάννης ότι όταν ο Τζίμι Χέντριξ, πρωτοκορυφαίος κιθαρίστας, ομολογούσε ότι ο Χιώτης έπαιζε καλύτερα από αυτόν, τότε ο Χιώτης τι είναι? Σπουδαίο πρωτοκορυφαίος. Είναι ο Χιώτης.
1: Βέβαια, πρωτοκορυφαίος.
0: Πρωτοκορυφαίος ο Χέντριξ. Σπουδαίο πρωτοκορυφαίος.
1: Βέβαια. Βέβαια.
0: Αυτό. τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Πέτρο από την Νέα Κύο με 15 βαθμούς. Ευχές για μια όμορφη μέρα. Μακάρι. Κυρία Σούλα από την Αρτέμιδα, να είστε καλά, παιδιά, και να μην έχεις όρεξη αποκτάς. Το κάνουμε. Άλλωστε το πρωί πρέπει να τρως καλά.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Αυτό που οι περισσότεροι αρκούνται σε ένα καφέ, εγώ για χρόνια πολλά. Μόνο καφέ. Mm. Αλλά έχω αλλάξει.
1: Γιατί ό,τι φας το πρωί και καλά, μετά το κες.
0: Ναι.
1: Έτσι λένε.
0: Ναι.
1: Αλλά
0: ναι.
1: Δεν το πιστεύω αυτά. Γιατί.
0: Όχι, χρειάζεται το πρωί για να πάρει μπρος ο οργανισμός, ρε παιδί μου, και να αρχίσει να δουλεύει το μυαλό.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Απλά βαριέμαι να τρώω κάτι πράγματα που τρώνε ξενέρωτα το πρωί. Αλλά θα μου πεις είναι υγιεινά τα ξενέρωτα.
0: Τι ξενέρωτα?
1: Τους βλέπω που τρώνε κάτι βρώμες.
0: Α, με... ένας φίλος μας που τρώγε κάτι φρυγανιές οι οποίες είναι από χαρτόνι.
1: Μπράβο, ή τέτοιες φρυγανιές ή κάτι βρώμες με...
0: Από κόντρα πλακέ.
1: Ναι, ή ναι. Κάτι... Ναι, με σπόρους τσία, μπράβο και τέτοια. Ναι, να φάω λέει και λέει, ναι, φεγαλή είναι γιαούρτι, φοβερό, λέει, με φρούτα και λιναρό σπορό. Είναι...
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Το κεφίρι είναι καλό και παλιό. Είχαμε και εμείς κεφίρα.
1: Δεν μου κάνει κεφίρ εμένα.
0: Το λέγαμε αλλιώς το κεφίρ εμείς. Ναι. Το λέμε κάτι ξινόγαλο, κάτι τέτοια πράγματα. Δεν είναι ακριβώς τα ίδια, αλλά τέλος πάντων. Δηλαδή ο Βέγκος στο βιολί τι είναι? Νίκος. Εντάξει. Είναι αμίμητος αυτό.
1: Ο
0: Βέγκος στο βιολί είναι αμίμητος.
1: Ο Βέγκος γενικά είναι μια κατηγορία.
0: Μια κατηγορία μόνος του. Αυτό. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη. Από Σέρες, 15. Τώρα που είπες Κατερίνα για τον Πόλντο. Τι διαβάζαμε κι εμείς μικρά.
1: Ναι, ρε,
0: θυμάμαι κι εγώ, του αρέσαν τα μπέργκερ και τα χοντρούλες.
1: Να σας πω, ποιον
0: δεν θυμάμαι, λέει, η πλοκή της ιστορίας. Ποια πλοκή της ιστορίας? Κύριε Παναγιώτη, συγγνώμη τώρα. Ναι.
1: Όχι, είχε πλοκή, πάντα είχε πλοκή. Αλλά το θέμα ξέρετε.
0: Όπου πάει, είχε πλοκή.
1: Να σου πω. Πάντα όλα αυτά είχαν πλοκή. Αλλά άκου τώρα. Αυτόν που δεν άντεχα με τίποτα, μου προκαλούσε κατάθλιψη, ήταν ο Σεραφίνο.
0: Ναι.
1: Όπου δεν μ' άρεσε ο Σεραφίνο.
0: Ο Δημοσθένης λέει. Τρεις φράσεις με πλήγωσαν βαθιά στη ζωή μου.
1: Τρεις, ναι.
0: Δεν υπάρχει Άγιος Βασίλης.
1: Υπάρχει.
0: Σε βλέπω φιλικά.
1: Όχι, αυτό ναι.
0: Δεν κάνουμε delivery τέτοια ώρα. Και δεν μιλάνε για μπέργκερ τέτοια ώρα, λέει.
1: Ναι, ναι, παιδιά, ναι, ναι.
0: Καλημέρα, κύριε Κώστα. στο Άργος οριστικό έχει. Τι είναι αυτό? Αλήθεια. Δύο βαθμούς. Δύο βαθμούς. Όχι, 11,2 ρε. 11,2. Εντάξει, οκ, okay, συγγνώμη, ήρθα στα συγκαλά μου. Αν είχε από τώρα δύο παιδιά, δεν ήταν καλό. Καλημέρα και στο Θοδωρή που λέει πώς θα χωνέψω με τόσο φαΐ πρωί-πρωί. Καλή κουμπή. Ναι, αλήθεια. Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, στα καλά νέα της ημέρας είναι
0: υπάρχουν.
1: Ότι. Υπάρχουν. Ναι, ναι. Είναι ότι γίνονται οι τοπικές εκλογές στα κρατήδια τώρα, τα γερμανικά όλα.
0: Ναι.
1: Και τώρα έχει εκλογές, όχι ακόμα, στο Μεκλεμβούργο-Πομερανία. Μα είναι το αγαπημένο μου. Μεκλεμβούργο-Πομερανία. Είναι το αγαπημένο μου κρατήδιο αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, διότι εκεί οι σοσιαλδημοκράτες περάσανε μπροστά. Στις δημοσκοπήσεις, επιτέλους από το AfD, στην πρόθεση ψήφου, μεθαύριο έχει εκλογές.
0: Ναι.
1: Εκεί.
0: Λοιπόν, μέχρι τώρα προηγούνταν το AfD.
1: Ναι, ήταν μπροστά
0: οι
1: ακροδεξοί, οι ναζί, ναι, αυτοί οι ναι, τέτοιοι.
0: Αυτοί, ναι.
1: Λοιπόν, και τους πέρασαν οι σοσιαλδημοκράτες για πρώτη φορά και λίγο έχουν αναθαρίσει κάπως. Κανονίστε, κάντε καμιά αυτή.
0: Εκεί, στη Γερμανία.
1: Ναι, στη Γερμανία, κανονίστε. Ναι.
0: Βέβαια. Βέβαια, το AfD που μέχρι τώρα προηγούνταν στις δημοσκοπήσεις, δημοσκοπικά πάντα λέμε έτσι, έχει τριπλασιάσει, τετραπλασιάσει, πενταπλασιάσει τη δύναμή του. Έτσι,
1: βέβαια, δεν,
0: αυτό.
1: Δεν το συζητάμε αυτό.
0: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ναι, ίσως το κάτω Σαξονία Άγχελτ, πώς το λένε αυτό το κρατήδιο.
1: Ναι, κάτω Σαξονία το λέμε.
0: Ας
1: το λέμε έτσι. Ναι.
0: Ίσως ήταν ένα καμπανάκι για τους υπόλοιπους.
1: Ναι.
0: Σου λέει. Αυτό. Η Πομερανία που είναι, στη Δυτική ή στην Ανατολική Γερμανία? Επειδή σ' αρέσει το λέω, γι' αυτό.
1: Θα το δω για να το ξέρω κιόλας. Μεκλεμβούργο.
0: Μεκλεμβούργο. 13 βαθμούς έχει τον Αττικά Λεώνα, να ξέρεις.
1: Είναι δυτική Πομερανία.
0: Τι. Ναι.
1: Μεκλεμβούργο.
0: Ναι.
1: Λέει από εκεί τα Πομεράνια. Ναι.
0: Λέει τα σκυλάκια.
1: Φαντάζομαι.
0: Τα σκυλάκια.
1: Φαντάζομαι.
0: Ναι, ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Λοιπόν.
0: Ο φίλος μας Αποστόλης είναι στην Κρήτη. Διασχίζοντας τον υποκατασκευή βόρειο οδικό άξονα Κρήτης με τεράστια ταλαιπωρία, λέει, ας ελπίσουμε να τελειώσει γρήγορα με 22 βαθμούς τώρα. Ανεβαίνει η θερμοκρασία. Ευτυχώς έχουμε εσάς με καταπληκτικές μουσικές και τα νέα της ημέρας. Ειδικά η διασκευή της LP, το Lost on You, ήταν ωραίο, φανταστικό. Του άρεσε. Ναι. Πολύ. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Μόνο καλή συνέντευξη.
1: Εδώ είναι, Διονύση,
0: ναι. Ναι. Προς ανατολικό,
1: ανατολικό,
0: το,
1: ναι.
0: Προς ανατολικό,
1: ναι.
0: Το βλέπω.
1: Άκου τώρα, αυτό λέει το κρατήδιο. Mm. Κανονικά λέγεται Μεκλεμβούργο πρόσω Πομερανία.
0: Ναι, ρε.
1: Ή Μεκλεμβούργο προ Πομερανία. Το κάνουν όλο και πιο δύσκολο. Τι γίνεται εδώ, βέβαια. Βέβαια. Βέβαια. Ναι, ναι, ναι. Παραχωρήθηκε, λέει, στην Πολωνία κάποτε. Και μετά όμως.
0: Όταν θα είχαν εκείνες τις συμφωνίες ο Στάλιν με τον Χίτλερ. Ναι, ίσως. Ίσως, λέω.
1: Πιθανώς.
0: Γιατί χθες είχαμε και την επέτειο. Τώρα που λέω για την επέτειο αυτή.
1: Ναι.
0: Ψάξτε να βρείτε, αν σας ενδιαφέρουν αυτά τα λίγο ιστορικά κτλ. Ψάξτε να βρείτε τη χθεσινή ομιλία του Ντόναλντ Τούσκ, του Πρωθυπουργού της Πολωνίας, για αυτήν την επέτειο. Την επέτειο δηλαδή της εισβολής από τη μία των Γερμανών, από την άλλη των Ρώσων. Και σας το λέγαμε χθες το σαν σήμερα, που δεκάδες χιλιάδες Πολωνοί στάλθηκαν στην Σιβηρία ως εξόριστοι. Λοιπόν, διαβάστε την χθεσινή του ομιλία, είναι εξαιρετική. Μικρή, εξαιρετική.
1: Ναι, ναι, μικρή. Για να γυρίσω στη Γερμανία,
0: ναι.
1: Επειδή ακριβώς δεν είναι καθόλου καλά τα νέα για το CDU, δηλαδή το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, παντού όμως, σε όλη τη Γερμανία, ξαφνικά ανακάλυψαν ότι δεν γίνονται σωστά οι δημοσκοπήσεις. Δηλαδή βγήκε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο δικός του Μαρινάκης, ας πούμε, εκεί, ναι. Και άρχισε να ταχώνει στους δημοσκόπους.
0: Εντάξει, το έχουμε δει και εδώ.
1: Γιατί πάνω από τους μισούς Γερμανούς βλέπουν ότι ο Μέρτς δεν θα βγάλει το 27 στην κακελαρία.
0: Πάντως,
1: ναι.
0: Επειδή λες τώρα γι' αυτό,
1: ναι.
0: Έχουν αρχίσει διάφορα στελέχη του CDU που έχουν αξιώματα,
1: ναι.
0: Δηλαδή δήμαρχοι,
1: ναι.
0: Κάποιοι συνδικαλιστές κτλ., να βγάζουν δηλώσεις στήριξης του Μέρτς, γιατί κάποιοι θεωρούν ότι θα μπορεί να γίνει κάποια πρόταση μομφής ή κάποια πρόταση για να,
1: ναι.
0: Απομακρυνθεί.
1: Αφού
0: αυτό
1: δεν
0: που
1: είναι.
0: Λες ότι, ναι. Θα βγάλει το, ναι. 2026.
1: 27 λένε.
0: Το 27.
1: Ναι.
0: Ναι. Τέλος πάντων, μπας περιπτώσει. Έχουν βγει διάφοροι και κάνουν δηλώσεις στήριξης υπέρ του Μέρτς για να τον τονώσουν λίγο. Θα τα δούμε και θα τα παρακολουθούμε και θα τα καλύπτουμε και θα σας ενημερώνουμε.
1: Βέβαια, γιατί είμαστε, ναι. Εμείς εδώ.
0: Ο Αντιστένης μας λέει να αλλάξουμε το όνομα της εκπομπής.
1: Και πώς να το πούμε?
0: Πρωινή παρέα του Ντερλίκομα.
1: Ωραίο είναι αυτό, μου αρέσει. Μου αρέσει πολύ.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στα βαθιά.
1: Πού?
0: Πάμε Ορμούς.
1: Πάμε.
0: Θα στείλει, λέει, η Νότια Κορέα ένοπλες δυνάμεις για να πολεμήσουν στο Ορμούς.
1: Με ποιον?
0: Γενικώς.
1: Συγγνώμη.
0: Για να μπορούν να περάσουν τα πλοία.
1: Η Νότια Κορέα. Η Νότια Κορέα είναι πιο
0: παιδί
1: κοντά
0: μου,
1: στη Δύση, δεν
0: στη
1: είναι.
0: Νότια Κορέα.
1: Ποτίθεται.
0: Ναι, στη Νότια Κορέα,
1: ναι.
0: Είχε πει ο Τραμπ,
1: ναι.
0: Να σκεφτείτε να στείλετε κι εσείς δυνάμεις, γιατί περνάνε και Νότια Κορεατικά πλοία από εκεί
1: γι'
0: πέρα.
1: Α, γι' αυτό, ναι.
0: Λοιπόν, σκέφτονται. Είχε απαντήσει αυτός, το σκέφτομαι. Το ξαναρωτήσαν προχθές, το ξανασκεφτόταν. Φαίνεται ότι τώρα το αποφάσισε. Να στείλει δυνάμεις. Δεν είναι ο μόνος που θέλει να στείλει δυνάμεις εκεί. Το ανακοίνωσε και η Ιταλία. Ότι θα στείλει δυνάμεις. Φρεγάτες δηλαδή. Θα στείλει φρεγάτες για να συνοδεύουν τα πλοία για να περάσουν από το Ορμούς. Γιατί προχθές από το Ορμούς περάσαν μόλις 3 πλοία.
1: Τρία.
0: Εκεί που περνούσαν 200.
1: Είχαν 4 προχθές. Μειώνονται.
0: Ναι, είχαν 4. Τώρα πέρασαν 3.
1: Ναι.
0: Ναι, αυτό.
1: Άμα δεν θα περάσει κανένα, θα πει ησυχία. Κοίτα ησυχία στο Ορμούς.
0: Ναι.
1: Κοίτα που πάει το πετρέλαιο. Κοίτα που πάει η μπεντζίνα. Κοίτα εδώ, κοίτα εκεί. Παναγία μου.
0: Του κυρίου Παύλου του αρέσει ο Χέντριξ, εξαιρετικός.
1: Ναι.
0: Αλλά το παίξιμο του Γκίλμουρ είναι κορυφαίο, ιδιοφυές, εγκεφαλικό. Όπως το εισαγωγικό σόλο του Shine On You Crazy Diamond, για παράδειγμα.
1: Τι ωραίο κομμάτι.
0: Κύριε Παύλο,
1: τι
0: να
1: ωραίο.
0: Ακούσετε Νομίζω ήταν σε μια συναυλία το 2004, μπορεί να κάνω λάθος όμως, τον Dire Straits, το τελευταίο σόλο του Knopfler στο Sultans of Swing. Το τελευταίο του. Δηλαδή, ή μπορεί να σας πω και άλλα σολαρίσματα. Ο Γκίλμουρ είναι ιδέα, δεν είναι απλά θεός, ας πούμε. Μιλάμε για τον Pink Floyd, τον κιθαρίστα. Δεν το συζητάμε καθόλου. Και όντως ήταν εγκεφαλικός. Λοιπόν.
1: Τώρα, ναι. Σε άλλες ειδήσεις.
0: Σε άλλες, πάμε.
1: Όσον ούπο ξεκινάει και η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, που θα μαζευτούν όλοι.
0: Ωραία, τι έχουμε να
1: ακούσουμε. Στη Νέα Υόρκη, ναι, που θα μαζευτούν. Εκεί που πάνε διάφοροι τύποι από κάτι χώρες που δεν ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Και ο ένας νομίζει ότι μπορεί να πιει από την Κανάτα. Παίρνει την Κανάτα και πίνει, γιατί μιλάνε εκεί. Βέβαια, έχει χρόνο.
0: Αυτά τα προσέχει σε ρέτη. Όλοι ακούν τις ομιλίες, ας πούμε. Σε ρέτη προσέχει από πού θα πιει νερό.
1: Συγκεκριμένες ομιλίες περιμένω να ακούσω πάντα. Περιμένω να ακούσω του Ερντογάν.
0: Ναι.
1: Εντάξει, πέρα από του δικού μας. Του Ερντογάν, του Νετανιάχου,
0: του Τραμπ,
1: ναι. Του Μακρόν, του Μέρτς. Ποιον θα ακούσω τώρα.
0: Ναι.
1: Ποιον θα ακούσω. Γιατί το Μαχμούντ Αμπάς δεν θα ακούσω, γιατί πάλι δεν του δώσανε βίζα.
0: Αυτό
1: το πράγμα δηλαδή.
0: Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Μισό λεπτό. Δεν δώσαν του Αμπάς της Παλαιστινιακής Αρχής, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Δεν του δώσαν βίζα να πάει στη Νέα Υόρκη να μιλήσει.
1: Δεύτερη χρονιά.
0: Ναι. Αλλά δώσαν στον Ιρανό.
1: Ναι, βέβαια.
0: Είναι στον πόλεμο. Είναι σε πόλεμο.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Κανονικά δεν έπρεπε να απαγορεύεται κανείς να πηγαίνει εκτός από. Τώρα, ας μην πω εγώ την προσωπική μου γνώμη, αλλά τέλος πάντων, τα αφήνουμε. Ναι. Λοιπόν, αλλά κανονικά, Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ είναι, έπρεπε να επιτρέπεται σε όλους. Δηλαδή ακόμα και το Κιμ, άμα ήθελε να πάει, να πάει.
1: Και το Κιμ, ναι, εγώ θα καθόμουν να τα ακούσω. Θα τα άκουγε το Κιμ. Με ενδιαφέρον.
0: Με
1: ενδιαφέρον. Πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Φοβερό ενδιαφέρον.
1: Ναι, εντάξει. Αλλά τέλος πάντων, ναι, γιατί ο Αμπάς, ότι τι τους τρομάζει ο Αμπάς.
0: Τι να σου πω.
1: Τον βλέπεις τον Αμπάς και λες πω, αυτός είναι.
0: Είναι φυσεκλίκια.
1: Ναι,
0: έχει.
1: Αυτός, ναι.
0: Είναι αιμοδιψής και αιμοσταγής. Τέλος πάντων. Ναι.
1: Ας φωνάξουν τον Batman να τους προστατεύει.
0: Θα έχει αυτή τη Γενική Συνέλευση και όλοι περιμένουν. Το ενδιαφέρον είναι επίσης με τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ οι συναντήσεις που θα γίνουν οι διμερείς. Στο περιθώριο.
1: Ναι.
0: Εκεί γίνονται διάφορες.
1: Ναι, ναι.
0: Μπορεί να έχουν ενδιαφέρον, μπορεί και να μην έχουν κανένα ενδιαφέρον. Μπορεί απλά να πούνε ένα γεια και άντε γεια.
1: Πάντως,
0: αυτό. Γιατί γίνονται και τέτοια.
1: Ναι, ναι.
0: Βέβαια η άλλη, επειδή βγαίνει η φωτογραφία, είχε συνομιλία με τον Τραμπ. Τίποτα. Του είπε τι κάνεις. Το πιθανότερο να μην ξέρει που είναι η χώρα του οποιοδήποτε μιλάει. Αλλά δεν έχει σημασία. Θα έρθω και στη δικιά σου κάποια στιγμή να ονομάσω κάποια περιοχή τάδε της Αμερικής και πάμε παρακάτω.
1: Ναι.
0: Αλλά η φωτογραφία έχει βγει. Ο άλλος πουλάει. Συναντήθηκα με τον Τραμπ.
1: Βέβαια.
0: Και του έθεσα όλα τα θέματα.
1: Ναι, τα επιτάπητος για 30 δευτερόλεπτα.
0: Όλα τα καυτά θέματα της περιοχής τα έθεσα στον Τραμπ.
1: Ναι. Και μπορεί να κράτησε 30 δευτερόλεπτα, του τα πα σε τίτλους και έφυγα.
0: Ρε, εσύ, παλιά.
1: Ναι.
0: Ήταν το να έχεις συνάντηση με τον Τραμπ, με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ήταν βαρισίμαντο θέμα.
1: Και τώρα έτσι. Είναι, ρε παιδί μου.
0: Πού είναι τώρα.
1: Εντάξει, και τώρα είναι.
0: Σοπα,
1: απλά τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση κανενός ηγέτης στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Κανενός όμως, δηλαδή πραγματικά τώρα.
0: Δεν είσαι από αυτούς που κάνανε πρωθυπουργό για μία μέρα.
1: Όχι, όχι. Ρε παιδί μου, όταν πας να συναντήσεις τον Τραμπ,
0: τρέμει
1: ψυχούλα σου. Λες τι θα πει τώρα. Δεν ξέρεις, ποτέ δεν ξέρεις, αφού είναι απρόβλεπτο το παλικάρι.
0: Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι μπροστά, δίπλα, παραδίπλα και όχι μόνο από τον Τραμπ λένε την γνώμη τους και την λένε με παρησία. Επειδή σας είπα πριν για τον Τούσκ και την ομιλία του χθες, κάντε τον κόπο να διαβάσετε, γιατί να το ψάξετε για να το βρείτε, γιατί δεν φιλοξενήθηκε σε πάρα πολλά μέσα στην Ελλάδα ή και σε άλλα μέρη.
1: Ναι.
0: Την ομιλία χθες του Κάρνεϊ ενώπιον του Πρωθυπουργού του Καναδά ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
1: Γεια σας, παιδιά.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Γεια σας.
1: Τι κάνετε.
2: Να σου πω κάτι. Αυτή η εκπομπή σε αντίθεση με τη δική μας είναι ποιοτική, έτσι. Εμείς λέγαμε για Κρήτη που τρώμε στάκα και
1: εδώ. Θέλω να σας πω ποια Κρήτη.
0: Εμείς λέγαμε για χάμπουργκερ.
1: Όλο το πρώτο ημίωρο το αφιερώσαμε στην Εθνική ημέρα Τσίσμπεργκερ. και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Εξαντλούμε...
3: έχει τέτοια μέρα.
1: Βέβαια, σήμερα είναι.
0: Εξαντλούμε τα σοβαρά πριν τη σύνδεση μαζί σας για να αρχίσουμε μετά τα υπόλοιπα.
2: Άρα, κατάλαβε. Μας βλέπουν λίγο.
3: Είναι πριν λίγο από εμάς, ρε παιδί μου. Πριν να έχουν τα σοβαρά και τα λοιπά, η πάσα να γίνεται σε κλίμα έτσι.
2: Εγώ πρέπει να αλλάξουμε. Πρέπει να γίνουμε λίγο πιο πολύ σειρά τη Χατζημιχάλη, ρε παιδί μου. Αν είναι ποιοτική, δεν του βλέπει.
1: Όταν θα μεγαλώσετε.
3: Ναι, είμαστε μικροί ακόμα. Κάτσε. Δώσε λίγο χρόνο.
1: Εγώ τρελάθηκα χτες, πραγματικά τρελάθηκα. Ναι. Λέω, όταν αξιοποιούνται τα social media για ωραίο λόγο, ας πούμε. Με την ανάρτηση που έκανε η Κομισιόν, δεν ξέρω αν την έχετε δείξει.
2: Ναι. Την έχουμε νομίζω.
1: Υπέροχη ανάρτηση της Κομισιόν που έγραψε ότι είναι σε σχέση
0: με
1: τον Καναδά. Επειδή έρχονται κοντά πάρα πολύ ο Καναδάς.
0: Και έγραφε από κάτω υποσημείωση. Ότι πάντα από κάτω έχει και μια υποσημείωση η οποία λέει. Πάντα θέλαμε σιρόπι σφενδάμου πάνω στις κρέπες μας. Στα βάφλες μας.
1: Στα pancakes μας.
3: Λοιπόν, ωραίο, ποιος το σκέφτηκε. Τελικά έχει χιούμορ. Έχει χιούμορ η Ούρσουλα, να πω τώρα.
1: Ναι,
0: προσωπικά η Ούρσουλα τώρα.
1: Της το δείξαν, το ενέκρινε.
3: Ναι, το είπε κιόλα.
0: Είναι εκπληκτικό. Εκεί μας βρήκατε όταν κάναμε τη σύνδεση. Έλεγα ότι να αναζητήσουν οι φίλοι ακροατές και το λέω και στους φίλους τηλεθεατές την ομιλία του Κάρνη χθες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ήταν ακόμη μία υπέροχη ομιλία, όπως ήταν και στον Ταβός.
1: Ωραίος.
0: Ο Κάρνε, εμένα με έχει εντυπωσιάσει πάρα πολύ.
1: Τα λέει
0: ωραία. Δεν τον ήξερα δηλαδή, τον έμαθα και να.
1: Ναι, γιατί είχαμε μείνει στον Τριντό που ήταν και.
0: Εντάξει, ήταν άλλο Τριντό. Ήταν άλλο χαρά.
3: Άλλη προσωπικότητα.
0: Άλλο
3: προσωπικότητα.
1: Όχι, ο Τριντό ήταν όλο φρουφρού και αρώματα τελικά.
3: Φρουφρού και αρώματα. Αυτό ήθελα να πει.
1: Ναι. Αν κρίνω
2: πώς τον τώρα τη συντροφό του εκεί.
0: Και την Πέρι, και την Πέρι. Είναι δυνατόν να μην ξέρει την Κέιτι Πέρι, ρε Σίγμα Παχλιμιτζό.
2: Η σύντροφο του
3: Τριντό. Ξέρει τον Τριντό, αλλά δεν θυμάστε.
0: Ξέρει την Κέιτι Πέρι ω σύντροφο του Τριντό, αλήθεια τώρα, σοβαρά.
1: Ναι, γιατί θα ακούει και την Πέρι από τα μικρά τα του.
0: Τα παιδιά τι ακούνε.
1: Δεν ακούνε και την Πέρι τα παιδιά.
0: Τι ακούνε.
1: Είναι ποιοτικά.
0: Α, μάλιστα.
1: Μπαχ το απόγευμα.
0: Ναι. Σοπάν.
1: Ξυπνάνε με Βιβάλντι.
2: Έτσι. Ορίστε.
0: Πολύ ωραία.
2: Και βάζουμε και όταν έχουμε τσακίρι και βάζουμε και ένα Σωστακόβιτς έτσι για να ανοίξει.
1: Μπράβο.
2: Όταν ανοίγουμε τα παράθυρα έξω και μπαίνει το φως. για να πάει καλύτερα η μέρα μας. Εντάξει. Πάντως, αυτή τη στιγμή, αυτό που καταλάβω χτες από τη συνέντευξη να το πάω στον Πρωθυπουργού στο Earth News εδώ στον Παναγιώτο Στάθη, είναι και το έχω καταλάβει βέβαια και πιο πριν. Δεν περίμενα αυτή τη συνέντευξη, αλλά να το λέω ο Πρωθυπουργός. Χειμώνας είναι πάρα πολύ δύσκολος και η Ευρώπη, καταλαβαίνω, αυτό το δεύτερο κομμάτι που κατάλαβα, δεν είναι έτοιμη να το διαχειριστεί. Δεν θέλει, δεν μπορεί, είναι εγκλωβισμένη, είναι σε αδιέξοδο, δεν ξέρω. Ή ένας συνδυασμός όλων αυτών.
1: Δεν πάντως είναι και στα καλύτερά τους πολλές χώρες.
0: Πάντως προς το παρόν ακούς διάφορες ιδέες, πανσπερμία απόψεων και θέσεων, δηλαδή από την μείωση φόρων, του ειδικού φόρου κατανάλωσης για παράδειγμα, μέχρι πλαφών και τα λοιπά σε διάφορες χώρες. Δεν ξέρουμε τι τελικά θα επικρατήσει. Φαντάζομαι ότι γι' αυτό το λέγαμε και εμείς, το επισφράγησε ο Πρωθυπουργός θες, ότι αναμένεται κάποια ευρωπαϊκή απόφαση για το θέμα.
1: Δεν γίνεται, παιδιά, δεν γίνεται να μην συμβεί αυτό το πράγμα. Δεν θα βγει χειμώνας. Δηλαδή, δεν είναι μόνο εμείς που έχουμε πρόβλημα, είναι πανευρωπαϊκό το ζήτημα.
3: Και
1: είναι.
3: Εν τω μεταξύ, συγγνώμη σε διακόπτω.
1: Όχι, δεν πειράζει.
3: Δεν έχουν εμπειρία από την Ουκρανία. Τι κάναμε τότε, ρε παιδιά. Τι κάναμε τότε, πριν από 4 χρόνια που έγινε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Πάλι δεν είχαμε θέμα, εκεί είχαμε το φυσικό αέριο. Ανέβαιναν οι τιμές. Δηλαδή, θέλω να πω, κάπως τα τελευταία χρόνια. Ξέρουμε ότι υπάρχουν απειλές και πρέπει με κάποιο τρόπο να έχουμε ένα σχέδιο, αν μη τι άλλο, κάπως.
0: Τότε όμως είχες κάποιες εναλλακτικές, ήταν η διαφορά. Και οι εναλλακτικές αυτές ποιες ήταν, κυρίως πέραν της Ρωσίας, από την οποία άρχισε να μπαίνει το εμπάργκο και σταδιακά μέχρι το 2027 που θα απαγορευτεί πλήρως, είχες στη Μέση Ανατολή. Τώρα δεν έχεις τη Μέση Ανατολή ή την έχεις μισή. Δεν έχεις το βασικό τροφοδότη. Όταν για παράδειγμα λέμε η Εμένη και τα Μπάμπελ Μπαντέμ και τα τρεχαγύρευε. Όταν από εκεί περνάει για παράδειγμα περνάνε όλα τα αγαθά που έρχονται μέσω της διόρυγας του Σουέζ στην Μεσόγειο και στην Ευρώπη και αυτό κλείνει με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο ή ακόμα και αν δεν έχει κλείσει γιατί οι Χούδοι δεν τον έχουν κλείσει προς το παρόν τα ασφάλιστρα έχουν πάει στο Θεό αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία επηρεάζουν την τσέπη μας. Τους Ευρωπαίους. Είναι άλλες συνθήκες. Δεν είναι οι ίδιες συνθήκες με το 22.
1: Ναι, αλλά θα έπρεπε να έχουν ένα σχέδιο.
0: Προφανώς θα έπρεπε να έχουν.
1: Αυτό λέει.
0: Προφανώς και θα έπρεπε να έχουν.
1: Ναι. Νομίζω πάντως ότι θα έχουμε ανακοινώσεις γιατί έχει και τη σύνοδο. Αλλά πριν τη σύνοδο, Θα άκουγα και τον κύριο Πιερακάκη με προσοχή, γιατί είναι και πρόεδρος του Eurogroup, και το ξεχνάμε αυτό.
2: Ναι, σήμερα Eurogroup.
1: Ναι, ναι. Και έλεγε ότι θα συζητήσουμε πρώτα εμείς οι Υπουργοί Οικονομικών. Αυτοί παίρνουν τις αποφάσεις. Η αλήθεια είναι και τα κάνουν.
0: Τώρα που λέτε για τον Πιερακάκη, έβλεπα μία ανάρτηση όπου ήταν τίτλος από ένα ρεπορτάζ ξένης εφημερίδας, ευρωπαϊκής, αμερικανικής, αγγλικής, δεν θυμάμαι πια, που έλεγε ότι ο Πιερακάκης έδωσε συμβουλές στον Γερμανό Υπουργό Οικονομικών περί επενδύσεων. Και από πάνω αναφέρονταν ως οξύμορο και αυτό το tweet αναδημοσιεύοντας σε όλο τον κόσμο για το πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα, εν πάση περιπτώσει, από το 2010-2015, μέχρι της ημέρας μας, όπου Έλληνας Υπουργός Οικονομικών λέει λίγο πολύ στον Γερμανό κάτω από στην Ελλάδα, ας πούμε, ή κάτι τέτοιο.
3: Εμείς πάθαμε και μάθαμε.
0: Δεν ξέρω αν μάθαμε.
2: Εγώ έχω αμφιβολίες, αλλά.
0: Ναι, έχω πάρα πολλές αμφιβολίες αν μάθαμε. Ναι.
2: Αλλά τουλάχιστον. Να σου πω κάτι, τουλάχιστον έχει ένα δίκιο ότι και αυτή η σύντηση που γίνεται όλο αυτό το διάστημα με την κοστολόγηση. Κάποιοι λένε, έλα μωρέ τώρα, λογιστές είμαστε, τώρα κάνουμε κοστολόγηση προγραμμάτων αυτά. Είναι ένα από τα μαθήματα. Γιατί πριν το 2010. Λέγαμε, δώσε, κάνε, δείξε, ράνε, ούτε ξέραμε τι έδινε ο καθένας. Δεν μας απασχολούσε η ζήτηση. Τώρα την παίρνει η ζήτηση και λέει πόσο κάνει αυτό, 200 εκατομμύρια. Δεν κάνει 200, κάνει 500. Δεν πειράζει. Αυτοί που διαφωνούν, καλό είναι. Μπαίνει κομμάτι της κοστολόγησης. Καταλαβαίνουμε κι εμείς ότι δεν είναι τίποτα τσαμπαή έτσι. Γιατί μέχρι το 2010 ήταν, παίρνουν οι συνταξιούχοι άλλα 100 εκατομμύρια. Τίποτα. 500 εκατομμύρια. Ψίγουλα, ένα δις, έλα πιο σκούλτρα με ένα δις.
0: Συγγνώμη, γιατί μέχρι το 2010.
2: Παράδειγμα συνταξιούχοι, έτσι δεν μου φταίνει άνθρωποι.
0: Ναι. Γιατί μέχρι το 2010. Δηλαδή το 2015 δεν είχαμε αποφασίσει συλλογικά, λέω, όχι ατομικά. Δεν είχαμε αποφασίσει συλλογικά ότι θα καταργηθεί ο ένφια, θα καταργηθούν όλοι οι μνημονιακοί νόμοι με ένα νόμο και ένα άρθρο και θα ασκήσουμε τα μνημόνια και όλα αυτά τα πράγματα.
2: Είναι πονίδιστο το χρέος και.
0: Όχι, το λέω γιατί έχει μείνει στο 2010.
2: Εντάξει.
0: Δεν είχαμε μάθει από το 2015.
2: Να σου πω, από το 2015 με έχει στοιχειώσει από την αρχή αυτή η εικόνα εκείνου του πώς το λέμε, φιλοσόφου, οικονομολόγου που είχε έρθει στη Βουλή Ξυπόλυτος με εκείνη την παντόφλα και θα μας έλεγε το πρόβλημα του χρέους. Αυτό είναι το αντίστοιχο του γιατρού στην Καρνιάδου. Όταν δηλαδή τον γιατρό πας και πιστεύεις ότι αυτό θα σου λύσει το πρόβλημά σου,
1: αυτό.
2: Είναι αυτός ο Ξυπόλυτος που θα σου λύσει.
1: Αυτό έλεγα πριν του Διονύση. Λέω τον εβλέπεις. Τον εβλέπεις και λες θα πάω να με σώσει.
0: Να πω ταυτόχρονα όμως επειδή μιλάμε.
2: Αναμονή τότε γιατί συγγνώμη και κυβέρνηση και πρόεδροι και αυτά βολική ήταν. Δεν ήταν ένας που τον έφερνε αυτόν.
0: Να πω μόνο ότι τον φέρνανε και όλους αυτούς τους ανθρώπους και τους ακούγανε κάποιοι, τους είχαν γκουρού και τέτοια πράγματα. Τον κύριο Γεωργίου που είχε
2: Ερίκ
0: βγάλει.
2: Το θυμήθηκα.
0: Τον κύριο Γεωργίου που είχε βγάλει τα στοιχεία, για παράδειγμα, της Ελστάτ, τον κυνηγούσαν μέχρι προχθές. Προχθές βγήκε η απόφαση δικαστική ότι ο άνθρωπος δεν είχε κάνει τίποτα παράτυπο, παράνομο.
1: Ναι, μεγάλη τροπή.
0: Και τον κυνηγούσαν όλοι, άπαντες. Να το πούμε αυτό, έχουν βγει πρωτοσέλιδα για τον Γεωργίου, ασύλληπτα για παράδειγμα, και ούτε μία συγγνώμη.
2: Το έχω ξαναπεί την γνώμη μου. Η παράνοια εδώ είναι εξής. Λένε λοιπόν όλοι. Όλοι, γιατί στο πολιτικό σύστημα δεν βρέθηκε κανείς να υπερασπιστεί, ντρεπότανε, φοβότανε. Δεν ήταν 15,6% το έλλειμμα του 2010. Ο Γεωργίου μας εξαπάτησε. Το μαγείρεψε, μάλιστα. Πόσο ήτανε, πόσο. Δεν ήταν 12, 9, πείτε μας, ήτανε τόσο και υπολογίζεται έτσι. Κανείς ποτέ.
0: Γιατί έβρεξε και η χαρτοπετσέτα που το είχαν γραμμένο.
1: Ναι, μπορεί να.
0: Καταλαβες. Σβήστηκε.
1: Ναι.
0: Καταλαβες.
1: Και πρέπει να φύγουμε τώρα.
0: Γιατί ζούμε και θυμάμαστε και τέτοια.
1: Τώρα το θυμηθήκατε, δεν τα πούμε. Στο τέλος.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας. Βγαίνουμε κι εμείς, κυρίες και κύριοι. Πάμε. Έλα, Ριανάρα. Έπαιρνε και εγώ η

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Φρένο από την κυβέρνηση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Ο Πρωθυπουργός στην πρώτη εφόλιστη ύλη συνέντευξή του μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News προανήγγειλε πακέτο παρεμβάσεων με στόχο η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί χαμηλότερα από 1,75 ευρώ το λίτρο. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβασης στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται οι ανακοινώσεις. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εν τω μεταξύ, οι διασώσεις του ΕΚΑΒ με έγγραφό τους αποκαλύπτουν την πλήρη άρνηση συνεργασίας των δύο γιατρών, λέγοντας πως κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή στο νοσοκομείο δεν ανέπνεε και ότι είχε προηγηθεί κάρπα από γιατρό, καθώς και χορήγηση αδρεναλίνης. Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι οι γιατροί που ήταν στο σημείο αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή. Η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας X ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εκταμιεύσει 3,3 δις ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυράβλους και ντρόουν. Στην ίδια ώρα, νέο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων εναντίον ουκρανικών πόλεων απόψε το βράδυ. Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι κατέριψε συνολικά 29 ουκρανικά ντρόουν. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου ο 45χρονος οδηγός και η 55χρονη συνοδηγός λεωφορείου του ΚΤΕΛ στα Χανιά, οι οποίοι άφησαν κλειδωμένα δύο τετράχρονα παιδιά για περίπου 4 ώρες ενώ το όχημα ήταν σταθμευμένο. Έκτακτα μέτρα σε ισχύ από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και πορείων στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Ισχυρή αστυνομική παρουσία αναμένεται στην ευρύτερη περιοχή. Στη Θεσσαλονίκη αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχουν προγραμματίσει στις 6 στην Καμάρα. Προσωρινά εκτός λειτουργίας είναι ο σταθμός Αγίας Σοφίας του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς εντοπίστηκε καπνός στο εσωτερικό του εν λόγω σταθμού. Όπως αναφέρεται, όλα τα συστήματα πυρασφάλειας ενεργοποιήθηκαν άμεσα και για προληπτικούς λόγους εφαρμόστηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Οι φρουροί της Επανάστασης χτύπησαν πετρελαιοφόρο με σημεία Τόγκο, ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τα στενά του Ορμούζ. Ο πρόεδρος Τραμπ σχεδιάζει την πρώτη του συνάντηση με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ενδεχομένως την επόμενη εβδομάδα σύμφωνα με το Άξιος. Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί στη θεία του Στέφανου Τσιτσιπά, καθώς τα δύο σκυλιά που βρίσκονταν στην οικία της στη Βάρη επιτέθηκαν σε 3 άτομα. Με τη διαδικασία του αυτοφόρου αναζητείται η αδερφή της κατηγορούμενης και μητέρα του διάσημου αθλητή, η οποία ενδεχομένως βρίσκεται στο εξωτερικό, αλλά φέρεται ως ιδιοκτήτρια του ενός σκύλου.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Η Χαλκίδα γιορτάζει και μας χωράει όλους. Ο Δήμος Χαλκιδαίων και το Γραφείο ΑΜΕΑ σας προσκαλούν στο 3ο Συμπεριληπτικό Παιδικό Φεστιβάλ. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο του Λαού Χαλκίδας. Δύο μέρες γεμάτες παιχνίδι, εργαστήρια, μαγειρική, θέατρο, χορό και τη μοναδική συμπεριληπτική επίδειξη μόδας. Στο μεγάλο φινάλε, η Παυλίνα Βουλγαράκη. Είσοδος ελεύθερη. Ένας χώρος προσβάσιμος για όλους. 3ο Συμπεριληπτικό Παιδικό Φεστιβάλ Χαλκίδας. Όλοι μαζί. Όλοι ένα.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Πολύ πολύ καλημέρα σας.
1: Με Χέντριξ μπήκαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.
0: Ναι, με τι θα μπαίναμε.
1: Ναι, έπρεπε.
0: Παπαγκύριτσι.
1: Χρειαζόταν.
0: Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη.
1: Χρειαζόταν.
0: Βέβαια.
1: Τώρα, σας είπα πριν ότι η Νότια.

0: Κορέα θα στείλει πολεμικά πλοία. Δεν θα στείλει πολεμικά πλοία.
1: Τι θα στείλει?
0: Δεν θα στείλει στρατεύματά της να προστατεύσουν την διέλευση από τα στενά του Ορμούς.
1: Δεν.
0: Αυτό ανακοίνωσε. Δεν θα στείλει.
1: Εντάξει.
0: Ήταν λάθος η δική μου ανάγνωση. Η φίλη μας η Άλεξ. Guten Morgen, βεβαίως. Γιούπι είναι Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Λέει ότι το Mecklenburg Vorpommern.
1: Η Πομερανία, ναι.
0: Είναι πρώην Ανατολική Γερμανία και είναι στη θάλασσα.
1: Ναι.
0: Ναι, μας ενημερώνει. Καλημέρα στον κύριο Γιώργο από τις Αίρες. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο που λέει δουλίτσα πρωί-πρωί πιάσατε. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα πρωί-πρωί είμαστε.
1: Πρωί-πρωί ξεκινάμε δουλειά.
0: Δεν πείθετε, λέει. Καταλάβετε το. Ποιος χρεοκοπεί στην Ελλάδα, πείτε το, μήπως γίνεται πιστική. Δεν θα το πούμε και δεν θα το πούμε, ξέρετε γιατί, κύριε Νίκο, σε εσάς προσωπικά. Διότι μας είχατε στείλει ένα μήνυμα ότι όποιον χτυπάτε τον ενισχύετε και ματιοπονείτε. Οπότε σιγά μην σας πούμε εμείς ποιος χρεοκόπεις στην Ελλάδα.
1: Όχι.
0: Καταλαβαίνετε.
1: Όχι, όχι.
0: Θα λέτε μετά ότι το λέμε αυτό γιατί ματιοπονούμε που θέλουμε να το χτυπήσουμε κτλ. Και σε τέτοια παιχνιδάκια δεν μπαίνουμε, κύριε Νίκο. Καλημέρα σας. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Καλημέρα και στον Αλέξανδρο, το φίλο μας.
1: Λοιπόν,
0: φεστιβάλ ρεμπέτικου στη Δράμα, να ξέρεις. 25, 26, 27 Σεπτεμβρίου.
1: Λοιπόν, τώρα που λες ρεμπέτικο, εντάξει, είναι μια ολόκληρη, ένα ολόκληρο είδος, ας πούμε, το οποίο έχει επηρεάσει πάρα πολλά είδη μουσικής και τα λοιπά. Και
0: τα γνωστά. Έτσι, αν δεν υπήρχε ρεμπέτικο, δεν θα υπήρχε λαϊκό. Πάμε παρακάτω.
1: Και, όχι, και τα blues και επηρεασμένο και
0: ναι,
1: όλα
0: εντάξει,
1: αυτά.
0: Εντάξει,
1: ξέρεις
0: άλλο,
1: τώρα,
0: ναι,
1: είναι όλο αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Ήταν λοιπόν μια περίοδος, τώρα που το είπες αυτό, που γύρω μου πάρα πολλοί δικοί μου άνθρωποι ακούγανε που τους άρεσαν πάρα πολύ τα ρεμπέτικα. Εγώ το εκτιμώ αυτό το είδος, αλλά δεν τρελαίνομαι.
0: Ναι.
1: Δεν
0: okay, ναι.
1: Και με έχουν πάει λοιπόν σε ένα μαγαζί, εκεί τη δεκαετία των 90, που ήταν και υπόγειο λίγο, σαν καταγώγιο ας πούμε, και παίζανε κάτι ψαγμένοι ας πούμε ρεμπέτες.
0: Ναι.
1: Είχε και μεζεδάκια βέβαια, εντάξει, γιατί... Δεν θα άντεχα.
0: Αλλιώς δεν θα πήγαινες.
1: Δεν θα άντεχα, ναι. Εγώ, ναι. Και ήταν κάποια στιγμή και τραγουδάγανε ένα τραγούδι όπου δεν καταλάβαινα τι λέγανε στην αρχή.
0: Ναι.
1: Αλλά κάθε τι που έλεγε, δηλαδή έλεγε, ξέρω εγώ, και εγώ σε είχα μέσα στα χρυσάφια,
0: ναι,
1: και εσύ με έφυγες και με άφησες, ξέρω εγώ,
0: ναι,
1: δεν θυμάμαι τώρα. Δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και έλεγε μετά, λα.
0: Ναι.
1: Και που εγώ σε πήγαινα στα καλύτερα ταξίδια. Λα.
0: Ναι.
1: Και λέω, ρε παιδιά, τι είναι αυτό το λα? Λέω, ναι. Λέει την νότα. Όχι, λέει, είναι σκύλα. Λέω, και συγγνώμη, καθόσαστε και κάνετε, λέω, κέφι, ας πούμε, με αυτό το τραγούδι.
0: Το λα είναι σκύλα.
1: Ναι. Αλλά δεν το έλεγε όλο. Λα. Παλιό ρεμπέτικο ήταν αυτό.
0: Εντάξει.
1: Αλλά ήταν τότε που. Τέλος πάντων.
0: Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν,
0: αλλάζουμε. Αλλάζουμε, ναι.
1: Αλλά τώρα αυτό το θυμήθηκα. Ήταν η Κατερίνα Σερέτη. Θυμάται ένα ένθετο μικρό, επειδή είπαμε ρεμπέτικο. Λοιπόν.
0: Μάλιστα.
1: Είσαι στο Σίδνεϊ.
0: Ναι.
1: Και πας να δεις την όπερα. Είναι εμβληματικό κτίριο. Και βλέπεις τον Batman.
0: Στην Καμπέρα εκεί, ναι.
1: Στο Σίδνεϊ, παιδί μου.
0: Στο Σίδνεϊ.
1: Ναι. Και βλέπεις το Batman στην κορυφή της όπερας.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Από εκεί που βγαίνουν τα πυροτεχνήματα την πρωτοχρονιά.
1: Ναι.
0: Ναι, ωραία.
1: Και βλέπεις τον Batman. Και λες, θα βγει Batman 2 τώρα. Και ήταν πρόμο.
0: Τι Batman 2, έχουν βγει.
1: Ήταν Batman Returns, Batman έτσι. Batman... Είναι με τον Pattinson. The Batman 2, έτσι λέγεται.
0: Α,
1: ναι, κατάλαβε. Και είχε πάει ο Batman, ένας, ναι, Batman, και είχε πάει και είχε κάτσει εκεί στην κορυφή και πάθανε σοκ όλοι και το έκανε το γύρο του κόσμου αυτή η φωτογραφία.
0: Ναι.
1: Όπως έκανε το γύρο του κόσμου και μια φωτογραφία με τον Τραμπ.
0: Ναι.
1: Που είναι μέσα στο Μαρίνο Άντορα, δεν θυμάμαι σε ποιο είναι, στο ελικόπτερο ή στο αεροπλάνο, δεν θυμάμαι. Που κοιτάει ένα φυλάδιο,
0: ναι.
1: Ξεφυλίζει. Το φυλάδιο αυτό είναι, πιστεύουν ότι το έβλεπε, γιατί μάλλον θα γκρεμίσει το Kennedy Center, λένε,
0: ναι.
1: Γιατί το έχει βάλει και κλειδώματα γύρω γύρω, έχουν πάει και καλά για ανακαίνιση,
0: ναι.
1: Αλλά πιστεύουν ότι θα το γκρεμίσει, θα το ισοπεδώσει, και υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία, γιατί είναι ένα το πόσιμο και το Kennedy Center, το οποίο έχει χρεοκοπήσει από όταν ονομάστηκε Τραμπ.
0: Ναι.
1: Να μην τα λέμε και αυτά, να τα πούμε.
0: Και δεν τα λέμε.
1: Ναι,
0: γιατί να μην τα πούμε.
1: Ναι, ναι,
0: τι είμαστε
1: ναι,
0: εδώ.
1: Να τα πούμε. Επίσης.
0: Να τα πνίξουμε.
1: Επίσης.
0: Η κυρία Μαρία γελάει, έχει πεθάνει στα γέλια.
1: Γιατί?
0: Με το λα.
1: Α, δεν το λα.
0: Ναι, το δικό σου.
1: Επίσης,
0: ναι,
1: που λέτε, χαζεύοντας το Instagram,
0: ναι,
1: είδα, είχε ανεβάσει ένα φεγγάρι με βίντεο η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ. Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ. Η Κάρι Μπράτσο από το Sex and the City.
0: Α, ναι, Σάρα Τζέσικα. Okay,
1: okay, έτσι okay. Το κατάλαβε.
0: Ναι.
1: Και όλοι βάζουν και μουσικούλα.
0: Το έχω δει το Sex and the City.
1: Βέβαια. Ναι. Όλοι βάζουν και μουσικούλα.
0: Στα βίντεο, άμα ναι, θέλει. Ναι. Ναι.
1: Είχε βάλει αναβίση.
0: Ναι, ωραία. Και...
1: Εντάξει τώρα, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ είχε βάλει αναβίση. Σου φαίνεται κανονικό.
0: Και τι έγινε.
1: Όχι. Και μπήκε αναβίση και την ευχαρίστησε από κάτω.
0: Μάλιστα.
1: Το πάλι για σένα.

0: Με ποιον μιλούσαμε χθες?
1: Με τον Τάσο.
0: Τον Επιτρόπου.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, με τον Τάσο τον Επιτρόπου μας έλεγε ότι είναι και καλή ομάδα και δεν έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια αξιολογότατη ομάδα. Την πάτησε Όφη.
1: Ναι.
0: Να τα λέμε και αυτά.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Η ΑΕΚ που βάλε 8 γκολ.
0: Ναι. Έχω ξαναπεί
1: στο Πανσεραϊκό.
0: Έχω ξαναπεί τη γνώμη μου γι' αυτό.
1: Τι έχεις πει?
0: Ότι κάποια στιγμή πρέπει να σταματάνε. Εντάξει τώρα. Δηλαδή,
1: δεν υπάρχει να σταματάνε.
0: Τι 8, τι
1: να,
0: γιατί,
1: τι να σταματάνε.
0: Δηλαδή,
1: 8-1 έλεξε ο αγώνας.
0: Ξεφτυλίσει τον άλλον, ας πούμε τώρα.
1: Εντάξει, Διονύση, ναι. Μου μπάλα είναι. Άμα μπορεί να τα βάζει, τα βάζει. Τι να κάνουμε. Έχεις δει, δηλαδή, όταν βάζει, ας πούμε,
0: κάνε,
1: η Bayern 6 γκολ, δεν σε πειράζει.
0: Όχι, με πειράζει.
1: Καλά, το βρήκατε.
0: Η Bayern βάζει 6, αλλά βάζουν και οι άλλοι 5-4.
1: Όχι, όχι. Η Bayern, οι Γερμανοί γενικά δεν σταματάνε ποτέ. Και έχουν ισοπεδώσει ομάδες και
0: ούτε αυτό μ' αρέσει. Θυμάμαι κάποτε που είχα δει στα μικράτα μου ήμουνα,
1: ναι.
0: Που έβλεπα παγκόσμιο κύπελο και έπαιζε η Ιουγκοσλαβία. Τότε ήταν ενία η Ιουγκοσλαβία με μια αφρικανική ομάδα. Στο 9-1 είπα νησάφι, φτάνει. Αφήστε τους λίγο. Είναι άλλη κλάση, άλλο πράγμα. Σταματήστε. Δεν μ' ακούσατε.
1: Δεν υπάρχει. Του μιλά στην τηλεόραση.
0: Ναι, μιλούσα στην τηλεόραση. Γιατί και τώρα δεν μιλάω.
1: Και εγώ μιλάω.
0: Και τώρα μιλάω.
1: Και εγώ μιλάω.
0: Γιατί τότε με του δίδυμου πύργου που εξιστορούσαμε προχθές δεν μιλούσαμε στην τηλεόραση.
1: Πάντα μιλάω.
0: Δεν άκουγε η τηλεόραση. Έχει ακούσει αυτή η τηλεόραση.
1: Εγώ μιλάω. Και είχα και η γιαγιά μου μίλαγε στην τηλεόραση. Όταν έβλεπε Λάμψη.
0: Εμένα μια αδελφή
1: του, Φωτεινή.
0: Μια αδελφή, ναι, του μπαμπά μου που είχε πάει στην.
1: Μην πα, θα σε σκοτώσει.
0: Παιδί μου είχε πάει στην Αμερική. Δεν είχαν τηλεόραση ακόμα στο Λιβάδι. Είχε πάει στην Αμερική και είδε την τηλεόραση. Καθόταν μπροστά στην τηλεόραση και περίμενε να πει καλημέρα ο παρουσιαστής για να ξεκινήσει να τρώει. Αλλιώς δεν έτρωγε. Περίμενε να ακούσει το good morning.
1: Στα αγγλικά. Ήξερε ότι λέει good morning, είναι καλημέρα.
0: Γιαγιά.
1: Πολύ γλώσσα γιαγιά. Λοιπόν, ας τις γιαγιάδες τώρα και πάμε να δούμε τι θα γίνει. Τι θα γίνει, να τα κάνουμε λίγο, να τα βάλουμε σε μια τάξη τα πράγματα.
0: Με ποιο θέμα?
1: Με αυτά που είπε, ήρθε εδώ ολόκληρος πρωθυπουργός. Στον Παναγιώτη το Στάθη.
0: Ναι.
1: Πώς το λένε. Και είπε πράγματα και θάματα. Γιατί δεν περιμέναμε να ακούσουμε κάτι, τέλος πάντων. Γιατί
0: και μπορεί να μην τα έχετε ακούσει, να μην τα έχετε παρακολουθήσει, ναι, ή ακόμα και αν τα έχετε ακούσει, εμείς πρέπει να τα αποκωδικοποιήσουμε.
1: Ναι, δεν είπε μόνο για τα καύσιμα, ναι, είπε και για άλλα πράγματα.
0: Δεν
1: για
0: είπε για τα
1: πολιτικά.
0: Για τα μήλα στο Βόλο, είπε άλλα, όχι, πράγματα.
1: Λοιπόν,
0: ναι. Η Γεωργία Σκίτση θα μας πει.
1: Η προϊσταμένη του πολιτικού ρεπορτάζ, διότι παρακολούθησε λεπτό προς λεπτό τη συνέντευξη. Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ήσουν μέσα όταν δινόταν η συνέντευξη? Όχι.
2: Όχι, όχι.
0: Εντάξει, λέω, ρωτάω.
2: Ήμουνα πάνω.
0: Όχι μέσα, ήταν πάνω. Εντάξει, ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Για πάμε λοιπόν, τι ειδήσεις έβγαλε?
2: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από αυτά που αφορούν όλους μας και δεν είναι άλλα από τις παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Ναι.
2: Δεδομένως όλες αυτές τις ενεργειακές κρίσεις και ότι βλέπουμε ήδη τις τιμές σε τι κατάσταση και πώς εξελίσσονται, αυτό που είπε στο κεντρικό δελτίο του Ed News ο Πρωθυπουργός είναι ότι την επόμενη εβδομάδα προανήγγειλε εξαγγελίες,
0: ναι,
2: για σημαντική στήριξη από την κυβέρνηση αλλά και από τα δηληστήρια.
0: Ναι.
2: Όπως είπε, το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει χαμηλότερα από το 1,75 που έκλεισε πέρυσι.
0: Αυτό, να υπενθυμίσουμε ότι πέρυσι έκλεισε στο 1,75. Θα ξεκινήσει στη χαμηλότερα από όπου, από όπου έκλεισε πέρυσι.
1: Γιατί αν το προθυμηθευόμασταν σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης με τις τιμές που είναι τώρα, θα ήταν 2 και 1.
0: Ναι.
2: Και αυτό που δεσμεύθηκε είναι ότι ακριβώς θα ανοίξει χαμηλότερα από το 1,75. Παράλληλα, προανήγγειλε οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης. Αυτά να πούμε ότι την προσεχή εβδομάδα, στις αρχές εβδομάδας θα εξειδικευθούν όπως πάντα γίνεται από τα συναρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος.
0: Mm.
2: Και επαναφορά στο πλαφόν στο περιθώριο κέρδους.
0: Mm.
2: Και το τελευταίο επέκταση στο ντίζελ και τον Οκτώβριο της επιδότησης.
0: Δίζελ κίνησης. Στον δίζελ κίνησης. Ναι. Βενζίνη τίποτα?
1: Όχι, όχι. Δεν είπε ότι είναι τρίτο.
2: Για βενζίνη δεν είπε.
1: Ναι, όχι, όχι. Είπε ότι η προτεραιότητα είναι το θέρμανσης.
0: Εμείς που έχουμε πουκιάμε βενζίνη στο αυτοκίνητο, δηλαδή τι είμαστε?
1: Εσύ είπε ότι δεν θέλει να κρυώσει ο κόσμος. Καταρχήν δεν ρίχνει εκεί το βάρος και περιμένει. Περιμένει από ό,τι κατάλαβα.
0: Μήπως
1: κάτι να γίνει
0: ευρωπαϊκό
1: από την Ευρώπη, ναι, αυτό. Γιατί αλλιώς είπε ότι δεν θα μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν είναι η θέση του. Πάγει αυτή.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχουν θεωρητικά και κάποιες αναστολές από την Ευρώπη. Ή τουλάχιστον αυτό εκεί το έριξε. Ότι αν
1: δημοσιονομική.

0: Να υπάρξει τέτοια απόφαση πρέπει να, είναι, να έχει ευρωπαϊκή ομπρέλα, ας πούμε, τροποντινά. Αυτό κατάλαβα εγώ.
1: Έτσι το είπε ούτως ή άλλως, δεδομένου ότι τον Οκτώβρη είναι το επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά θα έρθουν επιτάπητος, γιατί δεν αφορούν μόνο στη χώρα μας, αλλά σε όλες τις χώρες. Όλες έχουν προβλήματα.
0: Απλά δεν έχουν όλες οι χώρες ή όλες οι περιοχές των χωρών της, τον ίδιο χειμώνα. Δηλαδή δεν έχει τον ίδιο χειμώνα η Κρήτη με τη Φλόρινα. Θέλω να πω ότι πρέπει να υπάρχει και ένα περιφερειακό κριτήριο στις όποιες αποφάσεις. Αυτό θέλω να πω.
1: Και περιφερειακό και του ακριβώς πόσο. Ποιες είναι πιο βόρεια και σε εμάς. Και εδώ ήδη κάποιες έχουν αρχίσει να κρυώνουν.
0: Μα παιδί μου, χθες, προχθές βγάλαμε ότι έχουν αρχίσει να προμηθεύονται ξύλα.
2: Βέβαια.
0: Το πρώτο είναι αυτό. Ναι.
1: Τώρα, αυτό όλο, αυτές τις ανακοινώσεις που έκανε ο Πρωθυπουργός, τις εντάσσει στην ευρύτερη οικονομική στρατηγική της κυβέρνησης, όπως αυτή αποτυπώθηκε τον ίδιο στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκη. Δηλαδή ότι εδώ εμείς δεν πηγαίνουμε, και αυτά που ανακοινώσαμε ήταν ελεολογισμένα. Θυμάστε που έλεγε μήνα-μήνα ποιος θα παίρνει τι, αλλά πάντα με τα περιθώρια που αντέχει η χώρα και εξηγώντας ότι ακριβώς επειδή ασκούμε αυτή την οικονομική πολιτική έχουμε δυνατότητες έκτακτης καταστάσεις να μπορούμε να δίνουμε ανάστηση.
0: Ναι. Δεν έχουμε απλώς το σεντόνι περισσότερο τα πόδια μας. Αυτό, τέτοιο πράγμα.
1: Ναι,
0: αυτό.
1: Σε αυτή τη λογική. Τώρα, ότι και σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η ευρύτερη αναταραχή και ότι δανείζεται η χώρα μας φθηνότερα. Για παράδειγμα, και έδωσε και τα παραδείγματα της Ιταλίας και της Γαλλίας. Θυμίζω την κριτική που είχε δεχτεί η κυβέρνηση το προηγούμενο διάστημα και το γεγονός ότι αποπλήρωσε γρηγορότερα.
0: Έχει την πρόωρη αποπληρωμή,
1: ναι. Του δημοσίου χρέους. Και σου λέει τώρα δείτε που έχουν φτάσει τα επιτόκια και ότι που μας κατηγορεί το δεύτερο διάστημα, ενώ αν δεν το είχαμε κάνει, καταλαβαίνετε τι θα σήμαινε αυτό για τη χώρα και σε σχέση με αυτό το σημαντικό θέμα του δημοσίου χρέους. Τώρα, στα ευρύτερα πολιτικά, νομίζω το άνοιξε λίγο περισσότερο, με ποια έννοια το λέω. Ότι εδώ πια εξήγησε, το έχει πει, τα πεντεξεδραμία τα έχουμε ακούσει.
2: Ναι,
1: είναι σταθερά ο ίδιος και η Νέα Δημοκρατία, ότι επιδιώκει στις επόμενες εκλογές στην πεντεξεδραμία. Όμως εδώ, αν το θέλετε, το πήγε ένα βήμα παραπέρα, υπό την έννοια ότι είναι εμείς που θα μπορούσαμε δυνητικά να συνεργαστούμε με το Πασόκ. Το Πασόκ έχει κλείσει την πόρτα και το Πασόκ δεν θέλει. Και μάλιστα είπε και αυτό το έτσι με ένα σκοπτικό τρόπο ότι στις εκδηλώσεις για την 3η Σεπτεμβρίου μόνο μπλουζάκια αρνητικά για τη Νέα Δημοκρατία που δεν είδαμε. Και παράλληλα ότι αυτή τη στιγμή λοιπόν έχει κλείσει την πόρτα το Πασόκ.
0: Έφερε και το παράδειγμα, συγγνώμη που σε διακόπτω, έφερε και το παράδειγμα της συνταγματικής αναθεώρησης πάνω σε αυτό και στο πεδίο συγκλήσεων που δεν υπάρχουν επί της ουσίας. Αυτό.
1: Ναι, ναι, είπε ότι. Ναι, αυτό αποτυπώθηκε ακριβώς και στη δεύτερη ψηφοφορία τώρα που έγινε. Ναι, είπε χαρακτηριστικά ότι μόνο μπλουζάκια ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία που δεν βγάλανε. Ναι, ναι. Τώρα, ρωτήθηκε από τον Παναγιώτη Στάθη. Επειδή και αυτό ακούγεται, θα μπορούσατε για παράδειγμα να συνεργαστείτε, αν δεν βγαίνουν τα κουτιά για αυτοδυναμία, με τον κύριο Μεβελόπουλο ή με την κυρία Λετροπούλου. Εδώ απάντησε κατηγορηματικά, θα έλεγα. Καμία περίπτωση.
0: Ήταν από τις πιο κοφτές και σύντομες απαντήσεις. Δηλαδή δεν το εξήγησε, δεν το ανέλησε, δεν το είπε αυτό. Όχι, τελεία.
2: Δηλαδή, δεν υπάρχει καμία περίπτωση.
0: Αυτό,
2: τέλος,
0: αυτό.
2: Τέλος.
0: Καμία περίπτωση.
2: Εμένα μου έκανε εντύπωση και ότι στο θέμα του κυρίου Σαμαρά, όταν ρωτήθηκε, είπε ξαναρωτήστε με όταν κάνει κόμμα, δηλαδή θα μιλήσει. Θέλω να πω...
0: Αυτό είναι ή μήπως θεωρεί ότι μπορεί και να μην κάνει κόμμα τελικά.
2: Εντάξει, δεν νομίζω.
0: Δεν το ξέρω.
1: Όχι, απλά να σας πω, το προηγούμενο διάστημα και μετά θυμίζω από τη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, όπου ρωτήθηκε επίμονα για τον κύριο Σαμαρά.
2: Ναι, ναι.
1: Και που εκεί έτσι είχε πάει και ένα βήμα περισσότερο υπό την έννοια ότι είχε πει ότι ελπίζω να μην κάνει ένα βήμα τέτοιο που θα δημιουργήσει πλήγμα στην παράταξη, να μην το ξανακάνει.
2: Ναι.
1: Και είχε συζητηθεί αυτό, αυτή η τοποθέτηση του. Εδώ τώρα, και αυτό εδώ είναι το ρεπορτάζ, ότι ακριβώς μετά από αυτή τη συνέντευξη τύπου, η οποία συνέχεια τροφοδότησε και το δημόσιο λόγο σε τι ακριβώς γίνεται και πόσο υπάρχει μια κλιμάκωση από πλευράς του σχέση με τον πρωθυπουργό, αποφασίστηκε αυτό ακριβώς το πλαίσιο. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι όταν ρωτούσα να μου λένε ότι εμείς θα ξανατοποθετηθούμε αυτή τη στιγμή θα ανακοινωθεί. Το είδαμε λοιπόν χθες και στη συνέντευξη αυτή από τον Πρωθυπουργό, υπό το σκεπτικό ότι εδώ θέλουν να, με μία έννοια, εκτεθεί, να το πω εγώ, τι σημαίνει αυτό, του να ανακοινωθεί το κόμμα, τα στελέχη και η διακήρυξη.
2: Ναι.
1: Οι αρχές, οι βασικές αρχές.
2: Ναι,
1: να το
2: ναι,
1: πω.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή να υπάρχει ένα πλαίσιο συγκεκριμένο και τότε έχουν αποφασίσει στρατηγικά ότι θα απαντούν. Γιατί τώρα ούτε στελέχη συγκεκριμένα υπάρχουν, ούτε πλαίσιο. Είναι ένα πλαίσιο το οποίο υπάρχει εκτίμηση σε σχέση με τον πρώην Πρωθυπουργό.
0: Αυτό είναι εκτιμήσεις και αρθρογραφία.
2: Αλήθεια, είναι ο Σαμαράς και αντί και ο Τσούτσιας.
0: Ναι, όχι, δεν είναι. Ναι. Ναι. Υποτίθεται, έχουμε δει και τα πρόσωπα.
2: Αλλά, αυτό είναι ένα
0: βιβλίο. Γι' αυτό λέω ότι μέχρι τώρα έχουμε μία φιλολογία, ας πούμε, δεν έχουμε κάτι χειροπιαστό.
1: Λίγα από τα πρόσωπα που μπορεί να βγαίνουν, έχουν αρχίσει το τελευταίο διάστημα και βγαίνουν στα κανάλια, ω ένα του συνεργάτη και εκπρόσωπο. Εκπρόσωπος του κύριος Τσούτσιας, ο κύριος Σαλμάς, ο οποίος ο ίδιος έχει πει ότι εγώ θα κατέβω μαζί με τον κύριο Σαμαρά, ο ανεξάρτητος ενός βουλευτής. Έχουμε δει τον κύριο Σκορδά, έχουμε δει κάποια πολιτικά πρόσωπα τα οποία πολλά από αυτά είναι ενεργά σε πολιτικό επίπεδο, ενώ δεν κατέχουν κάποια θέση ή όπως είπα ανεξάρτητος βουλευτής ο κ. Σαλμάς. Πάντως έχουμε δει λίγα.
2: Ναι.
1: Και δεν είναι το θέλετε πιο οργανωμένο όλο αυτό.
0: Ναι.
1: Άρα η λογική τους είναι ότι όταν και αν ανακοινωθεί εμείς θα τοποθετούμαστε επί συγκεκριμένου και το βασικότερο επί των θέσεων. Γιατί ούτε θέσεις υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Γιατί θυμίζω δεν είναι το ίδιο, γιατί εδώ μιλάμε για έναν πρώην πρωθυπουργό που έχει κυβερνήσει. Αλλά θυμίζω σε σχέση με το σκεπτικό, αν το θέλετε, ότι η κυρία Καρφιανού το προηγούμενο διάστημα και πριν από τις διακοπές, δεν υπήρχαν όμως συγκεκριμένες θέσεις. Άλλοι λέγανε ότι υπάρχει μια στροφή προς τα πιο δεξιά. Άλλοι όχι.
0: Έχει σημασία αυτό που λες, έχει σημασία ότι σε θέσεις που διατυπώνονται, για παράδειγμα για τα εθνικά θέματα, εκεί υπάρχει άμεσα απάντηση. Αμέσως βγαίνει η απάντηση σε οποιαδήποτε τοποθέτηση, για παράδειγμα επί εθνικών θεμάτων. Γιατί επί άλλων θεμάτων δεν έχουμε δει, ή επί ενός βιβλίου που και εκεί υπήρξε απάντηση στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και από την Υπουργό Παιδείας, για παράδειγμα. Γι' αυτό αυτό εξηγείται, αυτό που λες, το ρεπορτάζ που λες, ότι μόνο σε συγκεκριμένες θέσεις εκεί πάνω θα απαντάμε πια. Αλλά όταν τις ακούσουμε, εάν και εφόσον τις ακούσουμε.
1: Άρα λοιπόν σε αυτό το επίπεδο είμαστε και σε αυτό και ολοκληρώνοντας να πω ότι εδώ επιμένει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στην Νέα Δημοκρατία στην διεκδίκηση μιας τρίτης τετραετίας με ποια, αν το θέλετε, όπλα. Το γεγονός ότι εδώ μέσα και ο ίδιος και σε προσωπικό επίπεδο ότι εδώ έχει αποκτήσει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία, ότι κλείθηκε να διαχειριστεί κρίσης, ότι εδώ υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο, και εδώ έχει μια φιλοσοφία συγκεκριμένη, ότι το σχέδιο αυτό και η επιδίωξη του να υπάρχει μια καλύτερη μέρα για όλους τους πολίτες, όπως λένε, με ένα όραμα για το επόμενο διάστημα, έχει συνέχεια. Δηλαδή εμείς έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε, για παράδειγμα, χθες θυμίζω ήταν η εκδήλωση στο ελεγκτικό σε σχέση με το Ταμείο Ανάκαμψης, την ψηφιοποίηση και την αναβάθμιση. Είχαμε και στην εκπομπή τον κύριο Μπούγα, τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, ο οποίος μας εξηγούσε, είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ότι με βάση στο ελεκτικό συνέδριο, λέω.
2: Για να μην σε κλείσουμε απότομα, γιατί είναι 7:30 και δεν θέλουμε να σε αφήσουμε έτσι, γιατί έχουμε να σε ρωτήσουμε. Μείνε να πάμε σε τίτλους και να επιστρέψουμε. Καλά. Καλά, δεν το είπα αυτό το πράγμα, τώρα να μην το κόψουμε απότομα.
0: Καλέ, σοφά.
2: Το ξέρω, Διονύση, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στους τίτλους και πιστεύω.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κυβερνητική στήριξη ώστε να ανακοπεί η άνοδος της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης πριν από την έναρξη της νέας περίοδου διάθεσης, προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εφόλητη ύλη συνέντευξή του μετά τη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News. Στόχος η τιμή εκκίνησης να κινηθεί πολύ χαμηλότερα από το 1,75 ευρώ το λίτρο, επίπεδο στο οποίο είχε κλείσει πέρυσι τον Απρίλιο. Επίσης, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Το ενεργειακό κόστος θα βρεθεί σήμερα και αύριο στο επίκεντρο των συζητήσεων του Eurogroup και του άτυπου Ecofin στο Δουβλίνο. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εκδηλώσεις μνήμης έχουν προγραμματιστεί και σήμερα με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρονών από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Νέο μπαράζ ρωσικών επιθέσεων εναντίον ουκρανικών πόλεων με νεκρούς, τραυματίες και σημαντικές ζημιές. Την ίδια ώρα στη Μόσχα, η ρωσική αντιεροπορική άμυνα κατέριψε συνολικά 29 ουκρανικά drones. Οι φρουροί της Επανάστασης χτύπησαν πετρελαιοφόρο με σημαία Τόγκο που επιχειρούσε να διασχίσει τα στενά του Ορμούζ. Συνελήφθησαν 45χρονος οδηγός και 55χρονη συνοδός λεωφορείου του ΚΤΕΛ στα Χανιά. Άφησαν κλειδωμένα 2-4χρονα παιδιά για περίπου 4 ώρες. Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράν που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: Κι αν ταξίδευες στο διάστημα, κι αν έκανες πειράματα, γνώριζες νέες τεχνολογίες, έβλεπες την επιστήμη αλλιώς.
3: Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου, το Ίδρυμα Ευγενίδου παρουσιάζει το What If Science Festival. 2 ημέρες με πειράματα, STEM εργαστήρια, τεχνολογία, προβολές και διαστημικά ταξίδια από το πλανητάριο και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. What If δεν ήταν πάντα έτσι.
2: Είσοδος ελεύθερη με ηλεκτρονικά εισιτήρια από την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ευγενίδου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Συζητούσαμε με την Γεωργία Σκιτζή για το τι έγινε χθες με την συνέντευξη, τι ειδήσεις έβγαλε η συνέντευξη του Πρωθυπουργού εδώ στο Earth News, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 6 με τον Παναγιώτη Στάθη. Είχαμε μείνει στα του Σαμαρά, τα ξεμπερδέψαμε, τα τελειώσαμε του Σαμαρά. Άλλα μηνύματα έστειλε, κάτι διαφορετικό.
5: Ναι,
4: κάτι
5: δεν μπορεί να καρφώσει ανάποδα. Σαν τον Τζόρνταν.
4: Ότι θα ήθελε να καρφώνει.
5: Θα ήθελε, ναι, και εγώ θα ήθελα, αλλά δεν μπορώ λόγω. Είναι και ψηλός. Εγώ δεν είμαι πρωτομπόι. Το είπε αυτό το πράγμα σκοπτικά, γιατί αναφερόταν, αν δεν κάνω λάθος, τον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Τσίπρα. Έτσι δεν είναι, Γεωργία.
4: Εσύ θα τα πεις,
5: ήταν και αυτός, Γεωργία, ήθελα να
4: μιλήσω. Ήθελες να κάνεις πάσα για να καρφώσει εξηγητή. Καλό. Ναι, μ' άρεσε.
6: Αναφέρθηκε στο γεγονός ότι επιμένει. Το Πασόκ επιμένει ο κύριος Ζανδρουλάκης ότι θέλει να είναι πρώτη, έστω και με μία ψήφο διαφορά. Και σου λέει εδώ, εντάξει, ναι, γι' αυτό το είπε. Και εγώ θα ήθελα να καρφώνω, αλλά δεν μου βγαίνει. Δεν μου βγαίνει, λέει, και παλιότερα, όταν ήμουν και πιο νέος. Δεν μου βγαίνει τώρα. Αλλά δεύτερη τόση ότι είναι μια στρατηγική που ακολουθείται, όπου εδώ δεν θα μπορούσε ούτε με 4 ή 5 κόμματα να γίνει κυβέρνηση, έτσι όπως.
4: Εγώ κρατάω πάντως από αυτό το σημείο της συνέντευξης που είπε ότι τελικά κριτής είναι ο λαός, γιατί μεταξύ των προεκλογικών και των μετεκλογικών υπάρχει ένα ενδιάμεσο σταθμός, και αυτό είναι η ψήφος των πολιτών, οι οποίοι αυτοί θα δείξουν την κατεύθυνση που θέλουν. Εγώ το αποκωδικοποιώ ότι αν για παράδειγμα ένα 31-32%, ακόμα και αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία, έτσι, αν ένα 31-32% ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, όπως δείχνουν κάποιες δημοσκοπήσεις για παράδειγμα, σημαίνει ότι ένας στους τρεις θέλει την Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση, και αν οι άλλοι έχουν 15, 16, 12 ή 10, δεν μπορεί να γίνει χωρίς την Νέα Δημοκρατία οτιδήποτε, οπότε τότε αλλάζουν και τα κόζια που λένε.
6: Ναι, αυτό είναι ουσιαστικά το πλαίσιο, και αυτή είναι και η επιδίωξη από το θέλετε, και με το σκεπτικό κιόλας ότι έχουν και και στους επόμενους μήνες να συνεχίσουν το κυβερνητικό έργο έτσι όπως το έχουν θέσει με συγκεκριμένες προτεραιότητες και εκτιμούν ότι θα αυξήσουν ακόμα περισσότερο τα ποσοστά τους.
5: Ναι.
6: Έτσι λοιπόν αναμένεται να κινηθούν και σε κάθε περίπτωση θα δούμε και το επόμενο διάστημα, αλλά να βάζοντας προτεραιότητα όπως είδαμε και με αυτά τα έκτακτα μέτρα που κλείθηκε να λάβει τώρα η κυβέρνηση για την θέρμανση όπως λέγαμε, αλλά πέραν του έκτακτου χαρακτήρα του να είναι εκεί και δίπλα στους πολίτες όσο είναι αυτό εφικτό δημοσιονομικά, να εξελιχθεί από πλευράς του ποιες προτεραιότητες έχουν τεθεί σε όλα τα πεδία όμως. Δηλαδή όσον αφορά στις υποδομές για παράδειγμα ή στο κομμάτι της ψηφιοποίησης του κράτους και εκεί συνεχίζουν. Είναι αυτό που έλεγα πριν την διακοπή, πριν
4: τους κύκλους.
6: Ναι, πριν τους κύκλους, ότι εδώ για παράδειγμα χθες συζητούσαν για την ψηφιοποίηση στη δικαιοσύνη. Δηλαδή γίνονται ενδεχομένως κάποια βήματα τα οποία επειδή δεν αφορούν άμεσα όλους τους πολίτες, εδώ γίνεται μεγάλο έργο στο κομμάτι αυτό για την ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης, κάτι που αποσχολούσε πολλά χρόνια τη χώρα, που κατά επέκταση βεβαίως και τους πολίτες, γιατί όταν έχεις ένα θέμα και θέλεις να βγει γρήγορα μια δικαστική απόφαση.
4: Και κάνει 10 χρόνια.
6: Και έκανε πόσα χρόνια να βγει και πόσο αυτό και στο κομμάτι, αν το θέλετε, του να επενδύσει ή του να θέλει κάποιος να φτιάξει και μια επιχείρηση.
4: Αυτό κι αν είναι μείζον.
5: Έχει να κάνει με την ανάπτυξη, με την οικονομία, πολλά πράγματα.
4: Όταν ο άλλος σου λέει, για παράδειγμα, θα θέλω να κάνω μια επένδυση για να ανοίξω μια επιχείρηση, αλλά μπορεί κάποιος να μου κάνει μια αγωγή για το για χρέη ή για οτιδήποτε άλλο ή για το ξέρω, εργατικό δίκαιο ή οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, και να μπλέξω εγώ για 10 χρόνια, δεν πάω ποτέ να κάνω επένδυση. Θέλω να πω ότι άπτεται και με αυτόν τον τρόπο των επενδύσεων. Δεν είπαμε καθόλου το κομμάτι των εθνικών, όπου έστειλε πάλι το μήνυμα ότι δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα, αλλά δεν απειλούμε κανέναν, αλλά αυτό. Δεν δεχόμαστε
6: και από κανέναν. Ναι. Και άλλο ένα, δεχτούμε και απειλές. Εδώ να πούμε ότι υπάρχει μια προετοιμασία στο επιτελείο του Πρωθυπουργού για το ταξίδι του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την Δευτέρα θα βρεθεί στο Σαν Φρανσίσκο. Έχει ένα πλουσιότοπο και πικρότοπο, θα έλεγα, πρόγραμμα. Υπό την έννοια ότι θα δει και τους Έλληνες που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley και εταιρείες υψηλής τεχνολογίας εκεί στο Σαν Φρανσίσκο και Έλληνες ομογενείς. Στη συνέχεια στη Νέα Υόρκη, βεβαίως, όπου θα μιλήσει στον ΟΗΕ, στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, την προσεχή 5η στις 24 Σεπτεμβρίου. Και γιατί το λέω αυτό? Και γιατί ρωτήθηκε για το αν έχει κληθεί με κάποια συνάντηση.
4: Με τον Ερντογάν.
6: Με τον πρόεδρο της Τουρκίας ακριβώς. Δεν υπάρχει κάτι προγραμματισμένο, είπε ο Πρωθυπουργός, αλλά είναι και με βάση τα προγράμματά μας. Και εντάξει, θα μπορούσε ενδεχομένως.
4: Θα πας Νέα Υόρκη, Σαν Φρανσίσκο, Καλιφόρνια και όλα αυτά. Γιατί?
6: Γιατί θα είναι ο εξαιρετικός διπλωματικός μας συντάκτης, ο Νίκος Μελέτης.
4: Μάλιστα.
5: Θα ξυπνάμε το Μελέτη.
4: Ναι.
6: Και συνάδελφοι ανταποκριτές από την...
5: Ωραία. Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Γεια σας, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
6: Καλημέρα.
5: Καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν...
4: Τώρα, επειδή λέγαμε, γι' αυτό το κλείσαμε αυτόν τον τρόπο και με τα εθνικά κτλ. Έχει ένα ενδιαφέρον, επειδή σας λέγαμε χθες για τις μετακινήσεις, ας πούμε, των στρατευμάτων των τουρκικών που ήρθαν απέναντι από τη Σάμο κτλ. Εξακολουθεί και απασχολεί κάποιους. Τόσο όσο θα έλεγα εγώ. Χθες είχαμε ένα καινούριο στοιχείο. Είχαμε συνεκπαίδευση Ελλήνων και Ισραηλινών σε επίπεδο θάλασσας. Των πολεμικών ναυτικών του Ισραήλ και της Ελλάδος, το οποίο έχει την σημασία του στη στιγμή που γίνεται.
5: Ήρθα να τους δείξουμε
4: αυτή,
5: πράγματα.
4: Αυτή η συνεκπαίδευση. Έχουν και αυτοί.
5: Εντάξει, εμείς τα έχουμε πιο πολύ. Στη θάλασσα.
4: Ναι.
5: Είμαστε θαλασσινός, δηλαδή.
4: Έχει το ενδιαφέρον του πάντως και αυτό, ειδικά στη συγκυρία στην οποία γίνεται. Όταν υπενθυμίζουμε ότι το κύριο πράγμα το οποίο λένε οι Τούρκοι απέναντι είναι ότι εξοπλίζουμε τα νησιά μας με Ισραηλινά οπλικά συστήματα. Που το κάνουμε δηλαδή, που γίνεται. Καλημέρα στη φίλη μας την Ελένη από τη Φλόρινα. Εμείς λέει που έχουμε και γέρους και μωρά. Πρωί και βράδυ ανάβουμε ήδη.
5: Παιδιά, το ξέρουμε.
4: Σκεφτόμαστε πώς θα βγει ο χειμώνας, ειδικά τώρα που ο νομός πλήττεται και από τη μάστιγα της ενεργίας.
5: Ναι.
4: Καλημέρα στον κύριο Γιάννη, το φίλο μας από τη Ριζούπολη. Να έχετε καλά, καλή μέρα. Έχει γενέθλια η κυρία Σλουτάνα σήμερα.
5: Χρόνια πολλά. Να τη χαιρόμαστε. Να τη χαιρόμαστε όλη την κυρία Σλουτάνα, ναι. Βέβαια.
4: Καλημέρα και στον κύριο Τιμολέοντα από τα Βαλσαμάδα της Κεφαλονιάς με 11 βαθμούς παρακαλώ και μας εύχεται καλό πουσουκού.
5: Να σου πω κάτι.
4: Να μου πεις ό,τι θες.
5: Άσχετο τώρα με όλα αυτά που λέμε. Διάβαζα για το Verstappen.
4: Τι διάβαζες?
5: Για το Verstappen.
4: Γιατί διάβαζες για το Verstappen?
5: Γιατί έκανε, λέει, 100 προσπεράσεις με go-kart σε 14 γύρους και τερμάτισε πρώτος.
4: Κοίτα να δεις.
5: Έχεις πάει go-kart, έχεις κάνει.
4: Ό,τι διαβάζει ο καθένας καλό είναι, αλλά μέχρι ενός ορίου. Αλλά δεν ήξερα ότι θα διάβαζες για τον Verstappen.
5: Ναι, γιατί να σου πω κάτι, επειδή έχω πάει
4: και βέβαια έχω και πάει go-kart.
5: Πρόσεξε.
4: Επειδή έχω πάει εγώ κάτω εκεί στο καλαμάκι που είχε βγει στο.
5: Ωραία. Ναι. Άκου, έχω πάει και εγώ σε go-kart. Σκέψου λοιπόν να μου πεις πάμε να κάνουμε go-kart. Πάμε.
4: Πάμε,
5: και πάμε. Ναι. Πρόσεξε, πάμε. Ναι. Και καθόμαστε εμείς. Και βλέπουμε έναν τύπο να προσπερνάει και να σου πω κάτι. Και τι να τα βάλουμε του Verstappen, ας πούμε. Να σου κάτσει ο Verstappen.
4: Δεν έρχεται εδώ στις δικές μας. Καταρχήν.
5: Πάει στα γκοκάρτ και κομπλάρει τον κόσμο.
4: Εκεί
5: πούμε.
4: Που πηγαίνει ο Verstappen, καταρχήν δεν έχουν κόφτες στην ταχύτητα. Εδώ θυμάμαι στα δικά μας τα γκοκάρτ, εκεί που πηγαίναμε στον Άγιο Κοσμά, που είχαν κόφτη. Και άμα ξέραμε καλά, κάποια στιγμή είχαμε πιάσει επαφές με τον τύπο του, λέγαμε άσε λίγο γκάζι παραπάνω, ρε παιδί μου. Μια βαλβίδα πήραζε
5: ναι,
4: λίγο.
5: Ναι, ναι.
4: Και το δικό μας έτρεχε πιο πολύ.
5: Αλήθεια, έκανε τέτοια.
4: Αμέ, έκανα τέτοια. Ήμουν γκαζιάρη. Όταν ήμουν μικρό, ήμουν καζιάρη. Τώρα.
5: Ναι, ναι.
4: Τώρα λέω μόνο ψωμιά τη, λέω ότι είμαι καζιάρη, αλλά τέλος πάντων. Παρασκευούλα λέει: καλό Σαββατοκύριακο. Μας έρχεται ο κύριος Δημήτρης, ο φίλος μας, ο αδελφός του κυρίου Γιώργου από την Εγνατία.
5: Α, καλημέρα.
4: Ναι.
5: Καλημέρα.
4: Καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
5: Ναι. Ναι. Βέβαια, βέβαια.
4: Τι άλλο διάβασες?
5: Πολλά διαβάζω τώρα κάθε μέρα, Διονύση.
4: Είδα σε αυτή την τύπησα, την έβλεπα και πριν και στις συνδέσεις. Πού είναι φτιστή η Τζένιφερ Λό?
5: Ναι, ρε, εσύ Διονύση, Τζέι Λό.
4: Η Τζένιφερ, η Λό.
5: Αυτή είναι Τζένιφερ.
4: Τζένιφερ.
5: Η άλλη, η κανονική είναι Τζένιφερ.
4: Και την κανονική Τζένιφερ την έλεγε ο κύριος Τσακαλώτος, αλλά δεν έχει σημασία.
5: Άλλο αυτό πώς ναι. Την έλεγε ο Τσακαλώτος. Τη λένε Τζένιφερ.
4: Τζένιφερ Λόπερ την
5: Τζένιφερ
4: έλεγε. Τζένιφερ Λόπερ.
5: Αλλά η Τζένιφερ. Ναι, γιατί του άρεσε πολύ η Σκάρλετ Γιόχανσον.
4: Με αυτήν ήθελε ραντεβού.
5: Την ήθελε πολύ, πολύ ναι. Τη Σκάρλετ. Είχε έρωτα μεγάλο.
4: Σε ποιο κόμμα είναι τώρα ο κύριο Τσακαλώτο? Κατάλαβε. Να τι παθαίνει.
5: Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα.
4: Να τι παθαίνει. Τώρα που είπα για κόμματα αυτού του χώρου, εν πάση περιπτώσει. Θύμωσε ο ΣΥΡΙΖΑ.
5: Γιατί?
4: Γιατί επειδή χθες λέγαμε. Το λέγαμε και χθες το πρωί στην εκπομπή ότι η κυρία Γεωργοβασίλη πηγαίνει προς το αυτό. Προς το Ελλάς. Mm. Λέει δεν έχει παραιτηθεί. Δεν έχει παραδώσει την έδρα. Την έχει παραδώσει η κυρία Γεωργοβασίλη. Πώς πηγαίνει σε άλλο κόμμα?
5: Με έξω φρενών.
4: Και όχι μόνο αυτό. Έλεγαν κιόλας οι κύκλοι. Προσέξτε το τώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κύκλους. Οι
5: ναι.
4: Κύκλοι αυτού του ΣΥΡΙΖΑ
5: ναι,
4: έλεγαν για παράδειγμα
5: ναι.
4: Ότι.
5: Ναι, ναι.
4: Δηλαδή ο κύριος Παπάς, ο κύριος Πολάκης, η κυρία Δούρου. Λέγανε ότι έτσι θα αποκαλυφθεί, λέει, ότι αν πάει όντως χωρίς να παραδώσει την έδρα κυρίου Γιώργου Βασίλη, ότι πίσω ενερχιστρωτής όλων αυτών που έγιναν στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο κύριος Τσίπρας.
5: Τι λες
4: τώρα. Αλήθεια τώρα.
5: Αλήθεια.
4: Τώρα
5: σταμάτα.
4: Θα... Έλα, ναι.
5: Έλα.
4: Πες το
5: μου. Ναι. Μην τα λες αυτά τα πράγματα. Όχι.
4: Δηλαδή,
5: όχι, όχι.
4: 17 Απριλίου, όχι. Χθες,
5: εγώ...
4: Απριλίου λέω, 17 Σεπτεμβρίου κατάλαβαν οι κύκλοι του ΣΥΡΙΖΑ ότι πίσω από όλο αυτό το πράγμα ήταν ενορχιστρωτής ο κ. Τσίπρας.
5: Εγώ αλήθεια. Άκουσα όμως και υποστηρικτές
4: της. Όχι, είχε ενδιαφέρον.
5: Περίμενε. Ναι. Άλλο, αυτό είναι αποκάλυψη τώρα.
4: Α, ναι, αποκάλυψη. Αυτό είναι
5: αποκάλυψη.
4: Ναι. Δεν το λέω εγώ, το λένε οι κύκλοι που το λέγανε χθες το βράδυ.
5: Ναι, ναι.
4: Αυτοί οι κύκλοι.
5: Ναι.
4: Δεν το λέω εγώ, παιδιά. Αφήστε την προσωπική μου εκτίμηση, τι πιστεύω εγώ.
5: Άλλο.
4: Λέω ότι λένε οι κύκλοι.
5: Ναι, ναι.
4: Αυτό.
5: Τους έχω κι εγώ, μου τους στείλανε.
4: Τους τεχείς.
5: Έκανα κύκλους γύρω από τον εαυτό μου εκείνη την ώρα. Αλλά το θέμα είναι ότι εγώ άκουσα χτες το βράδυ κάποιους.
4: Ναι. Ποιους?
5: Κάποιους.
4: Ναι. Α, δεν θες να μας αποκαλύψεις.
5: Όχι κύκλους.
4: Ναι.
5: Που υπερασπίζονταν
4: ναι.
5: Την κυρία Γεροβασίλη.
4: Ναι.
5: Και λέγανε, ποιος ήταν αυτός που κράτησε το κόμμα όρθιο.
4: Ποιος?
5: Ο Γεροβασίλη.
4: Ποιο κόμμα κράτησε όρθιο?
5: Επικασελάκι.
4: Δηλαδή είναι όρθιο το
5: ότι
4: κόμμα.
5: Επικασελάκι,
4: δηλαδή...
5: ναι, ναι.
4: Αυτό. Η είδηση είναι ότι ναι. Θεωρούν ότι το κόμμα ναι. Είναι όρθιο.
5: Εντάξει. Όταν εσείς ήσασταν ναι. Με τον Κασελάκι και εκείνη ήταν απέναντι.
4: Ναι. Μα το
5: ποιος...
4: Κασελάκι τον είχε ψηφίσει το λαός.
5: Δεν
4: το...
5: έχει να κάνει.
4: Ο λαός του κόμματος.
5: Δεν έχει... δηλαδή... Έτσι λένε τώρα αυτοί, ναι. Αυτοί που είναι με τον.
4: Και τον εκπαραθύρωσαν με το συνέδριο που έγινε σε κέντρο διασκεδάσεων.
5: Μάλιστα
4: στο...
5: Ήταν...
4: στο δεύτερο υπόγειο με πόρτα στην πόρτα. Να μην αφήνουν
5: και
4: να μπαίνουν
5: σε αυτού. Δηλαδή, ναι. Δηλαδή φτάνει πια να χτυπάτε αυτό το πρόσωπο.
4: Ναι.
5: Τη Γεροβασίλη.
4: Ποιο τον είπε, την υπερασπίζονται.
5: Διάφοροι τώρα που έβλεπα χθες το βράδυ.
4: Πού το έβλεπε χθες το βράδυ τέτοια πράγματα.
5: Τι να κάνω.
4: Έχω μια σειρά.
5: Λες να το βλέπα στον ύπνο μου.
4: Ξέρω εγώ.
5: Μπορεί να το βλέπα, δεν ξέρω. Τέλος πάντων.
4: Αυτά τα βλέπει για να είναι. Καλά λέει η Κόντου. Για να ανανουριστεί.
5: Τι να ανανουριστεί. Τσίτωσα εκείνη την ώρα.
4: Τσιτώνει με αυτά.
5: Βέβαια τσιτώνω. Με όλα αυτά τσιτώνω εγώ. Δεν μπορώ. Τρελαίνομαι.
4: Πολύ ωραία. Ο Γιώργο, ο αδερφό του Δημήτρη που είναι στην Εγνατία με 17 βαθμού καθαρό ουρανό και μέτρια κίνηση. Στέλνει φιλιά στον αδελφό και στη μαμά. Όλη η οικογένεια μας ακούει.
5: Τι λέτε, ρε
4: και
5: παιδιά.
4: Και τα δύο αδέλφια και η μαμά, φαντάζομαι.
5: Τι χαμούλης γίνεται.
4: Καλό Σαββατοκύριακο.
5: Ε?
4: Και μας λέει κιόλας. Μη μου τους κύκλους στάρατε. Εντάξει. Εντάξει. Αυτό με τους κύκλους εντωμεταξύ.
5: Οι κύκλοι, ναι.
4: Ναι.
5: Κύκλοι έχει κύκλους. Όλοι έχουν κύκλους. Τετράγωνα δεν έχει κανείς.
4: Άλλο σχήμα γεωμετρικό. Κάτι. Ναι. Κόλουρο κόνο. Μ' αρέσει, μ' αρέσει.
5: Ωραίος κόλουρος κόνος,
4: μ' αρέσει πάρα πολύ.
5: Είπες τώρα.
4: Ναι. Δεν έχει κανένας. Ναι.
5: Όχι, δεν έχει. Μόνο μάλιστα. Κύκλους έχουν όλοι. Μάλιστα. Είναι μπανάλ.
4: Μπανάλ.
5: Ε? Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων.
4: Τέλος πάντων, το λύσαμε γι' αυτό. Άλλο.
5: Για να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
4: Τι γίνεται. Από τώρα θα δούμε, αφού είναι και 46 ακόμα.
5: Να μην τους πω τους ανθρώπους. Μπορεί να θέλουν να φύγουν 8 η ώρα, 8 παρα 5 από το σπίτι τους, ας πούμε.
4: Και άμα κάποιοι ήθελαν να φύγουν 7 και 35, και δεν τους λέγαμε και 7 και 35.
5: Όχι, αποκλείται να θέλει κάποιος να φύγει 7 και 35. Δεν είναι ωραία ώρα.
4: Τέλος πάντων, για όποιον θέλει να φύγει τώρα, πες
5: λοιπόν,
4: την κίνηση.
5: Αν θέλετε να φύγετε τώρα, θα έχετε πρόβλημα αν κινήσετε στο ποτάμι.
4: Τους βοηθήσετε.
5: Στο Κηφισό. Δηλαδή, γιατί έχει πρόβλημα.
4: Μην πάτε ποτάμι.
5: Έχει πρόβλημα. Λίγο πιο πάνω από τη λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα ανόδου δηλαδή, μέχρι και πριν τη Νέα Φιλαδέλφεια. Μετά δεν είναι καλά ακόμα, γι' αυτό το λέω. Ναι. Στο ρεύμα καθόδου όμως έχει πρόβλημα από τη Νέα Φιλαδέλφεια μέχρι και. Μέχρι το Ρέντι.
4: Το
5: μέχρι το Ρέντι, παιδιά. Η κίνηση γι' αυτό έκανα.
4: Παιδιά, έχει κίνηση μέχρι το Ρέντι. Πλά.
5: Το πούμε όλα τώρα. Έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στην Ποσειδόνος, διότι έχει γίνει και ένα τροχαίο στο ύψος του Έδεμ. Και αυτό λοιπόν δημιουργεί πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς Γλυφάδα. Δύο τροχαία έχει. Ένα πριν το Έδεμ και ένα μετά. Ξεκινάει λοιπόν η κίνηση. Από το ύψος.
4: Και χθες είχε στο ΕΔΕΜ. Συνέχισε.
5: Ναι. Έχει, ξεκινάει η κίνηση από το ύψος του Παλαιού Φαλήρου και φτάνει μέχρι και μετά το ΕΔΕΜ. Είναι πολύ, πολύ αυξημένη η κίνηση. Όπως επίσης έχει και στο ρεύμα προς Πειραιά, πάλι στην Ποσειδόνος, από εκεί που καταλήγει η Αλίμου μέχρι και την Πικροδάφνη. Περίπου. Σκεφτείτε. Θα το ξέρετε τώρα αυτό το σημείο. Δεν γίνεται να μην το ξέρετε.
4: Βέβαια την Πικροδάφνη δεν την ξέρετε.
5: Εντάξει, τώρα τι να πω.
4: Ωραία.
5: Λοιπόν, η Βουλιαγμένη είναι.
4: Η Μαυροδάφνη
5: καλή.
4: Είναι ωραία. Η Πικροδάφνη,
5: η Ηλιουπόλεως είναι χάλια. Η Βουλιαγμένη όμως είναι καλή ακόμα. Η Μάχη Αναλάτου είναι πάρα πολύ καλή.
4: Μπράβο της.
5: Η Συγκρού στο ρεύμα προς Αθήνα μόνο. Η υπόλοιπη είναι μια χαρά. Στο ρεύμα προς Αθήνα από το ύψος του Νέου Κόσμου, όπως πάντα, όπως κάθε πρωί, έχει κίνηση. Η Αρδιτού μαύρα χάλια. Η Μεσογείων έχει σημεία πολύ δύσκολα. Η Κηφισίας είναι αυτή. Ποια Μεσογείων, Χρυσή μου. Λοιπόν, η Κηφισίας.
4: Μιλάει στον εαυτό
5: ναι,
4: σου, το καταλαβαίνετε.
5: Ναι, βάζω τέτοιο. Ναι. Από το ύψος της Κατεχάκη, στο ρεύμα προς τα πάνω, προς Κηφισιά. Λοιπόν, από την Κατεχάκη μέχρι και το ύψος της Αγίας Βαρβάρας έχει πολύ χαμηλές ταχύτητες και έχει και πρόβλημα από τη Ριζάριο, στο ρεύμα καθόδου. Μέχρι το ύψος του Χαλανδρίου στην Αγία Βαρβάρα, μετά ανοίγει λίγο και μετά ξανακλίνει από την Κατεχάκη και κάτω. Εκεί που πας κάτω από την υπόγεια. Που έχει τη γέφυρα.
4: Μου κάνει σχήμα με το χέρι της. Πώς περνάς κάτω από την ανισόπετη, κατάλαβα.
5: Μεγάλο πρόβλημα έχει η Μεσογείο στο ρεύμα καθόδου από το ύψος του Κολαργού μέχρι και το νομισματοκοπείο. Αλλά κατά τα λοιπά είναι καλή η Μεσογείο, παιδιά. Είναι πάρα πολύ καλή.
4: Τη Θεσσαλονίκη θα την πείσει.
5: Αφού έλεγα την.
4: Λοιπόν, μέχρι να πει στη Θεσσαλονίκη να πω εγώ το μήνυμα του κυρίου Γιώργου. Πάλι λάθος είστε, κύριο Γιώργο. Λέει καλημέρα για νανούρισμα η κυρία Σερέτη βλέπει Μαρινάκη Μητσοτάκη. Κάνετε λάθος. Το έχει περίμενε, παιδί μου.
5: Ναι.
4: Θα απαντήσω εγώ. Κάνε βρε Θεσσαλονίκη.
5: Τη βρήκα εγώ.
4: Έχει κασέτα και κάνει υπνοθεραπεία. Είχατε δει τον Τσάντλερ στα φιλαράκια που έβλεπε για να κόψει το κάπνισμα. Έτσι κάνει υπνοθεραπεία με μία κασέτα.
5: Ναι.
4: Κύριε Γιώργο.
5: Βέβαια.
4: Καλημέρα.
5: Βέβαια.
4: Καλημέρα, κύριε Γιώργο.
5: Ακούστε να δείτε.
4: Πες για Θεσσαλονίκη, παιδί μου.
5: Μισό λεπτό, να πω κάτι.
4: Ναι.
5: Το Μητσοτάκη και το Μαρινάκη
4: ναι.
5: Τους ακούω όλη μέρα στο ξύπνιο μου.
4: Ναι.
5: Λόγω της δουλειάς που κάνουμε.
4: Ναι.
5: Έτσι.
4: Μην μου το χαλάς τώρα. Ναι.
5: Όχι, στον ύπνο μου ακούω Τσίπρα.
4: Προχώρα παιδάκι μου τώρα για την κίνηση στη Θεσσαλονίκη.
5: Έχουμε. Ο περιφερειακός είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα σήμερα, γιατί έχει, βλέπω ότι έχει γίνει και ένα τροχαίο στο ύψος, σκεφτείτε, στις 40 εκκλησιές.
4: Ναι.
5: Έχω μείνει εκεί.
4: Ναι.
5: Στον Άγγελο και στη Μέρη.
4: Και στις 40 εκκλησίες.
5: Στον Άγγελο και στη Μέρη έχω μείνει. Mm. Που είναι η οικογενειακή μας φίλη, την αγάπη μας, την οικογένεια Νταλιάρη. Λοιπόν.
4: Μας ακούνε.
5: Βέβαια.
4: Εντάξει. Καλημέρα. Χρόνια βέβαια. Πολλά. Καλημέρα.
5: Ναι. Λοιπόν.
4: Χαιρετίσματα.
5: Ναι.
4: Πες.
5: Είναι πολύ χάλια ο περιφερειακός σήμερα. Ναι. Η πολύ αυξημένη κίνηση σε όλο το μήκος. Δεν υπάρχει σημείο που να μην έχει πρόβλημα. Uh-huh. Η Εγνατία έχει κατά τόπους προβλήματα. Η Τσιμισκή είναι και αυτή δύσκολη. Στο ένα ρεύμα, γιατί έχει μία.
4: Στην Καμάρα τι κάνει. Εκεί έχω μείνει εγώ. Ή στη Βασιλή Σόλγα. Που έχω μείνει εγώ.
5: Να μην πούμε εκεί. Στην Καμάρα και σε σκεφτόμουν.
4: Ωραία,
5: η Βασιλή Σόλγα αυτές τις μέρες έχει κίνηση. Δεν ξέρω γιατί. Ναι, να, το βλέπεις. Ναι. Το βλέπεις. Πώς ναι. είναι. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι διάβαζα χθες, ναι. να το πω για τη Θεσσαλονίκη αυτό, ναι. ότι πιλωτικά
4: ναι.
5: θα γίνει πεζόδρομο η Νίκης.
4: Ναι, ναι, ναι. Το Σαββατοκύριακο νομίζω.
5: Περίμενε,
4: το διάβαζα και εγώ κάπου, αλλά ναι. δεν θυμάμαι την πότε. Ναι. Νομίζω το Σαββατοκύριακο.
5: Θα το κάνουν πιλωτικά. Λοιπόν, θα την Κυριακή, μπράβο, 20 του μήνα.
4: Αυτό, ναι.
5: Ναι, πούμε τις ώρες.
4: Να πει.
5: Ναι. Από τις 3.30 το μεσημέρι έως τις 8.30 το βράδυ.
4: Το έχουν ξανακάνει, δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται.
5: Ναι.
4: Την Νίκη να την μονοδρομήσουν. Να την πεζοδρομήσουν. Ναι.
5: Μονόδρομος είναι.
4: Δεν ξέρω τι είναι μονόδρομος, το έχω μάθει πια αυτό.
5: Εδώ, για μένα το λέω. Ναι. Λοιπόν, θα γίνει λοιπόν πεζόδρομος από τις 3.30 το μεσημέρι μέχρι τις 8.30 το βράδυ.
4: Ναι.
5: Είναι για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Στο πλαίσιο αυτό γίνεται. Και εδώ θα έχει και στο Λυκανοπαίδιο θα έχει τέτοια.
4: Τι θα έχει εδώ.
5: Θα μαρτυρήσουμε εδώ, άστα. Ετοιμάζουν για τις μέρες χωρίς αυτοκίνητο και τέτοια. θα κλάψουν μανούλες. Αλλά θέλω να πω ότι.
4: Τι μέρες χωρίς αυτοκίνητο.
5: Το σουκού.
4: Αυτό το σουκού ναι. είναι χωρίς. Και δεν θα πάρουμε τα αυτοκίνητα.
5: Καλά, εντάξει.
4: Δεν θα μπορούμε να κυκλοφορήσουμε πουθενά.
5: Πώς θα έρθουμε εδώ.
4: Άμα αφού έχουμε εκπομπή.
5: Αυτό
4: πώς
5: λέω.
4: Θα
5: πώς θα έρθουμε.
4: Με τι θα έρθουμε.
5: Με τι. Ναι. Με τα πόδια.
4: Με το τόμο.
5: Όχι. Ναι. Λοιπόν. Θα γίνει λοιπόν αυτό και λένε ότι εξετάζεται. Θα το δούνε πώς θα πάει αυτό το πράγμα.
4: Ναι.
5: Και. Το σκέφτονται. Προφανώς οι αρχές μπορεί να είναι προάγγελος. Δεν ξέρω τώρα.
4: Να το σκεφτούν γιατί έχει ωραίες τζελατερίες εκεί.
5: Έχει τα πάντα.
4: Στη Νίκη, ναι, έχει ωραίες τζελατερίες. Ναι, ναι, ναι. Ήθελα να πω τώρα, εσείς όλοι που μας λέτε καλό Σαββατοκύριακο κτλ. Στους φίλους ακροτές απευθύνομαι τώρα.
5: Καλά το κάνεις και το λες.
4: Τι πιο. Έχετε ξεχάσει ότι αύριο θα είμαστε εκτάκτως 8 με 10 το πρωί. Το Σάββατο, όχι, αύριο Σάββατο.
5: Εντάξει, δεν μπορεί να το είχαν ακούσει.
4: Όχι, το λέω να μην να
5: εκτάκτως,
4: συντονιστούν.
5: Έτσι,
4: ναι. Ειδικά άμα έχετε ραδιόφωνο DAB, γιο.
5: Γιο, έβαλα εγώ DAB, γιο. Ναι. Και ήταν πολύ ωραίο.
4: Ναι, γι' αυτό.
5: Πολύ μου άρεσε. Γιατί το πήγαινα μπρος-πίσω. Μπρος-πίσω.
4: Έχει ξεχάσει ότι το έχει πει.
5: Όχι, το
4: άλλη μια φορά σήμερα.
5: Το ξεχάσει.
4: Το ξαναλέω.
5: Γιατί είμαστε πρωτοπόροι σε αυτό.
4: Α, γι' αυτό το λες.
5: Είναι πρωτοποριακό αυτό το πράγμα. Χρησιμοποιούμε τεχνολογίες αιχμής.
4: Να πω κάτι.
5: Ναι.
4: Γιατί μπορεί να μην το ξέρουν οι φίλοι ακροατές που έχουν αυτή τη δυνατότητα, δηλαδή ένα ψηφιακό ραδιόφωνο στο αυτοκίνητό τους. Σε λίγο θα σου βγάζει και από κάτω και τους τίτλους. Το διάβασα χθες στο δελτίο τύπου. Θα σου βγάζει και τίτλους.
5: Ναι,
4: ναι.
5: Τα πάντα θα έχει.
4: Γιατί με κοιτάς με γρουλωμένα μάτια.
5: Δεν σε κοιτάω, γιατί εντυπωσιάστηκα.
4: Που το ξέρα.
5: Ναι.
4: Αυτό.
5: Ναι. Τώρα, να έχετε το νου σας παρακαλώ πάρα πολύ.
4: Ναι.
5: Διότι με την εξέλιξη της τεχνολογίας εξελίσσονται και απατεώνες.
4: Όχι μόνο τα ραδιόφωνα
5: ναι.
4: στα αυτοκίνητα.
5: Ανακοινώθηκε ναι. λοιπόν χθες από την υποδιεύθυνση δίωξης οικονομικών εγκλημάτων και το οργανωμένο έγκλημα, τα FBI και όλα αυτά κτλ.
4: Ποια FBI, μόλις τώρα, ναι.
5: Τα ελληνικά. Ναι. Έτσι το λένε.
4: Ελληνικό FBI.
5: Ναι, ρε Διονύση, έτσι το λένε. Εμάς δεν σε αρέσει εσένα, ας πούμε.
4: Αφού FBI είναι ένα.
5: Εντάξει.
4: Τι να λέμε τώρα. Σε λίγο θα λέμε την ΚΙΠ ελληνική CIA, ας πούμε.
5: Όχι.
4: Τι θα λέμε το. Όπως λέμε ελληνικό πεντάγωνο. Ναι, ακούνε και αμέσως μόλις ακούνε αυτή τη λέξη. Ναι.
5: Στα έχω πει αυτά τα πράγματα.
4: Ναι, ναι,
5: λοιπόν,
4: ναι.
5: πάμε και λοιπόν, να σας πω τι γίνεται. Προσέξτε παρακαλώ πάρα πολύ. Διότι πλέον έχουν φτάσει με την τεχνητή νοημοσύνη, κλωνοποιούν τις φωνές της μαμάς σας, του μπαμπά σας, της γιαγιάς σας, του αδερφού σας, της αδερφής σας, του ξαδερφού σας, σας παίρνουν τηλέφωνο και σας ζητάνε λεφτά. Ναι. Κλωνοποιούν τις φωνές, το καταλαβαίνεις.
4: Ναι.
5: Λοιπόν,
4: πώς το καταλαβαίνω.
5: Πρέπει να είσαστε επιφυλακτικοί, γιατί πολλοί άνθρωποι πίστηκαν. Τι να κάνουνε. Άμα με πάρει εμένα κάποιος και ακούσει τη φωνή της μάνας, δεν θα πιστώ.
4: Ναι. Θα πιστείς. το πιθανότερο.
5: Λοιπόν.
4: Να είσαστε υποψιασμένοι πλέον να μην. Να θέλετε άλλου είδους πιστήρια που μόνο εσείς γνωρίζετε.
5: Τους πιάσανε.
4: Που μόνο εσείς γνωρίζετε.
5: Τους πιάσανε.
4: Να έχετε κωδικούς.
5: Ναι.
4: Μαμά, ξέρω εγώ τι είχαμε φάει. Από πού είχαμε φάει μπέργκερ, επειδή είναι η μέρα
5: τσίζμπεργκερ,
4: το λέω.
5: Ναι.
4: Την 27η ναι. Νοεμβρίου του 2024.
5: Πού.
4: Η μαμά ξέρει. Μόνο η μαμά ξέρει.
5: Η μαμά ξέρει. Ναι, πάλι, ρίξε.
4: Μόλι, πε.
5: Ναι, η μαμά ξέρει.
4: Η μαμά ξέρει.
5: Η μαμά είναι πρωτοπόρο.
4: Ναι, γι' αυτό το λέω.
5: Ναι,
4: γιατί
5: ναι,
4: το λέω.
5: Ναι.
4: Έτσι, νομίζω ότι κουτουρού τα λέει αυτά τα πράγματα.
5: Το ξέρω εγώ ότι τα λέει, δεν τα λέει τυχαία.
4: Α, το λέω και για του φίλου ακροατέ. Μην νομίζουμε δηλαδή. Μην νομίζουμε δηλαδή.

0: Αυτή είναι η Κέτι Πέρι.
1: Του Τριντό.
0: Του Τριντό.
1: Ο Παπαχλημίτσος ξέρει την Κέτι Πέρι από τον Τριντό.
0: Δεν ήξερε
1: ότι είναι τραγουδίστρια η Κέτι Πέρι.
0: Δεν ήξερε την Κέτι Πέρι. Είναι επιπέδου.
1: Παιδιά, η Κέτι Πέρι έχει κάνει. Έχει χρυσούς δίσκους, βραβεία DMA, MMA,
0: LMA,
1: MBA.
0: FDMA, ναι. Και BBDO.
1: Και διάφορα άλλα.
0: Μην το ξεχνάς ότι έχει και BBDO.
1: Όλα τώρα αυτά έχουμε κέφι, γιατί ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο το πρωί στις 8.
0: Βέβαια.
1: Να σας το υπενθυμίσουμε αυτό. 8 η ώρα αύριο το πρωί. Παίρνουμε φόρα από τώρα για αύριο το πρωί στις 8.
0: Ναι, να μείνετε εδώ όμως εσείς συντονισμένοι και να μας περιμένετε μέχρι αύριο το πρωί να ακούτε συνέχεια. Καταλάβατε. Εδώ μην ξεκολλήσετε. Ναι. Τη βελόνα. Ναι. Τη βελόνα, δεν είναι βελόνα.
1: Μην πούμε καλό Σαββατοκύριακο, έτσι, γιατί θα τα πούμε αύριο το πρωί.
0: Όχι, όχι. Ναι. Λοιπόν, σας αφήνουμε με Κέτι Πέρι, θα περάσουμε σε Stevie Wonder και αμέσως μετά αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και κοντά σας μετά.
1: Ο Stevie Wonder πιανής είναι.
0: Ο Stevie Wonder είναι μόνος του μια κατηγορία.
1: Μόνος του μια κατηγορία. Ναι.
0: Ακολουθούν Βασίλης Αδαμόπουλος, Μαρία Γεωργίου, γεια σας.
1: Έχει τραγουδήσει ο Stevie, έχει τραγουδήσει, του έχουν κάνει αφιέρωμα. Η Μπιγιοσέ με τον Σίραν, τον Ed Sheeran, έχουν κάνει ένα αφιέρωμα στον Stevie Wonder. Να το δείτε, είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Μπράβο, θα το δούμε. Τι κομμάτι. Μη μου κλείνει το μικρόφωνο όλη την ώρα. Τι κομματάρα. Δεν μου το κλείνει η Παπακυρίτση, ο Χατζημιχάλης το κλείνει.
1: Όχι, όχι, δεν κάνω εγώ τέτοιο, δεν μπορώ.
0: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Φρένο από την κυβέρνηση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε πακέτο παρεμβάσεων με στόχο η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί χαμηλότερα από 1,75 ευρώ το λίτρο στην πρώτη εφόλη της ύλη συνέντευξή του μετά τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται οι ανακοινώσεις. Σε κρίσιμη καμπή πλησιάζει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στο αμερικανικό διαδικτυακό ειδησιογραφικό πρακτορείο Άξιος. Έχω μια μεγάλη απόφαση που έρχεται σχετικά με το αν θα τους εξοντώσω ή όχι. Οτιδήποτε μπορεί να συμβεί μαζί μου, δήλωσε ο Τραμπ σε σχόλια που συνδέονται με την προγραμματισμένη συνάντηση την Τρίτη με ηγέτες από 6 χώρες του κόλπου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εν τω μεταξύ, διασώστες του ΕΚΑΒ με έγγραφό τους αποκαλύπτουν την πλήρη άρνηση συνεργασίας των δύο γιατρών, λέγοντας πως κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή στο νοσοκομείο δεν ανέπνεε και ότι είχε προηγηθεί κάρπα από γιατρό καθώς και χορήγηση αδρεναλίνης. Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι οι γιατροί που ήταν στο σημείο αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή. Ανοιχτή είναι ξανά η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, δίνοντας μια δεύτερη ευκαιρία στους δικαιούχους που δεν υπέβαλαν αίτηση κατά την αρχική προθεσμία. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται έως την 3η 22 Σεπτεμβρίου. Συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου 45χρονος οδηγός και η 55χρονη συνοδός λεωφορείου Τουκτέλ στα Χανιά, οι οποίοι άφησαν κλειδωμένα 2 τετράχρονα παιδιά για περίπου 4 ώρες, ενώ το όχημα ήταν σταθμευμένο. Έκτακτα μέτρα σε ισχύ από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και πορεών στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Ισχυρή αστυνομική παρουσία αναμένεται στην ευρύτερη περιοχή. Στη Θεσσαλονίκη αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχει προγραμματιστεί στις 6 στην Καμάρα. Προσωρινά εκτός λειτουργίας είναι ο σταθμός Αγίας Σοφίας στο μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς εντοπίστηκε καπνός στο εσωτερικό του εν λόγω σταθμού. Όπως αναφέρεται, όλα τα συστήματα πυρασφάλειας ενεργοποιήθηκαν άμεσα και για προληπτικούς λόγους εφαρμόστηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Οι φρουροί της Επανάστασης χτύπησαν πετρελαιοφόρο με σημαία Τόγκο, ενώ επιχειρούσε να διασχίσει τα στενά του Ορμούζ. Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί στη θεία του Στέφανου Τσιτσιπά, καθώς τα δύο σκυλιά που βρίσκονταν στην οικία της στη Βάρη επιτέθηκαν σε 3 άτομα. Με τη διαδικασία του αυτοφόρου αναζητείται η αδερφή της κατηγορούμενης και μητέρα του διάσημου αθλητή, η οποία ενδεχομένως βρίσκεται στο εξωτερικό, αλλά φέρεται ως ιδιοκτήτρια του ενός σκύλου.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Δίκτυο Αέρα Δυτικής Μακεδονίας. Αέρα Κοζάνης. 100,2 στα FM

0: Διαφημίσεις.
1: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχεις Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Κοινωνικός λειτουργός. Δωρεάν. Κοντά σου. Ψυχολόγος χωρίς αναμονή. Νομική βοήθεια, παροχές, ενημέρωση, όλα στο ίδιο μέρος. Το ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας λειτουργεί σε 13 δήμους και είναι εδώ για σένα. Δεν χρειάζεσαι σύσταση, δεν χρειάζεσαι χαρτιά. Χρειάζεσαι να έρθεις. Έλα στο hub. insocialhub.gr. Ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας. Ένα πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι, χρόνια πολλά σε όσες γιορτάζουν. Τιμάται η μνήμη της Αγίας Αριάνδης σήμερα 18 Σεπτεμβρίου. Χρόνια πολλά και καλά να ευχηθούμε εμείς. Δεν είναι και τόσο καλή η ημέρα που ξημέρωσε. Ο θάνατος μιας μαθήτριας 16 ετών έχει συγκλονίσει την τοπική μας κοινωνία. Παντού από χθες που συνέβη το συμβάν συζητιέται αυτό το περιστατικό και είναι πραγματικά γροθιά στο στομάχι. Από σήμερα θα βρίσκονται στο πρώτο γέλ ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, προκειμένου να βρίσκονται δίπλα στους μαθητές και μαθήτριες αλλά και στους εκπαιδευτικούς, παρέχοντας την αναγκαία ψυχολογική και κοινωνική στήριξη σύμφωνα με γραπτή δήλωση της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφίας Ζαχαράκη. Πάμε να δούμε τα υπόλοιπα. Έχουμε μια σημαντική θετική εξέλιξη για την περιοχή. ΔΕΗ, Amazon Web Service, μνημόνιο συνεργασίας για Data Center 300 MW στην Κοζάνη και συγκεκριμένα στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου. Απονομή πιστοποιητικών για το πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης τεχνητών φυσικού αερίου. Συνάντηση Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με Δήμαρχο Κοζάνης. Πρόγραμμα διερευνητικών ενεργειών για ανακαίνιση της αίθουσας Φίλιππος στην Κοζάνη. Μέχρι τις 9 όπως πάντα κοντά σας, προκειμένου να δώσουμε την ειδησιογραφία από όλη τη Δυτική Μακεδονία. Να θυμίσουμε ότι μας ακούτε από Φλόρινα στο 100,2, από Κοζάνη στο 100,2, από Φλόρινα στο 96,6. Αρχίζει η ενημερωτική ζώνη από το δίκτυο ΕΡΤ Δυτικής Μακεδονίας. Τάσα Παπαντώνη στο μικρόφωνο, Γιάννης Κάτανος στην κονσόλα του ήχου στην Κοζάνη, Νίκος Δούγλας στη Φλόρινα, Νίκος Γκουτζομήτρος στις μουσικές επιλογές. Καλή σας ημέρα.

0: Και να ξεκινήσουμε με μια είδηση που μόλις έστειλε και έκανε γνωστή ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την Καστοριά. Συνελήφθη γυναίκα οδηγός σε κατάσταση μέθης, της αφαιρέθηκε το δίπλωμα για 5 χρόνια. Είχε ξεχάσει εντός εισαγωγικών ή εκτός, δεν το ξέρουμε, να το παραδώσει από περσινή αφαίρεση. Μάλλον επίτηδες το ξέχασε. Μάριο Κωνσταντινίδη, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ακριβώς Τάσα, όπως και εσύ του λες. Μάλλον το ξέρουμε, όπως και φάνηκε δηλαδή, κατά τη διάρκεια της σύλληψης, στην οποία οδηγήθηκε η αστυνομία και στην κατάσχεση του διπλώματος, του οποίου έπρεπε να είχε παραδώσει. Να το πάρουμε όμως από την αρχή την ιστορία. Η γυναίκα εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς να οδηγεί το όχημά της σε κατάσταση εμφανούς μέθης. Κατά τη διάρκεια του αλκοτέστ, η οδηγός φύσηξε στο μηχάνημα, το οποίο κατέγραψε ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό αλκοόλ στον οργανισμό της, τάσα πολύ πάνω από το ανώτατο επιτρεπτό όριο που ορίζει και ο νόμος φυσικά. Όταν οι αστυνομικοί ζήτησαν τα έγγραφά της για να προχωρήσουν στην τυπική διαδικασία βεβαίως της παράβασης, η γυναίκα προσπάθησε αρχικά να δικαιολογηθεί, άρχισε να τα ψάχνει. Δεν μπόρεσε και να τα βρει, είπε η ίδια. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της διασταύρωσης των στοιχείων της στην βάση δεδομένων, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως η ίδια οδηγός είχε συλληφθεί για το ίδιο ακριβώς αδίκημα την προηγούμενη χρονιά. Την προηγούμενη χρονιά, περίπου ένα χρόνο ακριβώς.

0: αυτόνομη διαδικασία και την οδήγησε στο αστυνομικό τμήμα. Σε βάρος της βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες παραβάσεις για οδήγηση από την εμπειρία αλκοόλ, ενώ οι αρχές προχώρησαν και τις εγκατάστασεις της άδειας οδήγησης που έχει για 5 χρόνια, παρακαλώ. Η συλλεκτή οδηγήθηκε στο αρμόδιο εισαγγελέα του Μελληνικού Καστοριά, Τάσα.
1: Μάλιστα, αυτά τα υπόλοιπα. Έχουμε κάτι άλλο, Μάρια, ή και.
0: Στο αστυνομικό δελτίο τώρα, μια υπόθεση παράνομη διακίνηση αλλοδαπών. Στελέχη του Δίκτυου των Ναρκωτικών Καστοριάς σε συνεργασία με αστυνομικού τμήματο τη Νοριακή Φυλάξη Μεσοποταμία προχώρησε στη συλλήψη άλλων τριών αλλοδαπών ηλικία 31, 47 και 49 ετών. Οι συλληφθέντε οντοπίστηκαν να μεταφέρουν παράνομα πρόσφυγε στο εξωτερικό τη χώρα με επιβατικό αυτοκίνητο ένα 48χρονο αλλοδαπό. Χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα. Από την έρευνα προέκυψε ότι σε βάρος του 48χρονου γκρεμούσε κατά δικαστική απόφαση του πρώτου τριμελούς πλημμυροδικείου Θεσσαλονίκης για ποινή φυλάξη 9 μηνών για κλοπή και απάτη, καθώς και μέτρο απαγόρευσης εισόδου στη χώρα. Κατασχέθηκε φυσικά το όχημα, τα κινητά των τριμελών του και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Τώρα, σε ένα θέμα που αφορά την οδική ασφάλεια και όλους τους οδηγούς φυσικά, συνεχίζεται με ρετικούς ρυθμούς από την ελληνική αστυνομία η εκστρατεία για την ειδική ενοχή στη μη χρήση κράνου στη Δυτική Μακεδονία. Την τελευταία εβδομάδα καταργήθηκαν 385 τροχονομικοί έλεγχοι σε όλη την Δυτική Μακεδονία, ειδικότερα στην Καστοριά. Πραγματοποιήθηκαν 37 έλεγχοι από αυτούς και βρέθηκαν 2 παραβάσεις. Βεβαιώθηκαν φυσικά. Μιλάμε ότι βλέπουμε ότι μάλλον συνεχίζονται οι έλεγχοι, συνεχίζονται και τα πρόστιμα. Στα Γρεβενά δημιουργήθηκαν 29 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 6 παραβάσεις, πολύ μεγάλος αριθμός, τόσους λίγους ελέγχους αν με επιτρέπετε. Στο τμήμα αστυνομικού τμήματος Τροχέας, Κοζάνης και Ορδέας δημιουργήσαν συνολικά 307 ελέγχους και βεβαίωσαν 3 παραβάσεις, ενώ η Τροχέα Φλόρινας δημιουργήσε συνολικά 12 ελέγχους. Να υπενθυμίσω φυσικά ότι τα πρόστιμα είναι αυστηρότατα, 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 30 μέρες στον οδηγό και 350 ευρώ στον επιβάτη, ενώ για τα ηλεκτρικά βατίνια το πρόστιμο ανεργείται στα 30 ευρώ. Τώρα σημαντική παρέμβαση έχουμε και στο μόντουλο όμως της οικονομίας, να ψηφιδεύσουμε το χειμώνα. Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Καστοριάς, κ. Αλέμπρος Καρατακλίδης, απέστειλε επιστολή στους Υπουργούς Οικονομικών και Ενέργειας, ζητώντας έκτακτα μέτρα στήριξης για τις επιχειρήσεις των ψυχρότερων περιοχών με την κοινή
1: επιπλέον ενισχύσεις, μάλλον λες, Μάρια, έτσι, επιπλέον.
0: Φυσικά, επιπλέον ενισχύσεις, πέραν των ήδη υπάρχουν ενισχύσεων, με την κοινή κίνηση του πετρελαίου θέρμανσης να υπολογίζεται κοντά στο 1,9 ευρώ το λίτρο, έναντι της περσινής τιμής που ήταν περίπου 1,10 λεπτά το λίτρο. Μιλάμε για μια πολύ μεγάλη αύξηση. Η θέρμανση αποτελεί ζήτημα επιβίωσης για τις τοπικές επιχειρήσεις. Τάσα, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Ζητάει λοιπόν ενισχυμένη επιδότηση με κλιματικά κριτήρια για τις ορεινές και ψυχρότερες περιοχές, όπως φυσικά είναι και η Καστοριά. Ζητάει την απευθείας επιδότηση στην Αγγλία για την άμεση ανακούφιση της αγοράς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό, και φυσικά την ειδικά σηματοδοτικά εργαλεία για την ενεργειακή αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Όλα χρειάζονται ιδιαίτερως τις εποχές που ζούμε τώρα. Σε μια επίσης θετική είδηση και στην πολιτιστική και θρησκευτική κληρονομία του τόπου, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ανακατασκευής της οροφής του δυτικού περίστατου στον Ιερόνα, ο ίσως όριον της τόπου, στη Βασιλιάδα Καστοριάς. Ένα έργο προϋπολογισμού πάνω από 35.000 ευρώ και με χρηματοδότηση από τους ΚΑΠ της Περιφερειακής Ένωσης Καστοριάς. Ενώ μια έτσι και να δώσουμε μια έτσι και να κλείσουμε αυτή, μια ιδιαίτερα σημαντική κοινωνική δράση διοργανώνεται σήμερα. Το Κέντρο Υγείας Καστοριάς μαγνοποιεί θελητική δράση ενημέρωσης και εγγραφής διαδότες μυελού του νοστών στο Εμπορικό Κέντρο Καστοριάς από τις 9 το πρωί.
1: Μιλούσαμε γι' αυτό, Μάρια Κωνσταντινίδη, εδώ είχαμε μια συνέντευξη. Είναι ο μήνας, είναι η Παγκόσμια ημέρα για τη δωρά μυελού των νοστών,

0: σε δύο του μηνός και όλος ο μήνας, σε όλο το μήνα πραγματοποιούνται κάποιες δράσεις.
1: Πραγματοποιούνται δράσεις ανά τον Ελλάδα.
0: Στην Κοζάνη τουλάχιστον, Καστοριά δεν ξέρω, θα μας πεις εσύ.
1: Φαντάζομαι σε όλη την Ελλάδα είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνουμε δότες μυελού των οστών. Καλούνται λοιπόν όλοι οι συμπολίτες μας, ιδιαίτερος οι νέοι φυσικά, να αφιερώσουν λίγα λεπτά για να προσφέρουν μια ευκαιρία ζωής, να το λέτε, στους συνανθρώπους μας. Τάση, καλημέρα.
0: Καλημέρα, να σου ευχηθώ καλό χειμώνα, επέστρεψε από άδεια.
1: Επέστρεψε από άδεια, ναι, να μας ευχηθείς καλό χειμώνα. Η δημοκρασία κρατάει λίγο ακόμα και να ευχηθούμε να κρατήσει πολύ ακόμα, γιατί και με την τιμή του πετρελαίου.
0: Τρόπος του λέγει, Μάρια, συνηθίζουμε να το λέμε. Ευχαριστώ πολύ, καλή σου μέρα.
1: Καλώς από το Κυριακό σε όλους.
0: Γεια σου.

0: Συνεχίζουμε με την Φώτεινη Γαλογάβρου να μας δώσει τα νεότερα εδώ από τις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες Δυτικής Μακεδονίας. Από άποψη ειδησιογραφίας, το είπαμε και το πρωί, επικρατεί το μνημόνιο συνεργασίας για Data Center 300 MW στην Κοζάνη. Το μνημόνιο υπεγράφει μεταξύ ΔΕΗ και Amazon Web Service. Φώτεινη.
1: Καλημέρα Τάσα, κυρίες και κύριοι. Μια μέρα που ξημέρωσε στην Κοζάνη δύσκολη, κρύα και βαριά. Είδηση για τον απρόωρο και τραγικό χαμό της μαθήτριας. Στην Κοζάνη έχει βυθίσει το πένθος στην οικογένεια, τους ανθρώπους της, τους συμμαθητές και ολόκληρη τη σχολική κοινότητα του πρώτου Γενικού Λυκείου Κοζάνης. Μπροστά σε μια τέτοια απώλεια, πραγματικά οι λέξεις είναι πολύ πολύ φτωχές. Ειλικρινή συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους οικείους της, δύναμη και κουράγιο στους συμμαθητές, τις συμμαθήτριές της, τους εκπαιδευτικούς και σε όλους όσους καλούνται αυτές τις δύσκολες ώρες να διαχειριστούν μια τόσο βαριά απώλεια. Η ζωή όμως συνεχίζεται και η επικαιρότητα τρέχει. Μπροστά μας βρίσκεται το Σαββατοκύριακο, αλλά στη Δυτική Μακεδονία υπάρχουν ειδήσεις και εξελίξεις που βρίσκονται ήδη στο επίκεντρο. Και ξεκινάμε με αυτό που προείπες από την Κοζάνη και μια ιδιαίτερη σημαντική εξέλιξη στον τομέα της ενέργειας και των ψηφιακών υποδομών. Η ΔΕΗ και η Amazon Web Service υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας για την ανάπτυξη νέου data center στον Άγιο Δημήτριο. Πρόκειται για μια συμφωνία που βάζει τη Δυτική Μακεδονία σε ένα νέο χάρτη δραστηριοτήτων. Αυτή τη φορά στον χώρο των μεγάλων ψηφιακών υποδομών, του GLUT και της τεχνικής νοημοσύνης. Με βάση το πλαίσιο της συμφωνίας, η ΔΕΗ θα διαθέσει την έκταση, τα κτίρια και τις υποστηρικτικές ενεργειακές υποδομές, ενώ η εταιρεία θα εγκαταστήσει και θα λειτουργήσει τις υποδομές πληροφορικής. Η αρχική φάση του έργου προβλέπει ισχύ 300 MW, ενώ υπάρχει πρόθεση να εξεταστεί μελλοντικά επέκταση ως και 1 GW, υπό την προϋπόθεση συμφωνίας των δύο πλευρών, των συνθήκων της αγοράς και της υπογραφής των οριστικών συμφωνιών. Παράλληλα, προβλέπεται η τροφοδοσία του data center με ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές μέσω μακροπρόθεσμων συμβάσεων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η συνεργασία δεν περιορίζεται μόνο στο data center. Η ΔΕΗ και η εταιρεία προτίθονται να εξετάσουν και μια πολυετή συνεργασία στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης με στόχο να υποστηριχθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός στη ΔΕΗ. Την ίδια ώρα, βέβαια, το μνημόνιο συνεργασία αποτελεί το πλαίσιο για την επόμενη φάση. Για την οριστικοποίηση του έργου απαιτούνται οι σχετικές συμφωνίες, η ολοκλήρωση του ελέγχου δέωσης επιμέλειας, η εξασφάλιση της απαιτούμενης σύνδεσης με το δίκτυο και όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις. Μια εξέλιξη λοιπόν με σαφές ενδιαφέρον για την περιοχή, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία η Δυτική Μακεδονία αναζητά νέες παραγωγικές και επενδυτικές δραστηριότητες. Από την οικονομία επιστρέφουμε όμως στην καθημερινότητα των πολιτών και συγκεκριμένα θα πάμε στο Δήμο Εορδέας, όπου στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας του Δήμου Εορδέας, σήμερα Παρασκευή, πραγματοποιείται στις 11 το πρωί στο Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαϊδας η δράση «Διαδρομές που έκτισαν την πόλη». «Γωνιές μνήμες» είναι ο τίτλος. Μαθητές θα συναντήσουν εκπροσώπους προσφυγικών και πολιτιστικών συλλόγων, αλλά και ανθρώπους που συνδέονται με την εργασιακή ιστορία της ΔΕΗ. Μέσα από τις αφηγήσεις και τις ερωτήσεις των μαθητών θα αναδειχθούν οι διαδρομές της προσφυγιάς, η εγκατάσταση στην περιοχή, η καθημερινότητα γύρω από τα ορυχεία και τους σταθμούς της ΔΕΗ, αλλά και αλλαγές που γνώρισε η Πτολεμαϊδα όλα αυτά τα χρόνια. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας χάρτης διαδρομών μνήμης και ένα πρώτο ψηφιακό αρχείο πληροφορικής ιστορίας, ώστε οι εμπειρίες των ανθρώπων της περιοχής να περάσουν και στις επόμενες γενιές. Γιατί, όπως εύστοχα επισημαίνει και ο Δήμος Εορδέας, μια πόλη δεν χτίζεται μόνο με δρόμους και κτίρια. Χτίζεται και με τις διαδρομές, τις εμπειρίες και τις ιστορίες των ανθρώπων. Και από την ιστορία και τη μνήμη περνάμε σε ένα πολύ πιο καθημερινό ζήτημα, αυτό της καθαριότητας. Ο Δήμος Εορδέας ενημερώνει τους δημότες τους ότι στους καφέ κάδους για τη συλλογή οργανικών αποβλήτων πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά βιδιοασπόμενες σακούλες, οι οποίες θα πρέπει να είναι καλά δεμένες. Η χρήση συμβατικών πλαστικών σακουλών απογορεύεται, καθώς το πλαστικό επηρεάζει τη διαδικασία κομποστοποίησης που μπορεί να κρατήσει καταστήσει, συγγνώμη, άχρηστο το περιεχόμενο του κάδου. Έτσι λοιπόν, να φύγουμε όμως από τον Δήμο Εορδέας, να πάμε εκεί στο Δήμο Σερβίων, όπου στο Πλατανόρυβμα εξασφαλίστηκε ένταξη στο Πράσινο Ταμείο με προϋπολογισμό 258.750 ευρώ για πλήρη ανάπτυξη και ανάπλαση της πλατείας. Πρόκειται για μια παρέμβαση που, σύμφωνα με το Δήμο, έρχεται σε μια περίοδο περιορισμένων διαθέσιμων πόρων για αναπλάσεις και εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια αξιοποίηση αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων για έργα στην περιοχή. Και από το Δήμο Σερβιών να πάμε εδώ στο Δήμο Κοζάνης και σε ζητήματα που αφορούν την εκπαίδευση. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης πραγματοποίησε συνάντηση με τον Δήμαρχο Κοζάνης και τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, μεταφέροντας την ανησυχία των εκπαιδευτικών για προβλήματα που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν λίγες μέρες μετά το πρώτο χτύπημα του κουδουνιού οι σχολικές μονάδες. Στο επίκεντρο βρέθηκαν ζητήματα καθημερινής λειτουργίας, υγιεινής και ασφάλειας. Από την πλευρά του Δήμου, σύμφωνα με το Σύλλογο, δόθηκαν δεσμεύσεις για την κάλυψη αναγκών σε γραφική ύλη και φαρμακευτικό υλικό για την ολοκλήρωση των διαδικασιών προμήθειας καθαριστικών για απολυμάσεις και για υλοποίηση των προβλεπόμενων πυροσβεστήρων. Είναι ένα θέμα που έρχεται αυτή την σχολική χρονιά που τελείωσε 25-26. Υπήρχαν ιδιαίτερα προβλήματα όσον αφορά την κάλυψη αναγκών σε γραφική ύλη. Πολλά ήταν τα σχολεία που είχαν μεγάλο πρόβλημα, δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν, δεν είχαν, όπως όλοι καταλαβαίνουμε, γραφική ύλη να κάνουν τη δουλειά τους. Αυτό το πρόβλημα, σύμφωνα και με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, τον κύριο Ιωαννίδη, θα λυθεί προς το τέλος Οκτωβρίου. Οπότε με την έναρξη ουσιαστικά, τυπικά και διοικητικά, της νέας σχολικής χρονιάς 26-27, δεν θα υφίσταται. Παράλληλα όμως παρουσιάστηκε και ο σχεδιασμός για έργα πυρασφάλειας, αλλά και η πορεία των σεισμικών ελέγχων και των παρεμβάσεων σε σχολικά κτίρια και προκατασκευασμένες αίθουσες. Οι εκπαιδευτικοί από την πλευρά τους ξεκαθαρίζουν ότι οι δεσμεύσεις θα πρέπει να μετατραπούν σε συγκεκριμένα έργα και παρεμβάσεις, επισημένοντας ιδιαίτερα τα ζητήματα της πυρασφάλειας, του αντισεισμικού ελέγχου και της σχολικής στέγης. Επανέφεραν επίσης το αίτημα για ενίσχυση του προσωπικού καθαριότητας και για μέτρα φύλαξης των σχολικών μονάδων. Το θέμα, όπως αναφέρουν, θα παρακολουθείται στενά και η εκπαιδευτική κοινότητα αναμένει συγκεκριμένα βήματα και ενημέρωση για την πορεία των διαδικασιών. Την ίδια στιγμή στη Βουλή μεταφέρεται ένα ακόμα ζήτημα που αφορά τον πρωτογενή τομέα στη Δυτική Μακεδονία. Ο βουλευτής Κοζάνης και αντιπρόεδρος της Βουλής Πάρης Κουκουλόπουλος κατέθεσε κοινοβουλευτική αναφορά μετά από επιστολή του Αγροτικού Καπνικού Συνεταιρισμού Βουλίου Καστοριάς και Εγρεβενών σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η καπνοκαλλιέργεια στην περιοχή. Στην επιστολή του συνεταιρισμού γίνεται λόγος για μεγάλη αύξηση του κόστους παραγωγής, απώλεια εισοδήματος από ζημιές προηγούμενων ετών, προβλήματα στις αποζημιώσεις, αλλά και για τις επιπτώσεις από τη μία ένταξη της Δυτικής Μακεδονίας στο Μέτρο 23. Οι καπνοκαλλιεργητές ζητούν μεταξύ άλλων έκτακτη οικονομική ενίσχυση αναστρέμα για την κάλυψη του χρόνου του χαμένου εισοδήματος, καθώς και την ενεργοποίηση έκτακτων χρηματοδοτικών εργαλείων. Ο κ. Κουκουλόπουλος, σύμφωνα με την κοινοβουλευτική του παρέμβαση, ζητά από τα αρμόδια Υπουργεία να εξετάσουν τα αιτήματα του συντηρισμού και να ενημερώσουν τη Βουλή για τις ενέργειές τους, θέτοντας και το ζήτημα της εφαρμογής της ρήτρας δίτιας μετάβασης για τη Δυτική Μακεδονία. Το θέμα αφορά εκατοντάδες οικογένειες που εξακολουθούν και σήμερα να δραστηριοποιούνται στον κλάδο και αναδεικνύει ξανά τις δυσκολίες προσαρμογής του πρωτογενής τομέα στις νέες οικονομικές συνθήκες. Εν τω μεταξύ, στην Κοζάνη υπάρχει και σήμερα, έρχεται βέβαια το θέμα από χθες, μία επιθύμηση για ένα ζήτημα που αφορά όλους μας και αυτό δεν τι είναι άλλο από την υγεία μας. Το Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης Μαμάτσιου συμμετείχε σε δράσεις για την Παγκόσμια ημέρα ασφάλειας ασθενών, η οποία τιμήθηκε όπως κάθε χρόνο χθες 17 Σεπτεμβρίου. Το φετινό θέμα ήταν η ασφαλής φροντίδα για τα μη μεταδοτικά νοσήματα και αφορά ανθρώπους που ζουν με χρόνιες παθήσεις όπως ο καρκίνος, ο διαβήτης και χρόνια αναπνευστικά προβλήματα. Μια ημέρα που η χθεσινή που υπενθυμίζει ότι η ασφάλεια του ασθενούς αποτελεί βασικό κομμάτι της ποιότητας της φροντίδας και αφορά επαγγελματίες υγείας, ασθενείς και πολίτες. Και επειδή το Σαββατοκύριακο πλησιάζει, υπάρχουν πολιτιστικές δράσεις που μας δίνουν ήδη το πρόγραμμα των επόμενων ημερών. Πριν πάμε σε κάποιες μικρές εκδηλώσεις, να έρθουμε πάλι σε ένα θέμα που έχει σχέση με την υγεία, αλλά αυτή τη στιγμή έρχεται από την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών. Έτσι λοιπόν, το Επιμελητήριο Γρεβενών ανακοίνωσε τη δημιουργία τράπεζας αίματος με στόχο να έχει τη δυνατότητα να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια και στήριξη στα μέλη του που θα έχουν ανάγκη. Η δημιουργία της τράπεζας αίματος, όπως αναφέρει το επιμελητήριο, αποτελεί μια σημαντική πράξη αλληλεγγύης και ένα πραγματικό δώρο ζωής με τη συμμετοχή όλων, μπορούμε, όπως τονίζει, να προσφέρουμε κάτι πολύτιμο σε έναν συνάνθρωπό μας όταν αυτός πραγματικά το χρειάζεται. Και να πάμε, όπως είπα, σε κάποιες εκδηλώσεις που είναι μπροστά μας το Σαββατοκύριακο στα Σέρβια. Στο Δήμο Σερβίων προγραμματίζεται το Σάββατο 17 Οκτωβρίου η επιστημονική ημερίδα με θέμα το κάστρο των Σερβίων. Δυνατότητες ανάδειξης με κοινή πρωτοβουλία του Δήμου Σερβίων, της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της εφορίας αρχαιοτήτων Κοζάνης. Το κάστρο των Σερβίων αποτελεί σημαντικό βυζαντινό μνημείο της περιοχής και η ημερίδα έχει στόχο να συγκεντρώσει επιστημονική γνώση και να εξετάσει δυνατότητες για τη βιώσιμη ανάδειξη και αξιοποίησή του. Η έναρξη έχει προγραμματιστεί για τις 9.30 το πρωί στο Πολιτιστικό Κέντρο Σερβίων, ενώ το αναλυτικό πρόγραμμα αναμένεται να ανακοινωθεί από το Δήμο. Και από τα Σέρβια περνάμε στα Γρεβενά πάλι, σε μια δράση που απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες. Ο Δήμος Γρεβενών ανοίγει τις εγγραφές για τα νέα τμήματα παραδοσιακών χωρών για την εκπαιδευτική χρονιά 2026-2027. Οι εγγραφές ξεκινάνε τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και τα μαθήματα θα αρχίσουν τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Το πρόγραμμα παρέχει δωρεάν, είναι δωρεάν και απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, μαθητές δημοτικού, γυμνασίου και ηλικίου, φοιτητές, ενήλικες, αρχάριους, αλλά και ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε έτσι σήμερα μια μικρή ενημέρωση όσον αφορά το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Δυτική Μακεδονία. Ο Περικλής Καραφιλίδης σε λίγη ώρα θα έχει ένα αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, όπως κάθε μέρα, για να μας ενημερώσει. Καλημέρα σας και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλημέρα.

0: πάμε να δούμε ένα θέμα που μας απασχολεί και αυτό σοβαρά. Έχουμε μία ανακοίνωση, μία επιθυμία σημαντική από πλευράς Ένωσης Συλλόγων Γονέων Κηδεμόνων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κοζάνης. Ζητούν νοσηλευτή στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης για συγκεκριμένους και σοβαρούς λόγους. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Κώστα Κοζικόπουλο, ο οποίος είναι μέλος της Ένωσης και την εκπροσωπεί αυτή τη στιγμή. Καλή σας ημέρα, κύριε Κοζικόπουλε.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα και σε όλους τους ακροατές. Ελπίζω να είναι μια καλή μέρα για πάρα πολλούς, γιατί θέλω καταρχάς να ξεκινήσουμε με συλληπιτήρια στην οικογένεια για το γεγονός που συνέβη χθες.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι πονάμε όλοι, πραγματικά.
0: Έτσι.
1: Είναι η ώρα του πόνου αυτή τη στιγμή. Αλλά είναι και μια αφορμή για να συζητήσουμε για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν και τα σχολεία.
0: Και
1: ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας καλέσατε, γιατί πρέπει να γίνονται τέτοιες αναλύσεις, να αναδεικνύονται αυτά τα προβλήματα, και γι' αυτό είμαστε, και γι' αυτό δημιουργήσαμε και την Ένωση. Είναι κάτι που δημιουργήθηκε με κόπο και υδρότα από ανθρώπους που είμαστε γονείς, να το πούμε αυτό. Δεν είμαστε κάποιο...
0: Ανησυχείτε για τα παιδιά.
1: Είμαστε εργαζόμενοι. Τώρα που μου μιλάτε, είμαι στο αυτοκίνητο, σταμάτησα γιατί πάω στη δουλειά μου και θα ξαναγυρίσω στη δουλειά μου, όπως και εσείς θα ξαναγυρίσετε στη δουλειά σας.
0: Κύριε Κοζικόπουλε, να έρθουμε στο θέμα μας. Συμβαίνει στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης, γιατί είναι επιτακτική ανάγκη να έχετε νοσηλευτή εκεί? Βέβαια, ο σχολικός νοσηλευτής, αν δεν κάνω λάθος, ζητάτε από όλα τα σχολεία, και πρέπει να υπάρχει, ειδικά όταν υπάρχουν ιδιαίτερα ζητήματα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, κάθε χρονιά υπάρχουν, σίγουρα ανοίγουν τα σχολεία με πολλά προβλήματα. Έτσι, θα ξεκινήσω την τοποθέτησή μας να πω ότι το Υπουργείο δεν μας εξέπληξε καθόλου και αυτή τη χρονιά. Έκανε σωστά και πολύ σωστά τη δουλειά του και μπράβο του. Δηλαδή, ανοίξαν τα σχολεία και έχουμε χιλιάδες κενά σε τάξη, σε προσωπικό, σε δυναμικό κτλ. Και αυτό έχει να κάνει με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει γενικά η παιδιά. Γιατί κάθε χρόνο υποστελεχώνονται. Δηλαδή, πάνε λιγότεροι άνθρωποι. Ενώ ξεκίνησαν ότι διαφήμιζαν ότι 1 Σεπτέμβρη θα είναι γεμάτα τα σχολεία, χαρούμενα και ωραία, ξεκίνησαν πάλι με ελλείψεις. Και ερχόμαστε τώρα στο γεγονός αυτό που αναδεικνύει καλύτερα το θέμα, όπου ένας νοσηλευτής τον διορίζουν σε σχολείο που συστεγάζεται και υπάρχουν άλλες 5 περιπτώσεις, συνολικά 6. Έτσι μας λέει η μητέρα. Εμείς επικοινωνήσαμε και με τη μητέρα και καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι αυτό, γιατί ένα παιδί που έχει σακχαρώδη διαβήτη ή και άλλα θέματα θέλει αποκλειστικά και μόνο έναν νοσηλευτή. Θέλει διαπροσωπική σχέση με τον νοσηλευτή. Γιατί γίνονται εγκλήματα και δεν τα αναδεικνύουμε. Δεν μας δίνουν χώρο και δεν μας δίνουν σημασία. Εμείς αυτό θέλουμε να αναδείξουμε. Ένα παιδί με ζαχαρώδη διαβήτη, έχω προσωπική εμπειρία. Η αδελφιά μου έχει τον ίδιο τύπο και μου έλεγε χθες η νύφη μου: μα τι γίνεται, πώς θα στείλω το παιδί στο σχολείο? Αν πάθει κάτι, τι θα γίνει? Γιατί οι διευθυντές, οι αρμόδιοι, το Υπουργείο στέλνουν προσωπικό, βάζουν στο κουτάκι ότι εγώ έκανα τη δουλειά μου, αλλά τελικά μας αφήνει έκθετους σε κίνδυνο. Αν πάθει κάτι το παιδί, τι θα γίνει? Αν κατέβει, ανέβει το ζάχαρο και πέσει σε κόμμα, αν λιποθυμήσει, αν πάθει έναν πανικό, σε ποιον θα απευθυνθούμε? Σε αυτούς που λένε ότι έκανα
0: ένα
1: τη
0: λεπτό,
1: δουλειά μου?
0: Κύριε Κοζικόπουλε, ένα λεπτό. Να ρωτήσω, υπάρχει αυτή τη στιγμή νοσηλευτής στη σχολική μονάδα συγκεκριμένη?
1: Υπάρχει νοσηλευτής, αλλά δεν επαρκεί. Έτσι μας είπαν. Και φανταστείτε ότι αυτό γίνεται σε κάθε χρονιά. Λένε ότι εγώ έχω στείλει ψυχολόγο, αλλά οι ψυχολόγοι πάνε για 2 μέρες ή για 1 μέρα και για λιγοστό ωράριο. Η μητέρα λέει ότι έχει σχολικό νοσηλευτή, αλλά μόνο για 10 ώρες. Τις υπόλοιπες ώρες τι θα κάνει? 10 ώρες είναι σχεδόν 2 μέρες. Οι σχολικές μέρες είναι 5.
0: Να
1: τι
0: ρωτήσω,
1: θα γίνει με τις υπόλοιπες και τα υπόλοιπα παιδιά γενικά?
0: Εύλογα είναι τα ερωτήματά σας. Να ρωτήσω, όλο αυτό το χρονικό διάστημα, τι κάνει το συγκεκριμένο παιδί και πώς βοηθιέται στις ώρες τις σχολικές?
1: Ναι, αυτό, γιατί γι' αυτό κάνουμε έκκληση. Και καλό θα ήταν να καλέσετε ακόμα και τη μητέρα, που είναι καλύτερη και είναι πιο αρμόδια να μιλήσει. Εμείς συνεργαζόμαστε για να την στηρίξουμε. Γιατί αυτό που γίνεται εδώ στην Κοζάνη γίνεται σε όλη την παιδεία. Δηλαδή, στέλνουν ψυχολόγους για μία μέρα και λένε ότι έχω ψυχολόγο. Ενώ τα παιδιά θέλουν στήριξη σε αυτόν τον κόσμο που καταραίει. Θέλουν σχολικό νοσηλευτή και μετά το κατηγορούν κιόλας. Μια υπουργός μας είπε ότι την κατηγορούν κιόλας. Άμα μείνει έγκυος η νοσηλεύτρια που είναι εκεί πέρα, τι θα γίνει, πότε θα ξανάρθει ο επόμενος.
0: Τώρα να μην βάζουμε σενάρια, εντάξει.
1: Μας κατηγορούν κιόλας ότι πάνε και μένουν. Και, δηλαδή έχουμε και δημογραφικό πρόβλημα, μας κατηγορούν κιόλας αυτό το πράγμα. Το πρόβλημα είναι τεράστιο και πρέπει να το αναδείξουμε και πάλι σας λέω ευχαριστώ. Γιατί σας το λέω αυτό. Γιατί εμείς βγάλαμε ένα ερωτηματολόγιο σαν Ένωση Γονέων πέρυσι, όπου ζητούσαμε τη συνεργασία των διευθυντών. Απάντησαν πολλοί διευθυντές, αλλά κάποιοι δεν απάντησαν λέγοντας ότι αυτά είναι προσωπικά δεδομένα. Είναι προσωπικό δεδομένο το αν εγώ θα πάω και έχω στο σχολείο και δεν έχω ψυχολόγο, δεν έχω νοσηλευτή και δεν έχω πυρασφάλεια. Όπως στο δεύτερο πέρυσι πήγαν να πιάσουν φωτιά στο υπόγειο. Εμείς είμαστε εδώ πέρα για να πούμε ότι θέλουμε να συνεργαστούμε. Γιατί οι δάσκαλοι ζουν σε ένα κλίμα εκφοβισμού. Μιλάνε για τα προβλήματα και τώρα,
0: δεν έχω μια άλλη άποψη από την πλευρά των εκπαιδευτικών να κάνουμε μια κουβέντα.
1: Θα το λέω αυτό γιατί επικαλεστήκατε, γιατί καλέσατε γονιό. Εγώ είμαι γονιός.
0: Ναι,
1: οπότε όλοι πρέπει να συνεργαστούμε. Και η Ένωση Γονέων γι' αυτό δημιουργήθηκε. Γιατί λέει το καταστατικό μέσα ότι αναδεικνύουμε τα προβλήματα ακόμα και αν ένα σχολείο δεν ανήκει στην Ένωση. Γιατί είχαμε και οχλήσεις. Γιατί ασχολείστε με ένα σχολείο το οποίο δεν είναι στην Ένωση. Αυτό είναι ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί από όλους. Πρέπει να πάρουμε θέση με το δίκαιο.
0: Κύριε Κωστικόπουλο, βάζετε πάρα πολλά θέμα. Είναι αδύνατο να τα συζητήσουμε όλα αυτά στην 7-8 λεπτή κουβέντα μας. Να ρωτήσω τώρα τι γίνεται με τη συγκεκριμένη υπόθεση, γιατί το παιδί έχει μία πάθηση η οποία είναι χρόνια και χρειάζεται στήριξη. Φαντάζομαι ότι το αίτημα αυτό το έχετε διαβιβάσει και αλλού, έτσι προς τα πάνω, προς την
1: φυσικά και είμαστε σε επαφή με τους γονείς, θα κάνουμε και συνάντηση με την πρωτοβάθμια, αλλά πρέπει όλοι να αναδείξουν το θέμα και να μπορούμε να ξέρουμε που, τι και να υπάρχουν για να μπορούμε να στηρίξουμε. Το παιδί αυτό δεν είναι το μοναδικό και δεν είναι το μοναδικό, αλλά αποκλείεται από την εκπαιδευτική διαδικασία αν δεν υπάρχει σχολικός νοσηλευτής που να ασχολείται μαζί του όλη τη χρονιά και όλες τις ώρες. Γιατί υπάρχουν άλλα 6 περιστατικά μόνο στα συστεγαζόμενα σχολεία. Φανταστείτε τι γίνεται στα υπόλοιπα. Και δεν μας δίνουν εύκολα τα στοιχεία αυτά, γιατί στέλνουν κάποιο προσωπικό ή παράλληλη στήριξη, γιατί υπάρχει πρόβλημα και με την παράλληλη στήριξη. Κάθε χρόνο τις μειώνουν και δεν επαρκούν οι ώρες για να φροντίσουν το παιδί που είναι δίπλα. Γι' αυτό ακριβώς έγινε αυτό.
0: Φαντάζομαι ότι όλα αυτά τα θέματα τα συζητάτε στην Ένωση, τα θέτετε εκεί που πρέπει, θα πάρετε και κάποιες απαντήσεις. Το θέμα είναι στην πράξη.
1: Απαντήσεις πήραμε δυστυχώς, όμως οι απαντήσεις ξέρετε ποιες είναι. Ότι εγώ έκανα τη δουλειά μου και σας έστειλα νοσηλευτή. Δεν επαρκεί όμως στη λειτουργικότητα. Το παιδί δεν είναι λειτουργικό. Όταν και η μητέρα προχωράει σε δικαστική διαμάχη, έτσι ώστε να κερδίσει το δίκιο της. Φανταστείτε που ζούμε. Ότι εγώ στέλνω ένα παιδί, όπου είναι δεδομένο το δικαίωμα στην παιδεία, και δεν μπαίνει ισότιμα μέσα στην τάξη. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό.
0: Μας
1: και δεν γίνεται μόνο στο 10%
0: ένα λεπτό, κύριε Κωστικόπουλε, είστε καταπέλτης και δεν μπορώ να κάνουμε μια κουβέντα. Η μητέρα, η συγκεκριμένη του μαθητή, εδώ στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης, θα κινηθεί δικαστικά. Αυτό μας είπατε.
1: Ναι. Έτσι, κάναμε επαφή μαζί της και θα κινηθεί δικαστικά και θα το πάει μέχρι τέλος. Το αναγράφει και στην ανακοίνωσή της.
0: Μάλιστα.
1: Την οποία καλό είναι να διαβάσουν όλοι.
0: Ναι. Η οποία έχει ανακοινωθεί σε όλα τα μέσα πιστεύω. Η ανακοίνωση της μητέρας εδώ είναι της Ένωσης εγώ που έχω.
1: Υπάρχει και ανακοίνωση της μητέρας. Γι' αυτό εμείς βγάλαμε ανακοίνωση, γιατί ήρθαμε σε επαφή με τη μητέρα αφού έκανε μία ανακοίνωση σε μέσα και τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης της περιοχής.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία, αυτά που σας λέω όλα τα καταγράφει.
0: Κύριε Κωστικόπουλε, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Θα μου επιτρέψετε όμως ένα τελευταίο σχόλιο. Επειδή λοιπόν είναι δύσκολη καιρή για πρίγκιπες, όπως λένε, εμείς στην Ένωση και όλα αυτό που που κάνουμε, στηρίζουμε, γιατί θέλουμε να δείξουμε πως μπορεί απο... να πούμε πως μπορεί η απογοήτευση να είναι μεταδοτική, όπως όμως το μεταδοτικό είναι και το κουράγιο. Και προσπαθούμε, κάνοντας αυτή την ένωση, να δείξουμε ότι ο κόσμος αξίζει να μας χωράει όλους και μπορούμε δηλαδή να στηριζόμαστε σε αυτόν. Αυτό θέλω να είναι ένα μήνυμα σε αυτή τη μαύρη μέρα που ξύπνησε σήμερα για την περιοχή.
0: Και κλείνουμε
1: και
0: έτσι.
1: Και θα είμαστε δίπλα σε όλους τους γονείς που θέλουν στήριξη.
0: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς και ευχαριστούμε και πάλι. Γεια σας.

0: Μένουμε στα της εκπαίδευσης και έχουμε κοντά μας τον κύριο Ιωαννίδη, τον υπεύθυνο του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών στην Δυτική Μακεδονία. Κύριε Ιωαννίδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας και καλή σχολική χρονιά. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε που είσαστε εδώ κοντά μας. Να ρωτήσω, κύριε Ιωαννίδη, το θέμα των σχολικών ειδών είναι κάτι που απασχολεί τους γονείς, οι οποίοι θα βάλουν το χέρι στην τσέπη. Πού κυμαίνονται οι τιμές φέτος, έχουμε αυξήσεις, τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Φέτος οι τιμές κυμαίνονται περίπου στα περσινά επίπεδα. Ίσως σε κάποια προϊόντα να έχουν λίγο αυξηθεί. Δηλαδή οι τσάντες, μπορεί να βρει κανείς τσάντες που είναι το βασικό προϊόν που ψωνίζουν, είτε είναι ως ερχόμενοι στο δημοτικό, στο γυμνάσιο ή σε κάποιες τάξεις μεγαλύτερες. Ειδικά στο δημοτικό που είναι πιο ακριβές, ένα μέσο κόστος είναι γύρω στα 45-55 ευρώ. Ξεκινάνε από τα 30 ευρώ ανάλογα τον κατασκευαστή, την ποιότητα και μπορεί να φτάσουν και μέχρι τα 100 ευρώ. Στο γυμνάσιο αυτά τα σακίδια είναι πιο φθηνά και πάλι όμως εδώ χρειάζεται ένα κόστος και εκεί από 30 μέχρι 75-80 ευρώ.
0: Συνολικά πόσο υπολογίζεται ότι πρέπει να ξοδέψει ένα παιδί, ένας γονέας για το παιδί του για τις σχολικές ανάγκες?
1: Κοιτάξτε, κάποιος που θα πάει για πρώτη φορά στην πρώτη τάξη, σίγουρα το κόστος είναι μεγαλύτερο γιατί θα προμηθευτεί καινούργια τσάντα, κασετίνα και ούτω καθεξής. Από εκεί και έπειτα αυτό μπορεί να επαναληφθεί και στην τρίτη ή τετάρτη τάξη. Ένα κόστος μέσο με την τσάντα μπορεί να φτάσει και τα 150 ευρώ, γιατί μην ξεχνάμε έχουμε και μαρκαδόρους και μπογιές, κασετίνες, κόλλες αναφοράς και διάφορα άλλα. Βέβαια πολλές κασετίνες θα περιέχουν αυτά. Για κάποιον ο οποίος δεν θα προμηθευτεί τσάντα μπορεί να κυμαίνεται από 50 μέχρι 80 ευρώ. Αυτό είναι το αρχικό κόστος, γιατί βλέπουμε ότι μέσα στο Σεπτέμβριο οι δάσκαλοι όλο και κάτι ζητάνε, οπότε σιγά σιγά οι γονείς όλο το διάστημα του Σεπτεμβρίου είναι στα έξοδα.
0: Ναι, όλος ο Σεπτέμβρης πράγματι έχει έξοδα όσον αφορά τις ανάγκες για τα σχολικά είδη και πρέπει να προσθέσω εδώ ότι είναι και κάποια βιβλία εκτός σχολείου βέβαια, αναφέρομαι σε ξένες γλώσσες.
1: Ναι, ήθελα να πω και γι' αυτό γιατί ξεκινάνε και τα φροντιστήρια ξένων γλωσσών, ενδεχομένως κάποια άλλα φροντιστήρια ενισχυμένης διδασκαλίας. Επομένως λοιπόν για όλη τη χρονιά, ανάλογα με την τάξη, υπάρχει ένα κόστος στις ξένες γλώσσες, το οποίο το ετήσιο μπορεί να διαμορφωθεί και στα 500 με 1000 ευρώ, ανάλογα τα παιδιά, ανάλογα την τάξη. Και μετά έχουμε και φροντιστήρια που διδάσκουν στα παιδιά τα ελληνικά μαθήματα, όπου και εκεί πέρα είναι και αυτό ένα υπολογίσιμο κόστος. Βέβαια μοιράζεται καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς μέχρι και τον Μάιο-Ιούνιο. Οπότε οι γονείς μπαίνουν στα έξοδα από νωρίς.
0: Μάλιστα, κύριε Ιωαννίδη, έχετε λάβει τηλέφωνα από γονείς σε σχέση με όλα αυτά που συζητάμε τώρα? Γιατί παραπονιούνται?
1: Όχι.
0: Δεν έχετε λάβει?
1: Δεν έχουμε, ναι, δεν έχουμε κάποιες αναφορές, καταγγελίες. Μπορώ να πω ότι και οι γονείς βλέπουν, παρατηρούν ότι ενδεχομένως να υπάρχουν... Δηλαδή είναι για το καλό των παιδιών τους. Αν υπάρχουν κάποιες ελλείψεις σε κόλλες αναφοράς και τους ζητάνε, είναι μικρή επιβάρυνση το να πάνε ένα-δύο πακέτα κόλλες αναφοράς στο σχολείο. Βλέπουμε ότι και τα σχολεία είναι πιο προετοιμασμένα και με τις εργασίες που γίνονται, αλλά και με τα υλικά που τους έχουν χορηγηθεί. Οι διευθυντές είναι έτοιμοι, έχουν πλέον προσαρμοστεί και όποιες ανάγκες φροντίζουν έτσι ώστε να μην υπάρχουν ελλείψεις στα σχολεία με την έναρξη του κουδουνιού, του σχολικού κουδουνιού, και αυτό είναι κάτι ευχάριστο. Παλαιότερα ίσως να είχαμε κάποιες ελλείψεις, τώρα βλέπουμε ότι έχει σταθεροποιηθεί η κατάσταση και σίγουρα αυτό δεν δημιουργεί έξτρα και πρόσθετο άγχος και πίεση στους μαθητές, στους δασκάλους.
0: Σωστά. Θετικά είναι τα πράγματα από ό,τι μας λέτε, παρόλο που το κόστος δεν είναι και μικρό, οι γονείς δεν διαμαρτύρονται, κάνουν το παν για το καλό των παιδιών τους, για τη μόρφωσή τους. Ναι, αυτό μας λέτε, έτσι δεν είναι, κάνουν το παν για τη μόρφωση των παιδιών τους.
1: Αν το πάρουμε την τελευταία δεκαετία, οι τιμές έχουν αυξηθεί. Ναι. Δεν ακολουθούν δηλαδή τις αυξήσεις που βλέπουμε σε μισθούς και συντάξεις, είναι πολύ μεγαλύτερες. Βέβαια υπάρχει πληθώρα προϊόντων, πολλοί ψωνίζουν και από το διαδίκτυο, γίνεται έρευνα αγοράς, καλό είναι να γίνει έρευνα αγοράς.
0: Βέβαια, ναι.
1: Βλέπουμε ότι από τον Αύγουστο ξεκινάνε κάποιες εκπτώσεις και προσφορές. Δηλαδή μπορεί ο καταναλωτής να επωφεληθεί και να φέρει το κόστος και τη δαπάνη εκεί που επιθυμεί. Γιατί πρέπει να γίνεται έρευνα αγοράς, έρευνα στη τιμή των αγαθών, σε ομοειδή προϊόντα ή που προσφέρουν παρόμοια χαρακτηριστικά, εξυπηρετούν παρόμοιες ανάγκες του μαθητή, όπως επίσης και έρευνα στη ποιότητα. Δηλαδή καλό είναι ένα σακίδιο, μια κασετίνα, να έχει αντοχή στον χρόνο. Και επίσης να φροντίζουν οι γονείς να έχει κάποιες ορθοπαιδικές ιδιότητες, να πω έτσι, για το τέκνο τους. Γιατί θα το βάζει στον νόμο, το σακίδιο, την τσάντα, οπότε καλό είναι να τα βλέπει όλα, να βλέπει την ποιότητα της κατασκευής και αυτών που αγοράζει. Επίσης, όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, σβίστρες οι οποίες έχουν μυρωδιά από φρούτο, από και τέτοιου είδους αντικείμενα, μολύβια. Καλό είναι να αποφεύγονται στα νύπια και στις μικρότερες ηλικίες για φρωτάκια, γιατί μπορεί να τα βάλουν στο στόμα και να τα καταπιούν. Και μπορεί κάποιο αδερφάκι του στο σπίτι να τα πάρει και επίσης να τα καταπιεί. Αυτό παρατηρείται ειδικά σε σβίστρες, οι οποίες έχουν έντονα ζωηρά χρώματα και κάποια γεύση έτσι που παραπέμπει σε γλυκό, σε καραμέλα, που μυρίζει, αν καταλάβατε.
0: Καλά κάνετε και τα επισημαίνετε όλα αυτά. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Μας δώσατε μια έτσι συνολική εικόνα για το γη.
1: Πληροφορηθήκαμε χθες και το θάνατο της νεαρής μαθήτριας.
0: Δυστυχώς όλο αυτό συζητάμε σήμερα.
1: Δηλαδή, από τη μία είναι το κόστος, αλλά πρέπει να δούμε λίγο το θέμα των μαθητών, να μην πιέζονται. Ψυχολόγοι υπάρχουν, νοσηλευτές, μπορούν να προσφέρουν βοήθεια. Αλλά θεωρώ ότι πρέπει το σχολείο να είναι ένας χώρος όπου το παιδί να μην πηγαίνει με άγχος ή με τα προβλήματα εκτός σχολείου. Και δεν ξέρεις φυσικά τι απασχολεί τον καθένα, αλλά είναι άσχημο αυτό που έγινε και πραγματικά συγκλονιστήκαμε σε συνδυασμό και με ένα προηγούμενο περιστατικό πριν από δύο εβδομάδες στην Ξάνθη, αν θυμάμαι καλά.
0: Έτσι, ναι, στην Ξάνθη, ναι.
1: Και τι έχασε τη ζωή του. Πραγματικά, δηλαδή, εύχομαι το σχολείο να απομακρύνει τέτοια γεγονότα και να γίνει ένας χώρος που το παιδί ευχάριστα θα πηγαίνει και με χαμόγελο θα αντιμετωπίζουν οι δάσκαλοι, οι καθηγητές και τα παιδιά, οι μεν τους δε. Γιατί πραγματικά και η οικογένειά της είναι συγκλονισμένη όλη.
0: Κύριε Ιωαννίδη, να κλείσουμε έτσι, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Και εγώ για την πρόσκληση που μας κάνατε.
0: Να είστε καλά, γεια σας. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, κλείνουμε και την εκπομπή από τις 8. Πάμε στα δελτία ειδήσεων. Χωριστές εκπομπές μετά από Φλόρινα και Κοζάνη. Καλημέρα.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα καταγράφονται σε αρκετούς δρόμους του Λεκανοπεδίου. Χαμηλές ταχύτητες αυτή την ώρα. Στη λεωφόρο Κηφισού στην άνοδο και στην κάθοδο από το ύψος τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Φιλαδέλφια. Στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Στη λεωφόρο Κηφισίας η κίνηση κατά διαστήματα είναι μποτιλιαρισμένη κυρίως στο ρεύμα προς το κέντρο. Αλλά και στο λιμάνι του Πειραιά και στους γύρω δρόμους παρουσιάζεται αυξημένη κίνηση, καθώς και στην παραλιακή της λεωφόρο Ποσειδώνος, κυρίως στο ρεύμα προς τη Γλυφάδα. Καθυστερήσεις που φτάνουν τη μισή ώρα καταγράφονται στην Αττική Οδό, κυρίως στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο και συγκεκριμένα από τον κόμβο Φιλίσσεως στον κόμβο της λεωφόρου Κηφισίας. Χαμηλές ταχύτητες με καθυστερήσεις περίπου 10 λεπτών παρατηρούνται και στο ρεύμα προς την Ελευσίνα από το κόμβο Πλακεντίας έως τη λεωφόρο Κηφισίας. Κυβερνητική παρέμβαση έτσι ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας την πρώτη εφόλιστη ύλη συνέντευξή του μετά τη ΔΕΦ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την ενεργειακή επάρκεια, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων στα καύσιμα. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται οι ανακοινώσεις. Συνεδριάζουν σήμερα στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Στο τραπέζι η ενεργειακή κρίση, το ράλι ανόδου στα καύσιμα και οι δύο πολεμικές συγκρούσεις. Σε έκτακτη συνέντευξη τύπου για το νέο πλαίσιο ελέγχων των ιδιωτικών ιατρείων στη σκιά του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη, αναμένεται να παραχωρήσει η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας στις 11.30 σήμερα. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Υπουργός γνωστοποίησε ότι στη συνέντευξη θα παρουσιαστεί ένα νέο σύστημα AI ελέγχου ιδιωτικών ιατρείων, μέσω του οποίου θα εξετάζονται οι άδειες πριν από το επισκεπτήριο. Στο μεταξύ, για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ με έγγραφό τους αποκαλύπτουν την πλήρη άρνηση συνεργασίας των δύο γιατρών, λέγοντας πως κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή στο νοσοκομείο δεν ανέπνεε και ότι είχε προηγηθεί κάρπα από το γιατρό, καθώς και χορήγηση αδρεναλίνης. Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι οι γιατροί που ήταν στο σημείο αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή. Ανοιχτή είναι ξανά η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, δίνοντας μια δεύτερη ευκαιρία στους δικαιούχους που δεν υπέβαλαν αίτηση κατά την αρχική προθεσμία. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και τις 22 Σεπτεμβρίου. Χωρίς τις αισθήσεις του, ανασύρθηκε άνδρας μετά από φωτιά σε δωμάτιο ξενοδοχείου στη Μύκονο τα ξημερώματα. Έκτακτα μέτρα σε ισχύ από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και πορεών στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Ισχυρή αστυνομική παρουσία αναμένεται στην ευρύτερη περιοχή. Στη Θεσσαλονίκη, αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχει προγραμματιστεί για τις 6 στην Καμάρα. Προσωρινά εκτός λειτουργίας είναι ο σταθμός Αγίας Σοφίας του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς εντοπίστηκε καπνός στο εσωτερικό του εν λόγου σταθμού. Όπως αναφέρεται, όλα τα συστήματα πυρασφάλειας ενεργοποιήθηκαν άμεσα και για προληπτικούς λόγους εφαρμόστηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σχεδιάζει την πρώτη του συνάντηση με την προσωρινή Πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ενδεχομένως την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το Άξιος.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, σήμερα 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Διαφημίσεις.
1: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
2: Πάνω από 75 δημιουργία από 8 χώρες συναντιούνται 18 με 20 Σεπτεμβρίου στο Le Mans Prespon. The Singing of the Nightingale, Διεθνές Φεστιβάλ. Εικαστική έκθεση. Συναυλία στις 19 Σεπτεμβρίου με Παντελή Στόικος Λαϊ Quartet, Μόερα, Τρίτο Κόλωνο και Within the World Duo. Προβολές ταινιών. Η τέχνη μετακινεί τα όρια. Διοργάνωσε τον Μπαφ Δυτικές Πινελιές. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Κοινωνικός λειτουργός, δωρεάν, κοντά σου. Ψυχολόγος, χωρίς αναμονή. Νομική βοήθεια, παροχές, ενημέρωση, όλα στο ίδιο μέρος. Το ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας λειτουργεί σε 13 δήμους και είναι εδώ για σένα. Δεν χρειάζεσαι σύσταση, δεν χρειάζεσαι χαρτιά. Χρειάζεσαι να έρθεις. Έλα στο hub. insocialhub.gr. Ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας. Ένα πρόγραμμα της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και όλους και σήμερα Παρασκευή, πρωινό Παρασκευή, σήμερα μαζί σας με το χαρακτηριστικό σήμα έναρξης είναι οι πρωινές διαδρομές στα ραδιοφωνά σας στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο στο rteco.gr, / radio, / Κοζάνη. 18 Σεπτεμβρίου του 2026, μετά την εκπομπή της συνακρόασης μέχρι και τις 9 με την Τάσα Παπαντώνη, από τώρα 8 λεπτά μετά τις 9 μέχρι και τις 11 μαζί σας με νεότερα εξελίξεις, θέματα, ζητήματα, ερωτήματα και βεβαίως σχόλια, ανταποκρίσεις και ό,τι προκύψει και από την επικαιρότητα και με διαχρονικά θέματα που θα σταθούμε και σήμερα μαζί σας. Για 2 περίπου ώρες ο Αντώνης Μαυρίδης είναι στο μικρόφωνο, παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής. Ο Γιάννης Κάτανος είναι στη ρύθμιση των ήχων, ο Νίκος Γκουτζομήτρος στην μουσική επιμέλεια. Με τους συναδέλφους δημοσιογράφους μαζί, την καλημέρα μας και πάλι καλή σας ακρόαση.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, δεν ξέρω πόσο καλή είναι η μέρα σήμερα, πραγματικά δεν ξέρω πόσο καλή είναι η μέρα σήμερα. Και νομίζω ότι πλέον στις σκέψεις μας είναι πολλά πράγματα. Ούτε θέλω να βαρύνω κλίμα, ένα κλίμα που νομίζω ότι είναι βαρύ, ούτε όμως φίλες και φίλοι να το προσπεράσουμε κιόλας, ούτε και να μπούμε σε δρόμους και μονοπάτια τα οποία δεν τα γνωρίζουμε, ούτε πρέπει βεβαίως να μπούμε, αλλά από την άλλη δεν μπορεί παρά να στείλουμε, δεν ξέρω αν είναι μήνυμα, δεν ξέρω αν είναι καμπανάκι, δεν ξέρω αν είναι κάτι άλλο, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι, αλλά κυρίες και κύριοι, ένα ακόμη παιδί, ένα 16χρονο κορίτσι που βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο πρώτο γενικό λύκειο Κοζάνης. Δύο παιδιά, ένα τώρα στην Κοζάνη, ένα πριν από λίγες μέρες στην Πτολεμαϊδα. Δεν ξέρω τι σημαίνει όλο αυτό, τι γίνεται στις οικογένειες, τι γίνεται στην κοινωνία, τι γίνεται και μεγαλώνει μια απόσταση, μεγαλώνει η απόσταση. Σε αυτό θέλω να μείνουμε, ότι μεγαλώνει η απόσταση των νέων ανθρώπων, των νέων παιδιών με τους υπόλοιπους, με τους γονείς, με τις οικογένειες, με τα σπίτια, με την εκπαίδευση, με το σχολείο, με τους θεσμούς, τους λεγόμενους θεσμούς που τόσα και τόσα και τόσα κάθε μέρα μας λένε οι θεσμικοί και οι κύριοι αυτοί οι οποίοι και οι κυρίες αυτοί οι οποίοι μιλούν, λένε, κάνουν, προσπαθούν και όλα αυτά φίλες και φίλοι δεν δείχνουν αποτέλεσμα. Δύο νέοι άνθρωποι, δύο τραγωδίες. Δεν θέλω να ξεκινήσουμε με τίποτε άλλο, ούτε σταχυολόγηση ειδήσεων, ούτε άλλα θέματα. Άφησα αυτήν την έναρξη μιας εκπομπής να την κάνουμε σε ένα κλίμα που εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να είναι χαρούμενο, τουλάχιστον ξεκινώντας την εκπομπή μας μπορεί να έχουμε και θετικές ειδήσεις σε άλλα επίπεδα, κάποια λίγο πιο ευχάριστα νέα, λίγο πιο δυσάρεστα, κάθε μέρα τα παλεύουμε όλα αυτά, αλλά τι να παλέψεις όταν δύο νέοι άνθρωποι, χθες το 16χρονο κορίτσι που βρέθηκε νεκρό χωρίς τις αισθήσεις του στο πρώτο γενικό λύκειο Κοζάνης και τις προηγούμενες μέρες ένας φοιτητής από την Πτολεμαϊδα στην Ξάνθη. Δύο νέοι άνθρωποι, δύο τραγωδίες. Ερωτηματικά που δεν μπορούμε φίλες και φίλοι να τα προσπεράσουμε, να τα κρύψουμε και να μην τα πούμε. Τι φταίει, τι γίνεται. Τι γίνεται τόσα χρόνια στις κοινωνίες και η απόσταση αυτή για την οποία μίλησα πριν από λίγο μεγαλώνει όλο ένα και περισσότερο. Πού υπάρχουν ευθύνες και δεν είναι ατομικές, είναι και ευρύτερα κοινωνικές, συλλογικές. Τι συμβαίνει στα παιδιά και τους νέους. Πόσο μπορεί να αισθάνεται ένας άνθρωπος σε αυτόν τον κόσμο ότι έχει ελπίδα, ότι του δίνει χαρά, ότι του δίνει γέλιο, ότι του δίνει ζωή. Γιατί φτάνουν αυτά τα παιδιά, φίλες και φίλοι, εκεί, σε αυτόν τον δρόμο, σε αυτόν τον δρόμο της αυτοχειρίας. Και από την άλλη, πόσο διαπιστώνονται και πόσο αντιμετωπίζονται θέματα ψυχικής υγείας που όλο ένα και περισσότερο βλέπουμε σε νέους ανθρώπους να προκύπτουν και φτάνουν σε αυτές τις αποφάσεις. Είναι μεγάλα ζητήματα. Νομίζω ότι κύπτουνε και φτάνουν σε αυτές τις αποφάσεις. Είναι μεγάλα ζητήματα. Νομίζω ότι

Χθες στην Κοζάνη, πριν από λίγες μέρες, νέος από την Πτολεμαϊδα που σπούδαζε στην Ξάνθη, παρά λίγους μήνες πριν, δύο νέα κορίτσια και που υπάρχει προβληματισμός, που υπάρχει αλλαγή κατεύθυνσης. Αυτό απαιτείται, αλλαγή κατεύθυνσης για μια κοινωνία που θα δίνει χώρο, που θα δίνει ρόλο, που θα δίνει δυνατότητες στους νέους ανθρώπους και όχι λόγια του αέρα, φίλες και φίλοι, που θα μικρύνει την απόσταση μεταξύ των παιδιών, της νεολαίας, της οικογένειας, που κάθε οικογένεια έχει τα δικά της δράματα, τα δικά της μαρτύρια, το δικό της σταυρό περνάει, και βεβαίως όλους τους άλλους που δεν ξέρω, η απόσταση αυτή μεγαλώνει και στην επικοινωνία και στη σχέση και στους ανθρώπους. Μείναμε με τα κινητά μας, μείναμε απομονωμένοι και φίλες και φίλοι, η ελπίδα δεν υπάρχει. Την αναζητούμε, την προσδοκούμε, αλλά η απόσταση ολοένα και μεγαλώνει από τη νέα γενιά. Γι' αυτό και δεν συμμετέχει στις εκλογές, γι' αυτό τους βαρέθηκε, γι' αυτό τους ηχάθηκε, γι' αυτό έχουμε και ακραίες εκφράσεις εκεί μέσα. Και γι' αυτό λέμε πολλά για το κοινωνικό δίκτυο προστασίας, αλλά δεν το βλέπουμε όταν χρειάζεται. Δεν είδαμε αυτό το κοινωνικό δίκτυο προστασίας να λειτουργεί με τον άστεγο που επί μήνες ήταν στα ΚΤΕΛ. Δεν τον είδαμε. Δεν είδαμε και μια υπηρεσία να πάει να τον εντοπίσει αφού 6 μήνες ποιον έρχονταν εκεί στα ΚΤΕΛ και κοιμόνταν. Δεν είδαμε κάποιος να ενδιαφέρεται. Μια υπηρεσία να ενδιαφερθεί, να τον πάρει, να τον βρει μια δομή, να στεγαστεί, να μην βρεθεί νεκρός στα ΚΤΕΛ. Όλο αυτό το κοινωνικό δίκτυο, ο κοινωνικός δίκτυος προστασίας δεν υπάρχει. Οι φίλες και φίλοι, αν λέμε ότι υπάρχει, δεν έχει αποτελεσματικότητα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Στα γραφεία κλειστήκανε οι υπηρεσίες. Δεν κάνουν κάτι άλλο. Είναι λίγοι, δεν είναι στελεχωμένες. Όλα αυτά τα έχουμε πει κατά καιρούς. Οι ευθύνες είναι πολλαπλές. Ας το πάρουμε χαμπάρι και ας ξυπνήσουμε όσο γίνεται νωρίτερα. Κυριολεκτικά, γιατί χάνεται η νέα γενιά. Φεύγει, μεταναστεύει, αισθάνεται αδικία, δημιουργούνται επιπλέον ψυχολογικά ζητήματα, προβλήματα, δεν γίνονται νέες οικογένειες, δεν αποφασίζουν να κάνουν οικογένεια, δεν μπορούν να κάνουν οικογένεια. Μένουν στα πατρικά τους, μένουν στα σπίτια τους 30, 35, 40 χρονών παιδιά. Και εμείς, φίλες και φίλοι, πελι άλλων, τυρβάζουμε. Αυτά. Μπορούμε να πούμε πολύ περισσότερα. Μένω σε αυτά, φίλες και φίλοι, δεν είναι καλή ημέρα σήμερα και δεν μπορεί να είναι καλή όταν χάνεται ένα νέο παιδί, ένα 16χρονο κορίτσι, χθες βρίσκεται χωρίς τις αισθήσεις του στο πρώτο γέλ Κοζάνης, τώρα στην Κοζάνη πριν από λίγες μέρες με την Πτολεμαϊδα και. Μένουμε σε αυτά. Πάμε παραπέρα, φίλες και φίλοι, ας πάρουμε μια ανάσα, ένα τραγούδι για να δώσουμε συνέχεια με ό,τι άλλο έχει σήμερα η επικαιρότητα.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

Πρωινές διαδρομές, πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή, φίλες και φίλοι, σε ένα βαρύ κλίμα από την χθεσινή τραγωδία με μαθήτρια νεκρή σε σχολείο στην Κοζάνη και από αυτά που συνέβησαν και τις προηγούμενες μέρες με το φοιτητή από την Τολεμαϊδα στην Ξάνθη και αυτά τα πρώτα σχόλια που κάναμε ξεκινώντας, δεν θα μπορούσαμε. Κανένα άλλο θέμα πραγματικά δεν θα είχε μεγαλύτερη σημασία από αυτό. Κυριολεκτικά, αυτό το «δεν αντέχω άλλο» πολύ νέων ανθρώπων το ακούμε όλο και πιο συχνά. Το επαναλαμβάνω αυτό, αυτό το «δεν αντέχω άλλο» που λένε πολλά νέα παιδιά. Αυτό που ολοένα και περισσότερο δυστυχώς επαναλαμβάνεται και ακόμη δεν έχουν προβληματίσει ή μάλλον προβληματίζονται συνήθως οι ήδη προβληματισμένοι. Αυτοί που δεν προβληματίζονται, δεν προβληματίζονται. Περνάει μισή ώρα και τελειώνει η ιστορία αυτή και εκείνο μόνο για κουτσομπολιό, για να θέλουν να μάθουν εκείνο το άλλο, το παράλληλο, το παρατρίτο. Ας μην μπούμε σε αυτά. Δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Μπορεί να μας προβληματίσει αυτή όλο ένα και πιο συχνή φράση νέων ανθρώπων «δεν αντέχω άλλο» για να καταλάβουμε τι γίνεται στις οικογένειες, στα σπίτια, στην κοινωνία, στην πόλη, στην περιοχή, στη χώρα, στους θεσμούς. Αυτό. Ας μείνουμε με αυτά για να δώσουμε συνέχεια. Και είναι Παρασκευή, είναι 18 Σεπτεμβρίου, η ώρα είναι 25 λεπτά μετά τις 9. Να πάμε στην επισκόπηση του τοπικού τύπου με τα πρωτοσέλιδα θέματα σήμερα των τοπικών εφημερίδων.

Οι τοπικές εφημερίδες λοιπόν, όσες μας αποστέλλονται εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στην εκπομπή, στην ΕΡΤΕ, και βεβαίως θα ξεκινήσουμε από την εφημερίδα Θάρρος. Bloomberg, ένα τεράστιο data center στην Κοζάνη, ελπίδα για την οικονομία της Δυτικής Μακεδονίας, γράφει η εφημερίδα Θάρρος. Τραγωδία στην Κοζάνη, αυτό το λέγαμε, 16χρονη μαθήτρια νεκρή σε σχολείο, ευρωπαϊκή πρόσκληση για τεχνίτες με επιχορήγηση 5.000 ευρώ και δωρεάν τεχνική υποστήριξη. Ενδιαφέρον το θέμα, θα το δούμε και στην πορεία. Επιστημονική μερίδα για το κάστρο των Σερβίων, προοπτικές ανάδειξης και αξιοποίησης. Πολλές θέσεις εργασίας στην Κοζάνη για αυτή τη νέα μονάδα φαρμακοβιομηχανίας Ρόντις Ελλάς στη ΒΙΠΕ Κοζάνης. Βεβαίως από αρχές του νέου έτους, με βάση τα όσα μας είπε ο Δημαρχός Κοζάνης, ο κ. Γιάννης Κοκαλιάρης, θα βλέπουμε πιο ουσιαστικά βήματα να γίνουν προκειμένου να υλοποιηθεί κάποια στιγμή και να γίνει αυτή η επένδυση στην Κοζάνη που ανακοινώθηκε από τον ίδιο τον πρόεδρο της εταιρείας στη Λάρισα. Ανακαίνισε της αίθουσας Φίλιππος στην Λέσχη Αξιωματικών Κοζάνης και άλλαξε ρυθμό η Κοζάνη, περπάτημα, βιώσιμες ιστορίες και κοινωνική προσφορά στην πρεμιέρα των εκδηλώσεων στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Χθες είχαμε και ένα ρεπορτάζ που ακούσατε στην εκπομπή μας.

Από την εφημερίδα Θάρρος στην εφημερίδα Ο Χρόνος, σήμερα Παρασκευή, κεντρικό πρωτοσέλιδο θέμα, το μεγάλο στοίχημα πίσω από τα data center στην Κοζάνη. Το Bloomberg εστιάζει στις θέσεις εργασίας και στην επόμενη μέρα της περιοχής. Στην Κοζάνη και στο σχέδιο της ΔΕΗ για την ανάδειξη ενός από τα μεγαλύτερα data center στην Ευρώπη στρέφει το ενδιαφέρον του το Bloomberg. Σε εκτενές δημοσίευμα, το Διεθνές Πρακτορείο παρουσιάζει την επένδυση ως πιθανή διέξοδο για μια περιοχή, για μια περιοχή που δοκιμάζεται από τη συρρήκνωση της λιγνητικής δραστηριότητας. Το δημοσίευμα καταγράφει και τις επιφυλάξεις κατοίκων και τοπικών φορέων για το κατά πόσο τα νέα έργα θα καλύψουν τις θέσεις εργασίας που χάθηκαν. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να καλύψουν τις θέσεις εργασίας που χάθηκαν. Άλλωστε, κανένας, ούτε η ΔΕΗ, μιλάει για 20.000 θέσεις και 25.000 θέσεις εργασίας που βέβαια χάνονται από την απολιγνητοποίηση. Αυτό συνεπώς είναι δεδομένο. Οι αριθμοί για την απασχόληση αποτελούν εκτιμήσεις τελέχους της ΔΕΗ, αφορούν την πλήρη ανάπτυξη ενός επενδυτικού σχεδίου και ανακοινώθηκε για μια ακόμη φορά και το data center με βάση μια συμφωνία που υπογράφεται. Αυτό είναι το κεντρικό πρωτοσέλιδο θέμα στην εφημερίδα Ο Χρόνος. Σήμερα Παρασκευή, νεκρή 16χρονη μαθήτρια σε λύκειο της πόλης της Κοζάνης, το λέγαμε και πριν, με αυτό ξεκινήσαμε και πώς αλλιώς άλλωστε. Γιάννης Κοκαλιάρης, δήμαρχος Κοζάνης για τη Ρόντις Ελλάς, την εταιρεία αυτή με την φάρμακο βιομηχανία, πολύτιμες θέσεις εργασίας για την Κοζάνη. Αναλυτικά στοιχεία έδωσε μιλώντας στην εκπομπή μας χθες ο δήμαρχος Κοζάνης, ο κύριος Γιάννης Κοκαλιάρης. Στόχος οι ενημερωμένοι δότες μυελού των οστών που δεν θα κάνουν πίσω, ένα ακόμη θέμα από την εφημερίδα Ο Χρόνος, και σε ρυθμούς βιώσιμης κινητικότητας η Κοζάνη επίσης στην ίδια εφημερίδα. Η στήλη μεταξύ μας της Ιωάννας Κοσταρέλα σήμερα έχει το θέμα με τον τίτλο «Τα παιδιά και τα μάτια μας. Κανείς δεν ξέρει τι υπάρχει στο μυαλό ενός παιδιού στην εφηβεία, ή μάλλον μπορούμε απλά να θυμηθούμε και να εικάσουμε με βάση τη δική μας εμπειρία», γράφει μεταξύ άλλων ξεκινώντας το άρθρο της η Ιωάννα Κοσταρέλα σήμερα στο Χρόνο.

Επισκόπηση τύπου συνέχεια του τοπικού τύπου να πως θα προμηθευτεί η ΔΕΙΑΚ Πετρέλαιο για τη λειτουργία της τηλεθέρμανσης, γράφει χαρακτηριστικά στο θέμα αυτό. Ενδιαφέρον βεβαίως ο τίτλος τουλάχιστον, έτσι πως τίθεται και έτσι πως μπαίνει. Για να ρίξουμε και μια ματιά έτσι στο ρεπορτάζ αυτού του κεντρικού πρωτοσέλιδου θέματος. Αναφέρεται στο άρθρο 57 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με τίτλο «Ρύθμιση του τομέα της αλίας τροποποίηση του αλιευτικού κώδικα». Και επίσης επισημαίνει ότι ειδικά για την κάλυψη του κόστους προμήθειας καυσίμου για τη λειτουργία της τηλεθέρμανσης του Δήμου Κοζάνης και μέχρι τη σύνδεση της τηλεθέρμανσης με το ενιαίο δίκτυο τηλεθέρμανσης παρέχεται έκτακτη ενίσχυση στην υπηρεσία τηλεθέρμανσης της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυψης και Αποχέτευσης Κοζάνης από τον ειδικό λογαριασμό με την ονομασία Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, τηρουμένων των ενωσιακών κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων. Αυτό λέει μεταξύ άλλων και έχει όλη τη ρύθμιση που αφορά, φίλες και φίλοι, το πώς θα προμηθευτεί η ΔΕΙΑΚ Πετρέλαιο για τη λειτουργία της τηλεθέρμανσης. Μιλάμε για 62 εκατομμύρια για τα δύο χρόνια, όπως λέγεται χαρακτηριστικά. Αυτό είναι το κεντρικό πρωτοσέλιδο θέμα. Στην εφημερίδα Πρωινός Λόγος ακόμη, 16χρονο κορίτσι βρέθηκε χωρίς αισθήσεις στο πρώτο γέλ Κοζάνης. Πολλές θέσεις εργασίας έρχονται στην Κοζάνη μέσα από τη μονάδα φαρμακοβιομηχανίας που θα γίνει στη ΒΠΕ. Πρέπει να λυθούν και κάποια θέματα εκεί με τη ΒΠΕ. Χθες μίλησε για όλα αυτά και ο Δήμαρχος Κοζάνης, ο κ. Γιάννης Κοκαλιάρης, ο οποίος αναφέρθηκε και στις υποδομές που πρέπει να ολοκληρωθούν και να συνεχιστούν να γίνουν στη ΒΠΕ Κοζάνης για να εγκατασταθούν τόσο αυτή η φαρμακοβιομηχανία, όσο και μια άλλη εξαγώγημη εταιρεία που έχει να κάνει με γιαούρτια, φίλες και φίλοι, και επίσης μίλησε στην εκπομπή. Χθες ο Δήμαρχος Κοζάνης, Άδωνης Γεωργιάδης, τυχερός ο Δήμαρχος που υποδέχεται άλλη μια καινούργια επένδυση, λέει χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργιάδης. Ξεκινά το δίκτυο φυσικού αερίου στα Σέρβια, Υπουργός Υγείας για Δυτική Μακεδονία και πρόγραμμα στην Κρήτη. Μια κοινωνία που πήγε ο ένας, ούτε πεινάμε στο δεκαήμερο, ούτε πεταμένοι στους δρόμους είμαστε, λέει ο Υπουργός Υγείας. Συχνά πυκνά αναφέρεται στη Δυτική Μακεδονία, τώρα δεν ξέρω κατά πόσον και ο Υπουργός κάνει την αυτοκριτική του σε σχέση με το τι ζει η Δυτική Μακεδονία, γιατί αυτοί που είμαστε εδώ τα καταλαβαίνουμε, τα ζούμε, τα κατανοούμε και βεβαίως, φίλες και φίλοι, καμιά υπερβολή ένθεν κακήθεν δεν είναι καλή στην προκειμένη περίπτωση, ίσα ίσα που εκνευρίζει αντί να δημιουργεί κάτι άλλο από αυτό που κάθε ένας με τα όποια λέγονται κάθε φορά ένθεν κακήθεν, επαναλαμβάνω, νομίζω ότι μπορεί να ασκήσει πολιτική σε μια κοινωνία που ζει έτσι και αλλιώς και ξέρει τι ακριβώς βιώνει. Το Υπουργείο Εσωτερικών καλεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος για την εξέταση του θέματος με την κατάσταση της Ακρινής. Ένα ακόμη θέμα, η Ακρινή, φίλες και φίλοι, που έχει αλλάξει τα δεδομένα με τον αγώνα ενός συλλόγου, κυριολεκτικά ενός συλλόγου, ο Σύλλογος Περιβάλλοντος και Ανέργων Ακρινής, το πίστεψε όταν όλοι το εγκατέλειψαν, σχεδόν όλοι εγκατέλειψαν το θέμα της μετεγκατάστασης, όλοι μιλούσαν για το πράσινο χωριό, η κυβέρνηση είχε προσδιορίσει και τα βήματά της και είχε ανακοινώσει και έρχεται λοιπόν ο αγώνας χρόνων, πολλών χρόνων μέσα από τα δικαστήρια να πει ότι κακώς κύριοι ακυρώσατε τη μετεγκατάσταση. Δεν μπορείτε με ένα νόμο να ακυρώνετε έναν άλλο νόμο με μια ρύθμιση δηλαδή και μια τροπολογία. Αυτό προφανώς δείχνει μια συνέπεια και μια απαράδεκτη κατάσταση για την πολιτεία και επανήλθε και πάλι και αλλάζει τα δεδομένα, πρέπει να προχωρήσει με την κατάσταση. Και άρα πρέπει να προχωρήσει και τους επόμενους μήνες, το επόμενο εξάμηνο, η διαδικασία σε πρώτο επίπεδο ουσιαστικά της αναγκαστικής απαλωτρίωσης του οικισμού της Ακρινής για την μετεγκατάσταση. Επαναλαμβάνω, είναι ένα από τα θέματα σήμερα και της εφημερίδας Πρωινός Λόγος. Το Υπουργείο Εσωτερικών καλεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος για την εξέταση του θέματος της μετεγκατάστασης λοιπόν της Ακρινής. Και να ολοκληρώσουμε σήμερα την επισκόπηση του τοπικού μας τύπου με την εφημερίδα Πτολεμαίος. Σοκ στο Πανελλήνιο από το θάνατο μαθήτριας Δευτέρας Λυκείου σε σχολείο της Κοζάνης. Σοφία Ζαχαράκη, υπουργός, οι εκπαιδευτικοί έκαναν ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό. Ψυχολόγοι βρίσκονται από σήμερα στο σχολείο, στο τρίτο γέλ Κοζάνης, για να υποστηρίξουν τους μαθητές και την εκπαιδευτική κοινότητα σε μαύρο φόντο, το κεντρικό πρωτοσέλιδο θέμα σήμερα της εφημερίδας Πτολεμαίος. Άλλα θέματα στην ίδια εφημερίδα, στη Βουλή η ρύθμιση για το πετρέλαιο της τηλεθέρμασης Κοζάνης, τα ποσά για τις δύο θερμαντικές περιόδους και η πρόβλεψη για την τρίτη χρονιά, εχμές του κυρίου Σπόντι μέχρι πρώτην ως Δημοτικού Συμβούλου στην Εορδαία και πρώην Αντιδημάρχου, εχμές του κυρίου Σπόντι
για τον Παναγιώτη Πλακέτα, το Δήμαρχο Εορδέας, χαργεντιζόταν με τους κυβερνώντες, λέει χαρακτηριστικά ο κύριος Πόντης, απευθυνόμενος στον Δήμαρχο, στον κύριο Παναγιώτη Πλακέτα στην Εορδέα. Επένδυση 50 εκατομμυρίων ευρώ το σχέδιο της Ρόντης για την Κοζάνη και σώσα από το ΕΒΕ Καστοριάς για το κόστος θέρμανσης, επίσης σήμερα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Πτολεμαίος.

Η ώρα είναι 38 λεπτά μετά τις 9. Τα τηλέφωνα είναι στη διάθεσή σας, φίλες και φίλοι, και για την ανοιχτή γραμμή, τη δική σας γραμμή επικοινωνίας, με ό,τι λέμε καθημερινά. Πραγματικά σας ευχαριστούμε για μηνύματα, για τις καλημέρες που μας στέλνετε και στα προσωπικά μας εδώ, στο SMS, στα προσωπικά μας στο Messenger, και βεβαίως τα τηλέφωνα που είναι στη διάθεσή σας και τώρα είναι το 2461-022-918. 2-4-61-0-22-9-18, το λέω αργά, και 2-4-61-0-41-2-11. Δύο τηλέφωνα, σημειώστε τα, καταγράψτε τα, που μπορείτε να καλείτε. Όπου και αν βρίσκεστε, όπου και αν μας ακούτε, είτε μας ακούτε στην συμβατική μας συχνότητα 100,2 στα FM στη Δυτική Μακεδονία γενικότερα, είτε μας ακούτε και διαδικτυακά εντός και εκτός Δυτικής Μακεδονίας, εντός και εκτός της χώρας, και ευχαριστούμε για πολλά μηνύματα διαδικτυακών πλέον ακροατών μας, οι οποίοι μέσα από το rteco.gr/radio/Κοζάνη ακούν καθημερινά και μας ακούν και συμμετέχουν και στέλνουν μηνύματα και μας στέλνουν και στα προσωπικά μας. Είναι πάρα πολύ εύκολο πλέον, υπάρχει απόλυτη διάδραση παντού και δυνατότητες, και βεβαίως αυτό μπορείτε να το κάνετε και με ακόμα πιο απλό τρόπο, κατεβάζοντας την εφαρμογή AirTeco στο κινητό σας. Κατεβάζετε την εφαρμογή AirTeco. Πατάτε AirTeco, την κατεβάζετε, την έχετε μόνιμα στο κινητό σας και μπορείτε να πάσα ώρα και στιγμή, φίλες και φίλοι, να μπαίνετε, να ακούτε όλα τα προγράμματα της ΕΡΤ. Βλέπετε τα προγράμματα πάνω στην μπάρα εκεί, με το που μπαίνετε στο AirTeco, στην εφαρμογή που θα έχετε κατεβάσει στο κινητό σας. Βλέπετε τα προγράμματα της ΕΡΤ, πατάτε ΕΡΤ Περιφέρεια και από το ΕΡΤ Περιφέρεια πατάτε Κοζάνη. Εκεί λοιπόν μας ακούτε καθημερινά και ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας, γιατί μας στέλνετε πολλά μηνύματα και παίρνουμε και αρκετές πληροφορίες. Σας ευχαριστούμε για όλα. Συμφωνείτε, διαφωνείτε, καταγράφετε τις απόψεις σας, τις εκτιμήσεις σας, τα ερωτήματά σας, τις προτάσεις σας, αλλά και τις πληροφορίες που έχετε να δώσετε για οτιδήποτε. Είχαμε πάρει πάρα πολλά μηνύματα για τα θέματα της Εγνατίας που τα σχολιάσαμε, και τώρα για αυτό το νέο κορίτσι, φίλες και φίλοι, και την τραγωδία χθες στην Κοζάνη. Επίσης δεχτήκαμε και δεχόμαστε αρκετά μηνύματα. Κάναμε ήδη αναφορές και σχόλια που νομίζω ότι θα έπρεπε να μας έχουν κινητοποιήσει χρόνια πριν και πολύ καιρό πριν, αλλά σε κάθε περίπτωση πάντα πρέπει να τα βλέπουμε σε κάθε επίπεδο, ό,τι και αν συμβαίνει. Και έχουμε πολλά άλλα θέματα για δρόμους, για υπηρεσίες, για θέματα της απολυκινητοποίησης, για μια σειρά από ζητήματα που αποσχολούν την καθημερινότητα όλων. Τώρα όμως να ρίξουμε μια ματιά σε αυτήν την ανακοίνωση της ΔΕΗ με την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με την Amazon Web Service για τη δημιουργία Data Center στη Δυτική Μακεδονία. Η ΔΕΗ λοιπόν, γιατί σήμερα είναι πρωτοσέλιδο θέμα παντού, άλλωστε το έστειλε και αυτό αναδημοσιεύεται από τις εφημερίδες, η ΔΕΗ και η Amazon Web Service υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας, το οποίο καθορίζει το πλαίσιο και τους βασικούς όρους για την ανάπτυξη Data Center στον Άγιο Δημήτριο στη Δυτική Μακεδονία. Βέβαιως, το Data Center αναφέρθηκε τόσο στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην περιοχή μας, τόσο και στην επίσκεψη του κυβερνητικού κλιμακίου, με μια σειρά δράση. Συνεχώς η ΔΕΗ το δημοσιοποιεί. Εδώ όμως έχουμε κάτι ακόμη. Έχουμε ένα βήμα. Έχουμε την υπογραφή ενός μνημονίου συνεργασίας. Τι προβλέπετε στο πλαίσιο λοιπόν αυτό? Προβλέπετε η μίσθωση του Data Center με την ολοκλήρωση της κατασκευής του, βάση μακροχρόνιας μίσθωσης διάρκειας 15 ετών. Η ΔΕΗ παρέχει την έκταση, τα κτίρια και τις υποστηρικτικές ενεργειακές υποδομές, ενώ η εταιρεία, η Amazon Web Service, θα λέγαμε ότι εγκαθιστά και λειτουργεί τις υποδομές πληροφορικής, γιατί το μνημόνιο σημαίνει κάτι κάνει ο ένας, κάτι ο άλλος. Η εταιρεία αυτή μισθώνει το Data Center. Στην αρχική φάση το Data Center διαθέτει ισχύτροφο φοδοσίας 300 MW. Η ΔΕΗ και η εταιρεία αυτή Amazon Web Service, φίλες και φίλοι, η εταιρεία σκοπεύουν να διερευνήσουν μαζί με τη ΔΕΗ την περαιτέρω επέκταση από 300 MW στην αρχή έως και 1 GW, υπό την επιφύλαξη αμοιβαίας συμφωνίας των συνθηκών της αγοράς και της σύναψης περαιτέρω οριστικών συμφωνιών. Επίσης, η εταιρεία αυτή Amazon Web Service αγοράζει και η ΔΕΗ παρέχει ενέργεια στο πλαίσιο μακροπρόθεσμου συμβάσεων αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, σύμφωνα με το στόχο της Amazon για μηδενικές καθαρές εκπομπές άνθρακα στο σύνολο των δραστηριοτήτων της, προσέξτε, έως το 2040. Οι μηδενικές καθαρές εκπομπές άνθρακα στο σύνολο των
δραστηριοτήτων της εταιρείας αυτής, της παγκόσμιας αυτής εταιρείας Amazon Web Service, έχουν να κάνουν οι μηδενικές καθαρές εκπομπές και ο στόχος για μηδενικές καθαρές εκπομπές άνθρακα έως το 2040, όχι ως του χρόνου. Παράλληλα, οι δύο εταιρείες προτίθενται να εξετάσουν το ενδεχόμενο πολυετού συνεργασίας στους τομείς των τεχνολογιών και της τεχνικής νοημοσύνης με σκοπό την υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού της ΔΕΗ. Επίσης, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΔΕΗ, το project και όλοι οι εμπορικοί όροι συμπεριλαμβανομένων και των όρων που περιγράφονται τελούν υπό την επιφύλαξη της διαπραγμάτευσης και της υπογραφής οριστικών συμφωνιών. Δηλαδή, έχουμε ένα μνημόνιο συνεργασίας τώρα της ΔΕΗ με την Amazon, αλλά πρέπει να γίνουν όλα αυτά, γιατί μπορούν στη διαπραγμάτευση να αλλάξουν και ορισμένα δεδομένα όταν θα έχουμε τις οριστικές συμφωνίες. Τώρα έχουμε ένα μνημόνιο, θα πρέπει να υπογραφούν οριστικές συμφωνίες καθώς και η πλήρωση όλων των προϋποθέσεων στις οποίες περιλαμβάνεται και η ολοκλήρωση ελέγχου της επιμέλειας, η εξασφάλιση απαιτούμενη σύνδεση με το δίκτυο και η λήψη όλων των απαραίτητων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές. Αυτή είναι ολοκληρωμένα η ανακοίνωση της ΔΕΗ, φίλες και φίλοι, που αναφέρεται σε αυτό το θέμα που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα μας απασχολεί και τώρα και τους επόμενους μήνες στην περιοχή. Φίλες και φίλοι, είπαμε ότι ισοζύγιο είναι αυτό. Θα δούμε στο τέλος με το ισοζύγιο όχι τα θα και όχι τις ανακοινώσεις. Όταν θα γίνουν ορισμένα πράγματα, το ισοζύγιο τι θα καταγράψει. Συν πλην πόσο, φίλες και φίλοι. Μάλλον πλην συν πόσο, γιατί είναι δεδομένο ότι το πλην είναι πιο πολύ από το συν, με το δεδομένο ότι 25.000 θέσεις εργασίας εν συνόλο με την απολιγνητοποίηση δεν καλύπτονται με τίποτα, φίλες και φίλοι, όχι με μία, όχι με δύο, όχι με τρεις, με 10 και πλέον επενδύσεις, πολύ πάνω από αυτά που ήδη έχουν ανακοινωθεί. Μένουμε σε αυτά, πάμε στη συνέχεια σε ένα τραγούδι για να δώσουμε συνέχεια. Έχουμε και αρκετά ακόμη θέματα. Από την πολιτική και την αυτοδιοίκηση υπάρχει κινητικότητα. Βλέπουμε και τους κυβερνητικούς βουλευτές και τους βουλευτές της αντιπολίτευσης να κινούνται σε όλα τα επίπεδα, αλλά και ενδιαφερόμενους υποψηφίους να κινούνται πολύ, θεωρώντας δεδομένη μάλιστα και τη συμμετοχή τους στα επόμενα ψηφοδέλτια των πολιτικών κομμάτων, που όσον ούπο κάποια στιγμή θα μας προκύψει. Άλλωστε, ιονίφ θα λέγαμε, βρισκόμαστε και σε μία περίοδο που λίγο θυμίζει και προεκλογική, λίγο αργότερα θα μας έλθει, λίγο προς την άνοιξη, λίγο προς εκείνη την περίοδο φαίνεται ότι θα έχουμε εξελίξει, αν δεν συμβεί κάτι άλλο νωρίτερα. Έχουμε και θέματα λοιπόν από το πολιτικό ρεπορτάζ και το αυτοδιοικητικό ρεπορτάζ, αλλά και άλλα θέματα της καθημερινότητας. Τιμές στη βενζίνη. Τι γίνεται, θα ακούσετε και ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ αργότερα στην εκπομπή μας.

Έχουμε συνεχώς μηνύματα, φίλες και φίλοι, για αυτό που από την αρχή ξεκινήσαμε. Δεν μπορούσε να ήταν και αλλιώς. Δεν μπορεί να είναι αλλιώς όταν βλέπουμε 16 χρονών κορίτσι να βρίσκεται νεκρό χωρίς αισθήσεις του στο πρώτο Γενικό Λύκειο Κοζάνης. Διαβάσαμε το τι γίνεται. Έκανε δήλωση και υπουργός, η κυρία Ζαχαράκη, είπε για ψυχολόγους, είπε ότι έγινε το ανθρωπίνως δυνατό. Δεν ξέρω τι έγινε και αν ήταν το ανθρωπίνως δυνατό, και προφανώς δεν πάμε να δώσουμε ευθύνες εδώ δεξιά-αριστερά. Οι ευθύνες είναι και ευρύτερα της κοινωνίας και, και συλλογικά ευθύνες. Αν δεν αισθάνονται και οι υπουργοί ότι έχουμε ευθύνη για πράγματα που γίνονται, όχι για να τους καταδικάσουμε και δεν ξέρω τι άλλο να κάνουμε, αλλά να αισθανθούν, φίλες και φίλοι, να υπάρξει ανεπτυγμένη αυτή η συνέστηση, όχι στα λόγια, κυριολεκτικά στην πράξη. Γιατί τι βλέπω τώρα, παίρνω πληροφορίες, φίλες και φίλοι, ότι για παράδειγμα στην περιοχή μας έχουμε έναν παιδοψυχολόγο, έναν παιδοψυχίατρο. Έχουμε έναν παιδοψυχίατρο. Στην περιοχή έχουμε έναν παιδοψυχίατρο. Υπάρχει κατάσταση που επιβαρύνει οικογένειες, σχολεία, δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν. Υπάρχουν, ναι, και κοινωνική λειτουργία και ψυχολόγοι κάποιοι σε σχολεία και εντοπίζουν αυτό που εντοπίζουν. Από εκεί και πέρα τα παραπέρα βήματα, διότι απόπειρα αυτό το κορίτσι είχε κάνει και ένα χρόνο πριν. Σημάδια υπήρχανε. Επαναλαμβάνω, δεν μπαίνω στη διαδικασία να δώσω ευθύνη εδώ, απόδοση εκεί, παραπέρα αυτό δεν είναι δική μου δουλειά και δεν είναι δουλειά δημοσιογραφική. Η δουλειά η δημοσιογραφική είναι να αναδείξει θέματα, να δείξει συλλογικές ευθύνες, να αναδείξει ότι η κοινωνία δεν τα πάει καλά, καθόλου καλά. Κοιτούν την πάρτη τους κάποιοι και έχουν αφήσει τη νέα γενιά κυριολεκτικά στο έλεος της. Ένα μέρος αυτής της νέας γενιάς, δεν θέλω να μιλήσω για τα πανεπιστήμια που επίσης μπορώ να γνωρίζω πράγματα, ένα μέρος της νέας γενιάς βολεύεται από τους βολεμένους, να το πω έτσι πολύ χαρακτηριστικά, και είναι εμφανέστατο αυτό. Ας μην μιλήσουμε για πρόσωπα και πράγματα, βολεύεται από τους βολεμένους όπως τα ακούτε. Και ένα άλλο μέρος αισθάνεται το μεγαλύτερο περιθωριοποιημένο, ότι δεν έχω τις άκρες. Και άρα τι γίνεται, αν και η οικογένεια έχει οικονομικά προβλήματα, κοινωνικά. Πόσα παιδιά αλήθεια φοιτητές σπουδάζουν και δουλεύουν ταυτόχρονα? Το αναρωτήθηκε κανένας αυτό? Στις προηγούμενες δεκαετίες δεν το είχαμε αυτό. Τα παιδιά ανέμελα έκαναν τις σπουδές τους. Τώρα τα παιδιά αναγκάζονται. Θέλω να πω και ένα παράδειγμα. Ο γιος μου σε μια σχολή, εν πάση περιπτώσει νομική στην Κομωτινή, μου έχει πει το εξής. Υπάρχουν παιδιά που πηγαίνουν στην Αθήνα, που είναι από την Αθήνα και σπουδάζουν στην Κομωτινή δικηγόροι νομικοί, και βρίσκονται στην Αθήνα, δουλεύουν, βγάζουν χρήματα και έρχονται 10 μέρες το μήνα για να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Κομωτινή. Δεν μπορούν να παρακολουθήσουν και τα μαθήματα δηλαδή. Ποια είναι η στήριξη, ποια είναι η βοήθεια? Αναγκάζονται να δουλέψουν, να είναι ταυτόχρονα και να δουλεύουν και να φοιτούν, να σπουδάζουν. Ποια χρόνια ζουν? Το δεν αντέχω άλλο των νέων ανθρώπων έχει πολλά επίπεδα. Αλλά επαναλαμβάνω, έρχεται και μια πληροφορία που λέει ότι ο μοναδικός, έχουμε έναν μοναδικό παιδοψυχίατρο εδώ στην περιοχή μας, που έχει και μια περαιτέρω γνώση προφανώς όλων αυτών των θεμάτων ως παιδοψυχίατρος. Υπάρχει και αυτό το πεδίο της συζήτησης που μπορεί να ανοίξει διάφορα θέματα. Εμείς επιχειρούμε να μιλήσουμε με αυτόν και επιχειρούμε να έχουμε μια επικοινωνία, ίσως να την έχουμε λίγο μετά τις 10, στις 10.30 εκεί κοντά, όταν θα έχουν ολοκληρωθεί και τα δελτία ειδήσεων των 10. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ θα πάμε σε ένα ακόμη τραγούδι. Αμέσως μετά δελτία ειδήσεων από το ΕΡΤ News 105,8 θα ακούσετε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων με ειδήσεις στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Αμέσως μετά το περιφερειακό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας με τον συνάδελφο Περικλή Καραφιλίδη και η συνέχεια της εκπομπής μας. Επιχειρούμε να μιλήσουμε με αυτόν τον μοναδικό παιδοψυχίατρο στην περιοχή μας για να τον έχουμε στη συνέχεια της εκπομπής μας, αλλά θα ακούσετε και άλλα ρεπορτάζ. Ένα από αυτά, οι τιμές των καυσίμων, τι καταγράφει ο Αντώνης Δοβώνης σε ένα ρεπορτάζ το οποίο και μας απέστειλε και που καταγράφει αυτή την κατάσταση με τις τιμές της βενζίνης, τι λένε καταναλωτές, τι λένε πρόεδροι, τι λένε και πρατηριούχοι, φίλες και φίλοι. Ένα ρεπορτάζ, εν πάση περιπτώσει, που θα το ακούσετε στη συνέχεια της εκπομπής μας. Τραγούδι, δελτία ειδήσεων και συνεχίζουμε με τις πρωινές διαδρομές.

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ισχυρή σεισμική δόνηση εντάσεως 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη Βόρεια Εύβοια, η οποία έγινε στη Τίκη σε αρκετές περιοχές της Αττικής. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Κυβερνητική παρέμβαση έτσι ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στην πρώτη εφόλιστη ύλη συνέντευξή του μετά τη δεύτερη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί η προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την ενεργειακή επάρκεια, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων στα καύσιμα. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένονται οι ανακοινώσεις. Συνεδριάζουν σήμερα στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη στο τραπέζι Ενεργειακή Κρίση, το ράλι ανόδου στα καύσιμα και οι δύο πολεμικές συγκρούσεις. Σε έκτακτη συνέντευξη τύπου για το νέο πλαίσιο ελέγχων των ιδιωτικών ιατρίων στη σκιά του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, αναμένεται να παραχωρήσει η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας στις 11.30. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Υπουργός γνωστοποίησε ότι στη συνέντευξη θα παρουσιαστεί ένα νέο σύστημα AI ελέγχου ιδιωτικών ιατριών, μέσω του οποίου θα εξετάζονται οι άδειες πριν από το επισκεπτήριο. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί για το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή. Στο μεταξύ, διασώστες του ΕΚΑΒ με έγγραφό τους αποκαλύπτουν την πλήρη άρνηση συνεργασίας των δύο γιατρών. Δεν τους δόθηκε καμία πληροφορία για την κατάσταση του ασθενούς, ενώ περιέγραψαν πως κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή στο νοσοκομείο δεν ανέπνεε και ότι είχε προηγηθεί κάρπα από γιατρό, καθώς και χορήγηση αδρεναλίνης. Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι οι γιατροί που ήταν στο σημείο αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή. Ανοιχτή είναι ξανά η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026, δίνοντας μια δεύτερη ευκαιρία στους δικαιούχους που δεν υπέβαλαν αίτηση με την αρχική προθεσμία. Σύμφωνα με το Υπουργείο, οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέχρι και την 3η 22 Σεπτεμβρίου. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στην Αττική, η οποία χρησιμοποιούσε εργαλεία κλωνοποίησης φωνής για να προσποιείται φωνές συγγενικών προσώπων θυμάτων και να διαπράττει τηλεφωνικές απάτες. Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από αστυνομική επιχείρηση στη Νέα Ιωνία, κατά την οποία συνελήφθησαν δύο άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα τέσσερα. Πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ ηλία από τη δράση τους. Έκτακτα μέτρα σε ισχύ από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και πορειών στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Ισχυρή αστυνομική παρουσία αναμένεται στην ευρύτερη περιοχή, στη Θεσσαλονίκη, αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχει προγραμματιστεί στις 6 στην Καμάρα. Σε πλήρη επαναλειτουργία αναμένεται να επιστρέψει άμεσα ο σταθμός Αγία Σοφία του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς η χθεσινή βλάβη δεν ήταν σοβαρή και οι απαραίτητες εργασίες αντικατάστασης φιαλών πύρα ασφάλειας προχωρούν, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Πετρό.
0: Ερτ Κοζάνης. Από το 1950 με ενημέρωση, πολιτισμό και μουσική για όλους. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο rteco.gr.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα από την ΕΡΤ Κοζάνης. Θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων. Στην τεχνική επιμέλεια είναι ο Γιάννης Κάτανος και στο μικρόφωνο ο Περικλής Καραφίλιδης. Μνημόνιο συνεργασίας με την Amazon Web Services υπέγραψε για την ανάπτυξη data center στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνη στην Δυτική Μακεδονία η ΔΕΗ. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΕΗ μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής, η Amazon θα μισθώσει το data center για 15 χρόνια, ενώ η ΔΕΗ θα διαθέσει την έκταση, τα κτίρια και τις απαραίτητες ενεργειακές υποδομές. Η Amazon θα εγκαταστήσει και θα λειτουργήσει τις υποδομές πληροφορικής. Η αρχική φάση του data center προβλέπει ισχύ τροφοδοσίας 300 MW με δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης έως και 1 GW. Στόχος της ΔΕΗ είναι η ολοκλήρωση της πρώτης φάσης και η λειτουργία της υποδομής μέχρι το τέλος του 2028. Παράλληλα, οι δύο εταιρείες προτίθενται να εξετάσουν πολυετή συνεργασία στους τομείς του cloud και της τεχνητής νοημοσύνης. Η επένδυση εντάσσεται στο σχεδιασμό της ΔΕΗ για την αξιοποίηση των πρώην λιγνητικών εγκαταστάσεων και τη μετατροπή της Δυτικής Μακεδονίας σε ενεργειακό και τεχνολογικό κόμβο, δημιουργώντας νέες δυνατότητες οικονομικής δραστηριότητας στην περιοχή. Ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί θα βρίσκονται από σήμερα στο πρώτο Γενικό Λύκειο Κοζάνης από όλες τις δομές της εκπαίδευσης, προκειμένου να στηρίξουν και να βρίσκονται δίπλα στους συμμαθητές και τις συμμαθήτριες, αλλά και στους εκπαιδευτικούς που βίωσαν χθες το τραγικό περιστατικό με το θάνατο της 16χρονης στο χώρο του σχολείου, παρέχοντας την αναγκαία ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη. Ενημερωτικές εκδηλώσεις σε όλη την περιφέρεια για το πρόγραμμα εγκατάσταση αντλίων θερμότητας για θέρμανση ψύξης στη Δυτική Μακεδονία διοργανώνει το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Μετά την πρώτη επιτυχημένη εκδήλωση στην Τολεμαΐδα, η δεύτερη θα πραγματοποιηθεί σήμερα στα Γρεβενά στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στις 7 το απόγευμα. Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση των πολιτών και των δυνητικά ωφελούμενων για τους όρους συμμετοχής, τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και τα ωφέλη του προγράμματος. Το πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 12.135.000 ευρώ χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση. Αφορά στη στήριξη της εγκατάστασης αντλιών θερμότητας στον οικιακό τομέα για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης και ψύξης κατοικιών, με δυνατότητα οι ωφελούμενοι να προχωρήσουν συμπληρωματικά και προαιρετικά σε παρεμβάσεις θερμομόνωσης της κατοικίας τους ή και σε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά με αυτοπαραγωγή και δυνατότητα αποθήκευσης. Οι ενημερωτικές εκδηλώσεις θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της Δυτικής Μακεδονίας και θα πραγματοποιηθούν την 3η 22 Σεπτεμβρίου στην Κοζάνη, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στην Καστοριά και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στη Φλόρινα. Κινητή μονάδα εξυπηρέτησης καταναλωτών της ΕΝΑΟΝΕΝΤΑ της ελληνικής εταιρείας διανομής αερίων θα βρίσκεται στο Δήμο Γρεβενών για την εξυπηρέτηση των κατοίκων που ενδιαφέρονται να συνδεθούν με το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου. Ειδικότερα η κινητή μονάδα θα βρίσκεται στην πλατεία Εμιλιανού σήμερα μέχρι τις 2 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα έως τις 7. Οι κάτοικοι των Γρεβενών θα μπορούν να ενημερωθούν από στελέχη της εταιρείας σχετικά με την επέκταση του δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην περιοχή, καθώς και να λάβουν αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία σύνδεσης με το δίκτυο, την υποβολή αίτησης και τη σύναψη σύμβασης σύνδεσης. Το έργο για την ανάπτυξη του δικτύου διανομής φυσικού αερίου στα Γρεβενά συγχρηματοδοτείται από κεφαλαία της εταιρείας και από πόρους του ΕΣΠΑ μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος Δυτική Μακεδονία. Στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου υπάρχει για όλους τους οικιακούς και εμπορικούς καταναλωτές 100% έκπτωση στα τέλη σύνδεσης. Εκδήλωση απονομής πιστοποιητικών κατάρτισης και πιστοποίησης στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα κατάρτιση και πιστοποίηση υδραυλικών και συναφών ειδικοτήτων ως τεχνίτες εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας την Κυριακή στις 5.30 το απόγευμα στο κεντρικό αμφιθέατρο της Πανεπιστημίου Πόλης της ΕΠ Κοζάνης. Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διαβίου Μάθησης του Πανεπιστημίου και απευθύνεται σε επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στη Δυτική Μακεδονία με αντικείμενο την κατάρτιση
κατακτήση και εξειδίκευσή τους στις εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν συνολικά 100 ωφελούμενοι. Η εκπαίδευση έχει διάρκεια 40 ώρων με 30 ώρες θεωρητικής κατάρτισης και 10 ώρες πρακτικής άσκησης και καλύπτει ζητήματα εγκατάστασης, ελέγχου και συντήρησης εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, εφαρμογής τεχνικών προδιαγραφών και κανόνων ασφαλείας, καθώς και ποιοτικού ελέγχου και κοστολόγησης εργασιών. Μετά την κατάρτιση, οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος σε εξετάσεις πιστοποίησης από ανεξάρτητο φορέα, διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης. Οι επιτυχόντες λαμβάνουν πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων ως τεχνίτης εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου. Η δράση συνδέει τη συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας στη Δυτική Μακεδονία, καθώς η ανάπτυξη δικτύων φυσικού αερίου δημιουργεί ανάγκες για καταρτισμένο και πιστοποιημένο τεχνικό προσωπικό. Την έντονη ανησυχία και αγανάκτηση των εκπαιδευτικών για τα σοβαρά προβλήματα που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι σχολικές μονάδες του Δήμου, μετέφερε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης στον Δήμαρχο Κοζάνης και στον Αντιδήμαρχο Παιδείας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου έθεσε ζητήματα που αφορούν την καθημερινή λειτουργία, την ασφάλεια και την υγιεινή των σχολείων. Από την πλευρά του Δήμου δόθηκαν δεσμεύσεις για την κάλυψη αναγκών σε γραφική ύλη και φαρμακευτικό υλικό, για την ολοκλήρωση των διαδικασιών προμήθειας καθαριστικών, για τις απολυμάνσεις των σχολικών μονάδων και για την υλοποίηση των προβλεπόμενων αναγωμώσεων πυροσβεστήρων. Παράλληλα, παρουσιάστηκε ο σχεδιασμός για έργα πυρασφάλειας, καθώς και η πορεία των σεισμικών ελέγχων και των παρεμβάσεων που σχετίζονται με τη σχολική στέγη και τα κτίρια που στεγάζονται σε προκατασκευασμένες αίθουσες και κοντέινερ. Σύμφωνα με το Σύλλογο, οι δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν οφείλουν να μετατραπούν άμεσα σε συγκεκριμένα έργα, παρεμβάσεις και αποτελέσματα μέσα στα σχολεία. Ιδιαίτερα τονίστηκε ότι τα ζητήματα πυρασφάλειας, αντισεισμικού ελέγχου και σχολικής στέγης δεν επιδέχονται καμία καθυστέρηση. Η ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα και απαιτεί ουσιαστικές λύσεις. Την προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση του προγράμματος διερευνητικών ενεργειών για την ανακαίνιση της αίθουσας Φίλιππος, της λέσχης αξιωματικών Φρουράς Κοζάνης και των βοηθητικών της χώρων, υπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης, ο διοικητής της 9ης Μηχανοποιημένης Ταξιαρχίας Πεζικού, ταξίαρχος Στέφανος Δοξάκης και ο αντιπρίτανης Έρευνας και Καινοτομίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ, καθηγητής Ιωάννης Ρέκανος. Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η συνεργασία των συμβαλλόμενων φορέων για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος που αφορά τη λέσχη αξιωματικών Φρουράς Κοζάνης με στόχο τον συνολικό εξυγχρονισμό της ισόγειας αίθουσας Φίλιππος, των χώρων του ορόφου, των κοινόχρηστων τμήματων του κτηρίου, καθώς και την αισθητική αναβάθμιση των εξωτερικών όψεων του. Η προτενόμενη ανακαίνιση περιλαμβάνει την αναλυτική αποτύπωση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, τον ανασχεδιασμό των επιμέρους λειτουργικών ζωνών, την ακουστική αναβάθμιση του χώρου, καθώς και τον σχεδιασμό σύγχρονων λύσεων λειτουργικότητας και προσβασιμότητας. Η έρευνα θα εκπονηθεί από εξειδικευμένη ομάδα επιστημόνων του Τμήματος Αρχιτεκτώνων Μηχανικών, του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η διάρκεια υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες, σηματοδοτώντας, όπως αναφέρει η Περιφέρεια, την έναρξη μιας ουσιαστικής προσπάθειας για τη δημιουργία ενός σύγχρονου, λειτουργικού και αισθητικά αναβαθμισμένου χώρου, αντάξιου της ιστορίας και του ρόλου που διαδραματίζει η αίθουσα Φίλιππος στην τοπική κοινωνία. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε περίπου 90.000 ευρώ και θα καλυφθεί από πόρους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Συνελήφθη στην Πτολεμαϊδά από αστυνομικούς της ομάδας δίωξης ναρκωτικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδέα, 44χρονος Έλληνας για κατοχή ναρκωτικών και καλλιέργεια φυτών κάναβης. Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση της καλλιέργειας δεντριλίων κάναβης, οι αστυνομικοί, αξιοποιώντας τη ηχεία που είχαν, πραγματοποίησαν έρευνα στο σπίτι του 44χρονου στην Πτολεμαϊδά, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε εγκαταστήσει σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο σύστημα δημιουργίας κατάλληλων περιβαλλοντολογικών συνθήκων φωτισμού και για την υδροπονική καλλιέργεια φυτών κάναβης. Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 8 φυτά κάναβης πρώιμης ανάπτυξης ύψους έως 30 εκατοστά, 48 γραμμάρια κατέργαστης κάναβης, σκηνή καλλιέργειας κάναβης εσωτερικού χώρου, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός όπως λαμπτήρες φωτός θερμότητας και εξαερισμός και ένας τρίφτης με υπολείμματα κάναβης. Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Εορδέας, ενώ ο συλληφθής με τη δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πλημελιωδικών Κοζάνης.
Επιστημονική ημερίδα με τίτλο «Το κάστρο των Σερβίων. Δυνατότητες ανάδειξης» διοργανώνει ο Δήμος Σερβίων με την υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Εφορίας Αρχαιοτήτων Κοζάνης στο πλαίσιο της κοινής πρωτοβουλίας για την ανάδειξη και αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 9.30 από τις 9.30 το πρωί στο Πολιτιστικό Κέντρο Σερβίων. Το κάστρο των Σερβίων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα βυζαντινά μνημεία της Δυτικής Μακεδονίας με ιδιαίτερη ιστορική, αρχαιολογική και αρχιτεκτονική αξία. Η ημερίδα αποσκοπεί στη συγκέντρωση και ανταλλαγή επιστημονικής γνώσης, στην παρουσίαση σύγχρονων μεθόδων διαχείρισης, καθώς και στη διερεύνηση δυνατοτήτων για τη βιώσιμη ανάδειξη και αξιοποίηση του μνημείου σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας που ξεκίνησε χθες και θα ολοκληρωθεί την 3η 22 Σεπτεμβρίου συμμετέχουν Δήμοι της Δυτικής Μακεδονίας με καθημερινές δράσεις που προωθούν το περπάτημα, το ποδήλατο, τις δημόσιες συγκοινωνίες, την ηλεκτροκίνηση, την οδική ασφάλεια, την προσβασιμότητα και τη μείωση της εξάρτησης από το αυτοκίνητο. Στην πόλη της Κοζάνης και σήμερα αναβάλλονται όλες οι εκδηλώσεις λόγω του τραγικού περιστατικού με το θάνατο της μαθήτριας στο πρώτο Γενικό Λύκειο. Στην πόλη της Πτολεμαΐδας σήμερα στις εκδηλώσεις λόγω του τραγικού περιστατικού με το θάνατο της μαθήτριας στο πρώτο Γενικό Λύκειο. Στην πόλη της Πτολεμαΐδας σήμερα στις

ανθρώπου από τη μια γενιά στην άλλη. Στην πόλη των Γρεβενών σήμερα στις 6 το απόγευμα στο Πάρκο Μανιταριών θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή γιορτή τένις για μικρούς και μεγάλους με τον τίτλο «Μια ρακέτα όλες οι γενιές», στην οποία θα διεξαχθούν απλές ασκήσεις, παιχνίδια με ρακέτες και μινι τένις, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη εμπειρία των συμμετεχόντων με την καθοδήγηση του Αθλητικού Συλλόγου Αντισφαίρησης Γρεβενών. Στην εκδήλωση θα γίνει κλήρωση ενός ποδηλάτου με κράνος στους συμμετέχοντες. Τη δημιουργία Τράπεζας Αίματος ανακοίνωσε το Εμποροβιοτεχνικό Επιμελητήριο Γρεβενών με στόχο να έχει τη δυνατότητα να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια και στήριξη στα μέλη του που θα έχουν ανάγκη. Η δημιουργία της Τράπεζας Αίματος, όπως αναφέρει το Επιμελητήριο, αποτελεί μια σημαντική πράξη αλληλεγγύης και ένα πραγματικό δώρο ζωής. Με τη συμμετοχή όλων μπορούμε να προσφέρουμε κάτι πολύτιμο σε έναν συνάνθρωπό μας όταν πραγματικά το χρειάζεται. Το Επιμελητήριο Γρεβενών καλεί τα μέλη του να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια και να συμμετέχουν ως εθελοντές αιμοδότες στην πρώτη εθελοντική αιμοδοσία που θα πραγματοποιηθεί το επόμενο διάστημα. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν καλούνται να επικοινωνήσουν με το Επιμελητήριο Γρεβενών προκειμένου να δηλώσουν συμμετοχή. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιήσει ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Σιάτιστας, ο Άγιος Παντελεήμων, την Κυριακή στο Τραμπάτζιο Γυμνάσιο Σιάτιστας από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι. Η αιμοδοσία θα γίνει σε συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών. Διήμερο εκδηλώσεων στη μνήμη των θυμάτων της Μικρασιατικής καταστροφής διοργανώνει ο Μικρασιατικός Σύλλογος Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης. Αύριο στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα τέχνης Κοζάνης θα πραγματοποιηθεί χοροδιακή συνάντηση με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Την Κυριακή, μετά τη θεία λειτουργία στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, θα ακολουθήσει από τις 11 το πρωί στο χώρο του Μνημείου Μικρασιατικού Ελληνισμού στην πλατεία Μικράς Ασίας επιμνημόσυνη δέηση, ομιλία από τον Δημήτρη Καμαριάδη με θέμα «Οδή στη μνήμη», κατάθεση στεφάνων και λιτή δεξίωση στο χώρο του Συλλόγου. Η έκθεση Χρήστος Μπουρονίκος που διοργανώνει η Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών στο χώρο πολιτισμού Νικολάου και Ελένης Κάρναβα θα παραμείνει ανοιχτή για τελευταία ημέρα σήμερα από τις 11.30 το πρωί έως τη 1.30 το μεσημέρι. Στην έκθεση παρουσιάζονται δύο ακόμη έργα του διακεκριμένου οικαστικού καλλιτέχνη με θέμα την Αλεξάνδρα, ένα από τα δύο παιδιά που έχουν διαγνωστεί με τη σπάνια νευροεκφυλιστική νόσο B-Pain στην Ελλάδα. Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών επιδιώκει να συμβάλλει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από την νόσο, αναδεικνύοντας παράλληλα τη δύναμη της τέχνης ως μέσο γνώσης, κατανόησης και ανθρώπινης σύνδεσης. Η τρίτη έκθεση δρόμου με τίτλο «Η τέχνη ως κοινός τόπος» θα πραγματοποιηθεί αύριο και την Κυριακή στον πεζόδρομο Μιαούλη στην Πλάκα Σερβιών. Στόχος της διοργάνωσης είναι να αναδείξει την τέχνη ως σημείο επικοινωνίας και δημιουργικής συνύπαρξης, φέρνοντας σε επαφή δημιουργούς και επισκέπτες σε ένα χώρο όπου η έμπνευση μετατρέπεται σε κοινή εμπειρία. Η έκθεση θα λειτουργεί και τις δύο ημέρες από τις 10 το πρωί ως τις 8 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Καθ' όλη τη διάρκεια της έκθεσης, οι καλλιτέχνες και η ομάδα εθελοντών θα βρίσκονται στο χώρο ομιλώντας με το κοινό και παρουσιάζοντας τα έργα και τη φιλοσοφία της δράσης. Στο χώρο της έκθεσης θα στηθεί ένας μεγάλος διαδραστικός καμβάς, τον οποίο μικροί και μεγάλοι θα μπορούν να αφήσουν το δικό τους εικαστικό αποτύπωμα και να συμμετέχουν δημιουργικά στη διοργάνωση. Τα επίσημα εγγένεια της υπαίθριας έκθεσης θα πραγματοποιηθούν αύριο στις 10 το πρωί. Φθινοπορεινή πεζοπορική εξόρμηση και πολιτιστική περιήγηση διοργανώνουν το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και η Φορεία Αρχαιοτήτων Γρεβενών αύριο από τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι στον αρχαιολογικό χώρο στη θέση Καστρί Φιλιππέων. Η δράση συνδυάζει την επαφή με το φυσικό περιβάλλον και την ανάδειξη της ιστορικής κληρονομιάς της περιοχής. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να περπατήσουν σε μια διαδρομή μοναδικής ομορφιάς και να ξεναγηθούν από την ανασκαφική ομάδα. Βραδιά αστροπαρατήρηση στο Πάρκο Ελαφιών Αγίου Παντελεήμονα στον Άγιο Δημήτριο Ελισπόντου Κοζάνης διοργανώνουν η τοπική κοινότητα Αγίου Δημητρίου και ο Σύλλογος Ανέργων και Ανάπτυξης Αγίου Δημητρίου Ριακίου σε συνεργασία με τον Αστρονομικό Σύλλογο Δυτικής Μακεδονίας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή και θα αρχίσει στις 8 το βράδυ. Πραγματοποιείται αύριο ο αγιασμός των κατηχητικών ομάδων του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού της Ευαγγελίστριας Γρεβενών. Η Μητρόπολη καλεί όλα τα παιδιά κάθε ηλικίας να βρεθούν από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι στην αυλή του Αγίου Αχιλίου στο γυροκομείο για ένα διαφορετικό πρωινό με πολλά παιχνίδια, χειροτεχνία, ζωγραφική, τραγούδι, θέατρο, κυνήγι θησαυρού και πολλά κεράσματα. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί σήμερα από τις 8.30 το βράδυ στην Ιερά Μονή Αγίου Αυγουστίνου Ιππόνος Φλόρινας για το ετήσιο μνημόσυνο του μακάριστου αρχιμανδρίτη Ιεροθέου Κοκονού. Μετά την Ιερά Αγρυπνία θα ψαλεί τρισάγιο στον τάφο του γέροντα, ο οποίος βρίσκεται στον αύλιο χώρο της Ιεράς Μονής. Πανηγυρίζει την Κυριακή η γιορτή του Αγίου Χριστού.

0: Χρυσοστόμου Μύρνη και των Αγίων Νεομαρτύρων, ο Ιερός Ναός Αγίων Νεομαρτύρων Πτολεμαϊδας. Αύριο στις 7 θα τελεστεί ο Εσπερινός και την Κυριακή από τις 7 το πρωί, Όρθρος, Θεία Λειτουργία και Μνημόσυνο, ενώ στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί Εσπερινός και Κτητορικό Μνημόσυνο. Να περάσουμε τώρα και σε αθλητικές ειδήσεις, καθώς με εντός έδρας παιχνίδι ξεκινάνε το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της πρώτης εθνικής κατηγορίας γυναικών, οι Σιρήνες Γρεβενών. Την Κυριακή στις 4 στο γήπεδο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Γρεβενών θα φιλοξενήσουν τον Οδυσσέα Μοσκάτου. Πραγματοποιείται σήμερα η κλήρωση των πρωταθλημάτων και του κυπέλου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κοζάνης. Η διαδικασία θα αρχίσει στις 7 στα γραφεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κοζάνης. Η κλήρωση των πρωταθλημάτων και του κυπέλου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Φλόρινας θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 8 το βράδυ στο ξενοδοχείο Emerald. Και να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με μια ανακοίνωση. Λόγω αναβάθμισης του εξοπλισμού στο κέντρο εκπομπής Βιτσίου υπάρχει διακοπή των ραδιοφωνικών προγραμμάτων σήμερα μέχρι τις 3.30 μετά το μεσημέρι. Επίσης θα υπάρχει διακοπή από τη Δευτέρα 21 έως την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου από τις 9 το πρωί έως τις 3.30 το μεσημέρι. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Συνέχεια τώρα της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής του σταθμού μας με τον Αντώνη Μαυρίδη.
1: Διαφημίσεις.
2: Έχει Ερτέκο.
3: Έχω Ερτέκο.
2: Έχει Live Radio.
3: Έχω Podcasts.
2: Έχει On Demand.
3: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Music Mixes.
3: Έχει Music Mixes.
2: Έχω μουσικά σύνολα.
3: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο erteco.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Κοινωνικός λειτουργός. Δωρεάν. Κοντά σου. Ψυχολόγος χωρίς αναμονή. Νομική βοήθεια, παροχές, ενημέρωση, όλα στο ίδιο μέρος. Το ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας λειτουργεί σε 13 δήμους και είναι εδώ για σένα. Δεν χρειάζεσαι σύσταση, δεν χρειάζεσαι χαρτιά. Χρειάζεσαι να έρθεις. Έλα στο hub. insocialhub.gr. Ενιαίο κοινωνικό δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας. Ένα πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Η ώρα είναι 28 λεπτά μετά τις 10. Αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι, ακούσατε και το περιφερειακό δελτίο των 10 με τον συνάδελφο Περικλή Καραφιλίδη. Ειδήσεις και όλα τα γεγονότα μέχρι και αυτήν την ώρα από το δελτίο της ΕΡΤ εδώ στην Κοζάνη. Για όλη τη Δυτική Μακεδονία, ακούσατε λοιπόν το περιφερειακό δελτίο και βέβαια το επόμενο δελτίο ειδήσεων με τη μεσημερινή ραδιοεφημερίδα στις 12 το μεσημέρι, πάντα εδώ από την Ελληνική Ραδιοφωνία, και μπορείτε επίσης ειδήσεις και ό,τι άλλο νεότερο προκύπτει κοινοποιείτε και αναρτάτε και στην κεντρική ενημερωτική ιστοσελίδα της ΕΡΤ στο ertnews.gr, στη στήλη πάνω που γράφει περιφέρεια, πατάτε Κοζάνη και διαβάζετε ό,τι νεότερο προκύπτει, αναρτάτε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και στην κεντρική ενημερωτική ιστοσελίδα ertnews.gr, στη στήλη της περιφέρειας με ένδειξη Κοζάνη. Φίλες και φίλοι, ενώ έχουμε μια σειρά από θέματα, θα δώσουμε συνέχεια στην πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή. Επιχειρούμε να μιλήσουμε και με τον μοναδικό, επαναλαμβάνω, παιδοψυχίατρο, ο μοναδικός, επαναλαμβάνω, παιδοψυχίατρος. Είχαμε ήδη μια επικοινωνία με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Κοζάνης, τον κύριο Χαράλαμπο Τσεβεκίδη. Βρίσκεται στα δικαστήρια, δεν μπορούμε να τον έχουμε σε σύνδεση τώρα να μιλήσουμε μαζί του. Έχουμε μιλήσει και με ψυχολόγους. Επιχειρούμε να μιλήσουμε και με την Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας και ψυχολόγο, την κυρία Όλγα Πουταχίδου. Επίσης, με τα όσα έγιναν με το 16χρονο κορίτσι που βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο πρώτο Γενικό Λύκειο Κοζάνης νεκρό. Και βεβαίως γενικώς τα όσα γίνονται, γιατί είχαμε και άλλο ένα τέτοιο θέμα πριν από λίγες μέρες με νέο παιδί από την Πτολεμαΐδα 24 ετών, σπούδαζε στην Ξάνθη και εκεί βρέθηκε, φίλες και φίλοι, νεκρό. Είναι θέματα που αγγίζουν πολλούς και βεβαίως επιχειρούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να τα προσεγγίσουμε, στέλνοντας κυρίως μηνύματα για αυτό που πρέπει να γίνει, για να μπορούν να αντέχουν τα παιδιά και να μην λένε «δεν αντέχω άλλο», για να μπορεί να μικρύνει αυτό που λέγαμε και στην αρχή ξεκινώντας την εκπομπή μας, η απόσταση της νεολαίας από την οικογένεια, από τους γονείς, από τα σπίτια, από την κοινωνία, από το σχολείο, από τους θεσμικούς, από αυτή η απόσταση μεγαλώνει και αυτό δεν είναι κάτι που δεν πρέπει να πάει στα ραντάρ όλων όσων έχουν και κάποιες θέσεις ευθύνης. Διαφορετικά να μην τις έχουν. Πολύ απλά είναι τα πράγματα. Να μην τις έχουν. Οι θέσεις ευθύνης δεν έχουν μόνο τα πλεονεκτήματα, τα οικονομικά και τα κοινωνικά. Έχουν και τις υποχρεώσεις, φίλες και φίλοι, να το πούμε και αυτό. Εμείς πάντως επιχειρούμε να μιλήσουμε με όλους αυτούς και με τον παιδοψυχίατρο και με την αντιπεριφέρεια και με όλους όσους μπορούν να συμπληρώσουν κάτι, να πούν κάτι, να δώσουμε συνέχεια σε κάτι που δεν μένουμε στις λεπτομέρειες, δεν μένουμε στην περιέργεια, δεν θέλουμε να εξυπηρετήσουμε την περιέργεια κάποιων που θέλουν να μάθουν οικογενειακά περιβάλλοντα και χωρίς να γνωρίζουμε τι ζει και τι δράμα έχει κάθε οικογένεια, αλλά μένουμε στην κοινωνική υφή αυτών των θεμάτων και κυρίως στα χαρακτηριστικά της νέας γενιάς σήμερα και στο τι ευθύνη έχουμε όλοι οι άλλοι, ξεκινώντας η ευθύνη από πάνω προς τα κάτω, από πάνω προς τα κάτω. Δεν μπορούν να τη γλιτώνουν πάντα οι από πάνω, βάζοντας την ευθύνη από κάτω. Το από πάνω προς τα κάτω σε κάθε περίπτωση ισχύει. Δεν αρνιόμαστε ότι υπάρχει και το από κάτω, αλλά από πάνω ξεκινάμε για να πάμε προς τα κάτω και όχι από κάτω προς τα πάνω, και σε σχέση με όποιες ευθύνες και ό,τι άλλο μπορεί και πρέπει ή έπρεπε να έχει γίνει. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα τραγούδι για να δώσουμε συνέχεια και με άλλα θέματα, μιας που δεν έχουμε στη σύνδεσή μας αυτά που είπαμε πριν από λίγο, οπότε σε επόμενες εκπομπές πιστεύω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα και τέτοιων τηλεφωνικών συνομιλιών και συνεντεύξεων και ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ βεβαίως συνεχίζεται και με άλλα θέματα. Ένα τραγούδι για να δώσουμε συνέχεια. Εδώ πάντα, πρωινές διαδρομές μέχρι και τις 11 μαζί σας. Ο Γιάννης Κάτανος είναι στη ρύθμιση των ήχων, ο Νίκος Γκουτζομήτρος στη μουσική επιμέλεια, ο Αντώνης Μαυρίδης στο μικρόφωνο, παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να σταθούμε σε καθημερινά ζητήματα άλλης μορφής, οικονομικής φύσεως και βεβαίως που έχουν να κάνουν και με την τσέπη μας και αφορούν και την καθημερινότητά μας, γιατί η βενζίνη και οι τιμές και όλα αυτά έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας, οι τιμές των καυσίμων, η θέρμανση, τα καυσόξυλα και περιοχές που η ορεινότητά τους επιβάλλει, φίλες και φίλοι, πιο μακρύ χειμώνα από όλους τους άλλους, πιο δύσκολες καταστάσεις, πιο χαμηλές θερμοκρασίες στην περίοδο του χειμώνα και όλα αυτά έχουν και ένα αυξημένο κόστος. Έτσι λοιπόν, ο συνάδελφος ο Αντώνης ο Δοβώνης βρέθηκε στην Βλάστη και όχι μόνο στη Βλάστη, μίλησε και με τον πρόεδρο και της τοπικής κοινότητας της Βλάστης, τον κύριο Γιάννη Τζιούμαρη. Μίλησε και με πολίτες στην Πτολεμαϊδα για τις τιμές των καυσίμων αλλά και τα καυσόξυλα, ενώ μίλησε και με κατοίκους της Βλάστης για τη θέρμανση. Νομίζω ότι θα έχουμε έτσι μια εικόνα, μια γεύση του τι ακριβώς λένε όλοι αυτοί και ο καθένας έχει την δική του, το δικό του βίωμα, είτε ο πρόεδρος της κοινότητας, είτε ένας κάτοικος από την Πτολεμαϊδα, είτε ένας κάτοικος από την ορεινή Βλάστη. Νομίζω είναι χαρακτηριστικό και ενδεικτικό, έτσι με ενδιαφέρον να το ακούσουμε. Θα σταθούμε καταρχήν στο τι είπε ένας πολίτης από την Πτολεμαϊδα στο ρεπορτάζ του Αντώνη Δοβώνη για τιμές καυσίμων και καυσόξυλα.
1: Πάρα πολύ ακριβές και προβληματιζόμαστε για το που θα πάει η όλη κατάσταση.
2: Τι καύσιμο χρησιμοποιείτε?
1: Βενζίνη επί το πλήστο.
2: Το πετρέλαιο, το ντίζελ γενικότερα παρατηρείται μια ραγδαία αύξηση. Θα το έχετε δει στις τιμές. Υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι σε χωριά της Εορδές που χρησιμοποιούν βέβαια πετρέλαιο θέρμανσης. Γνωρίζετε τέτοια περίπτωση πλέον να πιστεύετε ότι στα χωριά έχουν στραφεί όλοι στα ξύλα γιατί είναι πιο φθηνά?
1: Σίγουρα, ναι. Το πετρέλαιο πλέον έχει γίνει πολύ δύσκολο για τα χωριά, οπότε οι περισσότεροι ήδη κάναν την αλλαγή. Και εμένα οι γονείς μου στο χωριό που ήταν κάναν την αλλαγή εδώ και μια πενταετία.
2: Και πλέον χρησιμοποιούμε μόνο καυσόξυλα.
1: Μόνο καυσόξυλα, ναι.
0: Αυτά είπε πολίτης από την Πτολεμαϊδα, κάτοικος της Πτολεμαϊδας. Θα ακούσουμε τώρα τι λέει και ο Γιάννης Τζιούμαρης, πρόεδρος της τοπικής κοινότητας της Βλάστης.
2: Κάποιοι ξεκίνησαν δειλά-δειλά να καίνε και τα τζάκια. Περίπου πόσους τόνους ξύλα χρειάζεται ένα σπιτικό για να εξασφαλίσει θέρμανση για όλο το χρόνο?
3: Ανάλογα και με τις καιρικές συνθήκες, οι οποίες θα επικρατήσουν κάθε χειμώνα, όπως πέρσι δεν υπήρχαν τόσο δύσκολες καιρικές συνθήκες, θα δούμε φέτος πώς θα υπάρχουν. Βέβαια, 15 τόνοι ξύλα δεν είναι αρκετοί για έναν κάτοικο, μόνιμο κάτοικο της τοπικής κοινότητας Βλάστης, για να μπορέσει να βγάλει όλο το χειμώνα.
2: Πολλοί, για να μην πω όλοι, πλέον σχεδόν έχουν εγκαταλείψει το πετρέλαιο θέρμανσης και μοναδικός τρόπος θέρμανσης είναι τα ξύλα. Γιατί συμβαίνει αυτό?
3: Και λόγω της αύξησης του πετρελαίου, ένας λόγος παραπάνω είναι αυτός ακριβώς. Γιατί υπάρχει και η αύξηση του πετρελαίου. Έχουν αλλάξει ο τρόπος θέρμανσης των κατοικιών τους ο κόσμος πλέον. Έχει μεταφέρει σε σόμπες, τζάκια, ξυλολέβητες για να μπορέσει να ζεσταθεί. Το πετρέλαιο, με βάση την τιμή η οποία θα ξεκινήσει φέτος την χειμερινή περίοδο, σιγά σιγά κοιτάνε το αποφύγουν ο κόσμος. Και βλέποντας και τις εξελίξεις, πώς θα εξελιχθούν, μπορεί και να αυξηθεί και περισσότερο, αλλά οι ανάγκες μας, σαν ατομικές ανάγκες για τον κατοίκον, δεν θα φτάσουν. Δεν φτάνουν οι 15 τόνοι. Δεν επαρκούν.
0: Δεν φτάνουν οι 15 τόνοι, δεν επαρκούν, είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας της Βλάστης για τους κατοίκους τέτοιων ορεινών περιοχών όπως η Βλάστη, που επαναλαμβάνω έχουν και μεγαλύτερες ανάγκες, είναι αυξημένες οι ανάγκες για θέρμανση και πιο μακρύ χειμώνα και πιο χαμηλές θερμοκρασίες. Είναι αναμενόμενα αυτά, λίγο πολύ τα καταλαβαίνει κανένας, δεν χρειάζεται περαιτέρω επεξήγηση. Για να ακούσουμε τώρα και να ολοκληρώσουμε αυτό το ενδιαφέρον ρεπορτάζ και με τον κάτοικο από τη Βλάστη, που μίλησε ένας κάτοικος Βλάστης, μίλησε στον συνάδελφο τον Αντώνη Ροδοβόνη.
4: Άλλη μια χειμωνιάτικη μέρα ξημέρωσε εδώ πέρα στη Βλάστη Ορδές. Ο δείκτης, η θερμοκρασία έδειχνε 6 βαθμούς. Εντάξει, συνηθισμένοι είμαστε βέβαια εμείς εδώ πέρα, οι κάτοικοι της περιοχής.
2: Τι ώρα το πρωί περίπου έδειχνε 6-7 βαθμούς που είπατε?
4: 8 η ώρα το πρωί που κοίταξαμε τους δείκτες έδειχνε 6 βαθμούς.
2: Έχετε φροντίσει, έχετε προμηθευτεί με καυσόξυλα, γιατί είδαμε τα τζάκια να καπνίζουν.
4: Εννοείται, φυσικά. Εμείς είμαστε πλέον έμπειροι, ας το πούμε έτσι, αν και είναι αδόκιμη έκφραση. Πλέον ξέρουμε. Και φυσικά για να είμαστε εντάξει, γιατί ειδικά τις νυχτερινές ώρες και τις πολύ πρωινές έχει απίστευτο κρύο, σιγά σιγά αρχίσαμε να και με τα τζάκια. Σιγά.
2: Τα καυσόξυλα περίπου ανακυβικό σε τι τιμές τα προμηθεύεστε?
4: Κοιτάξτε, τώρα οι τιμές είναι γύρω στα 100 ευρώ ανακυβικό μέτρο, αλλά πιστεύω ότι θα ανέβουν οι τιμές, γιατί αυτά συμπαρασύρονται ανάλογα με την προσφορά και τη ζήτηση.
2: Πλέον νομίζω πως κανείς δεν φαίνεται, τουλάχιστον το χειμώνα, να προμηθευτεί πετρέλαιο θέρμανση. Μας έλεγαν εδώ και κάτι και ότι όλοι σας έχετε στραφεί καθαρά στα καυσόξυλα και λόγω της τιμής.
4: Σίγουρα, ξεκάθαρα. Νομίζω ότι είναι η μοναδική διέξοδος τα καυσόξυλα. Βέβαια και αυτά θα πάρουν την ανιούσα, όπως προανέφερα προηγουμένως, λόγω της ανωδικής πορείας των τιμών των καυσίμων. Αλλά δυστυχώς δεν έχουμε άλλη επιλογή, είναι η μοναδική διέξοδος.

Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, επιχειρήσαμε να έχουμε και είχαμε πριν από λίγο γραμμή με τον παιδοψυχίατρο, τον μοναδικό παιδοψυχίατρο, τον κύριο Θανάση Μανακίτσα, στην Κοζάνη, αλλά προφανώς δεν είναι τώρα στη σύνδεσή μας. Θα επιχειρήσουμε εκ νέου να έχουμε μία σύνδεση. Ναι, κύριε Μανακίτσα, όχι, δεν είναι στη σύνδεσή μας. Θα πάμε σε ένα μουσικό ακόμη για να έχουμε τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε εκ νέου με τον παιδοψυχίατρο, τον κύριο Θανάση Μανακίτσα, ο μοναδικός εδώ στην περιοχή μας, με αφορμή, αν θέλετε, με όλο αυτό που συνέβη χθες και που βύθισε σε θλίψη όλη την περιοχή, με το 16χρονο κορίτσι που βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του νεκρό στο πρώτο γενικό λύκειο Κοζάνης.

Αυτά, φίλες και φίλοι, τελικά δεν θα μπορούμε να μιλήσουμε και με τον κύριο Θανάση Μανακίτσα. Είναι προς οδηγεί αυτή την ώρα, είναι εκτός, και ενώ είχαμε μια επικοινωνία μαζί του, δεν είχαμε εκείνη τη στιγμή τη δυνατότητα τηλεφωνικής σύνδεσης για να μπορέσουμε τελικά έστω και λίγα λόγια να μας πει ο μοναδικός παιδοψυχίατρος στην περιοχή, ο κύριος Θανάσης Μανακίτσας, όπου βεβαίως με αφορμή, επαναλαμβάνω, αυτό που καταγράφηκε χθες και που σήμερα είναι, θα έλεγα, δυστυχώς το πρώτο θέμα, όχι θέμα ειδησογραφικό, θέμα κοινωνικό, φίλες και φίλοι, γιατί ανοίγει και έχει ανοίξει, και όχι μόνο αυτό, και προηγούμενο στην Τελεμαίδα και παραπροηγούμενο κάπου αλλού και. Τα είπαμε από το πρωί, να μην το βαρύνουμε άλλο το κλίμα. Θα το αφήσουμε για να δούμε από Δευτέρα, φίλες και φίλοι, μια σειρά από μεγάλα ζητήματα που προκύπτουν, είτε με την περιβόητη παραϊατρική, γιατί πρόσφατα είχαμε και μια δήλωση του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας και γιατρού, επί σειρά ετών και γιατρού βεβαίως, του κυρίου Νίκου Σαμαρά, ορθοπαιδικός γιατρός, ο οποίος είπε ότι έστω και λιγοστά εδώ στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας έχω και έστω και λιγοστές περιπτώσεις, υπάρχουν και εδώ περιπτώσεις παραϊατρικής, φίλες και φίλοι, όπως αυτές που τελικά έφτασαν σε θάνατο τον Γιώργο Μαζονάκη. Και άφησε ένα τέτοιο στοιχείο στις δηλώσεις του ο κύριος Νίκος Σαμαράς, γνωστός γιατρός και πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, λέγοντας ότι είναι λιγοστά, αλλά και εδώ υπάρχουν τέτοια. Όλη αυτή η ιστορία με τα πτυχία επίσης πρέπει να ελεγχθεί, διότι έχει παραγίνει πτυχία που δεν είναι πτυχία, τίτλοι που δεν είναι τίτλοι, καρπώνονται τίτλους κάποιοι οι οποίοι δεν τους έχουν. Δεν μιλάω για τις αγορές πτυχίων και για όλα τα υπόλοιπα που προκύπτουν από παντού. Δεν ξέρεις πού να κοιτάξεις, φίλες και φίλοι, και βλέπεις ότι το τάδε πανεπιστήμιο που επικαλείται ο άλλος δεν υπήρχε, όπως το περιβόητο της Χαβάης μεταπτυχιακό, φίλες και φίλοι, και βγαίνει το ίδιο το πανεπιστήμιο και λέει: εμείς δεν δίνουμε άδεια άσκησης επαγγέλματος και αυτούς τους τίτλους από εκεί. Ωστόσο, τους επικαλούνται κάποιοι, δημιουργούν την πελατεία τους, αρχίζουν να κερδίζουν, έχουν και άκρες όλοι αυτοί, από ό,τι προκύπτει. Ουδής βρέθηκε να μην έχει άκρες, μεγάλες άκρες, τους βλέπουμε με δημοσιευμένες φωτογραφίες, με λίστες, με ατζέντες, με ακριβά πράγματα, και τους βλέπουμε σιγά σιγά οι ίδιοι να είναι γιατροί, να είναι έμποροι κυριολεκτικά, να εμπορεύονται ιατρικά, να μπαίνουν σε άλλα συστήματα, σε άλλα κυκλώματα, και τελικά να φτάνουμε εδώ που φτάνουμε, και όλα αυτά να καταλήγουν, φίλες και φίλοι, εκεί που καταλήγουν. Όλο αυτό το ζήτημα των πτυχίων, της ισοτιμίας, του τι προκύπτει και τι δεν προκύπτει, πολύ δε περισσότερο με τα ιδιωτικά θα κορυφωθεί κυριολεκτικά. Θα κορυφωθεί κυριολεκτικά. Το λέμε από πριν, γιατί έχουμε πει και για άλλα πράγματα από πριν και νομίζω ότι στην πορεία δικαιωθήκαμε. Τα αφήνουμε όλα αυτά για να πάμε σε ένα τραγούδι, για να συνεχίσουμε με άλλα θέματα. Έχουμε και αρκετά από τον πολιτιστικό χώρο και ειδήσεις και θέματα, και καλά τα πήγανε και οι Θρακιώτες στην Πτολεμαΐδα εκεί με τον Τρίγο και τα θρακικά επιλήμια Τετάρτη και Πέμπτη. Έχουμε και άλλες εκδηλώσεις εδώ στη Δυτική Μακεδονία και ο Σύλλογος των Μικρασιατών εδώ στην Κοζάνη, αλλά και άλλες εκδηλώσεις που γίνονται σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Προς το τέλος της εκπομπής μας, λοιπόν, φίλες και φίλοι, να ρίξουμε και μια ματιά σταχυολογώντας τις βασικότερες ειδήσεις σε πολύ πολύ λίγο.

Επαναλαμβάνουμε ότι είναι πολύ ενθαρρυντικό και πολύ ενδιαφέρον το πρόγραμμα για την εγκατάσταση αντιλίων θερμότητας. Υπάρχουν πολλά ερωτηματικά βεβαίως και για αυτό το θέμα σε σχέση με το ποιους βολεύει, ποιους εξυπηρετεί και ποιους δεν εξυπηρετεί. Ένα θέμα που μας ήρθε από φίλους Σοκρατές είναι κατά πόσον τελικά θα εξασφαλιστεί επαρκής θέρμανση με αυτές τις αντιλίες θερμότητας. Αλλά εδώ είμαστε, υπάρχουν ειδικοί να εξηγήσουν, να δώσουν στοιχεία, να διευκρινίσουν και βεβαίως να προχωρήσουν αυτές οι ενημερωτικές συναντήσεις και εκδηλώσεις που καλώς γίνονται σε όλη τη Δυτική Μακεδονία ως ενημέρωση για το πρόγραμμα εγκατάσταση αντιλιών θερμότητας. Και ήδη συνεχίζονται. Έχουμε και άλλα θέματα. Θα έχουμε εξελίξεις, όπως φαίνεται, με το φυσικό αέριο στην περιοχή μας. Να το πούμε και αυτό. Έχουμε αρκετές πληροφορίες γύρω από το θέμα. Ίσως την επόμενη εβδομάδα θα τις οριστικοποιήσουμε για να μπορέσουμε να τις μεταδώσουμε. Κάποιες εξ αυτών και αποκλειστικές πληροφορίες για τα περί του φυσικού αερίου. Ενώ, όπως είπαμε, έχουμε και αρκετές εκδηλώσεις στην πόλη των Γρεβενών, στο πάρκο Μανιταριών, ανοιχτή γιορτή τέννις για μικρούς και μεγάλους. Στην πόλη της Πτολεμαΐδας, οι διαδρομές που έκτισαν την πόλη γωνίες μνήμης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας κινητικότητας. Επίσης, τράπεζα αίματος από το επιμελητήριο των Γρεβενών και εθελοντική μοδοσία στη Σιάτιστα. Στην Κοζάνη, όπως είπαμε, εκδηλώσεις μνήμης των θυμάτων της μικρασιατικής καταστροφής. Και στα Σέρβια, η έκθεση δρόμου, η τέχνη ως κοινός τόπος. Καθώς και αστροπαρατήρηση στο πάρκο Ελαφιών στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης στον Ελίσποντο και επίσης άλλα από την υπόλοιπη Δυτική Μακεδονία, επίσης με ναούς που πανηγυρίζουν, αγρυπνίες στη Φλόρινα, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίων ο Μαρτύρος στην Πτολεμαΐδα και σιγά σιγά μπαίνουμε και στα αθλητικά μας και στην αθλητική ενημέρωση, όπου προς τα τέλη του μήνα, φίλες και φίλοι, θα αρχίσει να εξελίσσεται και να προχωρά κανονικά. Κάπου εδώ λοιπόν, εμείς και με αυτή τη σταχυολόγηση των τελευταίων θεμάτων, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήταν η εκπομπή της Παρασκευής, ήταν οι πρωινές διαδρομές μέχρι και αυτή την ώρα, λίγο πριν τις 11. Από όλους εμάς, ο Αντώνης Μαυρίδης ήταν στην παραγωγή, παρουσίαση και στο μικρόφωνο της εκπομπής, ο Γιάννης Κάτανος στη ρύθμιση των ήχων, ο Νίκος Γκουτζομήτρος στη μουσική επιμέλεια, οι συνάδελφοι Φωτεινή Γαλογαύρου και ο Περικλής Καραφλίδης στο γραφείο σύνταξης και ο Αντώνης Δοβώνης σε ρεπορτάζ. Από όλους εμάς, να είστε όλοι και όλες καλά, με δύναμη, ενσυναίσθηση, ευθύνη, φίλες και φίλοι, και ό,τι καλύτερο για τον καθένα και την καθεμιά σας. Γεια και χαρά σας.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Καμπαρδόνη. Στην έκτακτη συνέντευξη τύπου που θα πραγματοποιήσει σε λίγη ώρα σχετικά με την παρουσίαση συστήματος τεχνητής νοημοσύνης ελέγχου ιδιωτικών ιατριών, αναφέρθηκε μιλώντας στο Earth News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Θα παρουσιάσουμε το εργαλείο που φτιάξαμε σε ταχύτητα DT για να μπορούμε να δώσουμε στους πολίτες τη δυνατότητα να ελέγχουν οι ίδιοι την άδεια λειτουργίας ενός ιδιωτικού ιατρίου πριν το επισκεφθούν. Είπε αρχικά ο κύριος Γεωργιάδης. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας η ανακοινώση για την κυβερνητική παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανση με τον Πρωθυπουργό να εκτιμά ότι η τιμή θα ανοίξει κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Στην εφόλης της ύλης πρώτη συνέντευξη που παραχώρησε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Earth News μετά τη ΔΕΘΟ ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε επίσης οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ και τον Οκτώβριο, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης εφόσον, όπως είπε, υπάρχει δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Μητσοτάκης εμφανίστηκε καθησυχαστικός για την ενεργειακή επάρκεια, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ελλείψεων στα καύσιμα. Κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στην άνοδο των τιμών ενέργειας και την πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου αναζητούν από το Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Αν και οι εξελίξεις στο πεδίο της ενέργειας δεν βρίσκονται στην επίσημη ατζέντα, το Eurogroup καλείται να διερευνήσει τα περιθώρια αντίδρασης των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωπήρωση του πληθωρισμού και την ακρίβεια. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής γεωλογίας Ευθύμιος Λέκας μιλώντας στο Earth News για τη σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 10 παρά 20 το πρωί στην περιοχή της Εύβοιας και έγινε αισθητή μεταξύ άλλων και στην Αττική. Όπως ανέφερε ο κύριος Λέκας, ο σεισμός είναι επιφανειακός παρά το γεγονός ότι το εστιακό του βάθος υπολογίζεται αρχικά στα 5 χιλιόμετρα. Όπως ανέφερε, η περιοχή έχει αρκετά μεγάλη σεισμικότητα, ωστόσο διευκρίνησε ότι αυτό δεν σημαίνει πως αναμένεται μεγαλύτερος σεισμός. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μεταξύ, διασώστες του ΕΚΑΒ με έγγραφό τους αποκαλύπτουν την πλήρη άρνηση συνεργασίας των δύο γιατρών. Δεν τους δόθηκε καμία πληροφορία για την κατάσταση του ασθενούς, ενώ περιέγραψαν πως κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή στο νοσοκομείο δεν ανέπνεε και ότι είχε προηγηθεί κάρπα από γιατρό καθώς και χορήγηση αδρεναλίνης. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στην Αττική, η οποία χρησιμοποιούσε εργαλεία κλωνοποίησης φωνής για να προσποιείται φωνές συγγενικών προσώπων θυμάτων και να διαπράττει τηλεφωνικές απάτες. Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από αστυνομική επιχείρηση στη Νέα Ιωνία, κατά την οποία συνελήφθησαν 2 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 4. Πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ ηλία από τη δράση τους. Έκτακτη σύσκεψη στο Ελιζέ Σιγκασλή στις 10.30 τοπική ώρα, 11.30 ώρα Ελλάδος, ο Εμμανουέλ Μακρόν με τους πολιτικούς αρχηγούς και τις υπηρεσίες πληροφοριών, επικαλούμενος στην επιδείνωση της διεθνούς κατάστασης. Συνάντηση θα επικεντρωθεί στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, το ενεργειακό καθώς και τις επιπτώσεις που μπορούν να έχουν στο εσωτερικό της Γαλλίας. Στόχος, σύμφωνα με το Ελιζέ, είναι οι πολιτικοί αρχηγοί και οι υποψήφοι που φιλοδοξούν να διεκδικήσουν την Προεδρία να διαθέτουν επαρκή εικόνα του διεθνούς περιβάλλοντος. Σε πλήρη επαναλειτουργία αναμένεται να επιστρέψει άμεσα ο σταθμός Αγία Σοφία του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς η χθεσινή βλάβη δεν ήταν σοβαρή και οι απαραίτητες εργασίες αντικατάστασης φιαλών πυρασφάλειας προχωρούν, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, έως 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη.
0: Ερτ Κοζάνης. Από το 1950 με ενημέρωση, πολιτισμό και μουσική για όλους. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr.

0: Διαφημίσεις.
1: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχει Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. Ερτέκο. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Πάνω από 75 δημιουργία από 8 χώρες συναντιούνται. 18 με 20 Σεπτεμβρίου στο Λεμό Πρεσπών. The Singing of the Nightingale, Διεθνές Φεστιβάλ. Εικαστική έκθεση. Συναυλία στις 19 Σεπτεμβρίου με Παντελή στο Οίκος Λαϊ Quartet, Μόερα, Τρίτο Κόλωνο και Within the World Duo. Προβολές ταινιών. Η τέχνη μετακινεί τα όρια. Διοργάνωσε τον Μπαφ, Δυτικές Πινελιές. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Προστάτευσε τη ζωή. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς.
5: Με τις ραδιοαλχημίες συνεχίζουμε εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνη στα 8 λεπτά μετά τις 11, σε αυτό το πρωινό της Παρασκευής, 18η ημέρα του Σεπτέμβρη, με ωραίες καλοκαιρινές ήπιες συνθήκες λοιπόν. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 12, επιλέγοντας τραγούδια από άλμπουμς της τελευταίας περίοδου και κάποια παλιότερα, εδώ μαζί με τον Χρήστο Τσομπανάκη στην κονσόλα του ήχου, στα λόγια, στην παραγωγή, στις μουσικές επιλογές είναι ο Νίκος Μπουτζιδιομήτρος. 100,2 στα FM για όσους μας ακούτε εντός Δυτικής Μακεδονίας και βέβαια μέσω του ΕΡΤΕΚΟ στο www.erteco.gr / radio / Κοζάνη. Αυτή είναι η Pix Lux. Επιλέγουμε ένα τραγούδι από το περσινό τους άλμπουμ, την τελευταία δηλαδή στούντιο δισκογραφική δουλειά. Αυτό που ακούμε σήμερα είναι το Καράβια που περάσατε. Μείνετε μαζί μας μέχρι και τις 12. Καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους.

Αφήνουμε τους Pixlack, συνεχίζουμε με ένα τραγούδι που ερμηνεύει η Βιολέτα Ίκαρη. Κυκλοφόρησε στις αρχές του φετινού καλοκαιριού από το 8 Music Group. Έχει τον τίτλο «Τίποτα σπουδαίο». Το τραγούδι αυτό αποτελεί το ομότιτλο τραγούδι από τον ντεμπούτο δίσκο του συνθέτη Γιώργου Δημητρίου, ο οποίος υπογράφει τη μουσική, ενώ οι στίχοι ανήκουν στον Πόλη Κυριάκου, έναν εξαιρετικό και πολύ γνωστό Κύπριο στιχουργό με μεγάλες συνεργασίες όλα αυτά τα χρόνια. Ακούμε λοιπόν το «Τίποτα σπουδαίο» με την Βιολέτα Ίκαρη.

Αφήνουμε την φωνή της Βιολέτα Σίκαρη και το τίποτα σπουδαίο και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Μιχάλης Κουμπιός. Είναι το Φίλτρο. Εδώ θα το ακούσουμε σε μια ερμηνεία του Βασίλη Λέκα. Οι στίχοι ανήκουν στον τεράστιο και αξέχαστο Αλκή Αλκαίο. Το τραγούδι αυτό είχε κυκλοφορήσει στο άλμπουμ Αλμύρα το 2015. Επίσης το έχουμε ακούσει να το ερμηνεύει και ο Γιώργος Νταλάρας στο παρελθόν. Εδώ εμείς όμως θα το ακούσουμε σε αυτή την εκτέλεση με τη φωνή του Βασίλη Λέκα. Είναι λοιπόν το Φίλτρο στη μουσική του Μιχάλη Κουμπιού.

Από τη φωνή του Βασίλη Λέκα και το φίλτρο, να πάμε σε μια από τις καλύτερες λαϊκές φωνές των τελευταίων ετών και αναφερόμαστε στο Γιάννη Διονυσίου. Εδώ θα θυμηθούμε ένα τραγούδι που περιλαμβάνεται στο δεύτερο ολοκληρωμένο άλμπουμ που μας έδωσε πριν από κάποιους μήνες, με τραγούδια του Γιάννη Παπαγεωργίου, ενός πολύ σημαντικού τραγουδοποιού της νεότερης γενιάς, σε καθαρά λαϊκά ηχοχρώματα, η δουλειά αυτή του Γιάννη Διονυσίου, από την οποία θυμόμαστε το τραγούδι «Ο παλιός ο δρόμος».

Αυτά από τον Γιάννη Διονυσίου και το πρόσφατο άλμπουμ του. Σειρά τώρα έχει η Νεφέλη Φασούλη, η οποία συμμετέχει στο πολυσυλλεκτικό άλμπουμ του Ορέστη Ντάντου με το γενικό τίτλο «Χέρια στο Θεό». Ένα άλμπουμ που έχει καταφέρει να δώσει κάποια τραγούδια τα οποία ακούστηκαν και σε ραδιοφωνικούς σταθμούς, αλλά έχουν περάσει και σε ακροατές της λεγόμενης έντεχνης σκηνής, αλλά και ίσως και κάποιοι που ακούνε το λαϊκό τραγούδι, γιατί τέτοια τραγούδια περιλαμβάνονται σε αυτό το δίσκο του Ορέστη Ντάντου, όπως αυτό που θα ακούσουμε, το «Κατρακύλα» με τη φωνή της Νεφέλης Φασούλη.

Να πάμε στο πρόσφατο live album που κυκλοφόρησε ο Θοδωρής Κοτονιάς, γιορτάζοντας τα 20 χρόνια στην δισκογραφία, με ηχογραφήσεις από live ζωντανές που έδωσε το 2024. Τέτοιες περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο album, και βέβαια τα κλειδιά που θα ακούσουμε τώρα σε ζωντανή ηχογράφηση είναι ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια στην δισκογραφική διαδρομή του Θοδωρή Κοτονιά.

Ο Γιώργος Νταλάρα συμμετείχε στο τραγούδι αυτό, στη ζωντανή ηχογράφηση, στη γιορτή του Θοδωρή Κοτονιά, όπως είπαμε για 20 χρόνια της δισκογραφικής του διαδρομής, που κυκλοφόρησε και σε αυτό το live album. 34 μετά τις 11, στο δεύτερο μέρος των ραδιοαλχημιών, συνεχίζουμε εμείς μέχρι και τις 12 περίπου και πάμε στο τραγούδι «Ταξίδι για το Σάντα Φε». Εδώ έχουμε μια σύνδεση του Σταύρου Ξαρχάκου με την ερμηνεία της Ιρούσα Ία και του Μπάμπι Στόκα.

Και από το ταξίδι στο Σάντα Φε με τη φωνή της Ιρουσαία και του Μπάμπι Στόκα, να συνεχίσουμε με ένα παλιότερο τραγούδι. Εδώ θα συναντήσουμε τον Σοκράτη Μάλαμα να ερμηνεύει τη μνήμη. Αυτό είναι ένα τραγούδι που έγραψε ο Θέμης Καραμουρατίδης σε στίχους του Οδυσσέα Ιωάννου από τη χρονιά του 2014.

Σοκράτης Μάλαμας, με τα δεύτερα φωνητικά εδώ να ανήκουν στην Ατάσα Μποφίλιου, μια σύνδεση όπως είπαμε σε στίχους του Οδυσσέα Ιωάννου και μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη. Και τώρα για να συνεχίσουμε με μια ακουστική εκτέλεση ενός τραγουδιού από τα πιο γνωστά της προσωπικής διαδρομής του Κώστα Λιβαδά, «Κάθε μπαλκόνι έχει αληθέα», από τα πρώτα χρόνια της δισκογραφικής του διαδρομής στο συγκεκριμένο κομμάτι, εδώ σε μια πιο unplugged εκτέλεση.

Κάθε μπαλκόνι έχει αληθεία. Λοιπόν, από τον Κώστα Λιβαδά θα πάμε στο τραγούδι «Καθρέφτης», ένα από τα πιο γνωστά τραγούδια του Φίβου Δελιβοριά. Κυκλοφόρησε το 2003 στον ομότιτλο δίσκο του. Εδώ θα το ακούσουμε σε μια ζωντανή εκτέλεση, σε συνεργασία με τον Φίλιππο Πιάτσικα. Η συνεργασία αυτή ηχογραφήθηκε στο Christmas Theater και περιλαμβάνεται στο live album του Φίλιππα Πιάτσικα με τον τίτλο «Γελοτοπιός, ανθολόγιο για τρεις δεκαετίες». Εκεί σε αυτό το live album περιλαμβάνονται πολλά από τα τραγούδια που έχει ηχογραφήσει στη σόλο του πορεία, όχι με τους Pixlax, κυρίως στη σόλο του πορεία ο Φίλιππος Πιάτσικας, ο οποίος έχει κάποιους καλεσμένους όπως ο Φίβος Δελιβοριάς και ερμηνεύουν και τραγούδια άλλων, των καλεσμένων δηλαδή, όπως είναι ο Καθρέφτης. Φίλιππος Πλιάτσικας, Φίβος Δελιβοριάς, στη live εκτέλεση του τραγουδιού «Ο Καθρέφτης».

you.

Ξέρω πως όλοι πια πιστεύω σε καθρέφτες, σε οθόνες, σε φωτοτυπίες και προβολής. Μέχρι παιχνίδια έχουν βγάλει που οι παίκτες ζουν σε μια γυάλα και τους βλέπουμε όλοι εμείς.

Η προτελευταία μας επιλογή έρχεται από την φωνή του Μάριο Φραγκούλη και είναι ένα από τα δύο πιο πρόσφατα τραγούδια που μας έχει δώσει με τον τίτλο «Χέρια φτερά». Εδώ έχουμε μια σύνθεση του Παρασκευά Καρασούλου, ιδρυτή της μικρής Άρκτου, της εκδοτικής αυτής αλλά και δισκογραφικής εταιρείας. Η στίχη λοιπόν είναι του Παρασκευά Καρασούλου σε μουσική του Χρήστου Θεοδόρου. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε μέσα στο καλοκαίρι της φετινής χρονιάς του 2026. «Χέρια φτερά» με τον Μάριο Φραγκούλη και επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε και τις σημερινές ραδιοαλχημίες.

Για να κλείσουμε με το Θάνο Μίλα και το Αλόγια της Φωτιάς, το δισκογραφικό ντεμπούτο του τραγουδιστή αυτού, σε μουσική του Ιάσονα Κυριακόπουλου και στίχους του Πάνου Λικουριά. Αυτή είναι η τελευταία μας επιλογή για τις σημερινές ραδιολοχημίες. Να σας πούμε ότι στην κονσόλα του ήταν ο Χρήστος Τσομπανάκης, στα λόγια στην παραγωγή της μουσικής επιλογής ο Νίκος Γκουτζιδιομήτρος. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι Παρασκευής, ένα ξεκούραστο Σαββατοκύριακο. Φυσικά θα τα ξαναπούμε και στις 3 με τις νέες παραγωγές από το Διεθνή Χώρο. Γεια σας.

0: Διαφημίσεις.
1: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχεις Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Πάνω από 75 δημιουργία από 8 χώρες συναντιούνται 18 με 20 Σεπτεμβρίου στο Λεμό Πρεσπών. The Singing of the Nightingale, Διεθνές Φεστιβάλ. Εικαστική έκθεση. Συναυλία στις 19 Σεπτεμβρίου με Παντελή Στόικος Λαϊ Quartet, Μόερα, Τρίτο Κόλωνο και Within the World Duo. Προβολές ταινιών. Η τέχνη μετακινεί τα όρια. Διοργάνωση των Μπαφ, Δυτικές Πινελιές. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.

0: 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου, πρώην σύζυγος του πρώην Πρωθυπουργού της Ελλάδας Ανδρέα Παπανδρέου από το 1951 έως το 1989. Απέκτησαν 4 παιδιά, τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Αντρίκο Παπανδρέου. Ανέπτυξε σημαντική δράση σε ζητήματα σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών και την κοινωνική πολιτική. Γεννημένη στις 30 Σεπτεμβρίου του 1923, θα συμπλήρωνε σε λίγες μέρες τα 103 χρόνια ζωής. Τις παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης έθεσε ως πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης ο Πρωθυπουργός στη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Προανήγγειλε διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και σημείωσε χαρακτηριστικά: «Μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας σε ένα περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων». Με το βασιλιά του Μπαχρέιν, Χαμάντ μπιν Ισ αλ Χαλίφα, θα συναντηθεί στο Προεδρικό Μέγαρο σε λίγη ώρα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Στις διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Μπαχρέιν θα επικεντρωθούν οι συζητήσεις των δύο αδρών και στις περιφερειακές εξελίξεις. Την πρώτη του συνέντευξη μετά τις εξαγγελίες στη Διεθνή Εκθεσή Θεσσαλονίκης παραχώρησε ο Πρωθυπουργός εδώ στην ΕΡΤ, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης και τον Παναγιώτη Στάθη. Απάντησε για όλο το φάσμα των ζητημάτων που αφορούν την κοινωνία, την ενεργειακή κρίση, την οικονομία, τα εθνικά θέματα και την πολιτική. Μίλησε για τις επερχόμενες εκλογές και την αντιπολίτευση. Από το στούντιο του Ραδιομεγάρου ανακοίνωσε άμεσα μέτρα στήριξης απέναντι στις αυξημένες τιμές των καυσίμων με στόχο να περιοριστεί η επιβάρυνση των οικοκυριών για το χειμώνα που έρχεται. Κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στην άνοδο των τιμών ενέργειας και την πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου αναζητούν στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης υπό την Προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Αν και οι εξελίξεις στο πεδίο της ενέργειας δεν βρίσκονται στην επίσημη ατζέντα, το Eurogroup καλείται να διερευνήσει τα περιθώρια αντίδρασης των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωπήρωση του πληθωρισμού και την ακρίβεια. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ και καθηγητής γεωλογίας Ευθύμιος Λέκας, μιλώντας στο Earth News για τη σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που σημειώθηκε στην περιοχή της Εύβοιας και έγινε αισθητή μεταξύ άλλων και στην Αττική. Όπως ανέφερε ο κ. Λέκας, ο σεισμός είναι επιφανειακός παρά το γεγονός ότι το εστιακό του βάθος υπολογίζεται αρχικά στα 5 χιλιόμετρα. Ανέφερε ότι η περιοχή έχει αρκετά μεγάλη σεισμικότητα, ωστόσο διευκρίνησε ότι αυτό δεν σημαίνει πως αναμένεται μεγαλύτερο σεισμός. Για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ελέγχονται οι δύο προφυλακιστέντες γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μεταξύ, οι διασώστες του ΕΚΑΒ με έγγραφό τους αποκαλύπτουν την πλήρη άρνηση συνεργασίας των δύο γιατρών. Δεν τους δόθηκε καμία πληροφορία για την κατάσταση του ασθενούς, ενώ περιέγραψαν πως κατά τη μεταφορά του τραγουδιστή στο νοσοκομείο δεν ανέπνεε και ότι είχε προηγηθεί κάρπα από γιατρό, καθώς και χορήγηση αδρεναλίνης. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση στην Αττική, η οποία χρησιμοποιούσε εργαλεία κλωνοποίησης φωνής για να προσποιείται φωνές συγγενικών προσώπων θυμάτων και να διαπράττει τηλεφωνικές απάτες. Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από αστυνομική επιχείρηση στη Νέα Ιωνία, κατά την οποία συνελήφθησαν 2 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 4. Πάνω από 1 εκατομμύριο ηλία από τη δράση τους. Έκτακτα μέτρα σε ισχύ από τις 2 το μεσημέρι σε Νίκαια και Κερατσίνη λόγω των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και ποριών στη μνήμη του Παύλου Φύσα. Η ισχυρή αστυνομική παρουσία αναμένεται στην ευρύτερη περιοχή. Στη Θεσσαλονίκη αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχει προγραμματιστεί στις 6 στην Καμάρα.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας έως 29 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη.
0: Δίκτυο Αέρα Δυτικής Μακεδονίας. Αέρα Κοζάνης. 100,2 στα FM

0: σε μια δύσκολη μέρα για την Κοζάνη που ξύπνησε παγωμένη από τον τραγικό χαμό της 16χρονης μαθήτριας του πρώτου γενικού λυκείου Κοζάνης, εμείς δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Οι λέξεις για αυτή την απώλεια δεν βγαίνουν από το στόμα μας. Όμως ξέρουμε πολύ καλά ότι η ζωή συνεχίζεται. Είμαστε εδώ στην Έρτα Κοζάνης, στους 100,2 στα FM. Είμαστε στην εκπομπή «Πρόσωπα και ιστορίες» που γίνεται κάθε Παρασκευή με διαφορετικό συνάδελφο. Να σας πούμε ότι στην ρύθμιση του ήχου κοντά μας είναι ο Χρήστος Ζουμπανάκης, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Γκουτσομήτρος και στην παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής η Φωτεινή Γαλογάβρου. Όμως εμείς θα συνεχίσουμε και υπάρχουν άνθρωποι που μιλούν για έναν τόπο. Για τον τόπο μας δεν θα μιλήσουμε. Υπάρχουν άνθρωποι που γράφουν για έναν τόπο και υπάρχουν εκείνοι που κρατούν ένα ολόκληρο τόπο ζωντανό. Κρατούν τις λέξεις που έλεγαν οι παλιοί, τις φωνές που ακουγόταν στις γειτονιές, τα τραγούδια, τις ιστορίες, τα έθιμα, τις παρέες γύρω από το φανό. Κρατούν μια Κοζάνη που δεν υπάρχει πια ολόκληρη, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει μέσα μας. Γιατί η παράδοση δεν είναι μια παλιά φωτογραφία κρεμασμένη στον τοίχο. Είναι η φωνή της γιαγιάς μας, είναι μια λέξη που μόνο ο Κοζανίτης καταλαβαίνει. Για παράδειγμα,
1: ασίγουρευτος.
0: Είναι ένα τραγούδι που αρχίζει κάποιος στο φανό και ξαφνικά το συνεχίζουν όλοι. Είναι τα γέλια, η σάτιρα, η παρέα, η φωτιά. Είναι εκείνη η παράξενη δύναμη που κάνει έναν άνθρωπο να λέει «Αυτό είμαι, από εδώ έρχομαι». Και βέβαια πολύ καλά όλοι θα καταλάβατε ότι δίπλα μου, κοντά μου, έχω την κυρία Ματίνα Τσικριτζή Μόμσιου, εκπαιδευτικό, συγγραφέα, λαογράφο και συλλογέα λαογραφικού και γλωσσολογικού υλικού. Έχει ασχοληθεί δεκαετίες με την Κοζάνη, μεγάλη αγάπη, μετά το φροντιστήριο φαντάζομαι το σύγχρονο. Και βέβαια πολλά είπα, ως συνήθως λέω, αλλά...
1: Μασλάτου,
0: έτσι. Είναι και απέναντι αυτό που έχει στον άνθρωπο.
1: Έτσι
0: ακριβώς. Να την καλωσορίσουμε εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνης, να την ευχαριστήσουμε που την έχουμε κοντά μας. Και βέβαια ήδη μας έδωσε δύο λέξεις αγαπημένες που δείχνουν έτσι πόσο ακόμα ζωντανό είναι το γλωσσικό ιδίωμα εδώ στην πόλη μας. Αλλά να ξεκινήσουμε την πρώτη ερώτηση. Να αφήσω τα βιβλία, τις έρευνες που έχεις κάνει, τα αρχεία και να πάω στα παιδικά σου χρόνια. Ποια είναι η πρώτη μυρουδιά, η πρώτη γεύση και η πρώτη κοζανίτικη λέξη που έμαθες?
2: Αυτό μπορώ να γυρίσω πίσω, καταρχάς να σε καλημερίσω Φωτεινή και σένα και τους ακουρατές μας. Πραγματικά βαριά μέρα όπως το είπες, που έφυγε ένα παιδί δυστυχισμένο. Και είναι πολύ κρίμα που βγαίνουν τόσοι πολλοί άνθρωποι και έχουν άποψη για όλα και κρίνουν τους πάντες. Ας ησυχάσουμε λίγο, ας σοπάσουμε σήμερα και ας προχωρήσουμε λίγο παρακάτω για να ανακοφίσουμε και τα παιδιά μας. Δεν θυμάμαι την πρώτη λέξη φυσικά που έμαθα, αλλά θυμάμαι μια πολύ μακρινή ανάμνηση που ήταν η γέννηση της αδερφής μου, που ήταν στον τρανό των οντά του σπιτιού και εγώ ήμουν έξω από το παράθυρο και έτρεμα και δεν ήξερα γιατί έτρεμα, αργότερα το κατάλαβα. Αλλά ήμουν εκτεθειμένη στο ιδίωμα με έναν πολύ, αν μπορώ, μου επιτρεπεί η έκφραση, γκλάμρος τρόπο, γιατί οι άνθρωποι του περιβάλλοντος μου ήταν ωραίοι αφηγητές και χρησιμοποιούσαν το ιδίωμα που για μένα δεν στιγματίστηκε ποτέ. Ίσα ίσα ήταν ένας κώδικας που...
0: Επικοινωνίας.
2: Ένας κώδικας σημαντικός, γιατί ήταν δυνατός, περιγραφικός, έντονος, οπότε πραγματικά τον αγάπησα. Αυτό δεν σημαίνει ότι ένας που μιλάει ιδίωμα και σήμερα και παλιότερα από τότε που άρχισε ο κόσμος να αμορφώνεται, ότι δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις την κοινή. Mm-hmm. Μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις και μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις και σε πολλά επίπεδα. Και σε επίπεδο να απευθυνθείς σε ένα μεγάλο ακροατήριο και σε επίπεδο να μιλήσεις με τους φίλους σου, με ανθρώπους που δεν καταλαβαίνουν. Μια χαρά συνυπάρχουν αυτά τα πράγματα και μπορούν να συνυπάρχουν.
0: Μάλιστα. Όλα αυτά που περιγράψατε είναι στοιχεία της ζωής σας, είναι ο τρόπος ζωής, πώς κοινωνήσετε πρώτα με την οικογένεια και μετά με τους φίλους, τις παρέες, γενικά με όλη την κοινωνία της Κοζάνης. Αυτό το κοζανίτικο ιδίωμα μπορούμε να μιλήσουμε... έγκαιται στη σφαίρα της λογογραφίας, έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Μπορεί να κάνω λάθος, εσείς γνωρίζετε περισσότερα.
2: Όχι, στις γλωσσολογίες.
0: Και στις γλωσσολογίες.
2: Γλωσσολογία
0: που όμως βοηθιέται μέσα από τη λογογραφία, έτσι.
2: Απλώς
0: είναι ένα διτό χαρακτήρα, έτσι. Η γλώσσα μας μεταφέρεται και στη λογογραφία. Είναι η σχέση, φαντάζομαι, αμφίδρομη και συγκινούντα δοχεία. Τι είναι αυτό που έτσι όλο αυτό που έρχεται από το παρελθόν παραμένει? Η παλιά γενιά έχει φύγει.
2: Ναι. Ο λαϊκός πολιτισμός εμείς.
0: Ναι, ναι, το λαϊκό πολιτισμό που διατηρείται. Και η γλώσσα ακόμη. Έτσι. Ναι, ναι. Εγώ δεν μπορώ. Νομίζω ότι κάποια πράγματα, το είπα και πριν, είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Γλώσσα... Δεν μπορεί μόνο η γλώσσα χωρίς την παράδοση να είναι πάντα ζωντανή.
2: Η γλώσσα τέμνει όλους τους τομείς. Επομένως, μοιραία τέμνει και τον πολιτισμό.
0: Ναι.
2: Ο λαϊκός πολιτισμός εξελίσσεται όπως εξελίσσεται και η κοινωνία.
0: Έτσι.
2: Εάν δεν εξελισσόταν, θα ήταν ένα απολίθωμα και θα το απέρριπτε η ζωή. Mm-hmm. Mm-hmm. Για παράδειγμα, ενώ παλιότερα ο λαϊκός πολιτισμός αναπτύχθηκε και καλλιεργήθηκε στις αγροτικές κοινωνίες, mm-hmm. Οι οποίες τον καταλάβαναν πάρα πολύ καλά, δεν υπήρχαν δραματικές εξελίξεις και αλλαγές και τον μεταβίβαζαν από γενιά σε γενιά. Σήμερα τέτοιες κοινωνίες είναι σπάνιες.
0: Mm-hmm.
2: Το λαϊκό πολιτισμό τον φέρει η αστική κοινωνία πλέον.
0: Mm-hmm.
2: Άρα μπορούμε να μιλήσουμε για αστικό λαϊκό πολιτισμό και για αστική λαογραφία, η οποία είναι γεμάτη προκλήσεις. Mm-hmm. Είναι δύσκολο για έννοιες πρακτικές που γεννήθηκαν σε αγροτικά περιβάλλοντα, mm-hmm. να περάσουν αλόβητες, mm-hmm. σε αυτό τον αστικό πολιτισμό. Εγώ βασικό αξίωμα στον τομέα της λογογραφίας, βασικό αξίωμα, mm-hmm. είναι πως ο λαϊκός πολιτισμός έχει εγγενείς ιδιότητες, καταρχάς θέλει να εξελιχθεί και συνυπάρχει παράλληλα με στοιχεία που επιδιώκουν τη συντήρηση.
0: Mm-hmm.
2: Αυτό λοιπόν το πράγμα συνυπάρχει και προχωράει σε μια καινούργια σύνθεση που αλίμον αν δεν υπήρχε γιατί θα προχωρούσαμε σε ένα χάος.
0: Ναι.
2: Το οποίο καινούριο μόρφωμα εμπεριέχει πάλι την έννοια, το στοιχείο της καινούργιας σύγκρουσης. Επειδή όμως δεν είμαι λαογράφος,
0: ναι.
2: μου είναι πιο εύκολο να μιλήσω για αυτή τη διαδικασία διαρκούς μεταβολής σε σχέση με ένα πλέγμα εθήμων που είναι ο Τρίγος, που είναι και επίκαιρο πάρα πολύ.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, στον Τρίγο είναι ένα πλέγμα πρακτικών εθήμων και τελετουργιών που τον περιβάλλουν πολύ αρμονικά. Στις αγροτικές και ημιαγροτικές κοινωνίες ο Τρίγος ήταν μια τρανή τυράννια. Δηλαδή κάθε ο κόσμος έλεγε ότι Τρίγος, Θέρος, Πόλεμος.
0: Έτσι.
2: Ήταν οι τρανές οι τυράννες, ναι, ναι. που θέλουν χέρια και είναι αγωνία. Δείχνει το μέγεθος του προγραμματισμού που απαιτούνταν.
0: Ναι.
2: Μια ολόκληρη εκστρατεία γινόταν σε κάθε σπίτι που δεν είχε και την υποδομή,
0: ναι.
2: να το στηρίξει. Βασιζόταν καθαρά στον κόπο των ανθρώπων. Αλλαγές υπήρχαν και πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά ήταν υποτυπώδεις, δεν ήταν τόσο μεγάλες ώστε να μας να γίνουν τόσο φανερές. Από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπως συμβαίνει σε πολλά ας πούμε πλαίσια,
0: ναι, και πλαίσια και αγροτικές περιοχές
2: λαϊκού
0: και πολιτισμού,
2: ναι,
0: και λαϊκού πολιτισμού,
2: συνέβησαν και τα τρία αυτά που αλλάζουν, mm-hmm. τις δομές, δηλαδή και πόλεμος,
0: ναι,
2: και αλλαγή του εμπορίου,
0: ναι,
2: και διάχυση πολιτιστική.
0: Ναι.
2: Δηλαδή μετακινήσεις όπου, ναι, ο κόσμος γνώρισε και άλλους πολιτισμούς και άλλαξαν. Τι εξαφανίστηκε? Εξαφανίστηκε, όπως είπαμε, όλη αυτή η τυράννια.
0: Η τυράννια, συγγνώμη που διακόπτω, ναι, δηλαδή ο τρίγος ήταν σημείο αναφοράς, όπως πολύ καλά προανέφερες και εσύ, ναι, γιατί ο ένας βοηθούσε τον άλλον.
2: Αυτό έτσι, είναι ένα δεύτερο κομμάτι.
0: Είναι στο δεύτερο επίπεδο.
2: Έτσι. Η τυράννια ήταν.
0: Η τυράννια ήταν να μοιραζόταν η τυράννια. Φαντάζομαι.
2: Ή την κρατούσε στο σπίτι το,
0: ναι,
2: βασικό.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, μαγειρέματα. Έπρεπε να μαγειρέψουν για δεκάδες άτομα,
0: ναι,
2: που ερχόταν,
0: ναι,
2: να βοηθήσουν.
0: Ναι.
2: Πίτες, ζυμώματα, κεφτέδες μικρομή,
0: ναι,
2: το εθιμικό.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και αυτά όλα έπρεπε να μεταφερθούν στο
0: Αμπέι.
2: Γυρνούσαν μετάλογα. Η αυλή, ο νευρός,
0: ναι,
2: μέσα στο χάλι και μέσα.
0: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή, κυρίως οι γυναίκες που έφεραν όλο το θέμα της καθαριότητας και δεν αναφέρονται, ήταν πολύ τυραννισμένο φύλο.
0: Ναι. Και είναι.
2: Και είναι. Λοιπόν, και επίσης το άλλο που εξαφανίστηκε ήταν πολύ τυραννισμένο φύλο.
0: Ναι. Και είναι.
2: Και είναι. Λοιπόν, και επίσης.

0: αυτή η αίσθηση ότι η απληστία τιμωρείται. Δηλαδή δεν του τα έπαιρναν όλα του αμπελιού.
1: Έτσι.
0: Άφηναν.
1: Ναι.
0: Ίσως το θυμάσαι.
1: Και κάποιον οδηπόρο. Ναι. Το θυμάμαι και εγώ από το ναι. δικό μας.
0: Όχι για το ίδιο το αμπέλι.
1: Και για ναι. το ίδιο το αμπέλι, για να έχει ναι. και την εισοδιά και την άλλη χρονιά.
0: Αυτά εξαφανίστηκαν. Καταρχάς μπαίνει η οικονομική παράμετρος, η οποία θέλει πλέον αυτά όλα να είναι μονάδες παραγωγής οργανωμένες. Και επίσης άλλαξε περιεχόμενο η έννοια του νοικοκυριού.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτά που τα έφτιαχναν για να τα αποθηκεύσουν, για να έχουν όλο το χρόνο. Το αμπέλι ήταν φοβερός παροχέας αγαθών.
1: Έτσι.
0: Τι να πω, για το ξύδι που συντηρούσε όλα τα τρόφιμα στην προ-ψυγείου εποχή.
1: Ναι.
0: Ήταν στοιχείο συντήρησης. Για το πετιμέζι που γινόταν όλα τα γλυκά. Για το κρασί φυσικά. Για το τσίπουρο, για όλα, για όλα. Ναι. Τα σταφύλια ακόμα τα ξέρεναν και έφτιαχναν φούντες. Αυτά...
1: Και υπήρχαν και σταφύλια, αν θυμάμαι καλά, ναι. τα οποία μπορούσαν να διατηρηθούν στο αμπέλι μέχρι το Δεκέμβριο. Είναι αυτά τα κόκκινα.
0: Ναι,
1: τα όψιμα. Τα όψιμα, τα ναι, οποία ναι, όντως ναι. ήταν η μεγαλύτερη απόλαυση.
0: Έτσι. Και είναι και έφτιαχναν στα φιλαρμιά, χίλια δυο εδέσματα γινόταν. Μουστόπτες, χίλια δυο.
1: Αμπελόφυλλα.
0: Άμπρε, μπράβο, και αυτό, έτσι. Ένα σωρό. Οδηγούμαστε λοιπόν σε καινούριες κοινωνικές πρακτικές μιας νέας κουλτούρας. Ή το διαμέρισμα δεν μπορεί να αποθηκεύσει. Τελείωσε. Άρα τελειώνει αυτό το κομμάτι της αποθήκευσης. Mm-hmm. Το νοικοκυριό το καλό δεν είναι αυτό που έχει τα αγαθά της χρονιάς. Το αλεύρι του 30 είναι αυτό που έχει παράδεση. Άμα ο νοικοκύρης σου καλό. Ο καλός ο νοικοκύρης είναι αυτός που έχει παράδεση και μπορεί να τα αγοράσει όλο τον χρόνο.
1: Σωστό.
0: Ελάχιστη πλέον με αυτές τις τιμές που ζούμε. Και επίσης αλλαγή στις εμπορικές συναλλαγές. Δεν γίνεται χέρι με χέρι αυτό.
1: Δεν δίνουμε τυρί να πάρουμε σταφύλι.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Δεν δίνουμε γάλα για να πάρουμε κάποιο άλλο προϊόν. Σιτάρι.
0: Και τεχνολογικές εξελίξεις ατελείωτες. Αλλά.
1: Οπότε η Κοζάνη, όπως το βάζετε, άλλαξε.
0: Άλλαξε.
1: Από μια αγροτική κοινωνία, μεταλλάσσεται σιγά-σιγά και φτάνουμε όπως είναι σήμερα, να είμαστε μια αστική κοινωνία με όλα τα προβλήματα έτσι. Και τα καλά. Άλλαξε τον τρόπο ζωής. Ναι, σε όλο το λαϊκό πολιτισμό. Έμεινε όμως ένα κομμάτι, το είπες το πολύ σωστά και πριν, διατηρήθηκε το κοζανίτικο ιδίωμα. Άλλαξαν πολλά πράγματα. Έχουν γίνει αλλαγές μέσα στον χρόνο.
0: Πάρα πολλές.
1: Να πω λίγο ότι
0: ακόμα και στο λαϊκό πολιτισμό κάποια έθιμα δεν εξαφανίζονται, μεταλλάσσονται.
1: Mm-hmm.
0: Παραδείγματος χάρη τα καζάνια.
1: Ναι.
0: Τα καζάνια παλιά που μαζευόταν 2-3 κάθονται σε ένα καφάσι και περίμεναν, έκαναν παρέα στον... αυτό που έβγαζε του τσίπουρου γιατί ήταν άδειες και δεν σταματούσε καθόλου και να φτουρήσει η άδεια νύχτα μέρα. Σήμερα γίνονται στα καζάνια, γίνονται πια τα καζάνια, αλλά είναι ολόκληρες γιορτές. Δηλαδή μαζεύονται πολλοί, 30 άτομα. Εγώ έχω πάει σε καζάνια, μου αρέσει πάρα πολύ. Φίλοι βγάζουν όργανα και τραγουδούν, μέχρι και φέρνουν άργανα.
1: Το γρήγορο.
0: Ναι, για να παίξει. Συνεχίζεται. Δηλαδή δεν έχει φύγει εντελώς. Υπάρχουν πράγματα που είναι τόσο ζωντανά που συνεχίζονται. Ναι.
1: Δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις. Πλησιάζουμε λίγο, έχουν περάσει αρκετά λεπτά. Να δώσουμε τη δυνατότητα και στον Χρήστο τον Τζοβανάκη να μας βοηθήσει να ακούσουμε ένα τραγούδι, είναι η επιλογή του Νίκου Κουτζομήτρου, και στη δεύτερη ενότητα σιγά σιγά από εκεί που έχουμε τη λαογραφία ή θιέθημα περιεχόμενο, πόσα έχουν τελειώσει, κάποια που μεταφέρονται από την μία γενιά στην άλλη και στην καθημερινότητά μας, και να πάμε και στις γεύσεις. Και στις γεύσεις που έμειναν τις παραδοσιακές και σιγά σιγά να κάνουμε... Έτσι. Χρήστο, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Ναι, ναι.
0: Και στο ίδιο.
1: Ναι, και στο ίδιο.

0: Είμαστε εδώ στην Άρτη Κοζάνης, στους 100,2, στα πρόσωπα και ιστορίες, στην εκπομπή που γίνεται κάθε Παρασκευή με διαφορετικό συνάδελφο. Και να σας θυμίσουμε, όσοι θέλετε τώρα να έχετε ανοίξει το ραδιόφωνο σας, να σας πούμε μάλλον είναι καλύτερο ότι η καλεσμένη είναι η κυρία Ματίνα Τσίκριτζη Μόμσιου. Δεν χρειάζεται περισσότερες συστάσεις. Μιλούσαμε πριν για τον τρόπο ζωής, τα ήθη και έθια και την λαογραφία της Κοζάνης. Είχαμε μείνει εκεί στον Τρίγο, σαν ένα έθιμο που μπορεί να έχει αλλάξει, να μην, έχουμε, να μην κάνουμε τα ίδια πράγματα, αλλά παραμένει στοιχείο της παράδοσης και έχει εξελιχθεί με τα καζάνια, όπως είπε πολύ χαρακτηριστικά, όταν βγάζουμε το τσίπουρο. Και να αλλάξουμε λίγο κατεύθυνση. Έχει σχέση βέβαια και με τις γεύσεις από παλιά, από την παλιά Κοζάνη. Νομίζω ότι έχετε γράψει και ένα βιβλίο γεύσεις από Φάνη. Παλιά Κοζάνη.
1: Μαζί με την Φάνη την Φτάκα, την mm-hmm. Τσικριτσή.
0: Mm-hmm. Αγαπημένες.
1: Αφού είμαστε αδερφές. Είναι το αδερφού μου γυναίκα.
0: Α, νόμιζα, μπερδεύτηκα. Οκ. Okay.
1: Ναι, ναι.
0: Okay.
1: Μαζί, ναι. Πολλά χρόνια μαζί.
0: Έτσι.
1: Συμπορευόμαστε.
0: Ωραία. Μιλήστε μας λιγάκι για αυτό το βιβλίο.
1: Το βιβλίο έκανε 5 χρόνια να γραφτεί, γιατί δεν υπήρχε καθόλου υποδομή. Απλώς έπρεπε να ψαχτώ, εγώ που έκανα το κομμάτι το λαογραφικό, οικονομικό, κοινωνικό,
0: ναι.
1: με άλλα μοντέλα παρόμοια, και να γίνει μια πάρα πολύ μεγάλη έρευνα. Και η Φάνη με τη σειρά της έκανε πάρα πολύ μεγάλη έρευνα στο να μαζέψει τα εδέσματα, φαγητά και γλυκά και ποτά της πόλης. Οπότε μας χρειάστηκαν 5 χρόνια για να μαζευτεί αυτό το υλικό.
0: Δεν είναι λίγα.
1: Είναι πολλά.
0: Είναι πάρα πολλά τα χρόνια, και βέβαια με τις δραστηριότητες που έχει ο καθένας, ναι. και τις δυσκολίες που έχετε, μην ξεχνάμε ότι είστε και καθηγήτρια στο σύγχρονο αγγλικό,
1: ναι.
0: Ο φόρτος εργασίας είναι πάρα πολύ μεγάλος. Πάλι καλά έχω την εντύπωση ότι βγήκε, αλλά εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω.
1: Ήταν ένα πολύ ναι. ωραίο ταξίδι όμως, ναι. έτσι, γεμάτο μυρωδιές, αρώματα.
0: Ναι, τι είχε το κοζανίτικο τραπέζι, δηλαδή υπάρχει σήμερα κάποιο φαγητό που πιστεύετε ότι μπορεί να έχει χαθεί, δεν το μαγειρεύουμε πλέον?
1: Πολλά.
0: Μια συνταγή, και το οποίο... φαγητά τα οποία γινόταν και σε συγκεκριμένες στιγμές της ζωής μας, δηλαδή
1: τα ηθηλικά.
0: Τα Χριστούγεννα είχαμε τα γιαπράκια, ναι. αγαπημένα. Αν θα κάνετε, περιμένω.
1: Of course.
0: Εντάξει, πότε βάζουμε κάποια.
1: Ερμέ μπαίνει το Φιλίππου στο 14.
0: Ωραία, λοιπόν. Ναι. Το Πάσχα είχαμε τη μαγειρίτσα, ήταν δικό μας.
1: Δεν είχαμε μαγειρίτσα, εμείς είχαμε τσιτσιλάτο.
0: Το τσιτσιλάτο, εσύ, σωστά. Ναι. Εμείς είχαμε τη μαγειρίτσα τελείως ναι. διαφορετικά στη δική μου την περιοχή.
1: Ναι.
0: Οπότε ήταν κάποιες γιορτές που γινόταν κάποια ιδιαίτερα
1: ναι.
0: φαγητά που ερχόταν από βάθος χρόνου.
1: Ναι. Πραγματικά ο εθιμικός κύκλος ο γαστρονομικός είναι πλούσιος και είναι ένα στοιχείο λαογραφίας που δεν έχει αλλάξει πολύ. Δηλαδή ας πούμε στο Νιάημερο, σε λίγες μέρες,
0: ναι.
1: Ο χαλβάς ο Νιάημεριώτικος καλά κρατεί.
0: Έτσι.
1: Στον Τρίγο δεν ξέρω τι άλλαξε και ήδη τα ανέφερα, αλλά κεφτέδες, μικρομύδι φτιάχνουν όλοι αυτοί που τριγούν.
0: Ναι.
1: Στη συνέχεια βάζουν αρμιά ή τέλος πάντων ξεκινάει η αρμιά στην Κοζάνη στις 14. Μετά μέσα στα Χριστούγεννα το δεκαήμερο mm. ό,τι γινόταν γίνεται. Δηλαδή για πράκια άιντε να πάει και η γαλοπούλα ως καινούργιο στοιχείο, αλλά δεν φτούρισε πάρα πολύ εδώ mm. στην πόλη. Mm. Όλα τα χοιρινά, τηγανιές, τα ψητά, λουκάνικα, φτιαχτά κτλ. Και, και μετά η πίτα, που εμάς στην Κοζάνη είναι κρεατόπιτα, όλα αυτά κρατήθηκαν. Επίσης από κρυά θα φτιάξουμε μπακλαβά, που είναι επίσης εθιμικό βασιλιάς των γλυκών και τίποτα πιο φθηνά. Ας πούμε σουφρωτό για να ναι. πορεύνει μικρή και να μην μας λιανίσουν μπακλαβά. Και μετά.
0: Και οι κουραμπιέδες, όχι τα ζυματιστά.
1: Οι ζυματιστοί κουραμπιέδες, ακριβώς.
0: Ήταν τις απόκριες.
1: Ήταν γενικώς ένα γλυκό που φάνταζε στο τραπέζι και στις ονομαστικές γιορτές. Τα γιορτάσια.
0: Τα γιορτάσια.
1: Ναι. Και επίσης η ψαροφαγία μέσα στις μεγάλες γιορτές της Μεγάλης Σαρακοστής, δηλαδή 25 Μαρτίου και όπου καταλύεται το λάδι,
0: ναι,
1: και των βαΐων,
0: ναι,
1: και μετά το τσιτσελάτο. Μπήκε βέβαια έτσι πολύ ορμητικά ο Βελίας και επεκράτησε, αλλά ο κόσμος ακόμα κάνει τσιτσελάτο. Και το ριζόγαλο
0: το ριζόγαλο, ναι, ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Βλέπεις...
0: Και το Πάσχα ακόμη, το ριζόγαλο μετά την Ανάσταση και με την πρώτη μέρα που καθόμαστε στο τραπέζι. Νομίζω ότι και οι οικογένειες που ήταν αγροτικές, οι, ναι, κτηνοτρόφοι και είχαν το γάλα,
1: ναι.
0: Δεν ξέρω αν και εσείς εδώ εκεί πέρα, στην περιοχή μου τουλάχιστον θυμάμαι τη δική μου οικογένεια.
1: Από
0: που
1: πού
0: ήταν, από τα Σέρβια, ναι, από τις Αυλές, ναι. Οι οποίοι ήταν κτηνοτρόφοι. Ήταν κάποια στιγμή μέσα στη Μεγάλη Εβδομάδα, ήταν έθιμο αυτό να μοιράζουμε γάλα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αν υπήρχε.
1: Όχι.
0: Δεν υπήρχε.
1: Η Κοζάνη ήταν, δεν είχε παράδοση έτσι. Ναι. Αλλά θα συμφωνήσω μαζί σου ότι αν παρατηρήσεις, ό,τι ήταν εθιμικό,
0: ναι,
1: αντιστοιχούσε με τα προϊόντα της εποχής. Δηλαδή έβγαιναν τα λάχανα εκείνη την εποχή του χειμώνα. Έφτιαχναν αρμιά, έσφαζαν το γουρούνι, μάζευαν, τους ζούσε όλη τη χρονιά το γουρούνι. Αρμιά που έσφαζαν το Πάσχα,
0: ναι.
1: Δηλαδή έβγαινε το γάλα όπως λες. Ήτανε πάντα, ακολουθούσε την παραγωγή, την αγροτική. Έτσι. Δεν ήταν τυχαίο δηλαδή.
0: Υπάρχει, κινδυνεύει κάποιο φαγητό να χαθεί? Όχι από αυτή τη γενιά των 50 και των 60.
1: Δεν το ξέρω.
0: Καλά κρατεί ακόμη. Νομίζω ότι ακόμα μυρίζουμε για πράγια τα Χριστούγεννα σε κάποιες γειτονιές.
1: Μπορεί να φτάσουμε όμως σε κάποιες κοινωνίες όπου δεν θα βολεύει πια τίποτα.
0: Το σούσι θα βολεύει περισσότερο.
1: Μπορεί να βολεύει το σούσι, μπορεί να βολεύει το παραγγείλουμε. Τέλος πάντων, δεν ξέρω μέχρι πού θα μπορέσουμε να κρατήσουμε. Αλλά κρατάει ακόμα. Έχει πάρα πολύ καιρό που αντιστέκεται και κρατάει αυτή η εθιμική γαστρονομία στον κύκλο του χρόνου.
0: Γλυκά.
1: Επίσης γλυκά.
0: Εκτός από το κουταλιού που
1: από,
0: το κιδωνάτο που έχει αυτή την ιδιαίτερη γεύση, την παράξενη, την τρομακτική, αλλά είναι κιδόνι.
1: Καταρχάς τα γλυκά του κουταλιού ήταν αυτά που ξεντρόπιαζαν την οικοκυρά. Δεν υπήρχε περίπτωση να πας σε ένα σπίτι και να μην σου βγάλουν κάτι.
0: Ναι.
1: Αυτό που ήταν εύκολο να σου βγάλουν ήταν τα γλυκά του κουταλιού. Φθηνά, με τον κόπο των γυναικών της, και είχαν αυτά όλα τα είχαν στις αυλές. Δηλαδή, κηδονιές, τι να στοιχείς του κουδενάτου. Ήταν στις αυλές οι κηδονιές.
0: Του σικάτου.
1: Τι να στοιχείσει.
0: Το σταφύλι.
1: Γλυκό σταφύλι.
0: Το νερατζάκι που γίνεται τώρα. Έτσι, τα
1: εμείς
0: μικρά
1: δεν
0: τα
1: είχαμε και πολλά νεράντζα τώρα. Γλυκό πορτοκάλι.
0: Ναι.
1: Πελτέδες από τα
0: βύσινο.
1: Και τα ποτά.
0: Ναι, ναι, και τα λικεράκια.
1: Τα λικεράκια τα οποία ήταν τα προϊόντα του καλοκαιριού.
0: Ναι.
1: Ήταν τα παιδιά, τα παιδιά του ήλιου. Δηλαδή τα άφηνες στον ήλιο, τα ξεχνώσεις. Ναι. Και τα έπαιρνες μετά και έβαζες το τσίπουρο ή υνόπνευμα, ναι, άσπρο.
0: Τα πουράκια από το τσίπουρο.
1: Και γινόταν ακριβώς.
0: Αν θυμάμαι, ναι, καλά.
1: Ήτανε εποχές χωρίς ιδιαίτερα άγχη, γιατί άγχη υπήρχαν πάντα, δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό το πράγμα, ναι, ότι δεν υπήρχαν άγχη. Δεν υπήρχε άγχος του να αντιμετωπίσει το άγνωστο. Δηλαδή αυτό που μας συμβαίνει τώρα είναι ότι ξυπνάς μια μέρα και έχει αλλάξει, έχουν αλλάξει τα πάντα και δεν μπορείς να προσαρμοστείς και αισθάνεσαι ότι σε έχει ρίξει έξω η κοινωνία. Αυτό δεν υπήρχε. Υπήρχε μια σταθερότητα στο τι να περιμένεις και το τι σε περιμένει.
0: Μάλιστα. Δεν χάνεται. Νομίζω ότι και γλυκά δεν είπαμε. Αναφερθήκαμε πριν από
1: γλυκά,
0: που ήταν χαρακτηριστικό, έτσι, ήταν γλυκό.
1: Τα γλυκά του.
0: Ναι. Ναι, ήτανε, πέρα από το κουταλιού.
1: Νομίζω ότι οι κουραμπιέδες, οι ζυματιστοί, ήταν, ναι, χαρακτηριστικό. Ήταν ίδιο γλυκό της Κοζάνης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν το συναντούσαμε αλλού. Τα σαλιάρια επίσης.
0: Ναι.
1: Και αρχοντικά, αρχοντάθηκα γλυκά που ήταν σε γάμους και τέτοια, ήταν το μπακλαβάς.
0: Ο μπακλαβάς, ναι, με τα φύλλα που τα κάναμε.
1: Ναι. Πλαστά.
0: Ναι, πλαστά, ναι.
1: Πλαστά.
0: Και
1: επίσης και φαγητά που έχουν να κάνουν με τους σταθμούς της ζωής, ναι. Δηλαδή στη γέννηση που έφτιαχναν πιτλίδες για να πάνε στην
0: και αυτό το ρύζι με το φιδέ.
1: Μπράβο,
0: πώς το λέμε,
1: το τζαμπλιάφ.
0: Το τζαμπλιάφ είναι το πολύ τζαμπλιάφ στις γεννήσεις.
1: Ήταν κομμάτι, ναι, της τράπεζας. Αυτό μπορώ να μιλάω ώρες γιατί με συγκινεί πάρα πολύ αυτό το έθιμα. Έχει χαθεί βέβαια.
0: Για μιλήστε μας έτσι.
1: Είναι όταν γεννιόταν ένα παιδί, ναι, σε μια οικογένεια, η οικογένεια πιθανόν και να μην είχε τη δυνατότητα να ταΐσει τη λεχόνα όπως έπρεπε.
0: Ναι.
1: Φτώχεια καταραμένη. Οπότε η ίδια η κοινωνία είχε βρει το αντίδοτο της φτώχειας. Μια γυναίκα κάθε μέρα, συγγενείς, γειτόνισσα, φίλοι, κουμπαριές πολλές, πήγαινε στο σπίτι.
0: Μέχρι το απόγευμα. Μετά το απόγευμα, ναι, δεν έπαιρνε κανείς.
1: Ναι. Πήγαιναν λοιπόν ένα ολόκληρο catering,
0: ναι,
1: που είχε σούπα κότα για να δυναμώσει. Συνήθως ήταν κότα,
0: ναι,
1: με πατάτες, τζαμπλιάφ και κρασί. Για να τρώει κάθε μέρα η λεχόνα καλό φαγητό.
0: Το ίδιο και να δώνε και λίγο το πιτσιρίκι να μην κλαίει το βράδυ, λίγο κρασάκι.
1: Είχαν μάκου, δεν χρειαζόταν κρασί.
0: Άι, το μάκου. Πού το θυμηθήκατε?
1: Δεν τα ξεχνώ. Άνθρωποι από μάκου έκαναν να μιλήσουν 5 χρόνια.
0: Ο δραγός μου μίλησε. Τον έβινε η μητέρα μου.
1: Στα 5 μιλούσα.
0: Ήταν ασυγούρευτος για το
1: δηλαδή. Αυτός ασυγούρευτος, ναι, ναι.
0: Το μάκου, πάρα πολύ ωραίο. Είναι ένα έθιμο όντως που έχει χαθεί.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει αλλάξει η δομή της κοινωνίας μας. Όμως πραγματικά μένουν όμως και κάποια πράγματα. Δηλαδή και σήμερα, αν και δύσκολα πάμε σε μια λιχόνα, όχι, πάμε όμως, κάποιοι διατηρούν αυτό και το τζιάμπλεαφι και, ναι, το φαγητό.
1: Πιτλίδες πάνε.
0: Ναι, κάπως έτσι.
1: Αλλά ωραία, τράπεζες όχι. Όχι. Τράπεζα πήγαιναν και στο θάνατο. Για να μην έχει να μαγειρεύει ο...
0: Ναι, ναι, και στο
1: πενθόν.
0: Ναι. Ναι. Και ήταν όντως ένα κομμάτι ο θάνατος που ήταν μια ιδιαίτερη διαχείριση, που όντως η οικογένεια χάνεται,
1: ναι,
0: και όντως πρέπει να υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι δίπλα που να βοηθήσουν ακόμα και στην τροφή, που εκείνη την περίοδο της αθλίψης, του πόνου και της απώλειας κανένας δεν σκέφτεται το φαγητό. Να πάμε όμως λίγο, ναι, και στους... και στους φανούς, έτσι...
1: Να πούμε για το ιδίωμα.
0: Ναι, ναι, και το ιδίωμα
1: σε σχέση με την αποκριά.
0: Ναι, σε σχέση με την αποκριά,
1: ναι,
0: και να, έτσι, λίγα πράγματα, γιατί, ναι, πρέπει να πάμε και σε ένα τραγουδάκι, έχουμε και άλλα ανοιχτά, έτσι, ναι, θέματα. Ναι. Νομίζω ότι έχεις γράψει και ένα θεατρικό στο Κοζανητικό...
1: Τέσσερα.
0: Στο Κοζανητικό ιδίωμα.
1: Τέσσερα.
0: Ωραία, να τα κάτω
1: στους... Και έχουν παιχτεί.
0: Και έχουν παιχτεί. Τέλεια.
1: Ναι. Καταρχάς το κοζανίτικο ιδίωμα, να ξεχωρίσουμε ιδίωμα και διάλεκτος. Ιδίωμα είναι κάτι που είναι πολύ κοντά στην κοινή,
0: ναι, ναι.
1: Και δύο μιλητές διαφορετικών ιδιωμάτων μπορούν να καταλάβουν ένας τον άλλο. Διάλεκτος είναι κάτι που απέχει από τον κορμό της κοινής,
0: ναι.
1: Δεν έχουμε πολλές διαλέκτους. Μια είναι η Ποντιακή,
0: ναι, Ποντιακή,
1: και,
0: ναι,
1: δεν είναι εύκολο να την καταλάβεις. Πρέπει να καθίσεις να τη μάθεις,
0: ναι.
1: Διάλεκτος είναι και η Κατοϊταλιώτικη, τα Τσακώνικα,
0: ναι,
1: η Κυπριακή,
0: Κυπριακή,
1: ναι. Ναι. Λοιπόν, το κοζανητικό ιδίωμα ανήκει στα βόρεια ιδιώματα.
0: Ναι.
1: Βόρεια ιδιώματα είναι αν πάρεις μια νοητή γραμμή από τα Τρίκαλα και μέχρι τη Μυτιλίνη.
0: Μάλιστα, νομίζω ότι αλλάζουν όπως άλλα. Είναι στο σημείο που ήταν παλιά τα σύνορα, Παγασιτικός, Αμβρακικός. Κάπως έτσι μου θυμίζει, μου ήρθε τώρα.
1: Πάντως είναι αμοιβαία κατανοητά. Δηλαδή, ναι, αν πας στη, ναι, Μυτιλίνη και ιδιαίτερα στην Αγιάσο, θα ρίξεις στην Κοζάνη.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Γιατί δεν είναι μόνο οι λέξεις. Οι, ναι, λέξεις αλλάζουν ανάλογα με το κοινωνικό υπόβαθρο της κάθε κοινωνίας. Αλλά είναι
0: και το χώρο. Γιατί διαφορετικά μιλάμε πηγαίνοντας πιο ψηλά, κόβονται λέξεις διαφορετικά,
1: όχι,
0: πιο,
1: όχι,
0: κάτω.
1: Όχι,
0: όχι,
1: δεν
0: κάνω
1: έχει
0: λάθος. Καμία σχέση. Ωραία.
1: Τότε οι βόρειοι λαοί, ας πούμε, οι Σουηδοί δεν έπρεπε να είχαν καθόλου φωνήντα. Δεν είναι έτσι. Ήταν κάποιες παρερμηνίες.
0: Mm-hmm.
1: Η εξέλιξη των ιδιωμάτων.
0: Όχι, είναι... δεν είπα. Απλά δεν βγαίνουν πολύ. Οκ, συνεχίζουμε. Ναι.
1: Είναι πολλά πράγματα, μεταξύ των οποίων οι επιρροές, πολλά, πολλά. Πάντως εμείς το κοζανίτικο ιδίωμα και τα βόρεια ιδιώματα χαρακτηρίζονται από κόφωση των άτονων, δηλαδή αντί να πω παιδί, λέω πηδί, αυτά που δεν τονίζονται. Σύγηση των ατόνων επίσης, πλή, γρούνι, ουράνωση, να ανεβαίνει ο τρόπος που προφέρονται τα σύμφωνα,
0: ναι,
1: πάνω στον ουρανίσκο, mm-hmm, όταν αποβάλλεται κάτι. Γελάμε γιατί δεν έχει γίνει αυτή είναι το πιο η λαλιά,
0: ναι,
1: δεν έχει γίνει κοινή. Δηλαδή αν γινόταν κοινή, αν γινόταν κοινή το ιδίωμα της Κοζάνης, δεν θα γελούσε κανένας. Απλά έτυχε να γίνει κάποιο άλλο κοινή. Δηλαδή το ότι είναι διαφορετικά δεν σημαίνει ότι είναι απορριπταία. Και μάλιστα χρησιμεύουν τον πολιτιστικό πλούτο του λαϊκού πολιτισμού και της γλωσσολογίας γενικότερα. Είναι η κοζανίτικη αποκριά, το τόνωσε το ιδίωμα, το απενοχοποίησε,
0: το πιο σημαντικό,
1: το πρόβαλε. Όχι μόνο αυτό, υπήρξαν και πάρα πολλές μελέτες του ιδιώματος, του δικού μας, και θα αναφέρω εδώ το φίλο τον Κώστα τον Τίνο που έκανε πάρα πολύ σοβαρή δουλειά και άλλοι άνθρωποι. Και φτάσαμε σήμερα το κοζανίτικο ιδίωμα ιδιαίτερα να τιμάται όπως του αξίζει. Στην αποκριά έρχεται, βγαίνει από τον ιδιωτικό χώρο και βγαίνει στο δημόσιο χώρο. Ναι, και είναι κάτι που μας εξυπηρετεί γιατί γίνονται πολλά. Τα τραγούδια τραγουδιούνται στο ιδίωμα. Οι κουβέντες έξω είναι στο ιδίωμα. Οι νταμπέλες, τα άρματα, όλα αυτά είναι στο ιδίωμα. Επίσης τα θεατρικά. Τα θεατρικά στο ιδίωμα το τόνωσαν πάρα πολύ. Άρα λοιπόν η αποκριά ενισχύει το ιδίωμα σαν μέσο δημιουργικής σκέψης και δημιουργικής έκφρασης.
0: Μάλιστα. Να πάμε σε ένα τραγουδάκι τώρα. Yeah. Μιλήσαμε, το κλείσαμε και αυτό το κομμάτι, yeah, της αποκριάς και των φανών, που εντάξει η αποκριά στην Κοζάνη ήταν καθαρά αγροτική αποκριά, ναι, με τον οτοφαλικό στοιχείο, να τα τονίσουμε λίγο έτσι, mm-hmm, και το διονυσιακό χαρακτήρα, ναι, δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα, θα έχουμε σε λίγους μήνες,
1: ναι,
0: να πάμε σε ένα τραγουδάκι, δεν ξέρω αν είναι έτοιμος ο Χρήστος.
1: Μόνο ένα λεπτό να πω,
0: ναι, ναι,
1: ότι γίνεται μια προσπάθεια τώρα από το ΔΠΘΕ,
0: ναι,
1: να μπει σε ένα πλαίσιο δημιουργικό.
0: Δεν άκουσα...
1: Γίνεται μια προσπάθεια από το ΔΠΘΕ, ναι, Κοζάνης, να γίνει το ιδίωμα κάτι, να ενταχθεί στις δράσεις του ΔΠΘΕ. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Θα το δούμε δηλαδή με τη νέα χρονιά,
1: ναι,
0: να εξελίσσεται.
1: Ναι.
0: Με τον κύριο Μάστορα,
1: με την
0: κυρία Χατζημανόλη. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία στο αμέσως χρονικό διάστημα να συζητήσουμε και με, ναι, την κυρία Χατζημανόλη όσον αφορά την προσπάθεια που κάνει το ΔΠΘΕ Κοζάνης.
1: Και φυσικά ο Στέλιος ο Χλιαράς.
0: Ναι. Ναι. Και ο Στέλιος ο Χλιαράς.
1: Φυκό μας παιδί και κόσμο μα, ναι, για την πόλη.
0: Έτσι ακριβώς. Νομίζω μόνο από φυκά σας παιδιά γύρω γύρω. απ' έξω δεν μας βέζετε, μας τους χωριάτες.
1: Μια χαρά σας βάλουμε. Ποιος είναι εδώ τώρα απέναντι μου?
0: Τέλεια. Λοιπόν, έχετε όμως και την τάση Παπαντώνη, δικό σας παιδί.
1: Και αυτή δικό μας κουρίτσι.
0: Έτσι, έτσι. Ευτυχώς έχουμε και μία ποδία τη Δέσποινα την Αμαρατή.
1: Έχουμε και
0: τον Αντώνη τον Παυρίδη. Δικό
1: μας κουρίτσι και αυτή.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι. Τον Περικλή Καραφιλίδη.

0: Και με το 11, γιατί και εμείς περισσότερο από 11 λεπτά δεν νομίζω να έχουμε για να τελειώσουμε και είναι τόσα πολλά. Πράγματι, νομίζω ότι δεν φτάνει, δεν φτάνει αυτή η ώρα.
1: Το κατευχαριστήθηκα.
0: Ναι, να πάμε λίγο και, και στους φίλους της βιβλιοθήκης, έτσι.
1: Ναι.
0: Είναι ένα κομμάτι που ασχολείστε, νομίζω στην επικοινωνία που είχαμε πριν ανοίξει το μικρόφωνο της ΕΡΤ, μου θυμίσατε ότι ξεκινήσατε από το 2003. Ναι. Και συνεχίζετε 23 χρόνια μετά.
1: Πράγματι, και ο κόσμος πάει και έρχεται με πολύ όρεξη, με πολύ μεράκι, με πολύ νιάξιμο για τη βιβλιοθήκη, γιατί για την Κοζάνη η βιβλιοθήκη είναι ένα είδος, ας πούμε, στοιχείου που μας αντιπροσωπεύει, το αγαπάμε, το πονάμε και έχουμε μεγαλώσει εκεί μέσα στις διάφορες έδρες τις οποίες έπιασε κατά καιρούς και τώρα στο καινούριο κτίριο που το καμαρώνουμε πάρα πολύ. Ο Σύλλογος Φίλων της Βιβλιοθήκης είναι από τους λίγους που υπάρχουν στην Ελλάδα ως Σύλλογος Φίλων Βιβλιοθήκης, γιατί υπάρχουν μουσείων και τα λοιπά, αλλά βιβλιοθήκης δεν είναι πολύ. Πράγματι ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 2003, αλλά υπήρξε μια προκαταρτική περίοδος όπου γινόταν συζητήσεις και ζυμώσεις. Ο στόχος του συλλόγου ήταν η υποστήριξη της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στο έργο της, να διαφυλάξει δηλαδή, να διατηρήσει, να αυξήσει όλο αυτό τον πλούτο της και να τον καταστήσει προσιτό σε όλο τον κόσμο. Είναι μια πάρα πολύ σπουδαία βιβλιοθήκη, ο κόσμος δεν το έχει συνειδητοποιήσει αρκετά.
0: Κανένας νομίζω, συγχωρέστε
1: και
0: με.
1: Και γιατί είναι σπουδαία, γιατί είναι μια ιστορική βιβλιοθήκη και έχει, όταν λέμε θησαυρούς, δεν εννοούμε κάτι που είναι ακριβό, ναι, εννοούμε συγκεκριμένα πράγματα, ότι έχει αρχεία, έχει τεκμήρια, έχει βιβλία, τα οποία χρονολογούνται από το μεσαίον και στη συνέχεια. Επίσης πολύ σημαντικό είναι οι χάρτες που έχει. Όταν λέμε οι χάρτες, το εννοούμε ως θηλυκό, η χάρτα.
0: Ναι.
1: Παράδειγμα, η χάρτα του Ρίγα και η χάρτα του Ανθιμοβαζή.
0: Ναι.
1: Που είναι σημαντικές και οι δύο. Λόγω της, εμείς λοιπόν ξεκινήσαμε όταν έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου για τη βιβλιοθήκη ο Φάνης ο Πάμπας, ο φίλος που ζει στην Αυστρία και δραστηριοποιείται εκεί, αλλά αγαπάει τον τόπο του πάρα πολύ. Όταν μας είπε ότι κινδυνεύουν οι θησαυροί. Πράγματι κάποιοι φίλοι τότε πήγαμε και να δούμε τι γίνεται, που τα είχαν φυλαγμένα και πόνισε η ψυχή μας. Και με την προτροπή του Φάνη του Πάμπ είπαμε ότι εμείς θα κάνουμε ένα σύλλογο που θα είναι ευέλικτος, που δεν θα είναι μέσα στα στεγανά της δημόσιας διοίκησης και θα προσπαθήσει να κάνει ό,τι μπορεί προς αυτή την κατεύθυνση, προς τη συντήρηση των θησαυρών. Από τότε άλλαξαν πολλά. Αυτή τη στιγμή στη βιβλιοθήκη μας, έτσι όπως είναι τώρα, θα υπάρχει και είναι σχεδόν έτοιμο ένα συντηρητήριο. Αλλά παλιότερα τα στέλναμε αλλού και τα συντηρούσαν.
0: Είχε ξεκινήσει, αν δεν κάνω λάθος, μετά το 2010 και η ψηφιοποίηση όλων αυτών. Δεν ξέρω πού βρίσκεται, σε ποια φάση βρίσκεται.
1: Έχει ολοκληρωθεί η ψηφιοποίηση.
0: Έχει ολοκληρωθεί, ναι, έτσι.
1: Από εκεί
0: και όλα, πέρα, όλα, όλα.
1: Η τεκμηρίωση είναι, ναι, άλλο πράγμα, ναι, και η ψηφιοποίηση, ναι, είναι, ναι, άλλο πράγμα. Ναι. Αυτό το βλέπει κανείς αν μπει μέσα στο site της βιβλιοθήκης, ναι, δηλαδή πόσα, σε πόσα πολλά έχει πρόσβαση. Αλλά είναι άλλο να μπαίνεις και βολεύει πάρα πολύ και άλλο να πας από κοντά. Είναι ένα σωρό μελετητές που πάνε στη βιβλιοθήκη και με πολύ ευλάβεια, θα έλεγα, και σεβασμό προσεγγίζουν τα πρωτότυπα.
0: Είναι ένα κομμάτι, κυρία Μόμψου, που για μένα τουλάχιστον χάνεται. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν άνετα να έρθουν εδώ στη βιβλιοθήκη, να βρουν αρχεία, έγγραφα, φυρμάνια. Θα μπορούσε να γίνει η βιβλιοθήκη ένα είδος ελιτίστικου τουρισμού, που μόνο οι ερευνητές και οι επιστήμονες θα μπορούσαν να έρθουν και να αξιοποιήσουν όλο αυτό το πλούτο, τον ιστορικό που υπάρχει. Και όμως αυτό Έρχονται. Δεν φαίνεται.
1: Έρχονται.
0: Δεν ξέρω πόσοι έρχονται και τι αφήνουν εδώ στην περιοχή. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο, έχουμε την απολιγνητοποίηση. Αλλά αυτό το είδος τουρισμού, βάλτε σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, είναι ένα κομμάτι που, αν κάποιος θα έρθει εδώ, σημαίνει ότι θα αφήσει και χρήματα στην περιοχή. Δεν το κάνουν όλοι. Πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη επιστημονική γνώση για να έρθει κάποιος να δει κάποια πράγματα που υπάρχουν στη βιβλιοθήκη. Να σας πω κάτι. Υπάρχουν και κάποια βιβλία που είναι πάρα πολύ σπάνια.
1: Ναι, το ξέρω. Είναι, φυλάσσονται.
0: Το ρωτάω.
1: Ναι, υπάρχουν. Φυλάσσονται στο αρχείο, το οποίο είναι κάτω και είναι, φυλάσσεται πάρα πολύ καλά. Αλλά οι ερευνητές δεν είναι τόσο πολλοί ώστε να αποτελέσουν πόλο έλξης τουριστών.
0: Ναι.
1: Αυτό όμως που μπορεί να κάνει η βιβλιοθήκη για να ενεργοποιήσει και οικονομικούς παράγοντες για την πόλη, είναι να λειτουργήσει σαν λιμένας, σαν hub, δεν ξέρω, δεν μεταφράζεται εύκολα ελληνικά, για την κοινωνία, αλλά από
0: σαν χάνστα, μου θυμίζει περισσότερο το
1: hub, με U, H-U-B, που σημαίνει λιμάνι,
0: η Χάστα ήταν στο Αμβούργο. Οι Γερμανοί όταν μπήκαν στη διαδικασία να ενωθούν και να κάνουν λιμένες και να αναπτύξουν το εμπόριο, έκαναν Χάστα.
1: Ακριβώς.
0: Και αυτό μου θύμισε, μπορώ να κάνω λάθος.
1: Δεν ξέρω τη λέξη. Αυτό είναι, ας πούμε, πάω από το ένα στο άλλο. Πρόσφατα έγινε η μεγάλη έκθεση στην σπουδαία Βάσο Κακατράκη, έγινε από τους φίλους της βιβλιοθήκης.
0: Τους φίλους της βιβλιοθήκης. Και έχει πολύ μεγάλη
1: επιτυχία. Κόσμος ήρθε.
0: Τι χαράκτριο,
1: αυτό έρχονται και γνωρίζουν μια σπουδαία προσωπικότητα, μια σπουδαία καλλιτεχνική προσωπικότητα, αλλά και όχι μόνο. Και ταυτόχρονα είναι ένας πόλος έλξης ταξιδιωτών. Τέτοια. Πιο πριν είχαμε κάνει παρόμοια, δεν συγκρίνεται βέβαια με το μεγαλείο της Κατράκη, με τη Μύρτιδα, που πάλι ήρθε πάρα πολλοί κόσμο. Τέτοιες εκδηλώσεις πραγματικά μπορούν να φέρουν κόσμο στην Κοζάνη. Δεν γίνονται για αυτό. Γίνονται γιατί θες να τιμήσεις έναν πολύ σπουδαίο άνθρωπο. Αλλά παρόλα αυτά παράλληλα θα σου φέρει και κόσμο. Όπως παράλληλα θα γίνουν τέτοια πράγματα για το λαϊκό πολιτισμό. Είναι μια πολύ λεπτή ισορροπία ανάμεσα στο πόσο μας ενδιαφέρει πρωτίστως ο τουρισμός, οπότε χάνουμε από αυθεντικότητα λαϊκού πολιτισμού. Θέλει πολλές ισορροπίες εκεί πέρα και πρέπει να τα κάνουν άνθρωποι με όραμα, όχι απλοί τεχνοκράτες.
0: Και με όραμα και θέλει και συμμετοχή, κυρία Μούς. Δηλαδή και να υπάρχει το όραμα από κάποιους ανθρώπους. Εάν δεν συμμετέχουμε κι εμείς, που την έχουμε αφήσει την πόλη μας σε πολλά επίπεδα. Δηλαδή δεν υπάρχει νομίζω η ίδια δυναμική που είχαν καποτέ οι σύλλογοι.
1: Έτσι,
0: πολιτιστική, αθλητική.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Έχει χαθεί αυτό.
1: Έχει χαθεί η συλλογικότητα.
0: Ναι, η συλλογικότητα. Η αλληλική, πολλά πράγματα. Όμως επειδή μας πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος. Δεν μας έφτασε,
1: έφτασε και δεν μιλήσαμε και για τη χαρτοθήκη.
0: Για τη χαρτοθήκη υπήρχε, θα αφήσουμε κάποια στιγμή, θα το ξαναδούμε. Απλά εγώ θα ήθελα να κλείσουμε αυτή την κουβέντα μας, να κλείσουμε τα πρόσωπα και ιστορίες με κάποιες λέξεις που ενδεχομένως να σας χαρακτηρίζουν και έρχονται μέσα από τα βιώματά σας, από τον τρόπο ζωής σας και πώς βλέπετε σε σχέση με την πόλη πάντα, έτσι. Τώρα σε σχέση με τα παιδιά ή τη δουλειά, εντάξει. Θα ήθελα να φέρετε έτσι λίγο στο μυαλό σας ένας φανός. Ποιος φανός θα ήταν?
1: Ο κόσμος.
0: Θα ακούτε μάγκα. Μια λέξη που έχει πολύ δυναμική για σας, κοζανίτικη.
1: Μια λέξη που έχει δυναμική ακόμα.
0: Ναι, που είναι στο κοζανίτικο ιδίωμα και σας αρέσει πολύ. Τη λέτε και στα εγγόνια σας ακόμα.
1: Θα με αφήσει, έχω πάρα πολλές τώρα. Αλλά αυτή που σας είπα, το ασιγούρευτος είναι πάρα πολύ, μου αρέσει πολύ. Άσωτος, όπου το χρησιμοποιώ πάρα πολύ και ο κόσμος νομίζει ότι δεν είναι σωσμένος. Ενώ άσωτος στα κοζανίτικα σημαίνει πάρα πολύ μεγάλος.
0: Ατέλειωτος.
1: Ατέλειωτος. Πάρα πολύ μεγάλος.
0: Ένα παλιό τραγούδι κοζανίτικο.
1: Τι να πω, δημοτικό, δεν
0: είναι. Ό,τι ένα κοζανίτικο που σας, όταν το ακούγατε, σας χτυπούσε στην καρδιά.
1: Κοζενήτικα τραγούδια αποκλειστικά δεν υπάρχουν.
0: Τη αποκριά, εντάξει. Κάτι που.
1: Ας πούμε, μ' αρέσουν, μ' αρέσουν τα Περιστέρια, αλλά είναι καινούριο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Ναι.
0: Ένα πιάτο που μύρισε παλιά Κοζάνη και μυρίζει ακόμα για εσάς και το νοσταλγείτε της μαμάς.
1: Πιο πολύ κυφτέδες με κρεμμύδια, με κρεμμύδι του τρίγου, πιο πολύ μ' άρεσε και πάρα πολύ το τσιτσιλάτο. Και τα γιαπράκια τα βάνω τρίτα.
0: Ναι. Εδώ θα μαλώσουμε. Εδώ θα μαλώσουμε. Ένα βιβλίο έτσι.
1: Μ' αρέσουν οι πρώτοι άνθρωποι που κατέγραψαν την. Την εμπειρία τους με το ιδίωμα, πάρα πολύ θαραλέοι άνθρωποι, μορφωμένοι πάρα πολύ, μεταξύ των οποίων ο Νάσης Αλευράς.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω, Χρήστο, πόσο χρόνο έχουμε, τελειώσαμε. Ένα λεπτό, λοιπόν. Κυρία Μόμσιου, Ματίνα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσουν σήμερα μαζί μας. Και βέβαια εμείς δεν μιλήσαμε μόνο για μια Κοζάνη που υπήρχε, μιλήσαμε για μια Κοζάνη που υπάρχει μέσα στις λέξεις των ανθρώπων, στις ιστορίες, στα τραγούδια, στις γεύσεις, στο φανό, στο γέλιο και στη μνήμη. Και βέβαια να την ευχαριστούμε ακόμα μια φορά την κυρία Ματίνα Μόμτσου Τσικριτζή, αντίστροφα Ματίνα Τσικριτζή Μόμτσου, και να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα κοντά μας. Να σας θυμίσουμε ότι στη ρύθμιση του ήχου κοντά μας ο Χρήστος Τζομπανάκης, στις μουσικές επιλογές ο Νίκος Κουτζομίδρος, στην παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής Πρόσωπα και Ιστορίες η Φωτεινή Καλογάβρου. Καλό μεσημέρι και καλό Παρασκευό Σαββατοκυριακό.
1: Σας χαιρετώ κι εγώ και θυμήθηκα και μια έκφραση που μου αρέσει, ουπάνω πάν. Τα είπαμε ουπάνω πάν.
0: Ουπάνω πάν.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.
1: Γνωστή αυτή ιστορία, αυτό είναι Οδύσσια, δεν είναι περιοδία. Αυτό είναι Οδύσσια, δεν είναι περιοδία. Ράψια, ρέγες, καρέγες.
0: Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στην στήριξη είναι η Θάνια Γιανακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Χρήστος Σιδερίδης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Παρασκευή σήμερα 18 Σεπτεμβρίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ξέχασαν στα Χανιά μέσα σε σχολικό λεωφορείο του ΚΤΕΛ για 4 ώρες 2 τετράχρονα. Μηνύσεις κατέθεσαν οι γονείς των παιδιών. Ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για τον έλεγχο των ιδιωτικών ιατρείων παρουσίασε σε έκτακτη συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης μπαίνει εκ νέου η πολεοδομία Μυκόνου. Ειδικό κλιμάκιο αναμένεται να μεταβεί στο νησί τις επόμενες ημέρες. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι προετοιμασίες για τη νέα ελαιοκομική περίοδο στη Λέσβο. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε με ένα απίστευτο περιστατικό, καθώς την περασμένη Τετάρτη, έξω από δημοτικό σχολείο, σε συνοικία κοντά στο κέντρο των Χανίων, επικράτησε μεγάλη ανησυχία όταν ένα τζάμι έσπασε ως αποτέλεσμα πυροβολισμού, πιθανότατα από αεροβόλο όπλο από εξωσχολικούς. Ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων έχει το ρεπορτάζ. Περικλή, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Πραγματικά ανησυχία και αναστάτωση. Κατόπιν εορτής βέβαια, καθώς το περιστατικό έγινε, συντελέστηκε πρωινές ώρες την Τετάρτη την περασμένη. Ωστόσο έγινε γνωστό σήμερα το πρωί, καθώς από ό,τι φαίνεται άγνωστοι ή άγνωστος ή άγνωστοι είχαν στρέψει ένα όπλο το οποίο, σύμφωνα με τα όσα εξετάζουν οι αρχές από τις πληροφορίες, τις μαρτυρίες αλλά και την αυτοψία στο σημείο, ήταν αεροβόλο, άρα δεν είχε κάλικες με την έννοια του πυροβόλου όπλο. Και έστρεψε ο άγνωστος ή η άγνωστη από έξω από τον σχολικό χώρο, από το προάβλιο και έξω, το όπλο προς ένα τζάμι, το οποίο έσπασε την ώρα μάλιστα του μαθήματος. Ευτυχώς δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός, μόνο η αναστάτωση για να διαπιστωθεί ακριβώς τι είχε συμβεί, και δυστυχώς δεν έχουμε και καμία μαρτυρία ή κάποιον που να είδε κάτι περαιτέρω για να το καταθέσει στις αρχές. Δεν έχει γίνει επίσημη μηνυτήρια αναφορά ή καταγγελία, ωστόσο οι αρχές από τις μαρτυρίες και τα όσα έχουν καταγράψει από το σημείο διεξάγουν μια σχετική έρευνα, η οποία βέβαια είναι σε εξέλιξη και μένει να φανεί αν θα σχηματιστεί συγκεκριμένη δικογραφία και αν θα υπάρξουν και βέβαια συλλήψεις για τους δράστες.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Περικλή. Σε εξέλιξη τώρα ενώπιον του τριμελούς εφετίου κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, η δίκη για την υπόθεση της έκρηξης βόμβας έξω από υποκατάστημα τράπεζας στη συμβολή των οδών Αγίου Δημητρίου και Πλάτωνο τον Μάιο του 2025. Να θυμίσουμε πως από την έκρηξη είχε χάσει τη ζωή της μια 38χρονη που μετέφερε τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό. Ο Κώστας Καντούρης τώρα από το δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγο είχαμε την απόφαση του κακουργιού δικείου, το οποίο έκρινε ένοχο τους δύο εκ των τριών κατηγορουμένων, αυτό το τρίτο συγκεκριμένα, ο 37χρονος κατηγορούμενος που μετέφερε τον εκρηκτικό μηχανισμό από την Αθήνα ως τη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα μέχρι το διαμέρισμα που είχε νοικιαστεί το Airbnb, που είχε νοικιαστεί στο κέντρο της πόλης προκειμένου να συναρμολογηθεί, καταδικάστηκε σε κάθεψη 13,5 χρόνων αφού του αναγνώστηκε το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου. Ο 42χρονος, ο οποίος μέσα από τις φυλακές ομολόγησε ότι κατήφθηνε πού θα τοποθετηθεί η βόμβα, πώς θα συναρμολογηθεί, και αυτός, όπως είπε, πλήρωσε τόσο τον 37χρονο όσο και την 38χρονη γυναίκα να την τοποθετήσουν, καταδικάστηκε σε κάθεψη 18,5 χρόνων αφού το αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας, αφού παραδέχτηκε ότι έγινε αυτό και ότι το έκανε προκειμένου να αρπάξει τα χρήματα των τριών ATM από την έκρηξη που δεν γινόταν, ανεξάρτητα, όπως είπε, αν έγινε λάθος από την κοπέλα και το τοποθέτησε αλλού το μηχάνημα, τον εκρηκτικό μηχανισμό. Mm-hmm. Τα λεφτά ήθελα, είχε τρία μηχανήματα εκεί, έκανε λάθος στο σημείο. Όσον αφορά το θάνατο της 38χρονης, η οποία έχασε τη ζωή της όταν περιεργαζόταν την βόμβα και εξεράγει, δεν φταίω εγώ που σκοτώθηκε, πληρώθηκε να το κάνει, είπε αφοπλιστικά. Μάλιστα, συμπλήρωσε ότι ο ίδιος έδινε οδηγίες πώς να κατασκευάσει τη βόμβα η γυναίκα μέσα στο διαμέρισμα του κέντρου της πόλης. Από το κινητό του έδινε τις οδηγίες, έβλεπα τι έκανε και τις έδινα σαφείς οδηγίες. Αντίθετα, πάντως οι εισαγγελές θεώρησε ότι ο 37χρονος ήταν αυτός ο οποίος συναρμολόγησε την βόμβα, ο 37χρονος δηλαδή, μεταφορέας. Και οι δυο τους οδηγήθηκαν στις φυλακές. Ο τρίτος κατηγορούμενος, ο οποίος είχε προφυλακιστεί για ένα δακτυλικό αποτύπωμα που βρέθηκε στην σακούλα στην οποία ήταν η βόμβα, κρίθηκε αθώος και φέθηκε ασφαλώς ελεύθερος.
0: Τώρα, Κώστα, να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Καθώς έχουμε σημαντικό πλήγμα στα κυκλώματα εμπορίας ναρκωτικών ουσιών από την αστυνομία στη Θεσσαλονίκη, με την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης και τη σύλληψη 8 μελών της, μεταξύ των οποίων και ένας ανήλικος.
2: Ναι, οι οποίοι βρίσκονται αυτή την ώρα εδώ, έξω από το γραφείο του ανακριτή, καθώς πριν από λίγο ασκήθηκε δίωξη σε βάρος τους για διακίνηση για εμπορία ναρκωτικών και τους παρέβρεψε να απολογηθούν στον ανακριτή, περιμένουν να πάρουν προθεσμία. Πρόκειται για 8 νεαρούς, ένα 16χρονο δηλαδή και τους υπόλοιπους μέχρι 28 χρόνων. Κατηγορούμενοι επιπλέον είναι και μια κοπέλα η οποία φέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή. Όλα ξεκίνησαν όταν οι αστυνομικοί της δίωξης ναρκωτικών, το τμήμα της άμεσης επέμβασης της δίωξης ναρκωτικών της ασφάλειας Θεσσαλονίκης, είδαν τον 16χρονο να βγαίνει από το σπίτι του 28χρονου με δύο συσκευασίες με 2 κιλά χασίς και μία με 100 γραμμάρια κοκαίνης. Από την έρευνα που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι οι εμπλεκόμενοι κρατούσαν στα σπίτια τους μικροποσότητες ή και μεγαλύτερες ναρκωτικών, αλλά και πολλές μικρές συσκευασίες. Συνολικά κατασχέθηκαν 545 συσκευασίες με ακατέργαστο χασίς βάρους 1,5 κιλού και 13 συσκευασίες με κατεργασμένο χασίς περίπου 1 κιλό και ακόμη και πλήθος κενών συσκευασιών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για τον έλεγχο των ηθιωτικών ιατρίων παρουσίασε σε έκτακτη συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Πρόκειται για μια εφαρμογή με την οποία ο πολίτης θα μπορεί να διαπιστώσει για ποιες πράξεις είναι αδειοδοτημένο το ιατρείο. Η Σοφία Αποκαλίδου θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Σοφία, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Η συνέντευξη που αυτή την ώρα συνεχίζεται ακόμη που δόθηκε στο Υπουργείο Υγείας, πέρα από τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό. Ήταν η κυρία Ματίνα Παγώνη, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, ο Γιώργος Πατούλης. Τώρα, να πούμε, Βίκη, ότι πρόκειται στην ουσία για ένα σύστημα το οποίο έχει δύο προεκτάσεις. Το ένα θα αφορά στο πώς μπορεί η ιατρική κοινότητα να ελέγχει και το Υπουργείο κατ' επέκταση το τι λειτουργεί αυτή τη στιγμή και πού, σε ό,τι έχει να κάνει όμως με ένα συγκεκριμένο κομμάτι, και θα μείνουμε σε αυτό που λέγεται longevity, θα εξηγήσουμε ότι αφορούν στα ιατρία και τις δομές που δραστηριοποιούνται στο χώρο της ευεξίας, της αντιγύρασης και της μακροζωίας. Μία πλατφόρμα, αυτή θα είναι το MedWatch, στην οποία θα μπαίνουν όλα τα δεδομένα που υπάρχουν τόσο από τον Ιατρικό Σύλλογο που αφορά στην ίδρυση Ινστιτούτων και Ιατρίων που μένουν σε αυτό το κομμάτι που περιγράψαμε. Θα υπάρχουν οι διαφημίσεις, θα συγκεντρώνονται οι διαφημίσεις στα social media της Meta, διαφημίσεις που παίζουν στο διαδίκτυο και όχι μόνο, ακόμη και από τα ραντεβού που κλείνονται μέσω από τις πλατφόρμες. Όλα αυτά λοιπόν θα μπαίνουν σε αυτό το σύστημα, το οποίο έχει ήδη ενσωματώσει 11 ξεχωριστούς τομείς που αφορούν πειθαρχικά ζητήματα, όπου αμέσως μπορούν να δείξουν κάτι δεν πάει καλά. Και θα το δώσουμε και ένα παράδειγμα, ότι από τη Δευτέρα που μπήκε, που λειτουργήσε αυτό το πρόγραμμα, που έτρεχε μέχρι να παρουσιαστεί σήμερα, βρέθηκαν 160 τέτοιου είδους επιχειρήσεις να χρειάζονται έλεγχο στο επίπεδο κόκκινο όμως, σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει αυτός ο AI agent, και άλλα 50 ιατροί. Αυτό δεν σημαίνει, όπως διευκρίνησε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι, ότι όλα αυτά τα ιατρία έχουν κάποιο είδους παρανομία, αλλά θα πρέπει να ελεγχθούν σίγουρα. Και επίσης υπάρχουν και κάτι, επίσης άλλα 400 που είναι στην κατηγορία κίτρινο, που επίσης χρειάζεται έλεγχος. Τώρα, υπάρχει και ένα app το οποίο θα δοθεί, θα μπορούν να το κατεβάσουν όλοι οι Έλληνες από το κινητό τους, και σε αυτό λοιπόν, εφόσον προηγηθεί όμως μια νομοθετική ρύθμιση που χρειάζεται για να γίνει αυτή η εφαρμογή, θα μπορούν να δουν τον κάθε γιατρό με το όνομά του, να τον αναζητήσουν, να δουν τα πτυχία του, τι ιατρικές πράξεις μπορούν να κάνουν στα ιατρία του κτλ. Σε κάθε περίπτωση, με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ο Υπουργός Υγείας ζήτησε να μην γίνεται ανθρωποφαγία και επίσης να ληφθούν κανόνες προκειμένου να λειτουργήσει αυτή του είδου η αγοράς με νόμους και με προϋποθέσεις, Βίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σοφία.

0: μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν η ΔΕΗ και η Amazon Web Services, το οποίο καθορίζει το πλαίσιο και τους βασικούς όρους για την ανάπτυξη data center στον Άγιο Δημήτριο στη Δυτική Μακεδονία, στην Κοζάνη. Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη επένδυση, η οποία στην πρώτη φάση θα φτάσει τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ, αφού ανοίγει το δρόμο για ένα από τα μεγαλύτερα data centers στην Ευρώπη. Η Δέσποινα Μαραντίδου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Δέσποινα, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πραγματικά είναι ένα νέο μεγάλο κεφάλαιο για τη Δυτική Μακεδονία και κυρίως για την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης μετά την απολυκνητοποίηση που ανοίγει με αυτή τη συμφωνία της ΔΕΗ με την Amazon Web Services για την δημιουργία data center στον πρώην Αγίου Δημητρίου στην Κοζάνη. Η ΔΕΗ λοιπόν και η AWS υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας με την πρώτη φάση του έργου να προβλέπει ισχύ 300 MW και δυνατότητα όμως μελλοντικής επέκτασης έως και 1 GW. Στόχος είναι βέβαια να τεθεί σε λειτουργία έως το τέλος του 28. Η επένδυση έρχεται σε μια περιοχή που και εσύ γνωρίζεις καλά, που έχει υποστεί σημαντική συρρήκνωση της απασχόλησης μετά το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων και των ορυχείων. Η αξιοποίηση τώρα των πρώην λιγνητικών εγκαταστάσεων για νέες ενεργειακές και τεχνολογικές δραστηριότητες αποτελεί πλέον βασικό μέρος του σχεδιασμού της ΔΕΗ για τη Δυτική Μακεδονία και νομίζω ότι η επένδυση αυτή το αποδεικνύει, καθώς εντάσσεται σε αυτόν τον σχεδιασμό για την αξιοποίηση, παραμένοντας, αν θέλετε, χρησιμοποιώντας και αξιοποιώντας τις πρώην λιγνητικές εγκαταστάσεις και τη μετατροπή της Δυτικής Μακεδονίας σε ενεργειακό και τεχνολογικό κόμβο, δημιουργώντας έτσι δυνατότητες οικονομικής δραστηριότητας στην περιοχή, κάτι που ζητούν οι κάτοικοι της περιοχής έτσι και αλλιώς, με δεδομένο ότι η συρρήκνηση του πληθυσμού και οι θέσεις εργασίας είναι το μεγάλο ζητούμενο όλα αυτά τα χρόνια. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Στο μικροσκοπείο τώρα της δικαιοσύνης μπαίνει εκ νέου η πολεοδομία Μυκόνου, καθώς με εισαγγελική εντολή τέθηκε υπό αστυνομική φρούρηση το κτίριο της υπηρεσίας δόμησης εν αναμονή ελέγχου από ειδικό κλιμάκιο που αναμένεται να μεταβεί στο νησί τις επόμενες ημέρες. Λίνα Θεολογίδου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι, η υποφρούρηση βρίσκεται από εχθές το πρωί το κτίριο της πολεοδομίας Μυκόνου μετά από εισαγγελική εντολή. Συγκεκριμένα, η εισαγγελία Κυκλάδων έδωσε εντολή από την Τετάρτη το βράδυ στην αστυνομία να αδειάσει το κτίριο και να φρουρείται χωρίς να μπορεί να εισέλθει κανείς εντός του κτιρίου μέχρι τουλάχιστον να μεταβεί στο νησί κλιμάκιο της πολεοδομίας Σύρου ώστε να προβεί σε ελέγχους. Κάτι που πιθανότατα θα συμβεί τη Δευτέρα, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες. Η απόφαση αυτή πάρθηκε επειδή εκκρεμούν εισαγγελικές παραγγελίες εδώ και καιρό, οι οποίες δεν έχουν απαντηθεί από την υπηρεσία. Να σημειώσουμε εδώ ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη υπηρεσία, η υπηρεσία δόμησης Μυκόνου δηλαδή, έχει απασχολήσει τις εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές με πολλές καταγγελίες και πλήθος παραβάσεων και περιπτώσεων αυθαίρετης δόμησης να έχουν διαπιστωθεί τα τελευταία χρόνια. Νεότερα θαύμα από τη Δευτέρα που θα προβούν οι αρχές σε ελέγχους.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα.

0: κομβικό ρόλο στην πρώτη ερευνητική γεώτρηση φυσικού αερίου στο βορειοδυτικό Ιόνιο αναλαμβάνει η Γουμενίτσα, καθώς το λιμάνι της έχει επιλεγεί ως χερσαία βάση υποστήριξης για τη γεώτρηση Άσοπος 1 στο μπλοκ 2, σύμφωνα με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που τέθηκε προς γνωμοδότηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας ενημερώσει τώρα η Βάσο Γκόρου. Βάσο.
1: Καλό μεσημέρι. Από την πρωτεία πράγματι στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης, με συγχωρείτε, γνωμοδότησε θετικά υπόρους και προϋποθέσεις για την επιχειρησιακή βάση της ερευνητικής γεώτρησης που πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Ιόνιο. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι είχαν να κάνουν παρατηρήσεις επί του κυκλοφοριακού φόρτου που ενδεχομένως επιβαρύνει την πόλη, αλλά και επί των προσωρινών θέσεων εργασίας που θα δημιουργηθούν, ζητώντας να προτιμηθεί όπου είναι εφικτό ντόπιο εργατικό δυναμικό. Να πούμε ότι για τις ανάγκες της γεώτρησης προβλέπεται αξιοποίηση όπου είναι εφικτό ντόπιο εργατικό δυναμικό.

0: ο σταθμός θα είναι εγκατεστημένος στην περιοχή για περίπου 6 μήνες. Θα πρέπει να πούμε ότι εκπρόσωποι φορέων και συλλογικοτήτων από την Κέρκυρα εξέφρασαν την αντίθεση προς την ερευνητική αυτή δραστηριότητα. Το Δημοτικό Συμβούλιο ξεκαθάρισε ότι γνωμοδοτεί για την προσωρινή, για την ερευνητική γεώτρηση και όχι για εξόρυξη εάν προκύψει κοίτασμα. Η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης είναι σε εξέλιξη. Το αν θα προκύψει κοίτασμα από την ερευνητική αυτή γεώτρηση θα γίνει γνωστό σε περίπου 2 χρόνια από την ολοκλήρωσή του. Τώρα, πριν κλείσουμε να σας πω ότι σήμερα στα Σύμβατα χτυπάει η καρδιά της ελληνικής υδατοκαλλιέργειας, όπου γίνεται ένα μεγάλο συνέδριο για τον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας και τη συνεισφορά του όχι μόνο στην εθνική οικονομία αλλά και στην εργασία. Παρόν είναι και ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο κ. Κώστας Καραγκούνης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βάσο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ζητά να κηρυχθεί ο Δήμος Νότιας Κέρκυρας λόγω της σοβαρής εισόρευσης απορριμμάτων και της προσωρινής αναστολής της αποκομιδής. Πραγματοποιούνται ψεκασμοί και απολύμανση από την αρμόδια υπηρεσία και η Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Μαργαρίτα.
2: Καλό μεσημέρι. Οι εικόνες που προκαλούν ανησυχία καταγράφονται στην Νότια Κέρκυρα, όπου η συσσόρευση των απορριμμάτων έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις, δημιουργώντας στην ουσία απέραντους σκουπιδότοπους. Σε αρκετές περιοχές, σακούλες και όγκοι σκουπιδιών παραμένουν για ημέρες στους δρόμους, κοντά σε κατοικίες αλλά και σε σημεία όπου βρίσκονται σχολικές μονάδες. Οι κάτοικοι αντιμετωπίζουν μια κατάσταση που είναι επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία, όπως καταγγέλουν, αλλά δημιουργεί σοβαρά προβλήματα και στην καθημερινότητά τους. Δυσοσμία, έντομα και τροχτικά είναι ορισμένες από τις συνέπειες που αναφέρονται, ενώ σε σημεία κοντά σε σχολεία έχει χρησιμοποιηθεί ακόμη και ασβέστης για τον περιορισμό των προβλημάτων υγιεινής. Η αποκομιδή έχει ουσιαστικά μπλοκάρει μετά την εμπλοκή στις διαδικασίες μεταφοράς των απορριμμάτων προς την Κοζάνη και την Πάλερο εδώ και 10 ημέρες. Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης έχει η απόφαση του ελεκτικού συνοδρίου, η οποία οδήγησε στη διακοπή της σχετικής σύμβασης για τη μεταφορά των απορριμμάτων. Την ίδια ώρα η Δημοτική Αρχή αναζητά λύση και έχει καταθέσει αίτημα για ακήρυξη του Δήμου Νότιας Κέρκυρας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Στόχος είναι να ενεργοποιηθούν ταχύτερες διαδικασίες για την απομάκρυνση των απορριμμάτων και την αντιμετώπιση της εισόρευσης. Ο Δήμος προχώρησε σε ψεκασμούς και απολυμάσεις στα σημεία συγκέντρωσης απορριμμάτων για την προστασία της δημόσιας υγείας. Με ερώτησή τους στους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Εσωτερικών, ο Γραμματέας Συνευλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ και Βουλευτής Κέρκυρας Δημήτρης Μπιάνκης ζητά από τα αρμόδια Υπουργεία τη λήψη της απόφασης αυτής, δηλαδή να κηρυχθεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Πρόταση για την άμεση αποκομιδή των απορριμμάτων στην Νότια Κέρκυρα καταθέτει και ο Βουλευτής Αλέκος Αυλονίτης, προτείνει την αξιοποίηση της διαπραγμάτευσης του προηγούμενου δημοσίευσης λόγω κατεπήγουσης ανάγκης.
1: Μάλιστα. Μαρία. Μαργαρίτα, δυστυχώς κάνει διακοπές στη τηλεφωνική σου σύνδεση σε αυτή τη φάση. Δεν σε ακούμε καλά. Ωστόσο, όμως, το μεγαλύτερο μέρος του ρεπορτάζ σου έτσι κι αλλιώς ακούστηκε κανονικά. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Τώρα, αδικίες και διοικητικές αστοχίες που αντιμετώπισαν μετά τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου του 2023 αγρότες και κτηνοτρόφοι, μεταξύ αυτών και παραγωγή της λίμνης Κάρλας, επιχειρεί να διορθώσει νέα απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ Βόλου η Ελένη Μανώλη. Ελένη.
3: Καλώς μεσημέρι. Η απόφαση, να σας πω, αυτή επιτρέπει υπό προϋποθέσεις βέβαια να γραφούν οι αγρότες στο Μητρό Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως επαγγελματιών αγροτών για το 24 ή και το 25. Η ρύθμιση, να σας πω, ότι αφορά παραγωγούς οι οποίοι εξαιτίας των καταστροφών που προκάλεσε ο Ντάνιελ δεν μπόρεσαν να συνεχίσουν κανονικά την αγροτική κτηνοτροφική τους δραστηριότητα. Η απώλεια λοιπόν παραγωγής, καλλιεργής μυγής ή ζωικού κεφαλαίου είχε σαν αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς να μην μπορούν να καλύψουν τα τυπικά κριτήρια για να αναγνωριστούν ως επαγγελματίες αγρότες. Στην απόφαση αυτή λοιπόν περιλαμβάνονται ρητά τα αγροτεμάχια της λίμνης Κάρλα, μεγάλο μέρος των οποίων παρέμεινε πλημμυρισμένο για

0: μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την κακοκαιρία. Επίσης, εκτάσεις που πλημμύρισαν ή καλύφθηκαν από φερτά υλικά, καθώς και όσες δηλώθηκαν στις ενιαίες αιτήσεις ενίσχυσης του 24 και του 25. Η ειδική δε πρόβλεψη αφορά και τους κτηνοτρόφους που έχασαν μέρος ή το σύνολο του ζωικού τους κεφαλαίου. Προϋπόθεση για αυτούς είναι να έχουν δηλώσει ανωτέρα βία στην ενιαία αίτηση ενίσχυσης του 24 ή και του 25. Με τη ρύθμιση αυτή, τέλος, αναγνωρίζεται ότι η αδυναμία παραγωγής δεν οφειλόταν σε επιλογή των ίδιων των παραγωγών, αλλά στις συνέπειες της φυσικής καταστροφής. Έτσι λοιπόν, οι απώλειες που υπέστησαν δεν θα αποτελούν πλέον από μόνες τους εμπόδιο για την αναγνώρισή τους ως επαγγελματιών αγροτών, εφόσον πληρούνται οι υπόλοιπες προϋποθέσεις. Όπως αντιλαμβάνεστε, για αυτονόητα πράγματα μιλάμε, αλλά χρειάζονται ρυθμίσεις.
1: Έτσι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Για περίπου 4 ώρες παρέμειναν κλειδωμένα 2 τετράχρονα παιδιά σε σχολικό λεωφορείο του ΚΤΕΛ σε περιοχή των Χανίων, καθώς ούτε η συνοδός ούτε ο οδηγός τα κατέβασαν από αυτό όταν ολοκληρώθηκε το δρομολόγιο. Και οι δύο, να πούμε, πως συνελήφθησαν, ενομηνήσεις φυσικά κατέθεσαν και οι γονείς των παιδιών. Η Ευτυχία Πενταράκη από την ΕΡΤ Χανίων είναι μαζί μας. Ευτυχία.
2: Αντιμετωπίζουν την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, αφέτησαν ελεύθεροι και θα δικαστούν για το πλημέλημα αυτό. Απομακρύνθηκε και ο οδηγός μετά τη συνοδό, τη σχολική συνοδό, από την εργασία τους. Το δρομολόγιο πλέον γίνεται με άλλο οδηγό και συνοδό. Τα παιδάκια τα είχε πάρει ο ύπνος μέσα στο λεωφορείο του ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνης το πρωί της Τετάρτης. Κατέβηκαν τα υπόλοιπα παιδιά, κανείς δεν έλεγξε το λεωφορείο, όπως είπες. Και στις 12.30 πήγε η μητέρα του ενός παιδιού να του πάει το κολατσιό του στο νηπιαγωγείο και έκπληκτη άκουσε ότι το παιδί της δεν είναι σήμερα στο νηπιαγωγείο. Αμέσως αναζητήθηκε ο οδηγός, άνοιξε το λεωφορείο και αντί να δει ένα παιδί μέσα, βρήκε 2 παιδιά μέσα. Το άλλο το παιδί, οι γονείς του νόμιζαν κανονικά ότι είναι στο νηπιαγωγείο. Όπως καταλαβαίνεις, υπήρξε αναστάτωση, πανικός, βγήκε ανακοίνωση αμέσως από το ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνης που χαρακτήρισαν απαράδεκτο το περιστατικό. Αμέσως ανακοίνωσαν την απομάκρυνση της σχολικής συνοδού και ζήτησαν συγγνώμη από τις οικογένειες. Ακολούθησε και ο οδηγός. Τώρα οι γονείς σήμερα, όπως μάθαμε, αρκετοί γονείς πήγαν μόνοι τους τα παιδιά τους, καθώς έχει γίνει γνωστό, έχει ξεσπάσει θόρυβος γι' αυτό. Πήγαν μόνοι τους με τα αυτοκίνητά τους τα παιδιά στο σχολείο, καθώς τώρα είναι μια νέα διαδικασία, μια εμπιστοσύνη που πρέπει να κερδιθεί από τους ανθρώπους που θα μεταφέρουν τα παιδιά τους.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευτυχία. Αντιδρούν οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων, αλλά και εκπαιδευτικοί για τις υποβαθμίσεις σχολείων στην Καβάλα. Κώστας Λουκούμης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας. Κώστα.
3: Βγήκε με προβλήματα, ελλείψεις και κτηριακές εκκρεμότητες, φαίνεται πως ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά στον Δήμο Καβάλας, όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι εκπαιδευτικοί. Η Ένωση Συλλόγων Γονέων Καβάλας κάνει λόγο για ευθυνδιαστικές συγχωνεύσεις τμήματων από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και καθυστερήσεις στη συντήρηση των σχολικών κτηρίων. Όπως τονίζουν, οι γονείς αναγκάζονται συχνά να βάλουν το χέρι στην τσέπη επίσης για να καλύψουν και μικροεπισκευές μέχρι και γραφική ύλη και καθαριστικά, ενώ ζητούν άμεσα τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του προσεισμικού ελέγχου στα σχολεία. Την ίδια ώρα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΜΕ Καβάλας συναντήθηκε με τον Δήμαρχο, κατέθεσε αναλυτική λίστα με τις κτηριακές ζημιές και τις ανάγκες 86 σχολικών μονάδων της περιοχής, ενώ στο επίκεντρο βρέθηκαν οι καθυστερήσεις στην αποδέσμευση των πάγιων προκαταβολών στους διευθυντές, με τη Δημοτική Αρχή να δεσμεύεται για απευθείας προμήθειας υλικών, αλλά και για ιεράρχηση των τεχνικών παρεμβάσεων με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών. Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο Αγκιστρίου, τον κύριο Δημήτρη Αναστασίου, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Αναστασίου, καλό σας μεσημέρι. Από όσο με ενημερώνουν, τελικά έπεσε η τηλεφωνική γραμμή. Θα έχουμε όμως την συνέχεια και πάλι την ευκαιρία να ξαναμιλήσουμε με τον κύριο Αναστασίου, καθώς υπάρχει μια ομόφωνη απόφαση του Δήμου Αγκιστρίου, με την οποία προβλέπεται μηνιαία οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη του κόστου στέγασης των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο νησί. Κάθε μήνα λοιπόν σε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς αλλά και σε νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς πρόκειται να δοθούν κάποια χρήματα έτσι ώστε να μπορούν να διαμένουν στο νησί κανονικά. Έχουμε τον κύριο Αναστασίου από όσο με ενημερώνεται. Πολύ ωραία. Κύριε Αναστασίου, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από το μικρό Αγκίστρι.
0: Το μικρό και όμορφο Αγκίστρι.
1: Που μας δίνετε το βήμα να πούμε κι εμείς τα προβλήματά μας και ότι τα ψήν ή τα πλήν.
0: Πάντως έχετε πάρει μία απόφαση για να διευκολύνετε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι δεν είναι? Μιλήστε μας για αυτή την απόφαση. Πόσα χρήματα πρόκειται να δοθούν?
1: Λοιπόν, ο Δήμος Αγκιστρίου, και ειδικά είναι μικρός νησιώτικος δήμος, με πολλά προβλήματα τα οποία οι καθηγητές, οι δασκάλοι και οι γιατροί δύσκολο έρχονται. Λοιπόν, εμείς το ελάχιστο που μπορούσαμε να κάνουμε είναι να δώσουμε κάποιο επίδομα. Και δίνει 300 ευρώ. Οι καθηγητές είναι οι μόνιμοι, οι νεοδιόριστοι και οι αναπληρωτές.
0: Οι αναπληρωτές.
1: Οι νεοδιόριστοι 250 ευρώ το μήνα, οι αναπληρωτές 300 ευρώ το μήνα, δάσκαλοι ή καθηγητές. Επίσης, για τους γιατρούς 500 ευρώ το μήνα και αν υπάρχει, έχουμε νοσηλευτή άντρα ή γυναίκα, 500 εξίσου ευρώ το μήνα. Συν, επειδή στην πατρίδα μας περνάει μεγάλο πάνω στο δημογραφικό, που μπορούσαμε και κάναμε είναι για κάθε παιδί που γεννιέται στο Αγκίστρι δίνουμε 1500 ευρώ στο πρώτο παιδί, στο δεύτερο 2000, στο τρίτο 2500 και στο τέταρτο 3000. Αυτά τα ελάχιστα μπορούσαμε, αυτές τις δυνατότητες τις έχουμε. Είμαστε ένα μικρό, όπως σας είπα, νησιώτικος δήμος.
0: Ένα μικρό νησί, ωστόσο όμως πολύ όμορφο και απέχει μόλις μία ώρα από τον Πειραιά. Παρ' όλα αυτά, από όσο καταλαβαίνω, δύσκολα κάποιος επιλέγει να μείνει στο Αγκίστρι, ιδιαίτερα τους χειμερινούς μήνες, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, γιατί ο Καϊνέοι που έρχονται συνήθως είναι οι καθηγητές και γιατροί και όλοι, θέλουν τη μεγάλη πόλη. Τα μικρά νησιά, και το επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, αν δεν ληφθούν σοβαρά μέτρα, σε βάθος χρόνου θα έρχονται μόνο οι γλάρι εδώ.
0: Μάλιστα. Μιλάμε τώρα για τα ποσά τα οποία είπατε για τα παιδιά, για τις γεννήσεις. Έχετε τουλάχιστον κάποια στοιχεία, κύριε Αναστασίου, μέσα σε αυτό το χρόνο πόσα παιδιά γεννήθηκαν?
1: Σε αυτό το χρόνο έχουν γεννηθεί γύρω στα 4 παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: 4.
0: Γιατί υπάρχουν και περιοχές που γεννήθηκε ένα ή κανένα.
1: Ναι. Και περιοχές και κανένα. Εδώ διάβασα τώρα ότι τα σχολεία, ξέρω εγώ, αλλού κλείσανε. Το μόνο παρήγορο είναι εδώ πέρα ότι έχουμε νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο, και τα οποία στο νηπιαγωγείο είναι περίπου 10 μαθητές, στο δημοτικό σχολείο 33 και στο γυμνάσιο και λύκειο 44.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά εδώ να κάνω μια ανωτελεία, μια παρένθεση να ανοίξω. Έχουμε πολλά Αλβανόπουλα, οποία έχουν προσαρμοστεί στο νησί μας, έχουν γίνει ένα με εμάς, και αυτό είναι καλό σημείο, και από εδώ πρέπει να το κοιτάξει πολύ καλά η κεντρική κυβέρνηση τι μπορεί να κάνει πάνω σε αυτό το κομμάτι, γιατί έχουν γίνει ένα με εμάς.
0: Ναι. Κύριε Αναστασίου, τώρα για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι ήρθαν τώρα στο νησί, έχουν βρεθεί καταλήμματα για να μπορέσουν να μείνουν?
1: Ναι, έχουν βρεθεί από ό,τι γνωρίζω εχθές, προχθές που μίλησα, έχουν βρει καταλήμματα.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστώ.
1: Υπάρχει μια δυσκολία, αλλά βρίσκουμε. Αλλά εγώ όμως, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, θέλω να επισημάνω δύο πράγματα. Πρώτο, για μας τους, εδώ τους αυτόχθονες, εδώ, ότι πρέπει να δίνουμε για να μην περιμένουμε μόνο πότε θα έρθει το καλοκαίρι για να παίρνουμε αυτά που παίρνουμε. Και το δεύτερο, από την πλευρά των καθηγητών, επειδή στο νησί έχει τις ιδιομορφίες του, το κάθε νησί, ασχέτως ότι είμαστε κοντά, το χειμώνα με τις θάλασσες, με τις φουρτούνες δηλαδή, έχουμε ένα απαγορευτικό. Οι κύριοι καθηγητές, καθηγήτριες, πρέπει να το λαμβάνουν υπόψη αυτό, και όταν βλέπουν κακοκαιρία για Σαββατοκύριακο να μην φεύγουν, γιατί τη Δευτέρα έχει απαγορευτικό και δεν κάνουν μαθήματα. Εγώ το επισημάνω αυτό.
0: Εννοείται για να μην φεύγουν, επειδή είναι κοντά ο Πειραιάς, πολλοί επιλέγουν το Σαββατοκύριακο να φεύγουν.
1: Σωστά.
0: Εννοείται. Το χειμώνα είναι δύσκολο.
1: Τη σήμερα ημέρα που έχουμε τα δελτία του καιρού σε βάθος, να μην πω μια εβδομάδα, αλλά διήμερο, τριήμερο, πρέπει σε αυτό να βάλουμε νερό στο κρασί.
0: Ναι. Έτσι ώστε να μην χάνουν τα μαθήματά τους.
1: Κυριακό δεν τρέχει τίποτα.
0: Ναι, βέβαια, αλλά αν δεν μπορούν να έρθουν τη Δευτέρα στο σχολείο, χάνουν τα παιδιά το μάθημά τους.
1: Ναι, γιατί εμείς ως Δήμος μικρός, με τα χρήματα αυτά που δίνουμε, δεν είναι καθόλου αμεληταία για μας.
0: Κύριε Αναστασίου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Εγώ να ευχαριστήσω και να ευχαριστήσω την πάρα πολύ από τα βάθη της καρδιάς μου που σκεφτόσαστε και τα μικρά νησιά. Να είστε καλά. Να είστε καλά και υγεία να έχετε και καλή και δύναμη.
0: Και εσείς το ίδιο, κύριε Αναστασίου. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Συμπληρώνονται 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και διοργανώνονται συγκεντρώσεις σε όλη την χώρα. Να πάμε εμείς στην Πάτρα, στην Αθανασία Σταμοπούλου. Αθανασία, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και στην Πάτρα, λοιπόν, με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, διοργανώνονται κινητοποιήσεις. Το πρώτο κάλεσμα έχει δοθεί στην πλατεία Γεωργίου του Πρώτου, σε 6.30 ώρα το απόγευμα, όπου αναμένεται να συγκεντρωθούν συλλογικότητες και πολίτες. Τώρα έχουμε άλλη μια συγκέντρωση στις 7.30 ώρα στην πλατεία Τριών Συμμάχων, που την έχει ανακοινώσει το εργατικό κέντρο της πόλης, και στη συγκέντρωση αυτή θα συμμετέχουν εργατικά σωματεία, φορείς, μεταξύ των οποίων και το Συνδικάτο Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων της Πάντρας. Να πούμε ότι σε επιφυλακή θα βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που θα αναπτυχθούν σε όλο το κέντρο της Πάτρας για την αποφυγή τυχών επεισοδίων. Ενώ να σου πω, κλείνοντας, Βίκη, ότι περίπου 10 σχολεία σήμερα τελούσαν υποκατάληψη για να πάρουν και αυτά μέρος σε αυτή την δράση για την συμπλήρωση των 13 χρόνων από το θάνατο του αντιφασιστά μουσικού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αθανασία. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι προετοιμασίες για τη νέα ελαιοκομική περίοδο στη Λέσβο, με τους παραγωγούς να βρίσκονται ήδη στα κτήματά τους και να προετοιμάζουν τα ελαιόδεντρα για τη συγκομιδή. Η φετινή εικόνα της παραγωγής εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με πέρυσι, παρουσιάζει όμως σημαντικές διαφοροποιήσεις ανά περιοχή. Η Δήμητρα Λαχουρή έχει περισσότερα. Δήμητρα.
3: Πράγματι, οι ελαιοπαραγωγοί βρίσκονται στα χτήματά τους προκειμένου να δουν κατά πόσο τα δέντρα έχουν ελιές, αλλά και για να ξεκινήσει και το στρώσιμο των δικτυών. Θα πρέπει να σας πω ότι σε σχέση με πέρσι, η χρονιά φέτος δείχνει να είναι καλύτερη, βοήθησε αυτό οι βροχές, αλλά παρά τα αυτά οι ελιές δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλες. Τώρα, σε ό,τι αφορά την τιμή του ελαιολάδου, κανείς δεν πουλάει, κανείς δεν αγοράζει, και σύμφωνα με τις τιμές όπως έχουν διαμορφωθεί, κάτω από 4 ευρώ είναι η τιμή για τα καλά ελαιόλαδα και γύρω στα 2,20 τιμή για τα βιομηχανικά. Μεγάλος πονοκέφαλος είναι και τα εργατικά χέρια. Αφενός μεν πώς θα πληρώσουν αυτοί που έχουν τα χτήματα τους εργάτες για να συγκεντρώσουν τον καρπό, και από την άλλη, καθώς δεν υπάρχει, ξέρετε, το αντιστάθμισμα μιας καλής τιμής και αφετέρου δεν υπάρχουν εργατικά κέντρα στην, εργατικά χέρια στην Μυτιλήνη. Ένα άλλο πρόβλημα είναι ο δάκος. Ήδη έχει πέσει η θερμοκρασία, η υγρασία βοηθάει στην ανάπτυξή του. Μία πρόταση που έκανε ένας ελαιοπαραγωγός, ο οποίος είναι ελαιοτριβέας αλλά και τυποποιητής, είπε με αφορμή τον αυτόδη πυρετό, δεδομένου ότι πολλοί κτηνοτρόφοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα βιοποριστικό, καθώς είδαν τα ζώα τους να θανατώνονται, ότι θα μπορούσε στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας να έρθουν να βρούνε δουλειά στα ελαιοκτήματα. Μένει λοιπόν να δούμε τι θα γίνει φέτος στην ελοκομική περίοδο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρα. Η μεγάλη γιορτή της Σπάρτης, το τρίτο φεστιβάλ Ελιάς και Ελαιολάδου, διεξάγεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Θα πραγματοποιηθεί το διήμερο 19 και 20 Σεπτεμβρίου και θα μας ενημερώσει τώρα ο Βασίλης Κούβαλης από την Ερτρίπολης. Βασίλη.
4: Φεστιβάλ Ελιάς και Ελαιόλαδου λοιπόν, αυτό το Σαββατοκύριακο που έχουμε μπροστά μας για το Σεπτέμβριο του 2026. Αύριο Σάββατο 19 Σεπτέμβριο θα διεξαχθεί συναυλία στο αμφιθέατρο του Ξηροκαμπίου με την αρετή και τιμή και το μουσικό σχήμα Γραμμές, ενώ την Κυριακή θα λάβει χώρα η μερίδα με θέμα την Ελιά και το Λάδι της Λακωνίας στο πολιτιστικό κέντρο της Ελασίας. Στην εκδήλωση θα παρευρεθεί ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, βουλευτής Αργολίδας Γιάννης Ανδριανός, ενώ ο Δήμαρχος Σπάρτης, ο Μιχάλης Βακαλόπουλος, σε μήνυμά του αναφέρει μεταξύ άλλων: «Η Ελιά και το Ελαιόλαδο αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας, της παράδοσης και της καθημερινής ζωής των ανθρώπων της Λακωνίας. Είναι στοιχεία άρρηκτα συνδεδεμένα με τον πολιτισμό μας, αλλά και με την παραγωγική ταυτότητα και την οικονομική ανάπτυξη του τόπου μας. Γι' αυτό το Φεστιβάλ Ελιάς και του Ελαιολάδου δεν αποτελεί απλώς μια γιορτή της τοπικής παραγωγής, είναι πρωτίστως ένα σημαντικό βήμα για την ανάδειξη της λακωνικής ελιάς και του εξαιρετικού ελαιόλαδου μας. Είναι μια πρωτοβουλία εξωστρέφειας και συνεργασίας που φέρνει κοντά παραγωγούς, επαγγελματίες, επιστήμονες, φορείς, καταναλωτές, δημιουργώντας νέες δυνατότητες για την ανάδειξη και την προώθηση των εξαιρετικών προϊόντων της λακωνικής γης. Το τρίτο αυτό φεστιβάλ Σπάρτη, Ελιά και Ελαιόλαδο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Ιδρύματος Παύλος Γιαννακόπουλος. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.

0: Τώρα χρηματοδοτείται η μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων στο Βόρειο Εύρο, όπως θα μας πει η Μαρία Μανάκα από την Άρτορ Εστιάδας. Μαρία.
1: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για ένα πάγιο αίτημα της Μητρόπολης Δημοτήτων Εστιάδας και Σουφλίου, αλλά και των πολιτών του Βορείου Εύρου, το οποίο δικαιώνεται με την ανακοίνωση αυτής της χρηματοδότησης για τη δημιουργία μιας νέας μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων από το Υπουργείο Μετανάστευσης. Στην πρόσφατη διάσκεψη προχθές το απόγευμα, ο Υπουργός κ. Στάνος Πλεύρης ανακοίνωσε ότι θα χρηματοδοτήσουν αυτή την σχεδιαζόμενη δομή γυροκομείου, η οποία θα στεγαστεί στο πρώην οικοτροφείο των δικαίων και που σύμφωνα με δηλώσεις του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης του κ. Δερμετζόπουλου, εκτιμάται ότι το ύψος του έργου θα ανέλθει πάνω από τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Η ικανοποίηση έχει πια και η τοπική εκκλησία, μάλιστα, η οποία τα τελευταία 15 χρόνια αναζητούσε οικόπεδο για την ενέγερση μιας σχετικής δομής, που όμως δεν ευόδωσε σε διάφορες περιοχές, γι' αυτό και επέλεξε να αξιοποιήσει δικό της παλαιό οίκημα των δικαίων, και είναι συμβολική επιλογή, διότι είναι σε μια περιοχή που ο μέσος όρος των κατοίκων είναι τα 65 χρόνια, και είναι και παραμεθόρια, και αυτό θα τονώσει, όπως δηλώνουν, την ψυχολογία του κόσμου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν, πρόκειται για μια δομή δυναμικότητας 25 κλινών που θα απασχολεί όταν ολοκληρωθεί η ανακαίνισή της ανάλογο αριθμό εργαζομένων, αλλά και θα τονώσει την τοπική οικονομία. Τις επόμενες ημέρες τώρα αναμένεται να υπογραφεί ένα μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Δήμου και Εκκλησίας, αφού ο Δήμος θα διαχειριστεί τη χρηματοδότηση και θα αναλάβει την ανακαίνιση του πτηρίου, ενώ την λειτουργία του θα αναλάβει η Μητρόπολη Δημοτική Χωριστιάδας και Σουφλίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Πλούσιο είναι το πρόγραμμα της ΣΕΡΕΞΠΟ, η οποία θα είναι ανοιχτή μέχρι και την Κυριακή. Δέσποινα Γιαννακίδου μαζί μας. Δέσποινα.
2: Καλό μεσημέρι από τις ΣΕΡΕΞ, με μεγάλη συμμετοχή του κόσμου από όλη την Περιφερειακή Ενότητα ΣΕΡΟΝ, τους όμορους νομούς, καθώς και χιλιάδες μαθητές, συνεχίζει τη ΣΕΡΕΞΠΟ 2026, το κορυφαίο επιχειρηματικό γεγονός του νομού, στο επιχειρηματικό κέντρο Χρήσου Μπέγκλας, που έχει τη διοργανωτική σφραγίδα του Επιμελητηρίου ΣΕΡΟΝ και τη συνδρομή της Περιφερειακής Ενότητας και του Δήμου ΣΕΡΟΝ. Το πρόγραμμα της ΣΕΡΕΞΠΟ, όπως σωστά είπες Βίκη, για ακόμη μια χρονιά είναι ιδιαίτερα πλούσιο, με πολλές και ποικίλες παράλληλες εκδηλώσεις επιχειρηματικότητας, νεανικής επιχειρηματικότητας, πολιτισμού, γαστρονομίας και αθλητισμού, επιχειρηματικές συναντήσεις, θεατρικές παραστάσεις, αγροτικό συνέδριο και συναυλίες κάθε βράδυ με γνωστούς καλλιτέχνες. Να σας πω ενδεικτικά πως ένας νέος κύκλος επαφών, συναντήσεων και συνεργασιών ανοίγει μετά τη χθεσινή συνάντηση 25 Βουλγάρων επιχειρηματιών, εκπροσώπων επιμελητηρίων και θεσμικών φορέων στο Επιμελητήριο ΣΕΡΟΝ, με εκπροσώπους της Σεραϊκής Επιχειρηματικής Κοινότητας στο πλαίσιο της Μεγάλης Έκθεσης. Να θυμίσω ότι η τιμόμενη χώρα φέτος είναι η Βουλγαρία. Στην ατζέντα λοιπόν των συζητήσεων, οι προοπτικές συνεργασίες μεταξύ Ελλήνων και Βουλγάρων επιχειρηματιών και των επιμελητηρίων, αλλά παράλληλα να σας πω ότι κατατέθηκε πρόταση για αδελφοποίηση του Δήμου Σερών με τη βουλγαρική πόλη Σλίβεν. Επίσης, παρουσία της Γενικής Γραμματέως Ενωσιακών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, της κυρίας Αργυρός Δέρβα, και κεντρική ομιλήτρια την ίδια, θα πραγματοποιηθεί αύριο, Σάββατο 19 και την Κυριακή 20 του μήνα, το συνέδριο Αγροσέρες στο επιχειρηματικό κέντρο από τις 11 το πρωί ως τις 2 η ώρα το μεσημέρι. Έχουμε και άλλες εκδηλώσεις. Εμπορικό Σύλλογο Σερών, σε συνεργασία με την ΟΕΠΕΚΑΜΘ και την ΕΣΕ, διοργανώνει την εκδήλωση με τίτλο «Πόσα χωράνε σε μια γυναίκα, επιχειρηματίας, μητέρα, σύντροφος, έμπορος, γυναίκα». Πρόκειται για μια ανοιχτή συζήτηση για τις δυσκολίες και τις ευθύνες σήμερα της γυναίκας. Μάλιστα. Στη ΣΕΡΕΞΠΟ και η Φλόγα της Αγάπης, 24η λαμπαδιδρομία εθελοντών το Σάββατο στις 7 η ώρα το απόγευμα, και κλείνοντας θέλω να σου πω ότι απόψε στο stage θα ανέβει ο Στάν, ο Ευγουάη και η Νάσια Σιράκου. Το Σάββατο προστίθει στο πυκνό πρόγραμμα στις 18:30 υποδοχή της Φλόγας, όπως είπαμε, και κλείνει η βραδιά με συναυλία του Πάνου Κιάμου, και την Κυριακή πέφτει η αυλαία, στο stage ανεβαίνει η Λένα Ζευγαρά.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα.

0: Σχέδιο δράσης για την ανθεκτικότητα των υδάτων και την ετοιμότητα εν ώψη της κλιματικής αλλαγής ενέκρινε στην ετήσια σύσκεψή της η Συμμαχία των Ευρωπαϊκών Περιφερειών για το εν λόγω θέμα. Το παρόν έδωσε και ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χριστόδουλος Τοψίδης, αναδεικνύοντας μείζονο σημασία ζητήματα που αφορούν την περιοχή. Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομωτινής έχει περισσότερα. Γιάννη.
1: 29 περιφέρειες από 10 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ αυτών και η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Βίκη, απαρτίζουν τη Συμμαχία των Ευρωπαϊκών Περιφερειών για την ανθεκτικότητα του νερού και την ετοιμότητα για την κλιματική αλλαγή. Η Συμμαχία προωθεί τον διάλογο στη Γυραιά Ήπειρο για τη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων, την πρόληψη των περιβαλλοντικών κινδύνων και την κλιματική προσαρμογή. Στην πρόσφατη ετήσια σύσκεψή της στην Πολώνια της Ιταλίας, τα μέλη της εν ώψη της νέας χρηματοδοτικής περίοδου 2028-2034 ενέκριναν σχετικό σχέδιο δράσης που προβλέπει χαρτογράφηση χρηματοδοτικών εργαλείων, διάλογο με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και προφανώς ανάπτυξη κοινών έργων. Στις εργασίες έλαβε μέρος και ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χριστόδουλος Τοψίδης, ο οποίος μιλώντας στη θεματική ενότητα «Η ανθεκτικότητα του νερού σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα» τόνισε ότι η ανθεκτικότητα των υδάτων δεν είναι πλέον μόνο περιβαλλοντικό ζήτημα, αλλά και ζήτημα οικονομίας, αγροτικής παραγωγής, ενέργειας και πολιτικής προστασίας. Και αναφερόμενος ειδικότερα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, υπογράμμισε πως η διασυνοριακή διάσταση των ποταμών Νέστου, Εύρου, Άρδα και Ερυθροποτάμου καθιστά αναγκαίες τη διαπεριφερειακή και διακρατική συνεργασία και επεσήμανε ότι η ήδη υπάρχουσα Έλληνο-Βουλγαρική συνεργασία για τον Άρδα και το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα Nexus στην περιοχή του Νέστου προϊονίζονται μόνιμη θεσμική συνεργασία και κοινά έργα. Τέλος, να πούμε, Βίκη, ότι στη σύσκεψη έλαβαν ακόμη μέρος, μεταξύ άλλων, εκπρόσωποι της ερευνητικής κοινότητας, καθώς και ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Ραφαέλ Φίτο, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών κατά τούτο και η Ευρωπαία Επίτροπος Περιβάλλοντος Τζέσικα Ρόσβουαλ. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Εντατικούς ελέγχους πραγματοποιούνται από την Δασική Υπηρεσία Λασιθίου προκειμένου να μειωθεί το φαινόμενο της παράνομης θύρας. Ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας. Ιάσον.
2: Καλό μεσημέρι. Βίγε, θα συνεχίσουν εντατικά αυτοί οι έλεγχοι. Μάλιστα, στη θητεία πραγματοποιήθηκαν τις προηγούμενες μέρες έλεγχοι παρουσία του δασάρχη, του κυρίου Κουδουμά, όπου κατά τον έλεγχο ένας κυνηγός, ενώ του ζητήθηκε να σταματήσει, δεν σταμάτησε. Στο δεύτερο μπλόκο, λοιπόν, αναγκάστηκε να σταματήσει, όπου βρέθηκε να κατέχει δύο λαγούς. Αυτό απαγορεύεται σύμφωνα με τον νόμο. Mm-hmm. Στην Κρήτη, στη συγκεκριμένη περιοχή, μπορεί να ημέρα κυνηγιού μπορεί να έχεις ένα λαγό μόνο. Αυτό οδήγησε τη διαδικασία της δικογραφίας. Από εκεί πέρα το ζήτημα σε κάθε περίπτωση είναι να ελεγχθεί παράνομη θύρα και να προστατευτούν τα άγρια ζώα. Mm-hmm. Περνάμε ένα μεγάλο διάστημα ξηρασίας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι τα άγρια ζώα έχουν μειωθεί, τα θυράματα έχουν μειωθεί και τα πουλιά και η λαγή. Οπότε η δασική υπηρεσία θα προστατέψει την άγρια φύση όπως προβλέπεται από την νομοθεσία, κάνοντας διαρκείς και ελέγχους σε όλο τον νομό, σε όλη την περιφέρεια του νομού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσον. Το 4ο Έκος Φέστιβαλ ξεκίνησε σήμερα στον Πύργο. Ο Μπάμπης Πλάγος θα μας πει περισσότερα. Μπάμπη.
3: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, σήμερα το πρωί ξεκίνησε το 4ο Αλφιός Έκο Φέστιβαλ, που πραγματοποιείται στο λόφο του επαρχείου, στο κέντρο δηλαδή του Πύργου, στην πλατεία, με δράσεις για την κυκλική οικονομία, την περιβαλλοντική εκπαίδευση και την τοπική κοινωνία. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει των δύο ημερών, γιατί είναι δύο μέρες το φεστιβάλ, είναι σήμερα και αύριο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρουσιάσεις, συζητήσεις, σχολικές δράσεις, καθαρισμούς ακτών, περίπτερα και συναυλίες, με έμφαση στη διαχείριση των αποβλήτων και την βιώσιμη αγροδιατροφή. Οι δράσεις τώρα απευθύνονται σε πολίτες, μαθητές, επαγγελματίες, αλλά και σε φορείς της ηλίας. Διοργανωτής είναι η Κινσέπ Ψηφιακό Άλμα, η οποία έχει και την στήριξη του Δήμου Πύργου και της Ιεράς Μητρόπολης Ηλίας. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σήμερα τώρα το πρωί, να σας πω, μέχρι και πριν από λίγο, ήταν η παράλληλη δράση από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 μετά το μεσημέρι, με παρουσίαση εκπαιδευτικών προγραμμάτων από την Ελμέρα σε μαθητές δημοτικών σχολείων. Το απόγευμα η Ελμέρα θα παρουσιάσει και θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο περίπτερό της το λεγόμενο Ποσειδόν Challenge, μάλιστα, ένα διαδραστικό παιχνίδι για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Και όπως σας είπα, αύριο συνεχίζονται οι δράσεις, όπως και σήμερα το απόγευμα. Δηλαδή είναι πάρα πολλές οι δράσεις που γίνονται, μάλιστα, στην κεντρική πλατεία του πύργου, και αύριο συνεχίζονται και επίσης οι δράσεις με έναν συμβολισμό καθαρισμό ακτής σε συνεργασία με την Ελμέρα, μια ακτή η οποία βρίσκεται κοντά στην πρωτεύουσα της Ηλίας, τον πύργο. Η συζήτηση τώρα η οποία θα γίνει σήμερα, να κλείσω με αυτό, απευθύνεται σε αγρότες, κτηνοτρόφους, επιχειρηματίες, αλλά και σε ΟΤΑ και σε άλλους ενδιαφερόμενους για την διαχείριση των αγροδιατροφικών αποβλήτων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Ένα τετραήμερο αφιερωμένο στη λαογραφία, την παράδοση, τη χειροτεχνία, τη δημιουργία και τη ζωντανή πολιτιστική κληρονομιά διοργανώνει το Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας Γιώργος και Ελένα Γουργιώτη μέχρι και την Κυριακή στο πλαίσιο των ημερών λαογραφίας. Ο Γιάννης Γιάτσχος είναι μαζί μας. Γιάννη.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Το πρόγραμμα ξεκίνησε χθες και ολοκληρώνεται την Κυριακή. Είχαμε θεατρικό παιχνίδι για τις σχολικές ομάδες αλλά και βιωματικό εργαστήριο σταμποτών για ενήλικες με αφετηρία μια χαρακτηριστική παραδοσιακή τεχνική και γνώση που συνδέεται με τα σταμποτά του Τυρνάβου. Έχει ολόκληρη ιστορία η μηχανή που παράγει τα σταμποτά βεβαίως και την είδαν πώς γίνεται η διαδικασία στο εργαστήριο οι ενήλικες, γιατί την διεκδίκησε κάποια στιγμή πριν περάσει τα χέρια του Λαογραφικού Ιστορικού Μουσείου της Λάρισας, όπως είπε η διευθύντρια του μουσείου, η κυρία Καλοκαιρινού, και η γερμανική πρεσβεία.
0: Μάλιστα.
4: Για να καταλάβει κανείς την αξία της. Mm-hmm. Ουσιαστικά οι εκδηλώσεις αυτές έχουν σχέση, έχουν στόχο να συνδέσουν και να δείξουν ότι η παράδοση, η λαογραφία και ο πολιτισμός είναι ζωντανή και συνδέεται το χθες με το σήμερα. Γι' αυτό άλλωστε περιλαμβάνονται και εργαστήρια που έχουν σχέση με την υφαντική, τους περιβόητους αργαλιούς, mm-hmm, για τους οποίους τουλάχιστον εμείς που ανήκουμε σε παλιότερες γενιές έχουμε προσλαμβάνωσες από τα χωριά μας και από τις γιαγιάδες μας πώς δούλευαν τα υφαντά στους αργαλιούς. Τη λαογραφία βεβαίως, την ξυλογλυπτική και διάφορες βεβαίως παραστάσεις που έχουν σχέση με το θέατρο. Σήμερα το απόγευμα έχουμε την έκθεση 27-26 που παραπέμπει στα 53 χρόνια ζωής και προσφοράς του Λαογραφικού Μουσείου της Λάρισας, όπου με επιμέλεια της Ήρυδας Κρητικού και της Φανής Καλοκαιρινού έχουμε μια έκθεση που συνδέει 27 επιλεγμένα αντικείμενα από τις μόνιμες συλλογές του Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου με 26 σύγχρονα έργα Ελλήνων εικαστικών. Αύριο έχουμε τα εργαστήρια υφαντικής και την Κυριακή βεβαίως έχουμε και παράσταση που συνδέει, θεατρική παράσταση με νέα παιδιά που συνδέει τη λαογραφία με την σύγχρονη κοινωνία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα μία από τις σημαντικότερες θρησκευτικές παραδόσεις της Μεσσηνίας αναβιώνει με χιλιάδες πιστούς να συνοδεύουν πεζοί την εικόνα της Παναγίας της Βουλκανιώτισσας από την Ιερά Μονή Βουλκάνου έως την Μεσσίνη. Ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας θα μας πει περισσότερα. Κώστα.
5: Για μία από τις σημαντικότερες και πιο ζωντανές θρησκευτικές παραδόσεις ολόκληρης Μεσσηνίας και η ολονύχτια πορεία μήκους περίπου 21 χιλιόμετρων ξεκινά τα ξημερώματα της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου από την Ιερά Μονή του Βουλκάνου στο όρος Ιθώμη προς τη Μεσσήνη. Οι άνθρωποι τώρα κάθε ηλικίας ακολουθούν την εικόνα μέσα στη νύχτα, άλλοι εκπληρώνοντας θάμα και άλλοι συνεχίζοντας μια οικογενειακή παράδοση που περνά από γενιά σε γενιά. Η επίσημη υποδοχή της εικόνας στην πόλη της Μεσσήνης θα γίνει τις 11 το πρωί της Κυριακής στον Αίδριο της Αγίας Παρασκευής στην είσοδο της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης Μεσσηνίας, ενώ θα ακολουθήσει η καθιερωμένη λιτάνευση στους κεντρικούς δρόμους της πόλης με τη συμμετοχή μπάντας του πολεμικού ναυτικού και δημοτικών φιλαρμονικών Καλαμάτας και Μεσσήνης. Η πομπή θα καταλήξει στην πανηγυρίστρα στο μετόχι της Ιεράς Μονής Βουλκάνου, όπου η εικόνα θα παραμείνει για προσκύνηση έως τις 28 Σεπτεμβρίου. Ιδιαίτερη σημασία έχει να πούμε, Βίκυ, ότι φέτος η προσπάθεια της θεσμικής αναγνώρισης του Εφήμου, καθώς όπως τόνισε και ο Δήμαρχος Μεσσήνης, ο Γιώργος Αθανασόπουλος, στο ραδιόφωνο της Καλαμάτας, η λιτανία της Παναγίας Βουλκανιώτισσας βρίσκεται πλέον ένα βήμα πριν από την ένταξή της στο Εθνικό Ευρετήριο Άγιης Πολιτιστικής Κληρονομίας, καθώς σύμφωνα με τον ίδιο απομένει ουσιαστικά η τελική έγκριση της Υπουργού Πολιτισμού. Η κάθοδος εικόνα συνδέεται με την τοπική θρησκευτική παράδοση αλλά και με τη σωτηρία των κατοίκων από θανατικό ρολισμό, ενώ στις 20 Σεπτεμβρίου είναι άρρηκτα συνδεμένο και με το ιστορικό πανηγύρι της Μεσσήνης, μια εμποροπανήγυρης με ρίζες που φτάνουν στο 19ο αιώνα. Μάλιστα. Μια παράδοση λοιπόν αιώνων, Βίκυ, που κάθε Σεπτέμβριο ενώνει το Βουλκάνο με τη Μεσσήνη και χιλιάδες ανθρώπους με μια ολονύχτια δρομή ιστορίας και συλλογικής μνήμης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα παραστάσεων τώρα και παράλληλων εκδηλώσεων αρχίζει σήμερα η φετινή διοργάνωση του θεατρικού φεστιβάλ Ιθάκης. Η Πέννη Τομπρή είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, και από μένα. Για πέμπτη λοιπόν συνεχή χρονιά επιστρέφει το θεατρικό φεστιβάλ Ιθάκης, το οποίο φέτος πραγματοποιείται από τις 18 έως τις 26 Σεπτεμβρίου, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του ως ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους πολιτιστικούς θεσμούς. Μάλιστα, η αυλαία του άνοιξε φέτος μία μέρα νωρίτερα με την Άννα Βαγενά, την τιμητική βράβευσή της για την συνολική προσφορά της στο ελληνικό θέατρο και βέβαια την εξαιρετική της ερμηνεία στη θρυλική πλέον παράσταση με τίτλο Αγγέλα Παπάζογλου. Στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης θα τιμηθεί επίσης για το σύνολο του έργου του, σκηνοθέτης και δάσκαλος Θεόδωρος Τερζόπουλος, μία από τις κορυφαίες μορφές του σύγχρονου παγκόσμιου θεάτρου. Το φεστιβάλ που ανοίγει επισήμως στις πύλες του απόψε στις 8.30 συνδιοργανώνουν ο Δήμος Ιθάκης, η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιωνίων Νήσων, ενώ τελεί και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Την καλλιτεχνική του διεύθυνση υπογράφουν ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Κώστας Γάκης και η θεατροπαιδαγωγός και σκηνοθέτης Αθηνά Αρσένη, διαμορφώνοντας ένα πρόγραμμα που δίνει έμφαση στη σύγχρονη ελληνική δημιουργία, την εξωστρέφεια και τη συνάντηση διαφορετικών καλλιτεχνικών φωνών. Η φετινή θεματική του φεστιβάλ Βίκυ έχει τίτλο «Τοπίο Σώμα» και διερευνά τη σχέση του τόπου, του σώματος και της αφήγησης. Το τοπίο δεν αντιμετωπίζεται μόνο ως γεωγραφικός χώρος, αλλά ως δραματουργικό πεδίο όπου τα σώματα κινούνται, δημιουργούν δράση και γεννούν ιστορίες. Για 9 μέρες το φεστιβάλ θα φιλοξενεί καθημερινά βιωματικά εργαστήρια και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ενώ κάθε βράδυ επαγγελματική θίαση από όλη την Ελλάδα θα παρουσιάζουν τις παραστάσεις τους. Να σημειώσουμε κλείνοντας ότι η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις του φεστιβάλ είναι ελεύθερη για το κοινό. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη. Τώρα να κλείσουμε με τον καιρό για αύριο. Εύθριος καιρός με τοπικά αυξημένες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 30 βαθμούς και τους 32 με 33 στα κεντρικά και τα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο με τα βλητεία ασθενείς και στο Αιγαίο Βόρειο μέχρι 6 Μποφόρ. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της R3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα. Στη στήριξη της εκπομπής η Θάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Χρήστος Σιδερίδης. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό Σαββατοκυριακό σε όλους.

0: σε λοιπόν. Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
2: Η 17η Μεγάρων Γη είναι εδώ, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρων, ένα μεγάλο αγροφεστιβάλ που συνδέει τα προϊόντα της γης, την καινοτομία, τη γαστρονομία με την ιστορία και τον πολιτισμό μας. Προβολή ντοκιμαντέρ, γευσηγνωσίες, αφιέρωμα στο μεγαρίτικο μέλι, βόλτα με άλογα και πολλές παράλληλες δράσεις. Το αγροφεστιβάλ κάθε βράδυ ζωντανεύει με συναυλίες με ελεύθερη είσοδο. Σκιαδαρέσες, Σταρόβας Μπάντ, Σουρλουλού, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρων, στην είσοδο της πόλης των Μεγάρων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Από το Δουβλίνο, όπως συνεδριάζουν υπό την προεδρία του Κυριάκου Περακάκη, τα μέλη του Eurogroup, οι υπουργοί οικονομικών της Ευρωζώνης δηλαδή, προσπαθούν να εξουδετερώσουν την ενεργειακή βόμβα με τις σοβαρές κοινωνικές αντιδράσεις λόγω του ράλι στις τιμές των καυσίμων. Και από την Αθήνα, ο Πρωθυπουργός έχει προαναγγείλει ήδη από χθες τριπλή παρέμβαση με τη συνέντευξη που έδωσε στην τηλεόραση του Ερτνιούς για να σβήσει η φωτιά στα καύσιμα και ειδικά στο πετρέλαιο θέρμανσης. Και όπως είπε πριν από λίγες ώρες από το Προεδρικό Μέγαρο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας, σημειώνοντας πάντως ότι το πετρέλαιο θέρμανση είναι η πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνησή του. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτική, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Τη λειτουργία του πρώτου ψηφιακού εργαλείου MedWatch που θα διασταυρώνει τις αναρτήσεις των γιατρών στα social media με τις άδειες που έχουν καταχωρήσει τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για τον εντοπισμό παράνομων διαφημίσεων στο διαδίκτυο, ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συνεχίζεται η στήριξη και στο ντίζελ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου, πρώην σύζυγος του ιστορικού ηγέτη του Πασόκ Ανδρέα Παπανδρέου από το 1951 έως το 1989. Δραστική περικοπή του επόμενου επταετούς προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητούν Γερμανία, Δανία, Φιλανδία, Ολλανδία και Αυστρία. Απορρίπτουν ως μη ρεαλιστική την πρόταση της Κομισιόν για 2-3 εκατομμύρια ευρώ. Ανοιχτό άφησε σήμερα το ενδεχόμενο να αποχωρήσει νωρίτερα από το αξίωμά της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ. Η Γαλλία θα στηρίξει τον Ολλανδό Κλάς Κνότ ως διάδοχο της Λαγκάρντ, σύμφωνα με το Reuters. Σε 24-ωρη απεργιακή κινητοποίηση θα προχωρήσει στις 9 Οκτωβρίου η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Σε εξέλιξη φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κρανιά Ελασσόνα, στην κατάσβεση συμμετέχουν ισχυρές επίγειες και νέες δυνάμεις. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα συγκέντρωσε στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Κλειστή από τις 3.30 η σταθμή του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Κερατσίνι και Νίκαια. Και τέλος ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές, 29 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 27 στη Θεσσαλονίκη. Εντείνεται η ανησυχία, κυρίες και κύριοι, σε όλο τον κόσμο για την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια λόγω των εξελίξεων στην πολύπαθη Μέση Ανατολία και εξαιτίας του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο οποίος μένεται. Τη γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ που απειλεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις και εν τέλει το σύνολο των οικονομιών, αναζητούν σήμερα στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη. Το Eurogroup καλείται να διερευνήσει τα περιθώρια αντίδραση των κυβερνήσεων απέναντι στην αναζωπήρωση του πληθωρισμού και την ακρίβεια. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Κόκκινος συναγερμός για την ενεργειακή βόμβα στις Βρυξέλλες. Επιποδός όμως και οι κυβερνήσεις των χωρών μελών. Τις παρεμβάσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης έθεσε ως πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση που είχε νωρίτερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Προανήγγειλε διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και σημείωσε χαρακτηριστικά ότι μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας σε ένα περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων.
1: Μας περιμένει, κύριε Πρόεδρε, ένας δύσκολος χειμώνας. Βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων. Είχα και χθες την ευκαιρία να τοποθετηθώ για το θέμα αυτό και να προτάξω το πετρέλαιο θέρμανσης ως την πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τα νοικοκυριά, ειδικά σε εκείνες τις περιοχές, καλή ώρα, τα μέρη σας, στη Βόρεια Ελλάδα, που έχουν περισσότερες ανάγκες. Θα γίνει λοιπόν μια διπλή παρέμβαση, η οποία θα εξειδικευθεί από τα συναρμόδια Υπουργεία στις αρχές της άλλης εβδομάδος, μια επιδότηση στην Αντλία από το κράτος και από τα δηληστήρια. Ο σκοπός είναι, όπως είπα θες, η τιμή να είναι χαμηλότερη από εκεί που έκλεισε η τιμή πέρυσι τον Απρίλιο, αλλά και ταυτόχρονα μια οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, το οποίο είναι και το εργαλείο που έχουμε ακριβώς για να μπορέσουμε να γεφυρώσουμε τις γεωγραφικές ανισότητες. Διότι, όπως ξέρετε, μεγαλύτερο επίδομα θέρμανσης παίρνουν οι συμπολίτες μας οι οποίοι βρίσκονται στη Βόρεια Ελλάδα. Προσδοκούμε ότι μπορούμε με κάποιο τρόπο να συνεχίσουμε και την στήριξη στον ντίζελ. Και τέλος, μια κουβέντα, γιατί θέλω να το αποσαφηνίσω και αυτό, για τα θέματα του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τη δυνατότητα να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης χωρίς να περικόψουμε κάποια άλλη δαπάνη ή να αυξήσουμε κάποιον άλλο φόρο. Αυτό θα μπορεί να γίνει εφικτό μόνο εάν συνολικά στην Ευρώπη υπάρξει μια εξαίρεση για μειώσεις στην φορολογία των ορυκτών καυσίμων, προσωρινή μείωση, το τονίζω, για να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες ενός δύσκολου χειμώνα. Θα θέσω προσωπικά το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Δεν μπορώ να προεξοφλήσω αν αυτή η στρατηγική θα είναι επιτυχημένη. Πιστεύω όμως ότι και οι συναδελφοί μου, αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναγνωρίσει το γεγονός ότι όσο σημαντική και αν είναι η πράσινη μετάβαση στην οποία επενδύουμε, άλλο τόσο σημαντικό είναι να στηρίξουμε και τα νοικοκυριά μας απέναντι σε μια κρίση η οποία είναι τελείως εξωγήινης.
0: Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Ασούλας εκτίμησε ότι ο Πρωθυπουργός μπορεί να πείσει τους Ευρωπαίους συναδέλφους του.
2: Αυτά που ανακοινώσατε για την απάλυνση των επιπτώσεων στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, που θα εξειδικευθούν πολύ σύντομα, και ότι θα ξεκινήσουν σαφώς καλύτερα από ότι τέλειωσαν τον Απρίλιο πέρσι, δηλαδή από το 1,75, θα καταφέρετε να διευκολύνετε τους πολίτες αυτή την κρίσιμη συγκυρία, και νομίζω πως μπορείτε να πείσετε τους Ευρωπαίους, χωρίς αυτό να μπορεί κανείς να το προεξοφλήσει, πως μία εξαίρεση στη φορολόγηση του ΕΦΚ, στη φορολόγηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ειδικά για αυτή την περίοδο της έξαρσης των τιμών του πετρελαίου λόγω των γεγονότων που αναφέρθηκαν, έχει νόημα.
0: Τώρα, αυτή η συνομιλία που μόλις ακούσαμε, αυτός ο διάλογος που είχαν στο Προεδρικό Μέγαρο, είναι λίγες ώρες ουσιαστικά μετά τη νέα παρέμβαση στα καύσιμα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην εφόλη σύλλη συνέντευξη που παραχώρησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ARC News, στο πλαίσιο των μέτρων για τη στήριξη των νοικοκυριών. Προανήγγειλε οριζόντια επιδότηση στο επίδομα θέρμανσης και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής πλαφών στο περιθώριο κέρδους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι βρίσκεται στο τραπέζι και το σενάριο έκτακτης μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στην αμόλυβη, εφόσον καταστεί αναγκαίο.
1: Εάν δεν κάνουμε τίποτα, το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει στα 2 ευρώ.
3: Αυτή είναι τιμή.
1: Στις 15 Οκτωβρίου. Αυτό δεν είναι αποδεκτό από την κυβέρνηση. Την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν εξαγγελίες συγκεκριμένες από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Θα υπάρξει μια στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σημαντική και από την κυβέρνηση και από τα δηληστήρια.
3: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Και είμαι σίγουρος ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα από το 1,75 που ήταν η τιμή στην οποία έκλεισε πέρυσι τον Απρίλιο. Ναι. Μια μεγάλη στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, και θα προσθέσετε και σε αυτό μια οριζόντια αύξηση.
3: Ναι.
1: Του επιδόματος θέρμανσης. Σημαντική και αυτή. Μια πολύ λεπτομερή δουλειά ώστε να εξετάσουμε πραγματικά τις περιοχές εκείνες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, Ψήλα, και να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας εκεί που έχουμε περισσότερο κρύο. Το λέω πολύ απλά. Λέμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός αυτή τη στιγμή να κόψουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αν όμως είχαμε μια ειδική άδεια από την Ευρώπη να το κάναμε, να μην μετρούσε αυτό στις οροφές δαπανών, βεβαίως και θα το κάναμε. Προσωρινά.
0: Με έκτακτα μέτρα λοιπόν συγκράτηση των τιμών στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης και ενδεχομένως παρεμβάσει τη φορολογία του καυσίμων, η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να περιορίσει το μεταφορικό κόστος και το κόστος θέρμανσης εν ώψη της νέας χειμερινής περίοδου που αρχίζει 15 Οκτωβρίου. Πάμε στον οικονομικό μας στάθη Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας βοηθήσει να αποκωδικοποιήσουμε το ΣΕΠΕ Πρωθυπουργός στην τηλεόραση του ARC News και τα μήνυματα που έστειλε και τα μέτρα που εξήγηλε. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κ. Μητσοτάκης στην ΕΡΤ. Τη Δευτέρα θα έχουμε τα νεότερα κόστα. Τότε θα οριστικοποιήσει το κυβερνητικό πρόγραμμα, το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο, το σχέδιο για το οποίο μίλησε ο Πρωθυπουργός εδώ στη τηλεόραση της ΕΡΤ. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στο κρατές μας. Ακριβώς από Δευτέρα τα νεότερα, οι λεπτομέρειες για αυτά τα έκτακτα μέτρα συγκράτησης των τιμών στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης. Τώρα το πετρέλαιο θέρμανσης βρίσκεται στο επίκεντρο των παρεμβάσεων, με στόχο να βγει, όπως ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό στην αγορά κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο, τιμή με την οποία έκλεισε τον περασμένο Απρίλιο. Η προσπάθεια συγκράτησης της τιμής θα πλαισιωθεί τον Νοέμβριο με αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για όλες τις μορφές ενέργειας. Δεν θα αφορά μόνο το πετρέλαιο και το ρεύμα και το φυσικό αέριο και το πέλετ.
0: Για όλους και για όλα οριζόντια αυτή η αύξηση.
4: Ναι, και παράλληλα η κυβέρνηση αναμένει, θα έλεγα, το σήμα των Βρυξελών για να προχωρήσει, εάν είναι εφικτό, εάν υπάρχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια, στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση.
0: Πρέπει να ο οποίος είναι και το κλειδί αυτός ο ειδικός φόρος για τη διαμόρφωση της τελικής τιμής, έτσι.
4: Ακριβώς. Η ενεργειακή ακρίβεια αναμένεται, όχι αναμένεται, βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο και του Eurogroup που συνεδριάζει στο Δουβλίνο υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη, και το ζητούμενο τώρα και για τους Ευρωπαίους, αλλά εδώ για τη χώρα μας, για το οικονομικό επιτελείο, είναι να περιοριστεί το σοκ στην Αντλία.
0: Αλλά όπως ακούσαμε και τη διευκρίνηση του Πρωθυπουργού, αυτό θα είναι προσωρινό το μέτρο, προσωρινά θα γίνει, αν θα γίνει και εφόσον δοθεί το πράσινο φως από τις Βρυξέλλες, έτσι.
4: Έτσι. Υπό τις παρούσες συνθήκες, η τιμή του θέρμανσης θα έβγαινε στην αγορά με 2 ευρώ το λίτρο. Επίπεδο απαγορευτικό για μικρά και μεσαία βαλάντια, όταν πέρσι η αγορά άνοιξε στα 1,10. Για τον ειδικό φόρο να πούμε ορισμένα πράγματα για να γίνει κατανοητό το τι συμβαίνει. Κατά τη διάρκεια της περίοδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, ο ειδικός φόρος ανέρχεται σε 28 λεπτά το λίτρο, αποφέροντας στο δημόσιο έσοδα περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το ποσό βρίσκεται ουσιαστικά στον πυρήνα της δημοσιονομικής εξίσωσης που καλείται να διαχειριστεί η κυβέρνηση. Η μείωση του φόρου θα περιορίσει αντίστοιχα τα φορολογικά έσοδα, από την άλλη όμως αποτελεί το πιο άμεσο εργαλείο για να περάσει μέρος της δημοσιονομικής παρέμβασης στην τελική τιμή του καυσίμου. Κατανοητό. Αν ανάψει πράσινο φως κομισόν, θα αρχίσουν οι ασκήσεις επί χάρτου, θα έλεγα, για το ποσοστό μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Και από το ύψος παρέμβασης θα εξαρτηθεί και το περιθώριο μέσα στο οποίο μπορεί να κινηθεί η τιμή στην Αντλία. Η τιμή στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης, αν υπήρχε και σήμερα και το θέρμανσης, διαμορφώνεται περίπου στα 2,1 με 2,2 ευρώ το λίτρο, καθώς ενσωματώνεται, Γρηγόρη, ειδικός φόρος κατανάλωσης 41 λεπτά το λίτρο. Και από τις 15 Οκτωβρίου ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης, μόλις βγαίνει στην αγορά, πέφτει από τα 41 στα 28 λεπτά.
0: Οπότε περιμένουμε λοιπόν τις αποφάσεις.
4: Δηλαδή
0: από
4: η τιμή μειώνεται αυτομάτως 15 με 16 λεπτά μαζί με τον αναλογούντα ΦΠΑ. Τώρα, αν συνεχιστεί και η στήριξη από τα δηληστήρια, η τιμή θα μειωθεί τουλάχιστον 30 λεπτά επιπλέον, ώστε η τελική τιμή να διαμορφωθεί στα 1,6 με 1,7 ευρώ το λίτρο.
0: Ας μείνουμε
4: που πρέπει να σημειώσουμε.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, Κώστα.
4: Έτσι, ναι, έτσι συμπερασματικά. Το όφελος για τον καταναλωτή υπολογίζεται σε 40 με 50 λεπτά το λίτρο σε σχέση με την αρχική τιμή. Βέβαια, δεν ξέρουμε ποια θα είναι τότε, αλλά η όποια τιμή με
0: θα
4: όποια
0: το δούμε
4: τιμή
0: τότε.
4: Βγει
0: Βεβαίως.
4: Στην αγορά. Και το επίδομα αυξάνεται, είναι το άλλο σκέλος.
0: Οριζόντια είπαμε αυτό, ναι.
4: Οριζόντια. Σήμερα το επίδομα, θυμίζω στους ακροατές μας, κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, ενώ για περιοχές χώρας με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες φτάνει τα 1200 ευρώ. Και το ντίζελ κίνησης, εδώ η επιδότηση στο ντίζελ επεκτείνεται και τον Οκτώβριο. Ήδη το ανακοινώσαν από τώρα, το ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.
0: Βεβαίως.
4: Και βλέπουμε τώρα τι θα γίνει και με το πλαφόν.
0: Μένουμε σε αυτά, Κώστα Τσάβαλε. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Πτωτική εντωμεταξύ πορεία για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση καταγράφει η διεθνή τιμή του πετρελαίου Brent στις αγορές και διαμορφώνεται λίγο κάτω από τα 103 δολάρια το βαρέλι, παραμένοντας ωστόσο πάνω από τα 100 δολάρια. Στη χώρα μας, πάντως, η μέση τιμή του πετρελαίου κίνηση είναι η ίδια με την αμόλυβδη. Πάμε στην οικονομική μας δάκτρια Πινελόπη Μητρούλη, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε καταρχάς, γιατί ακούσαμε τώρα τον Κώστα Τσάβαλο να μας λέει αναλυτικά για τις παρεμβάσεις του Πρωθυπουργού. Να ξεκινήσουμε ένα παράδειγμα για το τι θα αλλάξει, τι περιμένουμε με αυτά τα νέα μέτρα στήριξης. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Τι θα αλλάξει? Καταρχήν, πρέπει να ξεκαθαριστεί το πακέτο των μέτρων που θα αποφασιστεί από την κυβέρνηση, και αυτό θα γίνει την Δευτέρα ή την Τρίτη με τις ανακοινώσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ωστόσο, με βάση αυτά τα οποία γνωρίζουμε μέχρι τώρα, μπορούμε να πούμε ότι αν μια πολυκατοικία προμηθευόταν 1000 λίτρα πετρελαίου σήμερα, πετρελαίου θέρμανσης, τότε θα έπρεπε να πληρώσει 2000 ευρώ. Με βάση αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός, δηλαδή ότι θα κρατηθεί η τιμή στο 1 ευρώ και 75 λεπτά, τότε θα πρέπει να πληρώσει 1.750 ευρώ. Υπάρχει δηλαδή ένα σημαντικό όφελος σε σχέση με το πώς θα ήταν σήμερα η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Ωστόσο, να υπενθυμίσουμε ότι πέρσι την ίδια περίοδο το πετρέλαιο θέρμανσης είχε διατεθεί στην αγορά στο 1 ευρώ και 10 λεπτά. Δηλαδή η ίδια πολυκατοικία προμηθεύτηκε 1.000 λίτρα πετρελαίου έναντι 1.100 ευρώ. Άρα σχεδόν έχουμε διπλασιασμό της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης. Γι' αυτό είναι και τόσο μεγάλη η ένταση του προβλήματος και γι' αυτό η κυβέρνηση προσπαθεί να βρει τρόπο ώστε να μειώσει όσο το δυνατόν περισσότερο την τιμή.
0: Βεβαίως, θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Τώρα να δούμε, να ρίξουμε μια ματιά που κινούνται σήμερα οι διεθνείς αγορές και τι γίνεται με τις τιμές στην Αντλία, Πινελόπη.
5: Ακριβώς. Τώρα το Brent, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, κινείται σήμερα πτωτικά. Είναι στα 102,8 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 100,7 δολάρια το βαρέλι. Όπως είπες, πρόκειται για την τρίτη συνεχή πτωτική συνεδρίαση, ωστόσο πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι και βέβαια πάρα πολύ εύκολα μπορεί να προσεγγίσει τα 110 με οποιοδήποτε πρόβλημα εμφανιστεί στη Μέση Ανατολή. Όλο αυτό έχει επιδράσει και στο φυσικό αέριο, όπου εκεί, και εκεί έχουμε μία μικρή μείωση από περίπου 82 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Αυτή την ώρα η διαπραγμάτευση είναι στα 77 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Και να δώσουμε και λίγο τις μέσες τιμές του ηλεκτρισμού. Καταρχήν το πρώτο 15ήμερο του Σεπτεμβρίου, μάλλον τις πρώτες 17 ημέρες του Σεπτεμβρίου, ήταν 157,2 ευρώ ανά μεγαβατόρα σε σχέση με 133 ευρώ ανά μεγαβατόρα τον Αύγουστο. Δηλαδή μία σημαντική αύξηση, ο οποίος Αύγουστος ήταν επίσης αυξημένος σε σχέση με τον Ιούλιο. Βέβαια, να υπενθυμίσουμε ότι σε όλη αυτή τη συζήτηση για τις επιδοτήσεις στα καύσιμα δεν έχει γίνει καμία αναφορά στο να υπάρξει επιδότηση σε ό,τι αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα. Η κατεύθυνση που δίνεται από όλους από την κυβέρνηση είναι σταθερό τιμολόγιο σε όποιον πάροχο δίνει μια άχρο ηλεκτρικό ρεύμα. Η κατεύθυνση που δίνεται από όλους από την κυβέρνηση είναι σταθερό τιμολόγιο σε όποιον πάροχο.

0: των πολιτών, απέναντι βέβαια στο ενεργειακό κόστος, για τη φορολόγηση των υπερκερδών, λέει το ΠΑΣΟΚ των δηληστηρίων, απάντησε πως δεν εξετάζει τέτοιο μέτρο. Αποφασίστε με ποιους είστε, αναφέρουν από τη Χαριλά ο Τρικούπη, ή με τα υπερκέρδη ή με τους πολίτες. Σημειώνουν ακόμη οι Γρηγόροι πως πρόκειται για προφανή αντίφαση. Όταν πρόκειται για τους πολίτες, ο δημοσιονομικός χώρος δεν επαρκεί. Όταν πρόκειται για τα υπερκέρδη των ισχυρών, η κυβέρνηση επιλέγει να μην τον αυξήσει. Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα τονίζουν πως μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης, ο κύριος Μητσοτάκης δεν δικαιούται να εμφανίζεται ως παρατηρητής της ακριβίας και οι πολίτες να εξακολουθούν να πληρώνουν το κόστος mm-hmm. των νεοφιλελεύθερων επιλογών mm-hmm. του. Πειρά εξαπέλυσε και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, αναφέροντας ότι ο κύριος Μητσοτάκης επιλέγει να στηρίξει ξανά τα μονοπόλια της ενέργειας και όχι τη λαϊκή οικογένεια, ανακοινώνοντας ως παροχή ότι η τιμή πετρελαίου θέρμανσης θα ανοίξει με 60% αύξηση σε σχέση με πέρσι. Από την ελληνική τώρα...
1: Και να κλείσουμε με αυτό, Ευγενία, ναι.
0: Βεβαίως, από την ελληνική λύση τονίζουν προς ο Πρωθυπουργός, είναι υπόλογος για την ακρίβεια. Η ακρίβεια στα καύσιμα θα οδηγήσει στην ακρίβεια των τροφίμων, αναφέρουν, και ο κόσμος θα πεινάσει και την ευθύνη θα έχει ο Πρωθυπουργός.
1: Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Αυτές είναι και οι πολιτικές αντιδράσεις. Λοιπόν, πάμε τώρα όμως να δούμε τι γίνεται επί του πεδίου, να δούμε τι γίνεται στην Αντλία, να δούμε τι γίνεται στην πραγματική οικονομία και στην καθημερινότητά μας. Ακούσαμε νωρίτερα το ρεπορτάζ για την εικόνα όπως διαμορφώνεται μέχρι αυτή την ώρα στις διεθνείς αγορές των καυσίμων και στην Αντλία των πρατηρίων. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πρόεδρο του Συνδέσμου Πρατηρίουχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, από τον οποίο θα ζητήσουμε ένα σχόλιο για τις εξελίξεις και μια πρόληψη για το πού πάει αυτό το ράλι των τιμών. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαγεωργίου. Ακούσαμε νωρίτερα τον Πρωθυπουργό, το Προεδρικό Μέγαρο. Τον είδαμε και χθες εδώ στην τηλεόραση του ΕΡΤΝΙΟΥΣ να λέει ότι θα υπάρξει διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης. Είπε και ότι θα παρέμβει ο ίδιος προσωπικά να ζητήσει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Πριν από λίγες ημέρες, είχατε πει εδώ στο ραδιοφωνό μας ότι αν ξεκινούσε τώρα η διάθεση του θέρμανσης, η τιμή του θα ήταν στο 1,95, αν θυμάμαι καλά. Τώρα, μετά τις εξαγγελίες αυτές, ποια είναι η εκτίμησή σας, θα έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στην τιμή αυτές οι παρεμβάσεις?
2: Βεβαίως και θα έχουν, και είναι πολύ σημαντικό το ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έκανε αυτές τις εξαγγελίες, γιατί δείχνει το ενδιαφέρον της πολιτείας για ένα μείζον θέμα, το οποίο το έχουμε αναδείξει και εγώ προσωπικά από το Πάσχα, το τι θα περιμένουμε να αντιμετωπίσουμε μέσα στο χειμώνα, τον επόμενο χειμώνα, αυτόν δηλαδή που διανύουμε τώρα. Mm-hmm. Θεωρώ ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση το ότι η κυβέρνηση προσανατολίζεται να μειώσει ακόμα και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ήταν η πρώτη φορά που ακούσαμε ότι ενδεχομένως να μειωθεί και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης μετά από την απέτηση στην οποία θα καταβάλουν προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η ελληνική κυβέρνηση. Όμως, είμαστε 25 μέρες πριν από την έναρξη περίοδου. Κανένας δεν γνωρίζει ποια θα είναι η τιμή διάθεσης εκείνη την περίοδο. Και το 1,75 είναι, δηλαδή, ξέρει κανένας αν εκείνη την περίοδο που θα ξεκινήσει το πετρέλαιο θα έχει 1,75 ή 1,95 ή 2,50. Κανένας μας δεν το γνωρίζει. Με την εξέλιξη που έχουν τα γεγονότα, δηλαδή στην περιοχή του κόλπου αλλά και στο μέτωπο Ρωσίας-Ουκρανίας, δεν μπορεί να γνωρίζει κάποιος ποια θα είναι η τιμή. Και αν είναι 1,75, τι σημαίνει, δεν θα παρέμβουμε? Δηλαδή είναι χαμηλή η τιμή στο 1,75? Προφανώς και όχι.
1: Όχι, απλά όπως είπε ο Πρωθυπουργός, από ό,τι το είδαμε χθες στην τηλεόραση του ΕΡΤΝΙΟΥΣ, οι παρεμβάσεις αποσκοπούν στο να είναι η τιμή χαμηλότερη από το 1,75. Ήταν η τιμή με την οποία έκλεισε πέρυσι η σεζόν.
2: Έτσι ακριβώς. Οπότε συμφωνούμε όλοι ότι θα πρέπει να είναι γενναία η απόφαση και γενναία η επέμβαση στην τιμή, όχι μόνο του πετρελαίου θέρμανσης και του πετρελαίου κίνησης και τη βενζίνη αμόλυβδης. Διότι δεν είναι μια περίοδος ακρίβειας λίγων εβδομάδων. Εδώ είναι μια παρατεταμένη περίοδος από το Φεβρουάριο. Έχουμε κλείσει 6 μήνες και μάλλον θεωρώ προσωπική μου εκτίμηση ότι αυτό θα κρατήσει και χρόνια.
1: Και χρόνια,
2: δεν θα ξαναδούμε εύκολα τις τιμές να πέφτουν στα επίπεδα που είχαμε στις αρχές του 2026, τον Ιανουάριο 2026. Δυστυχώς. Ναι. Είναι τέτοιες οι ζημιές που έχουν γίνει σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και δηληστήρια, που δυστυχώς δεν μας αφήνουν να είμαστε αισιόδοξοι.
1: Από τη μία, λοιπόν, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι θα ζητήσει μετεπιτάσιος, όπως είπε, επιλέξει από το Προεδρικό Μέγαρο, από τους συναδέλφους του στις Βρυξέλλες, να υπάρξει αυτή η

0: Μείωση η οποία, όπως είπατε και εσείς τώρα, μόλις πρέπει να είναι γενναία αυτή η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα, σωστά?
1: Σωστά, και η οποία πολύ καλά κάνετε και το αναφέρετε, μπορεί να προκληθεί μόνο από την κεντρική διοίκηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Από τα αρμόδια όργανα, λοιπόν, τα οικονομικά, τα οποία θα δώσουν εκείνη τη δημοσιονομική χαλαρότητα προς τα κράτη-μέλη να διαχειριστούν αυτή την κρίση. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να σταθεί γενναία σε αυτή τη μεγάλη κρίση που διανύουμε.
0: Οι άλλες δύο παρεμβάσεις, δηλαδή η επιδότηση στο ντίζελ που επεκτείνεται τον Οκτώβριο, η οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, είναι προς σωστή κατεύθυνση πάντως, από ό,τι μας είπατε αρχικά στο σχολείο σας.
1: Κοιτάξτε, προφανώς και η τιμή θα πρέπει να είναι σε οριζόντια για όλους. Mm. Δεν σημαίνει ότι εσείς εργάζεστε, είστε παντρεμένος και η σύζυγός σας εργάζεται. Παίρνετε ένα καλό μισθό. Εσείς λοιπόν δεν μπαίνετε μέσα, δεν είστε δικαιούχους του επιδόματος θέρμανσης, γιατί το εισόδημά σας υπερβαίνει ένα όριο των 35-40 χιλιάδων ευρώ. Είστε πλουσιός. Mm. Μπορείτε να διαθέσετε εσείς με δύο παιδιά, με τρία παιδιά, να διαθέσετε εσείς 100% μεγαλύτερη αύξηση στο πετρέλαιο θέρμανσης ή στο πετρέλαιο κίνησης, στη βενζίνη που χρησιμοποιείτε καθημερινά? Προφανώς και όχι.
0: Σε καμία περίπτωση. Ναι.
1: Άρα θα πρέπει να διευρυνθούν τα όρια, τα εισοδηματικά, γιατί έχουμε περάσει σε άλλες εποχές. Οι μισθοί έχουν αυξηθεί των ιδιωτικών υπαλλήλων μέσα από τις συμβάσεις εργασίας που υπογράφουν η κυβέρνηση με τα όργανα. Άρα πρέπει να αυξηθούν και τα όρια, να μην είναι τα όρια τα οποία ήταν στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Θα πρέπει να προσαρμοστούν για να έχουν περισσότερους να βάλουν το επίδομα περισσότεροι δικαιούχοι.
0: Τα πράγματα πάντως γενικότερα δεν πάνε καλά στα γεωπολιτικά, ευρύτερα στην περιοχή μας, στη Μέση Ανατολή, στην Ουκρανία. Πρόσφατα πάλι είχατε πει εδώ στο News Radio ότι θα φτάσουμε να λέμε, θυμάσαι τότε που η αμόλυβδη είχε 2 ευρώ το λίτρο, ότι καλά που ήταν. Ισχύει ακόμα αυτή η πρόβλεψη? Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Παπαγεωργίου.
1: Ναι, νομίζω ότι το επόμενο διάστημα θα συνεχίσουμε στα ίδια επίπεδα. Mm-hmm. Φαίνεται ότι υπάρχει μια ηρεμία τώρα μετά από τις συνεχιζόμενες αυξήσεις από τις αρχές Αυγούστου στην τιμή του πετρελαίου τύπου Brent. Αυτό που θα πρέπει όμως, θα είναι καταλυτικό για να μειωθεί η τιμή από τις διεθνείς εξελίξεις, θα πρέπει να υπάρξει μια αίσθηση ασφαλείας στον κόσμο και στις αγορές.
0: Σήμερα αυτό πόσο είναι η μέση τιμή, στα 2,20?
1: Η μέση τιμή είναι 2,20 μάλιστα. Και για τη βενζίνη και για το πετρέλαιο.
0: Και για το πετρέλαιο. Και τα δύο. Κύριε Παπαγεωργίου, ευχαριστούμε πολύ. Θα το παρακολουθούμε έτσι κι αλλιώς το θέμα και θα επανέλθουμε, γιατί είναι τεράστιο ζήτημα που μας απασχολεί όλους σε κάθε μορφή και σε κάθε κίνηση της καθημερινότητας. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον πρόεδρο του Συνδέσμου Πρατηρούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 28 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Μένουμε σε αυτό το τεράστιο ζήτημα, κυρίες και κύριοι. Στο επίκεντρο του σημερινού Eurogroup στο Δουβλίνο βρίσκονται οι οικονομικές εξελίξεις στην Ευρωζώνη, οι πιέσεις στις τιμές ενέργειας και το ζήτημα της ευρωπαϊκής παραγωγικότητας. Υπό την προεδρία του Κυριάκου Πυρακάκη, Υπουργοί Οικονομικών εξετάζουν τρόπους συντονισμένης αντιμετώπισης των πιέσεων και ενίσχυσης των επενδύσεων και της ανταγωνιστικότητας. Πάμε στην Έλενα Αποστολίδη, η οποία θα μας πει περισσότερα για τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής. Ακούσαμε και νωρίτερα τον κύριο Πυρακάκη να λέει, με το μήνυμα, όπως είπε ο ίδιος, να συνοψίζεται σε δύο λέξεις: επαγρύπνηση και ταχύτητα στις μεταρρυθμίσεις. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα, Έλενα.
3: Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Γρηγόρη, πρέπει να σου πω ότι δεν περιμέναμε και δεν έγινε. Αυτή η γενναιότητα που είχατε και στην προηγούμενη συζήτησή σου και συνέντευξη πολύ ενδιαφέρουσα από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς τις συνεδριάσεις που ολοκληρώθηκαν, το Eurogroup και το Ecofin που είναι σε εξέλιξη, οι Υπουργοί Οικονομικών δεν αποφάσισαν κάποια μέτρα. Εκ των πραγμάτων, βέβαια, αν αποφασιστούν, ενδεχομένως δεν θα πρέπει να είναι μόνο από την Ευρωζώνη, θα πρέπει να είναι στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ακούσαμε κάποιες πρωτοβουλίες, δεν ακούσαμε κάποια μέτρα, ούτε επιβεβαιώθηκε το τι ακριβώς είναι στο τραπέζι. Αυτό που ακούσαμε, και αυτό αφορά φυσικά τα μέτρα για την ενέργεια. Να ξεκαθαρίσουμε, γιατί αυτό είναι το πρώτο ζήτημα που κυριαρχεί. Αν και προσπαθούν να βάλουν στην ατζέντα και ανταγωνιστικότητα και ανθεκτικότητα, οι επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφων ήταν αποκλειστικά για την ενέργεια. Ο Κυριάκος Πιαρακάκης είπε χαρακτηριστικά μετά το τέλος της συνεδρίασης του Eurogroup ότι ανησυχούμε στις επιπτώσεις της ενέργειας στην οικονομία, αλλά δεν είμαστε σε κατάσταση συναγερμού. Μάλιστα, ρωτήθηκε και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η Κριστίν Λαγκάρντ, αν επιβεβαιώνει αυτή τη δήλωση του Κυριάκου Πιαρακάκη, με την ίδια να λέω ότι συμφωνεί και τάσεται ότι υπάρχουν κίνδυνοι, αλλά δεν βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο. Από την πλευρά του Επίτροπος Οικονομικών είπε ότι έχουν καταρτιστεί διάφορα σενάρια, τα αξιολογούν, προκειμένου να δουν ποιες θα είναι οι συνέπειες, αλλά και ποια θα είναι η εξέλιξη συγκεκριμένων μεταβλητών, προκειμένου να προχωρήσουν και σε απαραίτητα μέτρα. Στο τραπέζι είναι πολλά. Είναι και η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη, που ζητά μεγαλύτερη ευρωπαϊκή δημοσιονομική ευελιξία απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Και πρέπει να σας πω ότι πιέζουν πάρα πολλά κράτη, ωστόσο δεν μπορεί να υπάρξει μια γέφυρα έτσι ώστε να αποφασιστούν κοινά μέτρα. Ενώ ο Επίτροπος Οικονομικών επανέλαβε για ακόμα μια φορά ότι ό,τι υπαρθεί θα πρέπει να είναι σίγουρα σε περιορισμένη χρονική διάρκεια. Αυτά είναι τα δεδομένα. Παρόλο που περιμέναμε να ακούσουμε κάτι πιο συγκεκριμένο, δεν ήρθε, Γρηγόρη.
0: Δεν είναι το συγκεκριμένο, δεν γίναμε και σοφότεροι. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί έχουμε μπροστά μας και ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Ελένα Αποστολίδου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Φεύγουμε από τις Βρυξέλλες, κυρίες και κύριοι, και πάμε στο Παρίσι. Κρίσιμη συνάντηση έχει σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος με ηγέτες κομμάτων, αξιωματούχους των μυστικών υπηρεσιών, στρατιωτικούς αξιωματούχους, αλλά και επικεφαλής του τομέα της ενέργειας για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την ανταποκριτή μας στην Γαλλική Πρωτεύουσα, τη Θωμαίδα Παπαγιάννου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Θωμαίδα, είναι σε εξέλιξη αυτή η συνάντηση του Εμμανουέλ Μακρόν? Έχουμε κάποιο πρόβλημα σύνδεσή μας? Θα πάμε και πάλι στο Παρίσι, γιατί πραγματικά έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η συνάντηση, αυτό το τέτοιο που έχουν σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο στο Παρίσι, ο Εμμανουέλ Μακρόν, ηγέτες κομμάτων, αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών, στρατιωτικοί αξιωματούχοι, αλλά και επικεφαλής του τομέα της ενέργειας για την κατάσταση στην Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Πληροφορούν μόλις ότι έχουμε ένα πρόβλημα στη σύνδεσή μας με το Παρίσι και θα επανέλθουμε αργότερα για να μάθουμε περισσότερα από τη Γαλλική Πρωτεύουσα. Στα δικά μας τώρα, στην εσωτερική πολιτική ατζέντα, όπου κυριαρχεί η συνέντευξη του Πρωθυπουργού στην τηλεόραση του Ερνιούς με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να προδιαγράφει την πολιτική του στρατηγική εν ώψη της επικείμενης πολιτικής περίοδου και να επιμένει στο στόχο της αυτοδυναμίας.
4: Η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία είναι σήμερα μια ρεαλιστική προοπτική. Δεν λέω ότι είναι σίγουρη. Το έχω πει πολλές φορές. Αντιμετωπίζω όλες τις εκλογές με σεμνότητα. Ξέρω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε πολύ για να φτάσουμε σε αυτόν τον στόχο. Όμως θέλω να θυμίσω ότι και το 2019 και το 2023 οι δημοσκοπήσεις συστηματικά υποεκτιμούσαν το τελικό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Φτάσαμε δύο φορές στην αυτοδυναμία. Και τώρα εξηγούμε γιατί σε αυτές τις συνθήκες μια αυτοδύναμη κυβέρνηση ενός κόμματος είναι η κατάλληλη επιλογή για τον τόπο. Αλλά τολμώ να πω ότι σε αυτή τη συγκυρία φαίνεται να είναι και η μόνη επιλογή. Γιατί το λέω ότι είναι η μόνη επιλογή? Διότι όλα τα άλλα κόμματα δεν έχουν προτάξει μια ρεαλιστική κυβερνητική αντιπρόταση στην επιλογή της Νέας Δημοκρατίας. Το μόνο το οποίο λένε είναι να φύγει ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία.
0: Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Άγιο Βαγιάννη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από τις τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού, το οποίο σε επιμένει άγιο ότι η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία αποτελεί τη μοναδική ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης.
5: Ακριβώς, και το πανέλαβα καλό μεσημέρι και το πανέλαβα αρκετές ώρες χθες ο κύριος Μητσοτάκης. Μάλιστα, σημείωσε πως δεν λέω πως θέλω να είμαστε αυτοδύναμοι, λέω πως η αυτοδυναμία είναι η μόνη πολιτική λύση που υπάρχει. Διευκρίνησε ο Πρωθυπουργός ότι είναι η μοναδική ρεαλιστική πρόταση διακυβέρνησης αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία και όπως χαρακτηριστικά πρόσθεσε, τα υπόλοιπα κόμματα δεν έχουν παρουσιάσει πραγματική πρόταση για το πώς η ζωή των Ελλήνων θα γίνει καλύτερη σε ένα ταραγμένο διεθνές περιβάλλον. Μάλιστα, σχετικά με την πρόσφατη αποστροφή του Υπουργού Δικαιοσύνης για το ενδεχόμενο κυβερνησία στη χώρα, ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως η χώρα πρέπει να έχει κυβέρνηση μετά τις εκλογές. Δεν είναι αυτονόητο και σημείωσε πως δεν είναι εκβιαστικό δίλημα, αλλά πραγματικότητα. Τον ακούσαμε να αναφέρει πως όλες τις εκλογές θα αντιμετωπίζει με σεμνότητα. Επανέλαβε πως η κατάλληλη επιλογή τον τόπο. Η μόνη επιλογή των τρόπων είναι η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία και σημείωσε πως το τελευταίο που θα πρέπει να εκπέμπουμε είναι η δεδομένη βεβαιότητα ότι είμαστε περίπου αναντικατάσταση. Δεν είπα ότι είμαστε μόνο εμείς, υπάρχουμε, αλλά μόνο εμείς έχουμε πρόταση, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, και τόνισε πως ο ελληνικός λαός θα υποδείξει ποια πρέπει να είναι η επόμενη κυβέρνηση. Μάλιστα, μίλησε, έθεσε ξανά το δίλημα περί περιπέτειας και ελπίδας και όπως σημείωσε αυτό συνδυάζεται για το πώς θα κρατήσουμε τη χώρα ασφαλής σε έναν ασταθή κόσμο, ενώ άσκησε κριτική και στα κόμματα της αντιπολίτευσης και ιδιαίτερα στον Πασόκ, λέγοντας πως το πρόγραμμα του δεν βγαίνει και ότι έχει υιοθετήσει μια λογική, τη λογική του όχι σε όλα. Όπως είπα χαρακτηριστικά, το Πασόκ μόνο που δεν έχει βγάλει μπλουζάκια ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία. Ήταν η αποστολή του Πρωθυπουργού, ενώ για μια ακόμα φορά ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει καμία περίπτωση για συνεργασία με τα κόμματα του κ. Βελόπουλου και τη κ. Λατινοπούλου.
0: Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε τώρα το απόσπασμα εκεί όπου ο Πρωθυπουργός εξαπέλυσε πείρα κατά του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη.
4: Για αυτά τα οποία τάζει η αντιπολίτευση, η Ελλάς και το Πασόκ, είναι λόγια του αέρα, γιατί πολύ απλά ο λογαριασμός δεν βγαίνει. Τι μας λένε τα άλλα κόμματα? Ο κύριος Τσίπρας λέει θα πάμε σε δεύτερες εκλογές και μπορεί να είμαι δεύτερος. Άρα έχει, λοιπόν, το Πασόκ λέει θα είμαι πρώτος, θα είμαι πρώτο στην πρώτη κάλπη και θέλω να είμαι και αυτοδύναμος. Ναι, και εγώ θέλω να καρφώνω στο μπάσκετ ανάποδα όπως ο Τζόρνταν, αλλά και 20 χρονών που ήμουν απήχα πολύ από το να ικανοποιήσω αυτήν την προσδοκία μου.
0: Ακούσαμε λοιπόν την αναφορά. Ο πήγης αυτοδυναμίας φαίνεται ότι έφτασε χθες μέχρι τον Μάικλ Τζόρνταν, την αναφορά του Πρωθυπουργού για το στόχο του Πασόκ, βάζοντας αμέσως τη διαχωριστική γραμμή. Σταθερή παραμένει η εικόνα των πολιτικών συσχετισμών, σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις εντωμεταξύ, με τη Νέα Δημοκρατία να εξακολουθεί να καταγράφει σημαντικό προβάδισμα εναντί των υπολείπων κομμάτων. Την ίδια ώρα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι μεταβολές που καταγράφονται στην πρόθεση ψήφου, αλλά και η υποχώρηση που εμφανίζει το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Η εταιρεία Mark δίνει, για παράδειγμα, την πρώτη καθαρή εικόνα στην εκτίμηση ψήφου της Mark. Η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 31%, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα στο 16% και το Πασόκ στο 11,5%. Η απόσταση πρώτου και δεύτερου κόμματος φτάνει μέχρι τις 15 μονάδες, ενώ Τσίπρα και Ανδρουλάκη χωρίζουν 4,5 μονάδες. Στην MRB η Νέα Δημοκρατία καταγράφεται στο 29% στην αναγωγή, η Ελλάς στο 17,4% και το Πασόκ στο 12,4%. Σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της εταιρείας, η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερή, η Ελλάς υποχωρεί οριακά κατά 0,2 μονάδες και το Πασόκ κερδίζει 1,3 μονάδες, ενώ η απόσταση Τσίπρα-Ανδρουλάκη διαμορφώνεται έτσι στις 5 μονάδες. Από την άλλη, σε πρώτο πλάνο είναι δύο δημοσκοπικές ψαλίδες. Η πρώτη μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς παραμένει παντού διψήφια, 15 μονάδες στη Μάρκα, 11,6% στην MRB, 13,5% στην Πάλς και 15,1% στην Opinion Poll. Τώρα, ο διευθυντής ερευνών της Opinion Poll, Ζαχαρία Ζούπης, μίλησε εδώ το πρωί στο News Radio 105,8, στο Βασίλη Δαμούλου και τη Μαρία Γεωργίου. Αναφέρθηκε στα δεδομένα των πρόσφατων μετρήσεων και τις τάσεις που διαμορφώνονται εν ώψη της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης και σημείωσε ότι στις τελευταίες έρευνες δεν καταγράφονται μεγάλες ανατροπές στους πολιτικούς συσχετισμούς.
6: Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί μια πολύ μεγάλη διαφορά. Είναι 14-15 μονάδες. Είναι σημαντικό. Έχει δύσκολες στιγμές περάσει. Και είναι και στον 8ο χρόνο.
7: Ναι.
6: Και μάλιστα, αν θεωρήσουμε αυτές τις έρευνες κατά κάποιο τρόπο ότι είναι οι εναρκτήριες μιας άτυπης προεκλογικής περίοδου, ας πούμε ότι αυτή είναι η εικόνα νούμερο ένα την οποία βλέπουμε. Θα αλλάξουν πολλά βέβαια στην πορεία. Έχει δρόμο να διανύσει με στόχο την αυτοδυναμία όπως διεκδικεί. Όμως είναι σε ένα σημείο το οποίο διατηρεί την κυριαρχία της και δεν είναι μόνο η πρόθεση ψήφου, είναι και τα ποιοτικά του Πρωθυπουργού, η αξιοπιστία.
8: Ο οποίος μάλλον κερδισμένος φαίνεται. Βγαίνει περισσότερο κερδισμένος από τη Νέα Δημοκρατία, από την εικόνα της Θεσσαλονίκης.
6: Ναι, αυτό είναι ένα κερδισμένο. Θα έλεγα η εικόνα της Νέας Δημοκρατίας στα ποσοστά τώρα που βλέπουμε στις διάφορες εταιρείες, αν ανατρέξουμε πέρυσι, είναι περίπου ίδια ή λίγο καλύτερη. Δεν θυμάμαι πέρυσι ότι η αξιολόγηση των μέτρων ήταν στο 28,5, πήγε στο 29, κάτι. Περίπου το ίδιο από στατιστικής απόψεως.
0: Να επανέλθουμε στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι, καθώς την ώρα που στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών συζητούσαν για το πώς θα αντιμετωπίσουν την ενεργειακή κρίση, την ίδια ώρα στο Παρίσι ο Μανουέλ Μακρόν είχε μια κρίσιμη συνάντηση με ηγέτες κομμάτων, αξιωματούχους των μυστικών υπηρεσιών, στρατιωτικούς αλλά και επικεφαλής του τομέα ενέργειας για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Πάμε τώρα στο Παρίσι και τη Θωμαϊδα Παπαγιάννου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Είναι σε εξέλιξη ή ολοκληρωθεί η συνάντηση αυτή, η Θωμαϊδα?
7: Καλησπέρα. Έχει ολοκληρωθεί και αυτή τη στιγμή βγαίνουν οι αρχηγοί των κομμάτων για να σχολιάσουν τη συνάντηση αυτή. Όμως δεν μπαίνουν σε λεπτομέρειες, γιατί ήταν με άκρα εχημίδια και κυρίως άκρα μυστικότητα. Τα κινητά αφέθηκαν εκτός των πυλών για να μπορέσουν να τους ενημερώσουν οι υπεύθυνοι των μυστικών υπηρεσιών εσωτερικού και εξωτερικού, οι υπεύθυνοι των ενόπλων δυνάμεων που ήταν καλεσμένοι, όπως και ο υπεύθυνος για την τροφοδοσία. Ενεργειακή τροφοδοσία της Γαλλίας έκανε μια ανάλυση της κατάστασης και φυσικά ο Γάλλος πρόεδρος που τους μίλησε για την Ουκρανία, για τη Μέση Ανατολή, για το ενεργειακό και τους προειδοποίησε για τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η Γαλλία. Αυτά όλα μέσα στο πλαίσιο των 7 μηνών πριν τον πρώτο γύρο της προεδρικής εκλογής του 2027, γιατί η κατάσταση έχει γίνει επικίνδυνη. Μάλιστα, όλοι οι αρχηγοί που βγαίνουν τώρα μιλώντας μπροστά στις κάμερες θεωρούν ότι στο άμεσο μέλλον δεν μπορεί να γίνει τίποτα αναφορικά με το ενεργειακό. Έκαναν έκκληση να υπάρξει μείωση των φόρων της φορολογίας, αλλά προς το παρόν αναμένεται να βγει ο Εμμανουέλ Μακρόν μπροστά στα μικρόφωνα για να μιλήσει, ίσως ανακοινώσει συγκεκριμένα μέτρα ανά κλάδο, αλλά σίγουρα δεν πρόκειται να ανακοινώσει συνταρακτικά μέτρα, γιατί τα δημοσιονομικά της Γαλλίας είναι εξαιρετικά έθραστα. Μάλιστα, συμμετείχε και ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας σε αυτή τη συνάντηση και σήμερα έγινε γνωστό ότι ψάχνει για οικονομίες τάξεως των 54 δισεκατομμυρίων ευρώ.
0: Θωμαϊδα Παπαϊάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα στο Παρίσι. Πίσω στην πολιτική ατζέντα με μια δυσάρεστη είδηση. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Είχε διατελέσει δεύτερη σύζυγη, υπήρξε δεύτερη σύζυγος του ιδρυτή του Πασόκ και πρώην πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η πολιτική μας συντάκτρια Λίνα Μπεθάνη.
9: Μια μαχητική γυναίκα η Μαργαρίτα Παπανδρέου, ένας άνθρωπος με βαθιά δημοκρατικές αρχές, σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου, με τον οποίο απέκτησαν 4 παιδιά, τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Αντρίκο Παπανδρέου. Γεννήθηκε το 1923 στο Ιλινόι των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 1951 παντρεύτηκε τον Ανδρέα Παπανδρέου. Έκανε σημαντικό έργο σε ό,τι αφορά τον αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών ως πρόεδρος της ΕΓΕ, της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας, πρωταγωνίστησε στο φεμινιστικό κίνημα της Ελλάδας, συνέβαλε στις αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο, όπως η κατάργηση του θεσμού της Πρίκας το 1982, η νομιμοποίηση των εκτρόσεων το 1986, η θέσπιση του πολιτικού γάμου το 1982, η νομιμοποίηση διαζυγίων με αμοιβαία συνένεση, η δυνατότητα διατήρησης του επωνύμου των γυναικών μετά τον γάμο τους και η απόκτηση ίσων δικαιωμάτων με τον σύζυγο στην δικαιοδαιμονία των παιδιών τους. Σε συνέντευξή της στο Βήμα, η Μαργαρίτα Παπανδρέου είχε μιλήσει για την γνωριμία της με τον Ανδρέα Παπανδρέου, μια ρομαντική σχέση, όπως έλεγε, που ξεκίνησε στο πιο πεζό μέρος, στην αίθουσα αναμονής ενός οδοντιατρίου στη Μινεάπολη. Ήταν, έλεγε, η αρχή μιας υπέροχης σχέσης, ενός γάμου που κράτησε 40 χρόνια, έφερε 4 μωρά στον κόσμο και συμπεριλάμβανε τη ζωή στην ακαδημαϊκή και πολιτική σφαίρα, ένα πραξικόπημα, την συμμετοχή στον απελευθερωτικό αγώνα κατά μια δικτατορία, στην πρωθυπουργία, τη δυνατότητα να ζήσουμε, όπως έλεγε, την πιο όμορφη χώρα του κόσμου, καλές και κακές στιγμές, σε γενικές γραμμές μια φανταστική εμπειρία. Έφυγε η Μαργαρίτα Παπανδρέου, άφησε την τελευταία της πνοή το πρωί στο σπίτι που διέμενε τα τελευταία χρόνια.
0: Εν τω μεταξύ, στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής συντάχθηκε ο ανεξάρτητος βουλευτής Κερκύρας Αλέξανδρος Αυλονίτης, ο οποίος νωρίτερα σήμερα είχε συνάντηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη στο γραφείο του στη Βουλή. Τώρα, να περάσουμε σε ένα θέμα που μας έρχεται από το χώρο της υγείας. Ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για τον έλεγχο των ιδιωτικών ιατρείων παρουσίασε νωρίτερα σε έκτακτη συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης.
10: Ανιχνεύσαμε μέσω της συνδρομής της ψηφιακής τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης όλες τις ανακοινώσεις των γιατρών, τις αναρτήσεις τους στα δικά τους social media, τις ενδεχόμενες αναφορές για αυτούς εις το σελίδες τρίτων ή σε δικές τους, και ταιριάξαμε τις σχετικές αναρτήσεις και ανακοινώσεις τους με την άδεια που έχουν για να διαπιστώσουμε εάν υπάρχουν πιθανές παραβάσεις. Αυτή η πλατφόρμα, το MedWatch, που είναι πια ήδη από σήμερα σε λειτουργία, αμέσως μετά τη συνέντευξη τύπου θα δώσουμε πρόσβαση επίσημη στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.
0: Λοιπόν, πάμε στην Σμαράγδα Γρογιάννη, η οποία παρακολούθησε τη συνέντευξη και θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για μια πρωτοβουλία από το Υπουργείο που έρχεται στον απόϊχο του θανάτου του δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργου Μαζονάκη. Σμαράγδα, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ένα νέο ψηφιακό εργαλείο, λοιπόν, που φασαρώνει το διαδίκτυο, ανοιχνεύοντας τις παραπλανητικές διαφημίσεις και τις αναρτήσεις στα social media που παραπέμπουν σε υπηρεσίες υγείας, και υπάρχει ένα θολό τοπίο γύρω από αυτές. Αυτό, λοιπόν, είναι το εργαλείο που ανακοίνωσε νωρίτερα ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως ακούσαμε, ότι είπε, μόλις ανοιχνεύεται μια τέτοια διαφήμιση ανάρτηση, το MedWatch, αυτή η ψηφιακή πλατφόρμα, θα ανατρέχει στο ψηφιακό μητρό των ιατρικών συλλόγων και στη συνέχεια σε όλους τους ιατρικούς συλλόγους. Στην αρχή θα γίνει αυτό πιλωτικά στον Ιατρικό Σύλλογο Αθήνας και στη συνέχεια σε όλους τους ιατρικούς συλλόγους, για να δει, λοιπόν, για να διαπιστωθεί, για να διασταυρωθεί ότι όντως αυτές οι υπηρεσίες που διαφημίζονται στο διαδίκτυο μπορούν να παρέχονται από ένα νόμιμα αδειοδοτημένο ιατρείο. Η νέα ψηφιακή, λοιπόν, πλατφόρμα θα έχει πρόσβαση σε όλα τα δημόσια δεδομένα, στην Google, στη Meta, στο TikTok, στις γνωστές ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, και θα έχει τη δυνατότητα να κατηγοριοποιεί τη σοβαρότητα των ευρημάτων. Δηλαδή, δεν θα είναι όλες οι διαφημίσεις, εννοείται πως δεν είναι όλες οι διαφημίσεις παραπλανητικές. Θα έχει, δηλαδή, τη δυνατότητα να κατηγοριοποιεί πιθανή σοβαρότητα των ευρημάτων. Στην πιλωτική, λοιπόν, εφαρμογή που ξεκίνησε τη Δευτέρα, έχουν ελεγχθεί 8.500 ιδιωτικά ιατρία και μη ιατρικές επιχειρήσεις στην Αθήνα, όπως Ινστιτούτα Αισθητικής. Και έχουν βρεθεί, Γρηγόρη, 5.069 ευρήματα προς εξέταση και 231 πιθανές παραβάσεις, δηλαδή κάποιες αναρτήσεις που πιθανόν να εμπίπτουν στην έννοια της παράβασης. Από αυτές τις 231, οι 160 αφορούσαν μη ιατρικές δομές. Σε δεύτερη φάση, ενδεχομένως και τον επόμενο μήνα, θα δημιουργηθεί ένα νέο app, η νέα ψηφιακή εφαρμογή, που αυτή θα είναι το εργαλείο των πολιτών απέναντι σε αυτό το σύστημα. Δηλαδή, θα μπορεί κάθε πολίτης να κατεβάζει την εφαρμογή αυτή που θα ανακοινωθεί σε ένα μήνα και να μπορεί να βλέπει σε ένα ιατρείο που πάει για ποιες υπηρεσίες ιατρικές είναι αυτό αδειοδοτημένο. Αυτό όμως χρειάζεται υπουργική απόφαση και νομοθετική ρύθμιση, οπότε θα καθυστερήσει περίπου ένα μήνα.
0: Σμαράγδα Γορογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Γι' αυτό ακριβώς το θέμα, το τελευταίο που ανέφερες, αυτό με το QR code στο κάθε ιατρείο, είχε μιλήσει πριν από λίγες μέρες. Μόλις την Δευτέρα, ο κύριος Γεωργιάδης, ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, εδώ στο News Radio 105,8, στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Να τον ακούσουμε.
12: Αυτό που σίγουρα θέλω να κάνω είναι να κάνω το εξής, να φτιάξουμε ένα QR code, δεν είναι δύσκολο, θα το ζητήσω την εβδομάδα όπως γίνεται. Όλα τα ιατρεία να έχουν στην είσοδο ένα QR code αναρτημένο και να μπορεί ο κάθε ασθενής μπαίνει μέσα από το κινητό του να σκανάρει το QR code και να βλέπει ακριβώς για ποια πράγματα είναι αδειοδοτημένο αυτό το ιατρείο.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 48 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 και όλα αυτά που μόλις ακούσαμε στον απόϊχο του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέγλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί και τα περιουσιακά στοιχεία των δύο γιατρών που κατηγορούνται για το θάνατο του τραγουδιστή. Στόχος είναι να διαπιστωθούν εάν προκύπτουν ενδείξεις νομιμοποίησης εισόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η Άννα Νικολάου, δικαστική μεστάθρια, θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Άννα.
13: Επιφανείς της ανεξάρτητης αρχής του επίτιμου δισαγγελιατορίου Πάγου Χαραλάμπου Βρουλιώτη θα ελεγχθούν εξονυχιστικά τα οικονομικά στοιχεία των δύο γιατρών. Μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και στοιχείων που αναζήτησε η ανεξάρτητη αρχή, ξεκινά έρευνα για να διαπιστωθεί εάν το ζευγάρι των ιατρών αποκόμιζε παρανόμως μεγάλα χρηματικά ποσά. Σε περίπτωση τώρα που υπάρξουν ενδείξεις ότι έχουν προβεί σε νομιμοποίηση.
0: Άννα, βάζεις μια ανατελεία, γιατί έχουμε μια έκτακτη είδηση. Υπάρχει μια φωτιά στο Ρέντι. Πάμε να στήθουμε τηλεόραση του Ερνιούς για να ακούσουμε.
14: Επομένως, υπάρχει καύσιμη ύλη κατά πάσα πιθανότητα.
15: Μόλις καταφθάνει και η πυροσβεστική. Τα οχήματα του πυροσβεστικού σώματος τώρα μόλις καταφθάνουν. Ενώ καταλαβαίνουμε ότι μάλλον αυτά τα τοξικά, τα πλαστικά, τα λάστιχα, όλα αυτά, προφανώς αυτά πιθανόν είναι η αιτία που βλέπουμε αυτό τον έντονο μαύρο καπνό και την πάρα πολύ δυνατή φλόγα.
16: Ασφαλώς, είναι εκεί και καίγονται λάστιχα, παλέτες. Γιώργο, σε ποια περιοχή είσαι, για πες μας, σε ποια περιοχή είσαι ακριβώς.
15: Είμαστε στην περιοχή του Ρέντι, στο πλάι της Εθνικής Οδού, περίπου εδώ που είναι και το γήπεδο βόλεϊ του Ολυμπιακού, για να πάρουμε έτσι μια εικόνα. Mm-hmm. Αλλά είναι σχετικά, δεν είναι τόσο κοντά στο
16: γήπεδο. Η φωτιά τώρα έχει...
15: πιο μακριά. Είναι ακριβώς μόλις βγαίνουμε από την Εθνική Οδό.
16: Έχει ξεσπάσει εκεί σε εργοστάσιο, σε μια αποθήκη, λογικά με λάστιχα και παλέτες. Είναι σε εξέλιξη. Αυτές είναι οι πρώτες εικόνες. Εσύ είχες κινηθεί στην περιοχή να πας κάπου αλλού, αλλά βλέπουμε αυτή την μεγάλη πυρκαγιά που είναι σε εξέλιξη. Τώρα καταφθάνουν τα πυροσβεστικά οχήματα.
14: Και η ατμόσφερα φυσικά αποπνικτική, καταλαβαίνουμε. Έλα Γιώργο, τώρα τι βλέπεις?
15: Πρέπει να σας πω ότι
14: η επιχείρηση από τις πυροσβεστικές δυνάμεις
15: δουλεύουν εδώ. Άνθρωποι που δουλεύουν σε παρακείμενες επιχειρήσεις βγήκαν έξω και το πρώτο που μας είπαν ότι έχει γίνει πολύ αποπνικτική ατμόσφαιρα. Ήταν το πρώτο που είπανε. Mm-hmm. Βέβαια, όσο δυναμώνει και η φλόγα, γίνεται πιο έντονο και το θερμικό κύμα. Αρχικά οι άνθρωποι ήταν λίγο πιο κοντά στον χώρο της φωτιάς, τελικά άρχισαν να απομακρύνονται, γιατί από τη μία ο καπνός, από την άλλη το θερμικό κύμα, δεν είναι εύκολο να παραμείνουν.
14: Γιώργο, φυσάει τώρα, γιατί εμείς αυτό που παρακολουθούμε είναι τρομερό. Με τη μανία που προχωρούν οι φλόγες και με τον πυκνό καπνό.
15: Φυσάει, έχει ένα μικρό αεράκι, ναι.
16: Αλλά εκτός από τον αέρα, Γιώργο, εκεί πρέπει να υπάρχουν έφλεκτα υλικά, γιατί βλέπουμε να έχει φουντώσει μέσα σε ένα-δύο λεπτά που μιλάμε.
15: Ξέρεις κάτι,
16: μια μεγάλη πυρκαγιά.
15: Ακούμε και διάφορα.
16: Λόγω των υλικών φυσικά που βρίσκονται εκεί.
15: Μέσα, σπάνε πράγματα μέσα.
14: Ναι. Άρα, σαν μικρές εκρήξεις.
15: Ακούμε διάφορου ήχου.
16: Τι εργοστάσιο είναι, έχεις μάθει.
15: Εξής μπορεί να είναι και κάποια ξύλα.
16: Ναι, έχεις μάθει τι εργοστάσιο ήταν, τι ακριβώς είναι εκεί, τι αποθήκη είναι?
15: Όχι, αυτό που έχουμε σαν εικόνα από τους ανθρώπους εδώ τριγύρω, ότι πρόκειται για οικοπαιδικό χώρο που μέσα όμως έχει πολλά έφλεκτα πράγματα όπως πλαστικά, λάστιχα και διάφορα τέτοια. Πιθανόν, από ό,τι μας είπαν, μάλλον είναι χώρος που ρίχνουν άχρηστα πράγματα.
0: Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, το Γιώργο Κοβό να μεταδίδει ρεπορτάζ αυτή την ώρα από την περιοχή του Ρέντι, εκεί που μένεται μεγάλη φωτιά. Πυκνός μαύρος καπνός έχει καλύψει ολόκληρη την περιοχή. Είναι ένας χώρος που υπάρχουν πλαστικά, διάφορα αντικείμενα, απορρίμματα, αλλά και παλέτες, και καταλαβαίνουμε όλοι ότι υπάρχει κίνδυνος. Το καλό είναι ότι δεν φαίνεται να υπάρχουν σπίτια στην ακτίνακη, αλλά υπάρχουν διάφορες εγκαταστάσεις, αποθήκες, εργοστάσια και διάφορα άλλα κτίρια. Παρακολουθούμε και ενημερώνουμε διαρκώς. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση από την πυροσβεστή για το θέμα αυτό. Να επιστρέψουμε όμως στο ζήτημα με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ερχόμαστε και πάλι σε έναν Νικολάο. Μας έλεγε για τις έρευνες των αρχών τώρα, αναφορικά με το ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
17: Ακριβώς, ότι έχει ξεκινήσει λοιπόν μια έρευνα από την ανεξάρτητη αρχή, και αν διαπιστωθεί ότι τον ζευγάρι των ιατρών αποκόμιζε παρανόμως μεγάλα χρηματικά ποσά, και σε περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις ότι έχουν προβεί σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, δηλαδή ξέπλυμα μαύρου χρήματος, τότε ο κύριος Βουλιώτης θα προχωρήσει στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων τους και το σχετικό πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής θα αποσταλεί στις εισαγγελικές αρχές.
0: Ανά Νικολάου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να πάμε τώρα και πάλι εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο του Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε εκ νέου ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, λέγοντας ότι θα πάρει μια μεγάλη απόφαση. Την ίδια ώρα, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν νέα επίθεση κατά δεξαμενόπλους αστυνά του Ορμούς, ενώ δεκάδες χιλιάδες Ιρανοί διαδήλωσαν σήμερα στην Τεχεράνη υπέρ του καθεστώτος. Πάμε στην Ένωση Σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, που παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και εντάξει ένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Περιμένουμε λοιπόν τον Ντόναλντ Τραμπ να πάρει μια μεγάλη απόφαση, όπως λέει ο ίδιος. Έλενα, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, και το δήλωσε σε συνέντευξή του στο Άξιος. Είπε ακριβώς ότι θα είναι κοντά στο να πάρει μια μεγάλη απόφαση, αν θα τους εξαφανίσω, θα τους εξοντώσω, όπως είπε, ή όχι. Και όλα είναι πιθανά, όλα τα σκέφτομαι, όπως είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στις συναντήσεις που θα έχει, όπως αναφέρουν τα διεθνή μέσα, την ερχόμενη Τρίτη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ με ηγέτες και αξιωματούχους των χωρών του κόλπου, όπου θα τους αναλύσει τη στρατηγική των ΗΠΑ στο Ιράν, αλλά θα κυριαρχήσει και το θέμα της Ιεμένης, που είναι επίσης το δεύτερο μεγάλο μέτωπο. Τώρα, όπως είπες, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν ένα δεξαμενόπλιο υπό σημαία Τόγκο, το οποίο, όπως είπαν, το συνόδευε αμερικανικό πλοίο και παράνομα επιχειρούσε να διέλθει από τα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα στο μέτωπο μέτωπο της Ιεμένης μένονται οι μάχες στο εσωτερικό της χώρας, αλλά και τα πλήγματα των Χούθη στη Σαουδική Αραβία. Η Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε το θάνατο ενός ανθρώπου και πρόκειται για τον πρώτο θάνατο ενός ανθρώπου στη Σαουδική Αραβία σε αυτή την ένταση, από αναχέτηση ντρόουν, από θραύσματα ντρόουν κοντά στη Μέκα. Ενώ το Ιταλικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι χτυπήθηκε ένα Ιταλικό μαχητικό που στάγναζε σε βάση της Σαουδικής Αραβίας, και επίσης η Ιταλία ανακοίνωσε ότι θα συνοδεύει τα πλοία της που περνούν, τα εμπορικά πλοία από το στενό του Μπαμπ Ελ Μαντέμπ στην Ιεμένη για την ασφάλειά τους. Οι Χούθοι πάντως έχουν πει ότι δεν πρόκειται να χτυπήσουν άλλα πλοία, με συγχωρείτε, εκτός από της Σαουδικής Αραβίας.
0: Τώρα, ενώ όλα αυτά γίνονται στα στενά του Ορμούζ, να δούμε τι γίνεται στη Ρωσία, εκεί όπου διεξάγονται σήμερα βουλευτικές εκλογές, οι πρώτες κάλπες, Έλενα, μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, και να συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις στο ουκρανικό έδαφος.
18: Ακριβώς. Οι Ρώσοι λοιπόν ψηφίζουν, είναι μια διαδικασία που ξεκίνησε σήμερα και θα διαρκέσει τρεις ημέρες για την Δούμα, τις 450 έδρες της Δούμας. Ουσιαστικά το κόμμα της Ενωμένης Ρωσίας του Βλαντιμίρ Πούτιν δεν έχει κάποιον αντίπαλο στην αντιπολίτευση, και τα άλλα δύο κόμματα που κατεβαίνουν στις εκλογές είναι υπέρ του πολέμου στην Ουκρανία. Το μοναδικό κόμμα που αντιτίθεται έχει απαγορευτεί να συμμετέχει στις εκλογές αυτές. Οι εκλογές διεξάγονται και στις κατεχόμενες από τη Ρωσία περιοχές της Ουκρανίας, δηλαδή στο Ντονέτσκ, το Λουχάνσκ, τη Ζαπορίζια και τη Χερσόνα, αλλά και την Κριμαία. Ενώ την ίδια ώρα συνεχίζονται και οι ρωσικές επιθέσεις. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι έπληξε κέντρο logistics κοντά στην Οδυσσό, αλλά και ένα εμπορικό πλοίο κοντά στην ίδια πόλη.
0: Έλενα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ. Να αλλάξουμε σελίδα τώρα. Ενώ παραμένει η μεγάλη φωτιά στο Ρέντι, δίπλα ακριβώς στην Εθνική Οδό, ακούσαμε και νωρίτερα τον Γιώργο Κοβό να λέει στην τηλεόραση του Ερνιούς ότι είναι κοντά στο γήπεδο βόλεϊ της ομάδας του Ολυμπιακού στην περιοχή, ενώ πυκνός καπνός έχει καλύψει ολόκληρη την περιοχή, όπου δεν φαίνεται να υπάρχουν σπίτια, τουλάχιστον σύμφωνα με την εικόνα που παίρνουμε από την τηλεόραση του ΕΡΤ News. Τώρα να έρθουμε στα δικά μας με μια πολύ σημαντική είδηση που μας έρχεται από το αστυνομικό δελτίο, καθώς εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπραταν απάτες και διακεκριμένες κλοπές, χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη, εξάρθωσαν οι αρχές, κλωνοποιούσαν φωνές και τα κέρδη τους φτάνουν πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Να ακούσουμε τι μετέδωσε ο Κώστας Θάμου.
19: Και όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα των αστυνομικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, πρόκειται για μια σπήρα η οποία δρούσε από τις αρχές του περασμένου Ιουλίου. Ενέχεται σε τουλάχιστον 5 περιπτώσεις τηλεφωνικών απατών. Ναι. Έχουν συλληφθεί 2 άτομα και αναζητούνται ακόμη 4, τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί. Πρέπει να σου πω λοιπόν αναφορικά με τον τρόπο δράσης, όπως είπες και εσύ, υπήρχαν 2 χωριστές ομάδες με τις οποίες δρούσε το κύκλωμα. Η πρώτη ομάδα των τηλεφωνητών και η δεύτερη, η ομάδα των εισπρακτόρων. Η πρώτη ομάδα λοιπόν τηλεφωνούσε σε ανυποψία στους πολίτες, τους έλεγαν πως είναι υπάλληλοι του ΔΔΕ, είτε θέλουν να βάλουν οπτική ίνα στην περιοχή, και μόλις έλεπαν ότι ο πολίτης είναι κάπως διστακτικός. Στη συνέχεια του ζητούσαν το κινητό τηλέφωνο συγγενικού του προσώπου. Mm-hmm. Καλούσαν σε αυτόν, λέγοντας πως είναι από εταιρεία παροχής κινητής τηλεφωνίας. Κατάφεραν έτσι λοιπόν να γράψουν τη φωνή του, να την κλωνοποιήσουν, και στη συνέχεια έπαιρναν τηλέφωνο να την κλωνοποιήσουν, και στη συνέχεια έπαιρναν τηλέφωνο πίσω στο πρώτο θύμα, λέγοντας πως έχουν πάρει πλέον την έγκριση. Και στην ουσία αυτό το πρώτο θύμα μιλούσε στην ουσία με το συγγενικό του πρόσωπο, χωρίς να καταλάβει πως πρόκειται για κάποια χρήση τεχνητής νοημοσύνης και μια φωνή η οποία ήταν ψεύτικη.
0: Πραγματικά εντυπωσιακός ο τρόπος που δρούσε αυτή η συμμορία. Τώρα, 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, κυρίες και κύριοι, από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα θα γίνει συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι, κλειστή από τις 3.30 η σταθμή του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα, ενώ υπάρχουν σε εξέλιξη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Κερατσίνι και Νίκαια.
2: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι και από μένα. Ιστορική βραδιά η χθεσινή για τον Όφη και ολόκληρη την Κρήτη. Η κυπελούχη Ελλάδος υπέταξε στο Παγκρούτιο Στάδιο την πέμπτη ομάδα της περσινής Μπουντεσλίγκα, Χόφενχάιμ, με 2-0, και απέδειξαν στην πρεμιέρα του στη League Face του Europa League πως δεν βρίσκονται στη διοργάνωση απλά για την εμπειρία, αλλά για να χτυπήσουν μια πρόκριση στα νοκάουτ. Πολύ μεγάλη εμφάνιση από την ομάδα του Χρήστου Κόντι. Η εθνική ομάδα βόλεϊ ανδρών επικράτησε 3-1 τη Σλοβακία στο τελευταίο παιχνίδι για το πρώτο όμιλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που ολοκληρώθηκε ιδανικά τις υποχρεώσεις στο Μόντενα. Τώρα θα ταξιδέψει η εθνική ομάδα στο Τωρίνο, την Κυριακή στις 5 η ώρα θα αντιμετωπίσει στη φάση το 16 στη Φιλανδία. Αν προκριθεί εκτός από πρώτου θα αντιμετωπίσει την Ιταλία. Και τέλος θα κλείσουμε μπάσκετ κόντρα στη Φενέρ στις 5 η ώρα στο Ντουμπάι Ολυμπιακός για την EuroLeague Super Cup, ενώ στις 8 θα παίξουν Ντουμπάι Ρεάλ. Το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος θα διεξαχθεί σήμερα και το Σάββατο, ναι, με τη συμμετοχή ΠΑΟΚ Μπουργκ και Παρτιζάν, 5:30 Παρτιζάν ΠΑΟΚ και στις 9:15 Παναθηναϊκός Μπουργκ.
0: Τάσο, Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
1: Το Σάββατο περιμένουμε μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας με λίγες μπόρες από το μεσημέρι στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές, τους 29 με 32 βαθμούς. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως από το μεσημέρι. Η άνεμη βορειοανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός. Η άνεμη νότιη έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 29 βαθμούς.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων των News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτηρής Σκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr.
2: Δίκτυο ΕΡΑ Δυτικής Μακεδονίας. ΕΡΑ Κοζάνης 100,2 στα FM

0: Διαφημίσεις.
1: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχει Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Θα ολοκληρώσουμε αυτή την εβδομάδα που διανύουμε με μια ακόμη εκπομπή γεμάτη από νέες παραγωγές εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνη, σε αυτό το απομεσήμερο της Παρασκευής, και για τα επόμενα 55 λεπτά μέχρι και τις 4 επιλέγουμε τραγούδια από καινούργια άλμπουμς ή από άλμπουμς που έρχονται το επόμενο χρονικό διάστημα. Μαζί με τον Χρήστο Τσομπανάκη στην κονσόλα του ήχου, ενώ όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα στο μικρόφωνο, στα λόγια, στις μουσικές επιλογές είναι ο Νίκος Γκουτζιομήτρος. Η επιστροφή των θρυλικών Echo at the Bunnymen με ένα καινούριο άλμπουμ που βγαίνει σήμερα στην αγορά. Είχαμε παίξει δύο singles πριν από την κυκλοφορία του. Σειρά σήμερα έχει το Asimov με το οποίο ξεκινάμε. Αυτά και άλλα πολλά, αυτό και άλλα πολλά στα επόμενα, όπως είπαμε, 55 λεπτά εδώ στους 100,2 στα FM. Για όσους μας ακούτε εντός της Δυτικής Μακεδονίας, φυσικά μέσω του ERT Echo, της ψηφιακής μας πλατφόρμας, μπορείτε να μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους.

Ένα συγκρότημα που ιδρύθηκε το μακρινό 1978 στο Liverpool, η Echo The Bunnymen, με τον Ian McCallow να είναι ο τραγουδιστής και ο frontman. Ένα συγκρότημα που δισκογραφικά εμφανίστηκε με το άλμπουμ Crocodiles, το κλασικό αυτό άλμπουμ το 1980, και από τότε βέβαια έχουν περάσει 45 και πλέον χρόνια, με το άλμπουμ που κυκλοφορεί σήμερα να είναι το 13ο στούντιο άλμπουμ για τους θρυλικούς Echo The Bunnymen. Τώρα σε ένα από τα άλμπουμς που έχουμε αγαπήσει πολύ τον τελευταίο καιρό και σταθερά παρουσιάζουμε τραγούδια μέσα από αυτό, Ezra Collective, Well Organized, ένα από τα καλύτερα τραγούδια του δίσκου, ένα από τα καλύτερα singles της χρονιάς θα έλεγα.

Άκρος ραδιοφωνικό, το νέο σίγγλα από τον Warhouse, το προσωπικό project του Martin De Volte, μέλος των Baltazar, κυκλοφόρησαν πολύ πρόσφατα αυτά τα δύο καινούργια τραγούδια, με το Simple Pleasures που μόλις ακούσαμε να είναι το δεύτερο από τα δύο λοιπόν αυτά που έβγαλαν μέσα στο 2026 και είναι... Μας προετοιμάζουν με αυτόν τον τρόπο, προετοιμάζουν το έδαφος για την επόμενη δισκογραφική τους δουλειά. Friendly Radio, Friendly Tracks λοιπόν, βρίσκονται στη λίστα μας αυτό το μήνα και θυμηθήκαμε ξανά το Simple Pleasures από Warhouse. Αλλαγή κλίματος, πάμε στον θρυλικό frontman των Dire Straits, τον Mark Knopfler. Έχουμε μια επανεκκυκλοφορία κάποιων παλιότερων δίσκων του. Είναι ευκαιρία να θυμηθούμε αυτό εδώ. One song at a time.

Ένας τεράστιος καλλιτέχνης ο Mark Knopfler, τόσο με τους Dire Straits όσο και με τη σόλο του πορεία την τελευταία τρέκοντα ετία, πάντα μας δίνει πράγματα αξιοπρόσεκτα και πάντα εμείς είμαστε εδώ για να καλύπτουμε έτσι και τις ανάγκες των φίλων της πιο παλιάς σχολής, της Old Rock School, όπως λέμε. 23 μετά τις 3, εδώ στην Αρτ Κοζάνη, σε αυτό το απομεσήμερο της Παρασκευής, για να κλείσουμε την νέα εβδομάδα, την εβδομάδα αυτή, με τις νέες κυκλοφορίες. Και τώρα, για να πάμε στον Σίβετ Χόγεμ, σας έχουμε πει εδώ και καιρό ότι ετοιμάζεται τον επόμενο μήνα να βγει στην αγορά μια συλλογή με rarities, με σπάνιο δηλαδή υλικό, με κάποιες live ηχογραφήσεις και b-sides, μια συμπληρωματική κυκλοφορία στη solo καριέρα του frontman των Madrugada. Μια live διασκευή σε ένα all time classic των Roxy Music από τον Σίβετ Χόγεμ θα ακούσουμε τώρα σε πρώτη παρουσίαση. Είναι το all time classic More Than This.

Πριν από μια εβδομάδα, την προηγούμενη Πέμπτη, κάναμε και το αφιέρωμα στους Ματρουγκάντα. Και αυτή η εκπομπή, όπως και οι υπόλοιπες, βέβαια, βρίσκονται στην κατηγορία On Demand της ΕΡΤ Κοζάνη στο ΕΡΤ ECO, στην ψηφιακή μας πλατφόρμα. Μπορείτε να τις αναζητείτε και εκεί. Και τώρα εμείς, πριν φτάσουμε στις 3:30, να σταθούμε σε ένα από τα τραγούδια τα καινούργια των Editors, εν αναμονή του άλμπουμ του καινούριου τους που έρχεται στις 30 Οκτωβρίου από την Play It Again Sound. Sharp Face, Echo and Sound, αυτός θα είναι ο τίτλος του 8ου studio album των Βρετανών Editors. Μέχρι τώρα μας έχουν δώσει 3 τραγούδια, το ένα ήταν το Call It In, το άλλο το Seriously, αλλά και το The Rush, το τραγούδι που θα ακούσουμε αμέσως τώρα.

The Rush από τους Editors, όπως είπαμε, είναι αναμονή του νέου τους άλμπουμ που έρχεται στις 30 του Οκτώβρη, 32 λεπτά μετά τις 3. Δεύτερο μέρος εκπομπής μας από μεσημέρο Παρασκευής, με τον Χρήστο Τσομπανάκη στην κονσόλα του ήχου, τον Νίκο Κουτζιομήτρο να επιλέγει τραγούδια, να είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο της εκπομπής. Miley Cyrus τώρα. Έχουμε νέο άλμπουμ. Neon Signs μέσα από το ολοκέντρο αυτό άλμπουμ.

Αφήνουμε το άλμπουμ από Miley Cyrus και πάμε στον Bonobo. Ένα καινούριο άλμπουμ μας έδωσε την περασμένη Παρασκευή, το Distance and Static, νέο άλμπουμ λοιπόν για τον Bonobo. Αυτόν τον καλλιτέχνη, και να πούμε ότι κυκλοφορεί από ένα εμβληματικό label της ηλεκτρονικής μουσικής το άλμπουμ, από την Ninja Tune. Ένας καλλιτέχνης της ηλεκτρονικής μουσικής με πολλές όμως επιρροές. Κάποτε ξεκίνησε σαν trip hop καλλιτέχνης, ενσωμάτωσε άλλους διαφορετικούς μεταξύ τους ήχους στην πορεία των χρόνων και τώρα έχει ένα ακόμη άλμπουμ στην αγορά, από το οποίο ακούμε αυτό εδώ, το Fire on the Water.

Fire on the Water από το νέο άλμπουμ του Bonobo, σε ένα καινούριο single που μας παρουσιάζουν οι Brain Story, σε αυτό το soulful style που έχουν, χωρίς όμως να λείπουν και στοιχεία από άλλους χώρους. Αυτό είναι το The Watchers, το ολοκένουργιο τραγούδι, και αυτό σε πρώτη μετάδοση, ενώ στη συνέχεια έρχεται ο Beck

Με τις χαρακτηριστικές τρομπέτες, ο ήχος των Brain Story και το The Watchers. Για να συνεχίσουμε με κάτι από το Ride Lonesome. Αυτό είναι το 15ο studio album του Beck και κυκλοφορεί σήμερα σε όλο τον κόσμο. Ένα album για το οποίο σας είχαμε μιλήσει εδώ και αρκετό καιρό. Είναι λοιπόν η 15η δουλειά. Είναι το πρώτο άλμπουμ που κυκλοφορεί ο Beck μετά το Hyperspace του 2019. Νομίζω ότι τόσο μεγάλο διάστημα απουσίας πρώτη φορά συμβαίνει για τον Beck, ο οποίος δισκογραφικά είναι στη δισκογραφία κάπου εκεί από το 1992-93. Το 1994 μάλιστα είχε γνωρίσει και την πολύ μεγάλη επιτυχία με το single Loser. Νομίζω ότι την εμπορική επιτυχία αυτού του τραγουδιού δεν την ξεπέρασε. Για να ακούσουμε ένα από τα καινούργια του. If you don't know what love is.

στα τελευταία λεπτά της εκπομπής μας. Για να πάμε τώρα στον David Bowie. Έχουν περάσει 11 χρόνια από το θάνατό του. 10 χρόνια για να είμαστε ακριβείς. Αρχές του 2000, Ιανουάριο του 2016, 10 προς 11 χρόνια. Έχουμε μια κυκλοφορία με πρώιμες ηχογραφήσεις και ανέκδοτα τραγούδια του νεαρού David Bowie. Και μιλάμε για μια συλλογή πρώιμων τραγουδιών από το 1965. Είναι μια συλλεκτική κυκλοφορία με υλικό από την πολύ πρώιμη περίοδο του καλλιτέχνη, και αυτά τα τραγούδια τα είχε ηχογραφήσει ο David Bowie όταν έπαιζε με το συγκρότημά του, τους The Lower Thirds. Τότε ο David Bowie χρησιμοποιούσε το όνομα David Jones, το οποίο στη συνέχεια άλλαξε για να μην συγχαίεται με τον David Jones των Monkees. Ο δίσκος αυτός λοιπόν, σε αυτό το δίσκο να πούμε επίσης, μην το ξεχάσω, ότι συμμετέχουν ο Jimmy Page πριν από τους Led Zeppelin, οι Yardbirds, αλλά και ο πιανίστας ο Nicky Hopkins, ο οποίος έχει μεγάλη συνεργασία στο ενεργητικό του, την αναφέρω τώρα, Beatles, Rolling Stones, Jeff Beck. Οπότε αυτό θα λέγαμε, όχι θα λέγαμε, είναι σίγουρο ότι είναι ένα άλμπουμ συλλεκτικό και φεύγει και από τα όρια των πολύ φανατικών του David Bowie. Για να πάρουμε μια γεύση από αυτό το άλμπουμ που σήμερα κυκλοφορεί σε όλο τον κόσμο.

Θα επανέλθουμε και σε άλλη εκπομπή με το πρώιμο αυτό υλικό του αξέχαστου David Bowie, τη συλλεκτική αυτή έκδοση, και θα κλείσουμε με Mick Harvey και Amanda Avedo την σημερινή εκπομπή. Για τον Mick Harvey τι να πούμε, και μόνο που έχει συμμετέσχει σε groups όπως η Birthday Party ή η Bad Seeds του Nick Cave, αλλά και με όλα αυτά που έχει κάνει στη σόλο του καριέρα, είναι πραγματικά εντυπωσιακή η πορεία του. Εδώ ο Αυστραλός Mick Harvey συνεργάζεται με αυτή την Μεξικάνα τραγουδίστρια, και από αυτό το άλμπουμ θα ακούσουμε το Song for Aurora. Με αυτό θα ολοκληρώσουμε, να πούμε ότι την επόμενη εβδομάδα δεν θα είμαστε μαζί σας, θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη με μια σειρά από νέες κυκλοφορίες, και εκείνη τη βδομάδα θα ξεκινήσουμε τις Τετάρτες και ένα καινούργιο αφιέρωμα, θα σας πούμε για το τι ακριβώς θα περιέχει αυτό το αφιέρωμα. Τις Πέμπτες σταθερά θα παραμείνουν οι δισκογραφικές παρουσιάσεις μεγάλων ονομάτων από την παγκόσμια δισκογραφία. Κάπου εδώ λοιπόν θα κλείσουμε, να ευχαριστήσουμε τον Χρήστο Τσοπανάκη που ήταν στην κονσόλα του ήχου. Θα ακολουθήσει μετά το τραγούδι στις 4 βέβαια η σύνδεση με το Earth News Radio, σύντομο δελτίο ειδήσεων, και αμέσως μετά, όπως γίνεται κάθε μέρα από Δευτέρα και Παρασκευή, η εκπομπή του Γιάννη Πετρίδη. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Παρασκευής και ένα ξεκούραστο Σαββατοκύριακο. Τα ξαναλέμε τη Δευτέρα 28 του μήνα.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Διάσπαρτες εστίες στη φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε απορρίμματα εντός υπαίθριου χώρου στον Άγιο Ιωάννη Ρέντι. Εξακολουθούν να επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Συνδρομή παρέχουν επίσης οι δροφόρες του ΟΤΑ. Έσταλε και μήνυμα από το 112 λόγω των καπνών σε όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Οριοθετήθηκε η φωτιά στο ψάρι Μεσσηνίας. Καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς στην Ίσυρο. Δίπλη παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνομιλία που είχε σήμερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, τονίζοντας ότι η στήριξη των οικοκυριών αποτελεί πρώτη προτεραιότητα ενόψει ενός δύσκολου χειμώνα. Παράλληλα, θα συνεχιστεί η στήριξη και στον ντίζελ. Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε ότι θα θέσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το ζήτημα προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, μένοντας ότι απαιτείται συνολική ευρωπαϊκή απόφαση. Στο μεταξύ, την ανάγκη η Ευρώπη να μετατρέψει την οικονομική της ανθεκτικότητα σε ισχύ υπογράμμισε ο Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup στο Δουβλίνο. Ο Υπουργός Οικονομικών σημείωσε ότι η οικονομία της Ευρωζώνης αποδεικνύεται ισχυρότερη από τις αρχικές προβλέψεις, προειδοποίησε όμως για τις πιέσεις από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και φυσικού αερίου λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Τονίσε ότι νέα μέτρα στήριξης για την ενέργεια θα πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα. Νέα ψηφιακά εργαλεία για τον έλεγχο γιατρών και ιδιωτικών δομών υγείας ενεργοποιεί το Υπουργείο Υγείας στον απόϊχο της υπόθεσης Μαζονάκη. Σε λειτουργία τίθεται πιλωτικά στην Αττική το MedWatch, η ηλεκτρονική εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης που σαρώνει το διαδίκτυο και τις αναρτήσεις γιατρών αναζητώντας παραπλανητικές διαφημίσεις και πιθανές παραβάσεις. Ήδη μέσα σε 4 ημέρες από 8.500 ελέγχους, το σύστημα χτύπησε κόκκινο σε 231 περιπτώσεις. Παράλληλα, σε ένα μήνα αναμένεται νέα εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας ενός ιδιωτικού ιατρείου και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε αυτό. Επίσης, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι το 2019 οι σχετικές αρμοδιότητες του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας συγχωνεύτηκαν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και επειδή διαπιστώθηκε κενό στους ελέγχους, έχει ξεκινήσει η συζήτηση για τη δημιουργία ενός επικουρικού ελεγκτικού μηχανισμού στο Υπουργείο Υγείας. Η αρμοδιότητα των ιατρικών συλλόγων να ελέγχουν τα ιατρεία θεσπίστηκε το 2011 και θα διατηρηθεί. Τη δέσμευσή του στην τήρηση της Συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής επαναβεβαίωσαν ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ και ο Ιρλανδός ομολογός του Μίχολ Μάρτιν μετά τη συνάντησή του στο Μάντσεστερ. Η δήλωση έρχεται λίγες ημέρες μετά την παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος κατά την επίσκεψή του στην Ιρλανδία δήλωσε ότι θα ήθελε να δει την Ιρλανδία και τη Βόρεια Ιρλανδία ενωμένες, επαναφέροντας το προσκήνιο τη συζήτηση για την Ιρλανδική ενοποίηση. Επίσης, γίνεται μερικές ημέρες μετά την πρωτοφανή Σύνοδο των επικεφαλής των κυβερνήσεων Βόρειας Ιρλανδίας, Ουαλίας και Σκωτίας, κατά την οποία επαναβεβαίωσαν το δικαίωμα των χωρών τους στην αυτοδιάθεση. Συλληπιτήρια μηνύματα για το θάνατο της Μαργαρίτας Παπανδρέου που έφυγε από τη ζωή στα 103 της χρόνια. Η πολιτική κηδεία της θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 10 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από την εγκληματική οργάνωση Χρυσή Αυγή. Στις 5.30 το απόγευμα έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στο μνημείο του Φίσα στο Κερατσίνι και στη συνέχεια πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Στη Θεσσαλονίκη η αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχουν προγραμματιστεί στις 6 στην Καμάρα.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις, πιθανότητα τοπικών βροχών στο Ιόνιο μέχρι το απόγευμα. Βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. We'll be right back. παιδιά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

το αντίθετο από τον τίτλο του Μπεκ σε αυτό το τραγούδι. Για πρώτο τραγούδι σήμερα, αυτό που ακούσαμε είχε τίτλο It Ends Right Here. Εμείς μόλις αρχίσαμε, για τα επόμενα λεπτά μέχρι τις 5 εδώ στο Earth News Radio. Μετά από πάρα πολύ καιρό, πρέπει να έχουν περάσει 5-6 χρόνια, είχαμε να ακούσουμε νέο άλμπουμ από τον Beck. Κυκλοφορεί σήμερα και είναι το 15ο άλμπουμ ενός ξεχωριστού μουσικού που τον γνωρίσαμε στη δεκαετία του 90. Το άλμπουμ λέγεται Ride Lonesome. Λοιπόν, Earth News Radio για τα μηνύματά σας με λατινικούς χαρακτήρες σήμερα, καινούρια κυρίως. Άρα δεμηθούμε και δύο συγκροτήματα που έχασαν μέλη τους μέσα στην εβδομάδα, μεταξύ άλλων. Επίσης, Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Phoebe Bridges.

Θέλουμε να σας θυμίζουμε μερικά καλά άλμπουμ, μια και δεν ακούγονται και πολύ στο ραδιόφωνο. Ακούσαμε λοιπόν Phoebe Bridges και το τραγούδι Bobby από το άλμπουμ της. Η Phoebe Bridges που ήταν στις Boy Genius με την Julian Baker και την Lucy Bacchus. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι νομίζω. Ήρθε λοιπόν η ώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι από την Lucy Bacchus. No thank you, I love you, goodbye.

0: Λούσι Ντάκους. Το τραγούδι αυτό είναι κυκλοφόρητο. Θα υπάρχει στη νέα έκδοση. Τώρα είναι τόσο ψηλά γράμματα αυτά. Γιατί πόσοι από εσάς έχετε πάρει ή έχετε ακούσει αρκετά το άλμπουμ της Λούσι Ντάκους? Για πέστε μου, πραγματικά. Έχει βγει εδώ και 10 χρόνια. Ελπίζω να είναι 4 που την παρακολουθούν. Αυτά είναι όμως τα πράγματα που θα πρέπει να ακούει κάποιος που ακούει εναλλακτική μουσική σήμερα. Εν πάση περιπτώσει, είναι σαν να μιλάμε κάπου εξωγήινα, από μια άποψη. Η 10η επέτειος του πρώτου άλμπουμ της Λούσι Ντάκους, σιγά τα λάχανα. Λοιπόν, Λούσι Ντάκους είναι η 10η επέτειος και βάζει αυτό το τραγούδι, θα κυκλοφορήσει σε 2 μήνες. Για να προσέξετε για μια ακόμα φορά, γιατί το είπα την περασμένη εβδομάδα, το είπαμε και παλαιότερα που τους είχαμε παίξει, θα το λέμε και περισσότερο μέχρι το τέλος της χρονιάς. Αυτό το συγκρότημα της jazz από τη Βρετανία που λέγονται Ezra Collective.
1: Rise and shine, children of the sun. Tonight, Ezra Collective awaits a big party. London to Jamaica. Tune in and turn it up.

Ezra Collective. Να το σημειώσετε. Προσέξτε, γιατί συνέχεια μουρμουρίζω εδώ και χρόνια στον καινούριο αιώνα, έτσι καθώς άλλαξε η διανομή της μουσικής, που ήρθαν τα πάνω κάτω. Αυτή είναι η ζωή μας πια. Αλλά κάποιοι που έχουμε ζήσει τα παλαιότερα, δεν ξέρω αν μπορούμε να το αποδεχτούμε. Το έχω αποδεχθεί εν μέρη. Και εξάλλου, τι με νοιάζει, εγώ σε λίγο θα έχω φύγει. Προσέξτε το πόσο ανημέρωτη είναι η χώρα μας στη μουσική σήμερα. Και γι' αυτό έρχονται αυτά τα συγκροτήματα που έρχονται και παίζουν. Μην κρίνετε από ένα-δύο που έρχονται τωρινά. Εντάξει. Θα σας διαβάσω τα 10 πρώτα άλμπουμ στις Ηνωμένες Πολιτείες σαν σήμερα πριν 40 χρόνια. Πόσο είναι το 86? 40 είναι νομίζω. Πολλά χρόνια είναι. 40 χρόνια πριν. Αυτά που θα σας πω είναι τα 10 πρώτα άλμπουμ. Και προσέξτε, δεν μιλάμε για τα σίγκλ, και πήρα έτσι τυχαία, το σκέφτηκα το βράδυ αυτό. Θα συγκρίνουμε, δεν θα τα διαβάσω, γιατί ντρέπομαι να πω ποια είναι στα 10 πρώτα άλμπουμ, και δεν είναι καλά ή δεν είναι ή όχι, και αυτά θα μπορούσε να πει κανένας, ότι δεν μου αρέσουν όλα. Το πόσο γνωστά, τι πωλήσεις είχαν κάνει αυτά τα άλμπουμ στη χώρα μας τότε, και το πόσο άσχετα, εκτός από ένα-δύο, είναι τα ονόματα στη χώρα μας που κυριαρχούν σήμερα. Στην ίδια χώρα, στην Αμερική, τα 10 πρώτα άλμπουμ. Γιατί κανένας δεν διαφέρεται, ας πούμε, για αυτά που έχουν επιτυχία. Και για το νούμερο 1 που θα σας διαβάσω τωρινό, σε λίγο. Γιατί ποιος ενδιαφέρεται για τον Morgan Wallen ή για την Ella Langley. Και δεν λέω να πουλήσουν, αυτό έχει ξεχαστεί. Λέω να έχουν streaming. Και ξέρω ότι δεν έχουν streaming, γιατί ξέρω τα στοιχεία. Σαν σήμερα το 1986. 10 το άλμπουμ Control της Janet Jackson. Η Janet δεν ήταν πάρα πολύ δημοφιλή στη χώρα μας. Αυτή ήταν η superstar, μία από τις 4. Whitney, Janet, Madonna και η άλλη πια είναι και η Mariah. Αυτές ήταν οι μεγαλύτερες τραγουδίστριες. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα όνομα που έχει καταξιωθεί και τότε, και δεν λέω αν είναι καλό ή κακό το άλμπουμ. Το άλμπουμ είναι αριστούργημα, ήταν το Control. Στο 9, Billy Joel, The Bridge. Πάρα πολλά χιλιάδες αντίτυπα πούλησε στην Ελλάδα. Στο 8, 70.000 αντίτυπα το άλμπουμ στη χώρα μας. Το Show του Peter Gabriel. Πριν 40 χρόνια ήταν αυτά. 7, μεγάλη επιτυχία επίσης στη χώρα μας, με πωλήσεις. Το Dancing on the Ceiling του Lionel Richie. Άλλες 50.000 στη χώρα μας τότε, το Invisible Touch των Genesis, που είναι στην 6η θέση. Και δεν μιλάμε για την Αγγλία, εκεί είναι άλλα. Και αυτός δημοφιλέστατος, μπορεί να μην είχε πουλήσει 50.000, αλλά το άλμπουμ του το είχε βγάλει Warner και είχε κάνει μεγάλη επιτυχία. David Lee Roth, το Eat Them and Smile. Και προχωράμε. Και αυτός μπορεί να μην ήταν τα πρώτα ονόματα, αλλά ακουγόταν στα ραδιόφωνα, πεζόταν. Ήταν όνομα. Στην 4η θέση, το Back in the High Life του Stevie Winwood. Πριν 40 χρόνια. Run DMC στην 3η θέση. Μπορεί το hip hop να μην είχε μεγάλη επίχυση. Το συγκρότημα μπορεί τότε να μην ήταν και τόσο πολύ. Ας πούμε ότι αυτό το άλμπουμ τότε, με τα χρόνια, είχε ακουστεί. Αλλά τότε, ας πούμε, δεν ήταν και τόσο, παρόλο που είχαν έρθει κιόλα. 2. Πάνω από 70.000 το soundtrack. Πού είναι τα soundtrack τώρα? Πουθενά, δεν υπάρχουν. Το Top Gun ήταν στη δεύτερη θέση. Πριν 50 χρόνια. 40 χρόνια, με συγχωρείτε. Και νούμερο 1, δεν χρειάζονται λόγια, η Madonna και το True Blue. Να πω τα ονόματα που είναι σήμερα τα αντίστοιχα και που δεν τα ξέρει σχεδόν κανείς στην Ελλάδα. Η γενιά η σημερινή, θα έλεγα. Και δεν απευθύνομαι σε αυτούς που είναι 50 ετών σήμερα και άκουγαν αυτά που είπα. Λέει μια γενιά η σημερινή. Άντε λιγάκι ένα-δύο από αυτά. Όλα τα άλλα περνάνε ντούκου. Ποιος, ας πούμε, από αυτούς που είναι η μουσική

τους, ξέρει αυτή που θα παίξουμε τώρα και που θα είναι το νούμερο ένα άλμπουμ. Ποιος ασχολείται με την Τζένε Άικο? Εκεί που ήταν η Μαντόνα πριν 40 χρόνια, σήμερα είναι η Τζένε Άικο. Μη μου πείτε ποια είναι αυτή. Αυτή είναι. Είναι μία από τις πιο καταξιωμένες καινούριες. Και μαζί της ο Κέντρικ Λαμάρ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διάσπαρτες εστίες στη φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε απορρίμματα εντός υπαίθριου χώρου στον Άγιο Ιωάννη Ρέντι. Εξακολουθούν να επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Μήνυμα από το 112 λόγω των καπνών. Βελτιωμένη πυρκαγιά στην Ίσυρο που καίει σε χαμηλή βλάστηση. Δίπλη παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Συνεχίζεται η στήριξη και στον ντίζελ. Την ανάγκη η Ευρώπη να μετατρέψει την οικονομική της ανθεκτικότητα σε ισχύ υπογράμμισε ο Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup στο Δουβλίνο. Τη λειτουργία του πρώτου ψηφιακού εργαλείου MedWatch που θα διασταυρώνει τις αναρτήσεις των γιατρών στα social media με τις άδειες που έχουν καταχωρήσει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για τον εντοπισμό παράνομων διαφημίσεων στο διαδίκτυο, ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Οι Πρωθυπουργοί Βρετανίας, Ιρλανδίας επαναβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους στη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι. Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Έως 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Έως 27 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο, τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της, Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή, το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση, χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό, μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
2: 65 χρόνια, αμέτρητα ερωτήματα, νέοι ορίζοντες γνώσης. Από το 1961, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών, Δημόκριτος, θέτει την επιστήμη στην υπηρεσία του ανθρώπου, μετατρέποντας την έρευνα σε γνώση, τεχνολογία και λύσεις για την κοινωνία. Τώρα κοιτάζουμε μπροστά, στο μέλλον που διαμορφώνουμε μαζί. Την 3η 29 Σεπτεμβρίου από τις 9 το πρωί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Δημόκριτος, διαμορφώνοντας το μέλλον. Έρευνα με επίκεντρο τον άνθρωπο. Σας περιμένουμε.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Εσείς λοιπόν έχετε κάποιο σχόλιο γι' αυτό? Γιατί η χώρα μας εδώ και χρόνια δεν είναι τόσο ενημερωμένη στη μουσική? Η νεότερη γενιά ακούνε μουσική χωρίς να την αισθάνονται, χωρίς να κάνουν δικά τους τα πράγματα. Μην μου πείτε ότι αυτά τα καινούργια ή αυτοί που ακούσατε δεν είναι το ίδιο καλή όσο η Μαντόνα ήταν τότε. Η κάθε γενιά έχει τα δικά της. Αυτή που ακούσατε σε άλλες χώρες έχει επιτυχία, ανήκει στους 20άριδες. Θα σας βγει ένας και θα πει που είναι της δεκαετίας του 60, μα τι είναι αυτά Μαντόνα το 86. Εμείς ακούγαμε καλύτερα πράγματα το 66 με τον Χέντριξ, τους Beatles και τους Rolling Stones. Άρα λοιπόν δεν στέκει το ότι αν είναι καλύτερα ή χειρότερα. Ναι, μπορεί να μην είναι το ίδιο, αλλά είναι η μουσική του καιρού μας. Δηλαδή αυτοί που είναι 20 ετών δεν ξέρουν ποια ήταν στο παρελθόν για να κάνουν τις συγκρίσεις. Άρα αυτό φεύγει. Δεν υπάρχει κάτι να το συγκρίνουμε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι εδώ και 20 χρόνια σημαίνει αυτό. Σιγά σιγά και φτάσαμε στο σημείο να είναι ελάχιστα πράγματα από αυτά. Και είναι το διαδίκτυο παντού. Τα ακούνε από εδώ, από εκεί. Εύκολα, δεν τα αγοράζουν. Δεν υπάρχουν καταστήματα έτσι. Την ίδια στιγμή έχουν το τραγούδι. Και δεν υπάρχει. Εν πάση περιπτώσει, ας το αφήσουμε και αυτό να προχωρήσουμε. Εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 80 είχα παρουσιάσει ένα συγκρότημα που ευτυχώς είχε κάνει την επιτυχία του και εδώ, και ήταν από τη Γαλλία μάλιστα, σε μια εποχή που δεν είχαν επιτυχία τα γαλλικά. Νομίζω ότι η εκπομπή είχε παίξει ρόλο στην δημοτικότητα ενός συγκροτήματος που τότε ήταν κάτι το καινούριο, αλλά με τα χρόνια γαλλικό γκρουπ είναι ένα συγκρότημα αναφοράς. για την γαλλική σκηνή, γιατί μετά από αυτό βγήκαν και άλλα πολλά γαλλικά συγκροτήματα και έκαναν διεθνή επιτυχία. Ρίτα Μιτσούκο. Η Κάθρι Ρίγκερ, η βασική τραγουδίστρια του συγκροτήματος, έφυγε από κοντά μας τις προηγούμενες ημέρες. Πρέπει να σας θυμίσω ότι έλεγα το πώς φτιάχτηκε το όνομα του συγκροτήματος, που αντικατοπτρίζει την ποικιλόφρουμη, έτσι, εντελώς διαφορετική μουσική που είχε το συγκρότημα, και με Sparks έχει συνεργαστεί με πάρα πολλά ονόματα. Σπουδαίη Ρίτα Μιτσούκο. Αναφέρεται λοιπόν σε μουσική της Νότιος Αμερικής και έχει, ας πούμε, το Ρίτα από τη Ρίτα Χέουορθ, και Μιτσούκο είναι η γαλλική ορθογραφία του ιαπωνικού ονόματος Μιτσούκο, και επίσης ήταν και ένα άρωμα του οίκου Γκερλέν. Ρίτα Μιτσούκο, καλό ταξίδι στην Κάθριν.

Ρίτα Μιτσούκο, πολύ σπουδαίη, και ο Iggy Pop έχει συνεργαστεί. Θα φωτογραφίσουμε τα εξώφυλλα των CD. Τα άλμπουμ βέβαια δεν υπάρχουν, αλλά τα CD, τα άλμπουμ, ξέρετε, στο μέλλον και πάλι. Τα έχουμε φωτογραφεί στο παρελθόν. Γιατί έζησαν και έκαναν επιτυχία στην εκπομπή του CD. Στην εποχή του CD, αυτή εδώ. Λοιπόν, πάμε τώρα σε έναν άλλον μουσικό που έφυγε από τη ζωή. Γεννήθηκε το 55 και έφυγε προχθές. Ο Τσίτα Χρόμ. Τσίτα Χρόμ. Ποιος είναι αυτός? Είναι διάσημος κιθαρίστας στον χώρο της εναλλακτική δυνατότητα, θα λέγαμε στον χώρο του punk. Ήταν ο βασικός δημιουργός του συγκροτήματος Dead Boys και πριν ήταν στους Rocket from the Tombs. Οι Dead Boys ήταν ένα πάρα πολύ καλό αμερικάνικο συγκρότημα από το Cleveland του Ohio, εκεί που είναι και το Rock and Roll Hall of Fame, εκεί που αυτός που τους ανακάλυψε και τους υπογράψε ήταν από τους πρώτους που έστησαν το Rock and Roll Hall of Fame και ήταν και η αιτία και εγώ να μπω στο Rock and Roll Hall of Fame και να ψηφίζω. Είναι ο Seymour Stein που τους βρήκε και αυτούς, όπως τους Talking Heads, τους Ramones και τη Madonna και τόσους άλλους. Θα ακούσουμε ένα από τα κλασικά τραγούδια των Dead Boys. Αυτό εδώ.

Η Dead Boys στη Sire από τη δεκαετία του 70. Πίσω από το όνομα Bonobo κρύβεται ένας DJ μουσικός Άγγλος που έχει τώρα έδρα στο Λος Άντζελες. Ακούγεται στο χώρο αυτό που παρουσιάζουμε έτσι διάφορα, όχι της βασικής σκηνής της μουσικής. Το καινούριο του λέγεται Always on Your Side, Bonobo.

με συμμετοχή της Joy Crooks. Το τραγούδι λέγεται Always on Your Side. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς έχετε εκτιμήσει το τι σημαίνει Chaka Khan. Όχι απλώς κορυφαία, από τις 5-6 της πρώτης σειράς. Από τη δεκαετία εκείνη που ξεκίνησε με τους Ρούφους μέχρι τις μέρες μας. Τεράστια. Η βασίλισσα της φανκ. Η καριέρα της εκτείνεται σε 5 δεκαετίες και δεν θα έλεγα ότι είναι από αυτές που έχουν, ξέρω εγώ, αυτό το σεβασμό που θα έπρεπε και στη χώρα μας. Είναι πάρα πολλά τα ονόματα που ήταν πολύ σπουδαία. Δηλαδή, ίσως οι φίλοι που ακούν τις μουσικές του Γιώργου Πολυχρονίου καταλαβαίνουν τι είναι Chaka Khan. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει, έχει κάνει πράγματα τα οποία και τα αντέγραψαν και το στυλ της και όλα. Έχει καινούριο άλμπουμ, βγήκε σήμερα, το 13ο άλμπουμ της Chaka Khan. Μαζί της είναι η Sia στο τραγούδι αυτό.

2026, 73 ετών σήμερα, και έβγαλε το καινούργιο της άλμπουμ σήμερα. Ο Teddy Swims, που έκανε μεγάλη επιτυχία πριν από 1,5-2 χρόνια, ένας τραγουδιστής από την Αμερική. Για να δούμε τι θα κάνει με το νέο τραγούδι, γιατί και αυτό είναι πρόβλημα, ότι όλοι αυτοί βγάζουν τραγούδια καινούργια και δεν ακούγονται. Ας πούμε, έβγαλε νέο τραγούδι η Beyoncé και πήγε άπατο. Έβγαλε νέο τραγούδι η Miley Cyrus και εξαφανίστηκε. Δεν υπάρχει συνέχεια. Teddy Swims, Perfect Man, από το άλμπουμ Ugly.

Teddy Swims γίνεται ευάλωτος στο νέο του τραγούδι που έχει τίτλο «Τέλειος Άνδρας». Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις απόψεις μου, στείλατε πάρα πολλά τα μηνύματα, παίζουν ρόλο, καταλαβαίνω μέσα από αυτά που γράφετε και ποιοι με ακούνε και όλα τα υπόλοιπα. Τη Δευτέρα η συνέχεια με τα γνωστά. Την Πέμπτη είναι ένα πολύ ανατρεπτικό όνομα αυτό που θα παρουσιάσω. Έχουν παρουσιάσει ανάλογη μουσική, αλλά αυτό είναι πολύ extreme. Για τη δική μου άποψη, δεν ξέρω. Μου αρέσει πάρα πολύ, όλα αυτά που παίζω την Πέμπτη είναι πράγματα που είναι πολύ προσωπικές μου προτιμήσεις. Η Ελπίδα Παπουτσή ήταν στον ήχο δίπλα μου, ο Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Την ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μετά τη συνεδρίαση στο Δουβλίνο, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ζήτημα οικονομίας, ανταγωνιστικότητας και ασφάλειας πιο επίγον από ποτέ. Για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέργειας, ανέφερε ότι τυχόν νέα μέτρα στήριξης θα πρέπει να είναι στοχευμένα προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες, ώστε να προστατεύονται οι πολίτες χωρίς να δημιουργούνται νέα βάρη για το μέλλον. Ο κ. Πιερακάκης διευκρίνησε τέλος ότι δεν σχεδιάζεται αυτή τη στιγμή έκτακτο Eurogroup, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο τηλεδιάσκεψης εφόσον προκύψει ανάγκη. Νωρίτερα, κατά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Όπως τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η στήριξη των νοικοκυριών αποτελεί πρώτη προτεραιότητα εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Παράλληλα, θα συνεχιστεί η στήριξη και στο ντίζελ. Επιπλέον, ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα θέσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το ζήτημα προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, επισημένοντας ότι απαιτείται συνολική ευρωπαϊκή απόφαση. Διάσπαρτες εστίες στη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε απορρίμματα εντός υπαίθριου χώρου στον Άγιο Ιωάννη Ρέντι εξακολουθούν να επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Συνδρομή παρέχουν επίσης υδροφόρες ΟΤΑ, εστάλει και μήνυμα από το 112 λόγω των καπνών σε όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Νέα ψηφιακά εργαλεία για τον έλεγχο γιατρών και ιδιωτικών δομών υγείας ενεργοποιεί το Υπουργείο Υγείας στον απόϊχο της υπόθεσης Μαζονάκη. Σε λειτουργία τίθεται πιλωτικά στην Αττική το MedWatch, πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης, που σαρώνει το διαδίκτυο και τις αναρτήσεις γιατρών αναζητώντας παραπλανητικές διαφημίσεις και πιθανές παραβάσεις. Ήδη μέσα σε 4 ημέρες από 8.500 ελέγχους το σύστημα χτύπησε κόκκινο σε 231 περιπτώσεις. Παράλληλα, σε ένα μήνα αναμένεται νέα εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας ενός ιδιωτικού ιατρείου και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε αυτό. Επίσης, ο κύριος Γεωργιάδης σημείωσε ότι το 2019 οι σχετικές αρμοδιότητες του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας συγχωνεύθηκαν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και επειδή διαπιστώθηκε κενό στους ελέγχους, έχει ξεκινήσει συζήτηση για τη δημιουργία ενός επικουρικού ελεγκτικού μηχανισμού στο Υπουργείο Υγείας. Η αρμοδιότητα των ιατρικών συλλόγων να ελέγχουν τα ιατρεία θεσπίστηκε το 2011 και θα διατηρηθεί.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος αύριο με αραιές νεφώσεις, πιθανότητα τοπικών βροχών στο Ιόνιο μέχρι το απόγευμα, άνεμοι βόρειοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν και τα 6 μποφόρη. Θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά. Στην Αττική θα κοιμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας η Έλενα Καραγιάννη με την εκπομπή «Μένουμε εδώ».
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων 2026. Τρίτη 15 και Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, Μίδια, σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς. Παρασκευή 18 και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, συναυλία Νατάσα Μποφίλιου. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, Jeff Mills Presents Tomorrow Comes the Harvest. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βύρωνα και Δάφνη Σημητού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

να που φτάσαμε στο τέλος της εβδομάδας, δηλαδή της εβδομάδας αυτό που λέμε εργάσιμης, Δευτέρα με Παρασκευή. Και αυτό από κάθε άποψη αξίζει ένα χειροκρότημα, που λέει ο λόγος δηλαδή, γιατί πολλές φορές αισθανόμαστε ότι ανεβαίνουμε ένα λόφο, ένα βουναλάκι, ένα βουνό, κάτι μεγαλύτερο, πάντως ένα ανηφορικό πράγμα. Αν υποψιαστώ, παιδιά, ότι από τώρα μέχρι τις 15 Οκτωβρίου τουλάχιστον, που θα ανοίξει η πλατφόρμα για το πετρέλαιο θέρμανσης, θα συζητάμε μόνο για αυτά, τι να σας πω. Εγώ δεν το δέχομαι, αν και πρέπει να πω ότι έχοντας ψυχανεμιστεί ότι για εκεί θα πάει η κουβέντα μέχρι το τέλος της εβδομάδας, ειδικά μετά και από τη χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού και του καθήλυνα αρμόδιου Υπουργού και όλου του κυβερνητικού επιτελείου που ασχολείται λίγο περισσότερο τώρα με το πετρέλαιο θέρμανσης, με το τι θα γίνει με την επιδότηση, αν θα υπάρξει πλαφόν, τι θα γίνει με την τιμή στην Αντλία και όλα αυτά. Η κουβέντα, η δημόσια κουβέντα, και φυσικά είναι λογικό, πηγαίνει προς τα εκεί. Χωρίς ίσως πολύ απτό αποτέλεσμα. Δεν το έχουμε δει ακόμα. Είναι και συγκυρίες γύρω-γύρω αρκετά ρευστές, για να μην πω αρνητικές. Στο δεύτερο μέρος λοιπόν σήμερα της εκπομπής θα προσπαθήσουμε να τα πιάσουμε από όλες τις μπάντες τα θέματα αυτά, τα ενεργειακά δηλαδή, που καταλήγουν να είναι καθαρά πληθωριστικά και αρκετά έτσι ασφιξιογόνα. Πολύ καλησπέρα σας, καλό σας απόγευμα, απόγευμα Παρασκευής 18 του Σεπτέμβρη. Μένουμε εδώ, στο Ethnos Radio 105,8. Σίγουρα μέχρι τις 6, φαντάζομαι ότι είστε συντονισμένοι γενικότερα από το πρωί και αλλάζετε ζώνες και ακρόαση ανάλογα με το που βρίσκεστε και το τι κάνετε. Φαντάζομαι ότι δεν μπορείτε να ακούτε και όλη τη μέρα ραδιόφωνο, αλλά εν πάση περιπτώσει εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι σίγουρα το 5 με 6. Φιλοδοξούμε λοιπόν το δικό μας ραδιοφωνικό κομμάτι να σας κρατήσει συντροφιά, να μας κρατήσει συντροφιά μαζί με ενημέρωση κιόλας όπως μας αρέσει και όπως οφείλουμε.

Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας και φυσικά στη δημοσιογραφική παραγωγή η Λουίζα Μαραβελάκη. Είμαστε λοιπόν εδώ μέχρι τις 6 που θα είμαστε παρέα. Καλησπέρα σε όλους, καλούς δρόμους να έχετε, γιατί το καλοκαίρι είναι ακόμα παρόν, όπως θα αντιληφθήκατε από την υπέροχη μέρα και τη θερμοκρασία που ανέβηκε λίγο. Από τα νέα της μέρας σίγουρα ξεχωρίζει η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ουσιαστικά η επίσκεψη τίθεται στο πλαίσιο των μηνιαίων τακτικών ενημερώσεων, αλλά βγήκανε ειδήσεις, βγήκανε ατάκες, βγήκανε κάποια τσιτάτα, γιατί είναι σαν μια συνέχεια της χθεσινής συνέντευξης και της παρουσίας του Κυριάκου Μητσοτάκη εδώ στην ΕΡΤ News. Το πετρέλαιο θέρμανσης λοιπόν θα είναι η πρώτη προτεραιότητα, ειδικά για τη Βόρεια Ελλάδα.

Και αυτοί που γνωρίζουν πολύ καλά τα θέματα λένε πίσω από τις κουίντες ότι είναι και πολιτικό το θέμα, είναι κατά βάση πολιτικό, είναι κατά κάποιο τρόπο έτσι σφιγμομετρικό, διότι μετά τη ΔΕΘ έχουν βγει κάποιες δημοσκοπήσεις, δεν έχουν δώσει, κατά τη γνώμη μου έχουν, αλλά τέλος πάντων κατά το κυβερνητικό επιτελείο, κατά το κυβερνών κόμμα δεν έχουν δώσει το προβάδισμα που ήταν το επιθυμητό. Και γι' αυτό τώρα έχουν μπει στο τραπέζι και άλλα θέματα που αφορούν αυτό που μας καίει όλους. Δηλαδή τα καύσιμα, το πετρέλαιο, την ενέργεια, τις τιμές της ενέργειας κτλ. Και πάνω απ' όλα, μάλλον στο πίσω μέρος του μυαλού μας, τι θα γίνει με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.

Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι δεν υπόθηκε κάτι τώρα, αλλά υπάρχει, ξαναμπαίνει δηλαδή στη συζήτηση και στο τραπέζι, με την έννοια ότι ίσως να τεθεί το θέμα από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, από τη χώρα μας δηλαδή, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ένα είδος προσωρινής εξαίρεσης για τη φορολογία των ορυκτών καυσίμων, αν τα πράγματα πάνε έτσι όπως πηγαίνουν τώρα και οι αναταράξεις συνεχίζονται και εντείνονται.

18 του Σεπτέμβρη, μία ημερομηνία που έχει χαραχθεί στο μυαλό και την καρδιά μας και στο συλλογικό γίγνεσθε με πολύ μαύρα γράμματα, με κατάμαυρα θα έλεγα, μετά από αυτό που συνέβη μία μέρα σαν κι αυτή στο Κερατσίνι. 13 χρόνια έχουν περάσει από εκείνη την δολοφονία, από την ενψυχρό δολοφονία του Παύλου Φίσα από το μαχαίρι του Ρουπακιά. Και στη συνέχεια, παρόλο που εκείνες τις μέρες, εκείνο το βράδυ και στη συνέχεια τις επόμενες μέρες υπήρχε όλη αυτή η θολούρα ότι δεν είναι δολοφονία, δεν προήλθε από τάγμα εφόδου, δεν, σιγά σιγά το πράγμα ξεκαθάρισε, υπήρχε και κοινωνική κατακραυγή. Θυμάστε τότε πόσο πολύ όλοι είχαμε σοκαριστεί και ακόμα νομίζω σοκαρισμένοι είμαστε και συγκλονισμένοι. Θεωρήθηκε στην αρχή, παρουσιάστηκε ως μία διαμάχη, ένας καυγάς μεταξύ φιλάθλων, γιατί γινόταν το βράδυ εκείνο το παιχνίδι. Αλλά τελικά ο 34χρονος τότε μουσικός Παύλος Φίσας, γνωστός στη μουσική σκηνή ως Κίλα Πι, άφησε την τελευταία του πνοή στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, αφού είχε δεχτεί τις μαχαιριές στο Μυρό και το Θώρακα από το μέλος της Χρυσής Αυγής Γιώργο Ρουπακιά. Θυμίζω ότι εκείνη την περίοδο αποτελούσε και κοινοβουλευτικό κόμμα η Χρυσή Αυγή, και από εκεί και μετά ξεκίνησε ένας αγώνας τιτάνιος, μαραθώνιος, σκληρός, δύσκολος αλλά και συμμετοχικός, ώστε να φτάσουμε στην ιστορική καταδίκη της Χρυσής Αυγής, την όλη την πορεία που παρακολουθήθηκε από πλήθος κόσμου και, και τα δικαστήρια και την τελική απόφαση, εκείνη την τρομερή κραυγή «Παύλο, τα καταφέραμε», που εκφώνησε έξω από τα δικαστήρια η μητέρα του Παύλου Φίσα. 13 ολόκληρα χρόνια σκεφτόμουν πώς έχουν περάσει. Μπορεί για μας να έχουν λίγο λιανθεί, αλλά για την οικογένειά του, για τους γονείς του, για τη μητέρα του, για τους φίλους, για τους συγγενείς του, για όλο τον όμιλο που ήταν γύρω από αυτό το παλικάρι, είναι σαν να μην έχει περάσει ούτε μία ώρα.

0: Συγκλονιστικό αυτό το τραγούδι από το Γιάννη Αγγελάκα, Σιγά μην κλάψω. Νομίζω έχει προηγηθεί της δολοφονίας του Παύλου Φίσα, έτσι βεβαίως. Θυμάμαι ότι το έπαιζα όταν πρώτο βγήκε το τραγούδι. Με είχε τόσο πολύ συγκλονίσει, τόσο σαν στίχο, σαν μουσική, σαν εκτέλεση, σαν ερμηνεία. Το θεώρησα πολύ, πολύ ιδιαίτερο και φορτισμένο από κάθε άποψη. Μου τέριαξε πολύ. Και μετά χρησιμοποιήθηκε ή αξιοποιήθηκε, για να πω την αλήθεια, σε κάποιες τέτοιες περιστάσεις όπως αυτή με την δολοφονία του Παύλου Φίσα.
1: Σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι, κι όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ, μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω και να θυμάμαι πως...
0: Σήμερα λοιπόν Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου του 2026, 13 χρόνια μετά, έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις στη μνήμη του και πορεία. Σε λίγο, 5:30 είναι η προκαθορισμένη, η προγραμματισμένη πορεία. Πρώτα η συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνη και μετά πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Το αξιοσημείωτο είναι ότι ήδη εδώ και 2 ώρες ο κόσμος έχει αρχίσει να συγκεντρώνεται στο σημείο συνάντησης. Άνθρωποι κάθε ηλικίας απέτειαν φόρο τιμής κρατώντας τη μνήμη ζωντανή με λουλούδια, με ένα σημείωμα με την παρουσία τους και μόνο και τη συγκίνησή τους. Αυτά για την Αθήνα, αλλά και στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν ανάλογες εκδηλώσεις. Γι' αυτό και έχουν κλείσει προσωρινά 4 σταθμοί του μετρό, όπως ξέρετε, λόγω πορείας στο κέντρο της πόλης. Κέντρο της πόλης.

Βέβαια, στον απόϊχο της υπόθεσης Μαζονάκη είχαμε σήμερα αυτή την συνέντευξη τύπου για την πλατφόρμα MedWatch, όπως το λέει το όνομά της, δηλαδή ένα είδος παρακολούθησης με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Βρίσκεται ήδη στον αέρα, δεν ξέρω αν το ακολουθήσατε ήδη. Δεν πρόλαβα να το κάνω, καλό θα ήταν να το έχω κάνει για να έχω και εγώ ιδία γνώμη. Μια πλατφόρμα λοιπόν που θα επιταχύνει, όπως υπόσχεται, τη διαδικασία ελέγχων σε ιατρία, κέντρα υγείας, αισθητικής κτλ. Με στόχο το Υπουργείο Υγείας και οι ιατρικοί σύλλογοι να γνωρίζουν ανα πάσα στιγμή τι υπηρεσίες προσφέρουν. Ποιος είναι ποιος, τι κάνει τι. Κάπως έτσι. Ωστόσο, το συγκεκριμένο εργαλείο δεν θα αφορά τους πολίτες, οι οποίοι θα μπορούν να ενημερώνονται σχετικά μέσω ειδικής εφαρμογής που ετοιμάζεται το προσεχές διάστημα, μαθαίνουμε. Είναι μια πλατφόρμα που θα επεκταθεί στις επόμενες 10 μέρες σε όλη τη χώρα, τουλάχιστον αυτό εξήγηλε σήμερα ο Υπουργός Υγείας στη συνέντευξη που παρέσχε, που έδωσε, με την παρουσία της Προέδρου, της προσωρινής Προέδρου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, της κυρίας Παγώνη, και του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας, του κυρίου Πατούλη. Εντάξει, ξέρω τι σκέφτεστε, λίγο πολύ κι εγώ. Ας το δούμε. Κακό εργαλείο δεν είναι αυτό, αλλά σίγουρα δεν πρόκειται να λύσει εύκολα κανένα πρόβλημα. Ξαφνικά αυτό το πράγμα στην Ελλάδα που συμβαίνει κάτι τρομερό, κάτι τρομερό, και που δεν έχει και κανένα γυρισμό, όπως είναι το τελειωτικό γεγονός ενός θανάτου, και μάλιστα με αυτόν τον τρόπο και με ενός διάσημου προσώπου, γιατί έχω πολλές φορές τονίσει ότι έτυχε να είναι ο Γιώργος Μαζονάκης. Ένα σωρό ασθενείς, ένα σωρό άνθρωποι που φαίνονται υγιείς και προσπαθούν, προσέρχονται είτε σε ιατρία, είτε σε κέντρα υγείας, είτε γενικότερα. Τους συμβαίνουν διάφορα. Μπορεί να φτάσουν ακόμα και στο θάνατο και δύσκολα βρίσκουν το δίκιο τους. Κλείνω την παρένθεση για να μην πλατιάζω. Κάθε φορά λοιπόν που συμβαίνει κάτι πολύ πολύ σοβαρό και τελειωτικό, τότε να ξύνουμε από πάνω το σπυρί για να βλέπουμε από κάτω το απόστημα, πραγματικά με ξεπερνά. Καταλαβαίνω ότι από την πλευρά των ηθινόντων κάτι πρέπει να γίνει. Είναι πάρα πολύ βαρύ όλο αυτό. Έχουν πραγματοποιηθεί έτσι κι αλλιώς αρκετές παραβάσεις σε πολλές ιατρικές δομές. Σύμφωνα με τα στοιχεία, σε 8.500 ιατρικές δομές της Αττικής υπάρχουν 231 κόκκινα σημεία που πρέπει να διερευνηθούν από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Δεν ήξερα ότι είναι στην απόλυτη, στην απόλυτη δικαιοδοσία του Ιατρικού Συλλόγου να διερευνά αυτό. Αυτό που έχω προσέξει είναι ότι όταν πηγαίνει σε ένα ιατρείο, υπάρχει ακόμα και απ' έξω, νομίζω ότι υποχρεούται, η ταμπέλα του και γράφει, ας πούμε, μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή αναλόγως, και γράφει την ιδιότητά του κτλ. Μέσα στο ιατρείο και πίσω από την πλάτη του, συνήθως στο γραφείο του γιατρού και, ή της γιατρού, δεν έχει σημασία τώρα το γένος, υπάρχουν τα πτυχία, οι τίτλοι κλπ. Τώρα, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί ο πολίτης που προσέρχεται εκεί και είναι και σαν υποψήφιος ασθενής, να ελέγχει τους τίτλους του γιατρού ή το τι επιτρέπεται να κάνει. Αυτό το περίφημο θεσμικό πλαίσιο λοιπόν, που ίσως τον κατοχύρωνε και πάλι, είτε έπρεπε να υπάρχει είτε δεν ξέρω αν και πώς θα κατοχυρωθεί, το περιμένουμε. Από εκεί και πέρα, το να ρίχνει ο ένας τον άλλο, είτε τις χρονολογίες, να λέει ότι εγώ τότε δεν ήμουνα υπουργός, ήταν ο τάδε. Μετά ο τάδε να λέει, ναι, αλλά εγώ δεν πήρα μόνος μου αυτή την απόφαση για να καταργήσουμε, ξέρω εγώ, ένα συγκεκριμένο σώμα που θα επιθεωρούσε τις υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας. Άλλος το έκανε. Δεν ξέρω, σας φαίνεται λογικό, δεν σας φαίνεται λίγο το λιγότερο παιδιάστικο? Τι παιδιάστικο, δηλαδή το παιδιάστικο είναι και τίτλος τιμής, έτσι όπως το λέω. 5 και 27, με αυτά και με αυτά. Αυτές πάντως είναι νομίζω οι κυριότερες ειδήσεις που κινούνται ανάμεσα στα καθημερινά μας, αλλά και σε αυτά που μας κατατρέχουν, όπως είναι, όπως είπαμε, τα θέματα υγείας, παροχής υπηρεσιών και γενικά ένα κράτος που προστατεύει τον πολίτη του. Τα υπόλοιπα ονοώ νοήτων.

Και βλέπω ήδη τα μηνύματά σας. Μιχάλη, καλησπέρα. Σε ευχαριστώ πολύ και για τις ευχές. Και κυρίως μου αρέσει πάρα πολύ που εύχεσαι καλή θεματολογία. Γιατί όσο και να την έχουμε προκαθορίσει, ποτέ δεν ξέρεις τι θα συμβεί κατά τη διάρκεια βέβαια του ραδιοφωνικού αέρα και του χρόνου γενικά. Μαριάννα, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε σένα και στην ωραία σου οικογένεια. Στο γιο. Δεν ξέρω αν του αρέσουν και τα τραγούδια, γιατί τώρα δεν αντιλαμβάνεται αυτά που λέμε, αλλά σίγουρα μπορεί να λυκνίζεται στο ρυθμό της μουσικής.

0: Θανάση, καλησπέρα, που έχεις πάει στην Άρτα, στην Πατρόα, Μητρό Αγή, δεν ξέρω, πάντως στην πατρίδα σου, Κορονισία Άρτας. Δεν το είπα εγώ ότι είναι υπέροχος ο καιρός σήμερα. Από το πρωί η μέρα έχει μια τρομερή διάβια και μια πολύ ωραία θερμοκρασία. Φθινοπορεινή, λέει η Κορονισία, αλλά καλοκαιρινή διάθεση. Στο εύχομαι από καρδιά, Θανάση. Ο Άγχελ είναι πειραχτήρι όπως πάντα, πρωθυπουργός και πρόεδρος, λέει, Δημοκρατίας. Έχεις βάλει και μια παρένθεση εκεί, τζιζ. Τακτικές συναντήσεις ενημερώσεων ή αλλιώς με άλλο σύμφωνο. Εσύ, Άγγελ, τι να κάνω, δεν μπορώ να τα λέω και όλα όσα, δεν σε λογοκρίνω, απλά είναι διάφορα λογοπαίγνια και είναι 5:30. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης μετά τη συνεδρίαση στο Δουβλίνο. Τυχόν μέτρα στήριξης για την ενέργεια πρέπει να είναι στοχευμένα και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες, χωρίς νέα βάρη για τους πολίτες στο μέλλον, σημείωσε. Τη λειτουργία του πρώτου ψηφιακού εργαλείου MedWatch, που θα διασταυρώνει τις αναρτήσεις των γιατρών στα social media με τις άδειες που έχουν καταχωρήσει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για τον εντοπισμό παράνομων διαφημίσεων στο διαδίκτυο, ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Συνάντηση Κυριακού Μητσοτάκη, Βασιλιά Μπαχρέιν, στο Μέγαρο Μαξίμου, στο επίκεντρο η ενίσχυση των επενδύσεων. Διάσπαρτες εστίες στη φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε απορρίμματα εντός υπαίθριου χώρου στον Άγιο Ιωάννη Ρέντι. Μήνυμα από το 112 λόγω πυκνών καπνών. Σε εξέλιξη φωτιά στα πρανή της Εγνατίας Οδού κοντά στο σταθμό Διοδίων Στριμονικού σε έκταση με ξερά χόρτα και βλάστηση. Συμπληρώνονται σήμερα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στο μνημείο του στο Κερατσίνι. Σχεδόν έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις αύριο, έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Earth News Radio 105,8.

Είστε στην περιοχή του Ρέντι, εδώ στο Λεκανοπέδιο. Νωρίτερα, μάλλον το έχετε ακούσει βέβαια, ότι είχε εκδηλωθεί αυτή η φωτιά σε οικόπεδο με σκουπίδια και λάστιχα. Στη συμβολή των οδών 28 Οκτωβρίου και Στρατηγού Μακρυγιάννη, πυκνή μαύρη καπνή είχαν καλύψει την περιοχή. Έχουν αποδώσει οι προσπάθειες πυροσβεστικής, όπως μαθαίνουμε εμείς. Η πυρκαγιά έχει περιοριστεί, όπως και κάποιες άλλες που έσκασαν για άλλους λόγους σε άλλες περιοχές. Πάνε καλά, πάνε καλά.

Τώρα, αν ταξιδεύετε, όπως ο Δημήτρης, ο οποίος μου αρέσει που το λέει διπλά, καλησπέρα, καλησπέρα λέει. Αν ταξιδεύετε, θα διαπιστώσετε το εξής. Ο Δημήτρης λέει ότι μπαίνοντας με αυτοκίνητο από την Τουρκία στην Ευρώπη μέσω Ελλάδας, με προορισμό την Αθήνα, πρέπει να διανύσεις 400 χιλιόμετρα και 7 σταθμούς διοδίων μέχρι το ΣΕΑ Κορινού, όπου μπορείς να βρεις καύσιμο. Και σχολιάζει ο Δημήτρης ότι στο σκληρό πυρήνα της Ευρώπης αυτή η χώρα φαίνεται ξεκάθαρα. Μου φαίνεται πολύ περίεργο αυτό. 400 χιλιόμετρα με 7 σταθμούς διοδίων. Είναι φοβερό αυτό που γράφεις. Δηλαδή δεν έχω κάνει αυτό το ταξίδι ο δικός. Τώρα, να πάμε στη Λίμνο. Να πάμε στη Λίμνο να πούμε καλό απόγευμα στο Γιάννη. Όσο για τη Μαριάννα, ναι. Γιατί έκλαψε με την κάλα το παιδί, το στεναχωρήσαμε. Ναι, αλλά και εγώ το εύχομαι να του εντυπώνονται όχι μόνο οι κουβέντες αλλά και η μουσική στο υποσυνείδητο. Τώρα πάω λίγο να σας θυμίσω το DAB Plus, που είναι ένα εξαιρετικό πλαίσιο ψηφιακής απόδοσης του ραδιοφώνου. Φιλοξενούνται τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ στο DAB Plus. Εάν έχετε κάτι τέτοιο, ένα τέτοιο σύστημα, κυρίως στο αυτοκίνητό σας, εν προκειμένου και το Air News Radio 105,8, το δεύτερο, το τρίτο, ο Κόσμος, η Αερασπόρη, η Φωνή της Ελλάδας, το Ζέπελιν, τα θεματικά ραδιόφωνα και τα ραδιόφωνα της Air 3, 102 FM και 958 FM. Δηλαδή ουσιαστικά σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την επικράτεια, καθαρός κρυστάλλινος ψηφιακός ήχος από το DAB Plus για όσους, επαναλαμβάνω, διαθέτουν μια τέτοια πλατφόρμα, πώς να την πω, μια τέτοια διαδικασία ψηφιακή, μια τέτοια λειτουργία. Και μια είδηση που από χτες μου έχει κάνει εντύπωση, γιατί σιγά σιγά φαίνεται ότι μαζεύονται οι χώρες που θα είναι σαν συνεργαζόμενες, συνδεδεμένα μέλη λέγονται τώρα, όλο καινούργια πράγματα μαθαίνουμε. Ωραία, μου αρέσει. Ο Καναδάς. Πώς θα γίνει αυτό, πώς και γιατί ο Καναδάς, που είναι μια χώρα από άλλη ήπειρο, ετοιμάζεται να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φυσικά υπό τις απόλυτες αντιδράσεις, να μην το πω κι αλλιώς, του Τραμπ. Είναι αναπάντεχο αυτό γεωπολιτικά. Είναι η πρόταση από την κυρία Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, την πρόεδρο της Κομισιόν, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να καταστεί ο Καναδάς το πρώτο συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό γεννά πολλά ερωτήματα, αν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Πώς γίνεται οργανικά και νομικά να συνδεδεθεί μια ευρωπαϊκή χώρα με τις Βρυξέλλες? Υπάρχουν πολύ μεγάλα εμπόδια, αλλά γίνεται. Υπάρχει το άρθρο 49 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που επιτρέπει την υποβολή αίτησης προσχώρησης σε κάθε ευρωπαϊκό κράτος και όχι μόνο στον Καναδά. Λόγω και της δημοκρατικής συγκρότησης και των ιστορικών δεσμών της χώρας με την Ευρώπη, θα βοηθηθεί η υπόθεση, λένε οι διεθνολόγοι και αυτοί που ξέρουν, αλλά δεν πρόκειται και να γίνει εύκολα, ανέμακτα. Πάμε να το δούμε και αυτό. Because every nation, every tribe has given, they've got on their own way of culture. Cultures are different. And every culture has got their own way to pray to God, differently, but pray to one God. I'm the sum total of my ancestors. You know, I carry their DNA.

0: Και εδώ είμαστε πάντοτε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Μένουμε εδώ με την Έλενα Καραγιάννη, Airfuse Radio 105,8. Α, μου βγήκε αυθόρμητα, αλλά θα μπορούσε να αλλάξει ο τίτλος, αλλά είναι λίγο μεγάλος. Μένουμε εδώ με την Έλενα Καραγιάννη, όλο μαζί. Αλλά είναι πολύ υπερφύαλο, ε. Και το λέω αυτό για να γελάσουμε λίγο, γιατί οι καλεσμένοι μας είναι συνεπώνυμοι. Δεν έχουμε γνωριστεί από κοντά ποτέ, αλλά μας κάνει την τιμή και την χαρά να ανταποκρίνεται στα καλέσματά μας, επειδή η ιδιότητά της είναι τέτοια, όπως θα ακούσετε σε πολύ λίγο, που μας βοηθάει πάρα πολύ να κατανοήσουμε λίγο περισσότερο ή να ενημερωθούμε περισσότερο για τα ενεργειακά. Είναι η κυρία Μαρίκα Καραγιάννη, νομικός και διεθνολόγος με εξειδίκευση σε ευρωπαϊκές και διεθνείς ενεργειακές σχέσεις και την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Επίσης, επιστημονική συνεργάτης και διδάσκουσα στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Γεια σας, κυρία Καραγιάννη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα. Τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, ή τουλάχιστον έτσι νομίζουμε ή προσπαθούμε να είμαστε καλά. Εσείς?
1: Είμαστε καλά. Αυτό πρέπει να λέμε.
0: Α, ωραία. Εντάξει, να το επαναλαμβάνουμε λοιπόν.
1: Βέβαια. Πρέπει.
0: Εγώ, ξέρετε, μόλις βλέπω το ενεργειακό θέμα να σκάει, να φουντώνει, να συζητείτε, να μας ανησυχεί, εσάς κυρίως σκέφτομαι.
1: Μόλις πάει το βαρέλι πάνω από 100, σκέφτεστε.
0: Ναι, μου έρχεστε στο νου. Πού βρισκόμαστε τώρα, δόκτωρ Καραγιάννη, πώς είναι τα πράγματα?
1: Μπορεί να πάει και πάνω από 100, μπορεί να πάει και πάνω από 110. Είναι πολύ ανησυχητικό το γεγονός ότι συνεχίζονται οι εχθροπραξίες στην Ιεμένη με τους Χούθης, και το ότι οι Χούθης έχουν καταλάβει ή κατά το ίμιση καταλάβει το Bab el Mandeb, το οποίο είναι ίση και μεγαλύτερη σημασία για τη διεθνή ναυσιπλοεία με το στενό του Ορμούζ. Το πρόβλημα για μας ως Ευρώπη είναι ο εφοδιασμός φέτος, γιατί φέτος νομίζω θα φανεί το πρόβλημα, μέχρι στιγμή δεν έχει φανεί.
0: Ναι,
1: άρα το γεγονός ότι έχουμε και πόλεμο στην Ουκρανία, έχουμε το Ιράν, έχουμε την κατάσταση στην Ερυθρά, όμως μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει εμφανές πρόβλημα. Νομίζω φέτος θα φανεί, γιατί οπωσδήποτε κόβεται και σχεδόν εντελώς το ρωσικό φυσικό αέριο, το οποίο ήταν πάντα μια σταθερά για την Ευρώπη. Και υπάρχει και έλλειμμα σε ό,τι αφορά τις προμήθειες LNG, γιατί ακριβώς δεν βγαίνει όλο όσο αυτό θα θέλαμε και περιμένουμε να βγει από τον κόλπο. Οπότε αυξάνεται η εξάρτηση και αυξάνεται και η σημασία για την Ευρώπη, της Νορβηγίας, για τη Βόρεια Ευρώπη, της Αλγερίας για την Νότια Ευρώπη και του Αζερμπαϊτζάν για την Νοτιοανατολική Ευρώπη, ως εναλλακτικούς προμηθευτές.
0: Α, μάλιστα. Γι' αυτό αναφέρετε αυτές τις τρεις χώρες, είπατε, ναι. Νορβηγία, Αλγερία και Αζερμπαϊτζάν.
1: Και Αζερμπαϊτζάν.
0: Τι κάνουν αυτές οι τρεις χώρες?
1: Αυτές θα μας δώσουν, μας δίνουν ούτως ή άλλως σημαντικές ποσότητες φυσικού αερίου. Τώρα μιλάω όχι ως Ελλάδα, ως Ευρώπη γενικά, έτσι. Και θα αναγκαστικά θα αυξηθούν ούτως ώστε να αντικαταστήσουν ή να υποκαταστήσουν το ρωσικό φυσικό αέριο και το LNG που θα παίρναμε από το Κατάρ. Η Γερμανία, η οποία είχε ως γνωστό τη μεγάλη εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο, έχει στραφεί στο Κατάρ. Είχε υπογράψει από πέρσι δεκαετή συμφωνία για προμήθεια LNG από το Κατάρ. Το Κατάρ, το Ras Laffan και οι μισές εγκαταστάσεις παραγωγής και εξαγωγής LNG βομβαρδίστηκαν. Δεν μπορεί να βγάλει τις ποσότητες που έβγαζε από το Ορμού. Συζητιούνται εναλλακτικές οδοί με την κυβέρνηση του Ιράν, με την διοίκηση Τραμπ, με διαμεσολάβηση Ομάν. Αλλά όλα αυτά παίρνουν χρόνο, η κατάσταση ολοένα και δυσχεραίνει αντί να βελτιώνεται, και οι αποθήκες της Ευρώπης φέτος είναι σε ιστορικό χαμηλό.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Πώς πάμε με τα αποθέματα? Πολύ χαμηλά.
1: Πολύ χαμηλά.
0: Εγώ θυμάμαι και μαζί που κουβεντιάζαμε και γενικά υπάρχει η γενικότερη, ας πούμε, πληροφορία, η γνώση ότι συνήθως τα αποθέματα είναι μέχρι τρεις μήνες. Επαρκούν για τρεις μήνες συνήθως.
1: Οκτώβριο, αρχές Οκτωβρίου, τα αποθέματα πρέπει να είναι στο 90% οι αποθήκες μεγάλες της Ευρώπης. Αυτή τη στιγμή ούτε στο 70% δεν είναι.
0: Τι λέτε?
1: Είμαστε αρκετά χαμηλά και δυστυχώς το LNG δεν αποθηκεύεται.
0: Γιατί?
1: Δεν αποθηκεύεται. Είναι φυσικό αέριο σε υγρή μορφή.
0: Σε υγρή μορφή.
1: Πρέπει να καταναλωθεί. Μπορεί να κρατηθεί στα FSRUs για μικρό χρονικό διάστημα, αλλά δεν αποθηκεύεται. Δεν είναι σε αέρια μορφή για να μπει σε αποθήκες.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε υπάρχει. Φέτος νομίζω θα υπάρξει μεγάλο θέμα αν δεν αποσοβηθεί κάποια στιγμή η κατάσταση.
0: Mm-hmm.
1: Όμως η αγορά βρίσκει πάντα λύσεις. Εκεί που οι κυβερνήσεις δεν βρίσκουν, η αγορά βρίσκει πάντα λύσεις. Οπότε διαβάζοντας και βλέποντας τι γίνεται, και επειδή το ενεργειακό είναι άμεσα συνδεδεμένο με την ναυτιλία, όπου εμείς έχουμε την πρωτιά παγκοσμίως ως γνωστόν, οι εφοπλιστές και οι πλειοκτήτες και οι brokers έχουν βρει άλλο τρόπο για να βγάζουν και το πετρέλαιο και το LNG από το Ορμούς, γιατί οπωσδήποτε εμείς έχει να κάνει με την ενεργειακή μας τροφοδοσία και με τις τιμές, για τη διεθνή ναυτιλία όμως για τους πλειοκτήτες και τους εφοπλιστές έχει να κάνει με τα κέρδη τους. Οπότε τις τελευταίες 3 εβδομάδες παρατηρείται ένα trend μεταφόρτωσης ship to ship στον κόλπο.
0: Mm-hmm.
1: Και LNG και πετρέλαιο. Και με αυτόν τον τρόπο να βγαίνει το πετρέλαιο από τον κόλπο. Όχι δηλαδή παραδοσιακά βγαίνει το tanker, βγαίνει το LNG carrier. Γίνεται ship to ship transfer σε συγκεκριμένα σημεία και έτσι βγαίνει.
0: Αυτό δεν είναι πιο αργή διαδικασία?
1: Αργή σήμερα άλλα δύο. Όχι ιδιαίτερα, αλλά και να είναι αργή.
0: Δεν έχουμε άλλο τρόπο. Σωστά,
1: ναι,
0: σωστά.
1: Ναι.
0: Να σας πω, κυρία Καραγιάννη.
1: Σήμερα ανακοινώθηκε ότι χτες βγήκανε άλλα δύο φορτία LNG με αυτόν τον τρόπο.
0: Χωρίς να θέλω να διακόψω τον ηρμό σας, να σας ρωτήσω. Αυτό που είπε προχθές η κυρία Φόν Ντερ Λάιεν, η πρόεδρος της Κομισιόν για την κατάσταση της Ένωσης, που έδωσε την ομιλία την περίφημη,
1: ναι,
0: μίλησε για έναν εξηλεκτρισμό στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Ενεργειακή Ασφάλεια και Ανταγωνιστικότητα. Τι εννοεί εξηλεκτρισμό?
1: Δυστυχώς, τώρα εγώ μιλάω ως ακαδημαϊκός και ως ειδική επιστήμονας, ούτε ασκώ πολιτική, ούτε κάνω πολιτική, οπότε μπορώ να μιλήσω και πιο ελεύθερα. Δυστυχώς, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μάλλον δεν ξέρει ούτε τι της γίνεται, ούτε έχει καταλάβει και ούτε έχει διδαχθεί και από την κατάσταση την εσωτερική στη Γερμανία, γιατί είναι Γερμανίδα.
0: Για πείτε μας.
1: Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή τη στιγμή, οι περισσότερες χώρες είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση και οικονομική και περισσότερες και ενεργειακή. Γιατί έχεις και τον πόλεμο στην Ουκρανία, που με μια κατάσταση ολοένα και αυξανόμενες υβριδικές απειλές εκ μέρους, δεν είναι σαφές ότι είναι από τη Ρωσία, μπορεί να είναι από πάρα πολλούς δρόντες κρατικούς ή μη. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ακρίβεια και υπάρχει και μια πολύ μεγάλη άνοδος της ακροδεξιάς και στη Γερμανία και στη Γαλλία.
0: Βεβαίως.
1: Ο εξηλεκτρισμός και οι ανανεώσιμες πηγές και η πράσινη ανάπτυξη είναι πάρα πολύ ωραία. Και εμείς ως Ελλάδα έχουμε κάνει πολύ περισσότερα και μεγαλύτερα βήματα σε σχέση με τη Γερμανία, παρά το γεγονός ότι είμαστε πιο μικρή χώρα και πιο μικρή αγορά. Η παρούσα κατάσταση όμως δεν αιτιολογεί τέτοιου είδους επενδύσεις και τέτοιου είδους βήματα. Είναι μια κατάσταση ιονή έκτακτης ανάγκης.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορούμε να μιλάμε για εξηλεκτρισμό και για COP31 και για πράσινη μετάβαση και για υπεράκτια αιωλικά και τα λοιπά, όταν δεν ξέρεις άμα θα έχεις φυσικό αέριο να μπεις στα νοικοκυριά.
0: Μάλιστα,
1: δηλαδή,
0: μάλιστα.
1: Είναι...
0: Επομένως καλά έκανα και σας ρώτησα,
1: χρόνο.
0: Γιατί πραγματικά και εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί το λέει. Και από την άλλη όντως ολόκληρη η Ευρώπη έχει αρχίσει να αντιδρά. Ας πούμε, διαβάζω, θα το είδατε και εσείς, στη Νότια Γαλλία οι ψαράδες έχουν στήσει μπλόκα σε λιμάνια και πετρελαιακές εγκαταστάσεις. Στο βορρά έχουμε διαδηλωτές στα πρατήρια καυσίμων. Και τώρα κοιτάζω, δεν ξέρω αν ισχύει, ότι στο Στρασβούργο καταγράφηκαν τιμές που άγγιξαν τα 3 ευρώ το λίτρο.
1: Δεν το ξέρω, αλλά μπορεί.
0: Μπορεί,
1: ναι.
0: Τελικά
1: έχουν
0: μπορεί.
1: Εκτοξευτεί οι τιμές πάρα πολύ.
0: Ναι. Το είπατε άλλωστε.
1: Και όλη την Ευρώπη, ναι, ναι, δεν είναι μόνο
0: το είπατε
1: εμάς,
0: ότι τώρα θα αρχίσει να φαίνεται, θα αρχίσουν να φαίνονται οι επιπτώσεις.
1: Ναι, και είδα και κάποιες εξαγγελίες από την κυβέρνηση για στήριξη για το πετρέλαιο.
0: Ναι, ναι, ναι, και χτες και σήμερα.
1: Κίνησης, ναι, γιατί ακριβώς αναμένονται μεγάλες αυξήσεις που δεν μπορούν να συγκρατηθούν. Δηλαδή δεν έχει να κάνει με το τι πολιτική ακολουθείς και τι κυβέρνηση είσαι. Έχει να κάνει με τη διεθνή
0: συγκυρία.
1: Δυστυχώς συγκυρία. Ναι,
0: να ρωτήσω κάτι
1: κατάσταση
0: άλλο, κύριε Καραγιάννη. Να έρθουμε λίγο να μας πείτε δύο λόγια για τη χώρα μας. Φαντάζομαι βέβαια δεν μπορεί να ξεχωρίσει. Είναι μέσα στο πλαίσιο αυτό που αναφέρατε. Το ναι, ευρωπαϊκό και το διεθνές. Ναι. Αλλά γενικότερα σαν η χώρα ενεργειακά, πού στέκεται?
1: Η χώρα ενεργειακά είναι πάρα πολύ καλά εξοπλισμένη, γιατί εμείς όπως και οι άλλες χώρες της Μεσογείου, το έχω ξαναπεί και σε εσάς το έχω ξαναπεί στη δική σας εκπομπή, είμαστε πολύ πιο καλά εφοδιασμένες και προετοιμασμένες σε σχέση με τις χώρες της βόρειας και δυτικής Ευρώπης, γιατί δεν είχαμε πλήρη εξάρτηση από τη Ρωσία, είχαμε διαφοροποίηση από πολλά χρόνια και έχουμε πολλές και πολλαπλές οδούς προμήθειας και πηγές προμήθειας φυσικού αερίου και από την Αλγερία και από το Αζερμπαϊτζάν, και επίσης έχουμε γύρω στο 50% ήδη απαραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ. Έχουμε αναπτύξει πάρα πολύ εμείς την εγχώρια αγορά ΑΠΕ και φωτοβολταϊκά και αιολικά, και έχουμε ήδη απαραγωγή. Σε ό,τι αφορά προμήθεια, επάρκεια, εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Mm-hmm. Το πρόβλημα θα είναι οι τιμές.
0: Ναι, μάλιστα. Δεν είναι θέμα αβεσιοδοξίας. Όπως είπατε, εσείς μιλάτε ως νομικός και ως επιστήμον. Οι τιμές στις οποίες εκεί πρέπει να γίνουν οι παρεμβάσεις. Τι περιθώρια έχουμε? Τώρα βέβαια σας βάζω να μιλήσετε λίγο
1: να
0: πολιτικά.
1: Όχι, δεν γνωρίζω
0: θέλετε
1: και τα δημοσιονομικά. Ναι. Δεν γνωρίζω και ακριβώς τι δημοσιονομικά. Αυτό έχει να κάνει με το τι περιθώρια δημοσιονομικά
0: έχετε
1: έχει.
0: Έχετε δίκιο.
1: Αυτά
0: και έχει υποθεί. Απλώς έχει υποθεί ότι αν ναι, είναι να καταργήσουμε π.χ. τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ή γενικά να κάνουμε κάτι με πολύ γερή παρέμβαση, πρέπει να αυξηθεί κάποιος φόρος ή να γίνει μείωση κάπου
1: ναι,
0: αλλού. Να γίνει
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι. Ναι, αυτό είναι θέμα οικονομικής πολιτικής.
0: Έχετε
1: και Υπουργείου Οικονομικών.
0: Αλλά για να το ετοιμάζουν
1: χώρες
0: και να το προαναγγέλουν,
1: ναι,
0: προφανώς πάμε κάπως προς τα εκεί.
1: Ναι, προφανώς οι εκτιμήσεις, δεν λέω καμιά πυρηνική φυσική αυτή τη στιγμή, όλες οι διεθνείς αναλύσεις, οι ευρωπαϊκές αναλύσεις προς τα εκεί συγκλίνουν, ότι θα ανέβουν και άλλο οι τιμές. Οπότε επειδή τώρα είμαστε στην έναρξη της χειμερινής σεζόν, πρέπει να πάρθουν να ληφθούν κάποια μέτρα προληπτικά στήριξη. Μία χώρα θα κάνει το ένα, άλλη χώρα θα κάνει το άλλο, ανάλογα και με τα περιθώρια που υπάρχουν. Εγώ διάβαζα σήμερα, δεν σχετίζεται στενά με την ενεργειακή κρίση, αλλά γενικότερα με την οικονομία και με την οικονομική κρίση, η Μελόνι στην Ιταλία πήρε την απόφαση να καταργήσει τα τέλη για τα αυτοκίνητα. Δηλαδή πλέον δεν θα πληρώνουν τέλη αυτοκινήτων, να υπάρξει αυτή η ελάφρυνση,
0: ναι,
1: ας πούμε.
0: Πολύ, πολύ,
1: για τους
0: πολύ δυνατό μέτρο.
1: Καταναλώτες. Ναι, πολύ δυνατό μέτρο. Ναι.
0: Εδώ ας πούμε ακροατής μας, το γνωρίζουμε βέβαια τι συμβαίνει, ότι στην Κύπρο είναι πολύ χαμηλότερη τιμή του πετρελαίου, στη Βουλγαρία, στην Ουγγαρία, στη Ρουμανία κινούνται εκεί από το 1,5 έως το 1,85
1: ναι,
0: λέει.
1: Ναι.
0: Εκεί δεν επηρεάζονται από τους πολέμους, αναρωτιέται.
1: Ναι, ναι. Ναι, σωστό. Απλά η Κύπρος είναι μια πάρα πολύ μικρή αγορά.
0: Ναι, είναι διαφορετική τελείως.
1: Είναι τελείως διαφορετική με όλη την υπόλοιπη Ευρώπη. Δηλαδή δεν μπορείς να τη συγκρίνεις στην Κύπρο. Η Κύπρος και η Μάλτα είναι δύο τελείως ξεχωριστές περιπτώσεις που δεν είναι μέσα στον ευρωπαϊκό μεσόωρο.
0: Mm-hmm.
1: Η Βουλγαρία έχει πυρηνική ενέργεια.
0: Ναι, έχετε
1: έχει
0: δίκιο.
1: Ήδη απαραγωγή από την πυρηνική ενέργεια, και η Ρουμανία έχει ήδη απαραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου. Οπότε
0: μάλιστα,
1: έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν δικούς τους πόρους, που αυτό οπωσδήποτε το κόστος εκεί είναι το ίμιση, είναι πολύ χαμηλότερο
0: μάλιστα,
1: σε σχέση
0: μάλιστα
1: με το να το εισάγεις ή να παράγεις από ΑΠΕ.
0: Κυρία Καραγιάννη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Ελπίζω πως θα σας έχουμε κοντά μας σε περίπου ένα μήνα από τώρα, που πιστεύω ότι θα έχει κι άλλο ξεκαθαρίσει το τοπίο, ή και να μην έχει ξεκαθαρίσει, θα έχουμε νέες πληροφορίες. Οπότε να τα επεξεργαστούμε πάλι αυτά τα δεδομένα.
1: Θα τα ξαναπούμε λοιπόν.
0: Βεβαίως, εμείς με χαρά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.

Συνομιλούσαμε λοιπόν με την κυρία Μαρίκα Καραγιάννη, που είναι νομικός και διεθνολόγος εξειδικευμένη στα ευρωπαϊκά και διεθνή ενεργειακά θέματα. Φτάσαμε ήδη στις 6 παρα 5. Ο Αντώνης όμως μου θέτει ένα θέμα που πραγματικά είναι αυτό το συγκλονιστικό, το σοκαριστικό που συνέβη πράγματι προχθές στη λεωφόρο Ποσειδώνος. Και μάλιστα πρέπει να σου πω, Αντώνη, όχι μακριά από την περιοχή που μένω, όχι πολύ μακριά, με το φοβερό τροχαίο με τα 3 παιδιά από 18-24 ετών που έχασαν τη ζωή τους και που 2 είναι τραυματισμένα πολύ σοβαρά. Έπαιζαν, λέει, με το TikTok μήπως συχνά μικρά σποτάκια από ράδιο και τηλεόραση με τον κοκ θα ήταν χρήσιμα. Σίγουρα, αλλά ξέρεις, Αντώνη, είναι κάποια λερναία ύδρα αυτό το πράγμα, έχω την εντύπωση. Τι να πω, θέλει πραγματικά συνεχή ενημέρωση, συνεχή επαγρύπνηση, αυστηρά μέτρα και εποπτεία και ελέγχου συνέχεια. Κάθε ώρα, μέσα στο 24ωρο, δεν ξέρω τι άλλο να πω. Έχω πραγματικά σοκαριστεί με αυτό που συνέβη.

Καλησπέρα πάντοτε με τα πιο εναλλακτικά σου έτσι, τις προτάσεις σου, τις περίεργες, τις αιρετικές. Ο Μάρκος στο φιλτισένιο της Μαρκούτσι παίρνει αποφάσεις η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Πραγματικά είδατε ότι κάποια πράγματα που νομίζουμε ότι είναι εφικτά δεν είναι. Και είναι καλό, όπως λέει, καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς. Καλύτερα να ενημερώνετε περισσότερο. Να ενημερώνονται οι αξιωματούχοι, και αναφέρομαι και στους εντός των τυχών, να ενημερώνονται, εκτός εάν υπηρετούν κάποια συγκεκριμένα συμφέροντα και πηγαίνουν προς κάποια συγκεκριμένη στόχευση, οπότε εκεί αλλάζει το πράγμα. Τελικά κανείς δεν είναι ανίδεος, κανείς δεν είναι αθώος του αίματος, έτσι. Ο Βασίλης Νικολόπουλος που έχει αναλάβει τώρα την κονσόλα του ήχου μου χαμογελάει με πολύ έτσι νόημα. Νομίζω ότι συμφωνεί μαζί μου. Κανείς δεν είναι αθώος. Ακόμα και αυτό που λέμε, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, λέμε καμιά φορά, και εγώ το έχω πει, αθώοι πολίτες. Λέει, μου έλεγε μια έτσι μεγαλύτερη κυρία της δημοσιογραφίας, δεν υπάρχουν αθώοι πολίτες. Όλοι γνωρίζουν. Και από εκεί και πέρα, είτε με την ψήφο τους, είτε με την καθημερινή τους πρακτική, είτε με τον αγώνα τους, είτε με την ανοχή τους, πάβουν να είναι αθώοι. Έχουν απόλυτη συμμετοχή στο όλο παίγνιο.

ώρα τα φέρνετε τα μηνύματα βροχή. Ο Λευτέρης λέει στην Ελλάδα τον Ιούλιο, τον Αύγουστο, με 10 ώρες άπλετη ηλιοφάνεια και διαρκή αέρα. Γιατί άραγε να μην έχουμε χαμηλές τιμές ρεύματος έστω τους καλοκαιρινούς μήνες. Το ίδιο επανέρχεται και ρωτάει. Τοποθετείται ο Σωτήρης που λέει ότι η Κύπρος προμηθεύεται καύσιμα από εμάς σε μεγάλο ποσοστό και είναι πιο φτηνό, τι λέτε τώρα. Ο Παναγιώτης όμως νωρίτερα έχει στείλει ένα φωτογραφικό έτσι ενστάντανε, ένα στιγμιότυπο. Ετοιμαζόμαστε για το Εράσμους, λέει. Αλήθεια κιόλας, πώς έτσι. Όλα καλά, σας χαιρετώ όμως γιατί η ώρα πέρασε. Θα τα πούμε με το καλό τη Δευτέρα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, φιλιά.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Την ανάγκη να επιτεχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μετά τη συνεδρίαση στο Δουβλίνο, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ζήτημα οικονομίας, ανταγωνιστικότητας και ασφάλειας πιο επίγον από ποτέ. Για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέργειας, ανέφερε ότι τυχόν νέα μέτρα στήριξης θα πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες, ώστε να προστατεύονται οι πολίτες χωρίς να δημιουργούνται νέα βάρη για το μέλλον. Ο Κυριάκος Πιερακάκης διευκρίνησε τέλος ότι δεν σχεδιάζεται αυτή τη στιγμή έκτακτο Eurogroup, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο τηλεδιάσκεψης εφόσον προκύψει ανάγκη. Νωρίτερα, κατά τη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Όπως τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, η στήριξη των νοικοκυριών αποτελεί πρώτη προτεραιότητα εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα. Παράλληλα, θα συνεχιστεί η στήριξη και στον ντίζελ. Επιπλέον, ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα θέσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το ζήτημα προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, επισημένοντας ότι απαιτείται συνολική ευρωπαϊκή απόφαση. Διάσπαρτες εστίες στη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε απορρίμματα εντός υπαίθριου χώρου στον Άγιο Ιωάννη Ρέντι. Παραμένει η μυρωδιά του καπνού, για την οποία νωρίτερα εστάλει μήνυμα από το 112. Σε εξέλιξη και πυρκαγιά στο Στριμονικό, στο Δήμο Ηράκλεια Σερών, επιχειρούν 37 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο. Πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί στο σημείο που πριν από 13 χρόνια ο Παύλος Φίσας έπεφτε νεκρός από τις μαχαιριές του Γιώργου Ρουπακιά, μέλους της καταδικασμένης εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή στο Κερατσίνι. Συγγενείς, φίλοι, άνθρωποι που γνώριζαν τον άτυχο καλλιτέχνη αλλά και πλήθος κόσμου συμμετέχουν στην πορεία που πραγματοποιείται στα στενά της πόλης. Αρκετοί δρόμοι του Κερατσινίου έχουν τεθεί εκτός κυκλοφορίας για τα οχήματα προκειμένου να διευκολυνθεί η κινητοποίηση στη μνήμη του δολοφονημένου καλλιτέχνη. Ισχυρές δυνάμεις της Ελλάς βρίσκονται σε διάσπαρτα σημεία της περιοχής. Στη Θεσσαλονίκη, αντιφασιστική διαδήλωση και πορεία έχουν προγραμματίσει με σημείο συγκέντρωση στην Καμάρα, κλειστή η σταθμή του μετρό Βενιζέλου Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Νέα ψηφιακά εργαλεία για τον έλεγχο γιατρών και ιδιωτικών δομών υγείας ενεργοποιεί το Υπουργείο Υγείας στον απόϊχο της υπόθεσης Μαζονάκης. Σε λειτουργία τίθεται πιλωτικά στην Αττική το MedWatch, πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης που σαρώνει το διαδίκτυο και τις αναρτήσεις γιατρών, αναζητώντας παραπλανητικές διαφημίσεις και πιθανές παραβάσεις. Ήδη μέσα σε 4 ημέρες από 8.500 ελέγχους το σύστημα χτύπησε κόκκινο σε 231 περιπτώσεις. Παράλληλα, σε ένα μήνα αναμένεται νέα εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας ενός ιδιωτικού ιατρείου και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε αυτό. Επίσης, ο κύριος Γεωργιάδης σημείωσε ότι το 2019 οι σχετικές αρμοδιότητες του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας συγχωνεύθηκαν στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και επειδή διαπιστώθηκε κενό στους ελέγχους, έχει ξεκινήσει συζήτηση για τη δημιουργία ενός επικουρικού ελεγκτικού μηχανισμού στο Υπουργείο Υγείας. Η αρμοδιότητα των ιατρικών συλλόγων να ελέγχουν τα ιατρεία θεσπίστηκε το 2011 και θα διατηρηθεί. Στην ενίσχυση της οικονομικής και επενδυτικής συνεργασίας Ελλάδας-Μπαχρέιν συμφώνησαν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο βασιλιάς Αλ-Χαλίφα κατά τη συνάντησή τους στο Μέγαρο Μαξίμου, με έμφαση στην πρόθεση μνημονίου επενδυτικής συνεργασίας. Στο επίκεντρο βρέθηκαν επίσης οι εξελίξεις στον Περσικό κόλπο. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη δέσμευση της Ελλάδας στην ασφάλεια και την εδαφική ακεραιότητα του Μπαχρέιν, ενώ ο βασιλιάς χαρακτήρισε την Ελλάδα πραγματικό φίλο της χώρας του και υπογράμμισε το ρόλο της ως γέφυρας με την Ευρώπη. Συλληπιτήρια μηνύματα για τον θάνατο της Μαργαρίτας Παπανδρέου που έφυγε από τη ζωή στα 103 της χρόνια. Η πολιτική κηδεία της θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 10 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος αύριο με αραιές νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών στο Ιόνιο μέχρι το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά. Στην Αττική θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου με την εκπομπή Απολύτως Σχετικό.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
3: Η Χαλκίδα γιορτάζει και μας χωράει όλους. Ο Δήμος Χαλκιδαίων και το Γραφείο ΑΜΕΑ σας προσκαλούν στο 3ο Συμπεριληπτικό Παιδικό Φεστιβάλ. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο του Λαού Χαλκίδας. Δύο μέρες γεμάτες παιχνίδι, εργαστήρια, μαγειρική, θέατρο, χορό και τη μοναδική συμπεριληπτική επίδειξη μόδας. Στο μεγάλο φινάλε, η Παυλίνα Βουλγαράκη. Είσοδος ελεύθερη. Ένας χώρος προσβάσιμος για όλους. 3ο Συμπεριληπτικό Παιδικό Φεστιβάλ Χαλκίδας. Όλοι μαζί. Όλοι ένα.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
5: Απολύτως σχετικό.
4: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
5: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
4: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
5: Δηλαδή,
4: άκουσε να δεις.

Πολύ καλό σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε ανάλογα με την ώρα που συντονιστήκατε. Ένα παράθυρο στο Σαββατοκύριακο σήμερα. Είναι Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2026. Εκεί κατά τις 7.30 ο ήλιος θα πάει να ξεκουραστεί. Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου, παρακαλώ, λες και διαβάζουμε τα άλλα. Διεθνής ημέρα ισότητας των αμοιβών, Παγκόσμια ημέρα ελέγχου υδάτων, Παγκόσμια ημέρα μπαμπού. Υπέροχη Τζάνις Τζόπλιν. Και αφορμή ήταν, πάντα είναι ωραίο να ακούς τη Τζάνις να τραγουδάει, ότι μια τέτοια μέρα, 18 Σεπτεμβρίου δηλαδή του 2024, φεύγει ένας δικός μας που δεν τον έχουμε και πολύ, δεν ξέρω γιατί. Ένας δικός μας Ελληνοαμερικανός τραγουδιστής, τυχουργός, κιθαρίστας, παραγωγός στο blues, rock, folk, ο περίφημος Νίκ Γκραβενίτης. Μιλάμε για μορφή στη μουσική. Στην Ελλάδα για κάποιο λόγο δεν είναι και τόσο διάσημος. Ο Νίκ Γκραβενίτης, που είχε γεννηθεί στο Σικάγο βέβαια, αλλά η οικογένειά του είχε μεταναστεύσει από το παλαιοχώρι Αρκαδία στην Αμερική. Αρκά στην καταγωγή. Ήταν ο βασικός τραγουδιστής των Electric Flag και είχε συνεργαστεί πολύ στενά με τη Τζάνις Τζόπλιν και με άλλους βέβαια, και μάλιστα της είχε γράψει τραγούδια για το δίσκο της Cosmic Blues. Το Work Me Lord είναι δικό του στίχη και μουσική, αυτό που ακούμε. Μια μέρα με βαριά μνήμη σήμερα. 13 χρόνια μετά. Ο Βασίλης Νικολόπουλος χειρίζεται την Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Η μουσική μου συνεπιμελήτρια, η Μαρία Τζέλα Μεταλινού, και στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική διεύθυνση, η Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική παραγωγή γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο, Ανδρέας Παπασταματίου. Όπως επισημαίνει ο Βασίλης Νικολόπουλος, ορθώς, ο κβαντικός Ανδρέας Παπασταματίου, διότι έχουμε και πιστοποίηση στην κβαντική δημοσιογραφία, όπως έχουμε προαναγγείλει, από το περίφημο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της Λαπούτα. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε τρεις μεθόδους. Την παλαιότερη, τηλεφωνικός δηλαδή, 210-60-09-604, 210-60-09-605. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber, Earth News, μία λέξη, αφήνετε και No Radio, δύο λέξεις, και μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Messenger, απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες, είναι το όνομα της σελίδας της εκπομπής στο Facebook, και μπαίνοντας εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω του Messenger μαζί μας. Να, όπως έκαναν ήδη κάποιες φίλες και κάποιοι φίλοι.

Η επικαιρότητα βρίθη πολύ σημαντικών θεμάτων. Τα ενεργειακά είναι βέβαια στο προσκήνιο. Να δηλώσεις η πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρία Φοντερ Λάιεν, να συσκέψεις στο Eurogroup με επικεφαλής τον κύριο Πιερακάκη, να προαναγγελίες του Πρωθυπουργού για μέτρα συγκράτησης τουλάχιστον της ανόδου των τιμών. Άλλα θέματα προεκλογικού χαρακτήρα, γιατί αυτό πρέπει να το κοιτάξει πάντως λίγο η αντιπολίτευση. Μια τόσο παρατεταμένη προεκλογική περίοδος δεν ευνοεί την αντιπολίτευση, γιατί ό,τι και να στοχεύσεις, ό,τι και να ανεβάσεις, μετά από λίγο γίνεται μέρος της καθημερινότητας. Άμα το τραβάς πολύ καιρό, δεν μπορείς να κάνεις τις αντιπολιτευτικές κορυφές και κορώνες που θα μπορούσες να κάνεις όταν πλησιάζουν στα αλήθεια οι εκλογές. Θα μου πεις, και πότε πλησιάζουν οι εκλογές? Α, αυτό μόνο ο Πρωθυπουργός το ξέρει. Ήταν Ντέπι Βρετού, κορυφή στο ποιοτικό ραδιόφωνο. Ναι, μην γελάτε, κυρία Βρετού. Ξέρεις, η ποιότητα δεν είναι πια δεδομένη, είναι δισεύρετο πράγμα. Ακούω καμιά φορά και εγώ για να μην παραλαϊκίζω μετά, να βελτιώνουμε λίγο, να έρχομαι στους ανθρώπους να πω δύο πράγματα. Την αγάπη μας ήρθε να μας επισκεφθεί. Λοιπόν, 1970, ήταν μόλις 27 ετών, ρε παιδιά. Πόσο γρήγορα ανέβη και έφτασε στην κορυφή και πόσο λίγο έμεινε εκεί αυτός ο καταπληκτικός τύπος, ο Τζόνι Άλεν Χέντριξ. Α, τι μαθαίνω. Ποια έφτιαξε, ποια στούντιος έφτιαξε, Βασίλη, ο Τζίμι? Electric Ladies ή Lady. Μάλιστα, Electric Ladies στούντιο στη Νέα Υόρκη. Τα φτιάξε σύμφωνα με το δικό του όραμα για το πώς πρέπει να έχω γραφεί το ηλεκτρικός ήχος. Ένας άνθρωπος με υπογραφή από τις πρώτες νότες της κιθάρας. Πιο πιτσιρικάς πήγαινε σε κάτι κλαμπάκια εκεί, τον ανεβάζαν καμιά φορά, έκανε κάνα γκρουν γκρουν. Τον είδε ένας παραγωγός που κάτι έκοβε το αυτί του κυρίως, όχι το μάτι του, και έγινε ο περίφημος Τζίμι Χέντριξ. Έφυγε όμως γρήγορα, γιατί είχε και αυτός μεγάλο θέμα με την εξάρτηση και με τις ουσίες, μια τέτοια μέρα το 1970.

Επειδή σε λίγο θα βουτήξουμε στην τομή του επίκαιρου και του διαχρονικού, γιατί το επίκαιρο είναι τι γίνεται τώρα εκεί στο Κερατσίνι, το διαχρονικό είναι τι έγινε πριν 13 χρόνια, αλλά ο συγκερασμός τους είναι μια άσκηση μνήμης που πρέπει να την κρατάμε ζωντανή, γιατί βλέπετε συζητάμε άνοδος ακροδεξιά στην Ευρώπη. Όταν είχε εμφανιστεί η Χρυσή Αυγή μας φαινόταν λίγο, πώς να το πω τώρα, γραφικό όλο αυτό. Κάποιοι έλεγαν ότι άμα όμως είναι και σοβαρή, καλό κάνει να υπάρχει και τα λοιπά. Άρχισε να δείχνει το ναζιστικό πρόσωπο, γιατί φοράγε ένα άλλο προσωπείο. Δεν το δώσαμε πολύ μεγάλη σημασία, γιατί ήταν κάτι, λέει, αλλιεργάτες, ήταν κάτι μετανάστες. Ήρθε η στιγμή να σκοτώσω ένα δικό μας παιδί, για να καταλάβουμε ότι εδώ τα πράγματα δεν είναι όπως τα νομίζαμε, και να πάρει μπρος όλη μετά αυτή η διαδικασία που οδήγησε και τη δικαιοσύνη να την χαρακτηρίσει εγκληματική οργάνωση. Μην ξεχνάμε την Τρίτη αποφυλακίστηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης. Θα το μάθατε, θα το ακούσατε, θα το διαβάσατε. 103, νομίζω θα γινόταν σε λίγες μέρες, η Μαργαρίτα Παπανδρέου, η συγγραφέας και δεύτερη σύζυγος του πρώην Πρωθυπουργού της Ελλάδας, του Ανδρέα Παπανδρέου, συνδεδεμένη με το φεμινιστικό κίνημα στην Ελλάδα, με ενεργό συμμετοχή. Είχε σπουδάσει δημοσιογραφία, έκανε μεταπτυχιακό στη Δημόσια Υγεία. Εκεί στη Μινεσότα γνώρισε τον Ανδρέα Παπανδρέου. Θα το κουβεντιάσουμε και τη Δευτέρα. Αυτά τα τρία παιδιά που έχασαν τη ζωή τους στην Ποσειδόνο, στο ένα δίνει πολύ σοβαρή μάχη να κρατηθεί στη ζωή, ένα πέμπτο επίσης τραυματισμένο. Φαίνεται, λέει, αλλά αν δούμε, ότι έκαναν κάποια κόντρα και μετέδιδαν live στο TikTok τα κατορθώματά τους και αυτά, λίγο πριν το αυτοκίνητο συντριβεί σε ένα τοίχο και τελειώσει η ζωή τριών παιδιών. Κατάλαβες.

εντάξει, καλό να βάλουμε την τεχνητή νοημοσύνη να ανακαλύπτει τις παραπλανητικές διαφημίσεις και όλα τα σχετικά, αλλά μην αφήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη να

0: Σας έλεγα λοιπόν ότι η σημερινή μέρα έχει μια βαριά μνήμη και εμείς θα προσπαθήσουμε να συγκεράσουμε επίκαιρο και διαχρονικό, γιατί είναι το τι συμβαίνει τώρα, γιατί όμως συμβαίνει, γιατί συνέβη ό,τι συνέβη τότε. Θα ξεκινήσουμε με το επίκαιρο, θα πάμε εκεί στο μνημείο που είναι αφιερωμένο στον Παύλο Φίσα, γιατί εκεί γύρω ξεκινούν οι εκδηλώσεις και όλα τα σχετικά. Η καλή μας συνάδελφος, η Χαρά Γιαννοπούλου, είναι αυτό που λέμε για το επιτόπιο ρεπορτάζ, είναι μαζί μας. Χαρά, καλό σου απόγευμα.
1: Σας από την οδό Παύλου Φίσα βρισκόμαστε στο σημείο της δολοφονίας, εδώ που έχει στηθεί το μνημείο όπως ανέφερες, που έχει αφιερωθεί στον αντιφασίστα Μουσικό. Εδώ βρίσκεται η μητέρα του, ο πατέρας του, η αδερφή του, που είναι η οικογένεια του Παύλου, αλλά και χιλιάδες κόσμου οι οποίοι τα τελευταία 13 χρόνια έχουν γίνει η οικογένεια της Μάγδας. Μάλιστα οι νεότεροι στην ηλικία την αποκαλούν μάνα και η ίδια είναι κάτι για το οποίο συζητάει κατά καιρούς όταν μιλάει για την δολοφονία του Ζούτσου. Διαπέκτησε πάρα πολλά παιδιά μετά από αυτό το τραγικό γεγονός.
0: Έχει μεγάλη συμμετοχή δηλαδή, Χαρά, γιατί έχουν περάσει 13 χρόνια και ξέρεις, σιγά σιγά ο χρόνος μπορεί να...
1: 13 χρόνια έχουν περάσει για τον κόσμο, θα μου επιτρέψεις να πω, για την Μάγδα Φίσα είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα, είναι η ίδια ψυχολογία κάθε χρόνο, το κλίμα είναι πολύ βαρύ για όλη την οικογένεια, ο κόσμος δεν έχει ξεχάσει, δεν ξεχνά, 12 χρόνια η πορεία και ο κόσμος φτάνει εδώ κατά χιλιάδες, το κάλεσμα ήταν για τις 5.30 και από τις 4.30 τα νεότερα παιδιά έφτασαν εδώ με τα πρώτα πανό, φτάνει εδώ κατά χιλιάδες, το κάλεσμα ήταν για τις 5.30 και από τις 4.30 τα νεότερα παιδιά έφτασαν εδώ με τα πρώτα πανό.

0: συμφωνία για τα χρόνια που έχουν περάσει, για τον μεγάλο αγώνα που έκαναν όλο αυτό το διάστημα που είχε ως αποτέλεσμα να οδηγηθεί στην καταδίκη εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Φυσικά δεν λείπουν προφανώς και αναφορές στην αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη. Είναι ένα σημείο στο οποίο αναφέρθηκε και χθες η Μάγδα Σίσα στη μεγάλη αντιφασιστική συναυλία που γίνεται παραδοσιακά κάθε χρόνο στα Λιπάσματα. Περιμένουμε λοιπόν να ξεκινήσει αυτή η μεγάλη πορεία. Είναι πολλοί ακόμα οι άνθρωποι που περιμένουν για να πούν έναν χαιρετισμό και σε λίγο θα ξεκινήσει με προορισμό τον βλόκο της Κοκκινιάς στη Λίγαια.
1: Και προφανώς έχουν ληφθεί στη διαδρομή όλα τα σχετικά μέτρα. Εσείς τώρα...
0: Είναι περίπου 2.000 αστυνομικοί που έχουν διατεθεί για μέτρα ασφαλείας για αυτήν την πορεία μνήμης και τιμής. Καθ' όλη την διαδρομή θα βρίσκονται και τα πλαισιώνουν την πορεία. Είναι ήδη εδώ από νωρίς σε διάσπαρτα σημεία αστυνομική, διακριτική η παρουσία τους, αλλά θα βρίσκονται και καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας. Και με drone αλλά και με κάμερες που φέρουν στην...
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χαραγιαννοπούλου. Σε ευχαριστούμε για τη μεταφορά και του κλίματος και του ήχου, γιατί ξέρετε καμιά φορά ο ίδιος ο ήχος μπορεί να σου δώσει την εικόνα χωρίς τις λέξεις, αν και οι λέξεις της Χαράς Γιαννοπούλου κάλυψαν και το περιεχόμενο αλλά και τα ποιοτικά στοιχεία. Είναι εντυπωσιακό βέβαια ότι τόσος πολλής κόσμος 13 χρόνια μετά κρατάει την σχέση του με τη συμμετοχή, γιατί είναι άλλο να αναφέρεσαι σε κάτι, άλλο να λες και άλλο να πράττεις.

πηγαίνουμε σιγά σιγά, όμως έχουμε ακόμα χρόνο και για σας, προς τους τίτλους των ειδήσεων. Ήταν μια τέτοια μέρα το 1971. Έτσι σαν αυτό το intro της drums που ήθελε ο Βασίλης να ακούσουμε, μπήκε στα charts του Ηνωμένου Βασιλείου το εμβληματικό άλμπουμ των Who. Who's Next ήταν ο τίτλος του άλμπουμ. Το Μπάμπα Ορίλη ήταν το τραγούδι που άνοιγε το δίσκο. Ήταν λοιπόν 18 Σεπτεμβρίου του 1971 όταν αυτό το άλμπουμ των Who σκαρφάλωσε στο νούμερο 1 των charts του Ηνωμένου Βασιλείου. Ήταν ορόσημο για το συγκεκριμένο γκρουπ, για την μπάντα. Ήταν το μοναδικό τους άλμπουμ που κατάφερε να φτάσει στην κορυφή των Βρετανικών charts.

Λοιπόν, πριν πάμε στους τίτλους, κάποια από τα μηνύματά σας, μη στριμωχτούμε μετά. Ο Γιάννης, Κέρι Λίβγκριν τον Κάνσας. Σοβαρά, Γιάννη μου, δεν μου το έστελες πιο νωρίς αυτό στο messenger της εκπομπής, να έχω κάνει τα δέοντα και τα προεπούμενα. Ντίντι Ραμόν, τον Ραμόντς, γεννήθηκε, σωστό. Έφυγε από τη ζωή ο Τζίμι Χέντριξ, το είπαμε. Για τους Χου μόλις τώρα. Αυτό με τους Κάνσας πολύ στεναχωριέμαι που δεν το είχα υπό την υποψία μου νωρίτερα. Σήμερα το είχα υποσχεθεί στο Γιάννη ότι θα το πω, γιατί αύριο είναι το γλέντι, κύριε Αντρέα. Αύριο στον Άγιο Δημήτριο το αρκαδικό γλέντι με μουσική για όλα τα γούστα και την ξακουστή γουρουνοπούλα σας περιμένουμε. Το στέλνει εδώ και ένα μήνα ο Γιάννης αυτό, όχι μόνο σε εμάς. Έχω ακούσει, Γιάννη, το στέλνεις και σε άλλα ραδιόφωνα και μπράβο. Καλά κάνεις, δημόσιες σχέσεις.

κοινωνία και όλα τα σχετικά. Αλλά εγώ σου είχα πει να έρθει η παραμονή για να έχει ένα νόημα. Μην το λέμε ένα μήνα και ξεφουσκώσει. Πώς λέγαμε για την αντιπολίτευση. Όταν βάζεις ένα θέμα στην ατζέντα και νομίζεις ότι έχεις ισχυρά επιχειρήματα να μειώσεις, ας πούμε, την κυβέρνηση, μην το ξεκινάς 3-4 μήνες πριν. Όταν φτάσει κοντά στις εκλογές, ξέρεις, θα έχει κατακάτσει. Τι έχουμε εδώ, ο Πέτρος. Εξαιρετικό ξεκίνημα εκπομπής. Ευχαριστούμε, ρε Πέτρο. Καλό απόγευμα. Και εξαιρετικός μουσικός ο Νίκ Γραβενίτης. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Ένας από τους δικούς μας που δεν τον έχουμε τόσο περί πολλού εμείς, αλλά που εκεί έκανε μεγάλη καριέρα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες δηλαδή, και με τα τραγούδια που έδωσε στη Τζόπλιν και με τους Electric Flag, με τον Mike Bloomfield και άλλα. Πριν πάμε στους τίτλους, ο Νίκ Γραβενίτης που ακούσαμε νωρίτερα είχε ηχογραφήσει και ζωντανό άλμπουμ Live in Athens at the Rodon στο Ρόδο. Κοίταξε να δεις, να το βρείτε αυτό το άλμπουμ, να το ακούσετε. Γιατί εμείς σε λίγο θα ακούσουμε Γιώργο Τσούκαλο για να μάθουμε τα νεότερα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Περακάκης μετά τις συνεδρίες στο Δουβλίνο. Τυχόν μέτρα στήριξη για την ενέργεια πρέπει να είναι στοχευμένα και συμβατά με δημοσιονομικούς κανόνες, επισήμανε. Τη λειτουργία του πρώτου ψηφιακού εργαλείου MedWatch που θα διασταυρώνει τις αναρτήσεις των γιατρών στα social media με τις άδειες που έχουν καταχωρήσει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για τον εντοπισμό παράνομων διαφημίσεων στο διαδίκτυο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. 17χρονος υπέστη καρδιακή ανακοπή σε σχολείο στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Επανήλθε μετά από 50 λεπτά κάρπα και 7 απεινιδόσεις. Νοσηλεύεται σε καταστολή στη Στεφανία Μονάδα του Ιπποκρατίου. Αυξάνει το επίπεδο συναγερμού της ναυτικής της αποστολής η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως δήλωσε η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής Κάγια Κάλλας. Συμπληρώνονται σήμερα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Αυτή την ώρα συγκέντρωση στο μνημείο του στο Κερατσίνι. Σχεδόν έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις αύριο, 31 βαθμούς στην Αττική έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Σούκαλος.
2: Η 17η Μεγάρον Γη είναι εδώ. 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρον, ένα μεγάλο αγροφεστιβάλ που συνδέει τα προϊόντα της γης, την καινοτομία, τη γαστρονομία με την ιστορία και τον πολιτισμό μας. Προβολή ντοκιμαντέρ, γευσηγνωσίες, αφιέρωμα στο μεγαρίτικο μέλι, βόλτα με άλογα και πολλές παράλληλες δράσεις. Το αγροφεστιβάλ κάθε βράδυ ζωντανεύει με συναυλίες με ελεύθερη είσοδο. Σκιαδαρέσες, Σταρόβας Μπαντ, Σουρλουλού. 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρων, στην είσοδο της πόλης των Μεγάρων. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
4: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.

0: de Michel Vauquer sur une musique de Charles Dumont. Non, je ne regrette rien.
1: Όχι, δεν μετανιώνω για τίποτα. Και νομίζω ταιριάζει απολύτως, γιατί ήταν τέτοια μέρα, 18 Σεπτεμβρίου του 1946, όταν η Edith Giovanna Gassion, η Edith Piaf δηλαδή, αυτή που την αποκαλούσαν το μικρό Σπουργίτη, εμφανίζεται για πρώτη φορά στην Αθήνα στο θέατρο Μαρίκα Κοτοπούλη. Εκείνο το βράδυ πήγε να την συγχαρεί στο καμαρίν της ο Δημήτρης Χορ, γοητεύθηκε η Edith Piaf. Ο μύθος έλεγε ότι τον αγάπησε τρελά, αλλά ο Χορν δεν ανταποκρίθηκε και πολλοί έλεγαν εντάξει, τώρα αυτά είναι δικές μας ιστορίες. Και όμως, παιδιά, βρέθηκε ένα γράμμα, βγήκε μάλιστα σε δημοπρασία το 2008, που είχε στείλει η Edith Piaf στον Δημήτρη Χορν και μεταξύ άλλων εκεί του έγραφε «Σ' αγαπώ όπως δεν αγάπησα ποτέ κανέναν, Τάκη, μη μου πληγώσεις την καρδιά, είμαι ικανή να τα παρατήσω όλα για σένα». Ο Χορν δεν ανταποκρίθηκε. Βέβαια μετά η Πιαφ συνέδεσε τη ζωή της με έναν άλλο Έλληνα, τον Θεοφάνη Λαμπουκά, τον περίφημο «Τεός αγαπώ». Αλλά μια τέτοια μέρα ξεκίνησε αυτό το ειδήλιο και γι' αυτό είπα μου ταιριάζει, γιατί φαντάζομαι και η ίδια δεν θα μετάνιωνε που ερωτεύτηκε, δεν θα μετάνιωνε που προσπάθησε, και έτσι το λέει πολύ ωραία, όχι δεν μετανιώνω για τίποτα.

0: σεισμός της γκάφας, παιδιά. Νικολόπουλε, πρόσεχε να δεις, μη το πάθεις και εσύ, γιατί είσαι και ηχολήπτης. Και ένας τώρα κάτι τέτοιο ήτανε. Έχουμε ωραίο αγώνα χόκεϊ επί χόρτου μεταξύ Νότιας Κορέας και Μπαγκλαντές. Στέκονται όλοι για τον ύμνο και βάζουν τον ύμνο της Βόρειας Κορέας, παιδιά. Και πάθανε πλάκα. Ο ένας κοίταγε τον άλλον. Μερικοί είχαν βάλει τώρα το χέρι στο στήθος, στην καρδιά. Σου λέει τώρα τι να κάνω. Κάποιοι άλλοι κοιτάγανε πάνω ψηλά να δουν τι γίνεται. Μέχρι να το πάρουν χαμπάρι οι διοργανωτές. Είχε παιχτεί ο ύμνος της Βόρειας Κορέας. Έβαλα μετά τον ύμνο της Νότιας Κορέας. Αλλά επειδή έπρεπε να αρχίσει το παιχνίδι, γιατί είχαν τα τηλεοπτικά δικαιώματα, το μισό ύμνο της Νότιας Κορέας τον φάγανε με τους παίχτες να τρέχουν να πάρουν θέση. Αυτό είναι, άμα κάνεις γκάφα να κάνει, ρε παιδί μου. Πολύ γρήγορα με τα δικά σας, ο Γιώργος τι λέει. Ακούω ΕΡΤ έκο από την πρώτη μέρα. Έβγε Γιώργο. Οδηγώ βαν και μεταφέρω τουρίστες όλη μέρα. Άκουγα σαν με ρέντιο, αλλά τώρα τέλειωσε. Προτίθεμαι να κάνω ραδιοφωνική απεργία μέχρι την επαναφορά του. Σας αγαπώ. Είναι Σεπτέμβρης. 18 Σεπτεμβρίου. Άργησες λίγο, Μαριάτζελα μου, λίγο πιο γρήγορα, αν μπορείς να τα φέρνεις τα μηνύματα, γιατί παγιατεύουν μέχρι να... Ναι, ευχαριστώ πολύ. Ο Παναγιώτης από Καστοριά. Α, θα το πούμε στους τεχνικούς μας αν έχεις προβλήματα ακρόασης. Ο Φώτης από Χελιδόνη, καλό Σαββατοκύριακο. Α, μας λέει ο Γιώργος, ναι, τώρα είναι Σεπτέμβρης, δεν μπορούμε να έχουμε summer radio. Θα κάνεις ραδιοφωνική απεργία στους άλλους όμως, εμάς θα μας ακούς, μέχρι να στο καλοκαιράκι που θα το ξαναβάλουμε. Περιττό, λέει, να σημειώσω ότι τουλάχιστον 20 άτομα από όλη την Ευρώπη έχουν κατεβάσει την εφαρμογή ΕΡΤΕΚΟ, γιατί με ρωτούσαν τι είναι αυτό. Μπράβο ρε Γιώργο, θα είσαι ο promoter μας στην Ευρώπη του ΕΡΤΕΚΟ. Είδες Βασίλη, προφορά θα μου ξέφυγε. Λοιπόν, για πάμε στο Σπύρο. Καλησπέρα Ανδρέα. Πολύ ωραία διασκευή είχε κάνει ο Παύλος, το σιγά μην κλάψω του Αγγελάκα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Μετά τα αθλητικά, Σπύρο μου, μ' αρέσει η παρέμβασή σου. Να ακούσουμε αυτό. Καλησπέρα και καλή συνέχεια από το Μιχάλη. Πάμε να παίξουμε λίγο μπάλα, παιδιά.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
0: Και κανονικά έπρεπε να κάνω καταγγελία, να βάλω το νούμερο 8 να παίξει το τραγούδι και να μην φιλοξενήσω τον Τάσο Επιτρόπου που αποκρύπτει συστηματικά το αποτέλεσμα του χθεσινού αγώνα της ΑΕΚ. Αλλά επειδή είναι φίλος και τον αγαπάμε, τον έχουμε εδώ. Γεια σου Τάσο.
2: Γιατί το αποκρύπτω μόνο?
0: Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σου πω περισσότερες λεπτομέρειες. Θα τα πούμε μεταξύ μας. Το κρατάς κρυφό. Δεν ξέρω. Να, η Πέπη που είναι ΑΕΚΤΖΟΥ μου στείλε ένα και μου λέει, επειδή είμαι και σεραία, έχω λυπηθεί. Μήπως και εσύ στεναχωρήθηκες.
2: Ο πανσεραϊκός μάλιστα έβγαλε.
0: Έβαψε μαύρα τα διάφορα του στα social.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει.
2: 8-1 νίκησε η ΑΕΚ.
0: Είναι βαρύ. Είναι βαρύ.
2: Αυτό που έκλειψε την παράσταση ήταν το αποτέλεσμα του Όφη, βεβαίως. Χθες, παρά το εντυπωσιακό 8-1 της ΑΕΚ επί του Πανσεραϊκού για το
0: κύπελλο. Γιατί ήταν ευρωπαϊκό με την πέμπτη ομάδα του γερμανικού πρωταθλήματος. Δεν ξεγέλασε.
2: Πολύ σωστά το είπε.
0: Εντάξει, το πίεσε μετά τον γκολ η Χόφενχάιμ. Πίεσε, αλλά ο Όφη έδειξε τη συνοχή του, ότι έχει ένα μοντέλο παιχνιδιού και ακολουθούν το πλάνο ως τρελή, μου επιτρέπετε την έκφραση, και καιροφυλακτούν και βάζουν και ένα δεύτερο γκολάκι και σου λέει γεια σας Ευρώπη, είμαι Όφη.
2: Σωστά, σωστά. Ο Αϊτόρο σκόρερ που έχει περάσει από τον Παναθηναϊκό και έφυγε, και ο Κανελόπουλος, θα πω ότι ήταν στην ΑΕΚ, στις Ακαδημίες της ΑΕΚ, και έχει καταλήξει εκεί, έτσι.
0: Και πήγε παιδιά, και βρήκε 8, εκεί και χρόνο παιχνίδιου και απεδείχθη δικαίως.
2: 8 Έλληνες ξεκίνησε τη συζήτηση του Όφη.
0: Μπράβο.
2: Μια αμύγως ελληνική σύνθεση, αν μη τι άλλο. Και εντάξει, είναι παράδειγμα προς μίμηση ενδεχομένως αυτό που κάνει ο Όφη στους τελευταίους αρκετούς μήνες, θα έλεγα. Λοιπόν, πέρασε ο Όφη, πέρασε και ο Ολυμπιακός, πέρασε και η ΑΕΚ πριν από τις προηγούμενες εβδομάδες. Οπότε ήταν μια πολύ καλή συγκομιδή. Είμαστε μια ανάσα από τη 10η θέση.
0: Άντε.
2: Έτσι, στο ράκινγκ της UEFA, που σημαίνει αυτό ότι.
0: Ποιον καταδιώκουμε?
2: Την Πολωνία και την Τσεχία. Τσεχία και η Πολωνία. 10η η Τσεχία, 10η η Πολωνία. Αλλά η απόσταση είναι λιγότερη από τη διαφορά μια σοπαλίας.
0: Άρα ο Ολυμπιακός που νίκησε τη Γιαγκελόνια ήταν πολύ καλό.
2: Βέβαια, και από την ελληνική ομάδα. Ναι, ναι, ναι.
0: Μπράβο, μπράβο.
2: Και το σημαντικό είναι πλέον ότι αν καταφέρει τελικά η Ελλάδα και πάρει αυτή τη δέκατη θέση, η πρωταθλήτρια ομάδα θα έχει δικαίωμα απευθείας συμμετοχής στο επόμενο Champions League.
0: Η ΑΕΚ κατευθείαν θα μπει ο Μήλους.
2: Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι η ΑΕΚ. Αυτό το
0: α, είναι η επόμενη πρωταθλήτρια, όχι η τωρινή.
2: Τώρα είναι η ΑΕΚ.
0: Ναι, τώρα είναι, αλλά καλά, τώρα είναι ο Μήλους. Κάτσε να δούμε τι θα κάνει, για να δούμε αν θέλουμε να πάει και του χρόνου κατευθείαν ο Μήλους.
2: Εγώ έχουμε κάποια πράγματα τώρα που είναι σε εξέλιξη.
0: Πες τα μου εντάξει για να πεταχτούμε λίγο 71, στη μνήμη.
2: 71-78 προηγείται η Φενέρ, είναι το Super Cup της Euroleague.
0: Μάλιστα.
2: Είναι η νέα διοργάνωση. Στις 8 η ώρα θα παίξουν Dubai Real Madrid και αυτή τη στιγμή είμαστε στο ημίχρονο. Παρτιζάν ΠΑΟΚ 56-55 είναι το 8ο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Πιο μετά θα αγωνιστεί και ο Παναθηναϊκός απέναντι στην κάτοχο του EuroCup, την Μπουρκ, σε 9 και 4.
0: Όσο
2: αφορά και το κομμάτι αυτό, η Εθνική Βόλη Ανδρών επικράτησε 3-1 χθες στη Σλοβακία. Έχει προκριθεί στις 16 ομάδες πλέον και θα αντιμετωπίσει τη Φινλανδία.
0: Μάλιστα.
2: Την Κυριακή από την ΕΡΤ2, αυτό το παιχνίδι στις 5. Δεν ξέρω αν θες κάτι άλλο να πούμε. Νομίζω ότι τα είπαμε όλα.
0: Το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου.
2: Μόνο να πούμε ακριβώς το πρόγραμμα της Super League, τι περιμένουμε δηλαδή για το ερχόμενο διήμερο, Σάββατο και Κυριακή.
0: Ναι.
2: Πέμπτη αγωνιστική, Ατρόμητος Κηφισιάς στις 7, στις 7:30 Άρης Ηρακλής, το ντέρμπι της αγωνιστικής. Την Κυριακή, Λεβαδιακός Ολυμπιακός στις 5, 6 ώρα Βόλος ΑΕΚ, χωρίς το Βάργα, τραυματίας ο Βάργα.
0: Μάλιστα.
2: Τραυματίστηκε. Όφη Αστέρας στις 7, Καλαμάτα Παναθηναϊκός στη Νέα Πολύ στις 7:30 και στις 9 η ώρα Πανετολικός ΠΑΟΚ.
0: Ξέρουμε αν για τον τραυματισμό του Βάργα κάτι.
2: Ο Βάργα θα επιστρέψει μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος. Θα κάνει αποθεραπεία κατά τη διάρκεια αποκατάσταση.
0: Εντάξει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάσο Επιτρόπου. Γεια σου.
2: Γεια χαρά.
1: Ψάχνω έναν τρόπο τάθεσμα να σπάσω. Έχω ένα μέρος που με περιμένει εκεί. Σε μια πολύ

0: Είστε συντονισμένες και συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι το απολύτως σχετικό. Είμαστε στο τελευταίο κομμάτι της διαδρομής και σας το είπα από την αρχή ότι στην τομή, στη σύζευξη του επίκαιρου και του διαχρονικού αξίζει να συναντιόμαστε, γιατί η μνήμη δεν είναι μια πολυτέλεια, δεν είναι μια παλιωμοδίτικη νοσταλγία. Είναι πολλές φορές ένα απαραίτητο εφόδιο για να καθορίσουμε ένα καλύτερο μέλλον. Δεν έχω καταλήξει, μάλλον δεν ξέρω τη δική σας εκτίμηση, αν η δολοφονία του Παύλου Φίσα ήταν μια προαναγγελθήσα στην ουσία δολοφονία ή αν ήταν ένας κεραυνός εν εθρία που διέσχισε όλη αυτή τη θολούρα. Εντάξει μωρέ, τώρα επιτέθηκαν σε κάτι μετανάστες, συγκρούστηκαν εκεί με τους αλλιεργάτες. Πάρα πολλοί κόσμος δεν έπαιρνε στα σοβαρά αυτά τα χαρακτηριστικά, τα ναζιστικά της Χρυσής Αυγής. Χρειάστηκε ένας νέος άνθρωπος να χάσει τη ζωή του για να ξυπνήσουμε. Όχι όλοι μαζί, κάποιες είχαν ξυπνήσει νωρίτερα, αλλά τέλος πάντων και σε θεσμικό επίπεδο. Ήταν δημοσιογράφος τότε στο Βήμα και στο ραδιοσταθμό στο Κόκκινο η κυρία Μαρία Λούκα, που είναι συντονίστρια έργων στο Ερευνητικό Ινστιτούτο Έτερων, είναι κινηματογραφίστρια και συγγραφέας. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε κυρία Λούκα.
1: Καλησπέρα κύριε Παπασταματίου, σε εσάς τους ακροατές και τις ακροάτριές σας.
0: Εσείς το βιώσατε και με την αμεσότητα της δημοσιογραφικής κάλυψης, αλλά φαντάζομαι με την πάροδο των χρόνων, καθώς οι ενασχολήσεις και το έργο σας έχει να κάνει με καταγραφή, με ντοκιμαντέρ, θα έχετε φτιάξει και μια, πώς να το πω, μια κατάσταση συνοχής από το πριν, από το τότε και από το μετά, και θέλουμε λίγο να το κλέψουμε από σας, δηλαδή να μας δώσετε ένα τέτοιο στίγμα λίγο πριν η δολοφονία και το μετά.
1: Θα ξεκινήσω με τον τρόπο που το θέσατε κι εσείς, στο ότι μιλάμε για ένα έγκλημα που είχε προαναγγελθεί. Γιατί η δολοφονία του Παύλου Φίσα πριν από 13 χρόνια ακριβώς ήταν η κορύφωση ενός συνεχούς βίας. Ήταν εκείνα τα χρόνια, από το 2012 αν βάζαμε ένα ορόσημο, από το 2011-2012 που κλιμακωνόταν η ακροδεξιά βία. Είχαμε βεβαίως και προηγουμένως διάφορα γεγονότα. Και να υπενθυμίσω πολύ χαρακτηριστικά τη δολοφονία του Σαχζάτ Λουκμάν, τη δολοφονική επίθεση στους Αιγύπτιους αλλιεργάτες, τη δολοφονική επίθεση στους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ και πολλά άλλα, τα πογκρόμ στον Άγιο Παντελεήμονα. Οπότε φαινόταν ότι η δράση της Χρυσής Αυγής, που τότε ήταν στο κοινοβούλιο, ήταν ένα κοινοβουλευτικό κόμμα, είχε αποχαλινωθεί. Και ήταν ζήτημα χρόνου ότι κάποια στιγμή αυτό το μαχαίρι, το οποίο πολλές φορές κινήθηκε στο παρελθόν εις βάρος σωμάτων μεταναστευτικών, θα κινούνταν και εις βάρος ενός σώματος το οποίο η ελληνική κοινωνία μπορεί να ένιωθε πιο οικείο.
0: Ενός δικού μας, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε για όσους έχουμε την ίδια εθνική ταυτότητα, αλλά θα έπρεπε να το έχουμε καταλάβει λίγο πριν. Αυτή όμως ήταν μια κορύφωση και μάλιστα μια στιγμή που απέδειξε και τα οργανωμένα χαρακτηριστικά. Δεν ήταν δηλαδή έγινε μια συμπλοκή πάνω στο τέτοιο. Έχουν βγει και μελέτες ξένων ιδρυμάτων για το χρονολόγιο και τη μεθοδικότητα με την οποία η Χρυσή Αυγή λειτουργήσε ως ομάδα εφόδου.
1: Σαφώς υπάρχει και η έρευνα των Forensic Architecture που παρουσιάστηκε και κατά τη διάρκεια της δίκης, αλλά γενικότερα στη δίκη έχει μια σημασία, νομίζω να το πούμε, ναι, και αυτό, ότι αυτός ήταν και ένας δικαστικός αγώνας πολιετής που κράτησε περίπου 11 χρόνια. Πολύ επίπονος, κατά τη διάρκεια του οποίου παρουσιάστηκαν χιλιάδες τεκμήρια αυτής της δράσης, που ακριβώς επιβεβαίωσαν αυτό που κι εσείς θέσατε, δηλαδή στο ότι ήταν μια οργανωμένη, προμελετημένη επίθεση και είχε όλα τα στοιχεία τα οποία προσυδειάζουν σε εγκληματική οργάνωση. Κάτι το οποίο επικύρωσε και το πρωτοβάθμιο και το δευτεροβάθμιο δικαστήριο. Να σας πω ότι έχει μια σημασία να θυμίσουμε πως η δολοφονία του Φίσα έγινε η θριαλίδα ακριβώς για να παταχθεί η εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Ναι. Ήταν εκείνο το γεγονός πάνω στο οποίο συνενώθηκαν διαφορετικές δικογραφίες και φτάσανε στην ακροαματική διαδικασία. Και πέρα από αυτό, ήταν ένας αγώνας ο οποίος δόθηκε εντός αλλά και εκτός δικαστηρίων. Ήταν και το έναυσμα για ένα μεγαλειώδες αντιφασιστικό κίνημα, με συγκλονιστική νομίζω τη μορφή της Μάγδας Φίσα και όλων, όλων των
0: οικογενειών. Φαίνεται ότι αντέχει, όπως μας έλεγε νωρίτερα η Χαρά Γιαννοπούλου, η συνάδελφος που καλύπτει εκεί τις εκδηλώσεις. Είναι χιλιάδες κόσμος και το 13 χρόνια μετά, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τα λαϊκά κινήματα και τα σχετικά, δεν είναι και το πιο συνηθισμένο. Όταν περνάει ο χρόνος πολλά πράγματα μπαίνουν και λίγο στην άκρη, καταλαγιάζουν. Αυτό δεν ξέρω αν έχει να κάνει και με την συγκυρία, την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη, την αποφυλάκηση του Λία Κασιδιάρη στην Ελλάδα.
1: Εγώ θα έλεγα ότι είναι και τα δύο. Θα έλεγα ότι αφενός γύρω από αυτή την υπόθεση συσπηρώθηκαν πλατικές κοινωνικές μάζες και δημοκρατικές πολιτικές δυνάμεις. Νομίζω ότι έπαιξε ιδιαίτερο ρόλο η μορφή της Μάγδας Φίσα και ο τρόπος, η ακατάβλητη προσπάθειά της να διατηρήσει τη μνήμη του γιου της ολοζώντανη διαρκώς μπροστά μας. Και απ' την άλλη, αυτό δυστυχώς τέμνεται με μια δυσάρεστη και ανησυχητική συγκυρία, όπως ήδη έχετε επισημάνει κι εσείς, που στην Ελλάδα έχουμε την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη, ενός ανθρώπου ο οποίος είχε καταδικαστεί για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και που βεβαίως έχει απεικονιστεί σε δεκάδες στιγμιότυπα τη στιγμή της ίδιας του της εγκληματικής
0: δράσης. Τη Δευτέρα θα ανακοινώσει με ποιο,
1: ακριβώς,
0: με ποιο τρόπο θα πολιτευτεί.
1: Ναι, έχουμε αρκετές παραφιάδες γύρω από αυτό το χώρο, από το χώρο του ακροδεξιού εξτρεμισμού, οι οποίες αναμένεται να κινηθούν και να προσπαθήσουν να βρουν μια πολιτική αποτύπωση το προηγούμενο διάστημα, όπως είχαν προηγηθεί οι Σπαρτιάτες το προηγούμενο διάστημα, έτσι έπονται και άλλες κινήσεις. Αυτό σημαίνει μια αναγκαιότητα δημοκρατικής επαγρύπνησης και βεβαίως υπάρχουν και πάρα πολύ ζωφερές εξελίξεις στο διεθνές σκηνικό, όπως αυτές αποτυπώθηκαν πολύ πρόσφατα στις εκλογές στη Σαξονία. Είχαμε για πρώτη φορά στη Γερμανία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο την επικράτηση ενός ακροδεξιού κόμματος στην Σαξονία, κάτι το οποίο νομίζω ότι συντάραξε και το πολιτικό σκηνικό της Γερμανίας.
0: Και έπονται και άλλες εκλογές τώρα και στη Γερμανία.
1: Έχουν στη Γαλλία.
0: Ναι, και στη Γαλλία.
1: Είναι πολύ ανησυχητικό, γιατί εκεί πέρα υπάρχει διαρκώς ο κίνδυνος της Μαρί Λεπέν, που βλέπουμε ότι κρατάει ακόμα ένα δυναμικό ατόφιο, γιατί δεν έχει μέχρι στιγμής έχει αποσωμηθεί αυτός ο κίνδυνος στο να φτάσει τελικά στην εξουσία και είναι ζητούμενο να εξακολουθήσει να παραμείνει έτσι. Οπότε ενώ ότι υπάρχουν αυτές οι ρήξεις και αυτές οι ρογμές στην Ευρώπη, και όλα αυτά σηματοδοτούν την ανάγκη ακριβώς για κανέναν εφησυχασμό και για να επαναδιαπραγματευτούμε σε μια, θα έλεγα κατά την άποψή μου, προοδευτική και συμπεριληπτική κατεύθυνση τα ζητούμενα τα οποία βάζει στην αιχμή του ο νεοφασισμός και η ακροδεξιά ρητορική, που είναι κατά βάση αντιμεταναστευτική, είναι αντιτζέντερ, δηλαδή στοχεύει στα δικαιώματα της έμφυλης ισότητας, στοχεύει στα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ
0: οργανώσεων,
1: στοχεύει στα δικαιώματα μεταναστών και προσφύγων.
0: Ναι. Απευθύνεται σε ανθρώπους που μπορεί να είναι και διαφορετικών προσεγγίσεων, αλλά ο φόβος είναι ένα πολύ κοινό συνέστημα και άμα τον καλλιεργείς και τον πυροδοτήσεις, μπορεί να ψαρέψεις και από δεξαμενές που ίσως δεν φανταζόσουν. Πρέπει να γίνουμε πιο αυστηροί απαγορευτικά σε αυτούς τους χώρους κατά την άποψή σας, ή πρέπει να ακυρώσουμε την, πώς να το πω, την επιχειρηματολογία που πάει στις λαϊκές μάζες, γιατί είναι ένα ζητούμενο, γιατί ανταποκρίνεται πολλής κόσμος.
1: Είναι ένα ζητούμενο που πρέπει σίγουρα να βρίσκεται σε μια διαρκή ερμηνεία και επανεξέταση. Δεν ξέρω κατά πόσο σίγουρα πρέπει να αξιοποιηθούν τα θεσμικά εργαλεία. Νομίζω ότι αυτός ο αγώνας είναι πολυμέτωπος αγώνας, ο οποίος ξεκινάει από το κοινωνικό, από το εκπαιδευτικό επίπεδο, το οποίο είναι πάρα πολύ ζωτικό.
0: Φωστό,
1: δηλαδή,
0: το υπόβαθρο.
1: Γιατί αφορά, ναι, αφορά την νεολαία. Δηλαδή, ναι, βλέπουμε, είδαμε και το, πριν από δύο χρόνια, σας θυμίζω, και στη Θεσσαλονίκη, στις λαϊκές νοικίες Θεσσαλονίκης, μέσα στα σχολεία. Είχαμε πράξεις ακροδεξιάς βίας. Οπότε είναι ένα ζήτημα λοιπόν το εκπαιδευτικό, το κοινωνικό, το πώς δηλαδή θα αποδομηθούν και θα απομονωθούν αυτές οι απόψεις σε όλους τους κοινωνικούς χώρους, είτε μιλάμε για εκπαίδευση, για εργασία, για γειτονιές. Πώς θα προασπιστούν οι πιο ευάλωτες ομάδες, όπως αυτές που αναφέραμε πριν, δηλαδή πρόσφυγες, μετανάστες, ΛΟΑΤΚΙ άτομα. Το θέμα δεν είναι να υποχωρήσουμε αυτά τα δικαιώματα, αλλά να τα θεμελιώσουμε ακόμα περισσότερο για να προστατευτούν αυτές οι ομάδες και να φανεί ότι μπορούμε να συμβιώσουμε αρμονικά, δημιουργικά μαζί και ότι δεν αποτελεί φόβο ο διπλανός μας, ο οποίος βρίσκεται σε ακόμα υποδέστερη θέση ενδεχομένως από ό,τι
0: δεν. Και αν δεν μας αρέσει, δεν τον μαχαιρώνουμε. Στρέφουμε το βλέμμα, δηλαδή αυτή, γιατί η βία έχει πάρει πια πολύ πιο περίοπτη θέση στις κοινωνίες μας γενικότερα, και όταν ο άλλος την υποδαβλήσει και την κάνει και σήμα κατά τεθέν του, τότε εγώ επιμένω, παίρνει και κομμάτια του πολιτικού ακροατηρίου που ίσως να μην τον άκουγαν. Είναι πιο δύσκολα τα πράγματα πια, νομίζω, κυρία Λούκα.
1: Είναι δύσκολα τα πράγματα γιατί υπάρχει μια γενικευμένη αβεβαιότητα και επισφάλεια και στο διεθνές κείμενο και σε εμάς. Δηλαδή ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα που μαστίζουν τους ανθρώπους, που δημιουργούν άγχος, που δημιουργούν μια αβεβαιότητα, δηλαδή από την κλιματική κρίση, τους πολέμους μέχρι και την ακρίβεια και την
0: εργασία. Ναι, αν ξυπνάγαμε ήρεμοι και χαρούμενοι, δεν θα κοιτάγαμε να φάμε το διπλανό μας. Είναι αλήθεια ότι σε καλύτερες συνθήκες
1: δεν
0: βρίσκει το φίδι χώρο για επόαση. Θέλετε να μας, αν θέλετε, ένα επιμύθιο να κρατήσουμε από την κουβέντα μας, κυρία Λούκα, πριν σας ευχαριστήσω θερμά.
1: Εγώ θα έλεγα ότι και σήμερα, δηλαδή στην επέτειο της δολοφονίας του Παύλου, αλλά και κάθε μέρα, έχει σημασία να έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά απέναντι σε αυτό τον κίνδυνο, ο οποίος είναι καταστροφικός και διαλυτικός για τις κοινωνίες, και να έχουμε επίσης, θα έλεγα, και την καρδιά μας ανοιχτή,
0: την καρδιά μας,
1: απέναντι στους άλλους που μπορεί να έχουν μια πολύ μεγάλη ανάγκη και να καταλάβουμε ότι δεν είναι κίνδυνος οι άνθρωποι που είναι πιο ευάλωτοι από εμάς. Mm-hmm. Μπορεί να είναι μια ευκαιρία να ζήσουμε μαζί.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Λούκα. Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε
0: Γεια
1: καλά.
0: Σας. Κυρία Μαρία Λούκα ήταν δημοσιογράφος τότε και κάλυπτε και τα γεγονότα για το Βήμα και το ραδιοσταθμό στο Κόκκινο. Είναι η συντονίστρια έργων στο Ερευνητικό Ινστιτούτο Έτερων, κινηματογραφίστρια και συγγραφέας. Που λες για τα πώς παρλάρω τα εγγλέζικα, δεν την καταλαβαίνω τη σύγκριση. Πάμε στο Cambridge που μου έχει δώσει ένα σωρό χαρτιά να σου τα πούμε. Και του Σπύρου διαβάζω, πήγε και 57, όχι. Θυμίζω μόνο ότι οι Boston κυκλοφόρησαν το single More Than a Feeling τέτοια μέρα το 1976. Θυμίζω ποιος, ο Θάνος Χιαφάκας, παιδιά, στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Έρχεται σε πολύ λίγο. Καλό Σαββατοκύριακο. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα λίγο μετά τις 6. Να περάσετε και να είστε καλά. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Συναστρία. Τι συμβαίνει όταν 20 καλλιτεχνικές τροχές, 13 ποιητικές φωνές και αιώνες ουράνιας γνώσης συναντώνται κάτω από έναν γυάλινο ουρανό? Η ομαδική έκθεση Συναστρία σε επιμέλεια και κείμενο Κώστα Πράπογλου. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ίδρυμα Ευγενίδου, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συναστρία.pro.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
2: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου η Ελπίδα Παπούτσι. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβοργινάκης. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα θέσω το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Χωρίς να προκύψουν συγκεκριμένες αποφάσεις, συνεδρίασε σήμερα το Eurogroup στο Δουβλίνο. Η Ευρώπη χρειάζεται επαγρύπνηση απέναντι στους άμεσους κινδύνους, δηλώνει ο Κυριάκος Πιερακάκης. Στα 2,20 η αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνησης. Αγγίζει σχεδόν τα 2,40 στις Κυκλάδες. Παγκόσμια ανησυχία για την τιμή της ενέργειας. Συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Βασιλιά του Μπαχρέιν στο Μέγαρο Μαξίμου με έμφαση σε επενδύσεις και ασφάλεια. Εκδηλώσεις μνήμης για τον Παύλο Φίσα. Πέρασαν 13 χρόνια από την δολοφονία του. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενίκεια και κερατσίνη. Εργαλείο AI σαρώνει τα social media και τις διαφημίσεις των γιατρών. Εντοπίστηκαν πιθανές παραβάσεις σε 231 περιπτώσεις. Με αφορμή την υπόθεση Μαζονάκη, η πολιτική αντιπαράθεση ξέσπασε μεταξύ Πασόκ και Θάνου Πλεύρη. Οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν πειρά με την αξιωματική αντιπολίτευση να ζητά εξηγήσεις για τη σχέση του Υπουργού με τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς και με τον ίδιο να μιλάει για σπέκουλα από την πλευρά του Πασόκ. Πυρκαγιά σε οικόπεδο με σκουπίδια και λάστιχα στο Ρέντι, 112 για τους μαύρους καπνούς και την αποπνικτική ατμόσφαιρα. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που χρησιμοποίησε AI για να κλωνοποιεί φωνές συγγενών. Πάνω από 1 εκατομμύριο ηλία από τις απάτες. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών η Μαργαρίτα Παπανδρέου, την Κυριακή πολιτική κηδεία. Η Λαγκάρτ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πριν τον Οκτώβρη του 2027. «Θα πάρω τη μεγάλη απόφαση για το Ιράν», δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. «Αν θα τους εξοντώσω ή όχι, όλα τα σκέφτομαι», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Και τέλος, καλοκαιρινό το σκηνικό του καιρού έως και τη Δευτέρα. Στον δύσκολο χειμώνα που έρχεται μέσω πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων αλλά και στην ανάγκη ευρωπαϊκής παρέμβασης στο κόστος των καυσίμων, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα μία ημέρα μετά τις ανακοινώσεις που έκανε στο στούντιο του Earth News για τη στήριξη απέναντι στις ενεργειακές πιέσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι θα υπάρξει διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, ενώ πρόσθεσε ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ. Τόνισε επίσης ότι θα θέσει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το ζήτημα της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
3: Μας περιμένει, κύριε Πρόεδρε, ένας δύσκολος χειμώνας. Βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων. Είχα και χθες την ευκαιρία να τοποθετηθώ για το θέμα αυτό και να προτάξω το πετρέλαιο θέρμανσης ως την πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τα νοικοκυριά, ειδικά σε εκείνες τις περιοχές, καλή ώρα, τα μέρη σας, στη Βόρεια Ελλάδα, που έχουν περισσότερες ανάγκες. Θα γίνει λοιπόν μια διπλή παρέμβαση, η οποία θα εξειδικευθεί από τα συναρμόδια Υπουργεία στις αρχές της άλλης εβδομάδος, μια επιδότηση στην Αντλία από το κράτος και από τα δηληστήρια. Ο σκοπός είναι, όπως είπα χθες, η τιμή να είναι χαμηλότερη από εκεί που έκλεισε η τιμή πέρυσι τον Απρίλιο, αλλά και ταυτόχρονα μια οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, το οποίο είναι και το εργαλείο που έχουμε ακριβώς για να μπορέσουμε να γεφυρώσουμε τις γεωγραφικές ανισότητες. Διότι, όπως ξέρετε, μεγαλύτερο επίδομα θέρμανσης παίρνουν οι συμπολίτες μας οι οποίοι βρίσκονται στη Βόρεια Ελλάδα. Προσδοκούμε ότι μπορούμε με κάποιο τρόπο να συνεχίσουμε και την στήριξη στον ντίζελ. Και τέλος, μια κουβέντα, γιατί θέλω να το αποσαφηνίσω και αυτό, για τα θέματα του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τη δυνατότητα να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης χωρίς να περικόψουμε κάποια άλλη δαπάνη ή να αυξήσουμε κάποιον άλλο φόρο. Αυτό θα μπορεί να γίνει εφικτό μόνο εάν συνολικά στην Ευρώπη υπάρξει μια εξαίρεση για μειώσεις στην φορολογία των ορυκτών καυσίμων, προσωρινή μείωση το τονίζω, για να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες ενός δύσκολου χειμώνα. Θα θέσω προσωπικά το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δεν μπορώ να προεξοφλήσω αν αυτή η στρατηγική θα είναι επιτυχημένη. Πιστεύω όμως ότι και οι συναδελφοί μου αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναγνωρίσει το γεγονός ότι όσο σημαντική και αν είναι η πράσινη μετάβαση στην οποία επενδύουμε, άλλο τόσο σημαντικό είναι να στηρίξουμε και τα νοικοκυριά μας απέναντι σε μια κρίση η οποία είναι τελείως εξωγενής.
2: Λοιπόν, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό, ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος, θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Κώστα.
4: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό. Ναι. Να πω λοιπόν και εγώ ότι αυτά τα έκτακτα μέτρα συγκράτησης των τιμών στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης και ενδεχομένως παρεμβάσεις στη φορολογία των καυσίμων. Θα δούμε αν θα γίνει τελικά κάτι με τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να περιορίσει το μεταφορικό κόστος και το κόστος θέρμανσης ενώπιση της νέας χειμερινής περίοδου που αρχίζει στις 15 Οκτωβρίου. Το πετρέλαιο βέβαια θέρμανσης βρίσκεται στο επίκεντρο των παρεμβάσεων με στόχο να βγει στην αγορά κάτω από 1,75 ευρώ ανά λίτρο, τιμή με την οποία έκλεισε τον περασμένο Απρίλιο.
2: Τον Απρίλιο.
4: Η προσπάθεια τώρα συγκράτηση της τιμής...
2: Βέβαια, είναι, ξέρεις, 1,75 είναι ένα μέτρο με κινητά goalpost, γιατί κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθούν οι τιμές μέχρι τότε.
4: Είμαστε σε πεδίο κινούμενης άμμου.
2: Αυτό λέω.
4: Από μέρα σε μέρα, από ώρα σε ώρα αλλάζουν οι τιμές, το βλέπουμε, γίνεται κάτι στον κόλπο, στον περσικό κόλπο, αλλάζουν τα πάντα στη διεθνή αγορά, έτσι θα πάει. Θα δούμε, αλλά σε κάθε περίπτωση, ακόμα και το 1,75 σε σχέση με το 1,10 που βγήκε πέρσι το πετρέλαιο θέρμανση στην αγορά, είναι ακριβό. Mm-hmm. Ακριβώς. Βέβαια, θα έχουμε και η κυβέρνηση, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, ότι θα κάνει παρεμβάσεις και στο θέμα του επιδόματος θέρμανσης. Και μιλάμε για όλες τις μορφές θέρμανσης, είτε πρόκειται για ρεύμα, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, πέλετ. Εδώ θα έχουμε σίγουρα αύξηση του επιδόματος και ειδικά στις περιοχές με περισσότερο κρύο ίσως να η ενίσχυση να είναι ακόμη μεγαλύτερη. Παράλληλα η κυβέρνηση Θάνο αναμένει το σήμα των Βρυξελών για να προχωρήσει στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης πάντα για περιορισμένο χρόνο.
2: Είπε ότι θα το θέσει ο Πρωθυπουργός στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, έτσι.
4: Ακριβώς. Ακριβώς. Αν δώσει το πράσινο φως λοιπόν η Κομισιόν, μπορεί να δούμε για περιορισμένο χρονικό διάστημα, όσο δηλαδή είναι πολύ ψηλά οι τιμές των καυσίμων, να έχουμε και εκεί και στους ειδικούς φόρους κατανάλωσης κάποια παρέμβαση. Εδώ πρέπει όμως να πούμε το εξίσθανο. Κατά τη διάρκεια της περίοδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης ανέρχεται σε 28 λεπτά το λίτρο, αποφέροντας το δημόσιο έσοδα περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το ποσό λοιπόν βρίσκεται ουσιαστικά στον πυρήνα της δημοσιονομικής εξίσωσης που καλείται να διαχειριστεί, να λύσει η κυβέρνηση. Η μείωση του φόρου θα περιορίσει αντίστοιχα αυτά τα φορολογικά έσοδα. Άρα πρέπει να βρεθούν από κάποια άλλη πηγή. Αυτό είναι το θέμα. Και επίσης θα πρέπει να πούμε ότι αυτή τη στιγμή πετρέλαιο θέρμανσης, μάλλον κίνησης και θέρμανσης, αν το θέρμανση ήταν στην αγορά χωρίς τον μειωμένο φόρο, έχουν ειδικό φόρο κατανάλωση 41 λεπτά και πέφτει το πετρέλαιο θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου στα 28 λεπτά. Τώρα η τιμή αυτομάτως μειώνεται 15 με 16 λεπτά μαζί με τον αναλογούντα ΦΠΑ Και η τιμή διάθεση θα ήταν σήμερα 2 ευρώ το λίτρο. Mm-hmm. Αν συνεχιστεί και η στήριξη από τα δηληστήρια, θα μειωθεί περαιτέρω η τιμή από τα περίπου 30 λεπτά και συνολικά δηλαδή θα είχαμε ένα όφελος με τις σημερινές πάντα συνθήκες, το τονίζω αυτό, με τα σημερινά δεδομένα, 40 με 50 λεπτά το λίτρο. Τώρα και πάλι, ναι, ανάλογα με την κατανάλωση βέβαια που κάνει ο καθένας, δεν λύνεται το πρόβλημα. Είναι μια πυροσβεστική, θα έλεγα, προσπάθεια. Λοιπόν, επίσης το επίδομα,
2: ναι, να πούμε και αυτό.
4: Να πω εντάχει, είναι 100 έως 800 ευρώ και για περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να φτάσει τα 1200 ευρώ. Η αύξηση που σχεδιάζεται θα λειτουργήσει συμπληρωματικά στη μείωση της τιμής στην Αντλία, Θάνο.
2: Διευρύνονται επίσης τα κριτήρια, ξέρουμε.
4: Τα κριτήρια, τα εισοδηματικά ήδη είναι αυξημένα σε σχέση με πρόπερση. Θα δούμε αν θα αυξηθούν περαιτέρω. Μπορεί να γίνει και αυτό. Ναι. Θα το δούμε. Θα τα μάθουμε τη Δευτέρα.
2: Δευτέρα,
4: όλα
2: Τρίτη.
4: Αυτά. Mm-hmm. Έτσι ακριβώς. Και τέλος είναι και η λύση του πλαφών. Αυτό που εφάρμοσε δηλαδή η κυβέρνηση από τις 11 Μαρτίου έως τις 30 Ιουνίου του 2026 για να μην υπάρχουν φαινόμενα κερδοσκοπίας, εσχροκέρδειας, θα έλεγα, στην αγορά.
2: Λοιπόν, Κωστή, να σε ευχαριστήσω θερμά για την ενημέρωση. Τώρα σε πτωτική τροχιά για τρίτη μέρα κινείται η διεθνής τιμή του πετρελαίου Brent στις αγορές, ωστόσο παραμένει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Στην εγχώρια αγορά πάντως η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης είναι η ίδια με την αμόλυβδη. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, η οποία και μας ενημερώνει σχετικά. Πινελόπη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Φάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Σε πτωτική τροχιά είπες για τον Brent, αλλά από το απόγευμα μέχρι τώρα έχει ανέβει 2 δολάρια. Ενώ το μεσημέρι, στην προηγούμενη ανταπόκρισή μας, ήταν στα 102,8 δολάρια το βαρέλι, αυτή την ώρα είναι στα 104,4 δολάρια το βαρέλι. Ενδεικτικό της μεταβλητότητας που επικρατεί στις αγορές, κανένας δεν μπορεί να προβλέψει τι θα γίνει, όχι αύριο, αλλά την επόμενη ώρα. Το αργό της Αμερικής είναι στα 102 δολάρια το βαρέλι, ενώ το φυσικό αέριο στην Ευρώπη έκλεισε στα 79,3 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας για αύριο, Θάνο, έχει μειωθεί σχετικά με χθες και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι είναι περιορισμένη η ζήτηση λόγω του Σαββατοκύριακου, αλλά και περιορισμένη γενικώς η κατανάλωση. Είναι στα 157,97-158 ευρώ ανά μεγαβατόρα η μέση τιμή χοντρικής, η οποία είναι περίπου στα ίδια επίπεδα με τη μέση τιμή χοντρικής ολόκληρου του Σεπτεμβρίου ή τέλος πάντων του Σεπτεμβρίου που έχουμε διανύσει μέχρι τώρα. Σας άκουγα νωρίτερα και με τον Κώστα τον Γκάβαλο να συζητάτε την κατάσταση που επικρατεί στις ενεργειακές αγορές. Δυστυχώς κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τίποτα και έχω την εντύπωση ότι και οι ανακοινώσεις που θα γίνουν από την κυβέρνηση τη Δευτέρα ή την Τρίτη είναι ενδεχομένως πολύ γρήγορα θα υπερκαλυφθούν από τις εξελίξεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά να πούμε τα υπόλοιπα υγρά καύσιμα, δηλαδή την αμόλυβδη και τον δίζελ, έχουν έρθει στην ίδια ακριβώς τιμή και είναι.
2: Πόσο είναι, 2,20?
5: Σχεδόν 2,20. 2,188. Σχεδόν 2,20.
2: Αν σου πω ότι φίλος της εκπομπής μας έστειλε φωτογραφία από Κυκλάδες με 2,40, τι θα πεις?
5: Δεν θα μου κάνει καμία εντύπωση, γιατί στις Κυκλάδες η μέση τιμή είναι στα 2,30, αν δεν κάνω λάθος. Mm-hmm. Ως εκ τούτου το 2,40 είναι μια λογική τιμή για τις Κυκλάδες.
2: Λογική τιμή.
5: Βέβαια. Τι να πούμε εδώ, ότι στις Κυκλάδες, τέλος πάντων σε κάποιο στα νησιά αυτά, οι μετακινήσεις είναι μικρές.
2: Ναι.
5: Άρα εκεί δεν είναι τόσο ακριβό το καύσιμο όταν ένας ντόπιος το χρησιμοποιεί. Αυτό θέλω να πω.
2: Ναι, παραμένουν όμως υψηλές. Σε άκουσα το πρωί στον Γρηγόρη να λες κάποια παραδείγματα για το πετρέλαιο θέρμανσης.
5: Ναι.
2: Για μια πολυκατοικία, για παράδειγμα, που θα έβαζε σήμερα 1000 λίτρα πετρέλαιο, τι θα πλήρωνε σήμερα και τι θα πληρώσει σε σχέση με τη μείωση που προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός.
5: Είναι απλό, Θάνο. Αν μια πολυκατοικία αγόραζε 1000 λίτρα πέρσι τέτοιο καιρό, θα έδινε 1100 ευρώ. Αν το αγόραζε φέτος, θα έδινε 2000 ευρώ. Και ο στόχος της κυβέρνησης είναι αυτά τα 2.000 ευρώ να μειωθούν στα 1.750. Και για να γίνει αυτό θα πρέπει να γίνουν μια σειρά από μέτρα, όπως η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, όπως η έκπτωση την πλευρά των τηλεφωνίων, ενδεχομένως η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, η διεύρυνση των κριτηρίων στο επίδομα θέρμανσης. Γενικώς χρειάζεται να γίνει μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια για να πωλείται και πάλι πολύ ακριβό το καύσιμο.
2: Λοιπόν, Πινελόπη, εδώ θα είμαστε, θα παρακολουθούμε από κοντά τις εξελίξεις. Σε ευχαριστώ για το ρεπορτάζ. Τώρα, η μεγάλη άνοδος των τιμών των καυσίμων εξακολουθεί να ταλανίζει τους Ευρωπαίους πολίτες, οι οποίοι διαμαρτύρονται για το αυξανόμενο κόστος της ενέργειας και του κόστους διαβίωσης. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι κοντά μας στο στούντιο με όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Δημήτρη, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Τα νέα συγκριτικά στοιχεία από την Κομισιόν είναι αποκαλυπτικά, όσο και εντυπωσιακά. Οι τρεις πιο ακριβές χώρες της Ευρώπης, αναφορικά με τη βενζίνη, είναι η Δανία, η Ολλανδία και η Γερμανία, με τις τιμές σε αυτές τις αγορές να αγγίζουν τα 2,60 ευρώ κατά μέσο όρο. Εξωφρενικές είναι και οι αλληλιανικές τιμές του πετρελαίου κίνησης, καθώς ξεπερνούν τα 2,5 ευρώ, με τη Δανία, τη Φιλανδία και την Ολλανδία να βρίσκονται στις πρώτες θέσεις. Τώρα, να δούμε στη Γαλλία, όπου οι ψαράδες απέκλεισαν το λιμάνι της Νίκαιας, διαμαρτυρόμενοι για τις υψηλές τιμές του ντίζελ, ενώ οι διαδηλωτές χθες έβαλαν στο στόχαστρο πρατήρια καυσίμων, την ώρα που περίπου 1 στα 8 πρατήρια στη χώρα αντιμετωπίζει έλλειψη τουλάχιστον ενός τύπου καυσίμου. Η τιμή της αμόλυβδης έχει φτάσει περίπου τα 2,18 ευρώ το λίτρο και το ντίζελ τα 2,35, με αποτέλεσμα πολλοί Γάλλοι πολίτες να μεταβαίνουν στο γειτονικό Βέλγιο για να γεμίσουν τα αντεπόζητά τους. Συνταξιούχοι, νοσηλευτές συμμετέχουν επίσης στις κινητοποιήσεις. Ανάλογη είναι εικόνα και στη Γερμανία, όπου η τιμή της βενζίνης έχει εκτιναχθεί σε ιστορικό υψηλό στα 2,30 ευρώ το λίτρο, ενώ το ντίζελ βρίσκεται στα 2,44. Η κυβέρνηση Μέρτς τώρα δέχεται πιέσεις για άμεση μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας στα καύσιμα από το 19 στο 7%, ενώ ο Γερμανός καγκελάριος είπε ότι οι πολίτες έχουν ξεπεράσει τα όρια οικονομικής αντοχής τους. Μέτρα ανακούφισης από τις υψηλές τιμές των καυσίμων αναμένεται να ανακοινώσει ίσως και σήμερα η κυβέρνηση Μέρτς, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Η γερμανική εφημερίδα Bild, Θάνο, επισημαίνει ότι η κυβέρνηση θα μειώσει το φόρο καυσίμων κατά 14 σέντ το λίτρο, η οποία ωστόσο λόγω του αντίστοιχου αντικτύπου στον φόρο προστιθέμενης αξίας θα φτάσει τελικά τα 17 σέντ, όπως είχε συμβεί και τους μήνες Μάιο και Ιούνιο. Επιπλέον, όπως αναφέρει το περιοδικό Der Spiegel, θα επιβληθεί και ανώτατο όριο στις τιμές των καυσίμων, το οποίο θα βασίζεται στην πραγματική διακύμανση της τιμής του πετρελαίου. Η Bild από την πλευρά της σημειώνει ότι τα μέτρα θα τεθούν σε ισχύ διαδοχικά, η μείωση του φόρου από την 1η Οκτωβρίου και το πλαφόν του αργότερα από την 1η Ιανουαρίου.
2: Δημήτρη, να σε διακόψω λίγο.
6: Παρακαλώ.
2: Βλέπω τώρα στο Earth News, Πούτιν και AFD προετοιμάζουν συνομιλίες για την επιστροφή του ρωσικού φυσικού αερίου στη Γερμανία. Βλέπεις και το πολιτικό αποτύπωμα όλης αυτής της υπόθεσης.
6: Ναι, είναι κάτι το οποίο θα σας το έλεγα στο επόμενο πακέτο διεθνών ειδήσεων. Να το πούμε όμως τώρα, έχει τη σημασία του ότι κορυφαίος οικονομικός σύμβουλος του Πούτιν και η ακροδεξιά ηγεσία της Αναλλακτικής για τη Γερμανία έχουν ξεκινήσει προετοιμασίες για να συναντηθούν τον επόμενο χρόνο ώστε να συζητήσουν την επανεκκίνηση του εφοδιασμού της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης με φυσικό αέριο. Οι συζητήσεις για μια τέτοια συνάντηση υπογραμμίζουν τις στενές σχέσεις μεταξύ Μόσχας και AFD. Φιλορωσικό είναι και το κόμμα της κυρίας Βάγκενχνετ, επίσης να το πούμε, το οποίο, αν και αντιμετωπίζει την άρνηση συνεργασίας από πολιτικούς σχηματισμούς του δημοκρατικού τόξου στη Γερμανία, είναι το πιο δημοφιλές κόμμα της Γερμανίας μεταξύ των ψηφοφόρων. Ωστόσο, άλλο το τι θέλει το AFD με τη Μόσχα και άλλο το τι θα κάνει ο κύριος Μέρτς, Θάνο. Να πάμε στην Ιταλία, όπου βενζίνη φτάνει τα 2,22 ευρώ στους αυτοκινητόδρομους, το ντίζελ τα 2,36, ενώ για τον περιορισμό των επιβαρύνσεων στους καταναλωτές η κυβέρνηση Μελώνη παρατείνει τις φορολογικές ελαφρύνσεις στα καύσιμα και μειώνει προσωρινά το φόρο στο πετρέλαιο κίνησης κατά 12,2 λεπτά το λίτρο. Τέλος, θα να πούμε ότι η ενεργειακή καταιγίδα, καθώς αυτή βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, οι περισσότερες κεντρικές τράπεζες σε μια προσπάθεια συγκράτησης του πληθωρισμού προχωρούν σε αύξηση των επιτοκίων.
2: Λοιπόν, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε. Και να συνεχίσουμε εμείς στο εσωτερικό μέτωπο. Επικριτικά είναι τα σχόλια των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τις αναφορές του Πρωθυπουργού στη συνέντευξή του στο Earth News και ειδικά αναφορικά με τα όσα είπε για τις νέες παρεμβάσεις στην ενεργειακή κρίση. Είναι κοντά μας η Ευγενία Λούζου για να μας δώσει τις πληροφορίες. Ευγενία, καλησπέρα.
7: Καλησπέρα. Θάνο, όπως είπες και εσύ, υψηλούς τόνους στα σχόλια των κομμάτων της αντιπολίτευσης, συγκεκριμένα για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα καύσιμα. Το Πασόκ, Θάνο, καταλόγησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι ενώ ανέφερε ότι δεν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για πρόσθετη στήριξη των πολιτών απέναντι στο ενεργειακό κόστος, για τη φορολόγηση όμως των υπεκερδών των δηληστηρίων, απάντησε πως δεν εξετάζει τέτοιο μέτρο, αναφέρουν από το Πασόκ. Αποφασίστε, λένε ακόμα, με ποιους είστε, με τα υπερκέρδη ή με τους πολίτες. Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, Θάνο, τονίζουν πως μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης ο κύριος Μητσοτάκης δεν δικαιούται να εμφανίζεται ως παρατηρητής της ακρίβειας και οι πολίτες να εξακολουθούν να πληρώνουν το κόστος των νεοφιλελεύθερων επιλογών του. Πήρα εξαπέλυσε και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, αναφέροντας ότι ο κύριος Μητσοτάκης επιλέγει να στηρίξει ξανά το μονοπόλιο της ενέργειας και όχι τη λαϊκή οικογένεια, με τις γνωστές πονηριές, ανακοινώνοντας ως παροχή ότι η τιμή πετρελαίου θέρμανσης θα ανοίξει με 60% αύξηση σε σχέση με πέρσι. Να περάσουμε στην ελληνική λύση, Θάνο, όπου τονίζουν πως ο Πρωθυπουργός είναι υπόλογος για την ακρίβεια. Η ακρίβεια στα καύσιμα θα οδηγήσει στην ακρίβεια των τροφίμων και ο κόσμος το χειμώνα θα πεινάσει, αναφέρουν από την ελληνική λύση. Για πενιχρές εξαγγελίες κάνει λόγο η Ζωή Κωνσταντοπούλου από την Πλεύση Ελευθερίας και μόνο για το πετρέλαιο θέρμανσης αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας πως είναι ανήκουστο το 2026 η κοινωνία να είναι παραδομένη σε αυτού του είδους την πολιτική. Να κλείσω με το κόμμα Νίκη Θάνο, πως αναφέρουν πως την ώρα που η κοινωνία στενάζει από το ενεργειακό κόστος, η κυβέρνηση επιλέγει να βγάζει ξανά από το σιρτάρι επιδόματα και επιδοτήσεις.
2: Ευγενία, να σε ευχαριστήσω, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Αλλάζουμε εντελώς θέμα. Πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί στο Κερατσίνι, στο σημείο που πριν από 13 χρόνια ο Παύλος Φίσας δολοφονήθηκε από τον Γιώργο Ρουπακιά, μέλος της καταδικασμένης εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Συγγενείς, φίλοι, άνθρωποι που γνώριζαν τον άτυχο καλλιτέχνη, αλλά και πλήθος κόσμου είναι συγκεντρωμένοι στο μνημείο του Παύλου Φίσα και τώρα αυτή την ώρα πραγματοποιούν πορεία. Καλησπέρα, Χαρά Γιαννοπούλου.
8: Καλησπέρα, θα σας δώσω την εικόνα από το σημείο αρχικά, το μνημείο του Παύλου Φίσα, το σημείο της δολοφονίας, εδώ που χάθηκε από τη μαχαιριά στην καρδιά του Χρυσαυγίτη Γιώργου Ρουπακιά. Εδώ η μητέρα του Μάτσα νωρίτερα έφτασε και άφησε ένα κόκκινο τριαντάφυλλο ακριβώς αυτό το σημείο στην καρδιά του Παύλου Φίσα, εκεί που έστριψε το μαχαίρι του θανάτου ο δολοφόνος, ο οποίος βρίσκεται και εκτεί την ισόβια ποινή στη φυλακή. Από τις 5 η ώρα ξεκίνησε να συγκεντρώνεται εδώ ο κόσμος. Δεν ξεχνά, χιλιάδες άνθρωποι συμμετέχουν αυτή την ώρα στην πορεία που έχει ξεκινήσει.
2: Είναι σε εξέλιξη η πορεία.
8: Να είναι σε εξέλιξη, φιλοφόρος Αλαμίνος, μπροστά στο πανό η οικογένεια του Παύλου, η μητέρα του, ο πατέρας του, φίλοι του, συνεργάτες του, μουσική. Κόσμος, πολύ μικρές ηλικίες, δεν ήταν στη ζωή όταν έγινε η δολοφονία πριν από 13 χρόνια. Βρίσκω συνεργάτες του, μουσική. Κόσμος, πολύ μικρές ηλικίες, δεν ήταν στη ζωή όταν έγινε η δολοφονία πριν από 13 χρόνια.

0: της δολοφονίας μέχρι και το σημείο που ξεσκεπάστηκε επί της ουσίας η Χρυσή Αυγή και καταδικάστηκε, αναγνωρίστηκε ως εγκληματική οργάνωση. Δεν έλειψαν από τα σχόλια όλων των παρευρισκομένων τα τελευταία γεγονότα, η αποφυλάκηση της ουσίας του Ηλία Κασιδιάρη, κάτι το οποίο αναφέρθηκε, στο οποίο αναφέρθηκε και η μητέρα του Μάγδα χθες στην μεγάλη συναυλία στα Λιπάσματα. Ο αγώνας συνεχίζεται. Αυτό είναι και το σύνθημα «Ποτέ ξανά φασισμός» στο πανό που ηγείται αυτής της πορείας και συνεχίζει με προορισμό την Νίκαια.
1: Χαρά να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ. Ολοκληρώθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες η συνεδρίαση του Eurogroup υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερακάκη με έμφαση στην συνολική οικονομική κατάσταση της Ευρωζώνης και τις προκλήσεις ανταγωνιστικότητας. Θα πάμε στην Βελγική πρωτεύουσα και την ανταποκρίτρια του Earth News, Έλενα Αποστολίδου, η οποία έχει και το σχετικό ρεπορτάζ. Έλενα, καλησπέρα από την Αθήνα. Από ό,τι φαίνεται δεν είχαμε λευκό καπνό, δεν ελήφθησαν συγκεκριμένες αποφάσεις.
2: Όχι, Ιθάνο, δεν ξέρω αν με ακούτε, ελπίζω να με ακούτε.
1: Ναι.
2: Δεν λήφθησαν αποφάσεις. Βέβαια, η σημερινή συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης και στη συνέχεια του ECOFIN, όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υπουργείου Οικονομικών, σήμερα έθεσαν επιτάπητος την κατάσταση που επικρατεί στις οικονομίες τους, ζητώντας φυσικά να πάρθουν κάποια μέτρα. Σήμερα τέθηκαν αρκετά μέτρα στο τραπέζι, ωστόσο δεν πάρθηκαν αποφάσεις, καθώς βρίσκονται ακόμα στο στάδιο των συζητήσεων. Όπως αντιλαμβάνεται κανείς, οι αποκλίσεις είναι πολύ μεγάλες μεταξύ των κρατών μελών. Ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο πρόεδρος του Eurogroup, μίλησε για ένα θετικό μήνυμα που θέλει να δώσει, ότι η οικονομία της Ευρωζώνης αποδείχθηκε ισχυρότερη, όπως είπε, από ό,τι αναμέναμε στην αρχή του έτους και ότι η Ευρώπη έχει δείξει να είναι ανθεκτική. Ο ίδιος μάλιστα έκανε πολύ μεγάλη αναφορά στην ανθεκτικότητα αλλά και στην επόμενη μέρα, που σημαίνει, όπως είπε χαρακτηριστικά, την πορεία μας σε μια ενεργειακή ανεξαρτησία. Ρωτήθηκε επίμονα από τους δημοσιογράφους τότε ο Κυριάκος Πιερακάκης, όσο η Κρίστιν Λαγκάρντ, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που βρισκόταν εκεί, όσο και επίτροπος οικονομικών, ο Ντομπρόφσκης, για το τι μέτρα θα πάρθουν, λέγοντας ότι υπάρχουν μέτρα, υπάρχουν στο τραπέζι προτάσεις, αλλά θα πρέπει να τις συζητήσουμε. Μένει να δούμε. Το θέμα είναι ότι αντιμετωπίζουμε την τρέχουσα κατάσταση με μετρημένη αντίδραση και έχουμε αρκετά σενάρια προκειμένου να αξιολογήσουμε ποιες θα είναι οι συνεπίες.
1: Ανησυχούμε, αλλά δεν είμαστε σε κατάσταση συναγερμού, νομίζω ότι είπε ο κύριος Πιερακάκης.
2: Ναι, και νομίζω ότι λαμβάνεται κανείς ότι σίγουρα δεν θέλουν να εκπέμψουν κάποιο μεγαλύτερο κίνδυνο για τις αγορές, αλλά και για τους καταναλωτές, στους οποίους έμεινε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Λαγκάρντ, λέγοντας ότι είναι οι οικονομίες, αλλά είναι και οι αγορές, οι καταναλωτές, που θα πρέπει να εκπέμψουμε μήνυμα. Και πρέπει να σου πω ότι στην ενέργεια υπάρχει μεγάλη διάσταση μεταξύ των κρατών. Και ο Ντομπρόφσκι ξεκαθάρισε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει μια ενιαία ευρωπαϊκή πρόταση. Αρκετές χώρες, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία θέλουν, Γερμανία, Ισπανία θέλουν τη φορολόγηση των υπερκερδών των ενεργειακών εταιριών, Ιταλία, Ελλάδα και άλλες πολλές χώρες θέλουν να ανοίξει αυτή η ρήτρα διαφυγής που είχε παρθεί το προηγούμενο διάστημα. Το θέμα είναι ότι όλοι μιλούν ότι πρέπει να παρθούν μέτρα. Υπάρχουν σενάρια, δεν υπάρχουν όμως οριστικές αποφάσεις πάνω.
1: Πολλά τα προβλήματα, αλλά πολλές και οι αποκλίσεις. Να ευχαριστήσουμε την Έλενα Αποστολίδου. Και εμείς θα πάμε στη Γαλλία. Ευρύτατη σύσκεψη με τους αρχηγούς των μυστικών υπηρεσιών του στρατού, της αστυνομίας και τους υπεύθυνους για τον ενεργειακό τομέα είχε σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν. Σε αυτήν εξετάστηκε μια σειρά θεμάτων από την ενεργειακή επάρκεια και τους πολέμους σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία μέχρι τον τρόπο αντιμετώπισης τυχών υβριδικών επιθέσεων. Θα πάμε λοιπόν στο Παρίσι και την ανταποκρίτρια του Earth News, Θωμαΐδα Παπαϊωάννου, η οποία έχει όλες τις πληροφορίες. Θωμαΐς, καλησπέρα από την Αθήνα.
3: Καλησπέρα σας. Η συνάντηση ξεκίνησε σε 11.30 ώρα Ελλάδας και διήρκησε τουλάχιστον 2 ώρες. Ήταν, όπως είπατε, ευρεία, γιατί συμμετείχαν και οι επικεφαλείς των μυστικών υπηρεσιών εσωτερικού και εξωτερικού, όπως και των μυστικών υπηρεσιών του στρατού, των ενόπλων δυνάμεων, ο υπεύθυνος της ενέργειας για τροφοδότηση σε ενέργεια της Γαλλίας και φυσικά οι αρχηγοί επικεφαλής των κομμάτων, οι οποίοι δέχτηκαν μία ανάλυση από κάθε τομέα αναφορικά με την κρίση στην Ουκρανία, με τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και φυσικά το ενεργειακό. Όλοι οι επικεφαλής κομμάτων όταν βγήκαν αποχώρησαν

0: από την συνάντηση. Ήταν αρκετά, να το πω, σοκαρισμένοι με αυτά που φαίνεται ότι άκουσαν, δηλαδή ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα σε διεθνές επίπεδο και δεν αναμένεται λύση εύκολα άμεσα. Ο ίδιος ο Γάλλος Πρόεδρος έδωσε συνέντευξη τύπου αμέσως μετά τη συνάντηση με τους επικεφαλείς κομμάτων. Μίλησε φυσικά για τη Ρωσία, θεωρεί ότι έχει γίνει εντατικοποίηση πλέον της υβριδικής απειλής από τους Ρώσους. Η φύση των ρωσικών επιθέσεων αλλάζει, πρόσθεσε ο Γάλλος Πρόεδρος. Έχει αυξήσει τις επιθέσεις η Ρωσία προς τους Ευρωπαίους. Γι' αυτό γιατί υποστηρίζουμε την Ουκρανία, η οποία υποστήριξη είναι η ασφάλειά μας, η ασφάλεια για την υπόλοιπη Ευρώπη. Η Γαλλία θέτει σε εφαρμογή ένα σχέδιο προστασίας των κρίσιμων και στρατηγικών της σημείων από ντρόουνς και κυβερνοεπιθέσεις, υποστήριξε ο Γάλλος Πρόεδρος. Είναι το επίγον, είναι επίγον αυτό το μέτρο, δηλαδή αυτό το σχέδιο που θα λάβει η χώρα. Μίλησε για τα στενά του Ορμούζ. Φυσικά υπενθύμισε ότι η Ευρώπη έχει ετοιμάσει μια συνοδεία πλοίων για να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, φυσικά ειρηνικά, αλλά εξαρτάται από μια συμφωνία Ιράν-ΗΠΑ, υποστήριξε ο Γάλλος Πρόεδρος. Αλλά αυτή η συμφωνία είναι απίθανη βραχυπρόθεσμα, πρόσθεσε, που αυτό δείχνει και το πόσο δύσκολη είναι η ατμόσφαιρα αυτή τη στιγμή. Τώρα, θεωρεί ότι η Ευρώπη έχει ένα καθήκον. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να δράσουμε, υποστήριξε, γιατί θεωρεί ότι πρέπει να διασφαλίσει η Ευρώπη τους όγκους του πετρελαίου και του φυσικού αερίου τις προμήθειες γενικότερα. Θεωρεί ότι το φυσικό αέριο θα επηρεάσει τις οικονομίες των Ευρωπαίων, αλλά η Γαλλία προς το παρόν είναι 80% πλήρης αναφορικά με το φυσικό αέριο. Πρέπει να δράσει η Ευρώπη, χαμηλότερες τιμές, και κυρίως ανακοίνωσε ότι σύντομα θα οργανώσει νέα σύνοδο του G7 για την ενέργεια συγκεκριμένα, αλλά δεν προσδιορίζει σε ποιο επίπεδο, αν θα είναι αρχηγοκρατών ή υπουργών ενέργειας. Και ένα τελευταίο που θέλω να σας πω είναι για τη Λειψία. Μίλησε συγκεκριμένα για αυτή την απόπειρα από τους Ρώσους με ντρόουνς να χτυπήσουν το αεροδρόμιο της Λειψίας στη Γερμανία, και είπε ότι απέτυχαν γιατί το σχέδιό τους απέτυχε, αλλά πρέπει αυτό να μην μείνει αναπαντητό.
1: Άνοιξε μια μεγάλη βεντάλια θεμάτων, Θωμαής. Είπε κάτι για το ενδεχόμενο μείωσης φόρων, γιατί και τα δημοσιονομικά της Γαλλίας δεν είναι καλά.
0: Όχι, δεν μίλησε. Αντίθετα, είπε ότι από τη Δευτέρα πάλι θα υπάρξουν διάφορες συναντήσεις για να έχουν μια πιο πλήρη εικόνα της κατάστασης. Αλλά δεν αναφέρθηκε καθόλου, γιατί όπως είπατε και εσείς, αντίθετα, η κυβέρνηση, γιατί παρόν ήταν σε αυτή τη συνάντηση και ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας, η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή ψάχνει να εξοικονομήσει 54 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον από αυτά που είχε εξοικονομήσει με τον προϋπολογισμό του 2026. Άρα ο προϋπολογισμός του 2027 θα είναι ακόμα πιο σκληρός για την αγοραστική δύναμη των Γάλλων.
1: Να δούμε πώς όλο αυτό θα αποτυπωθεί πολιτικά στις εκλογές του 2027, Θωμαής, και αυτό είναι ένα από τα ζητούμενα. Σε ευχαριστούμε πολύ για την ανάλυση.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Με το βλέμμα στραμμένο στις εξελίξεις στον Περσικό κόλπο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου τον βασιλιά του Μπαχρέιν. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν η περιφερειακή ασφάλεια, η συνεργασία στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, αλλά και οι επενδυτικές προοπτικές, ενώ νωρίτερα ο βασιλιάς είχε συνάντηση και με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα. Ο πολιτικός μας συντάκτης Άγης Βαγιάνος έχει το ρεπορτάζ και μας ενημερώνει. Καλησπέρα, Άγη.
3: Καλησπέρα και εμένα. Θέλω να ήταν το κλίμα λοιπόν στη συνάντηση του Πρωθυπουργού, τέλος Πρωθυπουργού με τον βασιλιά του Μπαχρέιν. Όπως είπες και εσύ, εκεί συζητήθηκαν η ημιδέα βούληση ενίσχυσης της διμερούς οικονομικής συνεργασίας με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα των επενδύσεων σε πολλά επίπεδα και την υπογραφή μνημονίου επενδυτικής συνεργασίας. Επιπλέον έγινε ανταλλαγή απόψεων για τις περιφερειακές εξελίξεις, καθώς και για τη συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Μπαχρέιν στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, καθώς η Ελλάδα είναι μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας με μέχρι το τέλος του έτους. Ο Πρωθυπουργός, κατά την έναρξη συνάντηση, επανέλαβε τη δέσμευση της Ελλάδας σχετικά με την ασφάλεια και την εδαφική ακεραιότητα του Μπαχρέιν υπό το πρίσμα των τελευταίων, το γεγονό των τελευταίων μηνών. Και όπως σημείωσε, έχουμε κάνει πολύ μεγάλη πρόοδο τα τελευταία χρόνια, αλλά πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε ακόμα περισσότερα σε διμερές επίπεδο, ειδικά όσον αφορά τις επενδύσεις στις χώρες μας. Από την πλευρά του, ο βασιλιάς του Μπαχρέιν χαρακτήρισε την Ελλάδα ως πραγματικό φίλο, τον δίνοντας γνωστό ότι είναι μια πολύ καλή σχέση με ρημνά για τη σταθερότητα της περιοχής. Σημείωσε δε πως η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις δύο περιοχές, την Ευρώπη και τη δική μας περιοχή, όπως είπε χαρακτηριστικά, και εξέφρασε την ελπίδα η Ελλάδα να μεταφέρει στους Ευρωπαίους εταίρους τις θέσεις της που αφορούν την περιοχή του κόλπου. Έτσι, όπως είπε, η θέση της Ευρώπης να είναι σαφή σχετικά με τα όσα συμβαίνουν σε αυτή την περιοχή.
1: Άγιε, σε ευχαριστούμε πολύ. Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Καμπανάκι θα χτυπάει στους ιατρικούς συλλόγους όταν ανεβαίνουν διαφημίσεις με παράνομες ιατρικές πράξεις στο διαδίκτυο. Αυτό ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, παρουσιάζοντας σε έκτακτη συνέντευξη τύπου ένα νέο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, το MedWatch, για τον έλεγχο γιατρών και ιδιωτικών δομών υγείας. Η Σμαράγδα Αγορογιάννη θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Σμαράγδα. Τι ακριβώς αλλάζει σε σχέση με αυτά που παρουσιάζουν κάποιοι και σε σχέση με αυτό που είναι στην πραγματικότητα?
4: Χανώ, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό ψηφιακό εργαλείο που διαθέτει πλέον το Υπουργείο Υγείας. Το ψηφιακό μάτι λοιπόν της AI θα ανιχνεύει τους παραβάτες που εμφανίζονται να έχουν παραπλανητικές διαφημίσεις ή αναρτήσεις στο διαδίκτυο σε σχέση με παρεχόμενες ιατρικές υπηρεσίες. Αυτή είναι η πλατφόρμα MedWatch. Όπως είπε ο Υπουργός Υγείας, θα σαρώνει σε πραγματικό χρόνο όλες τις ιστοσελίδες της πλατφόρμας, πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, Facebook, TikTok και τις βιβλιοθήκες ψηφιακών διαφημίσεων για να βρει αν τυχόν υπάρχει κάποια έτσι αμφιλεγόμενη ανάρτηση, κάποια παραπλανητική διαφήμιση γύρω από μια ιατρική υπηρεσία, μια θεραπεία κτλ. Η πλατφόρμα θα διασυνδέεται με τα ψηφιακά μητρώα των ιατρικών συλλόγων, ώστε μόλις η τεχνητή νοημοσύνη εντοπίσει κάποιο ύποπτο έβριμα να γίνεται επιτόπιος έλεγχος. Δηλαδή να μπαίνει το ανθρώπινο χέρι, να γίνεται ένας ανθρώπινος έλεγχος από ανθρώπους πια, από τις επιτροπές ελέγχου των ιατρικών συλλόγων. Έχει ήδη ξεκινήσει να εφαρμόζεται πιλωτικά αυτό, Θάνο, από προχθές. Έτσι έγινε μια πρώτη δοκιμή. Έχουν ελεγχθεί ήδη 8.500 ιατρία και δομές και κέντρα αισθητικής. Δεν είναι μόνο ιατρία, είναι και μη ιατρικές επιχειρήσεις. Και διαπιστώθηκε λοιπόν ότι υπήρξαν 5.069 ευρήματα προς εξέταση και 231 περιπτώσεις ιατρίων σημάνθηκαν με κόκκινο, δηλαδή υπάρχει σοβαρή πιθανότητα για παράβαση.
1: Ένα λεπτό, από τα 8.000, τα 5.000 τι ακριβώς βρέθηκε
4: εκεί? Υπήρξαν κάποια ευρήματα, κάποια ευρήματα προς διερεύνηση, δεν σημαίνει απαραίτητα παράβαση, ναι. Αλλά στις 231 περιπτώσεις...
1: Εκεί υπάρχει το κόκκινο.
4: Εκεί υπάρχει το κόκκινο και θα πρέπει να γίνει άμεσα ένας επιτόπιος έλεγχος από τα αρμόδια κλιμάκια του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας. Μένει να δούμε λοιπόν πώς θα γίνει και πότε και πόσο γρήγορα θα γίνει αυτός ο έλεγχος. Σε δεύτερη φάση, αυτό είναι το ψηφιακό εργαλείο στα χέρια του Υπουργείου Υγείας. Mm-hmm. Ο Υπουργός Υγείας ανακοίνωσε και ένα δεύτερο εργαλείο που είναι μια εφαρμογή, ένα app, το οποίο θα είναι διαθέσιμο σε ένα περίπου μήνα. Θα μπορεί να το κατεβάζει ο πολίτης στο κινητό του και αν ενδιαφέρεται να επισκεφθεί ένα ιατρείο, να μπορεί να βλέπει μέσω αυτής της εφαρμογής για ποιες υπηρεσίες είναι αδειοδοτημένο, ποιες ιατρικές πράξεις γίνονται μέσα στο συγκεκριμένο ιατρείο και ποια μηχανήματα κάνουν αυτές τις πράξεις, Θάνο. Ωραία. Μένει να τα δούμε όλα αυτά.
1: Και στην πράξη πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό? Αφού βεβαίως προηγήθηκε μια τραγωδία, ο χαμός του γνωστού τραγουδιστή, του Γιώργου Μαζονάκη. Να ευχαριστήσουμε την Σμαράγδα Αγορογιάννη και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τι είπε ο Υπουργός Υγείας.
5: Ανιχνεύσαμε μέσω της συνδρομής της ψηφιακής τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης όλες τις ανακοινώσεις των γιατρών, τις αναρτήσεις τους στα δικά τους social media, τις ενδεχόμενες αναφορές για αυτούς σε ιστοσελίδες τρίτων ή σε δικές τους και ταιριάξαμε τις σχετικές αναρτήσεις και ανακοινώσεις τους με την άδεια που έχουν για να διαπιστώσουμε εάν υπάρχουν πιθανές παραβάσεις. Αυτή η πλατφόρμα, το MedWatch, που είναι πια ήδη από σήμερα σε λειτουργία, αμέσως μετά τη συνέντευξη τύπου θα δώσουμε πρόσβαση επίσημη στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.
1: Τώρα, με αφορμή το τραγικό γεγονός, όπως είπαμε, του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, πριν από λίγες ημέρες, την ανάγκη επανασχεδιασμού του συστήματος ελέγχου στα ιατρία και αυστηρότερης εποπτείας της διαδικτυακής διαφήμισης υπηρεσιών υγείας, είχε υπογραμμίσει και εδώ, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης.
6: Αυτό που σίγουρα θέλω να κάνω είναι να κάνω το εξής, να φτιάξουμε ένα QR code, δεν είναι δύσκολο, θα το ζητήσω την εβδομάδα όπως γίνεται. Όλα τα ιατρία να έχουν στην είσοδο ένα QR code αναρτημένο και να μπορεί ο κάθε ασθενής που μπαίνει μέσα από το κινητό του να σκανάρει το QR code και να βλέπει ακριβώς για ποια πράγματα είναι αδειοδοτημένο αυτό το ιατρείο.
1: Φίλο και φτερό κάνει η αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στα οικονομικά των δύο προφυλακισμένων γιατρών που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι κατηγορούμενοι περνούν τα πρώτα τους 24 ώρα στη φυλακή σε καθεστώς αυξημένης ασφαλείας λόγω της αρχικής έντασης κατά την υποδοχή τους. Το ρεπορτάζ έχει η Άννα Νικολάου. Καλησπέρα, Άννα.
7: Καλησπέρα, Θάνο. Από το κόσκινο της ανεξάρτητης αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος θα περάσει η οικονομική κατάσταση των δύο ιατρών που έχουν προφυλακιστεί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Μετά από αξιοποίηση πληροφοριών και στοιχείων που αναζήτησε η ανεξάρτητη αρχή, ξεκινά έρευνα για να διαπιστωθεί εάν το ζευγάρι των ιατρών αποκόμιζε παρανόμως μεγάλα χρηματικά ποσά. Η εντολή του επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής, του επίτιμου αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουλιώτη, είναι να ελεγχθούν εξονυχιστικά τα οικονομικά στοιχεία των ιατρών. Σε περίπτωση που υπάρξουν ενδείξεις ότι έχουν προβεί σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, δηλαδή ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ο κύριος Βουλιώτης θα προχωρήσει στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων τους, ενώ το σχετικό πόρισμα της ανεξάρτητης αρχής θα αποσταλεί στις εισαγγελικές αρχές.
1: Σε πολιτικό επίπεδο, έντονη αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ προκαλεί η σχέση που φέρεται να είχε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης με τον γιατρό που κατηγορείται για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Η αξιωματική αντιπολίτευση ζητά εξηγήσεις για τη σχέση του Υπουργού με τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς, με τον ίδιο να αρνείται την συνεργασία. Και εμείς να ακούσουμε τον πολιτικό μας συντάκτη Μίλτο Σακελάρη.
8: Διευκρινίζει για το πότε ακριβώς γνωρίστηκε με το ζευγάρι των κατηγορουμένων για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, γιατρών, ζητά από τον Υπουργό Μετανάστευσης του ΠΑΣΟΚ, φέροντας στη δημοσιότητα την αίτηση προς το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών του Σωματείου Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο.
9: Ο κύριος Πλεύρης εμφανίζεται να είναι μαζί με τους δύο κατηγορουμένους, τα τρία από τα πέντε μέλη της προσωρινής διοίκησης, που από κοινού αιτήθηκαν από το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών την επικύρωση του από 3 ΕΚ του 2012 καταστατικού του σωματείου.
8: Ο Θάνος Πλεύρης δεν αρνήθηκε ότι είχε βρεθεί μαζί τους στο συγκεκριμένο σωματείο το 2012, υποστήριξε όμως ότι αυτό είχε δεκάδες μέλη και σήμερα είναι ανενεργό.
10: Είναι σωματείο 22 άτομα. Σημαίνει ότι 22 που είμαστε εκεί πέρα είμαστε φίλοι. Συμφωνούμε να ζητήσει από το ΠΑΣΟΚ σε όσους βουλευτές έχει να πούν αν γνώριζαν ή δεν γνώριζαν τον Θεοδωρόπουλο.
8: Απαντώντας στην κριτική περί προγενέστερης γνωριμίας με τον Ηλία Θεοδωρόπουλο, εξηγεί ότι από το 2016 ήταν γιατρός του και γι' αυτό του τηλεφώνησε μόλις έγινε γνωστή η τραγική είδηση.
10: Ποιο είναι το μείζον? Ότι κύριοι, με αυτόν έχω μια προσωπική σχέση και θα δείτε ότι τον έχω πάρει τηλέφωνο να μάθω τι έγινε. Και ορίζω αυτή την προσωπική σχέση στη σχέση την οποία υπάρχει ασθενούς με γιατρό. Έχω πάει στο ιατρείο του. Έχω υπάρξει ασθενής του. Ποιος ο λόγος δηλαδή να μην έλεγα ότι ήμασταν σε ένα σωματείο?
8: Αρνητικά απάντησε στο ερώτημα που έθεσε η Χαριλάου Τρικούπη για το εάν γνώριζε ότι δύο γιατροί εκτελούσαν παράνομες ιατρικές πράξεις.
10: Δεν γνωρίζω να γινόντουσαν και τέτοιες θεραπείες. Ούτε μου πρότεινε ποτέ.
8: Ο Θάνος Πλεύρης αναφέρθηκε και στο επίμαχο συνέδριο, στο οποίο έχει μιλήσει η προφυλακισμένη Ιωάννα Γάκα.
10: Όταν λοιπόν έρχεται ο πρόεδρος του ΕΟΦ και ένας διακεκριμένος καθηγητής και βάζει την κυρία Γάκα στην ομάδα την επιστημονική να μιλήσει σε ένα συνέδριο, έρχεται το ΠΑΣΟΚ να μου πει αν ήξερα εγώ, γιατί το ΠΑΣΟΚ εδώ κάνει μια σπέκουλα.
8: Ο Θάνος Πλεύρης υποστηρίζει πως ως Υπουργός Υγείας δεν έχει νομοθετήσει ποτέ υπέρ του θεραπείων που χρησιμοποιούσαν οι δύο γιατροί που κατηγορούνται.
1: Αλλάζουμε και πάλι θέμα σε ένα σημαντικό μάλλον ζήτημα. Πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ ήταν τα κέρδη εγκληματικής οργάνωσης που εξάρθρωσαν οι αρχές. Τα μέλη της διέπραταν απάτες χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη, με την χρήση της οποίας κλωνοποιούσαν φωνές συγγενών των θυμάτων για να τους ξεγελάσουν, και το ρεπορτάζ έχει ο Κώστας Θάμου.
11: Και όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα των αστυνομικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, πρόκειται για μια σπήρα η οποία δρούσε από τις αρχές του περασμένου Ιουλίου. Ενέχεται σε τουλάχιστον 5 περιπτώσεις τηλεφωνικών απατών. Ναι. Έχουν συλληφθεί 2 άτομα και αναζητούνται ακόμη 4, τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί. Πρέπει να σου πω λοιπόν αναφορικά με τον τρόπο δράσης, όπως είπες και εσύ, υπήρχαν 2 χωριστές ομάδες με τις οποίες δρούσε το κύκλωμα. Η πρώτη ομάδα των τηλεφωνητών και η δεύτερη η ομάδα των εισπρακτόρων. Η πρώτη ομάδα λοιπόν τηλεφωνούσε σε ανυποψία στους πολίτες, τους έλεγαν πως είναι υπάλληλοι του ΔΔΕ, είτε θέλουν να βάλουν οπτική ίνα στην περιοχή, και μόλις έλεπαν ότι ο πολίτης είναι κάπως διστακτικός, στη συνέχεια του ζητούσαν το κινητό τηλέφωνο συγγενικού του προσώπου, mm-hmm. καλούσαν σε αυτόν λέγοντας πως είναι από εταιρεία παροχής κινητής τηλεφωνίας. Κατάφεραν έτσι λοιπόν να γράψουν τη φωνή του, να την κλωνοποιήσουν και στη συνέχεια έπαιρναν τηλέφωνο να την κλωνοποιήσουν και στη συνέχεια έπαιρναν τηλέφωνο πίσω στο πρώτο θύμα, λέγοντας πως έχουν πάρει πλέον την έγκριση, και στην ουσία αυτό το πρώτο θύμα μιλούσε στην ουσία με το συγγενικό του πρόσωπο, χωρίς να καταλάβει πως πρόκειται για κάποια χρήση τεχνητής νοημοσύνης και μια φωνή η οποία ήταν ψεύτικη. Είχαν καταφέρει έτσι να αποσπάσουν χρηματικά ποσά, καθώς και χρυσαφικά κοσμήματα και άλλα, η αξία των οποίων ξεπερνά, η λία των οποίων ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Ωστόσο, η σύλληψη, είχαμε 2 συλλήψεις που έγιναν το μεσημέρι της Τρίτης εδώ στην περιοχή της Νέας Ιωνίας. Λίγο μετά τις 5.30 λοιπόν, ένας 23χρονος, ένας 25χρονος και ακόμη ένα άτομο, το οποίο αναζητείται καθώς κατάφερε να διαφύγει, έχουν σταθμεύσει το αυτοκίνητό τους επί της λεωφόρου Ηρακλείου σε αυτό το σημείο. Οι 2 από τους 3 δράστες κατευθύνονται σε μια πολυκατοικία στην οποία μένει ηλικιωμένη, με την οποία έχουν συνομιλήσει τηλεφωνικά, έχουν πάρει το τηλέφωνο του γιού της, τον έχουν καλέσει και αφού έχουν καταφέρει να αντιγράψουν τα στοιχεία της φωνής του, έχουν καλέσει πίσω στην ηλικιωμένη, η οποία νομίζει πως μιλάει με το γιο της, να της λέει ότι όλα καλά. Καταφέρουν λοιπόν να της πάρουν μια σακούλα που έχει κοσμήματα, η αξία των οποίων αγγίζει τα 30.000 ευρώ, βγαίνουν στο λεωφόρο Ηρακλείου. Ωστόσο, οι αστυνομικοί τους έχουν παρακολουθήσει, ακινητοποιούν τους 2 δράστες που περνούν χειροπέδες. Ο τρίτος, ο οδηγός του αυτοκινήτου, προσπαθεί να διαφύγει και στην προσπάθειά του εμβολίζει ένα περιπολικό, τραυματίζοντας ελαφρά ένα αστυνομικό, και στη συνέχεια γίνεται καπνός.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στα 103 της χρόνια έφυγε σήμερα από τη ζωή η Μαργαρίτα Παπανδρέου, πρώην σύζυγος του ιστορικού ηγέτη του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Παπανδρέου, από το 1951 έως το 1989. Συγγραφέας και δραστήρια εκπρόσωπος του γυναικείου κινήματος, συνέδεσε το όνομά της με την Ένωση Γυναικών Ελλάδας, τις οποίες διετέλεσε επί σειρά ετών πρόεδρος. Η πολιτική της κηδεία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 10 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας, και εμείς ακούμε την πολιτική μας συντάκτρια Λίνα Μπεθάνη.
12: Μια μαχητική γυναίκα η Μαργαρίτα Παπανδρέου, ένας άνθρωπος με βαθιά δημοκρατικές αρχές, σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου, με τον οποίο απέκτησαν 4 παιδιά, τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Αντρίκο Παπανδρέου. Γεννήθηκε το 1923 στο Ιλινόι των Ηνωμένων Πολιτειών. Το 1951 παντρεύτηκε τον Ανδρέα Παπανδρέου. Έκανε σημαντικό έργο σε ό,τι αφορά τον αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών ως πρόεδρος της ΕΓΕ, της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας. Πρωταγωνίστησε στο φεμινιστικό κίνημα της Ελλάδας, συνέβαλε στις αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο, όπως η κατάργηση του θεσμού της Πρίκας το 1982, η νομιμοποίηση των εκτρόσεων το 1986, η θέσπιση του πολιτικού γάμου το 1982, η νομιμοποίηση διαζυγίων με αμοιβαία συνένεση, η δυνατότητα διατήρησης του επωνύμου των γυναικών μετά τον γάμο τους και η απόκτηση ίσων δικαιωμάτων με τον σύζυγο στην δικαιοδαιμονία των παιδιών τους. Σε συνέντευξή της στο Βήμα, η Μαργαρίτα Παπανδρέου είχε μιλήσει για την γνωριμία της με τον Ανδρέα Παπανδρέου, μια ρομαντική σχέση, όπως έλεγε, που ξεκίνησε στο πιο πεζό μέρος, στην αίθουσα αναμονής ενός οδοντιατρίου στη Μινεάπολη. Ήταν, έλεγε, η αρχή μιας υπέροχης σχέσης, ενός γάμου που κράτησε 40 χρόνια, έφερε 4 μωρά στον κόσμο και συμπεριλάμβανε τη ζωή στην ακαδημαϊκή και πολιτική σφαίρα, ένα πραξικόπημα, την συμμετοχή στον απελευθερωτικό αγώνα κατά μια δικτατορία, στην πρωθυπουργία, τη δυνατότητα να ζήσουμε, όπως έλεγε, την πιο όμορφη χώρα του κόσμου, καλές και κακές στιγμές, σε γενικές γραμμές μια φανταστική εμπειρία. Έφυγε η Μαργαρίτα Παπανδρέου, άφησε την τελευταία της πνοή το πρωί στο σπίτι που διέμενε τα τελευταία χρόνια.
1: Και να πάμε τώρα στη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε απορρίμματα εντός υπαίθριου χώρου στον Άγιο Ιωάννη Ρέντι. Παραμένει η μυρωδιά του καπνού, για την οποία νωρίτερα εστάλει, όπως είπαμε, μήνυμα από το 112. Ο Γιώργος Κοβός παρακολουθεί το θέμα από την πρώτη στιγμή. Μας ενημερώνει σχετικά. Καλησπέρα, Γιώργο. Ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί τώρα?
13: Έχει περιοριστεί η φωτιά, υπάρχει όμως έντονος καπνός, όχι όμως όπως νωρίτερα, είναι πολύ πιο ήπια η κατάσταση. Έχει ολοκληρωθεί, θα λέγαμε, το μεγαλύτερο μέρος κατάσβεσης. Οι πυροσβέστες απλά συνεχίζουν να ρίχνουν νερό, κάνουν διαβροχή στο χώρο. Παραμένουν ελάχιστοι πυροσβέστες, τα περισσότερα οχήματα που φύγει. Η φωτιά ξέσπασε νωρίτερα, γύρω στις 2.30 ώρα περίπου το μεσημέρι, σε οικοπαιδικό χώρο που χρησιμοποιείται από το Δήμο του Ρέντι για εναπόθεση απορριμμάτων. Για την ακρίβεια, εναποθέτουν μεγάλα ογκώδη αντικείμενα που πετάνε οι πολίτες, δηλαδή όπως στρώματα, μεγάλα ξύλα και παλέτες, διάφορα τέτοια πράγματα.
1: Λάστιχα,
13: ελαστικά βεβαίως και πλαστικά. Αυτό ήταν ένα μεγάλο
1: γι' αυτό
13: πρόβλημα.
1: Είδαμε και το μαύρο καπνό.
13: Ακριβώς, ο μαύρος τοξικός καπνός, ο οποίος προέρχεται από καμένα ελαστικά και πλαστικά που υπάρχουν εκεί, χημικές ουσίες πολύ τοξικές και πολύ επιβλαβείς για τον ανθρώπινο οργανισμό. Γι' αυτό και βγήκε το μήνυμα από το 112, με το οποίο προέτρεπε τους πολίτες να μπουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα εκεί στην περιοχή. Μια περιοχή όμως εκεί που ξέσπασε η πυρκαγιά, που δεν έχει κατοικίες, έχει όμως πολλούς εργασιακούς χώρους, πολλές επιχειρήσεις. Οι άνθρωποι των οποίων βγήκαν από την πρώτη στιγμή έξω προσπάθησαν να προσεγγίσουν την πυρκαγιά, αλλά όσο δυνάμωνε η φλόγα, γιατί μιλάμε για πάρα πολύ δυνατή φλόγα, όσο δυνάμωνε η φλόγα νιώθαν και πιο έντονο το θερμικό φορτίο, αλλά και πολύ πιο έντονο τον καπνό. Από την πρώτη στιγμή μιλούσαν για αποπνικτική ατμόσφαιρα. Άρα καταλαβαίνουμε ότι σταδιακά άρχισαν να οπισθοχωρούν. Δεν μπορούσαν να παραμείνουν εκεί στην περιοχή υπό αυτές τις συνθήκες. Μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής προχώρησε στην κατάσταση. 7 οχήματα με 18 πυροσβέστες. Ένα από αυτά τα οχήματα ήταν και κλιμακοφόρο, βραχιονοφόρο. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι έχει ολοκληρωθεί το έργο, όπως προαναφέραμε.
1: Γιώργο, γνωρίζουμε πώς ξέσπασε η φωτιά? Υπάρχει κάποια εικόνα από τις αρχές?
13: Εκεί πάει το ανακριτικό κλιμάκιο του Πειραιά, που έχει αναλάβει την διερεύνηση των αιτίων. Πρέπει να σου πω, Θάνο, ότι δίπλα ακριβώς από το χώρο αυτό υπάρχει και δεύτερο οικόπεδο, στο οποίο υπάρχει πολύ πλούσια βλάστηση, μεγάλα χορτάρια, τα οποία είναι ξηρά λόγω της ανοβρίας του καλοκαιριού. Και όχι μόνο αυτό, στον ίδιο χώρο υπάρχουν επίσης μεγάλα απορρίμματα, σαν και εκείνα που κάηκαν εκεί, αυτά που εναποθέτει ο Δήμος. Τώρα, αν εκεί σε αυτό το χώρο τα έχουν αφήσει πολίτες, τα έχει αφήσει ο Δήμος ως επιπλέον χώρο για απορρίμματα, αυτό δεν το γνωρίζουμε. Το ευτύχημα είναι ότι επειδή υπήρχε άνεμος από την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά, αλλά και μετά για αρκετή ώρα, το ευτύχημα λοιπόν είναι ότι ο άνεμος φυσούσε προς την αντίθετη κατεύθυνση, φυσούσε βορειοανατολικά, τέλος πάντων, άρα έστελνε την φωτιά στην αντίθετη κατεύθυνση και ως αποτέλεσμα δεν υπήρξε κίνδυνος να επεκταθεί στο διπλανό οικόπεδο που αναφέραμε.
1: Λοιπόν, Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ. Να δούμε τώρα στην πηξίδα του κόσμου τι συμβαίνει. Ορισμένες σημαντικές διεθνείς ειδήσεις, ξεκινώντας από τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, όπου η Τεχεράνη προχωρά σε μαζική επίδειξη ισχύως και νέες οχυρώσεις πυρηνικών εγκαταστάσεων μετά τις απειλές του Προέδρου Τραμπ για στρατιωτικό πλήγμα. Και όλα αυτά την ώρα που το μέτωπο με τους Χούθη της Ιεμένης παραμένει ανοιχτό. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι και πάλι κοντά μας. Δημήτρη, καλησπέρα και πάλι.
14: Καλησπέρα, Θάνο. Σε μια ένδειξη ενότητας κατά το εξωτερικό εχθρό, εκατοντάδες χιλιάδες Ιρανοί πλημμύρισαν τους δρόμους της Τεχεράνης σήμερα, κρατώντας σημαίες, με πολλούς από αυτούς να φορούν στρατιωτικές στολές και να δηλώνουν έτοιμοι να επιστρατευτούν στο πλευρό των φρουρών της Επανάστασης. Η κινητοποίηση αυτή καταγράφεται την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ φαίνεται να ζυγίζει τις επιλογές του. Τονίζει ότι η ώρα της απόφασης όσον αφορά το Ιράν πλησιάζει και, όπως φέρεται να δηλώνει στον Αμερικανικό ιστότοπο Άξιος, όλες οι επιλογές παραμένουν στο τραπέζι, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμα ακόμη και για πλήρη εξόντωση. Να μπω και να τους αφανίσω ή όχι. Όλα μπορούν να συμβούν με μένα, φέρετε να δήλωσε στο Άξιος. Παράλληλα τώρα, ενώ ο κύριος Τραμπ διαμηνύει τα παραπάνω, δορυφορικές εικόνες αποκάλυψαν νέα οχυρωματικά έργα και ενίσχυση των εισόδων στις υπόγειες σύραγγες στις πυρηνικές εγκαταστάσεις στο βουλό Πίκαξ κοντά στην Ατάντζα του Ιράν. Οι εικόνες αυτές ήρθαν στο φως της δημοσιότητας σύμφωνα με έκθεση του Ινστιτούτου για την Επιστήμη και την Διεθνή Ασφάλεια Θάνος. Στο διπλωματικό πεδίο, το Ριάντ φαίνεται πως άνοιξε κανάλι επικοινωνίας με τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης μέσω του Ομάν και σύμφωνα με τη λιβανέζικη εφημερίδα Al Akhbar που πρόσκειται στη Χεσμπολάχ, η Σαουδική Αραβία κατέθεσε πρόταση για εκεχηρία 2 εβδομάδων, επιδιώκοντας την έναρξη απευθείας συνομιλιών που θα οδηγήσει σε μια κατάπαυση του πυρός και σε μια συνολική συμφωνία. Να πούμε τώρα, γιατί είναι μια είδηση των τελευταίων λεπτών, σκηνές έντασης εκτυλήθηκαν σήμερα στους δρόμους της Θέουτα, όπου χιλιάδες μετανάστες άρχισαν να κινούνται μαζικά προς το νέο χώρο φιλοξενίας που δημιουργήθηκε κοντά στο λιμάνι. Οι ισπανικές αρχές είχαν ξεκινήσει επιχείρηση για τη μεταφορά όσων εξακολουθούν να ζουν σε πρόχειρες συνθήκες της παραλίας.
1: Είναι μεγάλος πάντως ο αριθμός που παραμένει στον ισπανικό θύλακα, έτσι δεν είναι?
14: Φυσικά. Και είναι και άνθρωποι οι οποίοι είναι απελπισμένοι και εξοργισμένοι με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει.
1: 13.000 τουλάχιστον είναι ένας αριθμός που διαβάζω στο διαδίκτυο.
14: Ναι, έτσι είναι, Θάνο. Είναι περίπου 13.000. Μεγάλος αριθμός ανθρώπων, λοιπόν, σου έλεγα, έσπευσε προς τον νέο καταβλισμό, προσπαθώντας να εξασφαλίσει μία θέση. Η επιχείρηση άρχισε περίπου στις 6.30 το πρωί τοπική ώρα, με αστυνομικούς να συγκεντρώνουν τους μετανάστες, σύμφωνα με πηγή της ισπανικής κυβέρνησης της Θέουτα. Για το θέμα, έκανε πριν από λίγο δηλώσεις ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι η μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα ενισχύει την ακροδεξιά στην Ευρώπη. Όπως δήλωσε ο Επίτροπος Μάγνους Μπρούνερ, να θυμίσουμε ότι περισσότεροι από 72.000 μετανάστες εισήλθαν μαζικά στο θύλακα του Μαρόκου στα τέλη Ιουλίου, αν και περισσότεροι αποχώρησαν στη συνέχεια. Η Ισπανία εκτιμά ότι 12 με 13.000 μετανάστες παραμένουν στη μικρή αυτή περιοχή, συμπεριλαμβανομένων και ανηλίκων. Να πάμε στη Ρωσία τώρα, που στις κάλπες προσέρχονται σήμερα μέχρι και την Κυριακή περισσότερα από 110 εκατομμύρια Ρώσοι πολίτες για τις βουλευτικές εκλογές, προκειμένου να εκλέξουν τα 450 μέλη της Δούμα, και η αυστηρά ελεγχόμενη ψηφοφορία αναμένεται ότι θα δώσει την νίκη, όπως και τα προηγούμενες.
1: Υπάρχει αντιπολίτευση?
14: Αναμετρήσεις, όχι. Όλα τα, και τα 10 κόμματα που κατεβαίνουν είναι φιλοπουτινικά. Λοιπόν. Γιατί έχει περάσει ένας νόμος όπου εάν κάποιος θεωρηθεί από το κράτος ότι δουλεύει, εν πάση περιπτώσει, εναντίον των συμφερόντων της Ρωσίας, αυτομάτως αποκλείεται από τις εκλογές.
1: Είναι απέναντι στον πόλεμο με την Ουκρανία, αυτομάτως τίθεται εκτός νόμου.
14: Και τα 10 κόμματα είναι υπέρ της συνέχισης του πολέμου στην Ουκρανία, Θάνο.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Φαναριώτη. Μετά την ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΑΘ προχωρά σε μνημόνιο συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για παροχή τεχνογνωσίας και χρηματοδοτήσεων. Η συμφωνία αυτή έρχεται μετά την απόφαση συγχώνευσης μικρότερων εταιριών ίδρυυσης με τους δύο μεγάλους παρόχους. Το ρεπορτάζ έχει η Κατερίνα Χριστοφιλίδου.
15: Πυρκαγιές, παρατεταμένες περίοδοι λειψιδρίας, φυσικές καταστροφές συνιστούν νέα κατηγορία κινδύνων για το πόσιμο νερό. Η ανάγκη ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των συστημάτων νερού και αντιμετώπισης της λειψιδρίας οδήγησε στην απόφαση συγχώνευσης 68 φορέων ίδρυυσης. Εκτός από τις 45 δημοτικές επιχειρήσεις που ενώνονται με την ΕΙΔΑΠ στην Αττική, άλλες 23 σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική αφομοιώνονται από την ΕΙΑΘ. Για το σκοπό αυτό υπογράφηκε μνημόνιο παροχής τεχνογνωσίας και χρηματοδότησης με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
16: Είναι τέτοιες οι προκλήσεις όπου η αδράνεια δεν είναι λύση. Ούτε μπορεί κάποιος να αντιμετωπίσει αποσπασματικά το πρόβλημα της λειψιδρίας. Γι' αυτό η πολιτική κατεύθυνση της κυβέρνησης είναι ότι ενώνουμε δυνάμεις.
15: Για τη διασφάλιση της επάρκειας νερού στο μέλλον θα απαιτηθούν επενδύσεις μεγάλου ύψους.
17: Οι επενδύσεις που πρέπει να γίνουν, και εδώ θέλω να πω ότι έχουν γίνει ήδη σημαντικές επενδύσεις, είναι πάρα πολύ μεγάλες και κρίσιμες. Να μην φτάσουμε σε σημείο να, πέρα από την ενεργειακή κρίση, να έχουμε και μια κρίση στο νερό.
18: Δημιουργείται η ανάγκη για μια νέα αρχιτεκτονική στη διαχείριση του υδάτινου πόρου που απαιτεί οπωσδήποτε τεκμηριωμένο επενδυτικό σχεδιασμό.
15: Στην Καλιφόρνια, οι καταστροφικές πυρκαγιές του 2025 κατέστρεψαν υποδομές ενέργειας και νερού, με αποτέλεσμα να μείνουν χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς κρίσιμες κοινοφελείς υπηρεσίες. Καθώς ανάλογες κλιματικές συνθήκες κινδύνου βιώνουμε και στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με τη λειψιδρία, αναζητούνται τρόποι ενίσχυσης της επιχειρησιακής λειτουργικότητας των φορέων ύδρευσης.
19: Για τη συνέχεια της υδροδότησης, ακόμη και σε μια σοβαρή κρίση, απαιτεί προετοιμασία, ξεκάθαρους ρόλους και συντονισμό πριν εμφανιστεί ο κίνδυνος.
15: Οι κυβερνοεπιθέσεις και οι υβριδικές απειλές αποτελούν επίσης ένα πιθανό σενάριο.
2: Αθλητικό δελτίο.
1: Μαζί μας ο Τάσος Επιτρόπου. Καλησπέρα, Τάσο.
20: Καλησπέρα, Θάνο. Ιστορική χθεσινή βραδιά για τον Όφη και ολόκληρη την Κρήτη. Οι κυπέλλοι Ελλάδες πέταξαν στο Παγκρίτιο Στάδιο την πέμπτη ομάδα της περσινής Μπουντεσλίγκα, τη Χόφενχάιμ, με 2-0 και απέδειξαν στην πρεμιέρα της League Face του Europa League πως δεν βρίσκονται στην διοργάνωση απλά για την εμπειρία, αλλά για να χτυπήσουν την πρόκριση και στα knockout. Στο τελικό του πρώτου Super Cup στην ιστορία της EuroLeague προκρίθηκε πριν από λίγο ο Ολυμπιακός, νίκησε 92-90. Η Φενέρμπαξε σε ένα καταπληκτικό παιχνίδι στο Αμπουτάπι. Στις 8 η ώρα ξεκινάει η αναμέτρηση Ντουμπάι Ρεάλ και ο νικητής θα αντιμετωπίσει αύριο στις 8 τον Ολυμπιακό. Για το 8ο τουρνουά, Παύλος Γιαννακόπουλος. Παρτιζάν ΠΑΟΚ πριν από λίγο 99-100 με 27 πόντους του Οσμάν, ενώ Παναθηναϊκός και Μπουρκ παίζουν στις 9 και 4. Η ΑΕΚ για ακόμη ένα παιχνίδι έδειξε ότι στη Νέα Φιλαδέλφεια δεν έχει αντίπαλο. Σταμάτησε στα 8 γκολ, 8-1 παρακαλώ, κόντρα στον Πανσεραϊκό και κάνει το 2-2 στη League Face του Κυπέλλου Ελλάδος. Το άλλο χθεσινό παιχνίδι, Καλαμάτα ΑΕΛ 1-1. Και τέλος, η Εθνική Βόλη Ανδρών επικράτησε χθες 3-1 τη Σλοβακία στο τελευταίο της παιχνίδι στον πρώτο όμιλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και ολοκλήρωσε ιδανικά τις υποχρεώσεις στη Μόντενα. Τώρα ταξιδεύει για το Τωρίνο, όπου εκεί αύριο στις 5 από την ΕΠ2 θα αντιμετωπίσει τη Φιλανδία.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Τάσο. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου η Ελπίδα Παπουτσή, στο μικρόφωνο Θάνος Χιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr.
2: Η ώρα είναι 8.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Στην ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μετά τις συνεδρίες του Eurogroup στο Δουβλίνο, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ζήτημα οικονομίας, ανταγωνιστικότητας και ασφάλειας πιο επίγον από ποτέ. Αναφερόμενος στις ψηλές τιμές ενέργειας, τόνισε ότι τυχόν νέα μέτρα στήριξη θα πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες, ώστε να προστατεύονται οι πολίτες χωρίς να δημιουργούνται νέα βάρη για το μέλλον. Τη διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης επανέλαβε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όπως τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, η στήριξη των οικοκυριών αποτελεί πρώτη προτεραιότητα εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα και θα συνεχιστεί η στήριξη και στον ντίζελ. Μέτρα ανακούφιση από τις υψηλές τιμές των καυσίμων αναμένεται να ανακοινώσει η γερμανική κυβέρνηση. Όπως μεταδίδει η Bild, η κυβέρνηση θα μειώσει τον φόρο καυσίμων κατά 14 το λίτρο, η οποία θα φτάσει στα 17 cents, όπως είχε συμβεί και τους μήνες Μάιο και Ιούνιο. Σύμφωνα με τον Der Spiegel, θα επιβληθεί και ανώτατο όριο στις τιμές των καυσίμων, το οποίο θα βασίζεται στην πραγματική διακύμανση της τιμής του πετρελαίου. Σε εξέλιξη πορεία στο Κερατσίνι, πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί στο σημείο όπου πριν από 13 χρόνια ο Παύλος Φίσας έπεφτε νεκρός από τις μαχαιριές του Γιώργου Ρουπακιά, μέλους της καταδικασμένης εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή στο Κερατσίνι. Σύμφωνα με την Ελλάδα, έχουν γίνει μέχρι στιγμής 11 προληπτικές προσαγωγές και μία σύλληψη. Η πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης MedWatch, που σαρώνει το διαδίκτυο και τις αναρτήσεις γιατρών αναζητώντας παραπλανητικές διαφημίσεις και πιθανές παραβάσεις, τίθεται πιλωτικά σε λειτουργία στην Αττική σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας. Παράλληλα, σε ένα μήνα αναμένεται νέα εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας ιδιωτικού ιατρίου και σε ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε αυτό. Η ανακοινώση του Υπουργού Εμπορίου της Υγείας ήταν πραγματικό πλυντήριο της ανεξέλεγκτης κατάστασης που επικρατεί στον χώρο της ιδιωτικής και εμπορευματοποιημένης υγείας, σχολίασε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Κανένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης δεν μπορεί να υποκαταστήσει την αυτοψία, τον έλεγχο του εξοπλισμού και την ουσιαστική εποπτεία των δομών υγείας, επισημαίνει η Ελλάς. Διευκρινίζει για το πότε ακριβώς γνωρίστηκε με το ζευγάρι των κατηγορουμένων για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, γιατρών, ζητά από τον Υπουργό Μετανάστευσης στο ΠΑΣΟΚ, φέρνοντας στη δημοσιότητα την αίτηση προς το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών του Σωματείου Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο. Από την πλευρά του, ο Θάνος Πλεύρης δεν αρνήθηκε ότι είχε βρεθεί μαζί του στο συγκεκριμένο σωματείο το 2012. Υποστήριξε όμως ότι αυτό είχε δεκάδες μέλη και σήμερα είναι ανενεργό. Απαντώντας δε στην κριτική περί προγενέστερης γνωριμίας με τον Ηλία Θεοδωρόπουλο, διευκρίνησε ότι από το 2016 ήταν γιατρός του και γι' αυτό του τηλεφώνησε μόλις έγινε γνωστή η τραγική είδηση. Διασωληνωμένος σε κρίσιμη κατάσταση, νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο ο 17χρονος μαθητής του Λυκείου Πευκοχωρίου που κατέρευσε σήμερα στο προάβλιο του σχολείου του. Ο ανήλικος νοσηλεύεται σε καταστολή στη Στεφανία μονάδα του Ιπποκρατίου, καθώς φαίνεται πως υπέστη ανακοπή. Είναι αιμοδυναμικά ασταθής και έχει εγκεφαλικό είδημα. Ρωσικές δυνάμεις έπληξαν 2 φορτηγά πλοία και ένα δεξαμενόπλιο σε ουκρανικά λιμάνια και στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας. Το ένα φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε στο λιμάνι Πιβδέντνη και το άλλο στη Μαύρη Θάλασσα, ενώ το δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε στο λιμάνι της Οδυσσού.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις, πιθανότητα τοπικών βροχών στο Ιόνιο μέχρι το απόγευμα. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθούν Δημήτρης Φαναριώτης και Θάνος Σιαφάκας.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένας ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλησπέρα Φάνο. Είμαστε εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή στο τέλος της μέρας. Ο τρίτος του τρίο απουσιάζει, ο Βαγγέλης Σαρής. Οπότε θα είμαστε την επόμενη ώρα μαζί με τον Θάνο Σιαφάκα και 9 με 10 θα είμαι μόνο εγώ, ο Δημήτρης Παναγιώτης.
0: Παρασκευούλα όμως.
1: Ναι, Παρασκευή. Κοντή γιορτούλα που λέει και ο λαός.
0: Ναι, γιατί έχεις την προσδοκία του Σουκού και λες εντάξει, ό,τι και αν είναι θα
1: Όταν δεν δουλεύει Σουκού. Εγώ δουλεύω και Σουκού συνήθως.
0: Εντάξει, αλλά συνήθως το Σουκού, ακόμα και όταν εργάζεσαι, είναι πιο ήπιο. Εκτός αν συμβεί κάτι έκτακτο, οπότε εκεί τρέχουμε όλοι. Ναι. Αλλά γενικώς η Παρασκευή είναι η μέρα της προσδοκίας, ακόμα και αν δεν περάσει καλά. Πάντα πιστεύεις ότι αυτό που θα έρθει ούτως ή άλλως θα είναι καλό. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, θα είναι μια ανάσα σε σχέση με όλα αυτά που συμβαίνουν στην εβδομάδα.
1: Το καλό είναι βέβαια το Σαββατοκύριακο θα έχει πάρα πολύ καλό καιρό. Θα είναι καιρός για θάλασσα. Δηλαδή 30, 31, ναι. 32 και
0: μέχρι
1: 33.
0: Μέχρι τη Δευτέρα.
1: Εντάξει, συνήθως ο Σεπτέμβριος είναι ένας πολύ θερμός μήνας. Μην ξεχνάς ότι έχουμε ζήσει και 35 και 36 τον Σεπτέμβριο. Αλλά εσύ από ό,τι μου πες δεν θα πας στη θάλασσα.
0: Νομίζω σε αντίθεση πως με όχι. Να πας και να περάσεις πάρα πολύ καλά και να
1: κολυμπήσεις. Και εσύ Θάνο μου το ίδιο.
0: Λοιπόν, τώρα έχουμε ενέργεια. Έχουμε ενεργειακή κρίση ξανά. Πλέον το δεν είναι ταμπού, το λένε όλοι. Και νομίζω ότι χθες ο Πρωθυπουργός, τα λέγαμε και στην εκπομπή μας, έστειλε ένα πολιτικό μήνυμα. Επιχείρησε σίγουρα να προλάβει τις εξελίξεις, να προλάβει την αντιπολίτευση που ούτως ή άλλως έχει ανεβάσει τους τόνους, αλλά να προλάβει ίσως και ένα κοινωνικό κύμα διαμαρτυρίας, όπως συμβαίνει αυτή τη στιγμή σε πολλές περιοχές της Ευρώπης και ήδη μας είπες.
1: Ναι, και ο κύριος Μέρτς ήδη κάνει κάποιες κινήσεις για να περιορίσει τη τιμή της βενζίνης. Το ίδιο κάνει και η κυρία Μελώνη στην Ιταλία. Γενικώς η τιμή των καυσίμων πονάει όλες τις κοινωνικές ομάδες ανεξαιρέτως.
0: Ναι, δεν το συζητάμε. Ήθελε να στείλει και ένα κοινωνικό έτσι στίγμα ότι διαθέτει η κυβέρνηση, ότι είναι εδώ για την κοινωνία, ότι δεν θα αφήσουμε την κοινωνία να κρυώσει τον δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Mm-hmm. Και ταυτόχρονα σε πιο πολιτικό επίπεδο δίνει το στίγμα ότι αυτός λέει πράγματα που τα κάνει και τα εννοεί, ενώ η αντιπολίτευση δεν λέει τίποτα σε σχέση με την πρόταση της αντιπολίτευσης. Είναι και μια έτσι απίθυνση, ένα άνοιγμα εκ νέου στο κέντρο, ότι η Νέα Δημοκρατία σε ένα κλίμα, ας πούμε, σε μια ελεύθερη μετάφραση γενικευμένης αστάθειας, μπορεί να ανταποκριθεί στις δυσκολίες αυτές. Η αντιπολίτευση βέβαια λέει, Δημήτρη, ότι ο Πρωθυπουργός και τα στελέχη του προωθούν την κουλτούρα του μη χειρότερα. Ότι προσέξτε, καλά είμαστε, γιατί υπάρχουν και χειρότερα. Χειρότερα στην ακρίβεια, χειρότερα στα καύσιμα, στις ελλείψεις, στην ενέργεια, στα ελληνοτουρκικά, στα γεωπολιτικά. Ένα μη χειρότερα σε όλα. Από το σούπερ μάρκετ μέχρι το τι θα βγάλει η κάλπη. Αυτά τουλάχιστον δηλώνουν τα στελέχη της αντιπολίτευσης της Ελλάς, του ΠΑΣΟ και τα λοιπά.
1: Έτσι να φάνω, και βεβαίως τι θα γίνει με τα γεωπολιτικά, έτσι, διότι έχουμε αυτή τη στιγμή σε πλήρη εξέλιξη δύο πολέμους, στην Ουκρανία 4,5 και πλέον χρόνια και 6 μήνες στην Μέση Ανατολή. Και έχουμε και το άλλο το μέτωπο με το Σχούθι, θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά βέβαια πιο αναλυτικά. Αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι ενεργειακά θα έχουμε όλοι μας, όλος ο πλανήτης για την ακρίβεια, ένα πολύ δύσκολο χειμώνα. Γιατί και στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν πάρα πολύ έντονες αντιδράσεις. Έβλεπα στο CNN μαρτυρίες πολιτών, οι οποίοι λέγανε δεν είναι δυνατόν το πετρέλαιο να έχει φτάσει στα 6 δολάρια το γαλόνι. Για τον Αμερικάνο είναι αδιανόητες τιμές αυτές. Είχε 4 δολάρια το γαλόνι το πετρέλαιο, δηλαδή κάτω από ένα δολάριο το λίτρο.
0: Και το θέμα είναι ποιες εκλογικές και κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις απελευθερώνει όλο αυτό το γεωπολιτικό ενεργειακό σκηνικό το οποίο έχει στηθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ναι. Αν θυμάσαι, που θυμάσαι πάρα πολύ καλά, ο πόλεμος ξεκίνησε το Φλεβάρι, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και δεν φαίνεται ότι τελειώνει. Ίσα ίσα ένας σταθμός σίγουρα είναι οι ενδιάμεσες εκλογές, αλλά και αυτό δεν σημαίνει ότι μετά από αυτό θα
1: Η δήλωση Τραμπ χτες
0: θα τελειώσει ο πόλεμος.
1: Ελπίζω ότι Ελπίζω και νομίζω ότι θα τελειώσει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου και θα πέσουν, λέει, κατακόρυφα οι τιμές της βενζίνης. Εδώ μεταξύ, εκεί υπάρχει ένα πλήρες αδιέξοδο, έτσι. Το Ιράν οχυρώνει ξανά τις εγκαταστάσεις του, τις πυραυλικές και τις πυρηνικές. Η Αμερική δεν έχει θελήσει να τα βάλει με το σκούθι. Ακολουθεί μια έτσι διπλωματική οδό, ας το πούμε. Προσπαθεί δηλαδή να λύσει το πρόβλημα με διαβουλεύσεις. Και όλα αυτά τι προϊονίζουν ότι θα έχουμε πάρα πολύ δύσκολο ενεργειακά χειμώνα.

0: Ακούμε το του Φρανς από τη Μάγκη Ράιλι. Ώρα είναι 8 και 19 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 για ακούω την εκπομπή στο τέλος της μέρας με τον Θάνο Σιαφάκα.
1: Και τον Δημήτρη Φαναγιώτη.
0: Τους ήχους ρυθμίζει ο Θάνος Τσιμέκας. Στην παραγωγή η Μαρία Σφυρόερα. Και στις μουσικές επιλογές ο Γιώργος Τσολάκης.
1: Να πούμε για την ανάμνηση της ημέρας, Δημήτρη. Είναι η δολοφονία του Παύλου Φίσα. Ένα τραγικό
0: 13 ολόκληρα χρόνια, πόσο γρήγορα πέρασαν.
1: 13 χρόνια, νομίζεις ότι είναι χθες. Να πούμε μερικά πράγματα που ίσως αξίζει τον κόπο να τα θυμίσουμε στον κόσμο. Και αν θες να τα συζητήσουμε και μαζί. Στις εκλογές του 2009 η Χρυσή Αυγή έλαβε 19.000 ψήφους. Το ποσοστό της σε εθνικό επίπεδο ήταν 0,29%. Μετά, ξέρω γιατί χαμογελάς, μετά άρχισε να κάνει πιο αισθητή την παρουσία της στον Αγίο Παντελεή Ήμωνα, στις λαϊκές αγορές. Κάπου εκεί, στο 2010, στις δημοτικές εκλογές, βγάζει δημοτικό σύμβουλο, παίρνει 10.000 ψήφους και ένα ποσοστό της τάξης του 5,29. Μετά έρχεται η κρίση. Μάλλον ήδη έχει ξεκινήσει η κρίση. Το 2012, οι 19.000 ψήφοι φοφόροι του 2009 έγιναν 450.000.
0: Ξέρεις ένας από τους λόγους ποιος ήταν, κατά την ταπεινή μου γνώμη?
1: Για πες.
0: Δεν ξέρω να θυμάσαι εκείνη την περίοδο. Εγώ είχε τύχει να κατέβω στην Αθήνα βράδυ, κάνα δύο φορές είχα πάει το μικρό μου το γιο στο γιατρό και είχα πάθει πλάκα, γιατί η κατάσταση δεν υπήρχε αστυνομία πουθενά. Ήταν διάφοροι μετανάστες οι οποίοι κυκλοφορούσαν σαν φαντάσματα μέσα στη νύχτα και μαζεύανε από κάδους διάφορα πράγματα. Δηλαδή στο Δε Άγιο Παντελεήμονα, που αναφέρεσαι σε αυτό, γιατί ήταν ένα από τα τις γειτονιές, τέλος πάντων, όπου η Χρυσή Αυγή πήγε πάρα πολύ καλά, ήταν πραγματικά επικίνδυνο να κυκλοφορήσει το βράδυ. Εγώ είχα αισθανθεί ανασφάλεια εκείνο το βράδυ περπατώντας με ένα μικρό παιδάκι μαζί μου.
1: Λοιπόν, το ποσοστό το 2012 είναι 6,97, σχεδόν 7%, και έχουμε πει ότι οι 19.000 ψηφοφόροι του 9 έγιναν 450.000 το 2012. Εγώ νομίζω ότι έχει αρχίσει η οικονομική κρίση, ο κόσμος υποφέρει, αισθάνεται δυσφορία και οικονομική και κοινωνική και πολιτική, και αυτό είναι ένα ξέσπασμα προς την πλευρά της Χρυσής
0: Αυγής. Μια αντίδραση, αν θέλεις.
1: Μια αντίδραση. Από εκεί και μετά έρχεται το σημείο καμπής. Ποιο είναι το σημείο καμπής? Η δολοφονία του Παύλου Φίσα. Και εκεί αρχίζει και η αντίστροφη μέτρηση. Και αν υπήρχε κάποια ανοχή, ενδεχομένως από τις αρχές ή τους πολίτες, αυτή διεκόπη όπως διεκόπη. Ναι. Αυτά έτσι για ένα μικρό ιστορικό σε σχέση με ό,τι προηγήθηκε της δολοφονίας. Να πούμε, το λέγαμε εκτός
0: αέρα. Το 12, συγγνώμη, η κυβέρνηση Γεωργίου Πανδρέου ήταν τότε, δεν θυμάμαι.
1: Το 10
0: καλά.
1: Ήταν.
0: Το 10.
1: Το 12, ναι. Τώρα όντως με εφηβίασε.
0: Εντάξει, καλά, δεν πειράζει. Κάπου εκεί, εν πάση περιπτώσει, το 10, το 11. Εγώ θυμάμαι πάντως μία Αθήνα.
1: Δεν ξέρω πως ήταν ο Παπαδήμος.
0: Τέλος πάντων, θυμάμαι μία Αθήνα σκοτεινή, χωρίς αστυνόμευση και με χιλιάδες μετανάστες να περιφέρονται στους δρόμους, και ειδικά εκεί στην περιοχή Πατήσια, Λιοσίων, Αχαρνών, ήταν μια κατάσταση εξαιρετικά μα εξαιρετικά δυσάρεστη.
1: Λοιπόν, έχω να σου πω ότι το 12 ήταν ο Αντώνης Σαμαράς, από ό,τι βλέπω εδώ.
0: Δεν θυμάμαι αν ήταν το 10 ή το 11 τότε που είχα κατέβει. Κάπου εκεί πρέπει να ήταν, τέλος πάντων, μεταξύ 10 και 12.
1: Εν πάση περιπτώσει, η κυβέρνηση Σαμαρά, διαβάζω ότι ήταν η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου από τον Ιούνιο του 2012 μέχρι τον Γενάρη του 2015. Τώρα, αυτό το στοιχείο που συζητήσαμε και εκτός αέρα, όσοι γεννήθηκαν την δεκαετία, είναι βρετανική έρευνα, τη δεκαετία του 1940, θεωρούν ένα 60% από αυτούς ότι είναι σημαντικό να ζήσει σε μια δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Όσοι γεννήθηκαν τη δεκαετία του 80, το 60% γίνεται 45. Δηλαδή το 45% των ανθρώπων αυτών θεωρεί ότι είναι σημαντικό να ζει σε μια δημοκρατία.
0: Ένα στους δύο. Ναι.
1: Και όσοι γεννήθηκαν, πρόσκειται τώρα εδώ τη διαφορά, mm-hmm. τη δεκαετία του 2000, έτσι, νεαρά παιδιά, μικρά παιδιά, που δεν είναι και τόσο μικρά πια, έτσι, το 2000 είναι 26 ετών,
0: ναι.
1: θεωρούν τη δημοκρατία ένα κακό ή πολύ κακό τρόπο διακυβέρνησης. Λέει πάρα πολλά αυτό το, ναι. αυτή η δημοσκόπηση, μάλλον αυτή η έρευνα.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό.
1: Και λέει και τρόπο διακυβέρνησης. Λέει πάρα πολλά αυτό το, ναι. αυτή η δημοσκόπηση, μάλλον αυτή η έρευνα.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό.
1: Και

0: Ελλάδα κάποια κόμματα είναι απλώς πιο δεξιά από τη δεξιά. Αθρηστικά δεν μαζεύουν ένα μικρό ποσοστό. Έτσι, είναι πάνω από 12-14%.
1: Ο Δημήτρης Μαύρος της MRB, όταν τον είχα ρωτήσει κάποτε στον αέρα, μου είχε πει ότι αυτό το ποσοστό που λες δεν είναι 12%, αλλά είναι 30%.
0: 30%?
1: Ναι, αθρηστικά όμως.
0: Ακροδεξιά.
1: Ναι, ναι. Στα άκρα που κινούνται, στα άκρα ή και στις
0: δεξιότερα της δεξιάς, ας πούμε. Ναι.
1: Τώρα, το σημαντικό είναι ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιος που θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα μέτωπο σαν και αυτά που δημιουργεί, ας πούμε, η AfD στη Γερμανία ή η Le Pen στη Γαλλία. Αυτό είναι καλό για την Ελλάδα, αλλά το γεγονός ότι ο προβληματισμός υπάρχει αν η χώρα μας θα μείνει έξω από αυτή την καταιγίδα μέχρι το τέλος είναι πάρα πολύ...
0: Κάτσε, γιατί μένει να δούμε τι θα γίνει. Θα σου
1: θυμίσω
0: ότι στις πρόσφατες εκλογές στη Σουηδία παραλίγο να βγει η ακροδεξιά. Τελικά με 175 ψήφους βγήκε η Μαγδαλένα Άντερσον, σοσιαλδημοκράτης, κεντρό ας τη χαρακτηρίσουμε, κεντρο αριστερή ίσως, αλλά εκεί πέρα απεφεύθη. Τώρα έχουμε πάρα πολλά ζητήματα. Κατά κύριο λόγο θα πω τη Γαλλία με την Μαρίν Λεπέν και τον Εθνικό Συναγερμό, ο οποίος έχει και μια μακρά ακροδεξιά παράδοση. Μην ξεχνάμε ότι ο πατέρας της Λεπέν, ο Ζαμαρί Λεπέν, ήταν αυτός ο οποίος δημιούργησε την γαλλική ακροδεξιά και μάλιστα με εκλογικές αξιώσεις. Και σε αυτές τις εκλογές το μόνο σίγουρο, σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, είναι ότι σίγουρα περνάει στο δεύτερο γύρο η κυρία Λεπέν. Τώρα, τι θα γίνει, υπάρχει και πάρα πολύ μεγάλη κόντρα στο κέντρο το γαλλικό, μεταξύ Γκαμπριέλα Τάλ, ο οποίος διατέλεσε πρόσφατα πρωθυπουργός, και διάφορων άλλων, οι οποίοι ουσιαστικά δηλώνουν κεντρώοι, άλλοι είναι λίγο κεντροδεξιοί, ελαφρώς κεντροαριστεροί, αλλά ουσιαστικά είναι κεντρώοι. Υπάρχει ένα ζήτημα για τις εκλογές εκεί. Στην Ιταλία, να πούμε ότι η κυρία Μελώνη, η οποία αρχικά εξελέγει με το ακροδεξιό κόμμα Fratelli d'Italia, η αδερφή της Ιταλίας. Τώρα μίλαγα τις προάλλες με τον Κρίστιαν Μαυρί. Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις της δίνουν 28-29%, τρεις μονάδες παραπάνω από αυτές τις οποίες πήρε στις τελευταίες εκλογές. Βέβαια, η κυρία Μελώνη κάνει και μερικές πάρα πολύ έξυπνες κινήσεις. Ας σου θυμίσω, το λέγαμε πριν από 2-3 μέρες, ότι απάλλαξε από τα τέλη κυκλοφορίας το 70% των οχημάτων μικρών και μεσαίων τους Ιταλούς, και από τα τέλη κυκλοφορίας όλους όσους έχουν δίκυκλα μοτοσυκλέτες από 50 μέχρι 1800 κυβικά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επίθεση δέχεται αυτή την ώρα το Κίεβο από ρωσικούς πυράβλους, γνωστοποίησε με ανάρτησή του ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας Βιτάλι Κλίτσκο, ενώ την επιβεβαιώνουν και αυτόπτες μάρτυρες στο Reuters. Μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε τον πύργο ψήξης σε εργοστάσιο παραγωγής πυρηνικής ενέργειας στην περιοχή του Κούρσκ. Την ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά τις συνεδρίες στο Δουβλίνο. Τη λειτουργία του πρώτου ψηφιακού εργαλείου MedWatch που θα διασταυρώνει τις αναρτήσεις των γιατρών στα social media με τις άδειες που έχουν καταχωρήσει τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για τον εντοπισμό παράνομων διαφημίσεων στο διαδίκτυο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις μνήμης για τα 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Σε εξέλιξη η αντιφασιστική πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Στα χέρια του λιμενικού, Τούρκος στη Σάμο με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα με σκοπό να τα διοχετεύσει σε αλλοδαπούς μετανάστες. Η κρίση στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα ενισχύει την ακροδεξιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρά τη μείωση των αφίξεων μεταναστών, δηλώνει ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγνους Μπρούνερ. Τουλάχιστον 49 άνθρωποι πέθαναν και άλλοι 182 νοσηλεύονται αφού δηλητηριάστηκαν καταναλώνοντας νοθευμένο αλκοόλ στην πολιτεία Όντο της νοτιοδυτικής Νιγηρίας. Παράταση προθεσμίας για αιτήσεις εισαγωγής μαθητευομένων στις 7 πειραματικές επαγγελματικές σχολές μαθητείας. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Κυριακή 18 Οκτωβρίου. Σχεδόν έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις αύριο, 31 βαθμούς στην Αττική έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.

0: Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 9 παρά 24 λεπτά. Παραμένετε πάντα συντονισμένοι στο Ernest Radio 105,8 με την εκπομπή στο τέλος της μέρας με το Θάνο Σιαφάκα.
1: Και τον Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Λοιπόν, συζητάγαμε λίγο νωρίτερα για την ακροδεξιά. Και αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον μετά το, τη νίκη του AfD στη Σαξονία Anhalt, η οποία είναι και το φτωχότερο από τα 16 κρατήδια της Γερμανίας, έχουμε τις μεθαυριανές εκλογές στο κρατήδιο του Μεκλεμβούργου Πομερανίας. Να πούμε ότι είναι ένα από τα πλουσιότερα κρατήδια με φοβερές φυσικές ομορφιές και πάρα πολλούς τουριστικούς προορισμούς. Εκεί λοιπόν, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση που μεταδόθηκε από την ZDF, τη γερμανική τηλεόραση, το κεντροαριστερό σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, το S5D, το οποίο καταποντίστηκε Σαξονία Anhalt, φέρεται να ξεπερνά την ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία, τουλάχιστον στις προθέσεις ψήφου. Θάνο.
1: Πάντως ο Πούτιν, το λέγαμε και στο μαγκαζίνο Δημήτρη μαζί, χτυπά την πόρτα της Ευρώπης με όχημα την γερμανική ακροδεξιά. Με άξονα την ενέργεια, την επιστροφή του ρωσικού αερίου στην Γερμανία. Και προφανώς υπάρχουν σχέσεις ανάμεσα στο... Είναι γνωστό.
0: Είναι φουλυποτινικό το AfD, όπως και το
1: κόμμα.
0: Φιλορωσικό, το BSV επίσης της Αραβάκενχνετ.
1: Και γενικότερα η ακροδεξιά έχει καλές σχέσεις στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης.
0: Ακριβώς,
1: με,
0: ακριβώς.
1: Με τον πρόεδρο
0: Πούτιν. Γιατί είναι αυταρχικός ο Πούτιν και δεν ταιριάζει στην
1: Ρωσία.
0: Της
1: οπότε ας το δούμε και αυτό, ότι υπάρχει ένας διάβλος επικοινωνίας ανοιχτός στο κομμάτι αυτό. Αλλά το λέγαμε και άλλη φορά, Δημήτρη, το θέμα δεν είναι τι κάνει η ακροδεξιά, το θέμα είναι τι κάνουν οι υπόλοιποι. Και εδώ έχεις ένα πολιτικό σύστημα που έχει κατά κάποιο τρόπο απογοητεύει. Και νομίζω ότι.
0: Και αυτή η έρευνα που έλεγε από την Βρετανία έχει μεγάλο
1: ενδιαφέρον.
0: Το θέμα
1: δεν είναι δηλαδή γιατί είναι θελκτική, αν είναι θελκτική, θελκτικά τα άκρα. Το θέμα είναι ότι απογοητεύουν οι υπόλοιποι. Και υπάρχει ένα μεγάλο τμήμα της κοινωνίας που αισθάνεται απογοητευμένο, ότι αγνοείται, ότι είναι εκτός.
0: Και προσετερίζεται την ακροδεξιά. Να σου θυμίσω ότι και ο Χίτλερ έτσι ανέβηκε, προσετερίστηκε την εργατική τάξη, η οποία είχε τεράστια οικονομικά προβλήματα τότε, και τον πίστεψε τότε η ακροδεξιά, με αποτέλεσμα να φτάσει κάποια στιγμή στην εξουσία. Τα υπόλοιπα τα ξέρουμε πάρα
1: είναι
0: πολύ καλά.
1: Είναι οι insiders και οι outsiders.
0: Μπράβο.
1: Εδώ πρέπει να υπάρξει μια γέφυρα σε αυτά. Αν δεν υπάρξει γέφυρα, φοβάμαι ότι θα δούμε πολλά τέτοια φαινόμενα στην Ευρώπη.
0: Εντάξει, πάντως μέχρι στιγμής, γιατί ακόμα και στη Σαξονία Anhalt για τρεις έδρες δεν κατάφερε να βγάλει ομοσπονδιακό πρωθυπουργό. Ούτως ή άλλως, όπως μας έλεγε ο Γιώργος Παπάς, ο ανταποκριτής του Ernews στο Βερολίνο, έχουμε ακόμα αρκετές εβδομάδες διαβουλεύσεων για να δούμε τελικά αν θα υπάρξει.
1: Το ποσοστό όμως του 41% είναι εντυπωσιακό, Δημήτρη.
0: Θα συμφωνήσω, και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, ήταν 44%, σχεδόν 44%. Ναι. Ένα πάρα πολύ υψηλό ποσοστό. Βέβαια, να επισημάνουμε ότι είναι το φτωχότερο, ξανά το λέω, από τα 16 ομόσπονδα κρατήδια της Γερμανίας. Και όπου υπάρχει φτώχεια, υπάρχει γκρίνια, και όπου υπάρχει γκρίνια, βλέπουμε δυνάμεις πολιτικές οι οποίες δεν ανήκουν στα συστημικά κόμματα να ανεβαίνουν πάρα πολύ, όπως είναι και η εναλλακτική για την
1: Γερμανία.
0: Έχεις
1: δίκιο, 43,8.
0: Ναι.
1: Σωστά.
0: Καλά.
1: Σωστά. Ένα εντυπωσιακό
0: και μόνο παίρνει πάνω από 40% από μόνο του είναι...
1: Ένα εντυπωσιακό ποσοστό. Νομίζω ότι δεν είναι απλά καμπανάκι, είναι καμπάνες οι οποίες ηχούν και πρέπει να ηχούν στα αυτιά μας, και όχι μόνο τα δικά μας, αλλά και του πολιτικού συστήματος, που εν πάση περιπτώσει πρέπει να αντιδράσει με κάποιο τρόπο, και το έχουμε πει πολλές φορές, πρέπει να δώσει ένα πιο αισιόδοξο πολιτικό μήνυμα στους πολίτες. Να μην αισθάνονται αυτό το πράγμα του φόβου, της απογοήτευσης. Να δώσεις ένα μήνυμα ελπίδας στους ανθρώπους, ότι έχουν κάτι να περιμένουν. Δεν υπάρχει ψήφος, το λέγαμε και άλλη φορά, ευγνωμοσύνης. Υπάρχει ψήφος προσδοκίας.
0: Και τιμωρητική ψήφος επίσης.
1: Υπάρχει, φυσικά υπάρχει. Λοιπόν, πάμε σε ένα μουσικό κομμάτι και εδώ είμαστε.

0: και μοναδικός Λέοναρντ Κοέν, Καναδός λογοτέχνης, συνθέτης και τραγουδιστής. Και ποιο ήταν το αγαπημένο του νησί, προφανώς θα το γνωρίζεις, υπάρχει και άγαλμα. Η Ύδρα, είχε και σπίτι στην Ύδρα. Και ήταν πραγματικά έτσι, πολύ αγαπημένο του μέρος η Ύδρα. Πέρασε πολλά χρόνια της ζωής του. Εκεί ερωτεύτηκε και την πρώτη του γυναίκα, τη Μαριάν Γιλέν. Θα μπορούσα να μιλάω πολύ για τον Λέοναρντ Κοέν, γιατί νομίζω ότι είναι ένας από τους πιο μελωδικούς μουσικούς στον κόσμο και κυρίως οι μπαλάντες του.
1: Φανταστικές μπαλάντες από ναι, το στόμα
0: του. Φοβερός.
1: Τώρα, να γυρίσουμε λίγο στην επικαιρότητα και στα όσα ανακοινώθηκαν και από τον Υπουργό της Υγείας. Ουσιαστικά θα υπάρχει ένα εργαλείο AI το οποίο θα σαρούν τα social media και τις διαφημίσεις των γιατρών. Εντοπίστηκαν ήδη πιθανές παραβάσεις σε 231 περιπτώσεις. Mm-hmm. Βέβαια θα το πω γιατί δεν μπορώ να το κρατήσω. Έπρεπε να πεθάνει ο
0: Μαζονάκης για να ανοίξει αυτή η βεντάλια. Νομίζω ότι θυσιάστηκε ο Μαζονάκης για να ανοίξει αυτή η βεντάλια. Ήταν μια θυσία.
1: Και διαρωτάται κανείς αν υπάρχουν και άλλα θύματα τα οποία δεν γνωρίζουμε. Οι άνθρωποι που έχουν υποστεί βλάβες που δεν έχουν επανέλθει και απλά δεν είχαν την, πώς να το πω,
0: τη δυνατότητα.
1: Όχι, το φως του Μαζονάκη για να μπορέσουν να μπορέσει να κινητοποιηθεί όλος αυτός ο μηχανισμός και οι αρχές. Αυτό είναι το ένα. Τώρα βρίσκονται στη φυλακή στον Κορυδαλό το ζευγάρι.
0: Και μάλιστα σε ειδικές συνθήκες, γιατί όπως καταλαβαίνεις και όπως όλοι γνωρίζουμε καλά, όσοι έχουμε κάνει και αστυνομικό ρεπορτάζ, στη φυλακή, εάν πας για φόνο ή ληστεία, δεν σε πειράζει κανένας, θεωρείσαι ένας σκληρός κακοποιός. Μη και πειράξεις παιδί. Θυμίσου την υπόθεση του Δουρή, ναι, του παιδόφιλου, ο οποίος μετά από 2 μέρες βρέθηκε κρεμασμένος στο κελί του. Όποιος θέλει πιστεύει ότι αυτοκτόνησε. Αλλά
1: και θυμάμαι την περίπτωση πολύ καλά.
0: Ναι, είναι γνωστό. Ακριβώς. Και εγώ στο φλάσ. Είναι πολύ γνωστό ότι υπάρχει ένας ιδιαίτερος νόμος, αν θέλεις, άγραφος νόμος στη φυλακή.
1: Άτυπος κώδικας.
0: Ακριβώς. Και πρέπει να πω ότι τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα παιδιά είναι εξαιρετικά. Όσο σκληρό και αν είναι αυτό που θα πω, είναι μάλλον σωστός αυτός ο κώδικας. Τώρα, αυτό που μου έχει κάνει εντύπωση.
1: Εντάξει, τώρα δεν
0: ναι,
1: θέλω,
0: εντάξει,
1: δεν
0: είναι υπερβολή.
1: Δεν θέλω να το υιοθετήσουμε.
0: Κάθε υπερβολή,
1: αυτό.
0: Να μην το υιοθετήσουμε.
1: Έτσι,
0: αλλά σε κάθε περίπτωση
1: αυτό
0: δείχνει, εν πάση περιπτώσει, ποια εγκλήματα είναι. Όχι απλώς ιδεχθεί, εσύ είσαι και νομικός και τα ξέρεις καλύτερα.
1: Ναι, γιατί σε μια τέτοια περίπτωση δεν αποφασίζουν οι πολίτες γι' αυτό, αποφασίζει η δικαιοσύνη.
0: Ναι,
1: δηλαδή, αν
0: προφανώς,
1: να πάρουμε τον νόμο στα χέρια μας,
0: όχι βέβαια.
1: Όσο και αν με προκαλεί κάτι, το καταλαβαίνω ναι, απόλυτα αυτό που ναι, λες, το θυμό, έτσι, τον τεράστιο θυμό, ο οποίος σε πνίγει και το άδικο της υπόθεσης, αλλά μην φτάσουμε στο σημείο. Ο καθένας
0: ναι, να αυτοδικεί.
1: Όχι μόνο να αυτοδικεί, να απονείμει η δικαιοσύνη κατά ναι, το δοκούν, κατά το.
0: Ναι.
1: Σύμφωνα με τις δικές του αρχές και πιστεύω.
0: Μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση το γεγονός ότι ειδικά η γιατρός, ο γιατρός ταξιμπήκε στην φυλακή και μπήκε και η γυναίκα του, την οποία την έχουν απομονωμένη, γιατί υπάρχει μεγάλη οργή από ό,τι ακούω από τα ρεπορτάζ από τις γυναικείες φυλακές Κορυδαλού απέναντι σε αυτή την γιατρό, η οποία το πρώτο πράγμα που έκανε όταν μπήκε μέσα ζήτησε να παραγγείλει από delivery, λες και πήγε σε κανένα πεντάστερο ξενοδοχείο. Δηλαδή πραγματικά αναλγησία ορισμένων ανθρώπων που δεν θέλουν, παρότι έχουν μπει φυλακή, παρότι κατηγορούνται με κατηγορίες οι οποίες αν αποδειχθούν μπορεί να φάνε ισόβια, τους ενδιαφέρει μόνο να φάνε ένα καλό φαγητό, λες και ήταν στο σπιτάκι τους και να βλέπουν τηλεόραση και να απολαμβάνουν το φαΐ που παράγγειλαν από το delivery. Αυτό δείχνει μια βαθιά αναλγησία κατά την ταπεινή μου γνώμη πάντα.
1: Ναι, και ξαναλέω, οι άνθρωποι αυτοί ήταν και είναι γνωστοί σε πάρα πολύ κόσμο.
0: Ναι, έλεγες βάσει ρεπορτάζ που έχεις κάνει εσύ από φίλους γνωστούς και δημοσιογραφικές πηγές.
1: Με υψηλή πελατεία.
0: Ναι.
1: Έτσι και με πολλά πολλά χρήματα πίσω από το γραφείο της Καρνεάτου.
0: Έχουν κυκλοφορήσει και ποσά. Από 6 έως 10 χιλιάδες ευρώ παίρναν, ενώ μόνο για να σε δεχτούν ήταν 300 ευρώ. Με το που χτύπαγε στην πόρτα καλημέρα έμπαινες μέσα, 300 ευρώ προκειμένου να ακούσουν όσα ήθελες να κάνεις στον εαυτό σου, να τον βελτιώσεις, να τον κάνεις πιο νέο, πιο όμορφο.
1: Εμένα μου κάνει εντύπωση πώς είναι δυνατόν μία γιατρός συγκεκριμένη να είναι ταυτόχρονα ψυχολόγος, να είναι ταυτόχρονα σεξολόγος, δεν ξέρω εγώ τι άλλο ήταν να κάνει.
0: Διόρθωσέ με, γιατί δεν το ξέρω καλά. Αυτή η γιατρός είναι που είχε πει ότι έχει και γνωρίζει κβαντική ιατρική.
1: Νομίζω πως ναι.
0: Ναι, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα.
1: Νομίζω πως ναι.
0: Μίλησα με τον κουμπάρο μου, ο οποίος είναι αναπληρωτής καθηγητής ιατρικής, και μου λέει αυτά είναι φούμαρα. Δεν υπάρχει κβαντική ιατρική. Μπορεί να χρησιμοποιείται κβαντική επιστήμη σε πάρα πολλούς τομείς. Προς το παρόν δεν χρησιμοποιείται στην ιατρική.
1: Εγώ θέλω να σου πω ότι έγραψε στο διαδίκτυο ένας φίλος του Μαζονάκη, προφανώς τον ήξερε. Λέει, γιατί κλαίμε τόσο πολύ για τον Μαζονάκη, γιατί θρηνούμε, γιατί έχουμε πένθος για τον Μαζονάκη. Και η απάντηση που δίνει, έτσι θα στυπώ χωρίς να το σχολιάσω και ας το κρίνει ο πολίτης αυτό, λέει, κλαίμε για το Μαζονάκη γιατί πουλήσαμε το όνειρο και αγοράσαμε υπακοή.
0: Πω πω, τι ωραίο.
1: Τώρα αυτό έχει πάρα πολλές ερμηνείες.
0: Και σηκώνει και πάρα πολύ κουβέντα.
1: Τεράστια κουβέντα, αλλά το ξαναλέω για να γίνει έτσι κατανοητό και ο καθένας να το συνειδητοποιήσει και να δώσει τη δική του ανάλυση. Γιατί λέει, πουλήσαμε το όνειρο και αγοράσαμε υπακοή. Νομίζω ότι μέσα σε δύο λέξεις λέει πάρα πολλά πράγματα αυτός ο άνθρωπος.
0: Εγώ σου είχα πει την άποψή μου γι' αυτό. Εντάξει, τώρα δεν υπάρχει λόγος μετά από αυτό το δράμα το οποίο βιώσαμε όλοι μας με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά εκμεταλλεύονται ίσως αυτοί οι άνθρωποι, ο Θεός να τους κάνει ανθρώπους δηλαδή τους συγκεκριμένους, εκμεταλλεύονται την ανάγκη που έχει από την αρχαιότητα ο άνθρωπος να δείχνει νεότερος ενδεχομένως από ό,τι είναι. Και θα σου πω ένα παράδειγμα γιατί το θεωρώ ματαιοδοξία. Χθες το βράδυ έβλεπα στην ΕΡΤ, στη Μηχανή του Χρόνου, ένα αφιέρωμα του καλού συναδέλφου Βασιλόπουλου για τον Γιώργο Κωνσταντίνου. Και είχε καλεσμένο τον Γιώργο Κωνσταντίνου, όχι, ψέματα, λάθος, στον Αρναούτογλου ήτανε ο Γιώργος Κωνσταντίνου, επεισόδιο πριν από λίγους μήνες, ήταν σε επανάληψη. Ο Γιώργος Κωνσταντίνου, 91 χρονών, είχε πολλά μαλλιά, αλλά αυτό που μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση ήταν η διάβγεια του πνεύματός του. Και είπε ότι αν μπορεί λόγω ηλικίας πολλές φορές να με πονάνε τα χέρια μου, τα πόδια μου, να έχω πονοκέφαλο, αλλά όταν ανεβαίνω στη σκηνή τα ξεχνάω όλα. Και όταν βλέπεις έναν άνθρωπο 91 χρονών, ακόμα κομψό, έδειχνε κάτω από 80, ακόμα κομψό, με το μυαλό του να δουλεύει 400 στα 400. Διαρωτάσαι ρε παιδί μου, για ποιο λόγο να προσπαθήσω να δείχνω νεότερος, όταν σε ορισμένους ανθρώπους που η φύση ή ο Θεός, ό,τι θέλετε, είναι καλή μαζί τους, με ομικρόν γιώτα, βλέπεις ότι αυτοί οι άνθρωποι ακόμα και σε αυτή την ηλικία 100 παρά 9 ας πούμε είναι πραγματικά νέοι.
1: Εγώ δεν το κατακρίνω αυτό πάντως. Το να θέλεις να... Το έχουμε συζητήσει και έχουμε διαφωνήσει.
0: Ναι,
1: δεν το κατακρίνω.
0: Όχι, το να θέλεις να
1: έχεις μια καλύτερη εμφάνιση και μια καλύτερη υγεία, το θεωρώ θεμητό. Το πώς
0: καλύτερη
1: είναι
0: εμφάνιση,
1: μια...
0: άλλο η εμφάνιση, άλλο η υγεία.
1: Ναι, άλλο η εμφάνιση, άλλο η υγεία. Αλλά λέω και τα δύο. Τα εντάσσω και τα δύο στην λογική αυτή. Το πώς το επιτυγχάνει κανείς είναι μια διαφορετική συζήτηση. Αλλά δεν είναι καινούρια ιστοριακή συζήτηση αυτή. Να σου θυμίσω το νερό του Καματερού. Εγώ ήμουν παιδάκι.
0: Εγώ δούλευα μαθητευόμενο στα νέα τότε.
1: Γινόταν.
0: Με τη Γιάννη Καψή.
1: Εγώ ήμουν πιτσιρίκι. Έτσι, με τους γονείς μου. Αλλά θυμάμαι τον πανικό να βρουν όλοι το νερό του Καματερού που θεραπεύει τον καρκίνο. Μέχρι και αυτό λέγανε. Λοιπόν, ουρές για να πάρουν το νερό του Καματερού. Θυμάσαι την Αγία Αθανασία του Εγάλεω, που έγραφε ο Θεός στα στήθη της διάφορα πράγματα. Ουρές την Αγία Αθανασία
0: του Εγάλεω. Και τη σκάλα όπου φαινόταν να απεικονίζεται η Παναγία. Ακριβώς.
1: Υπάρχει, είναι... η μεγάλη ανάγκη του ανθρώπου να πιστέψει κάπου ότι θα σωθεί, ότι θα γίνει καλύτερος, ότι θα γίνει πιο όμορφος, ότι θα είναι υγιής. Και πολλές φορές είναι και η απελπισία που σε οθεί σε αυτό. Εσύ το είπες ότι υπάρχει και η ματαιοδοξία. Εγώ λέω αυτή την ανάγκη της καλύτερης εικόνας, το οποίο για μένα είναι θεμητό ως ένα βαθμό. Από εκεί ύστερα υπάρχουν και υπερβολές. Ποιος βάζει τα όρια, νομίζω ότι ο καθένας από εμάς. Μια κουβέντα μόνο, δεν ήσουν στην εκπομπή, έλειπες όταν
0: ρεπό, ναι.
1: Είχες ρεπό όταν είπαμε με το Βαγγέλη, κάτι που είπε ο Μαζονάκης σε μια συνέντευξή του, ότι ρωτήθηκε η οικογένειά σου σε αγάπησε, έτσι, και η απάντηση είναι με αγάπησε εμένα ή τη βιτρίνα, απάντησε ο Μαζονάκης, και μετά έκανε μια αναφορά στην ελληνική παραδοσιακή οικογένεια για την οποία μίλησε ο Μαζονάκης και πίστευε σε αυτή την παραδοσιακή οικογένεια. Και τελικά διερωτάται κανείς, Δημήτρη, αγαπητέ Δημήτρη, ποια είναι η ακτινογραφία αυτής της ελληνικής παραδοσιακής οικογένειας? Είναι αυτή που αγαπάει, που στηρίζει, που βοηθάει? Είναι αυτή που ελέγχει, που χειραγωγεί, που εκμεταλλεύεται?
0: Αυτή που αγαπάει και στηρίζει, πιστεύω εγώ, στην πλειοψηφία.
1: Στην πλειοψηφία λέω και εγώ, αλλά υπάρχει και το άλλο.
0: Ναι, βέβαια υπάρχει το άλλο.
1: Έτσι. Γιατί αυτός ο άνθρωπος τελικά ένιωσε και πέθανε μόνος. Έτσι.

0: χτυπώντας την πόρτα του παραδείσου. Guns and Roses, Knocking on Heaven's Door. Ένα μοναδικό κομμάτι. Ευχαριστούμε Γιώργο Τσολάκη, γιατί όπως και να το κάνουμε, νομίζω ότι θα συμφωνήσεις, Θάνο, ένα συστατικό στοιχείο μιας καλής εκπομπής, μουσική, όχι μόνο για τους ακροατές και τις ακροάτριες.
1: Και για μας.
0: Είναι και για μας. Δηλαδή, 2-3 όμορφα τραγούδια πριν ο Leonard Cohen, τώρα Guns N' Roses, σου φτιάχνει τη διάθεση, ρε παιδάκι μου. Σε κάνει να έχεις πολύ μεγαλύτερο κέφι για τη δουλειά σου, γιατί κατά ψέματα, όταν φτάνει Παρασκευή, όλοι είμαστε λίγο κάπως κουρασμένοι. Παρά τα αυτά, πρέπει να βγάλουμε την ψυχή μας και να την καταθέσουμε. Έτσι το ραδιόφωνο.
1: Εγώ έχω να σου πω πάντως ένα γενικότερο σχόλιο σε αυτό που λες, ότι είναι πολύ σημαντικό πρώτον να αγαπάς τη δουλειά σου και δεύτερον να είσαι ευχαριστημένος με τη δουλειά σου. Αν ένα από αυτά τα δύο λείπει, τότε υπάρχει πρόβλημα.
0: Σωστά, πολύ σωστά. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων, η ώρα είναι 9 παρά 20 δευτερόλεπτα. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε την δεύτερη ώρα, 9 με 10.
1: Δημήτρη Φαναριώτη, μόνο.
0: Σόλο καριέρα.
1: Από μένα, να είστε καλά. Καλό βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια σας, Θάνο.
2: Η ώρα είναι 9. News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Η πρωτεύουσα της Ουκρανίας, Κίεβο, δέχτηκε πυραυλική επίθεση, δήλωσε ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο. Επικαλούμενο μάρτυρες στο Reuters, ανέφερε ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην πρωτεύουσα. Στην Οδυσσό, κυβερνήτης της ομώνυμης περιφέρειας, Όλεχ Κίπερ, είπε ότι οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν 2 πλήγματα στο κέντρο της πόλης, με το δεύτερο να σημειώνεται τη στιγμή που στο σημείο είχαν ήδη σπεύσει τα σωστικά συνεργεία. Ισχυρίστηκε ότι 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ ένα όχημα και ένα κτίριο διοικητικής υπηρεσίας υπέστησαν ζημιές. Νωρίτερα, το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας είχε ανακοινώσει ότι οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν 3 πλοία που προμηθεύουν τον Ουκρανικό στρατό σε λιμάνια της Ουκρανίας και στη Μαύρη Θάλασσα. Την ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς τη μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Περακάκης, μετά τις συνεδρίες του Eurogroup στο Δουβλίνο, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ζήτημα οικονομίας, ανταγωνιστικότητας και ασφάλειας, πιο επίγον από ποτέ. Αναφερόμενος στις ψηλές τιμές ενέργειας, τόνισε ότι τυχόν νέα μέτρα στήριξης θα πρέπει να είναι στοχευμένα προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες, ώστε να προστατεύονται οι πολίτες χωρίς να δημιουργούνται νέα βάρη για το μέλλον. Τη διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αυγία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης επανέλαβε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όπως τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, η στήριξη των οικοκυριών αποτελεί πρώτη προτεραιότητα εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα και θα συνεχιστεί η στήριξη και στον ντίζελ. Μέτρα ανακούφισης από τις υψηλές τιμές των καυσίμων αναμένεται να ανακοινώσει η γερμανική κυβέρνηση. Όπως μεταδίδει η Bild, η κυβέρνηση θα μειώσει τον φόρο καυσίμων κατά 14 σέντς το λίτρο, η οποία θα φτάσει στα 17 σέντς όπως είχε συμβεί και τους μήνες Μάιο και Ιούνιο. Σύμφωνα με τον Der Spiegel, θα επιβληθεί και ανώτατο όριο στις τιμές των καυσίμων, το οποίο θα βασίζεται στην πραγματική διακύμανση της τιμής του πετρελαίου. Ολοκληρώθηκε η αντιφασιστική πορεία μνήμης για τον Παύλο Φίσα 13 χρόνια μετά τη δολοφονία του αντιφασίστα μουσικού στο Κερατσίνι, με τη συμμετοχή χιλιάδων πολιτών, συλλογικοτήτων, σωματείων και φορέων. Στη κεφαλή της πορείας βρέθηκε η οικογένεια του Παύλου Φίσα με τη μητέρα και τον πατέρα του να ηγούνται, κρατώντας το πανό της κινητοποίησης, ενώ τελικός προορισμός ήταν το μπλόκο της Κοκκινιάς. Άνοιξαν οι σταθμοί του μετρό στο Κορυδαλό και στα Μανιάτικα με εντολή της Ελλάς. Η πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης MedWatch, που σαρώνει το διαδίκτυο και τις αναρτήσεις γιατρών αναζητώντας παραπλανητικές διαφημίσεις και πιθανές παραβάσεις, στήθεται πιλωτικά σε λειτουργία στην Αττική, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας. Παράλληλα, σε ένα μήνα αναμένεται νέα εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας ιδιωτικού ιατρείου και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε αυτό. Έντονες αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Διευκρινίζει για το πότε ακριβώς γνωρίστηκε με το ζευγάρι των κατηγορουμένων για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, γιατρών, ζητά από τον Υπουργό Μετανάστευση στο Πασόκ, φέρνοντας στη δημοσιότητα την αίτηση προς το μονομελές πρωτοδικείο Αθηνών του Σωματείου Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο. Από την πλευρά του, ο Θάνος Πλεύρης δεν αρνήθηκε ότι είχε βρεθεί μαζί του στο συγκεκριμένο σωματείο το 2012. Υποστήριξε όμως ότι αυτό είχε δεκάδες μέλη και σήμερα είναι ανενεργό. Απαντώντας δε στην κριτική περί προγενέστερης γνωριμίας με τον Ηλία Θεοδωρόπουλο, διευκρίνησε ότι από το 2016 ήταν γιατρός του και γι' αυτό του τηλεφώνησε μόλις έγινε γνωστή η τραγική είδηση.
2: Ο καιρός.
3: Σχεδόν έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις, πιθανότητα τοπικών βροχών στο Ιόνιο μέχρι το απόγευμα. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Φαναριώτης.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ένα είμαι για την ακρίβεια. Δημήτρη Φαναριώτη μαζί σα μέχρι τι 10 στο τέλο τη ημέρα. Earth News Radio 105,8. Αλλαγή σκυτάλη στη ρύθμιση των ήχων. Αλλαγή σκυτάλη στη ρύθμιση των ήχων. Τον Θάνο Τσιμέκα διαδέχθηκε ο Βασίλης Νικολόπουλος, Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή της εκπομπής και ο Γιώργος Τσολάκης υπεύθυνος για τις πολύ ωραίες μουσικές τις οποίες ακούτε. Λοιπόν, έχουμε ως γνωστόν δύο πολέμους σε εξέλιξη, αυτόν της Μέσης Ανατολής, όπου δεν ξέρουμε πραγματικά τι θα γίνει, αλλά έχουμε και την Ουκρανία, και είναι συγκλονιστικό το γεγονός ότι, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο ύπατος αρμοστής των ΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στην Ουκρανία έχουν καταγραφεί από την έναρξη της σύγκρουσης, δηλαδή πριν από 4,5 και πλέον χρόνια, περισσότερες από 1,000 περιπτώσεις σεξουαλικής βίας, σύμφωνα με τη νέα έκθεση που βασίζεται σε εμπιστευτικές συνεντεύξεις. Σεξουαλικές βιότητες που καταγράφηκαν από τις 24 Φεβρουαρίου του 2022, οπότε ξεκίνησε η επίθεση στην Ουκρανία, έως τα τέλη Ιουλίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο επικεφαλής της αποστολής του ΟΗΕ για την παρακολούθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ουκρανία, η επικεφαλής, η Ντανιέλ Μπέλ, είπε ότι ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει ένα μόνο μέρος της πραγματικότητας. Είναι γνωστό ότι σε όλους τους πολέμους καταγράφονται φρικαλαιότητες, αγριότητες. Σε αυτό τον πόλεμο, και σύμφωνα πάντα με την κυρία Μπέλ, την επικεφαλής της αποστολής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ουκρανία, 9 στις 10 από αυτές τις φρικαλαιότητες αποδίδονται στη Ρωσία και εντάσσονται σε ένα σοκαριστικό μοτίβο βασανιστήριων, εκφοβισμού και εξαναγκασμού από την έναρξη της σύγκρουσης. Ποιο είναι το φύλο αυτών των θυμάτων, των βιωτήτων, κυρίως άντρες, κυρίως σε κέντρα κράτησης, αν και στοχοθετήθηκαν επίσης γυναίκες και παιδιά, κυρίως στα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη.

0: Λοιπόν, η ώρα πηγαίνει 9 και 4. Ήρθε η ώρα για την πρώτη μας συνέντευξη που αφορά βεβαίως σε όλες τις εξελίξεις για τους δύο σημαντικούς πολέμους. Ο ένας στη γειτονιά μας στην Ουκρανία, ο άλλος λίγο μακρύτερα αλλά πάλι κοντά μας στην Μέση Ανατολή. Και μάλιστα δεν βλέπουμε και πουθενά να υπάρχει έτσι φως στο βάθος του τούνελ. Θα τα συζητήσουμε τώρα όλα αυτά με έναν άνθρωπο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά αυτά τα θέματα, την κυρία Μαρία Γαβουνέλη, καθηγήτρια διεθνούς δικαίου στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας και μέλος του ΔΣ του ΕΛΙΑΜΕΠ, ενός ιδρύματος το οποίο κάνει εξαιρετική δουλειά σε ό,τι αφορά την διεθνή επικαιρότητα. Κυρία Γαβουνέλη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα και ευχαριστούμε για τα καλά λόγια.
0: Όχι, είναι γεγονός αυτό. Εγώ ερχόμουν στο ΕΛΙΑΜΕΠ και πριν από, όταν πρώτο άνοιξε εκεί, πριν από περίπου 20 χρόνια, αν θυμάμαι καλά.
1: Φοβάμαι ότι είναι περίπου 40.
0: 40,
1: ο καιρός περνά.
0: Δεν πρέπει να τα λέω αυτά γιατί προδίδω την ηλικία μου.
1: Νομίζω είμαστε της ίδιας νομοταξίας.
0: Σωστό. Εν πάση περιπτώσει, ας πάμε τώρα στην ουσία αυτής της συνέντευξης. Έχουμε, είπαμε, δύο πολέμους σε εξέλιξη. Ας ξεκινήσουμε καταρχάς από τον πόλεμο του Ιράν. Βλέπουμε ότι ο κύριος Πούτιν έχει περιέλθει σε ένα αδιέξοδο, έχει δηλώσει μέχρι σήμερα τουλάχιστον 50 έως 100 φορές ότι θα τους συντρίψουμε, θα τους λιώσουμε, παρακαλάνε για συμφωνία. Και βλέπουμε από την άλλη πλευρά ότι αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ δύσκολο στρατιωτικά, για να μην πω αδύνατον, οι Ηνωμένες Πολιτείες να καταφέρουν να γονατίσουν το Ιράν. Μπορεί με τις οικονομικές κυρώσεις να καταφέρουν περισσότερα, αλλά τουλάχιστον στο στρατιωτικό πεδίο είναι εξαιρετικά δύσκολο, γιατί οι Ιρανοί έχουν όλο το πλωστάσιο κρυμμένο κάτω από τα μεγάλα βραχώδη όρη τα οποία διαθέτουν. Είναι υπόγειες πόλεις όπου υπάρχουν όχι μόνο πύραυλοι, πιθανώς εμπλουτισμένο ουράνιο. Τα 440 κιλά που διαθέτει εμπλουτισμένο ουρανίου αγνούμε πλήρως που βρίσκονται, αν όλα μαζί, αν έχουν κατανεμηθεί σε διάφορες μικρότερες ποσότητες. Και δεν φαίνεται σε καμία περίπτωση, τουλάχιστον προς το παρόν, μία διευθέτηση της σύγκρουσης. Και θέλω να σας ρωτήσω, το είπε και ο κύριος Τραμπ, αλλά θέλω να μου πείτε και τη δική σας γνώμη. Φαίνεται ότι θα φτάσουμε σίγουρα μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς να έχει βρεθεί κάποια λύση. Συμφωνείτε?
1: Απολύτως, αλλά το Ιράν το έχει ξανακάνει αυτό. Ναι. Θυμάστε πριν από πολλά πολλά χρόνια, τώρα που μη σκεφτόμαστε τα παλιά, ναι. ο πρόεδρος Κάρτερ έχασε τις εκλογές επειδή οι Ιρανοί είχαν ομήρους στην Αμερικανική πρεσβεία στη Τεχεράνη. Και πολύ συνειδητά δεν τους άφησαν να φύγουν με κανένα τρόπο μέχρι τις εκλογές. Όταν λοιπόν έχεις στα χέρια σου ένα όπλο που δουλεύει, δεν έχεις κανένα λόγο να το αφήσεις στην άκρη πριν κάνεις τη μέγιστη ζημιά. Νομίζω ότι το Ιράν έχει δύο μείζωνα ζητήματα και ο πρόεδρος Τραμπ δεν τα υπολόγισε καλά. Το πρώτο μείζον ζήτημα ήταν ότι κανείς δεν ήταν απολύτως σίγουρος τι στρατό έχει το Ιράν, τι δυνατότητες αντίστασης έχει και κυρίως τι δυνατότητες αντοχής έχει. Και η αντοχή του φαίνεται ότι είναι αρκετή. Ναι. Οφείλεται στο γεγονός ότι από τη μια πλευρά στρατιωτικά φαίνεται να λειτουργεί με ένα τελείως αποκεντρωμένο τρόπο. Επομένως δεν περιμένει μια διαταγή από το κέντρο, αλλά οι μικρότερες ομάδες λειτουργούν αυτόνομα με βάση μια προδιαγεγραμμένες εντολές. Αυτό σιγά σιγά αρχίζει να δημιουργεί πρόβλημα το ίδιο το καθεστώς στην Τεχεράνη, διότι αυτές οι μικρές ομάδες αρχίζουν να αυτονομούνται και στο μέτρο που δεν έχουμε δει τον διάδοχο Χαμενεΐ αυτή τη στιγμή και ψαχνόμαστε και λέμε πού είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι.
0: Ο περίφημος Μοτστάμπα, ο οποίος δεν ξέρουμε αν είναι ζωντανός.
1: Δεν έχουμε ακούσει, φωτογραφία δεν έχουμε δει, δεν ξέρω πού είναι ο άνθρωπος. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα από τη μια μεριά. Το δεύτερο ζήτημα που υπάρχει είναι ότι η ιστορία λέει ότι οι μεγάλες δυνάμεις είτε μιλούσαμε για την Αθήνα στην εποχή της συμμαχίας της Δήλου, είτε μιλούσαμε για τη Ρώμη ή μιλάμε τώρα για τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν, επηρεάζουν τα πράγματα τις περισσότερες φορές όχι με την επίδειξη της ισχύως τους, αλλά με τον φόβο του στυλ πω ξέρεις πόσο δυνατή είναι αυτή. Αυτό που κατάφερε να κάνει ο πρόεδρος Τραμπ είναι να δείξει όλο τον κόσμο πόσο δεν είναι δυνατή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι. Και γι' αυτό, αυτό για μένα είναι η μεγαλύτερη ζημιά που μπορούσε να κάνει σε μια ηγέτη δύναμη. Γενικώς έχει τσακίσει τη χώρα του. Αν ήμουν Αμερικανίδα, το έχω πει πολλές φορές, θα είχα τεράστια ζητήματα, μα πάρα πολλά ζητήματα. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι ένα από αυτά είναι ακριβώς αυτή η απλήρης ένδυα, η αδυναμία. Μια υπερδύναμη που δείχνει αδυναμία έχει πάψει να είναι υπερδύναμη. Νομίζω είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Ναι, και δεν έχει και στρατηγική ο κύριος Τραμπ. Γιατί κακά τα ψέματα, όσοι παρακολουθούμε έτσι από κοντά τα διεθνή, ο κύριος Τραμπ είναι ένας επιχειρηματίας. Αυτό είναι. Ένας πολύ καλός επιχειρηματίας, επιτυχημένος, έχει βγάλει δισεκατομμύρια. Αλλά δεν διαθέτει στρατηγική. Και το ακόμα χειρότερο είναι ότι πρόσφατα. Δηλαδή με το που ξεκίνησε ο πόλεμος στο Ιράν, επειδή η προηγούμενη στρατιωτική ηγεσία του έλεγε πρόσεχε, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, πρέπει να έχεις ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο, να μετρήσεις τα πυρομαχικά σου. Βλέπουμε ότι τελειώνουν τα πυρομαχικά στις ΗΠΑ, έχουν χάσει περίπου το 60-70% στον πόλεμο. Συνεπώς, πώς θα μπορέσει να... και έχει βάλει τώρα στρατιωτικούς στη στρατιωτική ηγεσία ανθρώπους οι οποίοι, όπως τους λέμε στην Αμερική, είναι yes man, δηλαδή λένε ό,τι πει ο πρόεδρος, αυτός ξέρει. Αλλά έλα που ο πρόεδρος δεν μπορεί να καθορίσει μια στρατηγική μιας της μεγαλύτερης πολεμικής μηχανής στον πλανήτη μόνο και μόνο με δηλώσεις. Γιατί δεν γίνεται έτσι ο πόλεμος, ούτε η στρατηγική. Και να κλείσω λέγοντας ότι κατά πρώτον έχει χάσει αυτή τη στιγμή περίπου το 70% των πυράβλων του, γιατί οι άλλοι επιτίθενται με ντρόουν, οπότε πρέπει να τα αναχαιτίζει διαρκώς με πυράβλους οι οποίοι μπορεί να έχουν από 1 έως 30 εκατομμύρια ο ένας. Και από την άλλη πλευρά το Ιράν, που έχει 1,2 εκατομμύρια στρατιώτες, οι πληροφορίες των δυτικών μυστικών υπηρεσιών λένε ότι έχει χρησιμοποιήσει κυρίως παλιούς και μικρού βεληνικούς πυράβλους του 2012 με 2014 και έχει κρατήσει ένα 70 με 80% από τους καλούς, ας το πω έτσι, εντός εισαγωγικών πυράβλους του. Συνεπώς, ακόμα και στο επίπεδο το στρατιωτικό, βλέπουμε ότι εξακολουθεί να έχει μία υπεροχή. Να θυμηθούμε και το πλήγμα κοντά στη Διέγκο Γκαρσία που λέγανε ότι έχει πυράβλους μέχρι 2.500 χιλιόμετρα πελινακές και έφτασε στα 4.000 χιλιόμετρα.
1: Να θυμηθούμε λίγο το γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ περίμενε ότι θα κάνει ένα μπου και θα καταστραφεί το Ιράν.
0: Ναι.
1: Το οποίο δεν βγήκε ακριβώς έτσι. Ναι. Να σκεφτούμε λίγο ότι έχουμε μία υπερδύναμη στην οποία τελειώνουν τα πυρομαχικά. Για σκεφτείτε το λίγο. Ναι. Δηλαδή, αν κάποιος μας το έλεγε πριν από μερικά χρόνια, θα είχαμε πεθάνει στο γέλιο. Ναι. Και θα λέγαμε την τούτα.
0: Ναι.
1: Και αυτό δεν επηρεάζει μόνο την υπερδύναμη. Επηρεάζει όλους εμάς που όλα αυτά τα χρόνια στηριζόμαστε πάνω της. Γιατί θεωρούσαμε ότι αυτή είναι η εγγύηση ασφάλειας που είχαμε. Ναι. Επηρεάζει ακόμη και σήμερα το τι συμβαίνει στην Ουκρανία, διότι ξαφνικά δεν υπάρχουν πλέον τα όπλα για να δώσουμε όπλα στην Ουκρανία. Και βεβαίως επιτείνει την διαδικασία αυτή και το γεγονός ότι πλέον ο πόλεμος έχει αλλάξει. Δεν πολεμάμε τους ίδιους πολέμους που πολεμούσαμε παλιά. Αυτό το οφείλουμε ιδίως στους Ουκρανούς, αλλά από τους Ουκρανούς το πήραν και όλοι οι υπόλοιποι και βεβαίως το πήραν στο Ιράν, ότι χρησιμοποιούμε επομένως drones, πολύ πιο φτηνά όπλα, όπλα που αλλάζουν κάθε εβδομάδα, έχουν μια αναβάθμιση ή τροποποιούνται, και τέλος πάντων το να πολεμάς τον ένα με τη σφεντόνα ρίχνοντας του πυράβλους εκατομμυρίων είναι μια διαδικασία η οποία οικονομικά δεν βγαίνει και δεν βγαίνει σε κανέναν μας.
0: Και
1: αυτό
0: τώρα
1: ισχύει και σε εμάς, ισχύει και στους Ευρωπαίους, ισχύει και στους Ουκρανούς, ισχύει και σε όλους μας.
0: Η οποία Ευρώπη τώρα θα δώσει τη τελευταία δόση έτσι, ενίσχυσης στην Ουκρανία θα είναι 110 δισεκατομμύρια. Δηλαδή...
1: Ναι, θα δώσει την ενίσχυση, αλλά το πρόβλημα είναι ότι ως τώρα λέγαμε ότι θα δώσουμε χρήματα για να αγοράσει όπλα. Ναι. Όταν τα όπλα πλέον δεν υπάρχουν στις αποθήκες και οι γραμμές παραγωγής δεν αρκούν, Να αγοράσει τι, αυτό που δεν υπάρχει. Mm. Αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα πλέον. Η Ουκρανία βρίσκεται στον πέμπτο χρόνο του πολέμου. Υπάρχει ένδυα πυρομαχικών. Δεν είναι ότι δεν μπορεί να αγοράσει πυρομαχικά.
0: Έχει είναι δώσει εντολή ο κύριος Τραμπ τώρα, ακριβώς. Έχει δώσει εντολή να δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο τα εργοστάσια, αλλά και πάλι δεν προφέρουν να παράξουν.
1: Δεν βγαίνει. Θέλουμε ρυθμούς Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου για να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες. Και είναι προφανές ότι δεν έχουμε ρυθμούς Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Είναι ο λόγος για τον οποίο προσπαθούμε όλοι, έχουμε όλοι ψάξει στο πίσω μέρος των αποθηκών μας, γιατί και εμείς όλοι αδειάσαμε τις αποθήκες μας. Mm-hmm. Και φτάνουμε τώρα στο πίσω μέρος των αποθηκών και λέμε: βρε παιδάκι μου, μας έχει ξεφύγει και τίποτα, μήπως έχουμε κάτι ακόμα να δώσουμε. Mm-hmm. Η Ελλάδα, για παράδειγμα, δέχεται πολύ έντονη πίεση να δώσει Patriot στην Ουκρανία. Με μια μικρή διαφορά, ότι η Ελλάδα τους Patriot τους χρειάζεται. Δεν είναι στο πίσω μέρος της αποθήκης, μάλλον μπροστά είναι και τους ξεκονίζουμε πολύ τακτικά. Mm-hmm. Επομένως.

0: απόλυτη ηρεμία, ησυχία και τάξη, διότι ο πρόεδρος Πούτιν έχει καταφέρει να βάλει όποιον έχει αντίθετη γνώμη από αυτόν για οποιονδήποτε λόγο να πηδάει το παράθυρο.
1: Επομένως, σήμερα μάλιστα να πούμε ότι ξεκίνησαν οι ρωσικές εκλογές. Είναι αναμφίβολο ότι η Ενωμένη Ρωσία πάλι θα πάρει πάνω από 300 έδρες στη Δούμα, γιατί διάβαζα σε μια ανάλυση ότι και τα 10 κόμματα είναι φιλοπουτινικά και είναι υπέρ του πολέμου. Δεν υπάρχουν κόμματα τα οποία είναι κατά του Πούτιν, γιατί με μια πάρα πολύ απλή, με ένα πολύ απλό νόμο που έχει περάσει ο Πούτιν, ο οποίος τι λέει, ότι αν κάποιος δουλεύει για λογαριασμό του εχθρού δεν μπορεί να κατέβει στις εκλογές, οπότε το απευθύνει την κατηγορία η δικαιοσύνη και αυτομάτως κόβεται από τις εκλογές, μπορεί να καταλήξει και στη φυλακή ή και ακόμα χειρότερα. Έτσι.
0: Και τελείως το θέμα, νομίζω ότι αυτές είναι βαριές δημοκρατικές διαδικασίες. Έχουμε κάποια αντίρρηση από αυτού?
1: Δεν νομίζω, όχι. Μου θυμίζει λίγο Κιμ Γιονγκούν, μου θυμίζει λίγο το Ιράκ επί Σαντάμ Χουσέιν που έβγαινε με 99,9 και λέγαμε εμείς οι διεθνατζίδες χαριτολογώντας να βρουν το υπόλοιπο 0,5, το οποίο θα τους οδηγήσουν στη φυλακή, θα τους εκτελέσουν.
0: Μιλήσεις δημοκρατικές διαδικασίες, ξαναλέω.
1: Ναι, έτσι είναι. Ο Πούτιν βεβαίως είναι ένας αυταρχικός ηγέτης, παρά τα αυτά νομίζω ότι παραμένει αρκετά δημοφιλής στη χώρα του. Παρά το γεγονός ότι είναι τόσο αυταρχικός και ότι προσπαθεί να σιγάσει κάθε φωνή η οποία είναι εν πάση περιπτώσει επικριτική, ας το πούμε.
0: Η χώρα του δεν έχει παράδοση δημοκρατικού διαλόγου.
1: Όχι βέβαια.
0: Η χώρα του έχει μια παράδοση αιώνων, όπου αναζητά πάντοτε τον πατερούλη. Ο πατερούλης που ήταν ο Τσάρος, ο πατερούλης που ήταν ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο πατερούλης
1: και όλοι
0: σήμερα
1: αυτοί,
0: ο πρόεδρος Πούτιν. Ναι. Δεν μπορούμε να... οι λαοί μας, όλοι μας, είμαστε εν πολλής δεμένοι με την ιστορία μας. Ναι. Και το να περιμένουμε από τους ανθρώπους να είναι ήρωες και να ξεπεράσουν την ιστορία τους δεν είναι πάντοτε λογικό.
1: Ναι, και δεν έχει και λόγο, γιατί αυτή τη στιγμή η περίφημη μεσαία τάξη της Ρωσίας ευημερεί. Βλέπουμε πάρα πολλούς Ρώσους τουρίστες οι οποίοι έρχονται στην Ελλάδα διακοπές, έχουν το ωραίο τους αυτοκίνητο, δηλαδή υπάρχει μια ευημερούσα μεσαία τάξη, δεν ξέρω τι ποσοστό είναι, από ό,τι διάβαζα είναι περίπου 30-35%, αλλά έχεις μια βάση η οποία σε στηρίζει, παρότι είσαι αυταρχικός.
0: Νομίζω ότι υποπτεύουμε ότι είναι πολύ μικρότερο το ποσοστό στην πραγματικότητα, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα συνεργάζονταν πάντοτε με την τοπική εξουσία. Mm-hmm. Μην ξεχνάμε κάτι. Η Ρωσία είναι μια τεράστια χώρα. Η Ρωσία έχει
1: τεράστια αποθέματα,
0: απίστευτους. Mm-hmm. Αυτό που κανείς έχει να προσάψει στις ηγεσίες της είναι ότι δεν χρησιμοποίησαν ποτέ τους φυσικούς τους πόρους για να βγάλουν περισσότερα χρήματα και να αναπτύξουν τη χώρα τους. Mm-hmm. Λειτουργούν ως ένα πρατήριο πώλησης. Βγάζουν πετρέλαιο και πουλάνε το πετρέλαιο. Mm-hmm. Δεν σκέφτηκαν ποτέ να μπουν σε μια λογική επεξεργασίας, να δημιουργήσουν άλλα πράγματα, να κάνουν.
1: Μα έχουν
0: άλλα
1: τέτοια αυθονία, έχετε δίκιο. Κυρία Γαβουνέλη, θέλω να σας ζητήσω μια μεγάλη συγγνώμη, γιατί πρέπει δυστυχώς να ολοκληρώσουμε την ωραία μας συζήτηση, γιατί έρχονται οι τίτλοι ειδήσεων. Αλλά θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνομιλία μας απόψε. Νομίζω ότι είχε αρκετό ενδιαφέρον. Και για την παρουσία σας στο Earth News Radio 105,8. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Δικές μου ευχαριστήσεις.
1: Καλό βράδυ. Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις σε Κίεβο και Οδυσσό, τουλάχιστον 10 τραυματίες. Την ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία, υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη συνεδρίαση στο Δουβλίνο. Τη λειτουργία του πρώτου ψηφίου.

0: ψηφιακού εργαλείου MedWatch που θα διασταυρώνει τις αναρτήσεις των γιατρών στα social media με τις άδειες που έχουν καταχωρήσει τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών για τον εντοπισμό παράνομων διαφημίσεων στο διαδίκτυο, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας. Στη φυλακή 16χρονος δραπέτης και 17χρονος για κλοπές στη Λαμία αναζητείται 15χρονος συνεργός τους. Τουλάχιστον 49 άνθρωποι πέθαναν και άλλοι 182 νοσηλεύονται αφού δηλητηριάστηκαν καταναλώνοντας νοθευμένο αλκοόλ στην πολιτεία Όντο της νοτιοδυτικής Νιγηρίας. Σχεδόν έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις αύριο, έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Φώτης Παπουλιάς.
1: Η σύγχρονη τέχνη συναντά τη θαλάσσια οικολογία στην ομαδική έκθεση No Blue No Future. 19 Έλληνες καλλιτέχνες και ένας θαλάσσιος βιολόγος ενώνουν τις φωνές τους για την προστασία των ωκεανών. Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, κτίριο Μεταξουργίου. 18 Σεπτεμβρίου, 18 Οκτωβρίου. Επιμέλεια Νίνα Φραγκοπούλου. Με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 10 παρά 25 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 και ακούτε την εκπομπή στο τέλος της μέρας. Σήμερα, απόψε είμαι μοναχόλης μου. Ο Βαγγέλης Αρής έχει ρεπό σήμερα. Και θα συνεχίσουμε την εκπομπή με τον Βασίλη Νικολόπουλο στη ρύθμιση των ήχων, τη Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή και τον Γιώργο Τσολάκη στις εξαιρετικές μουσικές επιλογές. Η επόμενη συνέντευξη, αυτή που θα κάνουμε τώρα δηλαδή, αφορά σε ένα αγαθό το οποίο, σύμφωνα με τους ειδικούς, θα αποτελέσει αιτία πολέμων τις επόμενες δεκαετίες. Και μιλάμε για το νερό. Και αυτό, και αφορμή για τη σημερινή συνέντευξη, στάθηκε το γεγονός ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Μετεωρολογίας ανέφερε σε έκθεσή του ότι το 2025, η χρονιά που μας πέρασε δηλαδή, ήταν από τα πιο άνυδρα έτη εδώ και δεκαετίες για τα ποτάμια σε όλο τον κόσμο, κάτι που αντικατοπτρίζει μείωση των αποθεμάτων νερού στην επιφάνεια της γης και εγείρει ανησυχίες για την μελλοντική επάρκεια των υδάτων. Είναι χαρακτηριστικό από το ρεκόρ ξηρασίας που καταγράφηκε σε 10 ευρωπαϊκές χώρες τον Αύγουστο ότι είδαμε μεγάλους ποταμούς, οι οποίοι είναι και πλωτές οδοί μεταφοράς μεγάλων ποσοτήτων αγαθών, όπως ο Δούναβης, ο Ρήνος, ο Πάδος και πολλοί ακόμη. Έχουν χάσει πάρα πολύ από το νερό τους, με αποτέλεσμα πλέον τα ποταμόπλια να μετακινούνται με περίπου το μισό φορτίο για να μην κολλήσουν στον πυθμένα. Πάμε όμως στον κύριο Χρήστο Καραβίτη, καθηγητή διαχείρισης υδατινών πόρων και τέως κοσμήτρα στη Σχολή Περιβάλλοντος και Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε Καραβίτη, καλό σας βράδυ.
1: Καλό βράδυ και σε εσάς και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μου δίνατε να συνομιλήσουμε και να πούμε και μερικά πράγματα στο πλαίσιο των γνώσεων, των δυνατοτήτων, της γενικότερης δηλαδή φιλοσοφίας που διακατέχει τους υδατικούς πόρους.
0: Ακριβώς. Και είναι μια πολύ σύνθετη τεχνική, στρατηγική, να το πω, για το πώς μπορείς να διασώσεις το νερό. Κατά πρώτον θέλω να ρωτήσω για το γενικό αυτό το οποίο βλέπουμε, ότι έχουμε μείωση των αποθεμάτων νερού σε παγκόσμιο επίπεδο. Τι μπορεί να γίνει καταρχάς σε παγκόσμιο επίπεδο και μετά θα δούμε και στη χώρα μας τι γίνεται.
1: Καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε, όπως πολύ σωστά λέτε, το γενικό πλαίσιο. Mm-hmm. Το νερό στον πλανήτη μας ούτε εξαφανίστηκε, ούτε θα εξαφανιστεί, ούτε πήρε κανένα διαστημόπλιο να σηκωθεί να φύγει και να πάει σε άλλο πλανήτη. Έτσι προς Θεού. Όσο νερό είχαμε, έχουμε. Ναι. Το παγκόσμιο, το ποσοστό δηλαδή που καταλαμβάνει το νερό στην φυσιογραφία, αν θέλετε, στη γενικότερη, στους γενικότερους φυσικούς πόρους του πλανήτη, έχει παραμείνει το ίδιο και παραμένει το ίδιο κατά τη διάρκεια των τελευταίων εκατοντάδων χιλιάδων ετών, δηλαδή, για να το πούμε, αλλά δεν μας απασχολεί, ας το πούμε, ούτε τα εκατομμύρια χρόνια πριν, μας απασχολεί το σήμερα και το τι θα γίνει. Το νερό λοιπόν όσο ήταν ήταν.
0: Έχει μειωθεί δηλαδή στον υδροφόρο ορίζοντα, γιατί...
1: Περιμένετε τώρα για να ξεκαθαρίσω ορισμένα πράγματα. Όταν λέμε υδροφόρο ορίζοντα, προφανώς αναφέρεστε
0: στα υπόγεια νερά. Mm-hmm.
1: Ο υδροφόρος ορίζοντας, η λέξη τι σημαίνει, ορίζοντας τι είναι, η γραμμή του ορίζοντα. Mm-hmm. Και που η θάλασσα βλέπει τον ουρανό, που όλοι βλέπουμε τι ωραίο ηλιοβασίλεμα, λέμε, κοίτα τον ορίζοντα. Ο υδροφόρος ορίζοντας έχει μηδέν νερό. Γιατί τι, είναι μια νοητή γραμμή. Το νερό βρίσκεται μέσα στον υδροφόρο σχηματισμό, mm-hmm. που αν είναι ελεύθερος, η ανώτερη επιφάνειά του λέγεται ο υδροφόρος ορίζοντας, δηλαδή η γραμμούλα που χωρίζει το κορεσμένο από το ακόρεστο, για να το πω λιγάκι πιο,
0: mm-hmm.
1: θα έλεγα, επιστημονικά. Mm-hmm. Αυτό το λέω γιατί το λέμε πάρα πολλές φορές στην καθημερινή, και πολύ σωστά εσείς το αναφέρετε με το, αλλά πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Τα υπόγεια νερά, και τώρα έρχομαι στο επόμενο το κομματάκι που θέλω να διασταθμίσουμε,
0: ναι.
1: Στην Ελλάδα έχουμε κατά μέσο όρο κάθε χρόνο 60 δισεκατομμύρια δις, έτσι, ναι. 10 στην ενάτη, αυτούς που αγαπάνε τα μαθηματικά,
0: ναι.
1: Κυβικά μέτρα νερό το χρόνο, από τα οποία χρησιμοποιούμε μόνο τα 6-6,5, δηλαδή περίπου το 10-12%. Βεβαίως, γιατί λείπουν οι αντίστοιχες υποδομές. Λείπουν οι υποδομές που θα μεταφέρουν το νερό, οι επιδομές θα το μοιράσουν, το water supply που λέμε στα Πατήσια, έτσι, το νερό δηλαδή που θα μεταφέρουμε στους καταναλωτές και στη γεωργία. Και μια και λέμε γεωργία, το 85% της ετήσιας μέσης κατανάλωσης σε νερό στην Ελλάδα πηγαίνει στη γεωργία. Ναι. Δηλαδή από τα 6,5 δισεκατομμύρια κυβικά, τα 5,5 πάνε στη γεωργία.
0: Να κάνω
1: τον αστικό πληθυσμό, για να, για να ολοκληρώσω το επιχείρημα, πηγαίνει μόνο το 12%, δηλαδή από τα 6,5 τίποτα, έτσι, και το 3% κάθε χρόνο, 2-3%, πηγαίνει βέβαια στην ανύπαρκτη βιομηχανία μας, έτσι. Γιατί είμαστε κράτος παροχής υπηρεσιών, για να λέμε τα σίκα-σίκα και τις καφί-σκάφι.
0: Θέλω να κάνω μια διευκρίνηση εδώ πέρα. Προσπαθώντας να συλλέξω στοιχεία για αυτό το θέμα, είδα ότι σε πολλές κυρίως ασιατικές χώρες χρησιμοποιούν πάρα πολύ καθαρισμένο νερό από τα λίμματα, προκειμένου να μην χρησιμοποιείται το πόσιμο νερό για την άρδευση. Αυτό συμβαίνει σε κάποιο βαθμό στη χώρα μας?
1: Όχι.
0: Okay.
1: Είμαι κάθετος. Ναι. Η επεξεργασία των λιμάτων όπου γίνεται, πάνω στην Ψικάλια, που στην ουσία όπως είπαμε, τι κάνουμε, καθαρίζουμε τα υπολείμματα, τα νερά τα οποία προκύπτουν από τη χρήση τους στον αστικό χώρο.
0: Ναι.
1: Τα νερά αυτά λοιπόν πάνε στην Ψικάλια, βιολογικός καθαρισμός, και αφού τα επεξεργαζόμαστε, τα ρίχνουμε καθαρά στη θάλασσα. Όταν φτιάξαμε την Ψικάλια, ουδείς φωνάζαμε όλος ο επιστημονικός κόσμος, έτσι δεν προσθέτουν, δεν μονοπολεί κανείς αυτά τα επιχειρήματα, ότι πρέπει να μην γίνει το εργοστάσιο στην Ψικάλια, να γίνουν περιφερειακά εργοστάσια, εννοώ καθαρισμού, εγκαταστάσεις καθαρισμού, δηλαδή
0: ακαθάρτων
1: λιμάτων.
0: Ακαθάρτων,
1: δηλαδή, όπως έγινε ένα στο Πόρτο Ράφτη, το οποίο ο δήμαρχος, δεν θέλω να πω ονόματα, το χρησιμοποίησε σαν χωματερή και δεν δουλεύει πλέον.
0: Στη Χαμολιά, λέτε, ξέρω.
1: Ναι, ακριβώς, ναι, γνωστά. Και γιατί δεν πάμε ποτέ σε ένα κεντρικό εργοστάσιο επεξεργασίας λιμάτων όλη την αποδοή. Και αυτό γιατί. Η Ψικάλια είναι νησάκι. 0% υψόμετρο η θάλασσα, έτσι, όταν θέλουμε να απορρεύσει το νερό. Και σύν της άλλης, αυτό μας τιμά ιδιαίτερα και σαν έθνος, που μας πεθαίνουν για τους αλαμινομάχους μας, τους μαραθωνομάχους μας και τα λοιπά, στην άση του ακροτήριου της Ψικάλιας, είναι η τάφη από τα 192 παλικάρια που έδωσαν τη ζωή τους στα μαχαία της Αλαμίνας. Με τον τύμβο και όλα αυτά. Και εμείς για να τους τιμήσουμε, βάλαμε τα απόβλητα εκεί, τα σίγμα κάπα αλφα, τάφα αλφα, εάν θέλω να γίνω πιο γραφικός, έτσι. Λοιπόν, όλη αυτή λοιπόν η διαδικασία, σκεφτείτε το καθαρό νερό της Ψικάλιας, αντί να το πάμε να ποτίσουμε μεγάλο όρος και όλα αυτά, το ποικίλο, οτιδήποτε, για να το πάμε χρειαζόμαστε άντληση, μεγάλη κατανάλωση ενέργειας. Όχι απλώς δεν έγινε καμία διακήρυξη του νερού, ήταν μια έολη απόφαση που φυσικά όλοι λέμε ποιος την πήρε, ευτυχώς για τους πολιτικούς μας, πάστηκε κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, έτσι, αν δεν απατώμε, ήταν οι κύριοι Μαλκεζίνης, Παντακός και άλλα γνωστά ονόματα. Ας το αφήσουμε εκεί. Λοιπόν,
0: να κάνω μια άλλη ερώτηση που είναι σημαντική.
1: Μακαρέζο, συγγνώμη, όχι Μαλκεζίνης, Αλεξετράπιν.
0: Έχουμε, εξ όσων γνωρίζω, πάρα πολύ μεγάλες απώλειες στο δίκτυο υδροδότησης. Αναφέρομαι στο πόσιμο νερό.
1: Έρχομαι λοιπόν.
0: Εκεί τι μπορεί να γίνει?
1: Κοιτάξτε, και δεν
0: πόσο,
1: μόνο το
0: πόσο εύκολο, μάλλον στιγμή, πολύ δύσκολο είναι να φτιαχτεί το δίκτυο υδροδότησης.
1: Θα έλεγα οι τεχνικές και το engineering και όλα αυτά, οι γνώσεις δηλαδή, υπάρχουν και γίνονται παντού. Είναι τα έργα συντήρησης, τα οποία λειτουργίας και συντήρησης των δικτύων. Το πρόβλημα όμως είναι και πάλι οικονομικό. Ναι, μεν κοστίζουν, αλλά έχουν και μικρό περιθώριο κέρδους για οποιονδήποτε εργολήπτη. Συνεπώς αποφεύγονται τα έργα αυτά, γιατί σκεφτείτε, πρέπει όλο το δίκτυο βρίσκεται κάτω από δρόμους. Κάποιος στην άσφαλτο, κατέβα 3 μέτρα, αντικατέστησε, κάνε, επείχωσε πάλι, θα αποκατέστησε την άσφαλτο για να περνάμε να κάνουμε σαμαράκια.
0: Εξαιρετικά κοστοβόρο.
1: Και να σπάμε τα αυτοκίνητά μας, έτσι. Και κοστοβόρο και μικρά περιθώρια κέρδους. Συνεπώς, παραδοσιακά στην Ελλάδα, τι θέλαμε, δεν έχουμε νερό. Εντάξει, τώρα αφήστε, λέει το παλιό το δίκτυο, τι ασχολείστε, ας πάμε να κάνουμε καινούργια έργα. Ναι. Έτσι, τα καινούργια έργα σε καινούργιες περιοχές, απρόβλεπτα, έτσι. Συνήθως τα έργα ανάπτυξης εντατικών πόρων από 100 πάνε στα 300. Δίνω ενδεικτικά. Εντάξει, μεγέθους, γιατί ήταν απρόβλεπτα. Με άλλα λόγια, να το πω πολύ απλά. Μεγάλη απέτυχε η προμελέτη. Δεν ήσουν σωστός στην προμελέτη και βρήκες καταστάσεις που δεν είχες υπολογίσει. Άρα δεν είσαι καλός επιστήμονας. Δηλαδή, στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ήμουν πάνω από 15 χρόνια, ναι, εάν το προϋπολογισμός ενός έργου ξεπεράσει το 5% της προμελέτης σου, τότε περιμένουν τα δικαστήρια. Γιατί σου λέει, είτε ήσουν ανίκανος
0: να κάνεις τη μελέτη σωστά,
1: ή να κάνεις τη μελέτη σωστά, ή ο επόμενος που πήγε να τη φτιάξει έκανε σημαντικούς όρους. Ναι. Λοιπόν, εδώ πάμε ακαπρόβλεπτο. Ξέρετε, λέει το βουνό ήταν κατολίσθηση. Μα καλά, έχουμε καταπληκτικούς γεωλόγους. Ναι. Βγαίνουν παντού. Είναι δυνατόν να μην προβλέπουν ότι το τάδε γεωλογικό σχηματισμό, και το λέω αυτό γιατί έχω συνεργαστεί κατά επανάληψη με γεωλόγους, ναι, εξαιρετικοί άνθρωποι, επιστήμονες, που τα γνωρίζουμε από πριν. Με άλλα λόγια, όλα αυτά.
0: Εντάξει, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια πολύ οργανωμένη χώρα, ειδικά σε τέτοια ζητήματα. Είναι μια πολύ οργανωμένη χώρα και δεν έχει καμία σχέση ενδεχομένως ακόμα και με εμάς. Ήθελα να σας ρωτήσω κάτι.
1: Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο.
0: Έτσι.
1: Και το αφήνω εκεί.
0: Τώρα, ήθελα να ρωτήσω το εξής. Ποιες είναι, μάλλον υπάρχουν, αλλά ποιες είναι οι νέες τεχνολογίες με την πρόοδο της επιστήμης συνολικά που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν περισσότερο σε διαφορά την υδροδότηση?
1: Ανεξαρτήτως από τις νέες τεχνολογίες, φυσικά είναι αν μη τι άλλο η χρήση της artificial intelligence, έτσι, που η οποία ένα θα σας πω είναι όχι απλώς εξαιρετική, υπερεξαιρετική η αύξηση και η χρήση της. Να φανταστείτε, το 1992 έκανα το διδακτορικό μου στη Λειψιδρία της Αθήνας, μεγάλη Λειψιδρία του 90, και για πρώτη φορά σχεδιάσαμε τότε ένα expert system. Τώρα το κοιτάμε και γελάμε, έτσι.
0: Mm.
1: Με την έννοια ότι ναι, μεν από τότε έχει μπει πληροφορική στη ζωή μας, αλλά τα expert system εκείνης της εποχής είναι μια υποδουτίνα, σαν ρουτίν της artificial intelligence που χρησιμοποιούμε πλέον και στους υδατικούς πόρους. Mm. Αυτή είναι η τεχνολογία και η τεχνολογία μπαίνει παντού. Αλλά ανεξάρτητα από την τεχνολογία και τα τελευταία βοηθήματα που στην ουσία θα μας πούν ποια είναι η καλύτερη διαχειριστική πράξη για να πάρουμε το νερό, αυτό που πρέπει να φροντίσουμε πάνω απ' όλα είναι να αναπτύξουμε τις υποδομές μας. Το νερό δεν μεταφέρεται με τις χούφτες. Ούτε το νερό μεταφέρεται με μια εντολή από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Θέλει διόδιες, θέλει σωληνώσεις, θέλει αγωγούς δηλαδή. Έτσι. Και πάνω απ' όλα στην Ελλάδα, παραλείψαμε να το τονίσουμε στην αρχή της συζήτησής μας, είπαμε ότι έχουμε 60 δισεκατομμύρια κυβικά περίπου κάθε το χρόνο σε υδατικό δυναμικό.
0: Mm-hmm.
1: Από αυτό το 70% είναι επιφανειακό. Τι πάει να πει, οι γεωλογικοί σχηματισμοί μας δεν αποδοχούν το νερό. Δεν υπάρχουν, δεν διαμορφώνονται υδροφόροι ορίζοντες, όπως μας είπατε στην αρχή. Γιατί το νερό είναι αδιαπέρατα. Κυλάει επιφανειακά, δεν μπορεί να τα περάσει. Το και μόνο το 30% είναι υπόγειοι σχηματισμοί, από τα οποία, προσέξτε, από αυτό το πενιχρό 30% το χρησιμο που καλύπτουμε περίπου το 45% των αναγκών μας. Όχι απλώς υπερεκμεταλλευόμαστε τους υπόγειους σχηματισμούς, τους ληστεύουμε στην ουσία. Δηλαδή, εμποδίζουμε τη φυσική αναπλήρωσή τους. Με άλλα λόγια, γιατί έγινε αυτό? Τι εύκολη λύση. Έλα μεγάλε να δεύσουμε την κάτω Παναγιά. Κάνε μια γεώτρηση εκεί. Ναι, αλλά η γεώτρηση θα πάρει το νερό που έχει, αλλά δεν μπορεί να πάρει παραπάνω. Σας λέω, η ειδική απόδοση ενός υδροφόρου στρώματος είναι γύρω στο 20%. Και μιλάω για μέσες εξαιρετικές αποδόσεις. Πολλές φορές φτάνει και στο 15%. Δηλαδή μπορούμε να πάρουμε μόνο το 20% του νερού που είναι αποθηκευμένο, χωρίς να διακινδυνεύσει ο υδροφόρος σχηματισμός. Περιβαλλοντικά, έτσι, τυπικά, ιδεολογικά, να μην μπω σε τέτοιου είδους λεπτομέρειες.
0: Ναι, και καθώς δυστυχώς πάντα ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι κοντός, όπως λέω τελειώτα. Εγώ. Όχι, θέλω συμπερασματικά να μου πείτε 2-3 bullets, 2-3 στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να εφαρμοστούν όχι μόνο στη χώρα μας, συνολικά και στην Ευρώπη κατά κύριο λόγο που αντιμετωπίζει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα λήψη υδρείας λόγω της ξηρασίας και της κλιματικής κρίσης. Έτσι, σταχυολογώντας, 2-3 μπούλετ, 2-3 σημεία.
1: Ναι. Πολύ ωραία. Με ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ήταν εξαιρετική να κλείσουμε τη συζήτησή μας έτσι. Mm-hmm. Η Ευρώπη φέτος, η Βόρεια Ευρώπη, είχε Βόρεια Κεντρική Ευρώπη, ήταν σε κατάσταση ξηρασίας, έτσι, drought που λέμε.
0: Drought.
1: Αυτό τι σημαίνει, είναι μια εξαιρετική μια κατάσταση η οποία δεν μπορούμε δυστυχώς να την, δεν είναι επαναλαμβανόμενη κάθε 2-3 χρόνια να προετοιμαζόμαστε, είναι ένα ξαφνικό γεγονός. Φέτος λοιπόν πέσαμε σε αυτή την περίπτωση. Mm. Κάθε συνήθως μια φορά τη δεκαετία ή δύο φορές έχουμε εξαιρετικές ξηρασίες. Αυτό είναι μέρος του υδρολογικού μας κύκλου και πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτό. Δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται τώρα. Δηλαδή, αν δείτε τις ξηρασίες που είχαμε τα τελευταία 150 χρόνια, να σας πω χιλιάδες άρθρων έτσι, των επιστημονικούς φορείς, είναι κάτι που όλοι γνωρίζουμε και όλοι περιμένουμε ότι θα έρθει. Με τη διαφορά είναι απρόβλεπτο και δεν μπορούμε να πούμε μεγάλε, το 2028 στις 19 Ιουνίου θα έχουμε ξηρασία. Δεν είναι σαν τις εκλήψεις ή άλλα αστρονομικά στοιχεία.
0: Ναι.
1: Είναι απρόβλεπτα.
0: Ναι.
1: Συνεπώς, τι γίνεται, πρέπει να προετοιμαζόμαστε από πριν. Και πώς προετοιμαζόμαστε, φυσικά η ναυσή πλοία θα λάβει τα μέτρα έκτακτης ανάγκης τα οποία αναφέρατε, αλλά εμείς στις πόλεις πρέπει, ο αστικός πληθυσμός, πρέπει να φροντίζουμε σε ποικίλες τρόπους αντιμετώπισης, ενοποίηση δικτύων, καλή κατάσταση, καλή συντήρηση δικτύων, ταμείευση του επιφανειακού νερού, υπερετήσια ταμείευση, δηλαδή όχι μόνο το νερό που περισσεύει τον ένα χρόνο και στα 2 και 3 χρόνια, και πάνω απ' όλα συντήρηση και καλή λειτουργία των δικτύων.
0: Μάλιστα.
1: Πήγα στην αμφιλοχία, στα μεγάλα δίκτυα σε
0: και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Καραβίτη.
1: Ναι. Τίποτα άλλο.
0: Mm-hmm. Κατάλαβα. Κατάλαβα. Και εμείς σαν πολίτες πρέπει να βάλουμε το λιθαράκι, μας έχετε απόλυτο δίκιο και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την απόψινή μας συνομιλία. Νομίζω ότι κατέστημαν λίγο σοφότεροι.
1: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δώσατε και συγχωρήστε μου για την, θα έλεγα, για τον ποταμό ή το χύμαρο των εκφράσεων, αλλά μερικές φορές πράγματα τα οποία τα θεωρούμε δεδομένα.
0: Κάθε άλλο παρά είναι.
1: Όλοι, το πολυτιμότερο αγαθό είναι το νερό, όπως το είπατε.
0: Έτσι.
1: Μετά τρεις μέρες πεθαίνουμε χωρίς νερό.
0: Έτσι είναι, κύριε Καραβίτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και
0: καλό
1: εγώ σας ευχαριστώ ιδιαίτερα.
0: Βράδυ.
1: Καλό σας βράδυ και καλό υπόλοιπο Σαββατοκύριακο.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο κύριος Χρήστος Καραβίτης, καθηγητής διαχείρισης υδατικών πόρων, τέος κοσμήτωρας στη Σχολή Περιβάλλοντος και Γεωργικής Μηχανικής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τον οποίο συζητήσαμε όχι μόνο το ρεκόρ ξηρασίας που καταγράφει η Ευρώπη και τα προβλήματα, αλλά και τη μείωση των αποθεμάτων νερού, καθώς το 25 ήταν από τα πλέον άνυδρα έτη, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Μετεωρολογίας. Μιλήσαμε για νέες τεχνολογίες, φράγματα, δίκτυα μεταφορών και όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε σε ένα ωραίο μουσικό κομμάτι.

Ο ένας και μοναδικός Bon Jovi, I will be there for you. Ένα από τα καλύτερα κομμάτια του, εξαιρετικά αγαπητός καλλιτέχνης. Ευχαριστώ Γιώργο Τσολάκη, πάντα για την ωραία μουσική που μας βάζεις και μας φτιάχνεις τη διάθεση. Λοιπόν, πάμε να δούμε το πιο απομονωμένο Airbnb στον κόσμο. Λοιπόν, όπως βλέπω κάτι φωτογραφία, είναι ένα πλωτό δωμάτιο ουσιαστικά, ένα μικρό σπιτάκι στο μέσον της θάλασσας μεταξύ Μαϊάμι και Κούβας, και είναι ένα μέρος το οποίο κυκλοφορούν πάρα πολλοί καρχαρίες και έχει τροπικές καταιγίδες συχνά. Είναι λοιπόν μια μικροσκοπική πλωτή κατοικία στη μέση του Ατλαντικού. Εκεί ταξίδεψε ο 23χρονος Ισπανός travel influencer Ρουμπέν Ολγκάδο από τη Βαρκελόνη μέχρι το λεγόμενο Tiki Suite. Είναι μια σουίτα κατά τους δημιουργούς της. Κατέγραψε την εμπειρία του σε βίντεο, συγκέντρωσε εκατοντάδες χιλιάδες προβολές στο YouTube και χιλιάδες like στο Instagram. Για να φτάσει εκεί ο Ολγκάδο χρειάστηκε πρώτα να πετάξει 10 ώρες από τη Βαρκελόνη στο Μαϊάμι, να οδηγήσει άλλες 5 ώρες μέχρι το Key West και στη συνέχεια να επιβαστεί σε σκάφος για μία ακόμη ώρα, γιατί το κατάλημα δεν είναι προσβάσιμο με κανέναν άλλο τρόπο. Είναι χαρακτηριστικό ότι το περίφημο Tiki Suite θεωρείται τεχνητά σκάφος και ο επισκέπτης χρειάζεται άδεια χειριστή για να διανυκτερεύσει εκεί. Και αν νομίζετε ότι είναι μια φθηνή εμπειρία, κάνετε λάθος. Σύμφωνα με τον ίδιο, μια παραμονή 5 διανυκτερεύσεων κοστίζει 3.458 δολάρια για να πας στη μέση του ωκεανού με τις καρχαρίες και τις τροπικές καταιγίδες. Υπάρχουν διάφορα παράξενα γούστα σε αυτόν τον πλανήτη. Κάπου εδώ η απόψινη εκπομπή στο τέλος της ημέρας έφτασε στο τέλος. Να ευχαριστήσω τον Βασίλη Νικολόπουλο που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαρία Σφιωρέρα που ήταν στην παραγωγή της εκπομπής και τον Γιώργο Τσολάκη στις μουσικές επιλογές. Από εμένα, τον Δημήτρη Φαναριώτη, ευχές σε όλους και όλους για ένα πολύ όμορφο καλοκαιρινό, όπως δείχνει ο καιρός, Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Φώτης Παπουλιάς. Την ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη συνεδρίαση του σώματος στο Δουβλίνο. Αναφερόμενος στις υψηλές τιμές ενέργειας, τόνισε ότι τυχόν νέα μέτρα στήριξης θα πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες, ώστε να προστατεύονται οι πολίτες χωρίς να δημιουργούνται νέα βάρη για το μέλλον. Τη διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης επανέλαβε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Μέτρα ανακούφισης από τις υψηλές τιμές των καυσίμων ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ αποφάσισε η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Γερμανίας, μετέδωσε πριν από λίγο το πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης. Το κόστος των μέτρων, τα οποία θα περιλαμβάνουν μείωση του φόρου καυσίμων και επιβολή πλαφών στις τιμές, θα αναλάβουν εξίσου το Ομοσπονδιακό Κράτος και τα κρατήδια. Η πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης MedWatch που σαρώνει το διαδίκτυο και τις αναρτήσεις γιατρών αναζητώντας παραπλανητικές διαφημίσεις και πιθανές παραβάσεις τίθεται πιλωτικά σε λειτουργία στην Αττική σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας. Παράλληλα σε ένα μήνα αναμένεται νέα εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας ιδιωτικού ιατρίου και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε αυτό. Έντονες αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Νέο μαζικό blackout σημειώθηκε σήμερα στην Κούβα, το 7ο από τις αρχές του χρόνου, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Ενέργειας με ανάρτησή του σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος καιρός αύριο με αραιές νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών στο Ιόνιο μέχρι το απόγευμα. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Κοντάκτχοφ. Στους κήπους.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε 10 και 9 πρώτα λεπτά της ώρας. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Καλησπέρα σε όλους σας.

να συστηθούμε. Βασίλης Νικολόπουλος ρυθμίζει τον ήχο. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια Μαρία Σφυρόερα. Στα μικρόφωνα Νεφελή Γερού, Ιωάννα Ταραμπίκου.

Σαν σήμερα πριν 13 χρόνια έπεφτε νεκρός από μέλη της καταδικασμένης εγκληματικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής ο Παύλος Φίσας. Εκδηλώσεις μνήμης γίνονται από την Πέμπτη στο Κερατσίνι. Μάλιστα κάποια στιγμή θα συνδεθούμε και με τη Χαρά Γιαννοπούλου να μας δώσει το τι συμβαίνει αυτή την ώρα στην περιοχή.

Στο μεταξύ, ένας αιώνας Μαργαρίτα Παπανδρέου έπεσε η αυλαία στα 103 χρόνια της, η γυναίκα που άλλαξε μαζί με την Ελλάδα.

0: Το πιστεύεις, Ιωάννα, ότι έχουν περάσει τόσα χρόνια?
1: 13.
0: Πού ήσουν? Όλοι θυμόμαστε.
1: Ναι, θυμάμαι πολύ καλά που ήμουνα. 18 Σεπτέμβρη, σπίτι μου.
0: Εγώ ήμουνα στη Νέα Υόρκη, δεν έμενα στην Ελλάδα ακόμα. Σπούδασα, δούλευα, ναι, εργαζόμουν, ναι, στο εξωτερικό. Και μέσα σε λίγες ώρες κατάλαβα ότι αυτό που συμβαίνει
1: είναι...
0: αλλάζει. Δηλαδή είναι... δεν είναι ένα τυχές περιστατικό, δεν είναι μία απεχθή δολοφονία, είναι κάτι παραπάνω.
1: Δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε. Μία συμπλοκή, έτσι όπως παρουσιάστηκε αυτό, κάπως το συνδέσαμε ότι μπορεί να κάποιος είπε κάτι, αλλά μετά, όλο αυτό που έγινε.
0: Μετά άνοιξε το απόστημα, έσπασε το απόστημα. Λοιπόν, με ποιον θα μιλήσουμε?
1: Με τη Χαρά Γιαννοπούλου, που παρακολούθησε τις εκδηλώσεις μνήμης στο Κερατσίνι.
0: Έτσι, που και ακόμα και τώρα είναι φορτισμένες, ναι, μετά από τόσα χρόνια.
1: Βέβαια, και είναι από την Πέμπτη, από χθες ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Έχουν περάσει πραγματικά πάρα πολλά χρόνια για όλο τον κόσμο, αλλά για τη μητέρα, για τον πατέρα, για την οικογένεια, για τους πραγματικά πολύ κοντινούς ανθρώπους του Παύλου Φίσα, δεν έχει περάσει ούτε μια μέρα. Ο χρόνος έχει παγώσει. Αυτό μας είπαν και φέτος. Μίλησα πριν από λίγο με τη Μάγδα Φίσα, γιατί επέστρεψαν η οικογένεια και επιστρέψαμε κι εμείς στο μνημείο, στο σημείο της δολοφονίας, και είχαμε έτσι μια πιο χαλαρή συζήτηση. Μας είπε ότι νιώθει ότι δεν έχει περάσει ούτε μία μέρα. Αδυνατή να πιστέψει ότι έχουν περάσει 13 χρόνια. Ο κόσμος επίσης δεν ξεχνά, βρίσκεται πάντα σε αυτή την μεγάλη πορεία, σε αυτό το ραντεβού ανήμερα της δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Η οδός Παύλου Φίσα πια έχει μετονομαστεί από την πρώην Παναγκή Τσαλδάρη, γεμίζει κάθε χρόνο από χιλιάδες κόσμου κάθε ηλικίας. Νέοι και νέες, οι οποίοι έχουν γίνει νέα οικογένεια της Μάγδας Φίσα. Αυτό μας είπε, ότι όντως νιώθει έτσι να έχει γεμίσει κάπως το κενό, και αυτό είναι κάτι που το αναφέρει κάθε χρόνο, το είπε και φέτος και το εννοεί. Μια μεγάλη οικογένεια που φεύγει από την τετραμελή οικογένεια την δική της. Φώναξαν όλοι με μια φωνή συνθήματα κατά του φασισμού. Το κεντρικό πανό ήταν ποτέ ξανά φασισμός. Το κρατούσαν οι γονείς και φίλοι μουσική του Παύλου Φίσα, οι οποίοι παραμένουν στο μνημείο, ακούνε τραγούδια του Παύλου και έχουν σκοπό να μείνουν, όπως το κάνουν και κάθε χρόνο, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Αντιφασιστικό Σεπτέμβριο, όπως αναφέρατε, ένα τριήμερο εκδηλώσεων, η μεγάλη συναυλία χθες στα Λιπάσματα, αλλά και η σημερινή πορεία. Δεν έλειψαν φυσικά οι αναφορές στα σχόλια και η δυσαρέσκεια για την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη. Δεν θέλησε κανείς να μείνει περισσότερο σε αυτό. Υπήρξε μια ανακοίνωση της οικογένειας, πάρα πολύ λιτή. Επιμένουν να συζητούν και να μιλούν για τον Παύλο Φίσα και για όλον αυτόν τον αγώνα αυτής της δεκαετίας που οδήγησε στην καταδίκη της κλιματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής και οδήγησε στη φυλακή τα ηγετικά της στελέχη. Μία ακόμα χρονιά ολοκληρώθηκε η πορεία ειρηνική, με πολύ μεγάλη αστυνομική παρουσία, διακριτική φυσικά, 2.000 περίπου αστυνομικοί, οι οποίοι απλώς βρέθηκαν εκεί για τα μέτρα ασφάλειας της πορείας. Ήταν όμως ειρηνική, έφτασε ο κόσμος στον μπλόκο της Κοκκινιάς. Οι γονείς άφησαν εκεί συμβολικά, όπως και κάθε χρόνο, λουλούδια και ολοκληρώθηκε και φέτος αυτή η μεγαλύτερη πορεία.
1: Οι σταθμοί του μετρό είχαν κλείσει για κάποια στιγμή.
2: Ναι, είχαν κλείσει για περίπου 5 ώρες. Παρέμειναν κλειστοί οι σταθμοί στον Κορυδαλό και στα Μανιάτικα.
1: Ακριβώς. Ναι. Τώρα έχουν ανοίξει, Χαρά.
2: Ναι, έχουν ανοίξει.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Χαρά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Γεια. Ξεσκέφτομαι ότι, Ιωάννα, ότι αυτή η μαμά μετέτρεψε ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε μια μητέρα, σε μια δύναμη και σε ένα κοινωνικό δώρο. Επιτέλεσε δηλαδή το έργο,
1: μεγάλο,
0: έργο πολύ μεγάλο.
1: Και δεν θα ξεχάσουμε όταν βγήκε η απόφαση που καταδικάστηκε η Χρυσή Αυγή, ο κόσμος που περίμενε από κάτω αυτό που ένιωθε, το αίσθημα του δικαίου που έβγαινε, ότι ναι, καταδικάστηκαν.
0: Δεν,
1: ναι, να εξαφανιστούν.
0: Θεώσε ο κόσμος τότε, θυμάμαι την αγκάλιαση.
1: Ναι.
0: Μάνα, μάνα.
1: Μα είχε και έχει και συνεχίζει, είναι το σύμβολο της μάνας.
0: Και ο λόγος της, ένας άνθρωπος που μέχρι να συμβεί αυτό το αδιανόητο τραγικό πράγμα, ξέρεις, δεν είχε κάποια λάμψη ή κάποιο επάγγελμα ή κάποια έκθεση. Και με το που έγινε αυτό, κάπως σαν να έγινε ένα, σαν να βγήκε από μέσα της τη δύναμη.
1: Μια απίστευτα δυναμική μητέρα. Είναι αυτό, η μητέρα σου βγάζει.
0: Έγινε σύμβολο.
1: Σύμβολο. Σύμβολο. Ναι.

0: Δεν γίνεται, ναι. Δεν γίνεται να μην σχολιάσουμε τον θάνατο της Μαργαρίτας Παπανδρέου, έτσι.
1: Ένας αιώνας, έτσι. Ένας αιώνας.
0: Ένας ολόκληρος αιώνας, γεμάτος.
1: Ένας αιώνας Μαργαρίτα Παπανδρέου, αλλά και σχεδόν ένας αιώνας ιστορία της Ελλάδας, έτσι, από το 80 και μετά.
0: Και τι ιστορία, η Μαργαρίτα ήταν δίπλα, έτσι, στην εξουσία και ποτέ ήταν πάντα μια αυτόφωτη γυναίκα, η οποία έχει συμβάλει και σε, δηλαδή, ας πούμε, την ποινική μεταρρύθμιση στη δεκαετία του 80. Μα η Μαργαρίτα έδωσε μεγάλους αγώνες.
1: Φυσικά, και το φεμινιστικό κίνημα που αναπτύχθηκε, εμπνεύστηκαν όλοι από την Μαργαρίτα Παπανδρέου. Το τέλος της πρίκας, δηλαδή, ήρθε και βρήκε κάποια πράγματα.
0: Το συνενετικό διαζύγιο.
1: Το συνενετικό διαζύγιο.
0: Ισότητα απέναντι στα παιδιά. Τα παιδιά ήταν του άντρα, του πατέρα.
1: Το επώνυμο της γυναίκας, ότι μπορούσαν να επιλέξουν ποιο επώνυμο θα κρατήσουν. Δηλαδή, από τη στιγμή που, όχι να επιλέξεις, από τη στιγμή που παντρευόσουν, έπρεπε να πάρεις το επώνυμο του.
0: Ναι, δεν υπήρχε θέμα επιλογής, γινόταν έτσι, αυτόματα.
1: Δεν είναι και λίγα. Άλλαζε κάτι στην Ελλάδα τότε και.
0: Ήταν μια κοινωνία που άλλαζε.
1: Ήταν μια κοινωνία που άλλαζε και ήταν η γυναίκα που ερχόταν απ' έξω.
0: Και έπαιξε ένα καταληκτικό ρόλο.
1: Έπαιξε ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτές τις αλλαγές.
0: Ξέρεις τι μ' άρεσε πάντα στη Μαργαρίτα. Ειδικά όταν διάβασα το βιβλίο της, το έχεις διαβάσει.
1: Το Έρωτας και Εξουσία. Ναι.
0: Το οποίο το βρήκα πολύ γενναίο εκ μέρους της, ναι, και σε αυτή την ηλικία που το έκανε. Νομίζω ότι ήταν 99, λίγο. Τέσσερα, πόσα χρόνια που περάσει, δεν θυμάμαι. Ότι ενώ ήταν πάντα μια γυναίκα που στεκόταν απέναντι στην πατριαρχία, παραδεχόταν και η ίδια ότι η πατριαρχία έχει ριζώσει μέσα της και ότι ο τρόπος που αντιμετώπισε από το διαζύγιο της μέχρι κομβικά πράγματα στη ζωή της ήταν και αποτέλεσμα μιας κοινωνικής, ξέρεις, ενός κοινωνικού αυτοματισμού που είχε μπει.
1: Που πήγαινε από μόνο του.
0: Από μόνο του πήγαινε.
1: Και ακόμα έτσι.
0: Δεν είναι πάρα πολύ δύσκολο να σκεφτείς ότι αυτή η γυναίκα που ταύτισε τη ζωή της με την Ελλάδα, η αφετηρία της δεν είχε ίχνος Ελλάδας από το Ελληνικό.
1: Καμία σχέση. Έλατε.
0: Καμία.
1: Καμία.
0: Ένα δυναμική με σπουδές και τα λοιπά, αλλά ένα μοιραίο ραντεβού.
1: Με έναν Έλληνα καθηγητή.
0: Με τη Έλληνα. Πολύ λαμπερό. Πού ξέρει που έγινε το ραντεβού του, στο τυχαίο.
1: Το ξέρω. Το
0: πες
1: ξέρω.
0: Πες
1: στον οδοντίατρο.
0: Ναι!
1: Στο
0: στην αίθουσα αναμονή.
1: Και μάλιστα κάτι έγραφε η Μαργαρίτα τότε. Και ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου και τον ρωτάει, μήπως ξέρετε γαλλικά. Κάτι ήθελε να μεταφράσει.
0: Θα σου πω και λέει, τι έγραφε.
1: Α! Ωραία, λέει ο Παπανδρέου, ναι. Και από εκεί ξεκίνησε.
0: Και τα είπαμε καλύτερα. Ναι. Λοιπόν, είχε αναλάβει, είχε κάνει πολύ καλές σπουδές και ασχολιόταν τότε η Μαργαρίτα με τις δημόσιες σχέσεις. Πράγμα σχεδόν πρωτάκουστο. Και είχε με κάποιο τρόπο έρθει σε επαφή με αυτόν τον οδοντίατρο, ο οποίος ήταν Ελληνοκύπριος. Ναι. Και είχε αναλάβει να του γράψει τα απομνημονεύματα, τη ζωή του. Γι' αυτό ήταν στο ιατρείο του. Δεν είχε πάει ως ασθενή.
1: Δεν την ήξερα αυτή τη λεπτομέρεια. Για ναι, πες και τι έγραφε. Τα
0: ήθελε, τώρα ήταν. Ναι, ναι. Είχε αναλάβει, ας πούμε, αυτό το ως εργασία.
1: Να πούμε κουτσομπολιό τώρα αυτά τα ακούς. Ήταν και οι δύο παντρεμένοι.
0: Βέβαια, και δεν το ξέραν
1: ο ένας
0: για τον άλλον.
1: Ένας για τον άλλον. Και μετά, αφού πήραν τα διαζύγια τους,
0: ήρθαν κοντά.
1: Ήρθαν τώρα αυτά τα ακούς. Ήταν και οι δύο παντρεμένοι.
0: Βέβαια, και δεν το ξέραν ο ένας για τον άλλον.
1: Ένας για τον άλλον. Και μετά, αφού πήραν τα διαζύγια τους,
0: ήρθαν κοντά.

0: συνειδητοποιήσουν άτομα που δεν το έζησαν. Πόσο βορρά έγινε.
1: Βέβαια.
0: Στα μέσα, με τι χειδαιότητα αντιμετωπίστηκε όλο αυτό. Το αντιμετώπισε με μία. Δεν θα πω στοικότητα γιατί ούτε αυτό μου αρέσει. Με μία αξιοπρέπεια άνευ προηγουμένου.
1: Και σοφία θα
0: και
1: έλεγα.
0: Σοφία.
1: Ναι.
0: Και αποδοχή της πραγματικότητας.
1: Και
0: ουσιαστικά αγάπη ναι. του συντρόφου της.
1: Ναι.
0: Και πατέρα των παιδιών.
1: Το έλεγε ότι το γεγονός ότι μπορεί να υπήρχε απιστία, γιατί το ήξερε αυτό,
0: ναι.
1: και ότι διαλύεται ένας γάμος, δεν σημαίνει ότι πάβει να ισχύει αυτό το κομμάτι
0: της ζωής. Αυτό το δέσιμο, ναι. αυτή, οι συνοδοιπόροι αυτών των χρόνων.
1: Και αυτή η αγάπη, έτσι.
0: Και αυτή η αγάπη. Δεν το συζητώ. Μα την άκουγε τη Μαργαρίτα Ονδρέας. Ναι. Τη σεβόταν, ναι. την εκτιμούσε. Τι λες τώρα να πάμε σε τίτλους.
1: Τι λέω.
0: Και 27. Κοίτα το ρολόι.
1: Τίτλοι ειδήσεων και μετά πάλι μαζί.
0: Τέλεια.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι απαγορεύει με άμεση ισχύ την πρόσβαση των μέσων ενημέρωση CNN, MS Now και Politico στο Λευκό Οίκο, προειδοποιώντας ότι θα ακολουθούσουν και άλλα μέσα. Μέτρα ανακούφιση από τις υψηλές τιμές των καυσίμων ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, αποφάσισε η γερμανική κυβέρνηση, όπως μετέδωσε η γερμανική δημόσια τηλεόραση. Την ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά τις συνεδρίες στο Δουβλίνο. Στη φυλακή 16χρονος δραπέτης και 17χρονος για κλοπές στη Λαμία αναζητείται 15χρονος συνεργός τους. Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες εξέφρασε τη βαθύτατη λύπη του για την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να αρνηθούν τη χορήγηση βίζας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στον Παλαιστίνιο πρόεδρο Μαχμούτ Αμπάς, προκειμένου να παραστεί στη Γενική Συνέλευση.

0: Του ΟΗΕ την επόμενη εβδομάδα. Έθριος ο καιρός αύριο με αραιές νεφώσεις, έως 31 βαθμούς στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Τίτλοι ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Φώτης Παπουλιάς.
1: Η Χαλκίδα γιορτάζει και μας χωράει όλους. Ο Δήμος Χαλκιδαίων και το Γραφείο ΑΜΕΑ σας προσκαλούν στο 3ο Συμπεριληπτικό Παιδικό Φεστιβάλ. Σάββατο 19 και Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο του Λαού Χαλκίδας. Δύο μέρες γεμάτες παιχνίδι, εργαστήρια, μαγειρική, θέατρο, χορό και τη μοναδική συμπεριληπτική επίδειξη μόδας. Στο μεγάλο φινάλε, η Παυλίνα Βουλγαράκη. Είσοδος ελεύθερη. Ένας χώρος προσβάσιμος για όλους. 3ο Συμπεριληπτικό Παιδικό Φεστιβάλ Χαλκίδας. Όλοι μαζί. Όλοι ένα.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε, Air News Radio 105,8. Θέλω να σου πω κάτι, γιατί είδα τώρα ένα όνομα του Tom Holland.
1: Ναι.
0: Στο πρώτο θέμα.
1: Ναι.
0: Κάτι λέει ο Tom Holland που κατέκτησε την κορυφή κτλ. Ο Tom Holland, για όσους μας ακούνε και κάπως ναι. Είναι ο Spider-Man.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ στα πάνω του, παίζει και στην Οδύσσια έπαιξε.
1: Ναι.
0: Το γιο του Οδυσσέα.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Πώς υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, ηθοποιοί, τραγουδιστές, δημόσια πρόσωπα που λες πόπο αυτός. Δηλαδή, και να μείνει τα Τόχι. Ότι έχει άστρο, μα φέρνει τα αποχαιόμετρα.
1: Ναι.
0: Αυτός δεν είναι αυτή η περίπτωση. Δηλαδή, εγώ δεν τον βλέπω και λέω καλά. Φυσικά και θα γινόταν star του Hollywood. Είναι ένα 50.
1: Ναι.
0: Ένας μικροκαμωμένος άντρας. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Και επίσης ο ηθοποιός είναι okay. Δηλαδή, μπορώ να σου πω ότι στην Οδύσσια ήταν ο μόνος που δεν μου άρεσε.
1: Αλήθεια.
0: Μαζί με την. Ναι.
1: Εγώ δεν την είδα ακόμα την Οδύσσια. Ναι, μη με μαλώσεις.
0: Όχι, θα σε μαλώσω, βρε Ιωάννα μου.
1: Δεν την
0: είναι
1: είδα
0: δυνατόν
1: ακόμα, γιατί
0: να είμαστε 18 Σεπτεμβρίου και να μην έχεις δει την Οδύσσια.
1: Ναι, θέλω να πάω να τη δω σε κινηματογράφο.
0: Επήγαινε, τι σε κρατάει.
1: Γιατί είναι κλειστή αυτή η κινηματογράφη.
0: Και εσύ δεν μπορείς, παθαίνεις ακόμα για την.
1: Δεν μπορώ, ναι. Δηλαδή σε θερινό που το έπαιζε δεν ήταν. Ναι, το μικρόφωνο κοιτάζω. Ναι.
0: Τέλος πάντων,
1: απαράδεκτο
0: τώρα αυτό. Απαράδεκτο.
1: Μου έβαλε χέρι τώρα ο Βασίλης.
0: Ναι.
1: Νικολόπουλος.
0: Απαράδεκτο τώρα αυτό. Αλλά
1: απαράδεκτη okay. Είμαι,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Θέλω όταν τη δεις να προσέξεις τον Tom Holland. Τον Tom Holland.
1: Ο οποίος είναι και πιτσιρικάς, έτσι. Τριαντάρης, κάπου εκεί δεν είναι.
0: 30 κάτι.
1: Ναι, ναι.
0: Και έχει παντρευτεί τη Ζεντάγια, η οποία επίσης είναι τρομερά στα πάνω της.
1: Ναι.
0: Και παίζει τον ένα ρόλο με τον άλλο.
1: Ναι.
0: Όχι, η Ζεντάγιο και αυτός δεν μου γεμίζει το μάτι, θα το πω. Την αμαρτία μου, αμαρτία
1: εξομολογουμένη.
0: Αμαρτία.
1: Ούκεστη αμαρτία.
0: Ούκεστη αμαρτία. Για τις τηλεφωνικές απάτες με AI, έχεις ακούσει.
1: Καλέ, ναι, λέει, χρησιμοποιούν το όνομα, τη φωνή, τον ήχο της φωνής συγγενών σου και τη.
0: Καλά, είναι φρικιαστικό.
1: Δεν είναι.
0: Εμένα συνέβη σε γνωστή μου και μάλιστα παιδί.
1: Ναι.
0: Εφηβή.
1: Και έμοιαζε η φωνή.
0: Ήταν η ίδια η φωνή της μαμάς της και της έδινε κάτι μπουρδοδηγίες κτλ. Το κατάλαβε ευτυχώς, τέλος πάντων, ένα συγγενικό πρόσωπο που ήταν στο σπίτι. Μετά από ώρα και πήρε τηλέφωνο και κατάλαβε ότι δεν είναι η μαμά στο τηλέφωνο. Όμως το παιδί από το σοκ. Ότι κάποιος σκέφτηκε κάτι τέτοιο, ότι ήξερε τη μαμά της, ότι έκανε τη φωνή,
1: ναι.
0: ότι έπεσε θύμα. Έπαθε, ήταν για 24 ώρα έτρεμε.
1: Επειδή το έζησα πρόσφατα, ναι. Μία τηλεφωνική απάτη, όπου το σημαντικότερο είναι όταν, εννοείται κατάλαβα εξ αρχής, διότι μου έλεγαν αυτό, το ότι...
0: Που κάνει αυτό, βγάλε αυτό, βάλε αυτό.
1: Είπα κάτι τέλος πάντων, πάω να το κλείσω και ακούω μία που αλλάζει τελείως η φωνή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ήταν λίγο thriller, έτσι.
0: Ναι.
1: Και λέει ξέρουμε που μένει. Ναι, καλά. Κατά καλό καιρό.
0: Μόνη.
1: Μόνη. Με καύσωνα.
0: Με καύσωνα. Όλα κλειστά, όλα κλειστά. Ναι, ναι, θυαλτικό είναι.
1: Έτσι. Ναι,
0: ναι. Ναι.
1: Εν τω μεταξύ, με την αστυνομία που επικοινώνησα, η οποία μπορώ να πω αρκετά καθησυχαστική και τέτοια, με την έννοια ότι ναι, συμβαίνει, ναι,
0: και μην ανησυχείτε, δεν υπάρχει κάποιος κινδύνος.
1: Ναι, μπορεί να ξέρουν που μένει κάποιος, αλλά αυτοί θέλουν κάτι πολύ συγκεκριμένο, να ακολουθείς αυτές τις οδηγίες.
0: Και αν δεν τις ακολουθείς, πάνε στον επόμενο.
1: Επόμενο.
0: Δεν είναι ότι με κινδυνεύεις.

0: Λοιπόν, το έμαθε το άλλο. Αρκά, τι
1: όχι,
0: πε
1: μου εσύ. Ωρα, και, ναι, πω. Γιατί έχω νέα σε μια υπόθεση που τη σχολιάζαμε τι
0: προηγούμενε
1: μέρε. Ξεκινώ όμω εσύ.
0: Μου έκανε εντύπωση αυτό ότι στη λεωφόρο τη Νέα Υόρκη, στην έκτη λεωφόρο τη Νέα Υόρκη, έχει ανοίξει ένα κατάστημα πολύ μικρό. Που πουλάει ελληνικό γιαούρτι.
1: Καλέ, κάποιος μου το έλεγε. Γιαουρές μου λέγανε.
0: Ουρές. Εν τω μεταξύ είδα και τις φωτογραφίες. Είναι ένα μικρό μαγαζάκι. Σε στυλ, θέλω να μιμηθούν λίγο τις Κυκλάδες. Λευκό
1: ναι.
0: Και μπλε.
1: Να σου πω, είναι μοντέρνο ή είναι λίγο φολκλόρ?
0: Εγώ νομίζω φολκλόρ. Διότι είδα τα κοριτσάκια φοράνε και τσεμπεράκι.
1: Α, είναι
0: μπλε.
1: Η Ελλάδα που κάπως...
0: Ναι, τσεμπεράκι, ξέρεις αυτά που είναι και λίγο
1: okay.
0: Μαντιλάκι.
1: Άρα δεν είναι
0: λίγο
1: μοντέρνα προσέγγιση.
0: Δεν ξέρω. Η φωτογραφία που είδα λίγο...
1: Okay.
0: Ναι.
1: Ωραία αυτό, ιδέα ναι. Πάντως.
0: Ωραία ιδέα, αλλά ξέρεις ποιο είναι το εντυπωσιακό?
1: Το έχουν περιπόλου το γιαούρτι το ελληνικό.
0: Ναι. Μόνο που δεν το έχουν ανοίξει οι Έλληνες. Εγώ σκέφτηκα ότι κάποιος...
1: Είναι από την Τουρκία.
0: Ισπανός.
1: Α, Ισπανός.
0: Ισπανοί και είναι σε διάφορες άλλες χώρες που έχουν ανοίξει αυτό. Και μιλάμε για το ελληνικό γιαούρτι, έτσι, δεν έχουν κάτι άλλο. Αυτό, αλλά με διάφορες γεύσεις που το
1: έχουν. Σαν το frozen yogurt, δηλαδή έχουν και σοκολάτες, αυτό πώς ήταν.
0: Ναι, φιστίκια, δεν ξέρω. Αλλά λέει έχουν την παραδοσιακή συνταγή.
1: Και τώρα δεν σε εκνευρίζει που δεν Έλληνες?
0: Ναι.
1: Εμένα yeah. Λίγο με εκνευρίζει και νιώθω ότι υπηθήκαμε εκεί.
0: Κι εγώ, κι εγώ.
1: Εγώ τώρα τι ήθελα να
0: για
1: σας
0: θες.
1: Πω και να σου πω. Θυμάσαι που σου έλεγα για τον εγγόνο της Εκατερίνης, της πριγκίπισσας
0: ναι.
1: Της Ελλάδος.
0: Ναι, ναι,
1: η οποία
0: ναι.
1: Είναι...
0: Είδα το βίντεο. Το βιντεάκι.
1: Είδες το βιντεάκι.
0: Ναι, είναι ανατριχιαστικό και λέω, Θεέ μου, τι άγιο είχε εκείνη η γυναίκα. Απίστευτο είναι το ποσό σου.
1: Ναι, γιατί στην πραγματικότητα έπεσε πάνω, να το πούμε, ο εγγονός της Εκατερίνης της Ελλάδος, η Εκατερίνη της Ελλάδος, η οποία έχει φύγει πάρα πολλά χρόνια από τη ζωή, το 2007 νομίζω, ήταν η μικρότερη αδελφή του βασιλιά Παύλου.
0: Ναι.
1: Άρα θεία του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου.
0: Ναι.
1: Έτσι, που πέθανε το 23. Ο εγγονός είναι Βρετανός, γιατί αυτή έφυγε από την Ελλάδα. Και περωτεύτηκε και παντρεύτηκε έναν αξιωματικό του στρατού Βρετανό. Έκανε λοιπόν ένα γιο, αυτός έκανε ένα γιο αυτόν. Γι' αυτόν συζητάμε. Το επίθετο ήταν Μπράντραμ. Αυτός είχε όλα τα καλά σχολεία, καλές δουλειές, όλα τα καλά. Και κάποια στιγμή η αστυνομία τον συνδέει με ένα άλυτο περιστατικό που είχε συγκλονίσει την κοινή γνώμη, το οποίο έλαβε χώρα το 2017, που είναι αυτό το βίντεο στο οποίο αναφέρεσαι, όπου ένας άντρας κάνει τζόγκινγκ και περνάει από δίπλα του μια γυναίκα, ούτε τον ενοχλεί ούτε τίποτα, και τη σπρώχνει στον δρόμο. Και αυτή
0: μεμένος
1: και αδιαφορία και αυτή από θαύμα δεν πεθαίνει, γιατί πέφτει στις ρόδες ενός όχι αυτοκινήτου απλά, ενός πούλμαν, ενός φορτηγού, ενός λεωφορείου. Και αυτός ήταν πολύ έμπειρος και κατάφερε και δεν την πάτησε, δεν τη σκότωσε. Και επιστρέφει αυτός που κάνει τζόγκινγκ για να δει τι έκανε. Τέλος πάντων, χρόνια μετά η αστυνομία συλλαμβάνει αυτόν τον Νίκολα Μπράντραμ, τον εγγονό της Κατερίνης, που το λέω για να το καταλάβουμε. Αυτός πεθαίνει τώρα, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Η οικογένειά του επιβεβαίωσε ότι αυτοκτόνησε και τώρα έχουμε μια δημόσια καταγγελία των αδελφών του στο BBC, όπου λένε ότι δεν είχε καμία σχέση με το περιστατικό και ότι οι αρχές επέδειξαν
0: αυστηρότητα.
1: Όχι απλά αυστηρότητα και προχειρότητα και αδιαφορία για τη ζωή του. Δηλαδή, τον συνέλαβαν, ξεκίνησαν μια έρευνα χωρίς να είναι σίγουροι.
0: Ναι.
1: Δώσαν το όνομά του γιατί ήταν πολύ δελεαστικό στα μέσα, με την έννοια ότι κοιτάξτε ποιος είναι πίσω από αυτό το φρικιαστικό σπρόξιμο. Ένας αριστοκράτης. Ένας έχει σχέση με τον Βίλιαμ αυτός.
0: Ναι.
1: Γιατί τέως ελληνική βασιλική οικογένεια έχει δεσμούς με τη βρετανική
0: προφανώς
1: βασιλική.
0: Ναι,
1: το ξέρουμε, κουμπαριλή κτλ. Οπότε λέει τον δώσατε βορρά στα μέσα και ήταν μια διαπόμπευση αυτό που έζησε. Δεν το άντεξε.
0: Κάτσε, αυτό είχε γίνει το 2017.
1: Το περιστατικό και περιστατικό. Η αυτοκτονία τώρα.
0: Έγινε τώρα, δηλαδή είναι πόσα χρόνια, σχεδόν 10 χρόνια από τότε.
1: Άργησαν 8-9, δηλαδή η πρώτη σύλληψή του και η εμπλοκή με αυτή την υπόθεση ήταν λίγους μήνες πριν. Μέχρι
0: τώρα ανακαλύφθηκε ότι ήταν.
1: Από υλικό βίντεο.
0: Μάλιστα.
1: Η οικογένειά του το διαψεύδει. Και οι αδελφές του λένε ότι δεν έχει καμία σχέση με όλο αυτό. Γιατί ο άνθρωπος απλά διαπομπεύθηκε.
0: Και, γι' αυτό
1: και δεν άντεξε την
0: και γι' αυτό οδηγήθηκε στην,
1: ναι, στην αυτοχειρία.
0: Αυτοχειρία, ναι.
1: Τρομερό περιστατικό,
0: ναι,
1: δεν είναι.
0: Είναι.
1: Σκέψου να μην έχει σχέση.
0: Λέ, δεν μπορούμε
1: δεν
0: να
1: ξέρω,
0: πούμε
1: αλλά τίποτα, σκέψου,
0: δεν ξέρουμε.
1: Σκέψου.
0: Αλλά, ναι, φοβερό.

0: αυτό το τραγούδι, τον Pulp, το δίσκο 2000, έγραψε ιστορία και εμένα είναι της γενιάς μου, της, έτσι, της, τα, πριν το... Πριν το 2000 κυκλοφόρησε εκεί, σχολείο.
1: Προ millennium. Όχι.
0: Είναι, εγώ είμαι millennial κανονικότατα.
1: Κανονικότατα. Αυτό είναι λίγο πριν.
0: Ο, αυτό όχι. Όχι. Για τους millennials. Millennial.
1: Βέβαια.
0: Αφού σου λέω 2000 κυκλοφόρησε. Και εγώ τα μπερδεύω με τις. Επειδή είμαι millennial, τα ξέρω. Αλλά μετά τα μπερδεύω εγώ. Γενιά A, Α, αυτά τα μπερδεύω τελείως.
1: Τώρα ποια είναι η.
0: Ούτε ξέρω. Τώρα ξέρω ότι συνυπάρχουμε εργασιακά με τους Gen Z. Δηλαδή, οι πιτσιρικάδες που μπαίνουν στην αγορά εργασίας.
1: 25,
0: 27.
1: Ναι.
0: Και είναι το χάος. Σε millennial, Gen Z, άλλο mindset, άλλη προσέγγιση.
1: Τελείως διαφορετικά, παρότι δεν είναι κάποια χρόνια.
0: Έχουν,
1: αλλά,
0: έχουν
1: αλλάξει πάρα πολύ.
0: Έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Αυτοί έχουν περάσει τις κρίσεις όλες. Ως παιδιά, ως τραυματικά στην οικογένεια. Βάζουν. Δεν μπορώ να σου... Ξέρω τι κάνουν. Βάζουν τρομερά όρια στην εργασιακή του ζωή. Εμείς δεν το κάναμε αυτό. Δεν πήγαινες και έλεγες αυτό είναι το ωράριό μου, αυτό θα κάνω, δεν θα με ενοχλείτε, δεν θα μου τηλεφωνείτε απογευματινές ώρες. Εσύ πιστεύω λιγότερο και από τους millennials. Δηλαδή δεν υπήρχε.
1: Δεν υπήρχε αυτό. Τόσο.
0: Δεν υπήρχε. Αυτοί λοιπόν βάζουν όρια. Εντάξει, τώρα τους έχουν κρίνει και πολύ ότι απαιτούν και δεν.
1: Αλλάζουν πολύ εύκολα δουλειά.
0: Αλλάζουν πάρα πολύ. Δεν ανέχονται γενικά πολλά.
1: Να
0: σου πω κάτι. Και καλό είναι αυτό.
1: Προφανώς είναι μια γενιά που δεν μπορούμε να την καταλάβουμε. Έχει μεγαλώσει.
0: Πάρα πολύ διαφορετικά.
1: Πολύ διαφορετικά.
0: Και υπήρξε η ματέωση στο σπίτι τους. Οικονομική κρίση.
1: Οικονομική κρίση. Σε μικρή ηλικία ζήσανε τον κορονοϊό, έτσι.
0: COVID.
1: COVID, που δεν μπορείς να το διαχειριστείς ξαφνικά.
0: Είναι πολύ
1: σαν
0: περίπου.
1: Να χάνεται όλος ο κόσμος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.

0: θέλω να το πω αυτό, γιατί δεν το έχω ξαναπεί. Α, και αποχαιρετάμε για την πρώτη ώρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, η Ιωάννα έχει έναν πάρα πολύ μοναδικό τρόπο να παίρνει φάρμακο για τον πόνο, για τον πονοκέφαλο, αυτά που τα βάζει στο νερό όταν βράζοντα. Λοιπόν, το πίνει σαν ποτό. Το πίνει γουλιά-γουλιά και το ευχαριστιέται. Πώς όλοι θέλουμε να τελειώνει.
1: Γεύση, ρε, παιδί μου.
0: Αλήθεια το λες τώρα.
1: Αλήθεια το λέω.
0: Δεν το έχω ξαναδεί. Λοιπόν, με αυτή την τρελή είδηση, πάμε για δελτίο ειδήσεων.
1: Δελτίο ειδήσεων και μετά πάλι μαζί.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Φώτης Παπουλιάς. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι απαγορεύει με άμεση ισχύ την πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης CNN, MS Now και Politico στο Λευκό Οίκο, προειδοποιώντας ότι θα ακολουθήσουν και άλλα μέσα. Στην ανάρτησή του υποστηρίζει ότι τα μέσα ενημέρωσης δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να γράφουν συνεχώς επινοήσεις και ψέματα όταν καλύπτουν τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, την κυβέρνηση Τραμπ ή τις Πολιτείες. Μέτρα ανακούφισης από τις υψηλές τιμές των καυσίμων ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, αποφάσισε η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Γερμανίας. Το κόστος των μέτρων, τα οποία θα περιλαμβάνουν μείωση του φόρου καυσίμων και επιβολή πλαφών στις τιμές, θα αναλάβουν εξίσου το Ομοσπονδιακό Κράτος και τα κρατήδια. Την ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά τη συνέδρια του Σώματος στο Δουβλίνο. Αναφερόμενος στις υψηλές τιμές ενέργειας, τόνισε ότι τυχόν νέα μέτρα στήριξης θα πρέπει να είναι στοχευμένα προσωρινά και συμβατά με τους δημοσιονομικούς κανόνες. Την διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης επανέλαβε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όπως τόνισε, η στήριξη των οικοκυριών αποτελεί πρώτη προτεραιότητα εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα και θα συνεχιστεί η στήριξη στο ντίζελ. Η πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης MedWatch, που σαρώνει το διαδίκτυο και τις αναρτήσεις γιατρών αναζητώντας παραπλανητικές διαφημίσεις και πιθανές παρεμβάσεις, τίθεται πιλωτικά σε λειτουργία στην Αττική σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας. Παράλληλα, σε ένα μήνα αναμένεται νέα εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας ιδιωτικού ιατρίου και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται σε αυτό. Έντονες οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Νέο μαζικό blackout σημειώθηκε στην Κούβα το 7ο από τις αρχές του χρόνου, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Ενέργειας με ανάρτησή του σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος ο καιρός αύριο, με αραιές νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών στο Ιόνιο μέχρι το απόγευμα. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η 17η Μεγάρων Γη είναι εδώ, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου, στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρων, ένα μεγάλο αγροφεστιβάλ που συνδέει τα προϊόντα της γης, την καινοτομία, τη γαστρονομία με την ιστορία και τον πολιτισμό μας. Προβολή ντοκιμαντέρ, γευσηγνωσίες, αφιέρωμα στο μεγαρίτικο μέλι, βόλτα με άλογα και πολλές παράλληλες δράσεις. Το αγροφεστιβάλ κάθε βράδυ ζωντανεύει με συναυλίες με ελεύθερη είσοδο. Σκιαδαρέσες, Σταρόβας Μπάντ, Σουρλουλού, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Άλσος Θεόγνιδος Μεγάρων, στην είσοδο της πόλης των Μεγάρων. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Επιστρέψαμε και να πούμε ποιες είμαστε επιτέλους.
1: Ναι, το ξεχάσαμε την προηγούμενη ώρα.
0: Δεν συστηθήκαμε. Έλα, πες και τις δυο μας.
1: Το είπαμε κάποια στιγμή έτσι, πολύ γρήγορα. Λοιπόν, Νεφέλη Λιγερού στο ένα μικρόφωνο.
0: Ιωάννα Ταραμπίκου στο δεύτερο.
1: Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου.
0: Μαρία Σπυροέρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Και όλοι αυτοί, α, κάποιος με παίρνει που δεν ξέρει τι κάνω ραδιόφωνο.
1: Ναι.
0: Όλοι αυτοί είμαστε στο Air News Radio
1: 105,8.
0: Πολύ σωστά.
1: Α, να πω και κάτι. Μπορούν να μας στείλουν και μηνύματα οι ακροατές μας. Ο Viber γράφουν το μήνυμα που θέλουν να στείλουν. Και η αποστολή είναι Air News Radio, δύο λέξεις, λατινικοί χαρακτήρες. Το είπα.
0: Πάμε να καλησπερίσουμε την κυρία Μπέτη Δέσποινα Κακλαμανίδου. Έχουμε μιλήσει ξανά μαζί της και πολύ το ευχαριστηθήκαμε για το Ρόκι.
1: Α, μάλιστα. Ναι, βεβαίως.
0: Είναι καθηγήτρια ιστορίας και θεωρίας κινηματογράφου και τηλεόρασης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Και τώρα θα πιάσουμε ένα άλλο θέμα. James Bond. Είσαι φαν. Καλησπέρα.
1: Φυσικά. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, Νεφέλη. Χαίρομαι, Ιωάννα, για τη γνωριμία.
0: Τι γίνεται?
2: Όλα καλά, όλα τέλεια.
0: Α, ναι. Εγώ έκανα λάθος. Πρώτη φορά μιλάμε μαζί. Εντάξει.
2: Τώρα έχω μπερδέψει τις φωνές.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
2: Πρώτη φορά με την Εφέλη είμαστε φίλες πλέον.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Πρώτη φορά όμως με την Ιωάννα. Λοιπόν, James Bond. Διαβάζουμε διάφορα ονόματα και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι ακριβώς θέλουν να κάνουν, ποιοι είναι υποψήφοι, έχουν καταλήξει, τι γίνεται.
2: Κοιτάξτε, δεν μιλάω απευθείας με την Amy Pascal και με τον Villeneuve.
0: Δεν είχαμε και αυτή την απέτηση.
2: Θα το ήθελα πολύ να μιλάω.
0: Διαβάζοντας λίγο αυτά τα δημοσιεύματα και βλέποντας τους ηθοποιούς που τέλος πάντων λένε ότι με αυτούς φλερτάρουν, τι καταλαβαίνεις?
1: Περνάνε οντισιόν τώρα το Σεπτέμβρη, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ή την έχουν περάσει.
2: Το deadline, το online περιοδικό, δεν το σινεμά, έχει πει ότι ήδη οι πρώτες οντισιόν έγιναν το καλοκαίρι και ήδη η Πασκάλη παραγωγός με τον Βιλνεύ, τον σκηνοθέτη, τον Καναδό, έχουν πει ποιοι είναι στην short list, στην μικρή λίστα.
0: Εσύ σε σχέση με τον προηγούμενο, τον Ντάνιελ Γκρέκ, που τον θεωρώ παιδιά από τους πιο πετυχημένους, εγώ, James Bond, τι καταλαβαίνεις? Πρέπει να φύγουν μακριά, θέλουν να φύγουν μακριά, θέλουν να χτίσουν κάποιον άλλο? Ναι.
2: Θέλουν να συνεχίσουν το franchise και το bottom line είναι ο Μπέζος να βγάλει περισσότερα χρήματα.
0: Αχ, μη μας το γιώνεις. Φανταζόμαστε ότι δεν τους νοιάζει το κέρδος, αλλά η καλλιτεχνική αρτιότητα.
2: Ό,τι λέω και στις φοιτήτριές μου και στους φοιτητές στο πρώτο εξάμεινο, στο πρώτο έτος, ο κινηματογράφος, μία ταινία είναι ταυτόχρονα και προϊόν και τέχνη. Ανεξαρτήτως είδους.
0: Σωστό.
2: Ο James Bond, αν κοιτάξουμε στην ιστορία του από το 61 και μετά, από τα βιβλία, από το 62, την πρώτη ταινία, τον Dr. No, αν δείτε τι γινότανε προ-ίντερνετ, στα παλαιολιθικά χρόνια, τα δικά μου ας πούμε, που είμαι, εντάξει όχι Ακρόπολη, Λευκός Πύργος, θα πω μια που είμαι Θεσσαλονίκη. Και για τον Ρότζερ Μουρ είχαν πρόβλημα να τον βρούνε και τον Πίρς Μπρόσναν. Ο Ντάνιελ Κρέγκ είχε δημιουργήσει τέτοιες αντιδράσεις. Λέγανε τόσο κοντός, τόσο άσχημος, γιατί είναι ξανθός. Αλλά όταν βγήκε το Καζίνο Ρουαγιάλ το 2005 ή 2006, τώρα αν δεν απατώμε, τους βούλωσε το στόμα. Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται τώρα στις μέρες μας. Απλά έχουμε το διαδίκτυο, τα social media και έχουμε μια αναγέννηση αυτού του πράγματος. Αυτά τα δε αγόρια που το British, το βρετανικό GQ έβγαλε τρεις, τον Callum Turner, Harris Dickinson και τον Jack Andrew Lowden ως επικρατέστερους, ταυτόχρονα τώρα που με καλέσατε για τη συνέντευξη, είδα ότι το The Scotsman, μια εφημερίδα που ονομάζεται The Scotsman, έφτανε 14 Σεπτεμβρίου μία λίστα με 13 ονόματα, όχι μόνο 3.
0: Να σου πω, σε αυτή τη λίστα μήπως είναι και αυτός που παίζει στο The Gentleman? Δεν ξέρω.
2: Είναι
0: δεν ξέρω.
2: Το δι.
0: Και είναι ελληνικής καταγωγής.
2: Ναι, ναι, όλους τους κάνουμε Έλληνες. Εγώ έτσι το παίρνω πάντα. Η Τζένιφερ Άνιστον, η Ελληνίδα και τα λοιπά. Ο Τζορτζ Μάικλ είναι ελληνικής καταγωγής, ο Θείο Τζέιμς. Αλλά ο ίδιος έχει πει ότι είναι μεγάλος. Είναι 41. Είναι στο The Gentleman, φυσικά. αλλά είναι μεγάλος γιατί αυτό το συμβόλαιο θα κρατήσει
0: είναι για 4-5
2: δεκαετία. Ναι, ναι, μπορεί να είναι και για 10 χρόνια αυτό το συμβόλαιο.
0: Βέβαια, πόσο ήταν ο Ντάνιελ Κρέκ, παιδιά, όταν ξεκίνησε? Δεν ήταν,
1: δεν
0: μικρός.
1: Ήταν και μικρός.
0: Όχι.
2: Ναι, αλλά το 2006 είναι πριν από 20 χρόνια.
0: Έλα καλέ.
2: Έλα καλέ. Για μένα το 80 ήταν πρόπερση. Για αυτά τα αγόρια ήταν νέος εκείνη την εποχή.
0: Ναι, ναι.
2: Και γι' αυτό και φεύγει ουσιαστικά, γιατί τώρα είναι 58. Άρα ήταν 38.
0: 38.
1: Φαντάζομαι.
0: Okay, ναι, ναι.
2: Άρα στα γυρίσματα ήταν 37. Και ο Ντάνιελ Κρέγκ δεν είναι Τόμ Κρούζ που στα 64 κρεμιέται από τα αεροπλάνα.
0: Είδατε το GQ, τη συνέντευξη του Τόμ Κρούζ? Είδατε?
1: Όχι, όχι, για πες.
2: Φυσικά.
0: Έλα τώρα. Ιωάννα, δύο φορές αδιάβαστη
1: ναι, σήμερα.
0: Δεν έχεις δει την Οδύσσια και δεν έχεις δει και τον
1: Στον κινηματογράφο δεν το έχω τόσο πολύ.
2: Ιωάννα μου, να πάμε σε ένα άλλο θέμα που να το έχεις. Δεν έχω θέμα.
0: Καλά, Ιωάννα, είναι με τις παραστάσεις. Άκου. Ναι, ο Τόμ Κρούζ είναι φαινόμενο, ο Ντάνιελ Κρέγκ είναι υπέροχος. Τώρα, αυτοί, επιστρέφοντας στο James Bond,
2: στο James.
0: Πόσο μας παίρνει ή τους παίρνει να τον εκμοντερνήσουν το James Bond? Γιατί ακούω ότι εμείς θέλουμε τώρα όλα αυτά τα στοιχεία που τον έκαναν πάρα πολύ γοητευτικό. Αλλά παιδιά, μέσα σε αυτά τα στοιχεία είναι και αυτό που λέμε λίγο τοξική αρενοπότητα. Δηλαδή ο James Bond δεν τον έλεγες και...
2: Ναι, Φέλη μου, θα σου πω αυτό που σου είπα και τον Ιούλιο του 2025 που μιλήσαμε για πρώτη φορά για τον James Bond και για το ίδιο θέμα, ότι στην ταινία GoldenEye όταν πρωτοεμφανίστηκε ο Pierce Brosnan ως James και η M ήταν η Judi Dench, κάνανε γυναίκα την M, του είπε είσαι ένα σεξιστικό, μισογυνικό γουρούνι, ένα απομεινάρι, ένα λείψανο του Cold War, του ψυχρού πολέμου. Ο Daniel Craig ήταν ένας λίγο σκληρότερος James από τον Pierce Brosnan, που είναι πιο αυρός, πιο ευγενικός και πολύ πολύ όμορφος. Το καλοκαίρι που μας πέρασε η Debbie McWilliams, που έκανε casting σε 14 ταινίες του James Bond, είπε ότι το βασικό χαρακτηριστικό που ψάχνουν, όχι για τη συγκεκριμένη, αλλά γενικά που ψάχνουν για τον James Bond, είναι ότι ο James Bond έχει άδεια να σκοτώνει. Οπότε πρέπει τουλάχιστον ο ηθοποιός που θα τον υποδηθεί να μας πείθει ότι μπορεί να αρπάξει ένα όπλο και να σκοτώσει.
0: Σωστό.
1: Ναι.
0: Άρα πόσο τώρα, ευαισθησία πια. Πρέπει κάπως πρέπει να είναι έτσι, να δικαιολογείται.
2: Είχε και μια ευαισθησία.
0: Αλλά ήταν λίγο damaged good. Δηλαδή αυτή η ευαισθησία ήταν κρυμμένη. Νομίζεις ότι υπάρχει, ελπίζεις να υπάρχει κάτι σου κάποια στιγμή που καλύπτεται στο ελάχιστο και λες κάτι πήρα.
2: Ακριβώς. Αλλά αυτό είναι η εποχή που ζούμε. Ψάχνουμε, δεν υπάρχει καλός ή κακός, δεν υπάρχει αυτή η διχοτόμηση τόσο ξεκάθαρη. Υπάρχουν πολλά γκρι. Και αυτός ο James, ο καινούριος, θα είναι πρώτον ο James μιας καινούριας γενιάς ανθρώπων, Gen Z, δεν θα είναι ο δικός μου. Ο δικός μου ο James Bond ήταν ο Roger Moore.
0: Εμένα είναι ο Daniel Craig, millennial εδώ.
2: Τώρα τι να κάνουμε που είστε μικρά κορίτσια, οπότε...
1: Όχι, Roger Moore είμαστε.
0: Ιωάννα, Roger Moore εγώ... Οπότε αυτοί τώρα θα έχουν το δικό τους, να δουν
1: το δικό τους κοινό, δεν θα βρουν.
0: Και το δικό τους ιδανικό, αρσενικό, όπως είναι και όπως το απαιτεί η εποχή.
1: Ναι.
2: Και όπως όμως, όπως είπε και ο ίδιος ο Ντάνιελ Κρέκ και ο Άιντρις Έλμπα όταν λέγανε να έχουν έναν μαύρο ηθοποιό.
1: Ναι.
2: Ο ηθοποιός αυτός γεννήθηκε σε ένα χαρτί, αν αλλάξουμε ή φύλο, τον κάνουμε γυναίκα, γιατί ακούστηκε και
0: εγώ
2: αυτό.
0: Εγώ το βρίσκω γελία.
2: Τον κάνουμε
0: αυτό.
2: Μαύρο, ακριβώς αυτό το είπανε και οι αυτοί που παίξανε και άλλοι συντελεστές. Αλλάζουμε αυτόν τον χαρακτήρα που γράφτηκε. Είναι σαν να κάνουμε τον Φραγκενστάιν π.χ. ή τον Δράκουλα, κάτι άλλο από αυτό που ήταν.
0: Για τον βρίσκω γελίο και δεν τον βρίσκω και καθόλου πεδίο προοδευτισμού όλο αυτό.
2: Ακριβώς.
1: Και δεν υπάρχει λόγος.
0: Το βρίσκω λίγο υποκριτικό να με πείσει τι, να με πείσει ο Τζεμπέζος ότι είναι.
2: Ακριβώς,
0: ας πούμε, προοδευτικός και διαλέγει.
2: Ο Ντάνιελ Κρέγκ, όταν τον ρωτήσανε για να είναι γυναίκα ο James Bond, είπε το πολύ απλό. Γιατί να είναι γυναίκα ο James Bond? Γιατί να μην έχουμε έναν άλλο ρόλο εξίσου καλό με τον James Bond?
0: Γραμμένο
1: είναι για γυναίκα.
2: Η γυναίκα, ακριβώς. Ακριβώς. Οπότε αυτή τη στιγμή αυτό που προσπαθούν να βρούνε είναι τον ιδανικό για τη συγκεκριμένη εποχή. Mm. Έτσι. Πώς είναι ο Harry Styles ένα είδωλο αρενοπότητας αυτή την εποχή?
0: Ναι, που αν μας το έλεγε σε εμάς.
2: Ακριβώς.
0: Δηλαδή τώρα ο Harry Styles με τα κορμάκια, μία γυναίκα, ας πούμε, εκπρόσωπος της Millennial γενιάς, δεν υπήρχε περίπτωση να...
2: Ή της Gen X που είμαι εγώ, που είμαι 54. Τον κοιτάω, βλέπω,
0: λες, τι βλέπουνε, ρε παιδί μου, τι βλέπουνε σε αυτό το...
2: Ή τον Τιμωτέ Σαλαμέ. Τι είναι, ρωτάω τη διδακτόρισά μου, αγάπη μου, γιατί σου αρέσει αυτό?
0: Αυτό το σαμιαμίδι.
2: Ναι, αλλά αυτό είναι πολύ απλά γενεαλογικό και το κατανοώ.
0: Εγώ τώρα έλεγα για τον Tom Holland, να ξέρεις, πριν τον έθαβα.
2: Ο Tom Holland είναι πραγματικά ένα παιδί δημοτικού.
1: Παιδί δημοτικού.
0: Παιδιά, τώρα είναι άντρας ο Tom Holland για να μας αναστατώσει ή να τον θαυμάσουμε. Εγώ λέω, έλεγα στην Ιωάννα, δεν ξέρω αν ακούγες πριν, ότι εσύ, Ιωάννα, ναι, πώς είναι κάποιοι, ας πούμε, βλέπεις τον Brad Pitt και λες, αγάπη μου, και να μην ήθελες να γίνεις star του Hollywood. Γεννήθηκες για να είσαι star. Τι να κάνουμε? Θα περπάταγες στο Μιζούρι, δεν ξέρω από πού ήταν.
2: Ακριβώς.
0: Και θα του λέγανε, πήγαινε, παιδί μου, στο Hollywood. Βλέπεις τον Tom Holland και λες, έλα, Χριστέ και Παναγιά. Πώς πήγε αυτός και τον διάλεξαν και τα στούντιο πέταξαν εκατομμύρια στα πόδια του?
2: Πολύ απλά θα καταλάβετε, θα καταλάβω, εγώ το κατάλαβα ήδη, ότι υπάρχει η διαφορά, το χάσμα, είναι το χάσμα,
1: το χάσμα των γενναιών.
0: Κάθε πέρυσι και καλύτερο, συγγνώμη κιόλας.
2: Ακριβώς. Τώρα εγώ ως μεγάλη, ως ακρόπολη, θα πω ότι δεν είναι κάθε πέρυσι και καλύτερα, είναι ότι ξαφνικά σε κάποια ηλικία, εγώ στα 50's που είμαι τώρα, αντιλαμβάνομαι ότι αυτό το κενό με τις καινούργιες γενιές δεν μπορεί να καλυφθεί. Και αποφασίζω να σταματήσω να προσπαθώ να το καλύψω.
0: Ναι.
2: Έτσι.
0: Αυτό
2: λέω,
0: είναι.
2: Τον Χόλαντ
0: θέλετε. Πάρτε το.
1: Μα είναι μια εποχή τελείως διαφορετική. Δηλαδή η νέα γενιά έχει μεγαλώσει εντελώς διαφορετικά. Αυτό που λέγαμε και λίγο πριν. Από τις προηγούμενες γενιές.
0: Να σου πω. Μήπως είναι από γενιά σε γενιά.
1: Πάντα υπάρχει διαφορά.
0: Όχι, διαφορά τεράστια. Γιατί εγώ όταν αντιλήφθηκα ότι δεν μπορώ να καταλάβω και να αποκωδικοποιήσω και με εκνευρίζουν κιόλας οι επιλογές των νεότερων. Και αυτά είπα. Νεφέλη, μεγάλωσες. Γιατί αυτό συμβαίνει όταν απομακρύνεις από τη νεότητα, παιδιά, και δεν τους πιάνεις και σε εκνευρίζουν κιόλας.
1: Κάτσε όμως, τώρα μιλάμε.
0: Αυτό το χάσμα πάντα υπήρχε.
1: Ναι, αλλά ο ήρωας, που ήταν στη δεκαετία του 60, αγαπήθηκε. Ο δεύτερος που ήρθε και με αυτούς που τον αγάπησαν από τη δεκαετία του 60 προς το 70, πάλι ήταν. Είχε μία συνέχεια.
0: Δεν ξέρω, είχε και
2: διαφορές. Για ποιον μιλάμε τώρα, για τον Σον Κόνερι, τον Λάζεμπι, τον Τίμωθι Ντάλτον, τον Ρότζερ Μουρ, για ποιον μιλάμε τώρα?
1: Από τον Σον Κόνερι μέχρι τον...
0: Γιατί αυτοί που τους άρεσε ο Πίρς πώς το λένε, βρε παιδιά, με τον Πολάθος.
2: Πίρς Μπρόσναν.
0: Ναι, πιστεύεις ότι βλέπαν τον Σον Κόνερι και έλεγαν
1: «Εγώ έτσι πιστεύω».
0: Παλιακό τον έβρισκα.
1: Παλιακό ήταν, ναι, αλλά κράτησε.
0: Α, δεν τον ήθελε ο Ιαν Φλέμινγκ.
2: Ο Ιαν Φλέμινγκ τον ενοχλούσε το ότι ήταν από την εργατική τάξη. Ο Ιαν Φλέμινγκ ήταν ένας πιο σοφιστικέ Άγγλος. Άγγλος ήταν, Βρετανός.
0: Στο Ίντον είχε πάει και δεν συμμαζεύεται.
2: Αλλά όταν έγινε η μεγάλη επιτυχία, το μεγάλο μπαμ με την πρώτη ταινία του 62... τότε σταμάτησε να τον συχαίνει.
0: Και να πολύ, τον, ναι, και τον αποδέχτηκε και σου λέει αρέσει.
2: Αλλά προτιμούσε κάποιον που να είναι να φαίνεται της αριστοκρατικής τάξης. Ναι. Ο Σον Κόνερ ήταν πολύ μάτσο αρσενικό.
0: Ναι, ναι.
2: Ενώ ο Ρότζερ Μουρ ήταν λίγο πιο αυρός, είχε και περισσότερο χιούμορ, ήταν πιο Βρετανός Άγγλος.
1: Σύμφωνη, κάθε εποχή έχει το δικό της.
0: Αλλά λες υπήρχε μια συνέχεια.
1: Αλλά υπήρχε μια συνέχεια, δηλαδή και τώρα εσύ άμα το δεις δεν θα σου φανεί τόσο διαφορετικός ή θα σε ξενήσει τόσο πολύ.
0: Μα και ο καινούριος που θα διαλέξουν δεν θα είναι ο Τίμωθη Σαλαμέ. Δηλαδή δεν θα πάνε. Θα είναι πάλι κάποιος που θα έχει και κάποια από τα στοιχεία του παρελθόντος.
2: Και ο Λόουντεν, και ο Τέρνερ, και ο Χάρις Δίκινσον, αυτοί οι τρεις που υποτίθεται.
0: Μια χαρά, το καταλαβαίνεις γιατί τους κοιτάνε.
2: Το καταλαβαίνεις, είναι στα 30 τους, είναι σε αυτή τη δεκαετία, διανύουν την τέταρτη δεκαετία της ζωής τους. Είναι ψηλά. Συγγνώμη. Είναι ψηλά αγόρια, θέλει ένα ύψος.
0: Ένα εκτόπισμα.
2: Ένα εκτόπισμα. Απ' την άλλη ο Jacob Elordi είναι...
0: Παρά είναι γνωστός αυτός.
2: Όχι, είναι. Καταρχάς είναι Αυστραλός. Δεν ξέρω αν θέλουν Αυστραλό.
0: Εγώ πιστεύω ότι δεν θα πάνε και σε τόσο αναγνωρίσιμο στάρ.
2: Επίσης
0: θα τον
2: είναι πάρα πολύ ψηλός. Είναι 1,96, το οποίο δημιουργεί θέματα logistics. Ποιοι θα είναι οι οποίοι που θα τον πλαισιώσουν, πώς θα κινηματογραφήσουν τις λήψεις. Θέλει ένα συγκεκριμένο perspective. Είναι δύσκολο γύρω του να κινηθούν άνθρωποι και πράγματα. Αλλά νομίζω ότι ένα από αυτά τα τρία αγόρια, αυτά που λέει το βρετανικό GQ, ο Τέρνερ, ο Ντίκινσον και ο Λόουντεν, αν και ο Γκάρι Όλτμαν, βγήκε το Σεπτέμβριο, τώρα πριν από λίγες μέρες, και είπε ότι ο δικός του, ο συμπροταγωνιστής του στη σειρά Slow Horses, μάλλον θα είναι, που είναι ξανθούλης.
1: Πότε θα τα μάθουμε? Πότε θα μάθουμε τελικά ποιος θα είναι ο νέος James Bond?
2: Η παραγωγός του στούντιο, η Amy Pascal, η σιδηρά κυρία, είπε κοντά στα Χριστούγεννα θα ήταν ένα ασφαλές στοίχημα να βάλετε. Είναι τηρούν σιγή ηχθείως. Και καλά κάνουν, γιατί δημιουργούν προσδοκία κοινού.
0: Τώρα είναι, έχουμε και κάτι άλλο να πούμε πριν κλείσουμε, ότι υπάρχει και μια άλλη αλλαγή. Δηλαδή αγόρασε το James Bond ο Μπέζος και η πλατφόρμα. Τι σημαίνει, έφυγε από μια οικογένεια, γιατί μέχρι τώρα μια οικογένεια είχε τον έλεγχο του James Bond.
2: Η Μπρόκολη.
0: Ναι.
2: Μπρόκολη.
0: Τι σημαίνει αυτό, ότι αυτό θα το δούμε πιο μαζικό το franchise με έναν τρόπο που δεν ξέρω.
2: Τώρα το IP του James Bond.
1: Εδώ θέλουμε λοιπόν να μας πει η Μπέτη τι υποψιάζεται. Εδώ.
2: Παιδιά, δεν υποψιάζομαι τίποτα. Βασίζομαι σε ιστορικά στοιχεία του παρελθόντος. Γιατί οι Μπρόκολοι δεν είχαν ποτέ το 100%, είχαν το 50% μαζί με τον πρώτο άνθρωπο, έναν Καναδό παραγωγό που το 1961 πρώτος αγόρασε την option του μυθιστορήματος του Φλέμινγκ.
0: Έξυπνη επιχειρηματική απόφαση.
2: Οπότε βρέθηκε ο μπαμπάς Μπρόκολη ο Αμερικανός, έστησε εταιρεία με αυτόν τον Καναδό, ο Καναδός αποσύρθηκε σε κάποια στιγμή, αγόρασε το 50% η MGM.
0: Μας θυμίζεις ποιος ήταν ο Μπρόκολη και πώς βρέθηκε να διαχειρίζεται το δημιουργείο του Φλέμινγκ?
2: Ο Μπρόκολη ήταν ένας Αμερικανός παραγωγός, ο οποίος στη δεκαετία του 60 γνώρισε τον άνθρωπο, τον παραγωγό που πρώτος αγόρασε ένα option για να κάνει τον μυθιστόρημα πραγματικότητα στην μεγάλη οθόνη, και αποφάσισαν να συνεταιριστούν αυτοί οι δύο, ο Σάλτσμαν, έτσι λεγόταν, Χάρι Σάλτσμαν, με τον Μπρόκολη, συνεταιρίστηκαν, κάναν μια εταιρεία, πήραν τα δικαιώματα, τρέχανε το 60, στις αρχές του 60, να κάνουν την πρώτη ταινία. Τον Μπρόκολη, συνεταιρίστηκαν, κάναν μια εταιρεία, πήραν τα δικαιώματα, τρέχανε το 60, στις αρχές του 60, να κάνουν την πρώτη ταινία.

0: 50%, ο Καναδός, ο Σάλτσμαν το 50%, ο δεύτερος το πουλάει στην MGM τη δεκαετία του 70 και έρχεται το 1000. Το 2021 έρχεται η Amazon, ο Μπέζος, και αγοράζει την MGM και έτσι αυτόματα έχει και το 50% του franchise του James Bond με την οικογένεια Μπρόκολη, η οποία διατηρεί
1: το 50%.
0: Το 50%. Και τώρα σταματάει να το διατηρεί. Έγινε και άλλη εξαγορά. Είπε δεν θα έχω καλλιτεχνικό έλεγχο. Και τώρα έχει μπει η Amy Pascal και τώρα είναι δικό του το IP, δηλαδή το intellectual property, η πνευματική ιδιοκτησία, το οποίο σημαίνει μπορούμε να έχουμε video games, μπορούμε να έχουμε φαγητό στο McDonald's James Bond, μπορούμε να έχουμε ρούχα, μπορούμε να έχουμε όλο αυτό το tie-in merchandise που λέμε στη βιβλιογραφία, όλα αυτά τα προϊόντα. Και πέρα από τις ταινίες, οι ταινίες να φέρνουν ακόμα και λιγότερα λεφτά από τα υπόλοιπα γύρω-γύρω.
1: Ναι.
0: Μπορούμε να κάνουμε και θεματικό πάρκο π.χ. James Bond. Να σκέφτηκα τώρα κάτι, κακό το είπα, δυνατά, γιατί αυτές οι ιδέες στην Αμερική πληρώνονται.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μπέτη.
0: Τίποτα, χαρήκα πολύ.
1: Γεια, γεια.
2: Καλό βράδυ.
0: Γεια σας, καλό βράδυ.
2: 11:28.
1: Το καλύψαμε το James Bond.
2: Ναι.
1: Μ' αρέσει,
2: τι κλειδίσαν και μετά μαζί.
1: Επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι απαγορεύει με άμεση ισχύ την πρόσβαση των μέσων ενημέρωσης CNN, MS Now και Politico στο Λευκό Οίκο, προειδοποιώντας ότι θα ακολουθήσουν και άλλα μέσα. Μέτρα ανακούφιση από τις υψηλές τιμές των καυσίμων ύψους 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ αποφάσισε η γερμανική ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Την ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Τη λειτουργία του πρώτου ψηφιακού εργαλείου MedWatch που θα διασταυρώνει τις αναρτήσεις των γιατρών στα social media με τις άδειες που έχουν καταχωρήσει τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας. Ο Αμερικανικός στρατός έφτασε πολύ κοντά στο σημείο να κάνει νιοψία σε κινέζικο πλοίο στη Μέση Ανατολή, βασιζόμενο σε λανθασμένη έκθεση των υπηρεσιών πληροφοριών που είχε συνταχθεί με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο CNN. Σχεδόν έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις αύριο, 31 βαθμούς στην Αττική έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Φώτης Παπούλιας.
2: Ωχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
3: 115-25. Στο μπούλινγκ της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.

0: είμαστε πάλι, 11 και 36 πρώτα λεπτά της ώρας. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio. Να συστηθούμε για άλλη μια φορά. Βασίλης Νικολόπουλος ρυθμίζει τον ήχο, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στα μικρόφωνα Νεφελή Γερού, Ιωάννα Ταραμπίκου. Και ποιος δεν θυμάται, τουλάχιστον εγώ το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, όταν λέγαμε με ένα Άρλεκιν ξεχνιέσαι. Το Άρλεκιν λοιπόν, τα Άρλεκιν.
1: Εγώ δεν το έχω ζήσει.
0: Δεν το έχεις ζήσει
1: αυτό, αλλά έχω ζήσει να πηγαίνεις σε σπίτια,
0: ναι,
1: ειδικά μιας ηλικίας γυναικών σπίτια,
0: ναι,
1: και να είναι γεμάτα Άρλεκιν.
0: Μα εγώ τουλάχιστον στον απόϊχο το θυμάμαι αυτό με ένα Άρλεκιν ξεχνιέσαι που ήταν το σλόγγαν, ας πούμε,
1: ναι,
0: με τα βιβλιαράκια αυτά τα,
1: βέβαια,
0: μικρά τσέπης.
1: Η... Guilty pleasure πριν βγει όρος, έτσι.
0: Έτσι, έτσι. Η Μπάρμπαρα Κάρτλαντ,
1: η Βασίλισσα του είδους,
0: του ρομάντζου. Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την Εύα Στάμου, δοκτόρ ψυχολογίας και συγγραφέας. Η ίδια έχει γράψει μάλιστα το βιβλίο «Η επέλαση της ροζ λογοτεχνίας».
1: Ένα βιβλίο το οποίο έχει αφήσει ιστορία.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, τι κάνετε, γεια σας.
0: Μια χαρά. Είμαστε όλο αυτιά να ακούσουμε για αυτή τη γυναίκα.
1: Εγώ έχω και μεγάλη περιέργεια να δω πως άρχισε η δική σας σχέση με το Άρλεκιν και πως τέλος πάντων φτάσατε να καταπιαστείτε και με την
0: ροζ λογοτεχνία.
2: Οι γυναίκες ξεχνιούνται με ένα Άρλεκιν ακόμα και σήμερα, και μάλιστα παγκοσμίως, όχι μόνο στη χώρα μας, είναι ένα διεθνές φαινόμενο. Έχει πάρα πολλές διαστάσεις, κοινωνικές, ψυχολογικές, οικονομικές σίγουρα. Η Μπάρμπαρα Κάρτλαντ υπήρξε μια πανέξυπνη γυναίκα που εκμεταλλεύτηκε το εκδοτικό σύστημα της Βρετανίας και το εκδοτικό σύστημα εκμεταλλεύτηκε την Μπάρμπαρα. Έτσι, εκείνη έπεσε σε μια στιγμή το 70 και το 80 που υπήρχε μεγάλη ανάγκη για μια διαρκή τροφοδότηση της αγοράς με νέα ρομάντζα.
0: Τότε ήταν το στο φόρτε του Στάρλι.
2: Έγινε το μεγάλο μπαμ σε αυτή η μαζική παραγωγή το 70 και το 80. Τα ρομάντζα, εντάξει, υπάρχουν από τον 18ο αιώνα. Πάντα τότε,
0: όχι, όχι, μιλάμε για τα Άρλεκιν, ναι, τα, ναι, μικρά βιβλιαρά και αυτά, ναι.
2: Αυτά λοιπόν το 70 και το 80 μπήκαν στη μαζική παραγωγή, υπήρχε πάρα πολύ χρήμα εκεί, όπως καταλαβαίνετε, και είχαν ανάγκη από κάποιους που θα μπορούσαν συνέχεια να τροφοδοτούν την αγορά, ακολουθούντας έτσι πολύ απλές συνταγές, ένα συγκεκριμένο καλούπι, υποτίθεται νέες ιστορίες, αλλά όλοι ξέρουμε ότι είναι πάνω κάτω η ίδια ιστορία που επαναλαμβάνεται και αλλάζει το περιβάλλον. Έτσι. Και οι εκδότες εκμεταλλεύτηκαν την ανάγκη που είχε η Μπάρμπαρα να βρίσκεται, να έχει συνέχεια προβολή. Αυτή την αρχισιστική επιθυμία που είχε να βρίσκει συνέχεια κάποια προβολή. Mm-hmm. Πούλησε δηλαδή και τη δική της περσόνα η Μπάρμπαρα Κάρτλαντ.
0: Η οποία εμφανιζόταν με ροζ ρούχα συνέχεια, έτσι δεν,
2: ναι,
0: είναι.
2: Ναι, πραγματικά. Η απόλυτη βασίλισσα.
0: Ροζ ενδυμασίες, ναι, ναι, ναι.
2: Ροζ ενδυμασίες, καπέλο, βαρύ μακιγιάζ, τεράστιες διαφαρίδες που είχε, ήταν μια ακάλυπτη φιγούρα οπωσδήποτε. Έτσι, και είχε την ευχαίρεια να κινείται στους κύκλους της αριστοκρατίας της Βρετανίας και από εκεί να προσπαθεί να μεταφέρει αυτή την ατμόσφαιρα στις γυναίκες της μεσαίας τάξης, στις γυναίκες της εργατικής τάξης που δεν είχαν την ευκαιρία να μάθουν πώς ζουν και υποτίθεται πώς φλερτάρουν και πώς ερωτεύονται οι αριστοκράτες.
0: Οι αριστοκράτες, πάντα... οι πλούσιοι, ναι, ναι, ναι,
2: ναι. Υπήρχε πάντα αυτό το ενδιαφέρον στη δουλειά της.
0: Εν τω μεταξύ, οι πωλήσεις ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο αντίτυπα.
2: Ναι. Ναι, είναι ένα, πραγματικά είναι ένα φαινόμενο από μόνη της η Κάρτλαντ.
0: Mm-hmm.
2: Να έχει σημαδέψει μια ολόκληρη εποχή. Εν τω μεταξύ, ξεκίνησε διαφορετικά, γράφοντας κανονική λογοτεχνία. Γιατί όλα αυτά τα Άρλεκιν είναι βέβαια παραλογοτεχνία. Έτσι δεν είναι, mm-hmm, ανήκουν στην κατηγορία της λογοτεχνίας. Mm-hmm. Αλλά η Μπάρμπαρα ξεκίνησε γράφοντας λογοτεχνία. Και μάλιστα τα έργα της το 60 είχαν θεωρηθεί ιδιαίτερο τολμηρά. Έτσι είχε γράψει βιβλία για τον αντισημιτισμό, για το θέμα της άμβλωσης, αλλά ξαφνικά είδε ότι τα χρήματα
0: υπήρχαν. Αλλού ήταν το χρήμα.
2: Και η δόξα και το χρήμα, οπότε ναι, γύρισε στα Άρλεκιν, γύρισε στην παραλογοτεχνία.
0: Βγήκε πρόσφατα μία βιογραφία της, σωστά?
2: Ναι, κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες η βιογραφία,
0: ναι,
2: της. Και μάλιστα την έχει γράψει ένας ραδιοφωνικός παραγωγός του BBC. Από ό,τι ξέρω, Matthew Sweet.
0: Ναι.
2: Και περιμένουμε τώρα με αγωνία. Όλοι αυτά, φαντάζομαι, οι πωλήσεις έχουν αρχίσει ήδη στην Αγγλία να είναι πολύ μεγάλες. Γιατί δεν έχει. Και όσοι.
1: Έχουμε πρόβλημα. Σας χάσαμε λίγο.
2: Τώρα με ακούτε?
1: Ναι, ναι, τέλεια. Τώρα, ναι. Τέλεια.
2: Ναι, λέω ότι αυτή τη στιγμή συνεχίζει να υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για την Μπάρμπαρα Κάκλαντ.
1: Το κοινό των Άρλεκιν πώς έχει εξελιχθεί μέσα στο πέρασμα των χρόνων? Δηλαδή παλιότερα είχαμε μια εικόνα ότι είναι μια συγκεκριμένη, μπορεί και αυτό να μην ισχύει, να είναι μια πλασματική εικόνα, ότι ήταν μια συγκεκριμένη ηλικία στην πλειονότητά του. Και τώρα έχει αλλάξει οικονομικό
0: κοινό. Και μια συγκεκριμένη μορφωτική.
1: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή το κοινό των Άρλεκιν σε όλες τις χώρες είναι γυναίκες κάθε ηλικία, κάθε κοινωνική τάξη, κάθε επαγγελματική τάξη, κάθε ιδεολογία. Έτσι δεν υπάρχει αυτή η άποψη που είχαμε παλιότερα ότι απευθύνεται σε κοπέλες που δεν είχαν την ευκαιρία να μορφωθούν ιδιαίτερα και που είχαν μια πολύ δύσκολη ζωή, δούλευαν σε εργοστάσια, βιοτεχνίες, ως παραδείγματα. Κάπως έτσι ξεκίνησαν τα Άρλεκιν. Είχαν μεγάλη ανάγκη να αισθάνονται ότι ο έρωτας.
1: Διαφυγή,
2: ακριβώς. Περίμεναν το Βασιλόπουλο, εννοείται. Αλλά σήμερα απευθύνονται σε όλες τις γυναίκες τα Άρλεκιν.
1: Και ποια τελικά είναι τα Άρλεκιν? Δηλαδή τώρα πια δεν έχουν και την ίδια εμφάνιση, βγαίνουν από.
2: Όχι, έχει αλλάξει και η εμφάνιση. Ναι, πολύ σωστά.
0: Οι ιστορίες παραμένουν ίδιες όμως.
2: Οι ιστορίες, ναι, το βασικό καλό παραμένει το ίδιο. Αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι παλιότερα στα βιβλία, ας πούμε, της Κάρτιαν, οι κοπέλες πάντα διατηρούσαν την αγνότητά τους. Και ήταν αυτό κυρίως το προσόν που είχαν να προσφέρουν στο Βασιλόπουλο, έτσι. Mm. Σήμερα έχουμε το Sex and the City. Έχουμε αυτού του τύπου τη ιστορία, αυτού του τύπου τα Άρλεκιν. Που κι αυτό είναι Άρλεκιν, καλογραμμένο βέβαια Άρλεκιν, που παρουσιάζει μια γυναίκα που έχουν μια σειρά από σεξουαλικές εμπειρίες πριν κυνηγήσουν τον καλό γαμπρό και τον καλό γαμπρό. Γιατί η κατάληξη είναι πάντα αυτή. Ο στόχος είναι πάντα αυτός. Η αποκατάσταση με έναν καλό γαμπρό. Το έπαθλο είναι πάντα αυτό, τα Άρλεκιν.
0: Τώρα που το σκέφτομαι, δεν αλλάζει και τόσο πολύ από το Sex and the City, έτσι. Το story, ναι. Δηλαδή, έτσι, ο μεγάλος, ο big που λέμε. Ναι.
2: Ναι, γιατί και αυτό έχει πάρα πολύ άλλα στερεότυπα. Είναι γεμάτο ιστορίες. Είναι γεμάτο σεξιστικά στερεότυπα. Αυτό είναι το κακό. Είναι τόσο κακό να τα διαβάζουμε. Εντάξει, μπορούμε να διαβάζουμε αυτά. Αρκεί να διαβάζουμε και λογοτεχνία όμως. Για να δούμε και λίγο την πραγματικότητα. Mm-hmm. Γιατί αυτά λειτουργούν λίγο σαν ηρεμιστικά για τη σκέψη μας, σαν βαντιτουρικά, μας αποκοιμίζουν.
1: Πάντως, κάτι που σκέφτομαι είναι ότι πια τα Άρλεκιν με την σημερινή τους μορφή,
2: ναι,
1: έχουν κάνει και ένα πολύ κερδοφόρο deal με τον κινηματογράφο.
2: Ναι,
1: δηλαδή,
2: ακριβώς.
1: Πολλά από τα βιβλία που εγώ, χωρίς να ξέρω, αλλά θα τα βάζα στην κατηγορία του Άρλεκιν,
2: ναι,
1: του τωρινού Άρλεκιν, έχουν γίνει πάρα πολύ πετυχημένες ταινίες.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Ρομαντικές,
2: ναι,
1: κομεντί, ναι, και όχι μόνο.
2: Ναι, έτσι.
1: Και οι 50 αποχρώσεις του Γκρι, εγώ εκεί θα την έβαζα. Δεν ξέρω.
2: Ποια ταινία είπατε?
1: Οι 50 αποχρώσεις του Γκρι.
2: Α, ναι, οπωσδήποτε εκεί. Το ημερολόγιο της Bridget Jones, που είναι μια παλιότερη ταινία. Όλες αυτές οι ταινίες. Γιατί αυτά είναι ένα πακέτο. Είναι η ροζ κουλτούρα που δημιουργήθηκε και το 70 και το 80, όπως είπαμε.
1: Ναι.
2: Ακόμα και κάποια περιοδικά, γυναικεία περιοδικά. Αυτές οι εκπομπές οι γυναικείες της πρωινής ζώνης που έχουν καθιερωθεί τις τελευταίες δεκαετίες. Με τα ζώδια, οι ανάλαφρες, μόλι με τα κουτσομπολιά. Και κυρίως οι ρομαντικές κομμωδίες, βέβαια, ο κινηματογράφος. Και γίνεται πάρα πολύ επιθετική έντονη διαφήμιση, ώστε αυτό το πακέτο να προωθείται σε όλες τις γυναίκες. Γι' αυτό λέμε πλέον ότι δεν υπάρχουν κοινωνικές τάξεις, δεν υπάρχει θέμα επαγγελματικής τάξης. Απευθύνεται σε όλες μας το πακέτο αυτό. Κάπου σε ένα μάτι λένε ότι είναι φυσικό να ασχολούμαστε με όλα αυτά. Είναι μέρος της θηλυκότητάς μας.
1: Ναι. Να σταθούμε λίγο περισσότερο, είπατε βέβαια, για την Μπάρμπαρα, τη Βασίλισσα. Τον
0: Μπάρμπαρα Κάρτλαντ.
1: Κάρτλαντ. Να πούμε λίγο περισσότερα. Πώς θα την προσεγγίζαμε σήμερα? Ποια ήταν, πώς ξεκίνησε?
2: Ξεκίνησε από τη λογοτεχνία. Αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον. Ότι ήταν ιδιαίτερα ταλαντούχα. Είχε πάρει πολύ καλές κριτικές και τον ακτιβισμό. Είχε ασχοληθεί με διάφορα θέματα. Και
1: άρα ήταν ένα άτομο δυναμικό και δραστήριο.
2: Ακριβώς. Μορφωμένη, δυναμική. Είχε πάρα πολλά ενδιαφέροντα. Με κοινωνικές ευαισθησίες. Ξεκίνησε δηλαδή με αυτόν τον τρόπο. Και σιγά σιγά, επειδή είχε μεγάλη ανάγκη από ό,τι φαίνεται για ψυχολογικούς λόγους να βρίσκεται στο επίκεντρο, αποφάσισε να δημιουργήσει αυτή την μεγάλη περσόνα. Μιζόταν δεν μπορούσε κανείς ούτε να καταλάβει πώς είναι το πραγματικό της πρόσωπο χωρίς όλα αυτά τα ρούχα και το μακιγιάζ. Έτσι μου είχε σαν pop είδωλο έγινε κάπως η Μπάρμπαρα.
0: Ναι.
2: Και έγραφε συνέχεια, όπως ξέρετε και εσείς δεν το έχετε διαβάσει, έγραφε ασταμάτητα αυτά τα βιβλία, είχε γραμματίσει. έτσι, τις οποίες υπαγόρευε, δεν καθόταν να τα γράφει η ίδια.
0: Προς Θεού.
2: Και ναι, δημιουργήθηκε έτσι όλο
0: μια
2: αυτό.
0: Μια περσόνα πολύ ιδιαίτερη.
2: Ναι,
0: έτσι,
2: πραγματικά, ναι. Και αυτό δείχνει ότι ήταν μια ιδιαίτερα ταλαντούχα και δυναμική γυναίκα. Ακόμα και αυτή η μετάβαση που έκανε από το ένα είδος στο άλλο, έτσι με τέτοια ευκολία, μα δείχνει ότι πρόκειται για ένα πολύ ιδιαίτερο άτομο σίγουρα.
1: Τι έχουμε να μάθουμε σήμερα από τα Άρλεκιν? Τι έχουν να μας προσφέρουν πίστα, ναι, στην εποχή των social media, των ταινιών, των σειρών, τι διαφυγή είναι το ναι. ίδιο, τελικά η συνταγή είναι η ίδια,
2: η εύκολη διαφυγή, η ίδια.
1: Όλα είναι πιθανά.
2: Όπως έλεγε και η Μπάρμπαρα Κάλκαν, δεν θα χρησιμοποιήσω τα λόγια της, οι γυναίκες αυτές που διάβαζαν τα Άρλεκιν, που είναι πλέον πάρα πολλές, είχαν την ανάγκη για ένα χαρούμενο τέλος, ένα happy end. Ήθελαν αυτή τη βεβαιότητα. Γιατί η ζωή τους μπορεί να ήταν πολύ κουραστική, μίζερη, αδιέξοδη, οτιδήποτε. Ήθελαν λοιπόν να ξέρουν ότι στο τέλος το κορίτσι θα καταφέρει να κερδίσει το αγόρι. Θα βγει από τη μίζερη ζωή του και θα αρχίσει μια καινούργια ζωή και με ένα μαγικό ραβδί, ας πούμε, ο έρωτας.
0: Αυτό το παραμύθιο.
1: Σκεπτόμενοι ναι. και εγώ, και σε μένα θα μπορέσει
2: ναι.
1: να συμβεί.
2: Ναι. Επίσης, οι κοπέλες που παρουσιάζονται τις περισσότερες ιστορίες είναι απλές κοπέλες με τις οποίες μπορεί να ταυτιστεί κάθε γυναίκα. Δεν πρόκειται για μοντέλα, δεν ξέρω για ιδιοφύλες. Είναι απλές συνηθισμένες γυναίκες. Και αρέσει και αυτό. Αυτό που αλλάζει σήμερα είναι αυτό που είπα πριν, ότι σήμερα οι κοπέλες αυτές έχουν τις σεξουαλικές εμπειρίες τους όπως είναι φυσικό. Δεν μπορούμε στην εποχή μας να παρουσιάζουμε μια 25χρονη γυναίκα ότι έχει κρατήσει την αγνότητά της για κάποιον άντρα. Οπότε το παιχνίδι παίζεται αλλού σήμερα. Αυτό που πρέπει να κάνει η ηρωίδα είναι να πείσει τον άντρα των ονείρων της ότι τα αισθήματά της είναι αληθινά. Ότι πραγματικά τον αγαπάει, όχι για την κοινωνική του θέση, για τα χρήματα που έχει, αλλά τον ερωτεύτηκε βαθιά και αληθινά. Και μετά αρχίζει μια προσπάθεια να τον αλλάξει. Υπάρχει αυτό συνήθως στις ιστορίες. Δηλαδή έχουμε έναν σκληρό, αποστασιοποιημένο άντρα και προσπαθεί
0: απρόσιτο,
2: να βγάλει από μέσα του το ευαίσθητο παιδί, ας το πούμε έτσι.
0: Και τελικά τα καταφέρνει,
2: Τα καταφέρνει αφού αντιμετωπίζει και τις αντιδιέσεις. Πάντα υπάρχουν, δυστυχώς, πάντα σε αυτά δεν υπάρχει η γυναική αλληλεγγύη. Μπορεί να υπάρχει μια πιστησία, αλλά οι υπόλοιπες γυναίκες είναι πάντα εχθροί. Πάντα τοποθετούν εμπόδια τα οποία πρέπει να υπερπηδήσει για να κερδίσει.
1: Άρα όλα τα στερεότυπα, όλες τις παθογένειες, όλου του φίλου και τις διάδρες των δύο φίλων.
2: Ναι, είναι λίγο χοντροειδή τα στερεότυπα, όντως, που εμφανίζονται στα περισσότερα από αυτά.
0: Και παρόλα αυτά έχουν μία δυναμική και στις μέρες μας, έτσι, αυτού του είδους τα αναγνώσματα.
2: Νομίζω ότι ένας λόγος είναι ότι γίνεται πολύ μεγάλη διαφήμιση. Είναι ότι τόσα χρήματα είναι παντού, είναι πάρα πολύ εύκολο να τα βρει κανείς, ακόμα και στα σούπερ μάρκετ, στα πλοία, στα νοσοκομεία. Η πρόσβαση σε αυτά είναι πάρα πολύ εύκολη. Και ο άλλος λόγος, βέβαια, είναι, οι άλλοι λόγοι είναι ψυχολογικοί. Η ανάγκη που έχουν οι γυναίκες να ξεφύγουν από τη ζωή τους. Και δεν καταλαβαίνουν ίσως κάποιες γυναίκες ότι με τη λογοτεχνία μπορείς να την αλλάξεις. Έτσι, με την παραλογοτεχνία μπορείς για λίγο να ξεφύγεις. Έχουμε αυτό το escaping. Αλλά με τη λογοτεχνία μπορείς να την κατανοήσεις καλύτερα τη ζωή
0: τον εαυτό σου.
2: Πώς λειτουργούν οι σχέσεις, έτσι, και να την αλλάξεις σιγά-σιγά.
0: Ήθελα να ρωτήσω το εξής, γιατί έχω πάρα πολλά χρόνια να δω Άρλεκιν. Δηλαδή δεν
1: ναι. Με τη μορφή του, με τη μορφή την παλιά στα νησιά, ως ναι. παιδί.
0: Έτσι.
1: Ήταν η τελευταία φορά.
0: Μπράβο, και εγώ ακριβώς έτσι.
2: Μάλιστα.
0: Τώρα κυκλοφορούν με τον ίδιο τρόπο. Δηλαδή γράφει Άρλεκιν, είναι το μικρό το βιβλιαράκι.
2: Αυτή είναι η παγίδα λοιπόν, ότι μπορεί να κυκλοφορούν από καλούς εκδοτικούς οίκους με υπέροχα εξώφυλλα, να έχουν μια ωραία επιμέλεια. Οπότε δεν καταλαβαίνεις απαραίτητα αμέσως ότι πρόκειται για τέτοιου τύπου βιβλίο, για παραλογοτεχνικό κείμενο. Έτσι, γιατί όλοι εκδοτικοί οίκοι θέλουν να.
0: Απλά είναι ροζ λογοτεχνία τώρα. Δεν έχει αυτό το χαρακτηριστικό που είχαν τα Άρλεκιν. Το μικρό σχήμα, το.
2: Ναι. Ναι, ναι, δεν είναι τόσο εύκολο να το εντοπίσει να καταλάβει ότι είναι Άρλεκιν, ισχύει αυτό. Αλλά δεν έχει λογοτεχνική γλώσσα. Το πιο σημαντικό από όλα είναι αυτό, ότι συνήθως είναι προχειρογραμμένα, έχουν ακατάσχετους διαλόγους, ακολουθούν πολύ κλισέ γλώσσα. Αυτό είναι ένα από τα. Τα άλλα είναι ότι είναι γεμάτα συστηματικά στερεότυπα. Και το τρίτο, για μένα τουλάχιστον, φαντάζομαι και για πολλές γυναίκες, είναι ότι είναι και βαρετά, γιατί ακολουθούν την ίδια δομή.
1: Ξέρεις τι ανατροπή θα έρθει εκεί που την περιμένεις, με τον τρόπο του. Να ρωτήσω, υπάρχει. Τώρα σκεφτόμουν ότι θα γίνει χαμός με την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Όλοι θα μπορούν να φτιάξουν ένα Άρλεκιν.
2: Νομίζω ήδη θα έχει αρχίσει.
0: Ήδη θα έχει ξεκινήσει.
2: Ναι, ναι, ναι. Φαντάζομαι θα γράφουν και με ψευδόνυμα. Υπάρχουν, ξέρετε, και άντρες που γράφουν με γυναικεία ψευδόνυμα. Πρόκειται για μια μεγάλη αγορά. Δηλαδή κάθε 6 μήνες κάποιοι άνθρωποι βγάζουν καινούριο βιβλίο. Αυτό δεν γίνεται αν δεν έχει και κάποιο
0: παγκόσμιο φαινόμενο, έτσι.
2: Ναι, παγκόσμιο φαινόμενο, βέβαια. Αυτό το φαινόμενο τώρα έχει εξαπλωθεί παντού. Και στην Κίνα, αν πας και στην Καζιλία και στη Συνδία. Η πρόσβαση σε αυτά τα βιβλία.
1: Μάλιστα. Θα ρωτήσει κάτι
0: και
1: άλλο.
0: Αυτό, το βιβλίο της κυρίας Στάμου, η επέλαση της ροζ λογοτεχνίας, καλά κρατεί.
2: Πάντα επίκαιρο.
1: Πάντα επίκαιρο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Καλό βράδυ. Γεια σας.

Λοιπόν, πλησιάζει 12. Αυτό τι σημαίνει? Ότι φεύγουμε εμείς σιγά σιγά, δίνουμε ραδιοφωνική σκυτάλη στο δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio με τον Φώτη Παπούλια, από το Βασίλη Νικολόπουλο, την Μαρία Σφυρόερα, την Εφέλη Λιγιερού και την Ιωάννα Ταραμπίκου. Πολλές ευχές για ένα όμορφο βράδυ Παρασκευής και ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Γεια σας, από Δευτέρα πάλι.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Φώτης Παπούλιας. Στην αναβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου στη βαθμίδα 3Β+, με σταθερές προοπτικές από 3Β με θετικές προοπτικές, προχώρησε ο οίκος Scope Ratings. Οι αγορές αναγνωρίζουν την προσπάθεια της Ελλάδας να μειώσει το χρέος, το σχόλιο του Κυριάκου Πιερακάκη. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στο Λευκό Οίκο ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει σύντομα, τονίζοντας ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο, ενώ πρόσθεσε ότι για να γίνει αυτό ο κόσμος θα πρέπει να πληρώσει λίγο παραπάνω για τη βενζίνη. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι απαγορεύει με άμεση ισχύ την πρόσβαση των μέσων ενημέρωση CNN, MS Now και Politico στο Λευκό Οίκο, προειδοποιώντας ότι θα ακολουθήσουν και άλλα μέσα. Στην ανάρτησή του υποστηρίζει ότι τα μέσα ενημέρωσης δεν θα πρέπει να επιτρέπεται να γράφουν συνεχώς επινοήσεις και ψέματα όταν καλύπτουν τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, την κυβέρνηση Τραμπ ή τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές αποφάσισε απόψε η γερμανική κυβέρνηση, με στόχο την ανακούφιση των πολιτών από τις υψηλές τιμές στη βενζίνη και τον ντίζελ που προκαλεί η κρίση στη Μέση Ανατολή. Η κυβέρνηση προανήγγειλε επίσης δημιουργία μηχανισμού άμεσων καταβολών με βάση το εισόδημα. Την ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurobook Κυριάκος Πιερακάκης. Διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότη στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης επανέλαβε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις, πιθανότητα τοπικών βροχών στο Ιόνιο μέχρι το απόγευμα. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Διπλή θετική εξέλιξη για την ελληνική οικονομία, καθώς η Scope Rating αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας σε 3B+ από 3B, με σταθερές προοπτικές. Παράλληλα, η Moody's αναβάθμισε τις προοπτικές από σταθερές σε θετικές, διατηρώντας την αξιολόγηση στο BAA3. Οι οίκοι επικαλούνται την δημοσιονομική επίδοση, την ταχεία αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και την ανθεκτικότητα της οικονομίας. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης έκανε λόγο για σημαντική αναγνώριση της οικονομικής πορείας της χώρας, τονίζοντας τη σημασία της δημοσιονομικής συνέπειας των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων. Την ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά την συνεδρίαση του οργάνου στο Δουβλίνο, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ζήτημα οικονομίας, ανταγωνιστικότητας και ασφάλειας πιο επίγον από ποτέ. Η στήριξη των νοικοκυριών αποτελεί πρώτη προτεραιότητα εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε την διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές αποφάσισε απόψε και η γερμανική κυβέρνηση με στόχο την ανακούφιση των πολιτών από τις υψηλές τιμές. Η κυβέρνηση της Γερμανίας προανήγγειλε επίσης δημιουργία μηχανισμού άμεσων καταβολών με βάση το εισόδημα. Νέο πρόγραμμα για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα από τα τέλη Νοεμβρίου προανήγγειλε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στο Earth News. Όπως ανέφερε, έχουν μεταφερθεί πόροι για πολύ μικρές επιχειρήσεις ώστε να μπορούν να λάβουν δάνεια με σχεδόν μηδενικό επιτόκιο στο 0,35%. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι θα διατεθούν συνολικά 5 δισεκατομμύρια ευρώ για τις ανάγκες του προγράμματος. Το Υπουργείο Υγείας θέτει πιλωτικά σε λειτουργία στην Αττική την πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης MedWatch, η οποία σαρώνει το διαδίκτυο και αναρτήσεις γιατρών, εντοπίζοντας παραπλανητικές διαφημίσεις και πιθανές παραβάσεις. Παράλληλα, μέσα στον επόμενο μήνα αναμένεται εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγξουν την άδεια λειτουργίας ιδιωτικών ιατρείων και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε σε συνέντευξη τύπου στο Λευκό Οίκο ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα, υποστηρίζοντας πως η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλο. Ανέφερε παράλληλα ότι για να επιτευχθεί αυτό, ο κόσμος θα χρειαστεί να πληρώσει λίγο παραπάνω για τη βενζίνη. Την ίδια ώρα ανακοίνωσε τον αποκλεισμό των CNN, MS Now και Politico από τον Λευκό Οίκο, υποστηρίζοντας ότι δημοσιεύουν επινοήσεις και ψέματα και προειδοποιώντας ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν και άλλα μέσα ενημέρωσης. Δύο άνθρωποι έχασαν απόψε τη ζωή τους και ακόμη 7 τραυματίστηκαν από βομβαρδισμό πολυκατοικίας στο Σούμι στην Βόρεια Ουκρανία.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά της κεντρικής και της δυτικής χώρας σήμερα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στην Αττική θα κυμανθεί από 13 έως 31 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Διπλή θετική εξέλιξη για την ελληνική οικονομία, καθώς η Scope Rating αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας σε 3B+, από 3B, με σταθερές προοπτικές. Παράλληλα, η Moody's αναβάθμισε τις προοπτικές από σταθερές σε θετικές, διατηρώντας την αξιολόγηση στο ΒΑΑ3. Οι οίκοι επικαλούνται την δημοσιονομική επίδοση, την ταχύ αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και την ανθεκτικότητα της οικονομίας. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, έκανε λόγο για σημαντική αναγνώριση της οικονομικής πορείας της χώρας, τονίζοντας τη σημασία της δημοσιονομικής συνέπειας των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων. Την ανάγκη να επιταχύνει η Ευρωπαϊκή Ένωση την πορεία προς μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, μετά τις συνεδρίες του οργάνου στο Δουβλίνο, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ζήτημα οικονομίας, ανταγωνιστικότητας και ασφάλειας πιο επίγον από ποτέ. Η στήριξη των οικοκυριών αποτελεί πρώτη προτεραιότητα εν ώψη ενός δύσκολου χειμώνα, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε την διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές αποφάσισε απόψε και η γερμανική κυβέρνηση με στόχο την ανακούφιση των πολιτών από τις υψηλές τιμές. Η κυβέρνηση της Γερμανίας προανήγγειλε επίσης δημιουργία μηχανισμού άμεσων καταβολών με βάση το εισόδημα. Νέο πρόγραμμα για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα από τα τέλη Νοεμβρίου προανήγγειλε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης μιλώντας στο Earth News. Όπως ανέφερε, έχουν μεταφερθεί πόροι για πολύ μικρές επιχειρήσεις ώστε να μπορούν να λάβουν δάνεια με σχεδόν μηδενικό επιτόκιο στο 0,35%. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι θα διατεθούν συνολικά 5 δισεκατομμύρια ευρώ για τις ανάγκες του προγράμματος. Νέα σεισμική δόνηση 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε στη 1 και 11 τα ξημερώματα στην Βόρεια Εύβοια, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 6 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά των βασιλικών της Ιστιαίας, με το εστιακό βάθος να υπολογίζεται στα 17 χιλιόμετρα. Είχε προηγηθεί σεισμός 4,2 ρίχτερ το πρωί της Παρασκευής στην ίδια περιοχή. Το Υπουργείο Υγείας θέτει πιλωτικά σε λειτουργία στην Αττική την πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης MedWatch, η οποία σαρώνει το διαδίκτυο και αναρτήσεις γιατρών, εντοπίζοντας παραπλανητικές διαφημίσεις και πιθανές παραβάσεις. Παράλληλα, μέσα στο μήνα αναμένεται εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας ιδιωτικών ιατρείων και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε σε συνέντευξη τύπου στο Λευκό Οίκο ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα, υποστηρίζοντας πως η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ανέφερε παράλληλα ότι για να επιτευχθεί αυτό, ο κόσμος θα χρειαστεί να πληρώσει λίγο παραπάνω για τη βενζίνη. Την ίδια ώρα ανακοίνωσε τον αποκλεισμό των CNN, MS Now και Πολιτικό από τον Λευκό Οίκο, υποστηρίζοντας ότι δημοσιεύουν επινοήσεις και ψέματα και προειδοποιώντας ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν και άλλα μέσα ενημέρωσης. Μπαράζ συναντήσεων θα έχει ο Ντόναλντ Τραμπ την επόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Ο Αμερικάνος Πρόεδρος θα πραγματοποιήσει άτυπη συνάντηση με την προσωρινή πρόεδρο της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, ενώ θα συναντηθεί με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ, την Πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Ανάε Τακαΐτσι και ηγέτες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου. 2 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους απόψε και ακόμη 7 τραυματίστηκαν από βομβαρδισμό πολυκατοικίας στο Σούμι στην Βόρεια Ουκρανία.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται κυρίως στα ορεινά υπηρετικά της κεντρικής και της δυτικής χώρας σήμερα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στην Αττική θα κοιμανθεί από 13 έως 31 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη από 16 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. Earth News Radio 105,8.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακακός. Διπλή θετική εξέλιξη για την ελληνική οικονομία, καθώς η Scope Rating αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας σε 3B+ από 3B με σταθερές προοπτικές. Παράλληλα, η Moody's αναβάθμισε τις προοπτικές από σταθερές σε θετικές, διατηρώντας την αξιολόγησή της. Οι οίκοι επικαλούνται την δημοσιονομική επίδοση, την ταχεία αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και την ανθεκτικότητα της οικονομίας. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιαρακάκης έκανε λόγο για σημαντική αναγνώριση της οικονομικής πορείας της χώρας, τονίζοντας τη σημασία της δημοσιονομικής συνέπειας των επενδύσεων και των μεταρρυθμίσεων. Ζήτημα οικονομίας, ανταγωνιστικότητας και ασφάλειας πιο επίγον από ποτέ, η ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπογράμμισε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιαρακάκης μετά τη συνεδρίαση στο Δουβλίνο. Πρώτη προτεραιότητα η στήριξη των νοικοκυριών εν ώψη δύσκολου χειμώνα, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αναφερόμενος και στη διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Μείωση του ενεργειακού φόρου στα καύσιμα και σε δεύτερη φάση επιβολή πλαφών στις τιμές αποφάσισε απόψε και η γερμανική κυβέρνηση με στόχο την ανακούφιση των πολιτών από τις υψηλές τιμές. Δημιουργεί επίσης μηχανισμό άμεσων καταβολών με βάση το εισόδημα. Νέο πρόγραμμα από τα τέλη Νοεμβρίου για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα προανέγγειλε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στο Earth News. Θα διατεθούν συνολικά 5 δισεκατομμύρια ευρώ, ώστε πολύ μικρές επιχειρήσεις να μπορούν να λάβουν δάνεια με σχεδόν μηδενικά επιτόκια στο 0,35%. Νέα σεισμική δόνηση 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε στη 1 και 11 πρώτα λεπτά στη Βόρεια Εύβοια, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο 6 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά των βασιλικών της Εστιαίας, με το εστιακό βάθος στα 17 χιλιόμετρα. Είχε προηγηθεί σεισμούς 4,2 ρίχτερ το πρωί της Παρασκευής στην ίδια περιοχή. Το Υπουργείο Υγείας θέτει πιλωτικά σε λειτουργία στην Αττική την πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης MedWatch, η οποία σαρώνει το διαδίκτυο και αναρτήσεις των γιατρών, εντοπίζοντας παραπλανητικές διαφημίσεις και πιθανές παραβάσεις. Παράλληλα, μέσα στον επόμενο μήνα αναμένεται εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να ελέγχουν την άδεια λειτουργίας ιδιωτικών ιατρείων και τις ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε σε συνέντευξη τύπου στον Λευκό Οίκο ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα, υποστηρίζοντας πως η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Ανέφερε παραλληλά ότι για να επιτευχθεί αυτό, ο κόσμος θα χρειαστεί να πληρώσει λίγο παραπάνω για τη βενζίνη. Την ίδια ώρα ανακοίνωσε τον αποκλεισμό των CNN, MS Now και Πολιτικό από τον Λευκό Οίκο, υποστηρίζοντας ότι δημοσιεύουν επινοήσεις και ψέματα, προειδοποιώντας ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν και άλλα μέσα ενημέρωσης. Δανία και Γροιλανδία επιβεβαίωσαν τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την ασφάλεια στην Αρκτική και τον Βόρειο Ατλαντικό. Η υπογραφή της αναμένεται την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Σύμφωνα με το State Department,